0: Λοιπόν, λένε ότι θα σταματάει ο χρόνος σαν το μπάσκετ. Θα ξεκινάει Παρασκευή και θα τελειώνει Κυριακή το παιχνίδι. Πού είναι ο Τζίτζης? Ο Τζίτζης, παιδιά, έχει κατασπαράξει μία κρέπα σοκολάτα. Έχει γίνει χάλια. Ρε κύριε Τζίτζη. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Την έβαξε όλη την κρέπα, άσε να φάει κανένας άλλος. Είδες στις Τζίτζης έγινες και εσύ, Χάτζημαν και Μπέλος. Αρπακτικό και Στρατάκης. Δεν αφήνεις τίποτα.
1: Το ένα κομματάκι έφαγα.
0: Τι κομματάκι, ρε φίλε? Ένα κουτί έφαγες. Λοιπόν, το πιάσαμε τα παιχνίδια. Δεπορτίβο, Ιντεπενδιέντε Ριβαντάβια 2-4. Ακαδέμια
1: Γκολ και
0: όβερ. 1-1.
1: Γκολ.
0: Ατλέτικο Μινέρο Σερσιάνο 2-0.
1: Πιάσαμε τα 2-3 γκολ.
0: Κερασί Κλουμπ Καράκας, γρήγορα θα γίνεται 1-1, φίλε, στο 5ο λεπτό, ε.
1: Ναι, αυτό είναι στο άλλο παιχνίδι. Στο άλλο μαζί με το Πενιαρόλ Κορίθια.
0: Να έχει παίξει γκολ αυτό που θα δίνει πάνω από 2-50 τον γκολ, γιατί ο Άσου είναι ένα 15, άρα outsider Καράκας προηγήθηκε 1-0 στο πρώτο λεπτό, στο 5 σοφαρίστηκε 1-1. Με αυτόν γκολ.
1: Είναι ο Άσος 1-15, το διπλό 15 και το γκολ 2-55.
0: Ορίστε, 2-55 στο 5 λεπτό.
1: Το βάλε η Καράκας.
0: Η Καράκας με αυτόν γκολ το βάλε. Οι άλλοι το βάλαν δηλαδή. Η Καράκας ισοφαρίστηκε στο 5 λεπτό. 1-1.
1: Ωραία.
0: Αυτά είναι παιχνίδια για να πιάσει Τζίτζι μου.
1: Ναι, αλλά
0: 5 λεπτό, 2-50 απόδοση.
1: Μισό λεπτό, γιατί τώρα εγώ έπιασα το ένα κουπόνι. 2-3 γκολ. Γκολ και γκολ over. Ναι. Πάει αυτό, κλείδωσε το κουμπί.
0: Κλείδωσε.
1: Τα πήραμε τα 80
0: ευρουδάκια.
1: Με 4 ευρώ.
0: Ναι.
1: 80 ευρουδάκια. Και τώρα παίζουμε το Καράκας γκολ over.
0: 2-50.
1: Όχι, γκολ over.
0: Ναι, ένα γκολ θα πήρε.
1: Ναι, 2-90. Το γκολ είναι 2-55. Over είναι 1-50.
0: Ναι.
1: Ένα 2-90 λοιπόν, το έχω εδώ το κουπόνι μου. Παίζω και Πενιαρόλ Κορίθιας over σκέτο. 2-87. Θα ξεκινήσει ένα τετραρτάκι. Δηλαδή, αν μου περάσει και αυτό το κουπόνι, αυτό το έχω παίξει 5 ευρώ, παίρνω 67.
0: 80-104. 150.
1: Φόρο σουβλάκι.
0: Με ροκάματο. Με ροκαματάκι που λέει και ο Χάτζημαν. Με ροκαματάκι.
1: Φόρο σουβλάκι και το άλλο, πώς το λένε, και κρέπα και σουβλάκι.
0: Ναι, φόρο κρεπάκι.
1: Και μπορούμε να πάμε να βρούμε μετά από εβδομάδα την ωραία Ειρήνη. Η χορεύτρια. Γιατί ήταν πολύ ωραίο ο χορός του Ρεϊντάλ.
0: Οριεντάλ χορεύει, ε.
1: Τη κοιλιά. Ναι. Χορεύα. Η δικιά μου κοιλιά, εντάξει, ήταν μια χαρά.
0: Του Χάτζημαν, η κοιλιά μια χαρά είναι.
1: Χορεύει μαζί με τα μπακαλιαράκια και τα άλλα που είχε φάει τα.
0: Μπακαλιαράκια. Τι μπακαλιαράκια.
1: Τι μπριτζολάκια.
0: Μπριτζολάκια, τι μπακαλιαράκια.
1: Μπριτζολάκια, α, είναι του κλείψε το λουκάνικο.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλημέρα στην Τρελοπαρέα. Λέει ο φίλος ο Γιώργος, πέστε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα, Μπιλ Αεκάρα. Λέω ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από το Καπανδρίτη. Γεια σου, φίλε Κώστα μου.
1: Καπανδρίτη,
0: χρόνια πολλά για χτες.
1: Και το Καπανδρίτη είναι πολύ ωραίο.
0: Πού είναι το Καπανδρίτη, ξέρεις?
1: Ναι, από εκεί που είναι το Κρυονέρι.
0: Κρυονέρι Καπανδρίτη.
1: Άνοιξη. Με τα ωραία πνελή.
0: Σταμάτα.
1: Σταμάτα.
0: Με τι ωραίε ταβέρνε.
1: Με τι ωραίε ταβέρνε και άνοιξη με τα ωραία πνελή. Με τα κυμάκια αυτά. Μην ξεχνάμε, Σταμάτα έχει ένα γήπεδο μέσα στο δάσος. Πας και νομίζεις ότι είναι 0 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Καλοκαίρι είχα πάει Μάιο να παίξω με την Ιεράπολη και τρέμανε τα πόδια μου.
0: 0 βαθμούς. Δάσος.
1: Πολύ κρύο, ναι, δάσος, Σταμάτα.
0: Λοιπόν, είπαμε μπουκαλάκι για το μπιστρό. Το φίλο μας τον Παναγιώτη σας περιμένει. Σήμερα Παρασκευή με ελληνική βραδιά ή Σάββατο με χάους βραδιά. Είπαμε το μπιστρό είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνοσού. Ένα μπουκαλάκι για 4 άτομα. Λοιπόν. Ή σήμερα ή αύριο. Πήγαινε σήμερα, εσύ.
1: Στην άλλη οδό.
0: Μην πας στην Κνωσό. Μην πας στο Δήμο Κνωσού. Κνωσού εδώ στη Βεάκη. Σε περιμένει ο Παναγιώτης, οπότε θες να πας, λέει, ή Παρασκευή Σάββατο, θα σου και ωραίες παρέες εκεί.
1: Το Σάββατο τι μουσική έχει?
0: House, πιο ερωτική.
1: Αύριο?
0: Αύριο έχει ελληνική. Σήμερα το βράδυ ελληνική βραδιά. Πολύ χορευτικά.
1: Με τραπέζια πάνω.
0: Έτσι, έτσι. Όχι τραπέζια πάνω, κορίτσια πάνω στα τραπέζια. Όχι τραπέζια πάνω στα κορίτσια.
1: Τα κορίτσια.
0: Όχι τα ανάποδα.
1: Βέβαια πάνω στα τραπέζια και κουνιούνται.
0: Ναι. Και από κάτω εσύ και βλέπεις. Πού νοιάζεσαι κι εσύ, Οριεντάλ.
1: Κρατάω πρώτο το τραπέζι να μην φύγει,
0: ναι,
1: και τα κορίτσια να μην πέσει.
0: Είναι αστερωμένα καλά.
1: Α, εντάξει.
0: Πού είναι ο Παναγιώτης όμως, δεν είναι, εξαφανιστεί.
1: Περιμένουμε τον Παναγιώτη.
0: Έστειλε νωρίτερα μήνυμα, τώρα λογικά θα στείλει σε λίγο.
1: Σε λίγο. Περιμένουμε και την Ελένη από το Επιτάλιο.
0: Επιτάλιο, Ελένη, πήρε χτες.
1: Ναι, και όπως πάντα περιμένω το φίλο μου από τον Καναδά.
0: Να μας πει για την κοπέλα, την Άτζη.
1: Την Άτζη και για τα αγκουρά και το ματούλι που φυτεύει εκεί τα ωραία και.
0: Άμα βγήκανε.
1: Τέτοια ώρα.
0: Τέτοια λόγια. Να το, ο Δημητράκης, εδώ είναι. Εδώ είμαι, λέει ο Παναγιώτης. Ναι, παιδιά, θα περάσουμε όμορφα, σας περιμένω.
1: Ωραία.
0: Έχει σήμερα ωραίο κόλπο. Σήμερα είναι.
1: Ενώ αύριο έχουμε πιο.
0: Χάος, πιο ερωτικά, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή αύριο μπορώ να χορέψω ζευγαράκια.
0: Όχι να χορέψεις άμεσα ζευγάρι για εσύ.
1: Όχι να.
0: Να πα ζευγάρι. Να μην μπλέξεις σε ζευγάρι.
1: Άμα δεν έχω και εκεί καμία.
0: Άμα καμία με άντρα και πα εσύ να χορέψεις, μα φας ξύλο.
1: Όχι, να είναι ελεύθερη.
0: Θα πα να την πλευρώσει από δίπλα, σπισκορεύεται.
1: Α, ωραία, εντάξει.
0: Ένα χορό, α
1: χορέψει. Αυτό είναι ωραίο. Και
0: σε ένα καλαματιανό.
1: Παλάμπαινα το.
0: Ασχολεύει αυτή η χάους.
1: Ναι.
0: Αν τα βρείτε.
1: Αν τα βρούμε. Αλλά καλύτερα είναι το χάους πιο ήρεμο.
0: Ναι, είναι πιο ήρεμο. Το, είναι πιο ερωτικό. Και το άλλο όμως έχει είναι ωραίο. Έχεις πιο κοντά με το άλλο. Να αγκαλιάζεις αυτό. Χορεύει πάνω σου και αυτά. Ναι. Καλάβες.
1: Ναι.
0: Το ελληνικό.
1: Το ελληνικό, ναι.
0: Ξημερώματα. Νιώθω, πώς το λένε. Ξημερώματα. Αυτό. Δεν έχεις δικαιώματα, είναι άλλο πράγμα. Καλάβες.
1: Ναι.
0: Ναι. Καλέ, ποιο είναι αυτό. Ποιο είναι το μωρό.
1: Αυτό. Ναι. Ή το άλλο που λέει τώρα είναι ωραία, είναι και τα ωραία μέχρι το πρωί.
0: Αυτό.
1: Γι' αυτό ωραίο.
0: Ναι. Αυτό είναι παλιό βέβαια.
1: Παλιό βέβαια γιατί χαλάς τα παπούτσια και αυτά.
0: Μπράβο.
1: Από το γύρω γύρω όλη τη μέση μανόλη.
0: Μπράβο. Στο σούστορο θα γίνει ας πούμε. Κατάλαβες.
1: Είναι το χάος τι είναι.
0: Το χάος είναι πιο ξένο.
1: Και
0: ξένο.
1: Είναι και blues.
0: Ναι, έτσι, χορεύεις μπλούζ εσύ.
1: Ναι, όταν ήμουν λοιπόν.
0: Με μπλούζα εννοεί, με παλτό.
1: Ναι, όταν ήμουν 16 χρονών.
0: Πάνε 40 χρόνια, 50.
1: Ναι, γιατί μετά 55. Ναι. Πριν 39 χρόνια ακριβώς, λοιπόν, ήμουνα, πήγα σε. Τότε πηγαίναμε στα δισκοτέκ. Σπίτια. Στα σπίτια μαζευόμασταν. Ναι. Για τίποτα.
0: Μπαλαμούδια.
1: Ναι, μωρέ, όχι μωρέ, μπαλαμούδια. Για αυτό που γινόταν η γενέθλια και τέτοια.
0: Χωρίς
1: και μετά βάζαμε ωραία τραγούδια, μπλούζ.
0: Ναι, τοπικά.
1: Καλιφόρνια.
0: Ναι.
1: Και τέτοια, τα θυμάστε, ναι, ωραία. Ναι. Σκόρπιο, τα ωραία τα.
0: Καλημέρα, μιλά σε ένα και ακόμα στο εξαιρετικό πρόεδρο και μελλοντικό δήμαρχο, μεγάλο τζίτσα, αγαπάμε Νίκο Στέλλα.
1: Α, Νίκο Στέλλα, ο φίλο μα. Καλημέρα, Νικόλα Στέλλα. Και αν έχει κάποιον που να γιορτάζει, χρόνια πολλά. Και που λε.
0: Ναι, λέω.
1: Ήτανε πέντε ζευγαράκια.
0: Ακούστε, στρατάκι, ακούστε τι έκανε ο Τζίτσα στα νιά του.
1: 7-8 ζευγαράκια.
0: Πήγαινε μέσα ζευγαράκια χωνότανε.
1: Ζέλετε, ήταν 7-8 ζευγαράκια και ήταν και μία ξεκάρφωτη.
0: Ναι.
1: Δεν είχε άντρα.
0: Ναι.
1: Και πήγα εγώ. Αλλά ήταν λίγο, ξέρεις.
0: Τι ήταν, βέβαια.
1: Δηλαδή ήμουνα εγώ, όχι, ήμουνα εγώ. Πόσο ήμουν, είπαμε. Ήμουνα πριν 39 χρόνια, 16 χρόνια, 17.
0: Ήταν 50.
1: Όχι, ήταν αυτή η 100 και αυτή. Ναι. Αλλά εγώ ήμουνα 50 κιλά, ήταν 100.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Βαρών, βαρών. Τι πειράζει, δεν κατάλαβα. Κάνει μπουλίνγκ, δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει, καλή κοπελίτσα όμως. Τώρα που την είδα μετά από.
0: Πάχη μου τα κάλλη μου.
1: Ναι, μετά από πόσα χρόνια που την έχω δει, τώρα είναι το αντίθετο. Είμαι εγώ πιο
0: χαμηλή
1: και πιο αδύνατη.
0: Καλά να πάθεις.
1: Αλλά τώρα δεν έχουμε χορέψει με μπλουζ.
0: Καλά να πάθεις.
1: Αλλά έμεινε ανύπαντρη κι αυτή, ε.
0: Και εσύ ανύπαντος. Τότε ο ερώτας χάλασε.
1: Χάλασε.
0: Για μερικά κιλά παραπάνω χάλασε ένας ερώτας.
1: Ναι, και χόρευα.
0: Και ανύπαντρη κι αυτή.
1: Και χόρευα το ωραίο τραγούδι, το Space Olympic, σε ένα μπαράκι. Το σπάνταν το Olympic από το παλιό του Πασκάλι.
0: Ναι.
1: Σε ένα μπαράκι αυτό σε συνάντησα. Μόνη και σκεφτική.
0: Α, μαν, ήταν και μόνη και σκεφτική.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 12 λεπτά μετά τις 3, σε πάντα συντονισμένη 9.43, Ιντερβέτ & Σποτ. Φίλε Τάσο, σε έβαλα στην κλήρωση και σε ένα Μαρίνο. Είσαι κομπλέ, ο Τάσος για Σάββατο, ο Μαρίνος για την Παρασκευή, για σήμερα. Ο Τζίτς θα πάει, να πάμε και εμείς να τα κορίτσια. Η ναι. Μαρία και η Κατερίνα.
1: Εγώ θα πάω, ναι.
0: Πες τα κορίτσια, πότε θα πας για να πάνε. Μην παραμυθιάσεις, το λέω άλλη μια φορά τα κορίτσια.
1: Την Κυριακή είπαμε. Α, όχι, περίμενε, γιατί αύριο έχουμε τον ημιτελικό. Οπότε θα πάω το Σάββατο.
0: Ο ημιτελικός τι ώρα είναι?
1: 6.
0: Και το μαγαζί είναι σε 10.
1: Άρα θα πάω αύριο.
0: Σήμερα Παρασκευή, όχι αύριο. Σήμερα Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Κορίτσια Παρασκευή την σήμερα θα είναι.
1: Την Κυριακή, γιατί την Κυριακή θέλω με το τελικό.
0: Ποια Κυριακή είναι? Παρασκευή ή Σάββατο σου λέω.
1: Ναι, εντάξει. Τόση Παρασκευή.
0: Σήμερα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Κορίτσια, θα φάρει σήμερα ο Τζίτζι στο μπιστρό. Θα πάτε εκεί, θα το δείτε από κοντά. Φάνε σε ειδικό τραπέζι. Θα κάθε σε ειδικό τραπέζι πάνω, αν τον έχουν.
1: Ναι.
0: Για να φαίνεται από μακριά. Ήσουν απίθασο νιάτο Τζιτζάκο. Όλα τα κορίτσια στα πόδια σου τα είχες. Ούτε ο Μπάρκουλης έτσι.
1: Ναι, δύο ήμασταν τότε.
0: Κορίτσια ο Μπάρκουλης, κορίτσια ο Τζίτζης.
1: Ναι, ο Μπάρκουλης ο Γόης. Και ο Τζίτζης ο Γόης. Αλλά να σκάλω μια έτσι. Ο Κούρκουλο δεν ήταν ωραίο. Γιατί λέγανε τον Μπάρκουλη.
0: Κορίτσια ο Μπάρκουλη. Έχει βγει, ναι, ήταν πιο ωραίο, σε λέγανε. Ναι. Τα κορίτσια τη εποχή λέγανε ότι ήταν ο Μπάρκουλη πιο ωραίο.
1: Ναι.
0: Τα κορίτσια ο πλατό τη εποχή. Και ο Κούρκουλο ήταν όμω δυνατό.
1: Τη Λάσκαρη είχε γυναίκα.
0: Ποιο?
1: Ο Κούρκουλο.
0: Δεν ξέρω, νομίζω και τη Λάσκαρη.
1: Άρα κορίτσια ο Τζίτζη.
0: Ναι, κορίτσια ο Τζίτζη. Ή ο κορίτσια ο Στρατάκη. Και αυτό πάει.
1: Και αυτό πάει, ναι, γιατί μπορεί να λέμε κορίτσια ο Στρατάκης.
0: Μπράβο, ναι. Ατλέτικο, το είπαμε αυτό. Ρασί Κλουμπ 1-1 στο 15, δεν έχει αλλάξει κάτι. Αγώ θα ξεκινάνε και τα υπόλοιπα μάτς.
1: Και το δικό μας μάτς που αν γίνει...
0: Πενιαρόλ Κορίθιανς.
1: Ναι, άμα γίνει η Ρασί Κλουμπ θα πηγαίνουμε για το Πενιαρόλ Κορίθιανς στο over. 2-87 ρε γάμα, μου κάνει εντύπωση μεγάλο. Αυτή η Κορίθια, δεν ξέρω τι, που να βρίσκεται εκεί στην βαθμολογία.
0: Εντάξει, αλλά... και οι δύο ομάδες καλές είναι. Καλές ομάδες και οι δύο.
1: Ουρουγουάη με Βραζιλία, ε.
0: Ναι.
1: Στην πρώτη θέση λοιπόν είναι η Κορίθια, τι λέει. Έχει 10 βαθμούς και η Πενιαρόλ έχει 2. Με 2. Α, εντάξει.
0: Το θέλει το μάτσο όμως, ε.
1: Το θέλει.
0: Ναι. Για να έχει ελπίδες, να περάσει. Οπότε... είναι κόπα Σουδαμερικάνα, αυτό ή κόπα Λιμπερταδόρες.
1: Αυτό το ματσάκι είναι λοιπόν είναι στο κόπα Λιμπερταδόρες.
0: Μπράβο.
1: Και είναι στον 5ο όμιλο.
0: Για να τα ξέρω όλα αυτά, θα ασχολείται με αυτά.
1: Είναι το όμιλο, η ομίλη εκεί λοιπόν στο κόπτο Λιμπερταδόρε είναι 6. Από 4 ομάδε περνάνε οι 2.
0: Ορίστε,
1: δεν
0: θέλετε.
1: Τι άλλο θέλετε. Ένα φίλο εδώ με ρωτάει, λέει ο μπασκετικό Άρη. Ποιο πέρασε, η Άκη ο Άρη.
0: Ένα-ένα η σειρά.
1: Θα γίνει μάχη.
0: Νομίζω παίζουν την Κυριακή σήμερα.
1: Μπασκετικό Άρη λέει παίζει με την Άκη. Ναι,
0: ναι, σήμερα παίζουν, είναι η σειρά 1-1. Σήμερα ή αύριο παίζουν, δεν θυμάμαι.
1: Ναι. Οπότε έχουμε και την ΑΕΚ να παίζει στο χάλμπο και στο μπάσκετ.
0: Ναι, χάλμπο παίζει Δευτέρα, μας είπε ο κ. Στατάκης.
1: Με τον Ολυμπιακό και το μπάσκετ είναι σήμερα νομίζω, έχει ζύγιο.

0: Ο Μπιλάς ρωτάει το GG αν αυτή η Κορίνθιας είναι από την Κόρινθο.
1: Όχι, ο ΠΑΣ Κόρινθος είναι άλλη ομάδα.
0: Δεν είναι αυτή η Κορίνθιας.
1: Όχι.
0: Δεν παίζει την Πετραδόρη η Κόρινθος.
1: Όχι. Είναι η Κορίνθιας.
0: Είναι στο ρυθμό δηλαδή.
1: Βραζιλιάνικη, η Κόρινθος είναι στο ρυθμό. Που περνάει το καράβι, ένα καράβι μόνο περνάει από εκεί, χωράει στενό.
0: Τα άλλα δεν χωράνε.
1: Τα άλλα όχι, είναι μεγάλα, δεν περνάνε.
0: Το Τζίτζι. Μεγάλη μορφή. Λέω Τζίτζι, λέει η φίλη μας η Γεωργία. Μπιλάρα, ξέρω καλύτερα το Τζίτζι από όλους σας. Είναι πολύ τρυφερός, ειδικά όταν είμαστε μόνοι μας στο κρεβάτι. Δεν θέλω τέτοια.
1: Αμά Γεωργία, δεν
0: τα
1: λες.
0: Αυτά κατάλληλα.
1: Πρέπει
0: να βάλουμε το σηματάκι πάνω.
1: Άνω των 18.
0: Μπράβο, ναι.
1: Παρακαλείτε να δουν όλοι κάτω από το 18 σπορμπίλι.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά Βασίλη, να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι,
1: κάνω. Από τα παλιά μη κοιμάω τώρα. Να πάρουμε, ναι. Γιατί και έχεις προλάβει, είμαστε κοντά, είσαι λίγο πιο μεγάλος.
0: Ναι. Ε.
1: Λοιπόν, αλλά γνωριζόμαστε 30 χρόνια. Λοιπόν, ποιο σου άρεσε. Θα σου πω 4 ωραία παλιά μη κοιμάω, θα μου πεις την αλήθεια. Σου άρεσε ο Δον Κιχώτης, σου άρεσε ο Σπορ Μπίλης, ο Βασιλιάς Αθούρος.
0: Δον Κιχώτη δεν είναι καθόλου. Αρθούρο καθόλου.
1: Σπορ Μπίλη,
0: ναι.
1: Μαγικό τσαντάκι.
0: Ναι.
1: Η Χάιντι.
0: Χάιντι, το λέω. Χάιντι, ναι.
1: Χάιντι. Με το σκυλάκι και με το ξυλουγό. Ναι, ναι, και μετά υπήρχε και ο Πινόκιο με τη μεγάλη μύτη. Το ξυλουγό έτσι.
0: Πινόκιο, ναι, Πινόκιο. Τα λέω. Τα άλλα δύο δεν τα λέω που λες.
1: Δον Κιχώτη δεν έπεσε με το κοπρόσκυλο.
0: Όχι, όχι.
1: Ένα σκύλο που πήγαινε πιο γρήγορα από το άλογο.
0: Όχι. Μάγια μέλισσα έβλεπα.
1: Μάγια μέλισσα έβλεπα κι εγώ. Δεν Κιχώτη έβλεπα και μετά βέβαια έβλεπα και τον φοβερό, ανεπανάληπτο για την τηλεόραση εκείνη την εποχή, τον ναυάγιο αστυνόμο Σαΐνη.
0: Και το μικρό σπίτι ο Λιβάδης.
1: Ναι. Βγάλε λέει την ομπρέλα.
0: Και το Λούνα Πάρκ.
1: Α, το Λούνα Πάρκ, ναι.
0: Α, το Λούνα Πάρκ με Παγιανόπουλος με την κυρία. Πώς την λέγανε την άλλη κυρία.
1: Ναι.
0: Το Λούνα Πάρκ, χάναμε επεισόδιο φίλε. Όλη η γειτονιά μαζευότανε.
1: Όλη η γειτονιά.
0: Να δούμε το Λούνα Πάρκ. Τα πρώτα έτσι σύριαλ στην ΕΡΤ ήταν τότε.
1: Πάκ,
0: που,
1: ναι.
0: Που έκλεινε το βράδυ τηλεόραση 12 ώρα με το εθνικό ύμνο.
1: Ναι.
0: Δεν είχε τίποτα πρόγραμμα μετά, τελειώναμε.
1: Σημαία ελληνική, εθνικό ύμνο.
0: Ναι, αυτό είχε. Μετά τις 12 δεν είχε πρόγραμμα.
1: 12 και 1 είχε κλείσει.
0: Ναι, έβαζε εθνικό ύμνο. Αργότερα μετά είχαν τα γεωργικά κανάλια.
1: Ναι, και μετά πάλι.
0: Είχαμε και το ΙΤΑ 8, το θυμάστε το ΙΤΑ 8.
1: Ναι.
0: Και μετά έλεπε, ΙΤΑ 8 έλεπε συνέχεια.
1: Ναι, ήταν λίγο.
0: Σαν το ΙΤΑ 8,
1: Παίζανε καλέ κουθοποιού.
0: Έλεπε τα 8.
1: Αλλά μένα να σου πω κάτι μετά.
0: Την Λεωνίδα του φίλου μου.
1: Ναι, 5 η ώρα το πρωί ξανάβγαινε η σημαία.
0: Ναι, τι ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα, 5 η ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα.
1: 5 και 4, ναι, η έτσι. Αλλά να πούμε επίσης ότι εκείνη την εποχή είχε και παλιά, είχε, εντάξει, πιο μετά όμως, το φίλο μου που έβλεπα το Μιλωνά. Εντάξει,
0: μετά ήταν, μετά.
1: Με την Έλενα.
0: Πολύ,
1: και έβλεπα και το φίλο μου που, φίλε, έπεφτα τα γέλια κάτω χωρίς παρεξήγηση, το Λουτσάκο.
0: Το Λοτσάκο,
1: ναι.
0: Το ερωτοδικείο.
1: Άλλο Πέπι, άλλο δεν Πέπι. Με την Πέπι.
0: Το δικείο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το Μίστερ Μπούτια για αυτούς.
1: Ναι, ναι, έπαιζε το, ναι. Τσάκο,
0: ναι.
1: Βάλαγε με το Σουί.
0: Ο Σταρ.
1: Ναι, και αργά το βράδυ έβγαινε ο φιλαράκι μας. Ο Λεβέντζη με το φραπέ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, απίστευτος, Ο Λεβέντζη.
0: Λοιπόν, πάμε μάλλον να πάρουμε μια ανάσα για τον Τζίτζι. Πήρε φορά τώρα, φορά κάτι φορά. Και ο Θεός ο ίδιος δεν το σταματά.
1: Πώς όμως εσύ σου ξέφυγε ο Δον Κιχώτης.
0: Δεν έλεπα τον Κιχώτη, όχι.
1: Ναι, αλλά θα βλέπεις Ποπάι.
0: Ποπάι, ένα σπανάκι. Με την Όλιβ και τον Μπρούνο. Βρούτος.
1: Μόλις έτρεγε το σπανάκι, του ρίχνει κάτι πουνίδια.
0: Ναι, με το ποντίκι, φούσκο το ποντίκι. Να μας στείλει κανένα ντοκουμέντο οι φίλοι από το ρομαντικό Τζίτζι στο κρεβάτι. Α, λέει ο Σωτήρης. Δεν είμαστε ταινία να γυρίσουμε ταινία, δεν είμαστε Σιρινάκης.
1: Σιρινάκης. Αλλά.
0: Κάτι θα σου δείξει.
1: Από κοντά. Έχουμε κάτι ωραίες μαυροβάφνες και σαμπάνιες.
0: Την εξώπορτα.
1: Την εξώπορτα.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνεις τα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports.
3: Η ώρα είναι 3:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτ, 31 λεπτά μετά τις 3. Εδώ παρέα σήμερα με τον μεγάλο Τζίτζι, τον μεγάλο πρόεδρο. Λίγο μπερδεμένο σήμερα. Εντάξει, η Γεωργία τον κούρασε.
1: Ναι. Παρόλο που ήπια ένα χυμό με 9 φρούτα, 7 βιταμίνες.
0: Ναι.
1: Ποια είναι τα δύο φρούτα που δεν έχουν βιταμίνες?
0: Πού τα βάλες όλα αυτά, ρε? 9 φρούτα. Πού τα βάλες?
1: 9 φρούτα μέσα χυμό στην αμύτα, δημόσιο.
0: Αμάν, αμάν.
1: Δεν είχε βιταμίνες το καρπούζι, λες?
0: Δεν ξέρω ποιο είναι βιταμίνες.
1: Αλλά είναι 9 φρούτα.
0: 9 φρούτα, ωραία.
1: Και Σωτηράκι Μπέλιο, πιστεύω να σταμάτησε το προπάτημα τώρα.
0: Τώρα πάλι ξεκούρασε ο κύριος Μπέλος. Έφαγε τη σαλατούλα του.
1: Α, σαλάτα τρώει τώρα.
0: Ναι, ναι, κάνει δίαιτα.
1: Μαζί με το Χατζημάν.
0: Ναι, μαζί με το Χατζημάν.
1: Α, με, ναι, πολύ ωραία. Και ήρθε η ώρα όλοι που περιμένατε. Σε λίγο ο Βασιλάκης θα με συνδέσει με το R2.
0: Συνδέσω, ναι, με την R2 κανονικά.
1: Για να μπορέσω να μεταδώσω και τον μεγάλο ποδοσφαιρικό αγώνα του Λιμπερταδόρε.
0: Ξεκινήστε τα παιχνίδια.
1: Ανάμεσα στην Πενιαρόλ και την Κορίθιας, όχι την Κορίθος.
0: Την
1: Κορίθιας.
0: Ναι.
1: Στο Βασιλάκι να μου φτιάξει εδώ καμιά τηλεόραση, δεν βλέπω τίποτα.
0: Θα σου φτιάξω την εργαλεία να τα βλέπει όλα. Μην ανησυχείς.
1: Για να κάνω και την αναμετάδοση
0: του
1: αγώνα.
0: Ναι, περιγραφή κανονικά του αγώνα. Live.
1: Μπορεί να μην ξέρουμε καλά του παίκτε, από να δούμε.
0: Να πει το 9, το 8, το 7, δίνει το 4 και το 4 στο 9, ο 7 σου τάρι γκολ.
1: Ναι. Ενώ στο Μουντιάλ θα ξέρω.
0: Θα ξέρει και θα τα διαβάσει.
1: Βέβαια και θα πάει στο
0: πλοίο.
1: Παρακαλώ με όλε τι ευρωπαϊκέ ομάδε, τι παγκόσμιε ομάδε, εκτό από το Καρακάκα. Πώ το πει.
0: Ποιο, Κουρασάο.
1: Κουρασάο. Αυτή δεν την ξέρω γιατί αυτή θα είναι απίστευτη ομάδα. Μόνο ο Βασίλης βλέπει τελικό με την ΑΕΤ.
0: 2-12-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο νεαρπαπάκι 943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Καλημέρα στη φίλη μας την Εμμανουέλα. Τζίτζι, ευχαριστώ για το βραδινό της Κυριακής. Πέρασα υπέροχα.
1: Εντάξει, Εμμανουέλα, ευχαριστούμε και εγώ επίσης.
0: Πού πήγες? Για αυτό πουρικό.
1: Για αυτό πουρικό με μέλι. Επίσης, Βασίλη Στεναγουένα, Ρασί Κλούζ, εξετάζεται η περίπτωση πέναλτι για τη Ρασί. Άμα γίνει 2-1 θα είμαστε και κοντά στο goal over και ξεκινήσανε και τα υπόλοιπα ματσάκια.
0: Θα σου βάλω τηλεόραση, περίμενε.
1: Ε, βέβαια.
0: Να βλέπεις.
1: Και να μεταδίδω κιόλας.
0: Ναι, περίμενε.

0: Έχει δώσει Βασιλάκη πέναλτι για τη Ρασίκλους.
1: Το βάλε κιόλας, το βάλε. 2-1 είναι.
0: 2-1.
1: Το πιάσει αυτό, ε.
0: Αυτό goal over πιάστηκε. Τώρα περιμένουμε. Περιμένουμε ένα over goal στην Πενιαρόλ στο ντέρμπι.
1: Ξεκίνησε τώρα, το έχω βάλει τηλεόραση. Πέρα να κάνει περιγραφή.
0: Ναι, και παίζουμε και το goal goal το Ολβιέδο.
1: Ποιος ήρθε. Ναι. Ποιο έχει παίξει.
0: Έχουμε παίξει, περίμενε.
1: Καραμπόμπο.
0: Όχι, περίμενε, κάτσε ένα λεπτό.
1: Μακαρά.
0: Τώρα αμέσως. Δώσε μου ένα λεπτό για να δω και το κουμπί.
1: Κατόλικα Μπαρσελόνα, Γουαγιακίλ.
0: Ένα λοιπόν. Έχουμε παίξει επίσης το 9-51.
1: Πενιαρόλ, αυτό είναι.
0: Goal over.
1: Ναι.
0: Και έχουμε παίξει και το, άλλο μάτς του Λιμπερταδόρε. Ο Ορκίδη.
1: Ο Ορκίδης. Ποιος είναι ο Ορκίδης.
0: Μπαρσελόνα.
1: Α, ο Καθόλικα με την Μπαρσελόνα, Γουαγιακίλ.
0: Ναι.
1: Τι ναυάγια.
0: Αυτό το παίζω over. Η μία ομάδα είναι από τη Χιλή και η άλλη είναι η Μπαρσελόνα. Πού είναι?
1: Στην Ισπανία.
0: Όχι, μία είναι από τη Χιλή, είναι η άλλη Μπαρσελόνα. Και η άλλη είναι, όπου τον εσημερινό μάχη.
1: Ναι.
0: Εκεί πέρα τη πιάνει και πολύ το οξυγόνο. Τελικά, Βασίλη, δεν μάθαμε τι έγινε εκεί.
1: Είναι υψόμετρο.
0: Είναι εκεί όταν πηγαίνει στη. Άμα παρατήρησε, εχθές ξέρει με ποιο μάτσο έκλεισα.
1: Ποιο?
0: Πέρα την Κρέμιο. Με το αυτού του που έπεσε, που δεν μπορούσε να ανασάνε. Χάσανε 2-0 οι Λανούς.
1: Α, πάω στα υψώματα.
0: Τη θυμάσαι που τη λέπαμε ένα βράδυ με την Κορίθια εδώ
1: ναι,
0: ζητανά.
1: Ναι.
0: Περίμενα να στην πω. Τώρα να στην πω. Χθες με αυτό το κουπόνι έκλεισα. Με αυτή την ομάδα, να στην πω τώρα αμέσως. Δώσε μου ένα λεπτό μόνο. 2-0 η Λίκα. Κιάτο.
1: Κοίτα, και όχι Κιάτο, όχι Άδο Κιάτο.
0: Όχι,
1: η Λίγκα. Όχι Άδο Κιάτο, δεν παίζει Κιάτο Κορίνθος.
0: Όχι.
1: Λίγκα Κίτο.
0: Λίγκα Ντέλε Κίτο.
1: Ναι,
0: έπαιξε με τη Λανούς. Είναι αυτή από το Κουαδόρ με το 11.000 ψώμα.
1: Όχι 10.000, ναι.
0: Πόσο?
1: 2.500.
0: 2.500.
1: 10.000 στον ουρανό.
0: Είναι όπως τη Ισπάνιθε, επάνω που φτάνει. Είναι λοιπόν αυτή.
1: Έχει οξυγόνο εκεί, δεν μπορεί να αντέξει.
0: Ναι, αυτή λοιπόν η ομάδα είχε κερδίσει πέρσι που το λέγαμε ζωντανά, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Λέγαμε ζωντανά την Κορίθια.
1: Όχι το Κιάτο με την Κόρινθο.
0: Όχι, τι.
1: Τοπικό αυτό. Καλημέρα, εκμόνα από Ταύρο. Ο φίλος μας ο Γιάννης έστειλε μήνυμα. Γεια σου, Γιαννάκη. Καλημέρα στο φίλο μας το Θωμά που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλημέρα, Μπιλάρα. Περιμένουμε σήμερα τον Ολυμπιακό να κάνει το πρώτο βήμα και την Κυριακή το δεύτερο και την κούπα στον Πειραιά. Λέει ο φίλος μας. Είπαμε σήμερα, παιδιά, 6 ώρα. Ολυμπιακός Φενέρ, 9 η ώρα. Το παιχνίδι Αθλέτικο Βαλένθια με την Ρεάλ. Τώρα με ρωτάει ο φίλος γιατί μπήκαν οι ώρες έτσι. Γιατί έτσι είχαν βγει, έχει βγει το πρόγραμμα της Ευρωλίγας από την αρχή της χρονιάς. Οι ώρες του τελικού. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός είναι, δεν είναι καλή ώρα για τον Ολυμπιακό. Η καλύτερη ώρα ήταν το βράδυ, 9 η ώρα. Αλλά οκ, okay, εντάξει, έτσι βγήκε το πρόγραμμα. Από την Ευρωλίγα περίμενα ότι πιθανό να είναι και ο Παναθηναϊκός στο Final Four της Αθήνας και τον βάλανε να παίξει 9 η ώρα. Τελικά δεν πέσαν έξω, αλλά ο Ολυμπιακός θα παίξει στις 6. Δεν είναι καθόλου εμπορική ώρα, αλλά να κάνουμε, έτσι βγήκε το πρόγραμμα. Εμπορική, ξεμπορική, το παιχνίδι θα το δούνε. Θα έχει πολύ μεγάλη τηλεθέαση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Α πούμε είναι και η ώρα που είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Είναι, πολλά, είναι εργάσιμη κιόλας.
1: Θα δουλεύουν τα κινητά όλα τώρα, ρε φίλε.
0: Ναι, μωρέ, και τα καφέ. Όλοι, και τα καφέ.
1: Τα καφέ τα μπαίνουν όλοι στα κινητά τώρα και να δουλεύει ο άλλος να το δει τον αγώνα. Ναι. Δεν θα το δει ολόκληρο γιατί θα είναι στη δουλειά, αλλά θα. Ναι. Λευθείας ματιές θα ρίξει.
0: Στις 9 λες δεν το βλέπαν όλοι, ε. Τα είχαν κλείσει και τα μαγαζιά, ε.
1: Όχι όλα, εντάξει, είναι να πηγαίνουν σπίτι τους.
0: Ναι, και θα έχει.
1: Αλλά θα το βλέπαν.
0: Και οι καφετέρες πάλι θα είχαν κόσμο.
1: Ναι, και τώρα θα έχει μεγάλη τηλεθέαση.
0: Θα έχει μεγάλη τηλεθέαση. Εντάξει, δεν παίζουμε οι ώρες. Η ελληνική ομάδα να κερδίσει, ε. Και ναι. Όλα καλά. Επίσης έγινε 2-1 η Ρασίκλους.
1: Το πάμε.
0: Και ο Γκολόβερ το πιάσαμε. Περιμένουμε τώρα το
1: πολύ. Τα ίδια παιδιά, αυτό είναι επανάληψη. Τα έλεγε πριν.
0: Και περιμένουμε.
1: Τα έλεγε πριν, επανάληψη. Πάμε την κασέτα.
0: Λοιπόν, σε λιγάκι θα σας δώσω και τις ωραίες θέσεις των ομάδων.
1: Ναι.
0: Από τον αγώνα τη Πενιαρόλ με την Κορίθια.
1: Ακούω συνθέσεις. Πάμε.
0: Σε ένα λεπτό όμως, βέβαια μου.
1: Βγάζει λάθος, ε. Συνθέσεις το λέω.
0: Όχι, γιατί είναι λίγο μπερδεμένοι αυτοί. Παίζουν. Λοιπόν. Η φιλοξενούμενη ομάδα η Κορίθιας και όχι η Κόρυθος.
1: Ναι, όχι
0: η
1: Κόρυθος.
0: Ούτε το Κιάτο η άλλη. Έχει ξεκινήσει με τους Γιώκο Σούζαρ.
1: Ποιος?
0: Θερματοφύλακα.
1: Σέζαρ, ναι, εγώ θα διορθώνω. Σούζαρ είναι Κινέζος. Σέζαρ.
0: Μετά Γκάμπριελ Γαλίτσα.
1: Γαλίτσας.
0: Ναι.
1: Τι είναι ο Γαλίτσα.
0: Πέδρο Μάλτινς.
1: Από το Ολυμπιακού αυτός, ε. Πέδρο Μάλτινς. Προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Παίζει μπάλα εδώ.
0: Άντερ Λουίς Σάντος.
1: Ποιο είναι αυτό, τρει παίκτε είναι αυτοί ή ένα.
0: Ένα. Άντρε Λουίς Σάντος.
1: Ναι, Σάντος, ναι.
0: Είναι το 7 αυτό.
1: Ναι.
0: Το 8 παίζει ο Ζαρακάνα.
1: Ποιο, Γερακίνα γύρω. Ο Ζαρακάνα, ναι.
0: Όχι έτσι,
1: ναι. Ζαρακάνα. Ωραίο, ναι. Πάμε παρακάτω.
0: Ο Ζακάρα.
1: Κοντά στο λέω.
0: Ο Ζακάρα. Λίπερ. Πολύ ωραίο αυτό ο παίκτη. Ναι. Επίση μετά παίζει ο Κούλμπερ Σόζαρ.
1: Ποιο?
0: Κούλμπερ Σόζαρ.
1: Κούλμπερ,
0: ναι. Μετά επίση ο Πέτρο. Α, Ραούλ.
1: Αυτό είναι εύκολο. Ραούλ.
0: Πέτρο Ραούλ. Ναι. Τι είναι αυτό το Ρεάλ.
1: Παλιό Ρεάλ. Παίζει εκεί.
0: Παίζει εκεί.
1: 5 χρόνια 50.
0: Και ο Ροντίδιε Άλβε.
1: Ωραία, αυτό είναι εύκολο. Άλβε.
0: Η άλλη ομάδα θα την πω γιατί.
1: Γιατί όχι, πέστε να.
0: Δεν είναι λίγο δύσκολο.
1: Πέστε να.
0: Η Πενιαρόλ θα ξεκινήσει με του Εμίλιο Γκολτσέα. Τερματοφύλακα, κάτω τα καράβια.
1: Καράβια. Ποια καράβια, ρε. Κάτω τα δοκάρια, ρε. Ποια καράβια.
0: Δεν βγήκε κανένα αστείο.
1: Ναυάγιο. Βρε ναυάγιο.
0: Να το γράψει ο. Παρακαλώ.
1: Ο Άλεξ.
0: Ο Άλεξ και ο Άλεξ είναι που. Για σποντάκι που πετάτε στα σποντάκια.
1: Για πε.
0: Και εδώ τα καράβια.
1: Ναι, για πε.
0: Πού θα κάνει μετά, όμω τώρα κάνει τα καράβια.
1: Ναυτικό, έλα.
0: Του διάλειμμα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Κάτσε να δούμε και του παρακάτω γιατί. Ξέχασε το καράβι να έχει την έγκυρα. Τώρα όμω τι πιέτε να κόνε.
1: Πιάσαμε λιμάνι, για πε.
0: Μετά είναι. Είναι ο Φράγκο. Όχι ο Φράγκο Τζεφιέλη. Είναι ο Φράγκο Εσπέζιτο.
1: Ο Σπέζιτο, ναι.
0: Ναι, έχει λίγο δύσκολα. Είναι ο Κάστον Τόνικ.
1: Ο Τόνικ αυτό είναι καλό. Ναι.
0: Ο Σέζαρ. Τιριλτάνα.
1: Ναι, ο Κλετάνας.
0: Ναι. Ο Ντιάγκο Άλεξ.
1: Και αυτό είναι εύκολο. Εύκολος.
0: Ναι. Ο Μάρτινς Αραούζο.
1: Αραούζο. Αραούζο.
0: Ναι.
1: Ζήτα είναι.
0: Ναι. Ζήτα και όμικρο.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι λοιπόν η ομάδα.
1: Ναι, 7 παίξουν, έχει άλλου αυτοί. 7 παίζουν. Οι άλλοι 4 λείπουν. 7-4 παίζουν. 7-11.
0: Οι άλλοι είναι ο Φρενάντο Εσπόζητο.
1: Το είπα αυτό. Δύο φορέ αδερφό έχει.
0: Έχει κι άλλου. Ναι. Δύο πέτρελε εκεί. Και ο άλλος είναι ο Μαριτσίνο Λέμος. Λέμος.
1: Λέμος, εδώ, ναι. Το λέμο.
0: 11
1: παίκτες.
0: Απλωματικούς δεν λέμε γιατί δεν ξέρουμε ποιοι θα μπουν και θα
1: μπουν. Μπλούμινγκ Σανταφού Καραμπόμπο 0-1.
0: Α, το παίζω.
1: Δεν ξέρω, σήμερα. Όχι, δεν το παίζεις αυτό. Το παίζεις, ξέρω, όχι, δεν το παίζεις.
0: 952. Για να δούμε.
1: 952, 0-1. Και στο 950 παίζει με αυτό Μπαρσελόνα παίζει. Το έχεις παίξει αυτό.
0: Το παίζω, αυτό το έχω παίξει γκολ-γκολ.
1: Με 10 παίκτες στην Μπαρσελόνα. Έφαγε κόκκινη.
0: Αυτό το έχω παίξει γκολ-γκολ, ναι. 10 παίκτες στην Μπαρσελόνα, έφαγε γκολ, έφαγε κόκκινη. Αλλά όμως εγώ φίλο μπορεί να βάλει γκολ γιατί είναι καλή η Μπαρσελόνα.
1: Ναι, μπορεί, μπορεί η Μπαρσελόνα. Μέσα παλιά έπαιζε εκεί.
0: Εκεί πέρα. Αυτός, η αιθμολογία ναι, είναι 7 με 6. Τα καράβια.
1: Το καράβι έφτασε.
0: Κάτω από το
1: καράβι έφτασε.
0: Πώς το είπες, κάτω από το καράβι. Κάτω από τα καδοκάρια ήθελα να πω, φίλε, και πήγα κάτω από τα καράβια. Δεν πειράζει.
1: Ναι, το καράβι έφτασε, λέω.
0: Έφτασε. Πάει τελάθη και ο.
1: Ποιος?
0: Ο Σπύρος. Σάμπλος. Θα έχει πλάθει πλάκα με αυτό. Ρε Τζίτζι λέει, μας έχεις ρίξει. Έτσι λέει.
1: Από την καρέκλα γελάμε πέντε άτομα λέει. Άντρο δεν μας έμεινε ρε ο Μπίνιο με τα καράβια.
0: Τα καράβια. Εντάξει, δεν θα πω τα δοκάρια.
1: Να βάλω και έναν συνάδελφό σου που τα λέει και αυτός από προσφαιρικά, ωραία.
0: Ναι, για πεστά.
1: Πάμε να τον ακούσουμε γι' αυτόν. Και αυτός στις ομάδες.
2: Now.
1: Τώρα.
2: Football.
1: Football. Ποδόσφαιρο.
2: English Premier League.
1: English Premier League.
2: Everton.
1: Everton.
2: One. Manchester United. 3.
0: Nice.
2: Crystal Palace 4.
0: Ναι.
2: Leeds United 1.
0: Κάτι λέει ο Εγγλίζος.
1: Έτσι λες και εσύ.
2: Chelsea 4.
0: Ναι. Δεν σε πόρ.
2: The Visiting Friends United 1.
1: Τζίτζις παιδιά, σε αγγλικό.
2: West Ham 1.
0: West Ham 1.
2: Fulham.
0: Fulham. Α, Fulham την ξέρω καλή.
2: Sunday.
0: Sunday.
2: West Bromwich which? Nil. Tottenham Hotspur Spurs 1.
0: Αυτός είναι αδερφάκι.
2: Αδερφάκι.
0: Αλλά είναι στα αγγλικά ο Τζίτζις.
2: 1.
0: Έτσι θα σας κάνω ένα μετάβαση στο...
2: Wolverhampton... Ναι.
0: Λέει, δεν πάει.
1: Τα καράβια.
2: Manchester City 1.
0: Ναι.
2: Liverpool 1.
1: Liverpool,
0: εντάξει.
2: Άσνα.
0: Ένα, λέει.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: A strong village.
0: Μάλιστα.
2: 3. Σύρια Α.
1: Ιταλία τώρα.
0: Σύρια Α.
2: Κρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρυγκρ Ναι.
0: Το σαπού είναι, σαμπάνια.
1: Σαντόρια.
0: Σαντόρια λέει.
2: Μπρίνω εγώ αυτό.
0: Αδερφάκι του Τζίτζι είναι αυτός, ε.
2: Ναι. Σπίζια.
1: Αυτός είναι δικό σου, άνθρωπος στο αγγλικό όμως.
0: Στο αγγλικό, ακούσατε και μια περιγραφή του Τζίτζι στο αγγλικό.
1: Καράβια.
0: Καράβια, κάτω από τα δοκάρια θέλω να
1: πω. Τα καράβια αρμενίζουνε.
0: Κάτω από τα δοκάρια, είπε κατά τα καράβια.
1: Ναι.
0: Και κόρυφος έγινε όλος κορίθιας.
1: Και κιάτο.
0: Να πούμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ο αγώνας είναι σε εξέλιξη. Το βλέπουμε ζωντανά. Την πρωτοβουλία, την μπάλα την έχει αυτή τη στιγμή η ομάδα της Πενιαρών. Έχει κάνει 23 επιθέσεις έναντι 12, 13 επικέντρωση έναντι 8, 4 σούτ στο τέρμα, κανένα ή άλλη, 47-53 η κατοχή όμως.
1: Α, παίζει καλύτερα η άλλη.
0: Ναι, 47 κατοχή. Τώρα θα δούμε γιατί το παίζουμε over αυτό. Και ο φίλος μας που μας τα έλεγε και ωραία πριν ο Εγγλέζο Γάλλο Ιταλός, όλα μαζί τα πήρε. Τα είπε ωραία όμως, ε. Καλά, πρέπει να πέσει ο Βασίλης Εργασίας, πάει κι αυτός. Πες και αυτός κάτι καρέκλα. Τι άλλο. Φαντάζομαι στο παγκόσμιο τώρα που θα μπαίνει ο Νεϊμάρ, θα παίζει ο Νεϊμάρ, θα είναι 40 χρόνια.
1: Το πήρε.
0: Δεν μπορεί να πάρει το Νεϊμάρ, δεν νομίζω. Ο Νεϊμάρ είναι 40, δεν παίζει.
1: Ναι.
0: Έβαλε γκολ χτες, το ξέρεις. Ο Νεϊμάρ. Σάντος ήρθε 2-2 χτες.
1: Από 2-0.
0: Δεν κέρδισε τη Σαλορέτζο.
1: Από 2-0.
0: Και ξέρεις ποια είναι όλη η φάση. Ποια είναι όλη η φάση.
1: Ποια?
0: Ότι στο πρώτο παιχνίδι είχαν έρθει 1-1.
1: Ναι.
0: Είχε προηγηθεί η Σαλορέτζος και ισοφάρισε η Σάντος. Τώρα προηγήθηκε η Σάντος και ισοφάρισε η Σαλορέτζο. Και η φάση είναι ότι οι 2-2 έβαλε γκολ ο Νεϊμάρ όμως χτες. Ένα. Το μπήκα και
1: μπορεί να μας πει ο κύριος Τζίτζης, λέει η Μαρία, τη σύνθεση στο παιχνίδι Blooming με την Καραμπόμπο. Το 1952, μπορεί να μας πει τις συνθέσεις.
0: Έτσι να πούμε εκεί.
1: Γιατί έχω παίξει λέει σκόρερ. Για κοίτα.
0: Μπλούμι με την Καραμπούμπο.
1: Να σε καλά, Δημητράκη μου, Όστα Μπρικ. Να σε καλά, φιλαράκο μου, να σε καλά, τίποτα. Για πάμε. Τα έχουμε αυτά.
0: Έχουμε συνθέσεις των ομάδων. Ναι, εδώ τα έχουμε. Η Μπλούμι και η Καραμπούμπο. Τι να, αυτές από ποιο κράτος είναι.
1: Για πες, στις παίχτες, μας ενδιαφέρει από παίχτες.
0: Λοιπόν. Ξεκινάμε με τη φιλοξενούμενη ομάδα, την Καραμπούμπο.
1: Καραμπούμπο.
0: Λύκος.
1: Τι Λύκος, Χαϊδαρίων.
0: Λύκος.
1: Λύκος Χαϊδαρίων, τι
0: είναι. Λύκος, λέει.
1: Λύκος, Λύκους.
0: Λύκους. Λύκους.
1: Όχι Λύκος.
0: Αλεξάνδρου Γκουζάλες.
1: Ναι.
0: Έρικ Ντόραν.
1: Ντόραν, ναι.
0: Α, δεν τους ξέρω αυτούς πάντως, ε. Ζαν Φερτέλ.
1: Ζαν Βαντάμ.
0: Ο κρατερίστας σπάλεψε με τον Τζάκι Σαν. Με τον άλλον. Αυτός και είναι όνομα. Μάρτινς Νόριτς. Δύο ονοματάκια αυτός πρέπει να είναι από την Αγγλία. Μάρτιν και Νόριτς. Ράζει σε μια Αγγλία. Λοιπόν, έχουμε και λέμε λοιπόν. Έρικ Μονοσβέλας.
1: Τι. Τι Μονοσβέλας. Τι Μονοσβέλας.
0: Μονοσβέλα δεν είναι πάντως. Μαριζέλας.
1: Μαριζέλας, ναι, ωραία.
0: Χάντικ Πέτρικ.
1: Ωραίος.
0: Αυτή είναι η έξι.
1: Οι άλλοι πέντε δεν έχουμε πέντε. Δεν παίζουν άλλοι.
0: Και αυτή τη στιγμή κάνει επίθεση να πούμε 1-0.
1: Ποιος το έβαλε.
0: Το έβαλε ο παίκτης που έβαλε της Πενιαρόλ ο παιχταράς. Είναι το 15. Παρακαλώ αυτή τη στιγμή με ωραίο σουτ και με κεφαλιά ψαράκι ο μεγάλος παίκτης αυτός στο 19 κάνει το 1-0.
1: Ποιος
0: το
1: παίκτης
0: αυτός. Το πέτυχε ο Μαξελόν Ολιβάρες. Ολιβάρα.
1: Ολιβάρες.
0: Όχι. Μαξελόν Ολιβάρα. Μαξελάνο,
1: ναι, Ολιβέρα.
0: Ολιβέρα.
1: Ναι.
0: Πέκανε το 1-0.
1: Δεύτερο κεφαλικό ο Τζίτζης λέει.
0: Ναι, το 1-0 λοιπόν προηγείται η Πενιαρόλ σε ζωντανή σύνδεση ενώ παρακολουθήσαμε εμείς live από το άλλο κανάλι το Καραμπούτ.
1: Δεν είπε στις θέσεις όμως.
0: Είπα μόνο ότι είσαι.
1: Υπάρχει την άλλη.
0: Η ομάδα. Έτσι γιατί μας έβαλε ένα γκολ Πενιαρόλ. Το παίζουμε εδώ. Γκολ over. Όπω και έδινε ο Άσος 2-40. Διάλει, ναι, να πούμε και τις άλλες θέσεις.
1: Όχι, το έχει παίξει στις 11. Τι παίζουν, 5-5 παίζουν.
0: Έτσι να πάω πάλι. Να βρούμε αυτή την ωραία ομάδα που μου την είπε. Που προηγείται και 0-1. Τώρα πάμε στην άλλη ομάδα. Ε? Στην Μπελ Μικρέν.
1: Μπλούμινγκ, ρε. Μπλούμινγκ σαν δαφέ. Την Μπρέι.
0: Μπλούμινγκ σαν δαφέ.
1: Δεν είναι Μικρέν. Μπλούμινγκ σαν δαφέ. Σαν δακρούζ.
0: Κάτω από τα δοκάρια.
1: Κάτω από. Να πει μπροστά μου πέσουν τα δοκάρια πάνω στο κεφάλι του.
0: Κάτω από τα δοκάρια λοιπόν είναι ο Μεριλάν Ορζεράν.
1: Ορζεράν, ναι.
0: Ναι.
1: Ο Τσαλάν.
0: Μετά είναι ο Μάρκο. Μάρκο Έρικ.
1: Ναι, εύκολο αυτό.
0: Εύκολο. Μετά είναι ο Χούλια Βίλα.
1: Χούλια Βίλα, ναι.
0: Χούλια Βίλα. Μετά είναι ο Ασίλ Λιβάρες. Αυτό δεν το ξέρω. Μετά είναι.
1: Του άλλου είναι φίλοι σου. Του ξέρει του άλλου.
0: Μετά έχει το όνομα του, κάτι δεν μου λέει τίποτα αυτό. Μετά είναι ο Τζόνσον Τέρα. Αλλά αυτό είναι καλό. Μετά είναι ο Άντωνι Βισκάν. Και τελευταίο είναι.
1: Τι πάει,
0: Μακαδόν.
1: Δεν τι αλλαγέ διαβάζει.
0: Όχι.
1: Τα παίχτε είπε, οι άλλοι που είναι τέσσερι.
0: Ναι, το κόλτο. Ναι, τώρα σου πω για του άλλου που έχω μείνει πίσω.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι πέντε. Είναι ο Έρικ Ριμπετζέν που πέτυχε και τον κόλτο ναι. Στα δέκα. Είναι ο Χουν Περθίθ.
1: Περθίθ.
0: Ναι. Αυτό κάπου τον καλό. Κάπου θα έχει πει κανένα ελληνική ομάδα παλιά.
1: Μαξιμιλιάνο Ολιβέρια έβαλε τον κόλτο για την Πενιαρόλ.
0: Ναι, Μαξιμιλιάνο Ολιβέρια παιχταρά, ε.
1: Ναι. Και αυτό είναι ο Ραμίρες, Έρικ Ραμίρες έβαλε τον κόλτο για την Καραμπόμπο.
0: Για την Καραμπόμπο
1: άλλο παίχτη πε.
0: Εγώ είπα τον από κάτω. Δεν πειράζει. Και από πάνω είναι.
1: Και από πάνω, ναι. Από πάνω ή από κάτω. Πρώτο ορόφο, δεύτερο.
0: Κατά και εδώ μιλάμε για μετάδοση σοβαρή. Άλλο το παγκόσμιο όμω. Παγκόσμιο. Αυτό του πιάτου και το παγκόσμιο του έχω γραμμένο κανονικά σε κατάλογο. 24 ομάδε ευρωπαϊκέ. Θα έχω πλήρη όλα. Το χάλαρι δεν χρειάζεται να το σημειώσει γιατί το ξέρω. Φαίνεται να ψηλώσει. Ναι, μα τη Νορβηγία.
1: Ναι, το Καρασάο, Αϊτή. Ιορδανία,
0: αυτούς θα τους σημειώσω.
1: Σαουδική Αραβία που
0: ναι,
1: έχουν κάνει
0: τώρα το
1: Αμπτούλα, Γαλή, αυτά.
0: Τη Γαλλία, Τεμπελέ και αυτούς τους ξέρω.
1: Ναι, Τεμπελέ, τους άλλους τους ξέρεις όλους.
0: Όχι, αυτούς θα τους έχω σημειώσει. Τώρα το Καλάρι δεν χρειάζεται να το σημειώσει κάτι.
1: Την Σαουδική Αραβία που έχει αλλού Μαχλή, Βαλάν.
0: Πάντω αυτούς θα τους σημειώσω.
1: Αλαχλή, Κινέζους και Κινέζους που είναι Τσιντσόν Τάντσιν.
0: Οι Κινέζοι θα κατέβουν με Τσιντσόν.
1: Για πες και τους άλλους υπέθεσες.
0: Ποια είναι η ομάδα.
1: Αυτούς που έλεγες τόση ώρα. Δεν τους είπε όλους.
0: Δεν του είπα όλου.
1: Όχι.
0: Δεν έχει άλλου, από δύο έχουν μείνει ακόμα.
1: Δεν για παίζουνε.
0: Όχι, τι να πούμε, α πούμε και του άλλου δύο. Α, περίμενε, γιατί πήγαμε σε άλλο αγώνα. Μπαρσελόνα δεν φάγει κόκκινη.
1: Πέσει όλου, το ίδιο πράγμα είναι.
0: Απ' τη σειρά.
1: Όλου πέτρε παίζα από όποιον πετύχει.
0: Όχι, τώρα θα πω του δύο από εδώ
1: δεν
0: και του δύο από εκεί.
1: Ούτε με βαλέω σήμερα ο πρόεδρο, λέει ο Σωτήρη ο Μπέλο.
0: Με?
1: Ούτε με βαλέ δεν κόβει.
0: Το βαλέ.
1: Ναι, βαλέ, ναι.
0: Εντάξει, μπορεί αφού
1: για πε τώρα του υπόλοιπου.
0: Τι είσαι κάτω από το.
1: Άσε κάτω από τα δοκάρια και πιάσε κάτω από την μπάρα.
0: Την μπάρα, ναι. Οι επόμενοι δύο παίκτες που έχουν μείνει λοιπόν είναι.
1: Κάνω την Παρσέλινο με τη Βανδύ.
0: Ναι.
1: Σεβαστείτε ρε παιδιά, οδηγάω. Αν φύγει το τιμόνι. Δεν όχι, ρίξτε.
0: Μισό λεπτό τώρα έχουν μείνει δύο.
1: Δύο τιμόνι και πάνω.
0: Μισό λεπτό έχουν μείνει δύο και δύο.
1: Κάνε δεξιά, ναι.
0: Δύο έχουν μείνει δεξιά, δύο αριστερή.
1: Ναι, για πέσει στον παίκτε.
0: Α πούμε λοιπόν τι. Περίμενε, άλλο μα πήγα.
1: Δεν πειράζει, δεν πράγμα είναι.
0: Είπα σε αυτή που
1: είχαμε. Να πετύχει παίχτη, πετύχει την ομάδα τώρα.
0: Την καράξα μα.
1: Βάλε την καράξα, το ίδιο πράγμα είναι.
0: Α, ναι. Κάτσε να πάμε τώρα. Εκεί τελειώσαμε, του είπαμε του παίχτε.
1: Ναι, άσου, άσου.
0: Καταρχήν τώρα να καταλαβαίνουμε το time out που έχουν.
1: Time out.
0: Ναι, μωρέ, αυτό το ποδοσφαιρικό time out που καπνίζει νερό.
1: Ναι, παίρνει νερό. Άστο νερό, πάμε στου παίχτε.
0: Η Πενιαρόλ μαζί με την Κόρινθο.
1: Πάμε στου άλλου και την Κόρινθο.
0: Α πάμε τώρα στη Ρίζα Κλου.
1: Ποιο την είπαμε?
0: Ρίζα Κλου. Κλουμπ.
1: Ρασί κλουμπ.
0: Ρασί κλουμπ. Ρίζα, Ρασί.
1: Η Ρίζα έχει πιάσει ρίζε.
0: Αυτή είναι η ομάδα Αργεντινή, και είπαμε.
1: Ναι, Αργεντινή.
0: Αργεντινή είναι.
1: Για πάμε γρήγορα γιατί έχουμε διάλειμμα.
0: Έχουμε διάλειμμα.
1: Να ερευνήσουμε.
0: Φρανσέσκο Περτάνο.
1: Ο Περτάνο, ναι.
0: Αυτό πέτυχε τον γκολ, λέγεται Γκαρστόν Μάρσε. Ο άλλο πέτυχε το άλλο γκολ από την ίδια ομάδα, τη Ρασί, λέγεται Αντριάνο Μπερτέ.
1: Ναι.
0: Και ο άλλο από εκεί που πέτυχε τον γκολ. Α, αυτό γκολ είναι. Α, τρία βαράνα από εδώ, κανένα από εκεί. Το έβαλε ο Γκέρφερ Ράιχ.
1: Ο Ράιχ.
0: Τρία γκολ πετύχαν ήδη.
1: Τρίτο Ράιχ, ναι, πάμε παρακάτω.
0: Δεν έχει άλλου.
1: Τι πέτρε παίζουν όλοι.
0: Όχι, τα είπαμε του κόλλε, δεν του λέμε όλου. Δεν θα χάσουμε χρόνο έτσι.
1: Ωραία, μετά
0: το
1: διάλειμμα.
0: Α, το γκολ ήταν τελικά με κεφαλιά και ακούμπησε λίγο το πόδι του. Μπορεί να ήταν όμω και λίγο ψάιτε. Αγιά. Όχι, εντάξει.
1: Μα πέθανε σήμερα ρεμπιλάκο, να είσαι καλά, κάτω ένα βιντεάκι να το έχουμε, λέει ο Ρομπίνιο.
0: Ναι, ναι, αυτό πρέπει να το κάνεις,
1: ναι, ναι, τα καράβια.
0: Τον έφαγα το όχι, τα καράβια είπα, κάτω από τα καράβια.
1: Ναι, κάτω από την Παρσέλινο.
0: Κάτω από τα καράβια. Αλλά να το κάνεις βιντεάκι, γιατί ο άλλος ο φίλος μου που είναι από την Αγγλία δεν φτωράει τίποτα μπροστά μου,
1: Ναι, δεν λέει τίποτα ο άλλος. Λοιπόν, και να μας πεις και τις συνθέσεις στο παιχνίδι Κρούζα Ζουλ Πούμας. Μετά το διάλειμμα όμως.
0: Κρούζα Ζουλ Πούμας,
1: 5 ώρα παίζουμε.

0: 1943 Interveten Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 4. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Ο Τζίτζης λέει: Μπιλάρα, θα γίνει, ο Γιώργος θα γίνει speaker.
1: Speaker, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι κατά τα καράβια.
0: Βρήκε το παιχνίδι που σου είπα.
1: Ποιο?
0: Κρούζα σου που μας.
1: Ναι, το βρήκα.
0: Πάμε τις 11.
1: Για να δούμε τις 11. Λοιπόν, κρατηθείτε.
0: Για να ξέρει ο κόσμος.
1: Ναι, και να κρατηθούν και στα τιμόνια ορισμένοι.
0: Ο Μπέλος τι λέει εδώ, Μπέλος. Την καλημέρα μου και για θεσμό. Πάμε για ύπνο δύσκολη μέρα αύριο, λέει ο κύριος Μπέλος. Γιατί έχει το τελικό, θα έχει το μαγαζί κόσμο. Λογικό είναι. Σωτηριάκι μου, καλή ξεκούραση, καλή δουλειά για αύριο. Για πάμε, κύριε Τζίτζη. Καλημέρα στον Θοδωρή, το φίλο μας που έστειλε μήνυμα την Πετρούπολη. Για πάμε, για ρίξε, κύριε Τζίτζη.
1: Λοιπόν, να βρούμε τώρα την ομάδα που είπες, ε.
0: Ναι, είναι μεγάλος παίχτης ο Αμπατζάκης ο Μιχάλης και στόπερ μεγάλο ο Ανδρέας. Παίζει και είναι και προπονητής ο Αμπατζάκης. Ο Μιχαλάκης, προπονητής, προπονεί εκεί τον Κιανό, τον Βαλάντη, τον Στεφανίδη και τα άλλα παιδιά στον Μπουρνάζι. Για πάμε, κύριε Τζίτζη, ξεκινά.
1: Κάτσε να την βρω, γιατί δεν την βρίσκω κιόλας.
0: Δεν βρίσκεις πιο το καράβι ή το σταθμό, το λιμάνι.
1: Τι ομάδα αυτή.
0: Κρούζα Ζουλ, πού μας σου είπα.
1: Ναι, αυτά που πρέπει να πας, θα έχεις.
0: Πού να πας, στη θέση, πού να πας.
1: Κάτσε. Τι είναι, τι είναι.
0: Τι είναι εκεί, όχι. Μεξικό.
1: Μεξικό, λέω, πρωτάθλημα.
0: Όχι, Μεξικό πού μας, δεν πρωτάθλημα.
1: Πρωτάθλημα Μεξικό.
0: Ωραία, πες μου, άμα δεν μπορείς, πες μου τη Μακαρά με την Αλιάνς Ατλέτικο. Πέντε ώρα, Κόπα Λιμπερταδόρες του Αμερικάνα.
1: Μια πυραμίδα μου είχε εδώ.
0: Τι πυραμίδα? Όχι το Μεξικό, ρε. Μακαρά. Πήγε στο παιχνίδι, στο στοίχημα. Μακαρά, Αλιάνς Ατλέτικο. 5 ώρα το παιχνίδι. Μας πεις στην θέση, θα παίξουμε σκόρε.
1: Δεν ξέρω που είναι στη θέση, πού τη βλέπεις. Σε σχολεία.
0: Τις άλλες που τις είδες.
1: Ήταν ζωντανά γι' αυτό.
0: Α, ωραία, πάμε σε ένα ζωντανό παιχνίδι. Πάμε στο Ατλέτικο Μινάριο, όχι, τελείωσε.
1: Πάμε στο...
0: Μπες εκεί δυο μάνες και πες τις οποίες να είναι.
1: Εντάξει, έχουμε πει τις ιδέες. Κοιτάμε τον αγώνα, περιμένουμε,
0: ναι,
1: να δούμε.
0: Και άμα φτάσει το λιμάνι, το καράβι.
1: Να δούμε τι θα γίνει με αυτό το ωραίο παιχνιδάκι που είναι συνασπαστικό. 34 επιθέσεις Πενιαρόλ, 44 πέρασε μπροστά η Κουζέρο. 16 επικίνδυνες, 16, 3-0, 5-1. 37-63 κατοχή.
0: Ναι.
1: Να δούμε τώρα τι θα γίνει εδώ πέρα. Έχουμε και κάτι αλλαγές στο στοίχημα. Ωραία. Θα κάνει μια αλλαγή. Θα βάλει μέσα τον Αντρέι. Θα κάνει αλλαγή σε λίγο. Οι Κορίθιες και θα βάλει μέσα τον Αντρέι Μαραολιόν.
0: Ποιος? Μαραολιός. Τι Μαραολιό, ρε. Την Κρήτη παίζουν Μαραολιός.
1: Μαραολιόν. Πρέπει να είναι κριτικός.
0: Μαρούλιας. Με... Ο Μαρούλιας.
1: Βρασιλιάνος. Κριτικός με Βρασιλιάνος πρέπει να είναι. Μαραολιός.
0: Βρασιλιοκριτικός.
1: Έτσι λέει. Κάτσε πρέπει να σου πω. Αντρέ Ραμαλιό.
0: Ραμαλιός.
1: Ραμαλιός. Μαρουλιός.
0: Μαρούλης.
1: Όχι και να γίνει κάπως έτσι. Γι' αυτό ναι. Πρέπει να είναι κριτικό, ναι. Βραζιλιάνος. Θα μπει σε λίγο αλλαγή. Γιατί θέλει να ενισχύσει λίγο την επίθεση η ομάδα της Κορίθιας. Μην ξεχνάμε ότι στο πρώτο παιχνίδι έχει έρθει 1-1. Αλλά η Πενιαρόλ με αυτό το σκορ πιάνει η κορυφή. Όχι, κορυφή δεν πιάνει.
0: Όχι.
1: 2 και 3, 5 για να έχει φτάσει.
0: Πλησιάζει λιμάνι.
1: Πλησιάζει όμως και μένει οι δύο φωτιές. Πλησιάζει το καράβι το λιμάνι. Είναι στην επίθεση τώρα η Κορίθιας. Παίζει καλύτερα η Κορίθιας τώρα, ε.
0: Παίζει.
1: Ναι, ναι.
0: Το
1: ναι.
0: Βλέπω εγώ, τι ξέρει.
1: Ναι,
0: είσαι εκεί live.
1: Ναι, σε καλή φόρμα τώρα. Προσπαθεί να ισοφαρίσει. Παίζει μπροστά. Α, δούμε τι θα γίνει. Το ματσάκι να πούμε επίσης τώρα.
0: Πες τον Παναγιώτη να τον πεις τώρα να ξεκινήσει, να σταμάτησε γιατί οδικά είναι από τα γέλια. Να ξεκινήσει πάλι, πες του.
1: Ξεκινά, Παναγιώτη.
0: Μην μείνει στο ίδιο σημείο, μόνιμα.
1: Μην μείνει εκεί και σε πιάσει τα φανάρια όλα. Τώρα πεις απ' άλλο.
0: Προχώρα, Παναγιώτη, προχώρα.
1: Προχώρα, έτσι κι αλλιώς έχει σκοράρει. Σε λίγο μπαίνει ο Αντρέ Μαρολιός.
0: Ο Μαρολιός, ναι.
1: Έτσι, να δούμε ποιος είναι. Έτσι, γιατί τώρα να σου πω και πώς τον λένε. Λοιπόν, Αντρέ.
0: Αντρέ.
1: Ραμαλιός.
0: Ραμαλιός, αυτό.
1: Τίποτα, Έλληνα πρέπει να είναι αυτό. Αντρέα. Έλληνο Βραζιλιάνο.
0: Αντρέα Μαραλιός.
1: Μαραλιός.
0: Τη Σπάρτη είναι αυτό.
1: Μαραλιός. Πρέπει να είναι ανάμεσα.
0: Σπαρτιάτη.
1: Ναι. Και μετά η επόμενη αλλαγή, αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Όλοι έτσι λέγονται εκεί. Αντρέα Καρίγο. Καρίγο.
0: Τι.
1: Καρίγο. Αντρέα Καρίγο. Αδέρφια είναι.
0: Τι Γαρίγο.
1: Όχι και Γαρίδο, όχι Γαρίδα. Αντρέας.
0: Αντρέας, ο φίλος μας, που έχει έστειλε και μήνυμα. Αντρέας ο Καρίγος. Καλημέρα σε όλη την παρέα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Άντρε Μαρολιός ο ένας. Και ο άλλος λέγεται Άντρε Καρυγός.
0: Καρυγός, ωραία.
1: Αυτά πρέπει να είναι Έλληνες φίδιο.
0: Ναι, έχουν πάει μικρά παιδιά, μεγαλώσαν.
1: Και παίζουν εκεί, κύριε Μπαλίτσα. Α δούμε τώρα τι θα γίνει, γιατί εχθές έπαιζε ο Σάμαρη, ε.
0: Ο Σάμαρη.
1: Πού έπαιζε στο Ολυμπιακό παλιά. Στο Λουμινέτσι παίζει.
0: Ο Σάμαρη.
1: Ναι, φίλε, ακόμα 35 χρόνια πέσε, ναι. Εδώ μπήκε ο χοντρός αλλαγή, το ξέρεις. Και είναι το 2-0.
0: Ποιο 2-0.
1: 2-0 η Πενιαρόλ. Ναι. Ο γκολ γράφει το ταμπλό, ο γκολ φωνάζει ο Τζίτζης. Ένας φοβερός σούτ έξω την περιοχή. Ένα φοβερός σούτ έξω την περιοχή. Κεραυνός ήταν αυτός. Ο τερματοφύλακας καλά, οι άλλοι πάνε κοιτάνε τον επόπτη. Να σου πω, κάτσε περίμενε να το δούμε και σε βίντεο. Να δούμε και το αυτό που βγήκε το VAR. Στην αρχή της φάσης είναι offside, αλλά δεν πειράζει, μετά εξελίχθηκε η φάση. Καλά, εντάξει. Ο τερματοφύλακας έκανε ένα μακροβούτι, αλλά δεν το πιάσε. Και η μπάλα στα δίχτυα. Αλλά, όπα, ο διαιτητής πήγε VAR. Καλά, τα κύρωσε. Στην αρχή της φάσης ήταν offside.
0: Στην αρχή που
1: πήρε την μπάλα.
0: Offside, στην αρχή της φάσης.
1: Ναι. Ο διαιτητής άφησε τη φάση όμως, δεν ήξερε που πάει η μπάλα και ξαπόλυσε όλο ένα κεραυνό και το παντρεύει και σε ένα μακροβούτι. Και φάγει τον κολ. Αλλά τώρα είναι ένα 1-0. Τελικά τα κύρωσε τον κολ. Εντάξει. Εμείς το παίζουμε και όμως, Βασίλη, το θέλουμε κολ. Να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε, θα σκοράρει ο Μανολιός.
0: Ο Μαρικός.
1: Αυτό θα μπει σε λίγο, ε.
0: Μπήκε.
1: Όχι, σε λίγο. Τα αλλαγή είναι. Τώρα είχαμε ένα ωραίο σουτ. Η μπάλα έκλειψε το δοκάρι και έξω. Γιατί η Κορίθιας. Αμάν. Καλά, εντάξει, θα πήγαινε μέσα, δεν το έπιανε αυτός. Να πούμε, Βασίλη, ότι χτες που παρακολουθούσε τη Φλουμινέτσι έπαιζε ο Σάμαρη και μετά μπήκε ο χοντρός, ο δικό μας, που ήταν στον Ολυμπιακό.
0: Ποιος?
1: Ο Μαρσέλο.
0: Παίζει εκεί ο Μαρσέλο.
1: Ναι, 40 χρονών. Μπήκε αλλαγή. Εκεί, όπως το ξέρεις, με την κυλίτσα.
0: Ναι.
1: Τον έβαλε στο 93 φεύγα. Μάλλον τον έβαλε για να πάρει μεροκάματο, γιατί το 5 λεπτά καθυστέρηση είχε δείξει. Παίζει ακόμα, ρε φίλε, ο Μαρσέλο, ναι.
0: Παίζει.
1: Και ο Σάμαρη. Σάμαρη παιχταράς, και τη σέντα βάλε τον κουλάρι. Ο Στρατάκης πρέπει να τα ξέρει καλά αυτά.
0: Κοιμήθηκε ο Στρατάκης τώρα.
1: Κοιμήθηκε.
0: Λογικά έχει πέσει για ύπνο. Βασίλη, κάλεσα το 166 να σώσουμε τον άνθρωπο που πρέπει να περνάει εγκεφαλικό, λέει.
1: Από τι?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν έφαγε πολύ το βράδυ.
0: Μπορεί.
1: Δεν μου λες, εμείς φάγαμε πολύ και τα σουβλάκια μας και τις κέρμες μας.
0: Έφαγες. Δεν φάγαμε. Yeah. Πάμε, γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι.
2: Γεια σου, Βασίλη.
0: Γεια σου, Δημητράκη, ο Σνάμπουρ. Καλημέρα, φίλε.
2: Καλημέρα, να κατέβω λάχανο μόλις το ανακάτεψε και τώρα έπιασε λίγο το μπουζουκάκι στα χέρια.
0: Μια χαρά, καλά ξηγέσαι.
2: Και θέλω να αφιερώσω ένα ταξιμάκι στο Γιώργο που μιλήσαμε πάνω από μισή ώρα και χαίρομαι πάρα πολύ που το γνώρισα και του στέλνω τα χαιρετίσματα με το ταξιμάκι.
0: Ωραία.
2: Να ξέρεις ότι όμως δεν είπαμε τίποτα ούτε για Ολυμπιακό ούτε για τέτοια.
0: Μπράβο.
2: Τέτοια πράγματα. Ήταν τόσο ενδιαφέρον η συζήτησή μας που ξεχάσαμε ότι αυτά δεν είναι ενδιαφέροντα για Ολυμπιακή και τέτοια, ξέρεις. Λοιπόν, βαράω το μπουζούκι μου, περίμενε.
0: Ναι, τραγούδα ζήτηση, ακούω.
1: Ναι.
2: Για να το βάλω στον αέρα να ακούω κι εγώ.
1: Ακούς και εσύ, ακούμε κι εμείς. Να ακούει και ο λαός.
2: Λοιπόν.
0: Τραγούδα ζήτηση, τραγούδα.
1: Τι άλλο.
0: Παπαλάπαινα.
2: Χαρισμένο.
1: Όχι, αφού τραγουδήσει.
0: Ναι, εσύ τραγουδήσει.
1: Ο Μητσάκης παίζει μόνο.
0: Ξεκίνα.
1: Πιάστε τα τιμόνια παρακαλώ. Πάμε,
0: καράβια βγήκαν στη στεριά.
1: Ξεκινάω.
0: Ναι.
1: Ένα, δύο.
2: Γεια σου, Γιώργαρα.
1: Γεια σου. Καράβια βγήκαν στη στεριά και ανταμώσανε τον ήλιο. Αντικότα. Αλλά έπιασε συννεφιά και φύγα τα καράβια πάλι από τον ήλιο.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Αυτά είναι. Λέτε, ναι, ναι. Τι είναι αυτό?
2: Τέλος πάντων, να το παρακάτω.
0: Αυτά είναι. Αυτά είναι τα ξυμάκια.
2: Αρκετό ήταν και αυτό.
1: Πολύ ωραία.
2: Ακούει ο Χάτζημαν.
0: Όχι, κοιμάται.
2: Κοιμάται.
0: Ναι.
2: Κακός. Λοιπόν, εσείς κατά τα άλλα όλα καλά.
0: Όλα καλά, Νητράκη μου, όλα καλά, φιλαράκο, όλα καλά.
2: Ακόμα έχετε 3 τέταρτα, εγώ μια ώρα ακόμα δουλειά.
0: Και μια χαρά.
2: Όπως ξέρεις, δουλεύω τις νύχτες. Και γίνονται και πιο σωστές τις νύχτες. Κι άσοι που λένε τα έργα της νύχτας, τα
0: μέρα
2: και γελάει ανάλογα τι κάνεις.
0: Ναι, σωστό κι αυτό.
2: Λοιπόν, να είστε καλά, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, Δημητράκη μου, καλημέρα.
2: Ελπίζω να άκουσε το αφιέρωμά μου Και όπως είπε, αν δεν ξέρετε καμιά φορά, πρέπει να πεταχτώ και στη Γερμανία. Θα έρθει από εδώ να φάμε κανένα μπιφτέκι, να το πιάσει και λίγο μπουζούκι. Γιατί αυτά θα μείνουν, φίλε.
3: Έτσι.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας έφερε.
3: Σώπανε τίποτα, μην το λες.
2: Και τον ευχαριστώ κι εγώ που ο άνθρωπος έχασε και τον ζάλισα λίγο κι εγώ με τα δικά μου.
3: Εντάξει, όλα καλά.
2: Τα στοιχήματα βασικά.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, να είστε καλά.
3: Γεια σου, Δημητράκη μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα μίλησε με τον Γιώργο, δεν λέω να πιάνει ούτε το λίγοντα. Έπεσε τώρα στην κέντα. Γεια σου Γιωργάρα μου. Εδώ παρέα με τον Τζίτζι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Ξημερώνει η Πέμπτη, Παρασκευή.
1: Παρασκευή ξημερώνει.
3: Ναι, τελευταία μέρα της εβδομάδας
1: και...
3: εκπομπών. Τελευταία μέρα εκπομπών.
1: Ναι, και σε λίγο θα ξεκινήσει και το παιχνιδάκι
3: Καραμπόμπο
1: Μεξικάνικο. Να πούμε επίσης ότι ξεκινάει και μεγάλη μέρα που θα είναι ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα.
3: Για πες αυτά.
1: Γιατί είναι ένα μάτς που πρέπει να παρακολουθήσουμε όλοι, όλοι οι Έλληνες και όλη η Ελλάδα. Πρέπει να κατακτήσουμε ένα ευρωπαϊκό ακόμα στη συλλογή μας. Έχουμε πάρα πολλά, αλλά νομίζω με 11 ποιος είναι η Ρεάλ.
3: Η
1: Ρεάλ είναι με 11
3: ακόμα. Ολυμπιακός είναι πολύ πίσω,
1: δε. Δεν ξέρω αν έχει πάρει κανένα ευρωπαϊκό, αν έχει πάρει ο Ερυθρός Αστέρας. Δεν θυμάμαι.
3: Παρτιζάν έχει πάρει.
1: Έχει πάρει Παρτιζάν, έχει πάρει από ό,τι άκουσε και η Λιμόζε.
3: Τότε με τον Μάρκοβιτς.
1: Με Μάρκοβιτς. Έχει πάρει και εκείνες ο Χοντρούλης που σούταρα τη Σέντα η Μπαταλώνα.
3: Ο Τόμσον.
1: Ναι, το βαλέει από το μακριά. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Μακάρι να, η ομάδα να περάσει, να βρεθεί στο τελικό και από εκεί και πέρα θα δούμε ποιος είναι ο αντίπαλος. Εγώ νομίζω θα είναι, επειδή είναι λίγο αργή η άλλη Ρεάλ, θα είναι η Βαλένθια. Αλλά η Ρεάλ έχει την πείρα, είναι καλή ομάδα. Και να πω επίσης μετά, έχουμε κάτι άλλο βασίλειο το Σαββατοκύριακο.
3: Πολλά θύματα σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, αλλά όχι.
1: Η Γερμανία έχει ακόμα, παίζει ακόμα.
3: Όχι, η Γερμανία δεν παίζει, τελείωσε.
1: Τελείωσε.
3: Βέβαια, έπαιζε σήμερα Βόλσμπουργκ, έπαιζε Βόλσμπουργκ Πάντερμπον για τα play-off. Τελείωσε.
1: Ανόδου.
3: Όποιος άμα κερδίσει την Βόλσμπουργκ μένει, άμα χάσει πέφτει.
1: Μάλιστα.
3: Δεν έχουμε και η Αγγλία, έχουμε πρωτάθλημα. Ενδιαφέρον γιατί είναι η Ολυμπιακό θα κάνει στον Βίλα. Και στο τέλος βαθμολογίας West Ham με την Tottenham. Η Μπέρνη και οι Γούλφς έχουν πέσει ήδη.
1: Και η West Ham είναι δύσκολα τώρα. Να σωθεί, έτσι είναι.
3: Θέλει να κερδίσει και να μην κερδίσει Tottenham.
1: Εντάξει, τώρα να δούμε και την αλήθεια. Τότε είναι πιο ιστορική ομάδα, Βέβαια έχασε προχτές, στην Chelsea.
3: Εντάξει, West Ham καλή είναι. Ιστορική ομάδα είναι.
1: Γιατί τότε δεν έχασε προχτές με στη Τσέλσι.
3: 2-1.
1: Και δεν τη στήγησε όμως, γιατί και άλλοι νομίζω δεν κέβησε.
3: Ναι, αυτό λέμε. Τέλεια στο παλιά η Τότεναμ και ό,τι και να γίνει στο άλλο παιχνίδι, σώθηκε η Τότεναμ. Άλλο. Λέγε Τζίτζι, άλλα.
1: Να πούμε επίσης ότι.
3: Τι έπαθες, γιατί νύσταξες.
1: Όχι, όχι, εντάξει με. Να πούμε ότι έρχεται ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Πιστεύω να μην έχουμε βροχές και τέτοια. Γιατί κάτι έλεγε σε ένα μετεωρολόγος ότι μπορεί να κάνει λίγες βροχούλες. Να πούμε επίσης ότι την καλημέρα μας στο Σωτήρα. Να πούμε επίσης ότι την καλημέρα μας

0: Από Κυριακή φτιάχνει πάλι. Κύριε Τζιτζί.
1: Ναι. Έχουμε όμως και Λάντς. Με ποια είναι τελικός
0: στη Γαλλία? Με τη Νις. Λάντς Νις τελικός.
1: Η Λάντς είναι τελικά τερμάτισε δεύτερη.
0: Δεύτερη.
1: Πήρε το πρωτάθλημα η Παρί.
0: Ναι. Μιλάω, επιβάλλεται να είναι τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα σταθερά ο Τζίτζι στην εκπομπή. Ρεστάλ δίνει ο πρόεδρος Ρομπίνιο. Ναι, αλλά δεν έχετε, πάντα μας την κάνει.
1: Εντάξει, έχω.
0: Χθες η Κυριακή δεν ήρθε.
1: Ναι, γιατί είχα πάει στο πάνω, στο πώς το λένε. Είχα πάει. Όχι στον Κολονό.
0: Κολονάκι.
1: Και είχα πάει στα φιλαράκια του Αεξίβε εκεί, ένα στα όρθια. Yeah. Στην πόλια. Πάμε κάτι σουβλακάκι. Αλλά πρέπει να φάμε, Βασίλη, και καμιά πίτσα, ε.
0: Ναι, και πίτσα, ε.
1: Ναι, είχαμε. Έχουμε καιρό να φάμε πίτσα. Απλά η πίτσα πρέπει να τη φάσει εκεί την ώρα που τη φαίνεις, ζεστή.
0: Και κρύα τρώγεται.
1: Ναι.
0: Ο φίλος μας ο Μάριος έστειλε μήνυμα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο. Γεια σου, φιλαράκο.
1: Περιμένοντας την Ελένη το επιτάλιο. Δεν βγήκε σήμερα.
0: Όχι, δεν βγήκε επιτάλιο. Επιτάλιο που είσαι.
1: Επιτάλιο που είσαι. Για βγαίνει λίγο να σε ακούσουμε. Και επίσης να βρούμε και το φίλο μας στο Καναδά.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε, είναι η ώρα 6 και 4 και τέτοια ώρα μας παίρνει.
0: Μπράβο, ναι.
1: Να δούμε και τι έκανε ο Καναδάς, τι κάνει η Δεσποινίδα εκεί, η κυρία Άτζη. Και να μας μάθει και ο φίλο μας από τον Καναδά εκεί τι φύτεψε σήμερα. Άντε, Καναδάς, ας ακούσουμε. Έχουμε και την καλημέρα μας από τον Τάσο του Μελβούνη. Έχουμε και την καλημέρα από τον Νίκο από το Εγάλαιο. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά για τα ωραία σου λόγια. Έχουμε και μια καλημέρα τη Σοφία που περιμένει ακόμα, λέει, τη Βέρα. Αφού δεν την έφερε.
0: Ποια Βέρα?
1: Όχι τη Χαρά. Τη Βέρα που ήταν να μου φέρει για να με παντρευτεί.
0: Α, ναι, χάσαμε το γάμο.
1: Πού ήρθε?
0: Δεν ήρθε.
1: Και έχουμε και την καλημέρα μας, μου είπε να σου πω εχθές, με πήρε τηλέφωνο ο Κρητικός.
0: Ποιος Κρητικός?
1: Το Ιωστρατάκης στην Καλυθέα.
0: Ο Κρητικός ποιος?
1: Με το όχι του τατουάς.
0: Ποιος Κρητικός?
1: Καφού ήταν εκεί.
0: Α, ο φίλος μας, ναι. Ο Κρητικός, ο Καπετάνιος.
1: Ο Καπετάνιος. Ναι, καλοδουλεύει στη ΔΕΗ.
0: Ναι, μας αλλάζει τα φώτα δηλαδή.
1: Ναι, ο Κρητικός είναι καλός αυτός. Είναι όφης αυτός. Στο play-off δεν σταύρωσε νίκη.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Πήρε το κύπελλο μας.
0: Κέρδισε όμως, χθες κέρδισε. Μια παιχνίδι. Δεν κέρδισε 3-2.
1: Όχι, έχασε 3-2. Από τη Λιβαδιά και βάγει 0-2. Και έχασε 3-2 και μετά και έχασε.
0: Το έγινε στη Λιβαδιά, ρε. Στην Κρήτη πόσο ήρθε?
1: Δεν ξέρω, αλλά έχασε και στον Άρη 3-1.
0: Ναι.
1: Έχασε και από τον Άρη 1-3.
0: Στο κύπελλο του.
1: Μήπως πήρε κανέναν αγώνα, κάνει καμία έπληξη.
0: Στη Λιβαδιά δεν κέρδισε.
1: Νομίζω όχι, έφυγε με ήττες.
0: Με στο Ηράκλειο.
1: Κι όμως φίλε, έφυγε με ήττες, δεν έκανε νική.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη που έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα, μεγάλε δήμαρχε, μεγάλε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, Βαγγελάκη. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ο φίλος ο Θανάσης έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνη. Καλημέρα στη φίλη μας την Κωνσταντίνα που έστειλε μήνυμα. Μπιλάρα, καλημέρα. Πες στη Ζήση το πρωί να μπει από την πίσω πόρτα γιατί έχω ξεχάσει τα κλειδιά.
1: Ρουχ. Κωνσταντίνα.
0: Κωνσταντίνα από το Μαρούσι.
1: Μαρούσι.
0: Ποια είναι η Μαρούσια η πόρτα αυτή?
1: Μαρουσία.
0: Με τι πάλι πόρτα εννοεί, πίσω πόρτα.
1: Ξεχάσει ένα κλειδί και μου τη έκανα το κλειδαρά.
0: Αφού δεν άνοιξε η πόρτα.
1: Γι' αυτό θα πάω να την ανοίξω.
0: Αν την πίσω πόρτα να μπει όμω.
1: Αν την πίσω πόρτα για να. Μα να την πίσω το πω για να πάω στην μπροστά να ανοίξω. Καλώ.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Σωστό. Καλημέρα επίση και στο Θανάση από το φίλο μα από την Κύπρο. Πρωταλτή, ε. Θανασάκη. Η Ομόνια, δεν ξέρω αν είχε πολλά χρόνια να πάρει πρωτάθλημα.
0: Είχε πολλά, ο Ριζβάνης λες.
1: Ναι. Ακόμα πανηγυρίζει αυτός.
0: Να κάνει, ρε φίλε, καλά κάνει άνθρωπος.
1: Πολύ ωραίος. Άμα έρθει, λέει, στην Αθήνα θα μας επισκεφθεί. Ο φίλος μας ο Έαχος θα έρθει από τη Σουγκάδη και θα κάτσει 4 μήνες. Αυτό δεν είναι διακοπής.
0: Αυτό είναι άδεια, κανονική.
1: Άδεια, κανονική.
0: Λοιπόν, Βασίλη, τώρα που μίλησα με τον Γιώργο, το αντίθετο θα γίνει, λέει. Τι εννοείς το αντίθετο θα γίνει? Θα σταματήσει η Γκίνια που ένα παιχνίδι πάντα χάνουμε και να έρθει το μεγάλο μακάρι, αλλά δεν είναι και ότι πιο γουρλής τόσο μαυρόγατας. Μακάρι λες να πω, καμιά φορά από μαύρη γάτα μπορεί να δεις προκοπή. Μπορεί καμιά φορά να αλλάξει το γούρι και αυτή η μαυρόγατα ο Γιώργος από το Λονδίνο να σε πηγαίνει ταμείο, να είναι τυχερός δηλαδή. Που δύσκολο είναι, αλλά καμιά φορά δεν ξέρεις τι γίνεται, μπορεί μία στο εκατομμύριο να σπάσει Γκίνια και από μαύρη γάτα να δεις προκοπή Δημητράκη από το Όσταμπρουκ. Η Τρίπολη τελικά πέρασε το πανετολικό στη βαθμολογία, το ξέρεις? Και πήγε να σωθεί η Τρίπολη, τώρα πέρασε, βγήκε τρίτη η Τρίπολη, πανετολικός τέταρτος.

0: Το κέρδισε ένα 2.
1: Ναι, 36 βαθμούς έχει ο Αστέρας, 36 Πανετολικός, αλλά έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων. Έχει τρίτη θέση ο Αστέρας. Πανετολικός τέταρτος.
0: Πρώτος τερμάτισε
1: ο Ατρόμητος. Και μετά Λάρισα και Πανσεραϊκός.
0: Πρώτος τερμάτισε ο Ατρόμητος, ε.
1: Με 46 βαθμούς, μακράν. Ναι, κατάλαβες και Τζίτζι. Κατάλαβα να λες.
0: Ναι, αλλά μένα μου κάνει μια άλλη εντύπωση.
1: Τι έχει κάνει εντύπωση, ένα.
0: Πως η Τρίπολη.
1: Ναι.
0: Που πέρασε και τον Πανατολικό και ο Πανατολικός σώθηκε όμως, ε.
1: Ναι, σώθηκε ο Πανατολικός. Για πάμε γραμμούλα λίγο πριν το διάλειμμα. Καλημέρα.
2: Πρώτα απ' όλα, το ταξίμι που έβαλε και ο Δημήτρης και την καλημέρα μου, του είχα στο τηλέφωνο, ήταν εγώ με ένα παλιόπεδο, αν θυμάμαι καλά,
1: ναι, ναι, ναι,
2: ναι. Αυτό δεν ήταν.
1: Εσύ είσαι ένα καρδεμόπεδο. Έπρεπε να γράψει.
2: Ναι, λοιπόν, έλα να σου πω. Δεν λες μαύρη γάτα. Να ξέρεις, στο Λονδίνο τις μαύρες γάτες τις έχουν για γούρι.
1: Γι' αυτό είπα εγώ. Τι κανένα φορά μπορεί να είναι γούρικη.
2: Όχι, σοβαρά μιλάω.
1: Ναι, γι' αυτό το είπα και εγώ. Γι' αυτό το είπα και εγώ.
2: Αλλά όταν μιλάς για μαύρη γάτα,
1: ναι,
2: κάνε μια έτσι και πήγαινε σε έναν καθρέφτη και κοιτάξου. Όταν μιλάς για κάτι.
1: Είμαι ο άνθρωπος της τύχης.
2: Ρε κατσίκι, έριξε στη West Ham, ρε. Σ' ακυρώσαν κανονικό.
1: Όχι εγώ. Τι
2: την έριξες ρε για να πάρει άκτο η Άρσεναλ το πρωτάθλημα. Έριξες τη West Ham ρε. Έριξες τη West Ham. Λοιπόν, αυτή η Κυριακή για την Tottenham
1: θα σωθεί,
2: θα
1: μου,
2: σας πω κάτι, θα σας πω κάτι. Εγώ δεν βλέπω η Tottenham να κερδίζει.
1: Ισοπαλία της κάνει, λέει Γιώργο.
2: Γιατί, α, έχει την ισοπαθμία.
1: Ναι ρε, ισοπαλία της κάνει, μια ισοπαλία θέλει. Δύσκολα.
2: Εντάξει, η Everton είναι πολύ καλύτερη ομάδα.
1: Ναι, σίγουρα.
2: Και επειδή στην Αγγλία τώρα 26 χρόνια που εγώ τα ξέρω και καλά, να ξέρεις ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κόντρα μεταξύ βορρά και νότου, έτσι.
1: Ναι. Και οι άλλοι, οι άλλοι παίζουν με τη Λίντς, ε, η West Ham.
2: Ναι, μπράβο.
1: Και αυτό δεν είναι εύκολο.
2: Την έχει μέσα στο Olympic Stadium, την έχει μέσα στο Λονδίνο.
1: Ναι.
2: Ενώ η άλλη, τότε να παίζει γηπεδούχος.
1: Ναι, ναι, να σου γηπεδότης μέσα.
2: Α, δεν βλέπω να χάνει. Δύσκολο
1: να φτάσει. Αυτό να χάνει, δηλαδή ισοπαλία, λέω να φέρει, δεν φέρει μια ισοπαλία.
2: Να πω κάτι όμως, και αυτό να το κρατήσεις.
1: Ναι.
2: Ενώ υπάρχει κόντρα οι Βόρειοι με τους Νότιους και ενώ ανάποδα από ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, οι πολύ μεγάλες ομάδες της Αγγλίας είναι στο Βορρά, Manchester United, Liverpool, Manchester City τώρα τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι, Newcastle.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό που έχει πετύχει μια ομάδα που στην Αγγλία λέμε Team with no history, ομάδα χωρίς ιστορία, που είναι η Chelsea, δεν το έχει πετύχει καμία από όλες τις υπόλοιπες.
1: Έχει πάρει τα πάντα.
2: Τα πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπράβο. Άκου λοιπόν όμως θα σου πω. Ποτέ δεν έχω ακούσει Άγγλο, ποτέ, να βγει σε ραδιόφωνο, ραδιοφωνικό, σε σπορτ, όπως είσαι εσύ δηλαδή, το τέτοιο σταθμό, και να κάνει παράπονα γιατί παίζουν στο Γουέμπλε τον τελικό κυπέλλον.
1: Α, ναι, καλά, το παίρνει ελληνικό φαινόμενο.
2: Ενώ στην Ελλάδα.
1: Α, καλά, χρόνο.
2: Μας έχουν ζαλίσει τον έρωτα.
1: Ειδικά άμα είναι ο ΠΑΟΚ. Να κομίσει ο Άρης μια φορά έπαιξε τον Παναθηναϊκό, δεν μίλησαν καθόλου.
2: Το χειρότερο που είναι ο ΠΑΟΚ, ξέρεις ποιο είναι. Είναι ότι έπαιξε τον Όφη στο Βόλο, όχι στο Ολυμπιακό στάδιο.
1: Και έχασε.
2: Δηλαδή, και έχασε. Έπαιξε με μια υποδιέστερη ομάδα, την έφερε να παίξει σχεδόν στην έδρα του, γιατί δύο ώρες με το Βόλο. Έτσι δεν είναι. Και άλλοι ταξιδέψαν να πούμε 15 ώρες για να έρθουν.
1: Με καράβι και αυτά κιόλα.
2: Μπράβο. Αυτό είναι που τους πονάει. Κώστα, ακούς. Κώστα Παοξή, ακούς. Αυτό είναι.
1: Για να σου πω λίγο εγώ τώρα, εκεί στην Αγγλία, τώρα που το έφερε κουβέντα, μια που σε έχω εδώ, έχουν εκπομπές έτσι λόγου με οπαδούς και αυτά εκεί στην Αγγλία ή όχι?
2: Μόνο... Έχουνε, αλλά πολύ, πολύ.
1: Έχουν
2: αλλά
1: εκεί,
2: άκου, έχουν, αλλά άκου τι έχουνε, φίλε. Εγώ, φίλε, ψέματα δεν θα σου πω. Επειδή εγώ βγαίνω σε 2-3 αγγλικούς σταθμούς, με αυτούς που μιλάς,
1: ναι,
2: είναι δημοσιογράφοι, όχι της ΟΚΑΣ. Δηλαδή, όταν λέμε της ΟΚΑΣ, ξέρεις ότι είναι δημοσιογράφος της Λίβερπουλ, έτσι.
1: Ναι.
2: Και δεν έχει παίξει καλά η ομάδα του. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ, Βασίλη, και ας την έχει αδικήσει τη Λίβερπουλ στο παιχνίδι. Πρόσεξε τι λέω, να την έχει αδικήσει καταβαλέστατα.
1: Εκεί κάνουν εκπομπές δημοσιογράφοι, κάνουν κάποιοι ποδοσφαιριστές τέτοια πράγματα και το ένα και το άλλο.
2: Τους έχουν προσκεκλημένους πρώτα απ' όλα, τους έχουν στο κάθε Σαββάτο που είναι τα παιχνίδια 3 το μεσημέρι.
1: Ναι.
2: Στην Αγγλία, 3 η ώρα Αγγλία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Είναι στο ημίχρονο στο BBC, το οποίο είναι το κρατικό κανάλι της Αγγλίας, η Έρτερνα,
1: ναι,
2: το οποίο δείχνει όλες τις κατηγορίες, τρέχουν από κάτω τα αποτελέσματα όλα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή η πρώτη Premier League, η Champions League, η League One, η League 2, των νέων, όλες οι κατηγορίες.
1: Ναι,
2: όλες.
1: Ναι,
2: ό,τι
1: ναι.
2: παίζει εκείνη τη στιγμή τα δείχνει. Και έχει συνδέσει σε όλες τις κατηγορίες, σε όλες. Μιλάω τώρα να παίζει, λέει τον Orient που είναι το League 2. Με Bromley.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Με League One.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Που είναι τρίτη εθνική. Και να υπάρχει μέσα από το γήπεδο σύνδεση κατευθείαν.
1: Ναι.
2: Ναι, κατευθείαν σύνδεση. Και υπάρχει δημοσιογράφος ο οποίος γίνεται στον αέρα. Και είναι ο Ανρί. Έχουν φέρει πολλές φορές. Δηλαδή διάφορους.
1: Καλεσμένους. Ναι, διάφορους καλεσμένους μεγάλα ονόματα. Ναι.
2: Πολύ μεγάλα ονόματα τα οποία κάνουν αναλύσεις και κάνουν ποδοσφαιρικές αναλύσεις.
1: Ναι, ναι,
2: και
1: ναι.
2: λένε γιατί χάνουν το παιχνίδι. Θα σου πω ότι το είδα, το έχω δει σε δύο κανάλια ελληνικά. Το είδα μια φορά στο Μέγα, όχι μια φορά, πολλές φορές στο Μέγα. Το οποίο, αλλά βγάζει πολύ λίγες φάσεις. Δηλαδή βγάζει 2-3 φάσεις εκεί ο Χελάκης, θα το πεις τώρα από το σταθμό. Δηλαδή βγάζει και κάνει ανάλυση και δείχνει, ας πούμε, έχουν διαλέξει μια φάση που κάνει ο Ολυμπιακός, μια επίθεση.
1: Α, λες, αυτά που με τα σχεδιάματα, που κάνει τα σχεδιαγράμματα.
2: Ενώ στην Αγγλία είναι πολύ πιο,
1: ναι, ναι,
2: πολύ
1: ναι.
2: πιο αναλυτικά. Καταλάβες,
1: ναι,
2: δηλαδή
1: ναι,
2: θα
1: ναι.
2: του δείξει 15 φάσεις το κάθε παιχνίδι. Η διαφορά, φίλε, όμως, αυτή είναι και η κουλτούρα, το ξαναλέω, η διαφορά είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση καμία, φίλε, καμία, να καλύψουν και να φταίει ο διαιτητής. Ακόμα και όταν είναι 100-0. Θα το πούνε πολύ γρήγορα. Πώς να σου πω.
1: Ναι.
2: Έγινε και αυτό. Αλλά πάμε
1: ναι, ναι.
2: για εκείνο και για εκείνο.
1: Ναι,
2: γίνεται
1: ναι.
2: ποδοσφαιρική ανάλυση.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα, κατάλαβα.
2: Κατάλαβες. Ενώ στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα μόνο ανάλυση. Ναι.
2: Δεν σου παρευγήκε ο άλλος και μας είπε ότι φταίει τον κράτο. Άμα δεν πάει ο Παναθηναϊκός, λέει, το glass floor έχει πρόβλημα. Και βγαίνει ο Γιαννακόπουλος και το διαψεύει. Και δεν το καλά ένα στα κεφάλια.
1: Ναι, μωρέ, ναι, τα άκουσα εγώ. Τα άκουσα εγώ. Δηλαδή, ντροπή είναι αυτό το πράγμα τώρα.
2: Δηλαδή, τι κάθεσαι και λες, ρε, εσύ στον αέρα.
1: Ντροπή είναι αυτό.
2: Δηλαδή, μιλάμε τώρα, αυτό είναι. Δεν είναι ντροπή, ρε, φίλε, είναι έσχος.
1: Ξεφύλλα, ναι, αυτό, ναι.
2: Δημιουργεί τοξικότητα.
1: Αυτό.
2: Πριν το παιχνίδι, πριν τελειώσει με τη Βαλένθια, βγαίνει και κάνει δήλωση κάποιο δημοσιογράφο και ο πρόεδρο του Παναθηναϊκού, που εγώ τον έκανα ακόμα δεν τον πάω, αλλά προ τιμή του. Βγαίνει και τον διαψεύδει.
1: Έπρεπε
2: να το είχαν πάρει το δίπλωμα. Και να τον είχα να πελάσει, ρε φίλε. Πώς το εξηγήσω.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες.
2: Και αυτοί κρατάνε μικρόφωνο. Και παίρνουν τα λεφτά στην Ελλάδα. Έχουν site που πληρώνονται από μεγαλοπροέδρους, να μην λέω
1: ποιους. Ναι, βέβαια.
2: Έτσι. Του κανάλι δικό του Ελλάδο να μαζέψει τις μπλακίες σου, να δημιουργείς τοξικότητα. Και υπάρχουν δημοσιογράφοι, εσύ πάλι μας καλά, εσύ και κατσίκες, εσύ μπορεί να πας ένα σταθμό.
1: Ρε φίλε, όμως, ρε φίλε, τους, πώς το λένε, ξέρω αυτά που λες, όμως τους, ο κόσμος τους ακούει, τους διαβάζει, τους κάνει κλικ.
2: Ποιος, ρε φίλε, πρόσεχε.
1: Τους ακούει, φίλε, όμως,
2: τους ακούει. Ακούει και τους διαβάζει, γιατί δεν υπάρχουν, γιατί έχουν εξαφανίσει, δηλαδή το στρατάκι τον έχουν εξαφανίσει, εσύ είσαι εξαφανισμένος. Οι σοβαροί έχουν εξαφανιστεί, δεν το βλέπεις, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ θα σου πω κάτι. Βγαίνουν στο σταθμό, τώρα είναι εκεί και ο Μίγος. Βγαίνουν και βλέπεις ότι βγαίνουν 10 να επιτεθούν στον Νικολακόπουλο, ρε φίλε. Δηλαδή, βγαίνεις και πες μας 15 πράγματα σοβαρά που να ισχύουν. Μην μας λέτε βλακίες στον αέρα.
1: Ναι.
2: Ακούνε και άνθρωποι που είναι στο εξωτερικό. Σας βλέπουμε, ρε. Σας βλέπουμε τις εκφράσεις σας. Την ώρα που μιλάει ένας δημοσιογράφος, βλέπουμε πώς αντιδράτε από κάτω, ρε.
1: Εντάξει, πιο πολύ.
2: Μην καλύπτετε καταστάσεις.
1: Πιο πολύ είναι, σου λέω και πάλι, είναι κάτω από τη σκέπη μεγαλοπαραγόντων.
2: Αυτό είναι
1: αυτό,
2: το πρόβλημα.
1: Αυτό είναι το άσχημο.
2: Το πρόβλημα είναι στην Ελλάδα οι παράγοντες. Ενώ στην Αγγλία δεν υπάρχουν παράγοντες. Θα σου πω κάτι, ο μοναδικός παράγοντας ξέρεις ποιος ήταν στην Αγγλία. Θα σου πω.
1: Για
2: που
1: πες.
2: Δεν είναι πια. Ο Αμπράμοβιτς.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Αμπράμοβιτς. Έχεις ακούσει εσύ ποτέ ποιος είναι, ξέρεις ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της Manchester United, γνωρίζεις?
1: Όχι, πάνω του ξέρω.
2: Γνωρίζεις ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της Νότιχαμ, ξέρεις το Μαρινάκι?
1: Ναι, εντάξει, το ξέρουμε τώρα. Πριν δεν ξέραμε ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης της Νότιχαμ.
2: Ξέρεις ότι δεν είναι ο Μαρινάκης όμως.
1: Όχι, λέω και τον Μαρινάκη.
2: Ο Μίλτος με γενικό διευθυντή έναν άλλον Άγγλο.
1: Λέω και τον Μαρινάκη, τώρα τον ξέρουμε. Αν δεν ήταν ο Μαρινάκης, δεν ξέραμε ποιος ήταν στην Νότιχαμ.
2: Τη Τότεναμ.
1: Όχι, δεν ξέρω.
2: Τη Άρσεναμ, ξέρει ποιος είναι.
1: Και τη συνέχεια μου λένε ότι είναι κάποιοι Αμερικάνοι, α πούμε, τη Άρσεναμ. Α, ευρέ τώρα.
2: Ο Λιόπουλος, ο Μαρινάκη.
1: Όλου, όλου.
2: Ο Αλαφούζος, ο Καρυπίδης.
1: Εδώ πέρα ξέρει το μικρό ομάδο. Το μικρό ομάδο ξέρει.
2: Ναι, είπα ο Πρίτσα, δεν σου είπα.
1: Ναι, ναι.
2: Οι Καημενάκηδες.
1: Ναι, ναι.
2: Αφήστε πια αυτούς, ρε. Ρε την ομάδα μας πείτε τι βλέπετε εδώ. Το πρόβλημα, φίλε, άκουσε με κάτι. Το πρόβλημά σου, το ξαναλέω, είναι όπως δεν υπάρχει παιδεία οδική, να περπατάνε στον δρόμο. Ξέρεις κάτι, ρε Βασίλη, στο ξαναλέω και στο έχω πει. Ξέρεις, είναι να βλέπεις 5 χρονών παιδάκια νηπιαγωγείου κάθε μέρα βρέχει, χιονίζει, ήλιος κτλ. Να βγαίνουν να τα κάνουν μία ώρα περίπατο στον δρόμο, να μάθουν να περπατάνε με τους δασκάλους τους, με τα βουβαλάκια τους, αυτά τα φωσφοριζέ που βολάει η αστυνομία, τα μικρά, τα πράσινα, τα κίτρινα.
1: Ναι.
2: Κάνα τους λέει πώς σταματάς τη διάβαση, πώς περνάνε, μπαίνουν μέσα στο λεωφορείο. Τα βάζουν μέσα στο λεωφορείο χωρίς να πληρώνουν εισιτήρια. Σταματάει το λεωφορείο και τα βάζει μέσα. Να μάθουν να περπατάνε.
1: Να μάθουν πώς είναι, σωστό.
2: Και είναι 5 χρονών. Και βλέπεις την Ελλάδα να πούμε που ζούσαμε. Δηλαδή ξέρεις πόσο μειονεκτικά αισθάνομαι σαν Έλληνα, ρε φίλε.
1: Ναι, δεν έχουμε ένα σχέση. Ο Παναγιώτης από το Βραχάτι, ο φίλος μας, λέει: έχει δίκιο ο Γιώργος. Δες τον Μήνο, το έκανε προχθές. Η λέξη μέθυσος τα λέει όλα και πληρώνεται από εμάς. Καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, το Μήνο προχθές έδωσε ρεστά.
2: Ναι, μπράβο.
1: Μπράβο.
2: Και πρόσεξε.
1: Και
2: είναι κρατικό κανάλι, ρε φίλε. Και να σου πω και κάτι. Ποια είναι η ενημέρωση, ρε φίλε, του κρατικού του καναλιού όταν παίζετε πρωτάθλημα?
1: Καμία. Εγώ θυμάμαι φίλε την ΕΡΤ στην εποχή την καλή, με την Αθλητική Κυριακή, την καλή Αθλητική Κυριακή. Εντάξει, καθόμαστε όλοι σπίτι να δούμε Αθλητική Κυριακή.
2: Εντάξει,
1: έτσι δεν είναι κάποτε. Δεν
2: επιτρέπεται να μην υπάρχει αυτή η ενημέρωση που υπάρχει στο BBC.
1: Μα δεν επιτρέπεται για μένα η κρατική τηλεόραση να μην κάνει προσφορά να πάρει τη Super League.
2: Ελληνικό
1: πρωτάθλημα. Η ΕΡΤ, ένα δόξα τω Θεώ, τα λεφτά η ΕΡΤ τα παίρνει από εμάς, από τους φόρους που πληρώνουμε για την ΕΡΤ. Μπορούσε λοιπόν να βγάλει ένα ποσό και να δείξει τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων της Super League. Δεν κατάλαβα γιατί να υπάρχει.
2: Όχι, φίλε, άκου κάτι που κάνουν στην Αγγλία. Ενώ παίρνουν τα λεφτά οι ομάδες με 200 εκατομμύρια, όχι με 5 που πληρώνουν στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Με 200. Πρόσεξε τι θα σου πω. Υπάρχουν τα συνδρομητικά, το Sky, το BT,
1: ναι,
2: τα
1: εντάξει,
2: οποία
1: okay.
2: δίνουν τα παιχνίδια live. Άκου. Ξέρεις πόσο είναι σε μια καφετέρια, πόσο πληρώνει το Sky για να δώσεις, γνωρίζεις?
1: Πόσο?
2: Πόσο, 16.000 λίρες το χρόνο.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή 20.000 ευρώ το χρόνο.
1: Ναι.
2: Δεν σου επιτρέπει να δείξει το κανάλι. Σου λέει, φίλε, πολλοί τα κόψανε από καφετέρια.
1: Ναι,
2: γιατί
1: ναι.
2: πήγαιναν να δουν τα παιχνίδια, ξέρεις, σε καφετέρια.
1: Ναι.
2: Ενώ συνδρομητικά. Άκου όμως τι κάνει. Είναι ανοιχτό, όπως είναι η Αθλητική Κυριακή, να σου το καταλάβεις, σε ένα στούντιο το οποίο έχει τους καλεσμένους και είναι ο δημοσιογράφος και ξαφνικά λέει γκολ στην Arsenal. Συνδεόμαστε με την Arsenal.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Και λέει και δεν δείχνει τον γκολ.
1: Δείχνει απλά, λέει τη φάση, ας πούμε.
2: Λέει τη φάση, έγινε τον γκολ.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Από κάτω όμως, στα αγγλικά περνάνε σε γραμμή με ροή όλα τα παιχνίδια και σου λέει Arsenal, ξέρω εγώ, Manchester United 1-0, Chelsea εκείνο 2-0, και κάθε γκολ, ας πούμε, η πέναλτι οτιδήποτε συνδέεται από δύο, και υπάρχουν να πούμε 200 παιχνίδια, 100 παιχνίδια, και υπάρχουν 100 δημοσιογράφοι που είναι, πρόσεξε, και δημοσιογράφοι σχολής, δεν είναι δημοσιογράφοι όπως εσύ με 30 χρόνια εμπειρία,
1: ναι,
2: έχει
1: ναι.
2: και αυτούς, καταλάβες. Αυτά, ρε φίλε, δεν πρέπει κάποια στιγμή
1: πρέπει και...
2: στην Ελλάδα.
1: Ναι, βέβαια,
2: και,
1: βέβαια,
2: θέλουμε, και θέλουμε εμείς να πούμε τώρα, ας πούμε, ότι έχουμε το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο για Αγγλία, φίλε.
1: Ναι, εντάξει, ναι, μακράν.
2: Εντάξει, και φέτος, ως πω και κάτω, θα πάρει όλα.
1: Μακράν.
2: Και πάρα, επειδή είναι πολύ κοντά στο σπίτι μου, στο ξαναλέω, δεν υπάρχει περίπτωση, ρε, ξέρεις τι κόσμο έχει Κρίστα Πάλας. Ξέρεις τι κόσμο.
1: Θα το πάρει το κύπελο, θα το πάρει.
2: Μιλάμε ότι φέρνει 25.000
1: στο
2: Καρασκάκι. Έχει πολύ κόσμο εκεί στην Σταπάλα.
1: Ναι, θα το πάρει το κύπελλο.
2: Και ξέρεις γιατί θα το πάρει, και να σου πω και κάτι, και εγώ West Ham δεν θα πέσει. Και ξέρεις γιατί δεν θα πέσει. Δεν θα σου πω γιατί δεν θα πέσει. Γιατί δεν ανέβει και Millwall.
1: Και πώς θα γίνει, ρε φίλε, δηλαδή τότε θα σου πέσει τότε να. Δεν θα πάρει καν ισοπαλία.
2: Πιστεύω ότι δεν θα πέσει, γιατί θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Οι Millwall, φίλε, είναι ρατσιστές.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Και έτσι και βρεθούν στην ίδια κατηγορία Millwall, West Ham. Θα γυρίσουμε σε εποχές ζούγκλας πάλι,
1: ναι,
2: για την Αγγλία. Και δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουν να γίνει. Το καταλάβες.
1: Ναι,
2: αυτό
1: ναι.
2: πιστεύω εγώ. Αν χρειαστεί να δώσουν κανένα γκολ, κανένα μπέναλτι στην Everton, μια αποβολή υπέρ της κτλ. Για να ρίξουν την Tottenham. Γιατί τώρα ήταν να ανέβει η Millwall. Η Millwall δεν ανέβηκε. Έχασε στα finals,
1: ναι.
2: στα final four. Τα έχασε. Εάν πέσει η West Ham, πάει να παίξει με τη Μίλγουλ, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, κατάλαβα. Οκ, Γιώργα μου, άντε ρε, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Λοιπόν, ναι, κατσίκι μου,
1: να είσαι καλά, προγατά.
2: Ναι.
1: Γεια σου, μαυρογατάκι μου, γεια. Δεν έχουμε καλά γκολ, την παρανημέρωση, αποκοιμήθηκες.
0: Όχι, είμαι μια χαρά. Άκουγα το φιλό μου στην γραμμή. Το...
1: Είναι ηθικό σου, Ολυμπιακό ο Γιώργο. Το ξέρει.
0: Ναι.
1: Και φεύγει το μεσημέρι στο Χθέμη και γίνεται χαμό, χαλασμό κυρίου. Βγαίνει εκεί, τον ακούω καμιά φορά. Ωραία περνάνε το μεσημέρι. Άλλε φορέ τσακώνονται, άλλε φορέ κάνουν χαβαλέ. Ωραία είναι.
0: Με
1: τον Παλιούρα, του έχει γίνει ο Παλιούρα.
0: Έχει γίνει 2-2 η Ερασί Κλουμπ.
1: Η Ερασί Κλουμπ. Με τα καράβια εννοεί.
0: Με τα καράβια. Η Καραμπούκα είναι 0-1.
1: Ναι.
0: Όπως ήταν. Και το άλλο είναι 0-0. Αυτή που περιμένω εγώ.
1: Δεν πειράζει, πιάσει δελτίο, δεν έχει ανάγκη.
0: Όχι, εντάξει.
1: Εντάξει. Λοιπόν, 20 λεπτά πριν τις 5, πριν το φινάλε, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Intervet Sports. Θα κάνουμε σε λίγο την κλήρωση για τον Πιστρό. Θα την κάνουμε τώρα, μάλλον. Πες μου ένα νομεράκι, κύριε Τζίτζι. Κάτσε να βρω τα νούμερα. Από τη Δευτέρα που ξεκινήσαμε μέχρι τώρα είναι 26 νούμεράκια. Πες μου ένα νούμερο από το 1 έως το 26, κύριε Μιχάλη Τζίτζι.
0: Από το 1 μέχρι το 26. Θα πω το 12.
1: 12. Κάτσε να το βρω.
0: Τι πετύχαμε, γυναίκα, άντρα ή ουδέτερο.
1: Τι είναι ουδέτερο, τι είναι γατί.
0: Γατί.
1: Λοιπόν, το βρήκαμε το φίλο, αγοράκι, αγόρι είναι. Νίκος Γεωργίου. Νίκος Γεωργίου, λοιπόν, θα πάει το βραδάκι σήμερα ή αύριο, όποτε θέλει, ή για ελληνική βραδιά σήμερα Παρασκευή, ή για χάος βραδιά αύριο Σάββατο. Θα βρει τον Παναγιώτη εκεί στο Μπιστρό, στο Περιστέρι. Βεάκι και Κνοσού, τον περιμένει ένα μπουκαλάκι, αυτόν και την παρέα του, για 4 άτομα.
0: Αλλά λογικά θα ήταν εδώ.
1: Θα είναι και εκεί ο Τζίτζης, λογικά.
0: Βέβαια. Και θα με συγχαρεί για το κλήρο.
1: Το κλείνω.
0: Το κλήρο που τράβηξα.
1: Το κλήρο.
0: Που είπα.
1: Ναι.
0: Αλλά όμως να πούμε ότι θα είμαι και εγώ εκεί.
1: Θα είναι και ο Τζίτζης.
0: Ή την Παρασκευή.
1: Στο λεπτό σε λεπτό στην Ελλάδα, όταν αλλάζει το γήπεδο, δεν καταλαβαίνεις αν βλέπεις άλλο παιχνίδι. Λέω φίλος ο Δημητράκης από το Όσταμπρου.

0: Τι λέει ο φίλος Σάκης, ο τρελάρας από τον Ισθμό. Καλημέρα, μορφόπεδα. Δεν πρόλαβα για την κλήρωση. Να βγάλω τη γυναίκα βόλτα. Δεν πειράζει, την επόμενη φορά. Κάθε εβδομάδα θα έχουμε τραπεζάκι. Μάλλον μπουκαλάκι. Φίλε Σάκη, να βγάλει τη γυναίκα. Α, στείλει την άλλη εβδομάδα. Από Δευτέρα ξεκινάμε και πάλι διαδικασία τη κλήρωση. Φίλε Παναγιώτη. Από το μπιστρό Γεωργίου Νίκος το όνομα, σημείωσέ το, Γεωργίου Νίκος, ή σήμερα ή αύριο. 15 λεπτά πριν το φινάλε, πριν τις 5 εδώ παρέα με το φίλο μας ο Τζίτζι, ο οποίος θα κάνει μια περίληψη της σημερινής βραδιάς. Για να φύγουμε και ο Τζίτζι, μην το πάρεις μέχρι τις 6. 5 λεπτά και έχεις τη διάθεσή σου, να πεις ό,τι θες να πεις, προεδρικά και μη προεδρικά. Εκπλήξεις ή μη εκπλήξεις, ανακοινώσεις ή μη ανακοινώσεις, ό,τι θέλεις, το μικρόφωνο είναι δικό σου για 5 λοιπόν, λεπτά.
1: Να πούμε λοιπόν, καταρχήν, να πούμε ότι σήμερα που ξημερώνει είναι μια μεγάλη μέρα για το ελληνικό μπάσκετ. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, σε αυτή την ελληνική ομάδα. Επίσης να πούμε ότι την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο, να μην ξεχνάμε πάντα να βοηθάμε όσο μπορούμε τους συνάνθρωπούς μας. Να πούμε επίσης ότι να έχουμε υγεία πάντα και να είμαστε καλά και να αγαπάμε τους γύρω μας. Ναι. Να πούμε ότι ο μεγάλος Τζίτζης αυτή την εβδομάδα θα ανακοινώσει και στον αέρα, ίσως την Κυριακή ή ίσως την Τετάρτη, Βασίλη, σε ποια ομάδα θα βρίσκομαι.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Μετά από μέρες ήρθε η μεγάλη στιγμή να μάθετε όλοι.
0: Αθήνα ή επαρχία.
1: Δεν λέμε.
0: Ούτε αυτό.
1: Η ομάδα που θα είναι ο Τζίτζης είναι πάρα πολύ καλή. Η ομάδα αγωνίζεται σε καλό πρωτάθλημα. Αλλά αυτό τα λέει όλα.
0: Ναι. Κάπου πάει το μυαλό μου.
1: Κάπου πάει το μυαλό σου. Να πούμε επίσης.
0: Μια ομάδα που είναι, δεν είναι στην Αττική, αλλά θα παίζει στην Αττική.
1: Ναι.
0: Και φοράει μαύρο άσπρα.
1: Κάπως έτσι. Να πούμε επίσης. Καλά, δεν τα λέμε κιόλα.
0: Όχι όλα.
1: Να πούμε ότι την Κυριακή, ο πρώτο Θεός, αν πάνε όλα καλά και ο Ολυμπιακός είναι στο τελικό, θα έρθω να κάνω μετά
0: στις 10
1: με το Στρατάκι την ωραία εκπομπή ζωντανά. Θα συνδεθούμε, αν έχει πάρει και το τρόπαιο, στον Πειραιά και παντού. Επίσης να πούμε ότι τα ματσάκια σε εξέλιξη είναι αυτή τη στιγμή. Οι ομάδες που παίζουν είναι 0-0 η Μπαρτσελονέτα, 1-0 η Πενιαρόλ την Κορίνθιας, 0-2 έγινε η Κουραμπούκ, 2-2 έπληξη πάει να γίνει εδώ με το 1-15 ο Άσος, το 7 το Χ, 15 το διπλό, η Καράκας που είναι και από τη Χιλία αυτή νομίζω. Επίσης να πούμε ότι Βασιλάκη, ότι ο Τζίτζης είναι εδώ, ο Τζίτζης είναι για όλο τον κόσμο. Την Κυριακή θα κάνεις εκπομπή.
0: Ναι, κανονικά.
1: Θα κάνεις εκπομπή, θα σε πετύχω και εδώ, σωστά, ε.
0: Βέβαια,
1: μα έρθει 10 η ώρα. Αν έρθει 10 και μισή, θα είμαι εδώ. Ό,τι και να γίνει στον αγώνα του Ολυμπιακού, θα είμαι εδώ για να είμαι το φίλο μας στο Στρατάκι.
0: Το Ζαχάκι.
1: Ναι. Και το Ζαχαρακάκι, που είναι ο φίλος του Στρατάκι και του δίνει πληροφορίες για τον πύργο.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι στην πρώτη δίκη, νομίζω έτσι πως σαν δίκη είναι στην ΕΠΟ, ο πύργος έχει δικαιωθεί προσωρινά.
0: Όχι, δεν έχει δικαιωθεί, δεν θέλα θα γίνει.
1: Ναι, πήρε όμως αναβολή. Κάτι
0: δεν αναβολή, ναι, αναβολή, εντάξει. Τι αναβολή, όμως οι παράγοντες του πύργου, οι δικηγόροι, τι αναβολή μέχρι τη Δευτέρα. Αλλά πρέπει να το μάθουμε γιατί να δούμε ποια ομάδα θα ανέβει τελικά, εντάξει.
1: Ανέβει, ναι. Ανέβει τώρα ο πύργος που έκανε και νίκες μεγάλες, ε.
0: Δεν πάω να πει ανέβει ο πύργος, έκανε φασαρίες.
1: 2-0 επί του Εθνικού, 1-2 μέσα στο. Θα δούμε. Και η ομάδα της, η ομάδα της Πετρούπολης είναι πολύ καλή. Να το θυμίσουμε αυτό, ο Άρης Πετρούπολης είναι πάρα πολύ καλός. Και αυτός έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Όποιος ανέβει θα γίνει χαμός. Το χρόνο φάνε συναυπαθικά τα πρωταθλήματα. Θα γίνουν καλές μεταγραφές και από τις κορυφαίες ομάδες, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Άρης. Όλες και ο Ηρακλής θα μπει δυνατά. Η Καλαμάτα σίγουρα θα και αυτή θα ενισχυθεί. Επίσης να πούμε ότι και η Super League 2 θα έχει πολύ δυνατές ομάδες, έτσι ναι.
0: Ναι.
1: Άμα μείνουν έτσι οι ομάδες, θα έχει του χρόνου και Πασεραϊκό, θα έχει Λάρισα.
0: Λοιπόν, τέλος.
1: Ανιόνιος.
0: Αυτά.
1: Να δώσουμε τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε όλο τον κόσμο.
0: Μια καλημέρα στον Κώστα που μας ακούει ΕΦΕΛ, ο Λεωνίδας Λαμία, τα αλικάρια από το φούρνο στο Αγρίνιο. Καλημέρα, Λεβεντόπεδα και εσάς. Καλό Σαββατοκύριακο. Και στο φίλο μας τον Νίκο, και αυτός οδηγός ΕΦΕΛ. Προλάβαμε τα μηνυματάκια, τα διαβάσαμε όλα. Η χαρά, οι φίλοι μας. Δεν βγήκε σήμερα, έχει πάει στον Παναγιώτη και ετοιμάζει το μενού του Σαββατοκύριακο. Τρέχουν όλη μέρα, βατραχοπόδαρα καπνιστά. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς πάλι ραντεβού Σάββατο πρωί στις 12 μεσημεράκι, 12 με 2 με την εκπομπή Το Βλέπες Το Παίξεις. Για τους βραδινούς φίλους, ραντεβού την Κυριακή το βράδυ που τα ξημερώνει καινούργια εβδομάδα, Δευτέρα, λίγο μετά τις 12. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά. Και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή ξεκούραση στους βραδινούς, καλή συνέχεια στους πρωινούς. Τα λέμε το βράδυ, το πρωί του Σαββάτου. Γεια σας.
1: Γεια σας και καλό ξημέρωμα και καλή να έχετε ωραία μέρα Παρασκευή.

943 Interveten Sports. Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943.

Production. The absolute purity.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Taste Max από τη Vita Biotics. Joint Taste Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
8: Κυριακή 24 Μαΐου. Το Omega Channel. Στον παλμό των εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκητάλη παίρνουν οι Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ομέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Ομέγα Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί. Μέχρι αργά το βράδυ.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Super Sports 104. Καλό πρωινό. Σήμερα είναι Παρασκευή 22 Μαΐου. Αχ, Παναγία μου, έχει Final Four. Αμάν. Τι θα γίνει? Να δούμε τι θα γίνει. Έχει Final Four με τον Ολυμπιακό να παίζει με την Φενέρ. Έχει και το Real Valencia, το οποίο και αυτό προφανώς έχει ενδιαφέρον. Έχει κίνηση, ετοιμαστείτε γιατί έχει αρκετή κίνηση. Και έχουμε για απόϊχο χθες από τα βραβεία του ΠΑΣΠ, όπου η Ομόνια, εντάξει, όπως ήταν αναμενόμενο, σάρωσε. Μένα θα μου κάνει εντύπωση αν ήταν 10 παίχτες Ομόνια στη βασική εντεκάδα. Ήταν λίγο λιγότεροι, 7. Τέλος πάντων, θα τα πούμε σε λίγο.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μία προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
0: Παρέα με την καλύτερη αυλή της Λευκωσίας, με ίσως την καλύτερη αυλή της Λευκωσίας, γιατί πρέπει να το λέμε αυτό. Πάμε στο διατάφτα του πρώτου μέρους της εκπομπής. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω τώρα, δεν έχω ιδέα. Ναι, δεν ξέρω, να ξεκινήσουμε από τα, βραβεία. Α, να ξεκινήσουμε από τα βραβεία. Λοιπόν, χτες το βράδυ. Ρε παιδί μου, δηλαδή. Ήταν ωραία βραδιά. Αλλά με εξαίρεση εκείνο το συμβάν, το οποίο ξαφνικά, ξέρει αυτό που λέει η άνοιξη γη να μας καταπιεί. Άνοιξε το πάτωμα εκεί στο παβίλιον και έπεσε μέσα ένας άνθρωπος, ο οποίος παραλίγο να γίνει ζημιά. Δηλαδή διακόπηκε κιόλας το, πώς το λένε, το event του PASP. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια βραδιά η οποία είχε έτσι άρωμα Ομόνιας, πολύ άρωμα Ομόνιας. Δεν νομίζω ότι περιμέναμε κάτι το διαφορετικό, γιατί η Ομόνια είναι μακράν η κορυφαία ομάδα. Οπότε ήταν πάνω κάτω σιγουράκι ότι οι πολλοί παίχτες της Ομόνιας θα ήταν στην κορυφαία εντεκάδα. Πρακτικά η Ομόνια είχε τον τροματοφύλακα. Εγώ, για να πω την αλήθεια, στην ανάλυση που κάναμε χθες με τον Μπογιατζή, σας είπαμε ότι θα είναι και ο Σένση. Δεν μπορούσε να μην είναι ο Σένση. Και επειδή όταν βγάλαμε τον Σπύρο τον Νεοφυτίδη και συζητούσαμε, μας είπε ότι άκουγε την ανάλυση που κάναμε και είπε ότι είστε πολύ κοντά. Και σε κάποιες περιπτώσεις πολύ μακριά. Το πολύ μακριά ήταν με τον σε δύο τινά. Εμείς υπολογίσαμε ότι θα είναι ΜΑΕ σε ΜΕΔΟ, ήταν σε ΜΕΔΟ ΜΑΕ. Αλλά όταν το συζητήσαμε με τον Αντρέα, γιατί βρεθήκαμε, ήμασταν στην εκδήλωση, είπαμε ότι όλη η χρονιά ήταν ο σε ΜΕΔΟ το αστέρι, ρε παιδί μου. Εντάξει, ο ΜΑΕ έβαλε πολλά γκολ, αλλά ο σε ΜΕΔΟ ήταν, δηλαδή μπορεί να ήταν και ο σε ΜΕΔΟ MVP, όπως και αναδείχθηκε MVP ορθώς. Ενώ για τον Φαμπιάνο, δηλαδή η λάμψη του Φαμπιάνο, όσο και αν λέμε ότι υπήρχε ένα μεγάλο κομμάτι των τελευταίων 1,5-2 μηνών που δεν έπαιξε, εκεί ήταν η έκπληξη βασικά. Όχι η έκπληξη, υπολογίζαμε ότι θα είναι ο Κούνι ο Αλομέροβιτς, τελικά ήταν ο Αλομέροβιτς δεύτερος. Ο Φαμπιάνο ήταν ο κορυφαίος, όχι ο κορυφαίος, στην κορυφαία ενδεκάδα. Τον Κουλιμπαλί, σας είπαμε, δεν βγαίνει. Και ο άλλος θα είναι ή ο Κβίντα ή ο Μιλίτσεβιτς. Ή και ο Λαΐφης. Και ήταν και οι τρεις. Ο Μιλίσεβιτς με τον Κβίντα στη βασική εντεκάδα και ο Λαΐφης στη δεύτερη εντεκάδα. Στη μεσαία γραμμή, στα δύο άκρα, έτσι όπως το κάναν αυτό το 3-4-3 πρακτικά, ο Μασούρας, ο Ανδρέου και ο Σεμέδο δεν έβγαινε. Δεν έβγαινε και ο Σένση. Ο Μαέ δεν έβγαινε. Τον Μπράντον Τόμας, σας είπαμε, θα είναι μπροστά. Και ο Εβάντρο. Δηλαδή ήταν ακριβώς. Δηλαδή η πρόβλεψη που κάναμε ήταν κατά τα 10-11. Δεν προβλέψαμε τον Φαμπιάνο ως βασικό στην εντεκάδα. Λόγω του τραυματισμού δεν έχει τίποτα άλλο. Έτσι, εντάξει, ο Φάμπ είναι σαν να είναι στον Όλυμπο ο Δίας και οι υπόλοιποι από κάτω να είναι οι υπόλοιποι θεοί, οι οποίοι όμως τους έχει για σφαλιάρες ο Φαμπιάνο. Αυτό είναι ο Φαμπιάνο. Είναι ο top τερματοφύλακας ever που έχει έρθει στην Κύπρο. Οπότε, ναι. Άρωμα Ομόνοιας, η κορυφαία ενδεκάδα. Επαναλαμβάνω, Φαμπιάνο, τριάδα στην άμυνα Κουλιμπαλή, Κβίντα και Μιλίτσεβιτς. Μεσαία γραμμή, Μασούρας, Παναγιώτης Ανδρέου, Βίλι Σεμέδο και Στέφανο Σέντσι. Στην τριπλέτα μπροστά στα άκρα, ο Εβάντρο με τον Μπράντον Τόμας και ο Μαές στην κορυφή της επίθεσης. Αυτά είναι. Είναι η κορυφαία εντεκάδα, νομίζω εύκολα περιμέναμε να είναι αυτή. Στη δεύτερη καλύτερη εντεκάδα, Αλομέροβιτς, Παναγιώτου Λαΐφης, Νταβίτ Λουίς Μαλεκίδης, μεσαία γραμμή Λέδες Πέπε και Τάνκοβιτς και μπροστά ο Ζάζα, ο Κορέια και ο Γκάρι Ροντρίγκες. Έτσι. Αυτά είναι τα δεδομένα. Με δεύτερη εντεκάδα προφανώς δεν ασχολείται ιδιαίτερα κανείς. Η βασική εντεκάδα είναι η κορυφή του πρωταθλήματος και νομίζω έτσι όπως. Εντάξει, κάποιοι θα δικόντουσαν γιατί υπήρχαν κάποιοι παίκτες και από τη δεύτερη εντεκάδα που θα μπορούσε να είναι στην πρώτη, όπως ο Νικόλας ο Παναγιώτου, κατά κύριο λόγο, ή ο Τάνκοβιτς που έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά. Γενικά πάντως ήταν ωραία βραδιά και μπράβο στον ΠΑΣ με δεδομένο ότι μας έχει συνηθίσει με αυτού του είδους τις εκδηλώσεις. Λοιπόν, διάβαζα στην Ισπανία, εντάξει η Μπιλμπάο είναι διαφορετική ομάδα, έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις η νέα φανέλα της Μπιλμπάο και η υπόθεση ξέφυγε γρήγορα από τα ποδοσφαιρικά όρια διότι στη φανέλα πάνω υπάρχει ένας χάρτης αλυτρωτικός χαρτής, εμφανίζεται μια περιοχή η Έως Καλερία η οποία είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για την Βασκονία η οποία δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τα σημερινά επίσημα διοικητικά σύνορα της Ισπανίας. Βασικά είναι αυτό που θέλουν, που λένε οι Βάσκοι, η επίσημη χώρα των Βάσκων που έχει τρεις επαρχίες και είναι αυτό που λένε ότι θέλουν να κάνουν κάποια μέρα ανεξάρτητο κράτος. Τέλος πάντων, έχει γίνει ένας χαμός. Περίμενε καμιά φορά. Λέω, άκου τώρα. Μπλέκουν τα πολιτικά, οι Βάσκοι με τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Τώρα, θα πούμε εννοείται και για την αγωνιστική οποία έχουμε σήμερα. Έχουμε τρία παιχνίδια τα οποία είναι okay, αδιάφορα βαθμολογικά. Το μόνο κίνητρο που υπάρχει είναι στην Ομόνοια η οποία θέλει να νικήσει τον Απόλλωνα. Έτσι ώστε να κατακτήσει, όχι να κατακτήσει, να κάνει ρεκόρ συγκομιδής βαθμών και αυτό από μόνο του είναι κίνητρο γιατί η Ομόνοια είναι μία νίκη μακριά από το να γράψει ιστορία. Είναι Ομόνοια Απόλλων το παιχνίδι, 5:30 θυμίζω όλα τα μάτς. Το άλλο είναι το Άρης ΑΕΚ Λάρνακας και το τρίτο είναι το Πάφος ΑΠΟΕΛ. Η λογική λέει ότι θα δούμε γκολάκια κλπ. Θα το δούμε. Έτσι θα τα δούμε όλα. Να θυμίσω πριν κλείσω για την εισαγωγή. Έχουμε σήμερα πάρα πολλά δώρα να δώσουμε. Ετοιμαστείτε. Θα μου στέλνετε την ένδειξη Smart Discount Shops. Θα δώσω 50 ευρώ voucher για τα Smart, τα οποία μπορείτε να βρείτε σε όλες τις πόλεις ολόχρονα με εξαιρετικές τιμές, με τις καλύτερες τιμές, ολόχρονα σε όλη την Κύπρο. 50 ευρώ voucher. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Με ό,τι μήνυμα και αν στείλετε, μία τσανδάρα της Αχναγάλ. Έτσι, την ξέρετε, την αγαπάτε, το έχετε κερδίσει αυτό το δώρο πάρα πολλές φορές στο παρελθόν κάποιοι. Και σήμερα μία τσανδάρα της Αχναγάλ. Τρίτον, το Orange Shop μας προσφέρει 5 συλλεκτικά box με 8 κασκόλ του Αποέλ το καθένα από διάφορα events, από διάφορα παιχνίδια, διαφόρων τύπων κασκόλ. Ωραίο δώρο συλλεκτικό. Επίσης θα κληρώσουμε αυτό το δώρο. Έχετε ξεκινήσει να στέλνετε μηνύματα από τις προηγούμενες μέρες. Βάλτε την ένδειξη Orange Shop. Έχουμε για άλλο? Όχι. Πάμε να στείλτε τα μηνύματα όπως θέλετε εν πάση περιπτώσει και ένας από εσάς, μάλλον πολλοί από εσάς θα κερδίσουν αυτά τα δώρα.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
3: Super Sport 104. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
8: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
9: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
8: Κάτι άλλο?
9: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
10: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για τον Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Fiber to the room να κάνεις.
13: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
14: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
15: Κυριακή 24 Μαΐου, το Omega Channel, στον Παλμό των Εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας, ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα, μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας, με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκητάλη παίρνουν η Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ομέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Ομέγα Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί. Μέχρι αργά το βράδυ.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
17: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
18: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
19: 15. Από πού θα πάμε?
18: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
19: Τι?
18: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
19: Τώρα μιλάς σωστά.
20: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Καλημέρα σε όσους είναι στην παρά μας εδώ στον Super Force 104. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Άλκη μόνο για Δήμπρο Μπουραντώνη. Υπάρχω, γεια σου, επέκτη. Καλημέρα. Orange Shop, καλημέρα όλη μέρα. Έχουμε, είπαμε, πολλά δώρα να δώσουμε σήμερα. Οπότε στέλνετε αναλόγως τα μηνύματα. Όλα τα μηνύματα τα οποία στέλνετε μπαίνετε στην κλήρωση για μια τσαντάρα της Αχναγάλ. Ένα λεπτό, να τα έχουμε τις εφημερίδες όλες. Τα έχουμε, ναι. Λοιπόν, ωραία. Για πάμε να δούμε τι θα δούμε, να δούμε τα τεκτενόμενα. Final Four σήμερα ξεκινάει 6 ώρα. Γεια σου Παναγιώτη, Ολυμπιακός Φενέρ. Και μετά στις 9.30 είναι το, πώς το λένε, Real Valencia. Στις 9, συγγνώμη. Στο κλειστό του ΆΚΑ, έτσι εννοείται. Sold out, δεν συζητάμε, χαμός θα γίνει. Πάρα πολύ κόσμος. Καλημέρα στην παρέα, Orange Shop μόνο από ΕΛ. Γεια σου, 878, καλημέρα. Καλημέρα μόνο από ΕΛ, Orange Shop, ο θρύλος θα επανέλθει, Άλκη μας, και μας το υπενθυμίζεις με το πολύ ωραίο δώρο σας, Ανδρέας. Γεια σου, Ανδρέα μου, καλημέρα, καλημέρα. Το ΑΠΟΕΛ είναι σε τροχιά εξελίξεων. Είμαι πάρα πολύ αισιοδόξος για το ΑΠΟΕΛ όσον αφορά αυτά που ακούγονται και μαθαίνω για την επόμενη μέρα. Και ας πω κάτι. Είμαι πολύ αισιόδοξος για την ανόρθωση. Επίσης, έρχονται εξελίξεις από ό,τι μαθαίνω. Και χαίρομαι διότι είναι μια ομάδα η οποία επίσης είχε θέματα τα τελευταία χρόνια όσο αφορά το κομμάτι το οικονομικό κλπ. Τα ξέρετε την τεράστια προσπάθεια που έχει κάνει η διοίκηση, συνεπικουρούμενη από την απίστευτη, απίθανη βοήθεια που έχει δώσει ο κόσμος της ομάδας Σαμοχώς του. Έτσι. Λοιπόν, έρχονται εξελίξεις και στην ανόρθωση. Λοιπόν, πού πάμε, πάμε να δούμε, πρώτο σελίδα, κλασικά, η αλήθεια, Κάζους Μπέλη στην Πάχνα. Το ότι θα υπήρχε Κάζους Μπέλη στην Πάχνα δεν το περιμέναμε, αλλά σκηνές χάους έδιωξαν κακώς λειτουργούς των κτηνιατρικών υπηρεσιών, κτηνοτρόφοι πήραν δείγματα από τους λειτουργούς, τους πήραν και τα κλειδιά των αυτοκινήτων και γενικά υπήρχε μια ένταση, πολεμική ένταση, πολεμικό κλίμα χτες στην Πάχνα. Μάλιστα οι λειτουργοί του Υπουργείου Γεωργίας απειλούν με τον κτηνιατρικών βασικά, απειλούν με αποχή από τα καθήκοντά τους αν δεν ληφθούν μέτρα προστασίας τους. Λοιπόν, θα φέρει Ινδούς να παράγουν χαλούμι, επενδυτικό ενδιαφέρον πέραν των 30 εταιριών διαφημίζει η κυβέρνηση. Η γαλακτοκομική Ντότλα Ντέρι φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο εξαγοράς αγροκτήματος και παραγωγής μονάδας, ενώ η συμπαραγωγή ταινίας προβάλλει το σκάθος του Μπόλιγουτ στην Κύπρο. Για να δούμε τι deal θα κάνει ο Χριστοδουλίδης στην Ινδία, ο οποίος πήγε με το γυλακάκι το Ινδικό εκεί, έσκασε μύτη. Δεν ξέρω αν το είδατε το βίντεο. Λοιπόν, Χαραυγή, με τη δύναμη της κοινωνίας το ΑΚΕΛ μπροστά για νέες διεκδικήσεις για τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων. Μάλιστα. Αυτά είναι θέμα, το κεντρικό θέμα στη Χαραυγή. Ο πολίτης λέει αντάρτικο κατά των θανατώσεων. Κεντρικό θέμα, αυθόδης, οι κτηνοτρόφοι πήραν τον νόμο στα χέρια τους. Και πούς ακόμα πιστεύω θα έχουμε μεγάλα θέματα, γιατί όντως η κατάσταση είναι στο απροχώρητο. Φιλέτο Μονής Κίκου, επένδυση Μαμού θα αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη. Το φιλέτο, αν είμαι σωστός, είναι αυτό στην Έγκομη, εκεί που είναι στα Φώτα παρά το Κίκο. Μισό λεπτό να δω αν είναι αυτό. Σαρωτικές αλλαγές, λοιπόν, ναι. Η μεγάλη επένδυση δεκάδων εκατομμυρίων στο φιλέτο της Μονής Κίκου στο κέντρο της Λευκωσίας και συγκεκριμένα απέναντι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στην Έγκομη οδηγεί σε εκτεταμένες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της περιοχής, το οποίο είναι επιβαρημένο. Καταλαβαίνετε τώρα, εκεί θα γίνει ένα τεράστιο πράγμα με ξενοδοχεία, μολ, νέες υπεραγορές, ιδιωτικό νοσοκομείο, φοιτητικές εστίες. Θα είναι μια ανάπτυξη τεράστια, η οποία αυτή τη στιγμή δεν συνάδει με το κυκλοφοριακό έτσι όπως είναι ο δρόμος. Βασικά, αν δεν φτιάξουν τους δρόμους, αλλά να τους φτιάξουν σοβαρά, δεν θα μπορείς να κυκλοφορείς εκεί. Θα πηγαίνεις με τα πόδια ή με το σκούτερ. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Άρα θα γίνουν τεράστιες αλλαγές και δεν θα αργήσουν. Μην νομίζετε ότι το συζητάμε τώρα και θα γίνουν σε 3 χρόνια. Τα 3 χρόνια είναι σαν τον άνεμο, σαν το κλικ. Φεύγουν.
προωθείται η υλοποίηση του πολεοδομικού έργου της Λεωφόρου Μακεδονίας από τη συμβολή με τη Λεωφόρο Νίκου Κρανιδιώτη μέχρι την Παπακυριακού, καθώς και τη Λεωφόρο Αλεξανδρουπόλεως στο Στρόβολο, η οποία συνδέει τη Λεωφόρο Αρχαγγέλου με τη Λεωφόρο Στροβόλου. Μιλάμε για πάρα πολλά έργα και αναβαθμίσεις. Τώρα δούμε τι θα γίνει. Θα γίνουν και 4 λωρίδες κυκλοφορίας. Okay. Στρατός ειρήνης ο τουρκικός, ποιος το λέει αυτό, ο Ταγί Περντογάν. Ναι, και λέει ο στρατός μας δεν κατέστρεψε κανένα μέρος όπου πάτησε. Okay, μάλιστα. Σύπας. Και φιλελεύθερος, κλειδί το όριο για τρίτη κατανομή. Πόσοι θα περάσουν το 7,2%, οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις ισορροπίες στη Νέα Βουλή, βαριές κουβέντες στην προεκλογική. Αμυντική συνεργασία και διάδρομος ΙΜΕΚ, σημαντικές ανακοινώσεις και συμφωνίες στη συνάντηση Χρυστοδουλίδη-Μόντι στο Νέο Δελχή. Κεράσια στα 13 ευρώ, φράουλες στα 9 ευρώ. Μεγάλη διακύμανση στις τιμές από το χωράφι στο ράφι των υπεραγών. Εντάξει, τα κεράσια δεν πλησιάζουν, δεν είναι πανάκριβα. Και είναι και άχρηστα τα περισσότερα. Δηλαδή τα βλέπεις είναι. Πώς το λέει η κόρη μου, σόγγι. Χτυλιό, δεν τρώγονται. Και είναι και 13-14 ευρώ το κιλό. Οι φράουλες, ανάλογα, έχει διάφορες τιμές. Πραγματικά είναι διάφορες τιμές. Έχει όπου βρει ο καθένας. Ανάλογα με την υπεραγορά ή τη φρουταρία κλπ. Μπορεί να είναι από 3 ευρώ, 3 κάτι το κουτί, μέχρι 5, δηλαδή σχεδόν 10 ευρώ το κιλό. Σούπερ σπορ, αλήθεια. Βγάζουν την υποχρέωση τα τρία παιχνίδια τα οποία έχουμε σήμερα. Κόσμος των σπορ της Χαραυγής, πράσινη πρόκληση για το ιστορικό ρεκόρ της Ομόνιας. Γήπεδο του Πολίτη, φινάλε απέναντι στο παρελθόν του. Το ΑΠΟΕΛ παίζει εκτός έδρας κόντρα στην Πάφο των Σαμ Πίντον και Μωράης. Last Dance του Κοκόριν. Τώρα μάθατε και τον γραφατολικό Κοκόριν. Οι περισσότεροι μας ζαλίσατε 2 χρόνια Κακόριν και Κακόριν. Αφού Κοκόριν είναι ο άνθρωπος. Κόκος. Πόσες φορές Κακόριν και Κακόριν. Τώρα που φεύγει τον γράφετε Κοκόριν. Goal News. Με φόντο το ρεκόρ και τον τελικό. Ομόνια και Απόλλωνα συγκρούονται στο ΓΑΣΥΠΗ. Οκ. Okay. Για πάμε να τα δούμε.

Λοιπόν, έχουμε παιχνίδια σήμερα. Εντάξει, να ξαναπώ για το μπάσπε χτες στις βραβεύσεις. Κορυφαία εντεκάδα της χρονιάς όπως ψηφίστηκε σε ένα σχηματισμό 3-4-3 με Φαμπιάνο κάτω από τα δοκάρια, τριάδα στην άμυνα Κουλιμπαλή, Μιλίτσεβιτς, Κβίντα, τετράδα στη μεσαία γραμμή σε Μέδο, Παναγιώτης Ανδρέου, Μασούρας και Σένσι, και μπροστά ο Εβάντρο, ο Μαέ και ο Μπράντον Τόμας. Αυτοί είναι οι 11 κορυφαίοι. Καλύτερος παίκτης MVP της χρονιάς ο Βίλι Σεμέδο, και νομίζω το άξιζε στον απόλυτο βαθμό. Και καλύτερος νέος, νομίζω εδώ ήταν και επίσης σιγουράκι, ο Παναγιώτης Ανδρέου. Δεν νομίζω ότι περιμέναμε κάτι το διαφορετικό. Κορυφαίος τερματοφύλακας, όπως είπαμε, ο Φάμπι. Πάμε στα παιχνίδια τα οποία έχουμε σήμερα. 5:30. Η χαρά των γκολ θα είναι αυτά τα μάτσα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι αδιάφορες οι ομάδες. Την Ομόνια εντωμεταξύ θέλουν να βγάλουν, να βρει και άλλα γκολ ο ΜΑΕ από τη στιγμή που θα είναι εντεκάδα. Να ξέρετε ότι ο ΜΑΕ θα τροφοδοτηθεί όσο κανένας άλλος μέσα στο γήπεδο σήμερα. Άρα το πιθανότερο είναι να βάλει και κανένα γκολάκι ο Ράιαν ΜΑΕ, να πάει στα 24. Λοιπόν, τα μάτς είναι Ομόνια Απόλλων, Άρης ΑΕΚ και Πάφος ΑΠΟΕΛ. Όλα διάφορα βαθμολογικά. Το μοναδικό κίνητρο, το ξαναλέω, είναι για την Ομόνια. Θέλει να κερδίσει τον Απόλλωνα, να γράψει ρεκόρ όλων των εποχών στη συγκομιδή βαθμών, να φτάσει στους 87 και να σπάσει το ρεκόρ του ΑΠΟΕΛ. Μια Ομόνια η οποία εκτός επιλογών είναι ο Παναγιώτου, ο Εράκοβιτς, οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι. Εντάξει, την Ομόνια πιστεύουν ότι παρά το εργάσιμο της ώρας και την έναρξη του παιχνιδιού είναι έτσι νωρίς, 5:30 ώρα, θα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στο γήπεδο. Νομίζω μακράν δεν συζητάμε ότι θα είναι η μεγαλύτερη προσέλευση οπαδών σήμερα, γιατί στα άλλα δύο δεν υπάρχει περίπτωση και στα δύο γήπεδα να πάνε όσοι οπαδοί θα είναι στο Γασιπί. Μπας και είναι και δεκαπλάσιοι στο Γασιπί σε σχέση με τα άλλα δύο γήπεδα. Λοιπόν, και γεια σου 434, καλημέρα. Λοιπόν, μου στείλε σενάριο εδώ για την ανόρθωση. Γεια σου φίλε, καλημέρα. Λοιπόν, τώρα στην Ομόνια μετά το σημερινό μάτς θα τρέξουν σε πιο γοργούς ρυθμούς τα ζητήματα που αφορούν τον προγραμματισμό της νέας σεζόν. Θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό με το υφιστάμενο ρόστερ και ακολούθως θα γίνει προσπάθεια υλοποίησης ποιοτικών μεταγραφών. Έτσι, αυτός είναι ο στόχος.

Για το ονόρε, δεν είναι για κάτι παραπάνω, δεν έχει ουσία. Δηλαδή, δεύτερο ή τρίτο πάλι βγαίνει σε Ευρώπη με τα ίδια δεδομένα. Αλλά επαναλαμβάνω, το πρώτο είναι το κύπελο της ερχόμενης Παρασκευής. Στον Απόλλωνα, μετά τον Βάισμπεκ, ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση για τον Κουν. Ο 33χρονος από αρχές Νοεμβρίου μέχρι σήμερα πήρε αυτό που λέμε τα γάντια σπίτι του. Ήταν ο βασικός. Ας καλώς τον ατοφύλακα, σταθερός τον ατοφύλακα, θα πω. Δεν έχει τη λάμψη ή δεν απέκτησε ποτέ τη λάμψη του Φαμπιάνο με στη χρονιά, ας πούμε. Αν μπορώ να πω που είναι ο κορυφαίος τερματοφύλακας, αλλά βοήθησε τα μάλα, όπως λέει και ο Κωνσταντίνος Κατακούζινος, να πάρει ο Απόλλωνας στην δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα, να βγει Ευρώπη βασικά και να φτάσει μέχρι και τον τελικό του κυπέλου. Έτσι, αυτά είναι τα δεδομένα. Πάμε στο Άρης ΑΕΚ. Ο τελευταίος χορός ενός πρωταθλητή, ο Αλεξάνδερ Κοκόριν, ένας παίκτης ο οποίος πρόσφερε τα μέγιστα στον Άρη, πήρε πρωτάθλημα, τον έβγαλε Ευρώπη σε ομίλους. Γενικά για τον Άρη είναι ένας στάρ που ήρθε στην ομάδα. Εντάξει, φέτος σίγουρα δεν πρόσφερε. Η σεζόν του 22-23 ήταν και πρώτος σκόρερ της ομάδας, αλλά ήταν ο MVP της σεζόν. Ήταν ο παίκτης που πέτυχε το πρώτο γκολ του Άρη σε φάση ομίλων Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Γενικά το όνομά του θα είναι χαραγμένο με χρυσά γράμματα στο πάνθεο των παικτών που αγωνίστηκαν με τη φανέλα της Ελαφράς Ταξιαρχίας. Ο αγώνας σήμερα θα είναι και αποχαιρετιστήριο στον Πάγκο για τον Λιάσο Λουκά, ο οποίος ή θα αναλάβει άλλο πόσο στην ομάδα του Άρη ή θα πάει στην Καρμιώτισσα ως τεχνικός διευθυντής. Θα το δούμε αυτό. Θα ξεκαθαρίσει από εβδομάδας. Δεν υπάρχει κάτι δεδομένο αυτή τη στιγμή. Στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ έχει πολλές συζητήσεις. Είναι κοντά στο να αποκτήσει τον Πιλέα. Καλή μεταγραφή ο Κώστας Πιλέας, το αριστερό μπακ της ΠΑΦΟΥ που μένει ελεύθερος τέλος του μήνα και θα καλύψει το κενό του Άγχελ Γκαρσία. Λέδες, Παρασκευά και Εκπολό παραμένουν στο ρόστερ. Όλα δείχνουν ότι θα ακολουθήσει και ο Μιραμόν, την ίδια ώρα που αναμένει την απάντηση του Πέρε Πόντς. Υπάρχουν συζητήσεις και με τον ΑΟΜ. Δεδομένα αποχωρούν, θυμίζω, Γκαρσία, Ρομπέρτς, Κορδέρο. Θα αποχαιρετήσει και ο Αλομέροβιτς και ο Ροντέν και ο Σουάρεθ και ο Κομάρ. Πάρα πολλές αλλαγές στην ΑΕΚ της επόμενης χρονιάς. Και εννοείται ότι περιμένουμε να δούμε το θέμα προπονητή πώς θα κυλήσει. Έτσι, δεν το ξέρουμε. Στην ΠΑΦΟ παίζει τοπική ομάδα με το ΑΠΟΕΛ. 5:30 και αυτό το παιχνίδι. Ο Ρικάρντο Σαπίντο θα διαχειριστεί το ρόστερ έχοντας στραμμένο τη συμπροσοχή στον τελικό του κυπέλου. Εκτός αποστολής είναι ο Σούνιτς λόγω τραυματισμού, αμφίβολη συμμετοχή του Κορέα και του Νικόλα Ιωάννου, οι οποίοι θα προφυλακτούν. Πέρα από τα αγωνιστικά ζητήματα, έχει προκύψει και το θέμα με τον τελικό, γιατί οι ομοσπονδίες της Γκάνας, της Σουηδίας και της Βοσνίας ζήτησαν, όπως ο Λουκάσεν, ο Σέμα και ο Σούνιτς, να πάνε 27 Μαΐου στις προπονήσεις, 2 μήνες πριν τον τελικό. Η ΚΟΠ επιχειρεί να βοηθήσει μέσω επαφών με τις ομοσπονδίες. Καθοριστική θα είναι και η στάση των ίδιων των παικτών. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο, σας το είπα και χθες. Πρέπει να δούμε το επίσημο τις επόμενες μέρες. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Άρα να περιμένουμε να δούμε μια ΠΑΦΟ με αρκετές αλλαγές όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι. Και λογικό είναι αυτό. Τώρα, το ΑΠΟΕΛ ολοκληρώνει μια κακή σεζόν με αυτό το εκτός έδρας παιχνίδι. Μια διάφορη τελευταία αγωνιστική που βρίσκεται όμως στη σκιά των επαφών με τον Σάβα Λιασί. Ένα ΑΠΟΕΛ το οποίο περιμένουμε εξελίξεις, περιμένουμε. Λογικό είναι αυτό, διότι το θέμα που καίει τον ταλαιπωρημένο οικονομικά σύλλογο της Λευκωσίας είναι η υπόθεση του επενδυτή. Θυμίζω ότι έχουμε λιγότερο από 2 εβδομάδες για την Γενική Συνέλευση, 2 εβδομάδες βασικά για την Γενική Συνέλευση 4 Ιουνίου, οπότε ο στόχος της διοίκησης Χάρη Φωτίου είναι να κλείσει το θέμα μέχρι εκεί. Παραλαμβάνω, νιώθω αισιόδοξο ότι θα προχωρήσουν κάποια πράγματα σύντομα με τις επόμενες μέρες. Να περιμένουμε την ειδησιογραφία να εξελιχθεί. Την ίδια ώρα που το παιχνίδι, όπως όλα δείχνουν, είναι το τελευταίο του Παύλο Γκαρσία, επιστρέφει ο Λαΐφης, ο Λαΐνκα και ο Ρώσα, οι οποίοι εξέτησαν ποινή. Δεν υπολογίζει το Μαϊόλι. Το απουσιολόγιο είναι πάλι μεγάλο. Με Μπέλετς, Χριστοδούλου, Περέιρα θα παίξει ο Μίχος, Σωτηρίου, Σταφυλίδης, Μέουρερ, Μάγερ, Μαρκίνιος. Και ο Μπρόνσον, ο οποίος είναι αμφίβολος. Έχει πάρα πολλές απουσίες το ΑΠΟΕΛ για την σημερινή αναμέτρηση. Όπως επαναλαμβάνω, έχει και η ΠΑΦΟΣ απουσίες για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Άρα, ναι. Μια χαρά, να δούμε τι θα δούμε.
Αυτά είναι τα τρία μάτς. Και τα τρία μάτς είναι 5,5 ώρα.

0: Λοιπόν, για τον πρώτο μήλο δεν έχουμε κάτι άλλο. Στην ανόρθωση συσπηρώνονται δυνάμεις για την επόμενη μέρα, αν μπορώ να το πω έτσι. Υπάρχει ένα ιδιαίτερα κρίσιμο τριήμερο το επόμενο, το οποίο θα φέρει διοικητικές εξελίξεις, καθώς εντείνονται διεργασίες που αφορούν την πιθανότητα συγκρότησης νέου συνδυασμού, νέας διοίκησης, βασικά εν ώψη της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 5ης Ιουνίου. Αυτό που βγαίνει ως πληροφορία και βγαίνει μέσα από το ρεπορτάζ είναι ότι η ομάδα επιφανών φύλων της ανόρθωσης συνεχίζει τις επαφές με στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να προκύψει μια σοβαρή, οργανωμένη και οικονομικά ισχυρή πρόταση. Το ξαναλέω, οικονομικά ισχυρή πρόταση για να αναλάβει την διαχείριση της επόμενης μέρας στο σύλλογο της αμοχώς του. Υπάρχουν δύο τεινά. Το ένα είναι, σας το είπα και από χτες, το ένα είναι ότι η συγκεκριμένη κίνηση. Πρωτοβουλία μάλλον από ανθρώπους που αγαπούν την ανόρθωση δεν κινείται σε λογική αντιπαράθεση με τη σημερινή διοίκηση. Εάν η διοίκηση Πραστήτη πιστεί ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να φέρει την επόμενη μέρα τα χρήματα εκείνα για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της ομάδας, δεν θα μπει στη διαδικασία να κάνει εκλογές στην συνέλευση της 5ης Ιουνίου. Εάν η διοίκηση Πραστήτη θελήσει να μπει στη διαδικασία των εκλογών, τότε το πιθανότερο είναι η πρωτοβουλία αυτή να μην μπει στη διαδικασία αντιπαράθεσης. Απ' την άλλη, ό,τι και να γίνει, δηλαδή και διοίκηση να αλλάξει, το εμπάργκο δεν αλλάζει. Δηλαδή το εμπάργκο θα είναι εκεί φέτος. Του χρόνου το καλοκαίρι φεύγει, αλλά φέτος δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή ούτε το καλοκαίρι ούτε το χειμώνα. Έτσι άρα οι μεταγραφές που θα γίνουν θα είναι αυτές οι οποίες, μάλλον όχι μεταγραφές, οι κινήσεις που θα γίνουν θα αφορούν μόνο ανανεώσεις συμβολέων, τίποτα άλλο. Υπάρχει και ένα πρόσωπο ευρείας υποδοχής με ισχυρό έρισμα στον κόσμο της ανόρθωσης που έχει δεχτεί πρόταση να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εταιρεία, ουσιαστικά σαν, πώς να το πω τώρα, εκτελεστικός πρόεδρος, να το πω σαν εκτελεστικός πρόεδρος. Εφόσον υπάρχει θετική ανταπόκριση, τότε οι ενδιαφερόμενοι αναμένεται να ανοίξουν επίσημα διάβλο επικοινωνίας με το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Επαναλαμβάνω, στόχος είναι η αποφυγή εκλογικής διαδικασίας στη Γενική Συνέλευση της 5ης Ιουνίου στην ομάδα της αμοχώς του. ΑΕΛ ψάχνει παίχτες. Θέλει τερματοφύλακα που να κάνει τη διαφορά. Θέλει επιθετικό που να κάνει τη διαφορά. Την ίδια ώρα που αποχαιρέτησε ο Χριστόφορος Φραντζής, ο οποίος στα 25 ετών, ένας παίκτης ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ έπαιξε 102 παιχνίδια, έτσι. Δεν είναι και δεν τα λες και λίγα. Τουναντίον, θα έλεγα. Για πάμε break και να επιστρέψουμε. Θυμίζω. Ό,τι μηνύματα στέλνετε σήμερα, μπαίνετε στην κλήρωση για τσαντάρα της Αχναγάλ. 5 πακέτα με 8 κασκόλ του ΑΠΟΕΛ, προσφορά του Orange Shop, με την ένδειξη Orange Shop μπαίνετε στην κλήρωση. Ένα βάουτσερ 50 ευρώ από τα Smart Discount Shops, ένας από εσάς θα το τσιμπήσει. Έχει πάρα πολλά δώρα, τα οποία μπορείτε να τα διεκδικήσετε μέσω μηνυμάτων στο 2324. Η χρέωση, θυμίζω, είναι 40 cent ανά μήνυμα. Άλκαρε, καλημέρα. Πάμε, πότε είναι η έναρξη του Παγκοσμίου? 11 Ιουνίου. Καλημέρα. Ποιος είναι αυτός ο φίλος? 383. Καλημέρα. Καλημέρα στην παρέα. Πάρα πολλά μηνύματα. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Το καλύτερο γκολ ήταν του Μάη στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Όχι, το καλύτερο γκολ ήταν του Γκβίντα με την Ομόνια. Αυτό το γκολ που είχε βάλει από τα 40 μέτρα. Τρομερό γκολ. Αυτό ήταν το καλύτερο γκολ εχθές. Είχε ωραία γκολ γενικά η χρονιά και πολύ μεγάλες αποκρούσεις. Δηλαδή, όσοι βραβεύτηκαν, βραβεύτηκαν δικαιολογημένα, γιατί ήταν σπουδαίο τι έκαναν μες τη χρονιά. Από οποιαδήποτε, από διάφορες ομάδες, έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω, είχε η χρονιά. Η βραδιά είχε μια πράσινη κυριαρχία. Ο Μπέρκ κορυφαίος προπονητής, Σεμέδο MVP, Ανδρέου καλύτερος νέος παίκτη και Φαμπιάνο best goalkeeper. Τι άλλο θέλετε?
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η ώρα είναι 7:30. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι, το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / Responsible / Gaming.
3: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
4: Το κλίμα για ανανέωση σαλονιού. Μειον 20 έως 40% στα σαλόνια και τραπεζάκια εσωτερικού χώρου. Διπλά, τριπλά, γωνιακά. Τραπεζάκια κεντρικά και πλαϊνά. Τρέξτε για εκπληκτικές τιμές από 5/21 μέχρι Δευτέρα 25 Μαΐου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
5: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία. Και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
6: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar. Τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Unicars. Driving your stories.
8: Ποτέ δεν θα κοιτάξω.

0: Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
4: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
6: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Unicars. Driving your stories.
8: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
9: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible-gaming.
10: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
12: Καλημέρα σας. Καλημέρα, πού πάτε? Λευκοσία? Λεμεσό? Λεύκαρα? Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
13: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
14: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
15: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών Mass μέχρι και 27 Μαΐου. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Περιέρ ανθρακούχο νερό 4x330ml 2,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Από τον τόπο μας πατατάκια κυματιστά 200 γραμμάρια 1,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
16: Super Sport 104.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
18: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
19: Υπολογισμένος χρόνος άφηξης 15 λεπτά.
18: 15. Από πού θα πάμε?
19: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
18: Τι?
19: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
18: Τώρα μιλάς σωστά!
20: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.
22: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε. Είμαστε πάντα στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Είναι Παρασκευή 22 Μαΐου του 2026. Εχθές είδαμε μια κοινή ανακοίνωση προσφυγικών σωματείων που ουσιαστικά δείχνει ότι υπάρχουν άτομα στον χώρο του ποδοσφαίρου που διαμαρτύρονται, καταθέτουν, έχουν ενστάσεις για το γεγονός ότι τα προσφυγικά σωματεία παίρνουν βοήθεια από το κράτος. Παιδιά, ούτε οι πρόσφυγες ούτε τα προσφυγικά σωματεία διεκδίκησαν αυτά τα οποία πραγματικά δικαιούνται. Ξέρουμε τι γίνει το 1974, ξέρουμε με πόσο βίαιο τρόπο έφυγαν, αποχαιρέτησαν για πάντα, όχι για πάντα, εδώ για 5 δεκαετίες, και ελπίζουμε ότι θα ανατραπεί κάποια στιγμή αυτό, τις πατρογονικές αιστείες. Εντάξει, τα προσφυγικά σωματεία αποφεύγουν να τοποθετηθούν ξεκάθαρα, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι υπάρχουν κάποιοι που αμφισβητούν αυτές τις βοήθειες που παίρνουν τα σωματεία από το κράτος, η οποία, εντάξει, για να είμαστε δίκαιοι, η στήριξη της πολιτείας δεν είναι ούτε χάρη ούτε και προνόμιο. Δηλαδή θέλει, ήθελε κάποιος να είναι προσφυγικό σωματείο και να παίρνει ούτε καν αυτά τα οποία δικαιούνται να παίρνει μετά τον ξεριζωμό από τις εστίες, από το χωριό, από την πόλη τους, δεν το συζητάμε καν. Είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο θα επανέλθω αν χρειαστεί μέσα στην εκπομπή και να δούμε τα υπόλοιπα. Καλημέρα, 244, μπείτε στο site του ΠΑΣ, δείτε τα βραβεία του 23-24 που πήρε το απόλυτο πρωτάθλημα, δείτε τα περσινά, δείτε και τα χτεσινά, απλά σταματάς να ασχολείσαι. Άγια μου, τώρα με βάζεις να κάνω έτσι έρευνα, να το κάνω όμως. Τώρα δεν θα προλάβω να το κάνω, θα το κάνω τώρα το πρωί, να το δω σιγά σιγά. Καλημέρα φίλε 244. Καλημέρα μου, 098, λέει Orange Shop και πατήχα με χαλούμι. Άντε ρε, να αρχίσουμε να τρώμε για ένα καρπουζάκι πατήχα. Δεν ξέρω αν είναι καλά τα καρπούζια αυτή την περίοδο. Δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω να δοκιμάστε αν είναι μέλι ή αν είναι μάπα το καρπούζι, αλλά δεν έχω αγοράσει ακόμα καρπούζι. Θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς. Δεν ξέρω αν είναι καλά. Πάντως με το χαλούμι πάει μια χαρά και με τη φέτα πάει τέλεια. Άσχετα στην Κύπρο είναι με χαλούμι που είναι το παραδοσιακό, αλλά και με τη φέτα πάει τέλεια. Γενικά με τυρί το καρπούζι. Γενικά με τα φρούτα. Γενικά τα φρούτα πάνε πολύ με τυρί. Με τυριά. Δηλαδή ένα πλάτερ τυριών θέλεις μέσα και τα φρούτα ή τούμπαλιν. Καλημέρα, Smart Discount Shop, λέει ο φίλος μου 82. Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Και έριξα και μια σφαλιάρα στο κινητό. Έφαγε την μπατσαρκιά του έτσι τη μικρή. Τι να κάνω, εντάξει. Καλημέρα, Τσαντάρα. Ο Original 21, ο 667. Γεια σου, παίχτη μου. Καλημέρα. Καλημέρα, Χμαγάλη 830. Καλημέρα και σε σένα. Ρε γατάκια. Ρε γατάκια. Ο Κριστιανό πάλι πήρε τίτλο. Πόσους τίτλους. Πόσους τίτλους δηλαδή, βαρεθήκαμε να σηκώνουμε τίτλους στα χέρια μας, GOAT. The best of the best. Τώρα μου να έρθει ο Πογιατζής να τον φτιάξω καλά. Με το... Α, δεν συγκινείται όμως, δηλαδή. Δεν συγκινείται. Τίποτα. Λοιπόν, ο Κριστιάνο πήρε τη Λίγκα της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο... Όχι, δεν πάμε στα ξένα. Πήρε ένα από τα πιο δύσκολα τρόπια στην καριέρα του, γιατί χτες το βράδυ κέρδισε, έριξε ένα τρίμπαλο στη Ντάμακ, έβαλε και αυτός γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Μια χαρά, Κριστιάνο. Ναι. Εκεί που σας... Τρώει, εκεί που σας τρώει ξύνεστε.
0: Μπορεί να συνεχίσει να παίρνει την τροφή του Κριστιανό.
22: Ναι.
0: Να έρθει να παίρνει την επόπλα.
22: Έχει ένα τίτλο το οποίο εδώ, τον περιμένουμε το... Έχει ένα τίτλο που περιμένουμε. Ναι. Έχει ένα τίτλο το οποίο τον περιμένουμε.
0: Ποιον τίτλο?
22: Περίμενε.
0: Δεν πρόκειται αρχή μου.
22: Εντάξει.
0: Μα το παγκόσμιο.
22: Δεν ξέρω. Λοιπόν, τα καλά καρπούζια τη Δευτέρα βγαίνουν του χωραφιού τα παραλιμνήτικα. Άντε να δω, 9.35.
0: Ρε, να ξεπεθυμίζαν το καρπούζι το καλό.
22: Ναι, ναι, αλλά δεν ξέρω τα καρπούζια τα καινούρια.
0: Πότε ξεκινούν τα καλά, ρε.
22: Έτσι λέει, ο Δευτέρας. Βγαίνουν του χωραφιού τα παραλιμνήτικα.
0: Αγοράσεις καρπούζι.
22: Δεν έχω αγοράσει.
0: Αγόρασα, μια φορά εγώ και...
22: Μάπα το καρπούζι.
0: Πράγματι ήταν μάπα.
22: Ναι, ξέρω, δεν είναι η περίοδος του ακόμα. Να βγουν αυτά τα παραλιμνήτικα που λέει ο φίλος μου από τα κοκκινοχώρια, τα καρπούζια γενικότερα, ναι, να ευχαριστηθούμε. Ο Κεραυνός κέρδισε χτες την ΑΕΚ 94-80 στο μπάσκετ, 2-2 η σειρά των τελικών, πέμπτο παιχνίδι στο Κίτιο την ερχόμενη Δευτέρα, 7.30, όποιος κερδίσει παίρνει πρωτάθλημα. Έτσι, απλά τα πράγματα. Κεραυνός 94-80 στο χτεσινό παιχνίδι, το οποίο έγινε στο κλειστό του Στροβόλου, μια χαρά. Πάμε να δούμε. Τι άλλο να δούμε? Νομίζω εδώ δεν έχουμε κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως τα έχουμε πει αναλυτικά, ειδικά για το πρώτο γκρούπο που είναι η τελευταία αγωνιστική. Αχ, καλημέρα, Άλκη Τσαντάρα. Χναχάλ, κάνετε τίποτα και εσείς οι δημοσιογράφοι για τα φωτοβολταϊκά που τα κλείνουν? Είναι κρίμα και άδικο. Το ξέρω, το συναντώ μπροστά μου από πολλούς φίλους που έχουν φωτοβολταϊκά. Ό,τι και να λέμε, δεν έχει μεγαλύτερη αδικία. Πήγανε, δώσαν οι άνθρωποι ένα σκασμό λεφτά για να βάλουν φωτοβολταϊκά με στόχο να γλιτώσουν ένα σκασμό λεφτά από τους διογκωμένους λογαριασμούς ρεύματος της ΑΕΚ και κλείνουν τα φωτοβολταϊκά. Είναι γενικά ολόκληρη η λειτουργία του συστήματος πέρα για πέρα λανθασμένη. Δεν ξέρω αν πραγματικά μπορεί να αλλάξει το οτιδήποτε. Αλλά είναι κάτι το οποίο το έχουμε συνεχώς στη συζήτηση, στην ατζέντα των ερωτήσεων και των συζητήσεων, όποτε βρεθεί ευκαιρία με οι σύνοντες του Υπουργείου, του Αρμόδιου. Πουλί μου, με αυτά που αγόραζε μέχρι τώρα είναι του θερμοκηπίου. Ναι, είναι του θερμοκηπίου τα καρπούζια τώρα.
0: Εγώ ένα αγόρασα.
22: Ναι, αυτό που αγόρασα.
0: Γιατί ο γιος μου είναι μανιακός με το καρπούζι.
22: Ναι.
0: Αλλά Σταύρος, ήταν κολότσι.
22: Πες του φίλου μου του Πελού να κοπιάσετε παραλίμνη στο στέκι του Μπος, να φάτε πατήχα τέλεια.
0: Ποιος είναι ο φίλος του Πελός?
22: Εσύ.
0: Ο Πελός εγώ.
22: Ναι. Ο Σταύρος Ομόνια παραλίμνη. Γεια σου Σταυρή μου, καλημέρα. Ακόμα πανηγυρίζω την Άρσεναλ, λέει ο Στέλιος. Ωραίος.
0: Πρέπει να πάμε παραλίμνη.
22: Όχι, σίγουρα παραλίμνη. Από αυτές τις περιοχές εκεί θα πάμε καλό καρπούζι. Το πρώτο καλό καρπούζι της χρονιάς. Ναι. Να περιμένουμε στις επόμενες μέρες. Για πάμε να δούμε λίγο εκτός συνόρων.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
22: Εμείς δεν είμαστε απογευματινή ζώνη όπως από ο Μωυσέως που του φέρουν τις πατήχες εδώ πέρα. Εμείς είμαστε πρωινή ζώνη, δεν μας φέρνουν γλύ.
0: Πρέπει να πάμε παραλίμνη.
22: Συγγνώμη δηλαδή. Φωτοβολταϊκά για όλους, έτσι έλεγαν. Τι λειτουργεί μέσα σε αυτόν τον τόπο? Καλημέρα 047. Του φίλου μου του Πουλή. Α, αντί να γράψει του Πελού, μάλλον να γράψει του Πουλή, γράψει του Πελού. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Δεν παρεξηγώ, φίλε μου.
22: Δεν παρεξηγεί, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, περίμενα ότι ο Χριστόδουλος μου έστειλε ένα μήνυμα του στυλ. Ο Κριστιάνο έκλεισε στον Ολυμπιακό Πειραιώς του χρόνου. Θα γίνεις Ολυμπιακός? Όχι. αλλά θα είμαι με τον Κριστιάνο. Λοιπόν, ομάδα δεν αλλάζουμε, παιδιά. Αν αλλάξω ομάδα τώρα στα γεράματα, αλλάξαμε κόμμα, μπορεί να αλλάξω ή οτιδήποτε, αλλά και πάλι δύσκολο. Αλλά ομάδα δεν αλλάζω. Δεν αλλάζει ομάδα.
0: Κόμμα αλλάζει, δηλαδή.
22: Κόμμα αλλάζω, ναι. Αν πάω λίγο πιο. Ναι.
0: Δηλαδή σε αυτές τις εκλογές άλλαξες κόμμα?
22: Όχι. Όχι.
0: Αφού δεν ψηφίζεις.
22: Όχι στην Κύπρο.
0: Αφού δεν ψηφίζεις.
22: Στην Κύπρο δεν αλλάζω κόμμα.
0: Για την Κύπρο μιλώ.
22: Όχι, στην Κύπρο δεν αλλάζω κόμμα. Και στην Ελλάδα, ούτε στην Ελλάδα αλλάζω. Παρεντάτε με, δεν αλλάζουμε ακόμα. Λοιπόν, περίμενε. Κάτσε, δεν χωρέω μήνυμα. Ένα λεπτό να το βρω. Ο Σταύρος, γεια σου, Σταύρο, καλημέρα. Λέει, τα καρπούζια τώρα είναι όπως το φετινό από ελ. Σταύρο, καλημέρα. Τέλος πάντων, περιπατήχασε η κουβέντα. Η Αθήνα ζει σε ρυθμούς Final Four. Τέταρτο ευρωπαϊκό κυνηγάει ο Ολυμπιακός. Λέω, Γιαννακόπουλος είναι θεούλης όταν έχει όρεξη να βάλει post. Είδα χτες το χτεσινό σου στο Instagram. Εντάξει, όταν έχει διάθεση βάζει, αλλά ξέρει ότι είναι μεγάλο πλήγμα για τον, πώς το λένε, για τον Παναθηναϊκό, η μη παρουσία του στο σπίτι του βασικά.
0: Είδες πώς το βίντεο που βάλε από το γήπεδο.
22: Αυτό λέω, ναι.
0: Που κάνουν τις αλλαγές.
22: Αυτό.
0: Και εμείς είμαστε έξω, λέει.
22: Ναι. Και είπε το σπίτι μου, κάτι είπε, ναι, ναι. Η ράτσα μου. Είπε
0: το σπίτι μου.
22: Ναι. Ωραίος. Λοιπόν, Final Four, σήμερα και Κυριακή. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Φενέρ, 6 ώρα. Υπάρχει ένα τεράστιο και πολύ αυστηρό επιχειρησιακό σχέδιο. Μην κάνετε καμιά βλακία, επειδή ξέρω ότι πολλοί από εσάς θα πάτε ή πήγατε στην Αθήνα. Μην κάνετε καμιά βλακία, να το παίξετε έξυπνοι. Θα έχει πάρα πολύ αυστηρά μέτρα. Θα σας μπαγλαρώ. Και απλά θα δείτε το Final Four. Λοιπόν, 6 ώρα παίζει η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Φενέρ Μπαχτσέ, με τον Ολυμπιακό. Φαβορεί ο Ολυμπιακός. Οι Μπούκηδες έχουν μεγάλο φαβορεί τον Ολυμπιακό, όπως είδα τις τιμούλες. Ενώ στο άλλο παιχνίδι, το Βαλένθια Ρεάλ, το οποίο είναι στις 9 το βράδυ, φαβορεί είναι η Βαλένθια. Οριακά, αλλά φαβορεί η Βαλένθια. Κάτι λέει αυτό, γιατί είναι τριάδα, πώς το λένε, μια διάδα με την Βαλένθια να είναι καλύτερη μέσα στην χρονιά. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ελπίζω ότι εγώ θέλω να περάσει η ελληνική ομάδα. Δεν συζητάμε τώρα στον τελικό της Κυριακής. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από την Φενέρ μέσα στη χρονιά. Είναι μάτς ψυχολογίας, είναι μάτς της στιγμής. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να κρίνει μια χρονιά ολόκληρη. Ο Ολυμπιακός θέλει το τέταρτο, έχει μόλις τρεις Ευρωλίγκες. Δεν τις λες και λίγες μάλλον, γιατί τρεις Ευρωλίγκες είναι τρεις Ευρωλίγκες. Φυσικά το γήπεδο, 19.000 κάτι εισιτήρια, πόσο είναι η χρεωτικότητα του γήπεδου. Οπότε, ναι, ξεκινάμε με Ολυμπιακό 6 ώρα και ακολουθεί ο Ισπανικός εμφύλιος ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης, την πολυνίκη της διοργάνωση. Έχει 11 τίτλους η Ρεάλ απέναντι στη Βαλένθια, η οποία ποτέ δεν πήγε στην ιστορία της σε Final Four. Ο καλύτερος ας κερδίσει, εγώ αυτό θα πω απλά. Και ελπίζω να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε τίποτα παρατράγωδο. Εντάξει, από τη στιγμή που δεν έχει δύο ελληνικές ομάδες, δεν θα έχει επεισόδια. Θεωρώ δεδομένο αυτό. Γενικά, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Ποιος είναι ο Γιώργος, μου στείλε μήνυμα μισό λεπτό. Γιατί έπρεπε να γράψει ο Γιαννακόπουλος: το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε σε άλλους. Είναι ηλιόλιου, δεν το. Ηλιόλιου, ναι. Ηλιόλιου. Λοιπόν. Final Four, εντάξει, καταλαβαίνω ότι όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί σήμερα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε. Και απόλυτα λογικό κάτι τέτοιο, γιατί είναι και στην Αθήνα. Παίζει και ελληνική ομάδα, είναι Ολυμπιακός. Ναι, μέχρι εκεί. Τώρα, πάμε στα υπόλοιπα. Στα υπόλοιπα, τι έχει. Ποδοσφαιρικά δεν έχουμε κάτι καινούριο όσον αφορά την Ελλάδα, εννοώ κάτι καινούριο. Αταμάν συνεχίζει στον Παναθηναϊκό μέχρι νεοτέρας. Έτσι, αυτό χτες ήταν ένα ραντεβού. Πάντως δεν θα έχει κάτι θέμα τώρα αυτή τη στιγμή. Λογικά πάμε για Ιούνιο. Στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ, στον Άρη γίνονται πολλές σκέψεις όσον αφορά το κομμάτι της ενίσχυσης. Ο Ολυμπιακός θα παραχωρήσει τον Κωστίνια στην Brighton. Καλή κίνηση. Ο Κωστίνια, ένας πολύ καλός ακραίος μπακ. Και θα πάει Premier League στην Brighton. Εννοείται το ανάλογο τίμημα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα βάλει χρήμα, αρκετό έως πολύ χρήμα στο ταμείο. Δεν έχω εικόνα του το πόσο είναι τα λεφτά. Νομίζω είναι γύρω στα 13 εκατομμύρια, αν είχα δει. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από τη στιγμή που θα φύγει ο Κωστίνια, ο Ολυμπιακός θα πάρει τον Τσάπρα του Λεβαδιακού ή Πανετολικού ή Λεβαδιακού. Λοιπόν, και υπάρχει και μια πλέον πολύ έντονη πληροφορία, φημολογία, ότι επιστρέφει ο Φορτούνης. Όλα αυτά θα τα δούμε στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό ασχολούνται όλοι με τον μπασκετικό Ολυμπιακό και γενικά οι φίλοι του Ολυμπιακού, έτσι νομίζω το καταλαβαίνετε. Γεια σου Γιώργο. Ναι, ο Αταμάν μένει και βλέπουν τα play-off του πρωταθλήματος. Έτσι. Δεν έγινε το ραντεβού με τον Τούρκο χτες. Επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός, ο Τσάπρας είναι... Εάν, κοιτάξτε στον Ολυμπιακό για να κλείσω, εάν πουλήσουν τον Τζολάκη θα πάρουν πίσω τον Ζωσέ Σά, ο οποίος είναι στη Γουλφς. Ο Κωστίνια φεύγει και θα πιάσουν τον Τσάπρα, ο οποίος θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ένα από τα μεταγραφικά αποκτήματα του Ολυμπιακού. Συν επιστρέφει ο Παπαδούδης. Ο Παπαδούδης είναι ο τερματοφύλακας της Πάφου, ο δεύτερο τρίτος βασικά. Στην Πάφου επιστρέφει και πάει τρίτος στον Ολυμπιακό. Ένας πολύ καλός τερματοφύλακας, να το πω έτσι. Λοιπόν, γεια σου Αντρέα μου, καλημέρα στον Αντρέα. Λέει καλημέρα Άλκη μου, διάβασε το μήνυμά μου κάθε μέρα για χρόνια σε ακούω. Αναγνωρίζω είσαι καθηγητής. Αντρέα, κόψε κάτι. Λοιπόν, το μόνο που διαφωνούμε και σε ακούω και λοιπά είναι για το Μουρίνιο. Είμαι και εγώ φανατικός Ρεάλ και μεγάλος φαν του Special One. Θα σε διαψεύσει φίλε μου. Μακάρι, αλλά δεν τον θέλω το Μουρίνιο. Δεν μου αρέσει. Δεν. Και δεν έχω πρόβλημα αν πάρει η Ρεάλ στο τέλος του Champions League την La Liga να πω μπράβο, αλλά πάλι θα τον θέλω. Δεν έχει σχέση. Δεν τον γουστάρω. Δεν είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι στη δική μου φιλοσοφία αυτό που θέλω να βλέπω στον πάγκο. Για πολλούς λόγους. Αλλά αν τα καταφέρει, okay, ας τα καταφέρει. Καλημέρα, πάμε Λονδίνο για το parade της Arsenal στις 31 του μήνα με την ελπίδα θα πανηγυρίσουμε δύο τρόπαια. Johnny's Gunner, γεια σου Johnny μου. Ωραία θα περάσετε στο Λονδίνο, εν τέλειο το Λονδίνο. Και θα κάνει, είναι τότε το parade της Arsenal, έτσι. Good, άρα θα έχει και πάρα πολύ κόσμο, αντιλαμβάνομαι. Μπαλίτσα σήμερα έχει κανένα παιχνίδι, να δω μισό λεπτό, κάτι έχει σίγουρα, απλά δεν ξέρω τι έχει. Έχει Ιταλία 10 παρατέταρτο, Φιωρεντίνα Αταλάντα, Coupe de France Γαλλία τελικό είναι τώρα αυτό, Lens Nice στις 10 το βράδυ, Bundesliga δεύτερη κατηγορία, Essen Greuther Μπαράζ Ανόδου κλπ. Αυτά, δεν έχει κάτι άλλο. Χτες είχε Wolfsburg Paderborn, τι είναι αυτό, playoff παραμονής. Η Βόλσμπουργκ και η Πάντερμπορν, μάλιστα. Τι άλλο, δεν έχουμε κάτι άλλο, οπότε με αυτά τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στο μενού πάμε σιγά σιγά σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και να πούμε περισσότερα. Καλημέρα τον πρωταθλητή Αγγλίας και ο Σονούπο, πρωταθλητή Ευρώπης, ο φίλος μου ο Θωμάς. Γεια σου ρε Θωμά, καλημέρα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ περιμένετε γιατί τώρα μου ο Θωμάς ο Γκάνερ και ο Τζόνι ο Γκάνερ να σας έχω την άλλη εβδομάδα δώρο Arsenal. Πάμε να εξασφάλισα μια δωράκλα, περιμένετε να μου το κάνουν confirm, δηλαδή σχεδόν confirm και θα έχω ένα συλλεκτικό πακέτο Arsenal την άλλη εβδομάδα. Περιμένετε να μου πούνε ότι είναι ok και το ανακοινώνω μπορεί και σήμερα, μέχρι τη Δευτέρα θα το ανακοινώσω. Πάντως θα σας αρέσει πάρα πολύ. Είτε δεν είστε φίλοι της Arsenal, θα σας αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι συλλεκτικό, οπότε μπορεί να μείνεις σε Arsenal εσύ που θα το κερδίσεις και να το έχεις, να κοσμεί την, δεν ξέρω, το γραφείο σου, το σπίτι σου, κάτι.
2: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.
4: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 8.
23: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
24: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
25: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
26: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
27: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
22: Καλή σας μέρα, Αθηγή. Ενημέρωση στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσος. Τελευταία αγωνιστική, δέκατη για το γκρουπ του τίτλου, με τρία διάφορα βαθμολογικά παιχνίδια. Ομόνοια Απόλλων, Άρης ΑΕΚ και Πάφος ΑΠΟΕΛ. Και τα τρία στις 5.30 και τα τρία ραδιοφωνικά από τον Super Sports 104. Η Ομόνοια έχει μοναδικό στόχο να ολοκληρώσει με τον ιδανικότερο τρόπο τη σεζόν και κυρίως να πάρει τη νίκη για να καταρρύψει ρεκόρ βαθμών στο πρωτάθλημα. Η Ομόνοια έχει 84 βαθμούς, με νίκη πάει στους 87 και σπάει την καλύτερη επίδοση που είχε το ΑΠΟΕΛ τη σεζόν 17-18 με 86. Εκτός επιλογών παραμένουν οι τραυματίες, ο τραυματίας Παναγιώτου και ο Ιράκοβιτς που υποβλήθηκε σε μικρή επέμβαση. Στον Απόλλωνα, μετά τον Βέισμπεκ, ήρθε και το επίσημη ανακοίνωση για τον Φίλιπ Κούν, ο οποίος παραμένει και την επόμενη χρονιά. Ο Απόλλωνας θα αντιμετωπίσει σήμερα την Ομόνοια με αρκετές εφεδρίες στην εντεκάδα λόγω του κυπέλου και το αγώνα με την Πάφο την ερχόμενη εβδομάδα. Τελευταίος χορός για τον Αλεξάνδερ Κοκόριν στον Άρη, ο οποίος θα αποχαιρετήσει τους φίλους της ομάδας στο σημερινό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ο αγώνας, όπως όλα δείχνουν, θα είναι και ο αποχαιρετιστήριος και για τον Λιάσο Λουκά στον Πάγκο, εκτός επιλογών για Γκο, Γκομής και Θεοδόρου στην ΑΕΚ. Προχωρούν σε επαφές αλλά και στην διαδικασία απόκτησης του Κώστα Πιλέα από την Πάφο. Ο παίκτης μένει ελεύθερος από την Πάφο στο τέλος του μήνα. Την ίδια ώρα, δεδομένα, αποχωρούν Καρσία, Ρομπέρς, Κορδέρο, Αλομέροβιτς, Ροντέν, ενώ αναμένεται να αποχαιρετήσουν και οι Σουάρεθ και Κομάρ. Στην Πάφο ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα και περιμένουν πλέον τον τελικό του κυπέλου την ερχόμενη Παρασκευή. Εκτός έχει μείνει ο Σούνιτς λόγω τραυματισμού, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Κορέα και του Νικόλα Ιωάννου. Στο ΑΠΟΕΛ ολοκληρώνεται μια κακή σεζόν σήμερα με το εκτός έδρας παιχνίδι, αδιάφορη αγωνιστική υποχρέωση, με την ομάδα να βρίσκεται στη σκιά των επαφών με τον Σάβα Λιασί. Για το σημερινό παιχνίδι, ο Πάβολο Γκαρσία, το οποίο θα είναι το τελευταίο μάτς στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ, όπως όλα δείχνουν, επιστρέφουν ο Λαΐφης, ο Λαγίνκα και ο Ρώσα, αντίθετα δεν υπολογίζει το Μαϊόλι, ενώ εκτός επιλογών είναι εδώ και μεγάλο διάστημα Μπέλετς, Χριστοδούλου, Περέιρα, Διαμαντάκο, Σωτηρίου, Σταφυλίδης, Μέουρερ, Μάγερ και Μαρκίνιος. Στην ανόρθωση, το επόμενο τριήμερο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμο για τις διοικητικές εξελίξεις, καθώς εντείνονται διεργασίες που αφορούν την πιθανότητα συγκρότησης εναλλακτικού συνδυασμού εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης της 5ης Ιουνίου. αναμένεται να προκύψει εξέλιξη με την διαδικασία, με την επιθυμία της ομάδας που ενδιαφέρεται για τα διοικητικά να μην εμπλακεί η ανόρθωση σε εκλογές. Στην ΑΕΛ, ο Χριστόφορος Φραντζής αποχαιρέτησε την ομάδα μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφού ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του και δεν θα συνεχίσει την επόμενη χρονιά. Η ΑΕΛ ψάχνει τερματοφύλακα και επιθετικό που θα κάνουν τη διαφορά στο αρχικό σχήμα. Ο Κεραυνός κέρδισε 94-80 την ΑΕΚ Λάρνακα στες βράδυ και με αυτή την νίκη έκανε το 2-2 στη σειρά των αγώνων στο πρωτάθλημα και στους τελικούς του μπάσκετ. Επόμενο παιχνίδι την Δευτέρα, όποιος κερδίσει παίρνει πρωτάθλημα. Ώρα Final Four, ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη του Final Four στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Στις 6 ώρα αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσέ, την ενδυνάμει κάτοχο του τροπέου. Αναμένεται γεμάτο το γήπεδο με περισσότερο από 11.000 φίλους του Ολυμπιακού. Λίγη ώρα αργότερα στις 9 ο Ισπανικός εμφύλιος ανάμεσα στην Ρεάλ και την Βαλένθια. Και τα δύο παιχνίδια τηλεοπτικά από την Nova και τα δύο παιχνίδια ραδιοφωνικά από τον Supersport 104. Στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό Γκαζόν με τα γραφικά για τον τριαντάφυλλο Τσάπρα του Λεβαδιακού, ενώ την ίδια ώρα στο κάδρο μπαίνει και ο Σοσέσα λόγω των σιρήνων για Τζολάκι. Στην Brighton έναντι 12 εκατομμυρίων ευρώ πηγαίνει ο Κοστίνια. Σε παιχνίδια σήμερα στο πρόγραμμα στην Ευρώπη, στην Ιταλία στις 10 παρατέταρτο, η Φιωρεντίνα υποδέχεται την Αταλάντα. Κύπελο Γαλλίας, Λανς Νις στις 10 το βράδυ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
27: Super Sport 104.
7: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
8: Το ψαλιδάκι που πάγωσε το Μαρακανά. Το 2014. Φάση ομίλων. Ισπανία, Ολλανδία. Ο Ρόμπιν Βαν Πέρσι πετάγεται στον αέρα. Κεφαλιά ψαράκι από μακριά και η μπάλα καρφώνεται στα δίχτυα. Ένα γκολ που έγινε εικόνα και το ξεκίνημα της κατάρρευσης της πρωταθλήτριας Ισπανίας. Μια στιγμή που άλλαξε ολόκληρο τουρνουά.
9: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
10: Προστατεύουμε τα παιδιά, βάζοντάς τα στα πίσω καθίσματα με ζώνη. Αν πρόκειται για βρέφος, πρέπει να έχουμε φωδιαστεί με το ειδικό καρεκλάκι αυτοκίνητου.
11: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
12: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
13: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
14: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin.
28: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ.
14: Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαια ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
29: Δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
30: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
31: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
32: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
33: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
32: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Κυριακή 24 Μαΐου. Το Omega Channel. Στον Παλμό των Εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκητάλη παίρνουν οι Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ομέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Ομέγα Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί. Μέχρι αργά το βράδυ. Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
1: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
2: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
1: Κάτι άλλο?
2: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
3: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
5: Flame Grilled tastes better.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
15: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
16: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
17: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
10: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
18: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
10: 15. Από πού θα πάμε?
18: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
10: Τι?
18: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
10: Τώρα μιλάς σωστά!
19: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.
21: Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, δεύτερη πλέον ώρα της εκπομπής. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας την Στέλλα Σάβα. Καλημέρα, Στέλλα.
1: Καλημέρα, Άλκη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται?
1: Παρασκευή σήμερα.
0: Παρασκευή, ε. Τελειώνουν τα βάσανά μας με τις εκλογές.
1: Τα μεσάνυχτα.
0: Τα μεσάνυχτα.
1: Δείχνει αυλαία η προεκλογική της στρατεία.
0: Ναι, ναι.
1: Αύριο χαλαρώνουμε, Κυριακή.
0: Να πάτε σε αυτά τα φαγητά καφέ που πάνε με τους πολιτικούς.
1: Εμείς,
0: ναι.
1: Τι δουλειά έχουμε?
0: Ξέρω αν σας καλέσουνε.
1: Όχι.
0: Δεν κάνουν δημοσιογράφους. Δεν κάνουν δημοσιογράφους, εντάξει.
1: Δεν ξέρω αν κάνουν δημοσιογράφους.
0: Όχι, ρωτώ. Γιατί μπορεί να κάνουν τους δημοσιογράφους που κάνουν τα ρεπορτάζ των κομμάτων. Οπότε ναι, όχι για σένα, αφού δεν κάνεις ρεπορτάζ κομμάτων. Ναι, αυτό εννοώ.
1: Μπορεί. Κοίταξε, να... δεν νομίζω. Έχουν έρθει περισσότερο τους δικούς τους δημοψήφιους. Κοίταξε, είναι μέρα χαλάρωση αύριο και για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Ήταν μια έντονη προεκλογική εκστρατεία. Απόψε στο Mega Channel θα είναι και το τελευταίο debate των αρχηγών, των πολιτικών αρχηγών, VC, Zico, ΕΛΑΜ, Φιδίας, ΑΚΕΛ. Θα δούμε τι θα μας πει για τελευταία φορά. Βέβαια αυτή την εβδομάδα είναι επί καθημερινής βάσης τα debate. Χθες έγινε ένα story.
0: Και το άλλο θα έρθει και ο Οδυσσέας, έτσι.
1: Και ο Οδυσσέας, ναι, με συγχωρείς. Και απόψε στο Mega Channel το τελευταίο debate θα συντονίζει ο Μιχάλης Παυλίδης και θα υποβάλουν ερωτήσεις ο Σωτήρης ο Μπαρούτης και η αρχισυντάκτρια της εκπομπής Αλήθεια, η Σκεύη Σταύρου. Άρα θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το αποψινό, μιας και θα είναι το τελευταίο και θα είναι και ο τελευταίος τους λόγος.
0: Μάλιστα.
1: Πριν από το άνοιγμα της κάλπης. Είπαμε στις 7 το πρωί, ανοίγουν οι κάλπες και βλέπουμε. Θα δούμε. Δεν έμεινε πολύ καιρό.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Τα κάλοπ έχουν σταματήσει εδώ και μέρες να δημοσιεύονται. Έτσι,
1: ναι, βεβαίως. Από την περασμένη Σάββατο.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίταξε. Τη Δευτέρα θα έχουμε να δούμε και να συζητήσουμε πολλά. Τη Δευτέρα το πρωί. Θα είναι και η ανακήρυξη των 56 βουλευτών στη Λευκοσία στις 12. Θα δούμε. Τι θα συζητούμε και τι δεν θα συζητούμε. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα εσωτερικά. Να σου πω ότι σήμερα γύρω στις 11, αν δεν κάνω λάθος, το κλαδικό Συμβούλιο Δεσμοφυλάκων της Παγκύπριας στην Εκθέαση Ισότητας κατεβαίνει σε 24ωρη απεργία. Διαμαρτύρεται για την μη έτσι συνεργασία, όπως λένε ήδη, του Υπουργείου Δικαιοσύνης μαζί τους. Διαμαρτύρονται για τη συμπεριφορά, όπως λένε ήδη, της Διευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών εναντίον τους. Ζητούν ουσιαστική συνάντηση του Υπουργού της Δικαιοσύνης με τη Συντεχνία. Λένε ότι μέχρι σήμερα αρνείται να δει τη Συντεχνία ισότητα. Και ζητούν επίσης μια ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους δεσμοφύλακες, που όπως ήδη λένε σήμερα είναι εντελώς ανύπαρκτο. Ο Γιώργος Μαλτέζος, που εκπροσωπεί αυτή την συντεχνία των δεσμοφυλάκων του κλάδου Ισότητας, αφήνει σοβαρές αιχμές κατά της κυβέρνησης για προσπάθεια φήμωσης του ίδιου, καθώς όπως λέει δεν τον άφηνε ο Ισότητας, αφήνει σοβαρές αιχμές κατά της κυβέρνησης για προσπάθεια φήμωσης του ίδιου, καθώς όπως λέει δεν

0: αποφάσεις δεν δεσμοσφυλάκων, δεν συμμετέχει.
1: Υπάρχει μια αναταραχή, αντιλαμβάνομαι, γενικότερη.
0: Στον δεν πινάδο. Συμμετέχει σε αυτή την, σε αυτή την διαμαρτυρία η Μπασιδή. Τώρα, χθες είδαμε και τους φτηνοτρόφους, την φωνή των φτηνοτρόφων να διαμαρτύρονται στην Πάθνα. Εμπόδισαν τις θανατώσεις στην Πάθνα, τις δειγματοληψίες. Υπήρξαν και εντάσεις εκεί μαζί με την αστυνομία σε κάποια στιγμή. Δεν όμως είδαμε κάτι πάρα πολύ σοβαρό, δεν έγιναν συλλήψεις. Ζητάνε ξεκάθαρα άλκη πλέον, όχι μόνο η φωνή των φτηνοτρόφων, αλλά πλέον και άλλες φτηνοτροφικές οργανώσεις να γίνει μια παρέκκληση για τις θανατώσεις των ζώων. Γιατί όπως λένε και ήδη, δεν πάει άλλο.
1: Θα μείνει η ζώο για ζώο, αυτό φαίνεται.
0: Ακριβώς.
1: Ήδη τα προβλήματα είναι πολλά, ήδη.
0: Νομίζω ότι επειδή δεν μπορούμε να, όπως φάνηκε, δεν το λέμε εμείς, δεν μπορούμε να αντιφασέψουμε αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι τελικά καλό θα ήταν να δει και η κυβέρνηση την άλλη όψη του νομίσματος για το πού πάμε, γιατί έχουν θανατωθεί δεκάδες χιλιάδες ζώα. Και όσο παίρνουμε δείγματα και όσο αυτό δυσπυρετός κυκλοφορεί ανάμεσά μας, τόσο θα σκοτώνονται και άλλα ζώα. Άρα αυτό που ζητάνε πλέον όχι μόνο η φωνή των κτηνοτρόφων, αλλά και άλλες οργανώσεις, είναι όπως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξετάσει τον νόμο, το συγκεκριμένο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δουν εάν υπάρχει οτιδήποτε που μπορεί να παρεκκλίνει από αυτή την οδηγία και να μπορεί να βγάλει και την Κύπρο από τον αποκλεισμό της εμπορικής συμφωνίας με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα εξαιτίας του αυτόδη πυρέτου. Αυτό επιμένουν, ήδη είπαν ότι θα συνεχίσουν αυτή του είδους την διαμαρτυρία, δηλαδή να μην επιτρέπουν σε δειγματοληψίες και θανατώσεις. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά για τον αυτόδη πυρετό. Θα του πω και ένα θέμα που είδαμε χθες να βλέπει το φως της δημοσιοτήτας από την εφημερίδα Φιλελεύθερος.
1: Ότι
0: είναι για την κατάσταση γενικότερα που επικρατεί στην νεκροτομία των νοσοκομείων της Κύπρου και γενικότερα τις τελευταίες μέρες, ναι, και γενικότερα τις τελευταίες μέρες σε αυτό τη σπάφο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και παρέμβαση και του Δημαρχεύων της πόλης, του κ. Άγγελου Νησηφόρου. Εδώ και μέρες τα ψυγεία στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου της Πάφου παραμένουν εκτός λειτουργίας. Οι σωροί δεν μπορούν να συντηρηθούν σωστά. Οι οικογένειες ταλαιπωρούνται και τα γραφεία κηδιών αδυνατούν να προχωρήσουν έγκαιρα στις σταθές. Αντιλαμβάνεσαι τώρα τι μπορεί να... Δηλαδή πέραν από δυσοσμία και εικόνες εγκατάλειψης, προσβάλλουν και την ανθρώπινη αξιοπρεπία. Mm. Και είναι και θέμα δημόσιας υγείας πέρα του οτιδήποτε άλλο. Mm. Και δεν... να θυμίσουμε κιόλας ότι η Πάφος παραμένει χωρίς νεκροτόμο εδώ και μήνες. Ναι. Με αποτέλεσμα να μεταφέρονται οι σωροί για νεκροτομές στη Λευκωσία και στη συνέχεια να επιστρέφονται πίσω. Είναι μια παράδεκτη διαδικασία που ταλαιπωρεί κυρίως ψυχολογικά τις οικογένειες που χάνουν τους δικούς τους ανθρώπους. Εκτός του ότι τους επιβαρύνει οικονομικά τους συγγενείς και το ίδιο το κράτος με αυτές τις διαδικασίες, είναι και πολύ ψυχοφθόρο. Λοιπόν, να σου πω ότι έγιναν καταγγελίες και από συγγενείς ανθρώπων που οι σωροί τους δεν είναι καν, δηλαδή δεν λειτουργούν τα ψυγεία, έτσι. Νομίζω κιόλας ότι ήταν και σε ειδικό χώρο σε βαν έξω από τον νεκροτομείο. Άθλιες συνθήκες. Και το χειρότερο είναι, κατά την άποψή μου, ακούγοντας τον Δημαρχεύο Μπάφου να προβαίνει σε δηλώσεις που έχει κάνει και την ασχετική ανάσκηση. Ο Υπουργός της Υγείας, ο κ. Νεόφυτος Παραλαμπίδης, δεν είχε ιδέα. Αυτό το είπε ο Δημαρχεύων Πάφου, ο οποίος είπε ότι μίλησε χθες μαζί του αργά το βράδυ, αφότου είδε και το θέμα και τον πήρε τηλέφωνο και του είπε του ίδιου ότι δεν είχε ιδέα. Δηλαδή αυτό για μένα είναι το χειρότερο όλων, γιατί πού είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΚΙΠ να ενημερώνουν το Υπουργείο Υγείας ή δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ότι χάλασαν. Δεν χάλασαν τα ψυγεία μιας υπεραγοράς. Για όνομα του Θεού, εξοργιστικών το συγκεκριμένο θέμα.
1: Εγώ δεν το είχα διαβάσει, να σου πω την αλήθεια, χτες, οπότε εκπλήσωμαι με αυτό που μου λες. Δηλαδή ότι είναι έτσι.
0: Θα το ασχοληθούμε και εμείς σήμερα μαζί του.
1: Μα εχθές είχε κάτι στο Governor's Beach, εκεί στο κάμπινγκ, γιατί μου λέει ένας φίλος ότι είχε αστυνομία πολλές ώρες. Είχε κάτι, έμαθες κάτι.

0: Όχι, δεν ξέρω κάτι. Δεν ξέρω.
1: Δες το, κάτι, γιατί δεν το ξέρει ο ακροατής.
0: Μπορεί και να μην
1: είναι. Για πολλές ώρες. Και, εντάξει.
0: Στο Governor's Beach.
1: Ναι, στο κάμπινγκ.
0: Έχει κάμπινγκ στο Governor's Beach.
1: Ναι.
0: Ωραία, να το δούμε.
1: Ναι.
0: Να το δούμε.
1: Τι άλλο
0: λοιπόν,
1: έχουμε.
0: Είχαμε με όλα αυτή την ιστορία με τις πολυκατοικίες, είχαμε και κατάρρευση μέρους μιας εγκαταλελειμμένης πολυκατοικίας στην Λάρνακα. Χθες, η οποία δεν ήταν μέσα στα χαρτιά του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης ως επικίνδυνη υποκατάρρευση πολυκατοικία. Και είχαμε κιόλας, επιστράτευσαν και σκυλιά της αστυνομίας για πιθανόν εντοπισμό αστέγων. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οτιδήποτε αλκή το οποίο να ανησυχούμε. Όμως ανοίγει και πάλι αυτό το τεράστιο θέμα των επικίνδυνων οικοδομών και των παλιών πολυκατοικιών.
1: Ελπίζω να μην πέσει την πάμα μας πλακώσει, γιατί όντως είναι αυτό που λες επικίνδυνες και
0: πολύ επικίνδυνες. Ναι, είχαμε και την τραγωδία στην Γερμασόγεια, να μην την ξεχνάμε.
1: Ναι, πρόσφατο ήταν αυτό στη Γερμασόγεια, δεν είναι πολύ καιρό.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αυτό που είπε ο Κροατής, δεν ξέρω αν έμπαιξε μέσα σε αυτή την παρουσία την έντονη που είχα χθες το βράδυ η αστυνομία Παγκύπρια. Που μας έχουν στείλει και σχετική ανακοίνωση.
1: Πάντως για βράδυ, για ψες μου γράφει, οπότε ναι, μπορεί να είναι σε αυτό.
0: Ναι, οργανωμένες πυροβολίες σε συγκεκριμένα σημεία, όπως διαβάζω.
1: Ναι.
0: Και στόχο έχουν βεβαίως την πρόληψη των σοβαρών εγκληματικών ενεργειών.
1: Να
0: σου πω ότι συνελήφθησαν 11 πρόσωπα χθες για διάφορα δικήματα. Μεταξύ των οποίων κλοπή, πρόκληση ζημιά σε περιουσία, παράνομη παραμονή με παράνομοι μετανάστες, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης και καθώς και δικαστικά εντάλματα προστίμου. Προφανώς είναι αυτά με τις κάμερες.
1: Λογικά είναι αυτό.
0: Λογικά.
1: Ο πρόεδρος είναι στο Δελχή σήμερα θα συναντήσει το Μόντι.
0: Ναι, σήμερα. Mm. Σήμερα πήγε στο Νέο Δελχή, θα ήταν στη Μουμπάι.
1: Γίνονται μέχρι και επαφές για χαλούμι από τη ενδιαφέρον Ινδικής εταιρείας.
0: Είναι ιστορική επίσκεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην Ινδία. Θα συναντηθεί όπως είπε σήμερα με τον Μόντι. Να σου πω ότι τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο Υπουργός Μεταφορών και Αυτοκινητοδρόμων, έτσι είναι εκεί στην Ινδία. Στην Ινδία.
1: Α, δεις κάτι χάιβολο που έχει στην Ινδία.
0: Φαντάζομαι. Δεν έχω πάει, αλλά φαντάζομαι. Και θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας σε λίγο και στη συνέχεια με τον επικεφαλής της χώρας, που θα έχει και κατηδία συνάντηση. Αναμένεται να υπογράψουν οι δύο τους μια κοινή διακήρυξη, αναμένεται να υπογραφεί μια σειρά μνημονίων συναντήληψης σε πολλούς τομείς, όπως η άμυνα, η ασφάλεια, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός. Επίσης να σου πω ότι ήδη 5 Ινδικές εταιρείες επενδυτικές εξέφρασαν την πρόθεσή τους να έρθουν στην Κύπρο για να ανοίξουν τα ρευτήματα των εταιριών τους. Τώρα με τι ασχολούνται αυτές οι εταιρείες δεν γνωρίζουμε ακόμη.
1: Να κάνουμε και τον Bollywood. Να μην κάνουμε τον Bollywood.
0: Θα σου το πω και τον Bollywood. Επίσης να σου πω ότι η Eurobank άνοιξε γραφεία στην Ινδία και
1: εγγενιάστηκαν
0: την Πέμπτη μετά από πρωτοβουλία και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και βεβαίως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατάφερε να γυριστεί πρώτη ταινία Bollywood στην Κύπρο και στο χωριό του, στη Γεροσκήπου.
1: Στη Γεροσκήπου θα γίνει η ταινία.
0: Ναι,
1: γίνει, μέσα στη χρονιά ή το επόμενο
0: γύρισμα. Τώρα, το καλοκαίρι θα ξεκινήσει το γύρισμα. Ναι, και μάλιστα θα είναι περιεχομένου που θα έχει να κάνει με τον Αγίο Βαλεντίνο.
1: Γιατί
0: κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω το σενάριο.
1: Πώς θα μένει τον Άγιο Βαλεντίνο.
0: Αλλά κάπως έτσι μας το μετέφερε ξέρει η συνάδελφος που βρίσκεται στην Ινδία, η Ιούλια Τσέμιχαήλ. Είδαμε και σε ζωντανή μετάδοση τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να χτυπάει την καμπάνα στο χρηματιστήριο της Ινδίας, γιατί έτσι γίνονται σε χρηματιστήρια μεγάλων χωρών. Το είδαμε και σε ζωντανή μετάδοση. Εντάξει, είχα και στο στούντιο χθες τον Αλέκο τον Τρυφωνίδη προεκλογικά. Πρέπει να κάνω σύνδεση με την Ινδία και μου λέει ο κ. Τρυφωνίδης. Θα παίζει και ο πρόεδρος στην ταινία του Bollywood. Αλήθεια. Γελάσαμε πολύ. Θα μας λείψουν αυτή η αντάγκη στον κ. Τρυφωνίδη αν δεν καταφέρει να μπει στην Βουλή για να μας πει.
1: Να δούμε, κάτσε. Μάλλον θα βγει η ΔΥΠΑ.
0: Ναι, δεν καταφέρει.
1: Αν περάσει το όριο η ΔΥΠΑ θα είναι στη Βουλή πιθανότατα.
0: Αν καταδόρος μεγάλος ο κ. Τρυφωνίδης, αυτό το ξέρω. Είναι από τους ανθρώπους που χαίρεται να συνομιλάζει γιατί έχει ωραίο χιούμορ.
1: Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, πολλά τα δώρα του Προέδρου από την Ινδία, αυτές οι ιστορικής σημασίας και στρατηγικής σημασίας για τον Κυπριακό κυρίως. Όπως επίσης η Ινδία είναι ο μεγαλύτερος πληθυσμός, αν δεν κάνω λάθος. Άρα τον έχει ένα κόμμα.
1: Ξεπέρασε την Κίνα, ναι.
0: Ναι. Αντιλαμβάνεσαι. Τι να σου πω τώρα. Έστω και λίγοι να μαζεύουν στην Κύπρο. Επενδυτές.
1: Α, επενδυτές, όχι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να έρθει η Ινδία εδώ πέρα για τους χωράμε.
0: Θα μας πνίξει.
1: 1,4 σχεδόν 1,5 δις.
0: Και κοίταξε τώρα και τον Bollywood στην Ινδία. Είναι
1: τεράστια βιομηχανία.
0: Το ότι η γεροσκήπου της Πάφου. Εγώ πάντως δεν πρέπει να λουπώ μια
1: γεροσκήπου. Να τη δω πάντως την ταινία. Να τη δούμε σίγουρα. Δεν υπάρχει θέμα.
0: Σίγουρα να τη δούμε.
1: Αυτά. Έχουμε κάτι άλλο.
0: Αυτά και αυτά.
1: Καλές εκλογές.
0: Ευχαριστούμε
1: εκπομπή
0: πολύ.
1: Εκπομπή πρωί την Κυριακή μέχρι τις 2 από τις 7
0: το πρωί. Μέχρι τις 2 και μετά στις 4:45 και μετά μέχρι τι ώρα θα είναι η φόρμουλα μας, Αλκή?
1: Βράδυ 11 η ώρα.
0: 11 η ώρα.
1: Ναι, 11 η ώρα. 11, ναι. 11, παρά, 11 παρά.
0: Καλή λοιπόν ψήφωνα ευχηθώ σε όλους με ηρεμία στην κάλπη. Καλή ψήφο και θα δούμε τη Δευτέρα. Θα έχουμε να λέμε τη Δευτέρα.
1: Ναι. Καλή συνέχεια, Στέλλα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο και καλές δουλειές με τις εκλογές.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης. Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect.
6: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
7: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
6: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
8: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
9: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις. Το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
4: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
5: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar, τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Unicars, driving your stories.
7: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου, αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Unicars. Driving your stories.
9: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκωσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
10: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
11: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
12: Κύπριος τυχερός στο Joker κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
13: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
12: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
14: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
15: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
17: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
18: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
19: 15? Από πού θα πάμε?
18: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
19: Τι?
18: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
19: Τώρα μιλάς σωστά.
20: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μετά, ό,τι θες, μετά λέει. Μετά. Ό,τι πει ο Μάστρος, δεν μπορώ να του χαλάσω χατήρι. Καλημέρα κύριε Πογιατζή.
1: Καλημέρα σα.
0: Θες να μιλήσει τώρα, δεν είσαι, πιάζει λογοδιάρια.
2: Μετά τι
0: 9. Παραδέκα το πιάσουμε.
1: Δεν κρατάμε.
0: Θα του κρατάμε. Έχουμε πολλά θέματα μετά.
1: Είναι Ομόνοια, ρε.
0: Έχουμε θέματα. Ομόνοια, η Ομόνοια, η Ομόνοια.
1: Ομόνοια ξεκινάς... και από Έλληνα περιμένουν.
0: Να περιμένουν.
1: Έτσι, ρε, βέβαια.
0: Εντάξει, η Παρασκευή δεν βγαίνει κανένα από του εκπροσώπου τύπου, γιατί έχει μάπα σήμερα. Μπαλίτσες.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Έχουμε διάφορα θέματα.
1: Τελικά ήταν ωραία η εκδήλωση των οριστών. Ναι. Μπράβο τους. Την 11η την βρήκαμε
0: χθε. Την βρήκαμε εξώ από τον Φαμπιάνο. Ναι, τον Φαμπιάνο δεν τον βρήκαμε.
1: Όταν το σκεφτείς, δηλαδή, όταν είναι μέσα ο Φαμπιάνο, ρε παιδιά, είναι άλλη κλάση.
0: Βέβαια,
1: είχε λίγες συμμετοχές και γι' αυτόν επηρεαστήκαμε.
0: Ναι.
1: Εγώ πρόβλεπα ότι θα αναδειχθεί ο ΜΑΕ κορυφαίος ποδοσφαιριστής.
0: Καλά, ήταν οριακό όμως αυτό.
1: Ναι, ήταν οριακό. Δηλαδή, γιατί τους τελευταίους τρεις μήνες ο ΜΑΕ ήταν ομολογουμένος εκπληκτικός. Όμως, εάν πάρεις τη συνολική εικόνα του Σεμέδου από την αρχή της χρονιάς, εξτρέμ με 17 γκολ και τόσες ασίστ, και πάλι είναι σωστή επιλογή του Σεμέδου. Πρέπει να πούμε ότι είναι οι ποδοσφαιριστές που ψηφίζουν.
0: Ναι.
1: Σωστή επιλογή για τους ΕΜΕΔ. 7 παίχτες της Ομόνοιας στην αρχική εντεκάδα, στην πρώτη εντεκάδα. 7 παίχτες της Ομόνοιας. Η Ομόνοια ξεχώρισε. Γιατί όχι δηλαδή. Ξεχώρισε πολύ.
0: Εντάξει, νομίζω ήταν αναμενόμενο αυτό.
1: Εγώ είπα για 6.
0: Εγώ σου είπα, λέω
1: 6. Διότι δεν έβαζα τον Φαμπιάνο.
0: Δεν έβαζα τον Φαμπιάνο. Ναι, του άλλου ήταν εύκολο η πρόληψη. Όπω και για το μιλήσαμε.
1: Ήμουν μεταξύ Τάνκοβιτς και Βάντρο.
0: Όταν μα είπε ο Νεοφυτίδης θες ότι θα είναι τριάδα στην άμυνα, ήταν εύκολο μετά.
1: Ναι, ναι, ήταν εύκολο.
0: Μιλίσεβιτς και δεύτερο και αλλαγή ο Λαΐφης.
1: Ναι, ναι. Στη δεύτερη, σωστό. Σωστό.
0: Σκέψου, δηλαδή, σκέψου είναι μια χρονιά που ήρθε ο Νταβίτ Λουίς στην Κύπρο και δεν μπορεί να έχει θέση στην καλύτερη εντεκάδα. Σκέψου πόσο δύσκολη ήταν
1: δεύτερη,
0: η παρουσία του. Γενικά πόσο συναγωνισμός υπήρχε.
1: Ναι, ναι. Ήταν, γενικά ήταν σωστά. Ήταν, ναι. Ο Μπέρκ το χάρισε στον κόσμο της Ομονίας. Νομίζω το.
0: Το τρόπαιο του, ναι. του πρώτου προπονητή. Ναι.
1: Δεν τους είδα εκεί που τους είδα. Μα είναι στη, μου έκανε εντύπωση ο. Ο Κουλυμπαλής όπως το κυπαρίσσε, ρε.
0: Και λεπτός. Ενώ,
1: και λεπτός πολύ.
0: Ενώ δεν είναι, έχει όγκο. Είναι, είναι λεπτός.
1: Λεπτός.
0: Ναι.
1: Το βλέπεις το γήπεδο, νομίζω, λεπτός ο κυπαρίσσι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ο Σεμέδο το ίδιο.
0: Ναι.
1: Σεμέδο το ίδιο.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο πρώτος που θα πάρει τηλέφωνο στο 77-77-10-20 και θα πει καλημέρα κύριε Πογιατζή, Αταμάν out, θα κερδίσει ένα πρώτο δώρο από το Orange Shop σήμερα. Το πρώτο πακέτο με τα κασκόλ του Αποέλ. Είναι 8 κασκόλ, 5 πακέτα, 8 κασκόλ το καθένα. Στο 77-77-10-20 ο πρώτος που θα πάρει τηλέφωνο και θα πει Αντρέα Πογιατζή καλημέρα, Αταμάν out, κερδίσει το δώρο.
1: Ακούτε τι σκέφτεται.
0: Καλά, περίμενε.
1: Ωραίος, ωραίος.
0: Ωραίος. Έχουμε γραμμή. Πολλές. Στήρε πάνω το πρώτο. Παρακαλώ. Ναι.
3: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Πράσινος Express.
0: Ναι, αλλά Πράσινος Express πρέπει να πεις το σύνθημα.
1: Πράσινο.
3: Άντε να το κάνει για φίλους τα ΑΠΟΕΛ.
0: Όχι, δεν είπαμε για τα ΑΠΟΕΛ. Μα δεν είπα για τα ΑΠΟΕΛ. Είπα ποιο είναι το σύνθημα.
3: Όχι, αφού είναι να κερδίσει κασκόλ τα ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι.
3: Εντάξει, επειδή είμαι στην Ελλάδα, είμαι με τον Ολυμπιακό, να του πω μείνε για πάντα τα
0: μαγιά. Καλώς.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Να χαρά. Τίποτα, μας πει να μας πει ότι καλημέρα ο άνθρωπος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ωραίος.
1: Πολύ ωραίος.
0: Για πάμε να δούμε το δώρο. Σας είπα ποιο είναι. Το συνθηματικό όμως, όποιος βγει θα πρέπει να πει καλημέρα Ανδρέα Πογιατζή, Αταμάν out. Αν δεν πει έτσι δεν το κερδίζει το δώρο. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα κύριε Πογιατζή. Αταμάν out.
0: Ωραίος. Λοιπόν.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πες το όνομά σου φίλε.
4: Χρήστος. Χρήστος από Λευκοσία.
0: Γεια σου Χρήστο μου.
1: Γεια σου Χρήστο.
0: Από ελ.
4: Από ελάρα.
0: Από ελάρα. Ωραία.
1: Τι νομίζεις για την από ελάρα ρε Χρήστο. Είσαι αισιόδοξος ρε.
4: Είμαι αισιόδοξος, ναι. Είμαι αισιόδοξος που πριν μου αισιόδοξος, αν το ακούω δεν μπορεί να βρει ένα παιδετή, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Αλλά νομίζω είμαι αρκετά αισιόδοξος. Μακάρι να καταφέρουμε και όλοι για σήμερα θα προχωρήσουμε.
1: Ναι, ναι.
3: Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία. Λοιπόν, Χρήστο μου, μείνε γραμμή. Μείνε γραμμή για να δώσει το τηλέφωνο στον κύριο Πουλή, έτσι ώστε να πιάσει το πρώτο από τα 5 πακέτα από το Orange Shop και θα συνειδητοποιήσουν για πάνω παραλάβει.
4: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Χρήστο. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Για χαρά,
0: έφυγε ο πρώτο. Λοιπόν, ο Γκαντέμογλου λέει καλημέρα, κύριο Ολυμπιακό. Σήμερα θα σκουπίσει.
2: Έκλεισε
1: τη γραμμή.
0: Χρήστο, ξαναπάρε τηλέφωνο. Χρήστο, μην κλείσει γραμμή. Ξαναπάρε τηλέφωνο στο 77-77-1020.
1: Ο Ολυμπιακό, ναι.
0: Δεν προλάβαμε να σημειώσουμε όλο το τηλέφωνο, σε έχουμε κάποια στοιχεία.
1: Εντάξει, και η Φενέρ είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός μέσα στην Αθήνα τώρα. Ξέρω εγώ.
0: Έχει 11.000 οπαδούς θα έχει.
1: 11, όχι.
0: Πάνω από 10. Oh, πιάσανε στήρα, yeah. Πάνω από 10 είπε ο. Yeah. Είπαν ότι θα είναι.
2: Mm-hmm.
0: Ναι. Mm-hmm. Ναι,
1: ναι.
0: Οπότε εντάξει.
1: Έχει το μπάσκετ, είναι τα ποδόσφαιρα, τα δούμε. Μάλιστα. Ωραία, ωραία βραδιά. Ωραία, ωραία.
0: Χρήστο, στείλε μήνυμα στο 2324 για να σε καλέσουμε πίσω. Γιατί έκλεισε το τηλέφωνο, να ψάχνουμε να βρούμε το τηλέφωνο σου τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Πώς θα κερδίσεις το
0: δώρο. Πώς θα κερδίσεις το δώρο. Αρέσει που του είπα, μείνε στη γραμμή, περίμενε. Παπ, μπαπ.
1: Δεν μπορεί να τον ενδιαφέρει με το δώρο. Ήταν έτσι για να μας πει καλημέρα.
0: Εγώ για το δώρο. Εγώ δεν το θέλει το δώρο. Κύριε Λέσο, δεν το θέλει. Λοιπόν, μπορεί να του κλείσει το τέτοιο, να ζήσει η μπαταρία.
1: Ναι.
0: Έστειλε μήνυμα Γκαντέμογλου, σβήσαν τα τηλέφωνα. Δεν Γκαντέμογλου. Για όνομα του Θεού, δηλαδή. Έστειλε μήνυμα και πέσαν οι γραμμές.
1: Ο άνθρωπος χτες που έπεσε από τη σκηνή είναι εντάξει.
0: Είναι εντάξει, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ελέγχει την πληροφορία ότι ήταν ο Λεωνίδου δίπλα από τη σκηνή.
1: Όχι, ρε, δεν φταίει ο Λεωνίδου, ρε, αμέσως.
0: Δεν είπα εγώ για μένα. Για τον Λεωνίδου, δεν το λέω εγώ. Έτσι μου είπανε.
1: Ελέγχει
0: την πληροφορία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μείνε για πάντα αταμάν, κύριε Πογιατζή.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Σαββατοκύριακο.
1: Τα αποτελέσματα, Γιαννακόπουλε, τα αποτελέσματα. Εντάξει, ο αταμάν είτε πάρει το τρόπαιο το πρωτάθλημα Ελλάδος είτε όχι.
0: Πρέπει να στέλνουν μηνύματα καλημέρα, κύριε Πογιατζή, αταμάν. Έληξε το πρώτο σκέλος του διαγωνισμού. Περιμένετε. Ναι, για πες.
1: Πιστεύω ότι ο αταμάν έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος του στον Παναθηναϊκό,
0: ναι.
1: Με τα θετικά του και τα αρνητικά του. Ακόμη και να πάρει το πρωτάθλημα δεν θα συνεχίσει,
0: ναι.
1: Χρειάζεται κάτι διαφορετικό. Χάρασαν τα αποδυτήρια. Υπάρχει μια τάση απειθαρχίας στον Παναθηναϊκό. Χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται αλλαγή. Ναι.
0: Αλλαγή, εδώ αλλαγή. Και τώρα αλλαγή.
1: Αλλαγή, ποιος το έλεγε.
0: Σήκω Αντρέα για να δεις τα παιδιά της αλλαγής.
1: Μάλιστα, έτσι.
0: Έτσις.
1: Ο Ανδρέας ήταν ηγέτης.
0: Ο Λεωνίδης δεν είναι στην Ελλάδα. Εδώ είναι. Σήμερα θα έχει ένα γάμο, θα πάει η Ελλάδα. Αλλά δεν νομίζω να πάει σήμερα. Νομίζω σήμερα πάει.
1: Σήμερα Παρασκευή έλεγε. Ναι, ναι, ναι. Στα Χανιά κάτι έλεγε. Ναι,
0: στα Χανιά. Ναι, θυμάμαι θα πάει η Ελλάδα για γάμο, αλλά ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ποιον θα επέλεγες για προπονητή του Παναθηναϊκού, κύριε Πογιατζή?
1: Δεν είμαι ο αρμόδιος.
0: Του μπάσκετ.
1: Του μπάσκετ. Ναι,
0: έχει άλλο.
1: Είναι μεγάλο, ρε.
0: Είναι μεγάλο τώρα. Μεγάλο. Ενώ. Πώς το λένε, άλλοι δεν είναι μεγάλο. Τέλος πάντων.
1: Μεγάλο, ρε.
0: Ποιο να
1: θέλουμε, ναι.
0: Το Γιασκεβίτσιο.
1: Παράδειγμα, ως χάρη, χωρίς να γνωρίζω τον προπονητή του ποδοσφαιρικού που συζητείτε, τον Νίστρου. Είμαι υπέρ του. Νέα φιλοσοφία, προσέγγιση. Πιο μελετημένοι νέοι. Έχουν αυτόν το πάθος που λείπει από τον μεγάλο. Τη φιλοδοξία την μεγαλύτερη. Είναι κορεσμένος έναν 67χρονος και με το S επιτυχίες. Θα ήθελα έναν πιο νέο. Εν τω μεταξύ, ο Πέδρο Μαρτίνε.
0: Έχω το τηλέφωνο του Χρήστου.
1: Ο Πέδρο Μαρτίνε είναι μεγάλο σε ηλικία, δεν το ήξερα τη Βαλένθια. Είναι 65 ετών.
0: Ποιο?
1: Ο Πέδρο Μαρτίνε τη Βαλένθια είναι 65 ετών.
0: Είναι τόσο πολύ.
1: Ναι. Και ο Σκαριόλο τη.
0: Ο Σκαριόλο είναι μεγάλο.
1: Και αυτό το ίδιο.
0: Ο Σκαριόλο, εντάξει.
1: Και οι δύο 65άριδε. Ναι. Και ναι, θέλω έναν πιο νέο. Δεν ξέρω, δεν είμαι αρμόδιος. Δεν είναι ένα 45, 50, καταλάβεις.
0: Ναι, ναι.
1: 38, 40.
0: Κατεβαίνεις πολύ, 20, 25. Ρούπι, εντελώς.
1: Δεν είδες, ναι. Η Brighton παίζει τόσο εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Ο προπονητής είναι 30 χρονών. Ο Ιραϊόλα είναι 42. Ο Φάμπρεγας είναι 38. Αλλάξαν τα πράγματα.
0: Φάμπρεγας είναι 38.
1: 38-39. Νομίζω το 87 για μην το φάπρε. Όχι,
0: αν
1: το δούμε. Ναι, εκεί.
0: Τι είναι. Αν τον έβγαινε τώρα τελικά, θυμήθηκε. Επειδή τον μα τον έκοψε. Πάμε. Έλα, Ανδρέα, καλημέρα.
1: Ανδρέα.
0: Πήγε να σε φάει ο συνονόματό σου. Λάχα, δεν ήθελε την επόμενη ώρα να βγει.
1: Το προνομίζουμε για να περιμένουν οι Ομόνια να έχει περισσότερη ακροαματικότητα. Γι' αυτό το σκοπό το κάνουν.
4: Είναι, ναι, για
1: λόγους.
0: Δεν πειράζει, έχουμε άλλη φουρνιά ακροατών, πολλών ακροατών.
1: Ξέρεις, που... να περιμένει, διότι άμα το ακούσει την Ομόνια, μετά φύγανε.
0: Όταν που φύγανε μετά. Πού να πάνε.
1: Ναι. Να πάνε στο διακοπές.
0: Δεν έχει τίποτα. Για πες, χθες τα βρήκαμε. Πλην του Φαμπιάνο, όσο αφορά τον τερματοφύλακα για την καλύτερη εντεκάδα.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Φαμπιάνο λόγος ήταν ξεκάθαρος, λόγω του είχε τραυματισμό το τελευταίο διάστημα.
1: Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι ο Φαμπιάνο είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας
4: με
1: διά.
4: Και τα στατιστικά του με τα κλίσιτ ήταν πάρα πολλά και νομίζω.
0: Μα 14 ή 15, πόσα ήταν.
4: Ήταν στα 14 και έπαιξε με μεγάλο ρόλο.
1: Εγώ είπα 6 παίχτες της Ομόνιας, ήταν 7, διότι δεν υπολογίζα τον Φαμπιάνο. Επίσης προτιμήσαμε τον Μαΐαν του Σεμέδο, παρόλο που ο Σεμέδο ήταν ο παίχτης μου για 6 μήνες, αλλά τους τελευταίους 3 μήνες, επειδή ο Μαΐ ήταν εντυπωσιακός, λέω έτσι.
4: Εκεί που κρίθηκε ο τίτλος, με βάση αυτό είπαμε και εμείς το ΜΑΕ, αλλά γενικά ναι, και είτε Σεμέδο είτε ΜΑΕ.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Δεν μπορούσε να σου πει οτιδήποτε θεωρώ. Ήταν και η διαφορά τους, άμα δεις τους ψήφους. Ήταν στο 3%,
1: ναι, ναι.
4: 80%
1: 84-87, ναι, πολύ σωστά, ναι, ναι. Εσάρωσε η Ομόνια. 7 παίκτες στην αρχική ενδεκάδα, κορυφαίος παίκτης της χρονιάς, κορυφαίος προπονητής, κορυφαίος νέος παίκτης.
4: Ακόμη και στις γυναίκες πήρε το βραβείο η Ορτανούση της κορυφαίας παίκτριας. Ήταν, εντάξει, γενικά αναμενόμενο και λογικό με βάση και τη χρονιά που είχε η Ομόνια γενικότερα. Ήταν κοινά αποδεκτό, το έλεγαν και οι αντίπαλοι σε κάθε παιχνίδι. Ακόμη και πριν κατακτήσει τον τίτλο, πολλοί την έκριναν φαβορί χωρίς αμφισβήτηση, θα λέγαμε, σε όλη τη χρονιά.
1: Λες να καταρρύψει το ρεκόρ σήμερα η Ομόνια και ο ΜΑΕ και η Ομόνια.
4: Είναι, θεωρώ πάρα πολύ πιθανό. Εντάξει, για τον ΜΑΕ να δούμε. Είδαμε την περασμένη εβδομάδα όλοι τον έψαχναν να σκοράρει, δεν πήγε το τέρμα. Εντάξει, δεν είναι δεδομένο.
1: Πρέπει να μην το ψάχνεις τον ΜΑΕ για να σκοράρει.
4: Ναι, ακριβώς. Ίσως μπορεί να χρειάζεται και την πίεση κάποιες φορές. Λειτουργεί ευεργετικά για κάποιες φορές. Αλλά και για την Ομόνια θεωρώ πως θα βάλει να δούμε μια εντεκάδα έτσι, και βασικούς και παίχτες που δεν θεωρούνται βασικοί, όχι δεν είναι βασικοί. Και θα το στοχεύσει και ο Απόλλωνας δεν ξέρουμε πως θα το προσεγγίσει. Έχει τον τελικό την άλλη εβδομάδα, δεν μπορεί να πάει μόνο με αλλαγές. Θα θέλει κάποιους παίκτες
0: να. Ναι, σίγουρα θα κάνει αλλαγές ο Απόλλωνα, σίγουρα.
4: Ναι, θέλει κάποιους παίκτες να.
1: Μα και η Ομόνια και η Ομόνια θα κάνει.
0: Και η Ομόνια να κάνει, αλλά η Ομόνια έκανε. Μα έκανε όλα τα τελευταία παιχνίδια. Οπότε μεταξύ πρέπει να σου πω ότι ο συνονόματό σου εντυπωσιάστηκε από το καλούπι του Κουλιμπαλί.
1: Ναι, ρε.
0: Τον είδε χθες από κοντά.
1: Δεν τον ξαναείδα.
4: Είναι, εντάξει. Συριώδης αμυντικός και αυτός είπα ξανά μοιάζει πολύ για το καλούπι του Λουκάσεν, είναι δύο εξαιρετικοί αμυντικοί.
1: Αλλά και ο Λουκάσεν έτσι, τόσο ύψος έτσι και ο Λουκάσεν.
0: Είναι ψηλός, ναι. Νομίζω ο Λουκάσεν είναι λίγο πιο γόδης.
1: Νομίζω ότι είναι το άφησα. Ο Λουκάσεν από τι μου είπε, από τι μου είπε ο φίλος μου ο Παφίτης που με ενημερώνει, που είναι αξιόπιστος.
0: Ο κατάσκοπος στην Πάφο.
1: Ναι, ναι, ότι έχει μεγάλη πρόταση από την Πάφο. Δύσκολα να την απορρίψει. Τέτοια πρόταση δεν μπορεί να του κάνει άλλη κυπριακή ομάδα. Μεγάλη
0: καλά,
1: πρόταση.
0: Δεν βάζει το χέρι στη φωτιά, αλλά. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί μέχρι τώρα δεν έχει απαντήσει.
1: Ναι, θέλει να πάει εξωτερικό.
4: Εξωτερικό.
1: Περιμένει πρόταση από εξωτερικό. Που καλύτερο πρωτάθλημα.
0: Εντάξει. Αυτό είναι fair.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Αλλά η πρόταση που έχει από την Πάφων είναι πολύ δελεαστική.
0: Έχει και ο Τάνκοβιτς θέση στην καλύτερη δεκάδα, αλλά δεν μπορούν να χωρέσουν όλοι.
1: Δεν μπορούν να χωρέσουν. Ναι, προτιμήθηκε ο Εβάντρο, είχε μεγαλύτερη διάρκεια, ναι, περισσότερα γκολ.
0: Ο ναι. Τάνκοβιτς ξεκίνησε μουδιασμένα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Ήταν αρχή. Μπήκε μετά.
4: Σε άλλη θέση.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Όταν τον έβαλε στην θέση που δέριαζε από τον Ιανουάριο και μετά ήταν εξαιρετικό. και αυτός, αλλά εντάξει, δεν
1: ήταν πάρα πολύ καλή ενδεκάδα. Άγγιζε το τέλειο, άγγιξε το τέλειο.
4: Εξαιρετική ενδεκάδα.
1: Ναι, έτσι
0: είναι. Άκου μήνυμα, κύριε Πουλή, DJ της καρδιάς μας, ο Χρήστος είμαι που πήρα πριν για το τηλέφωνο, για το δώρο του Αποέλ. Έκλεισα το τηλέφωνο για να μην με πατήσουνε.
1: Μάλιστα, DJ της
0: καρδιάς. Πάντα οι άνθρωποι να το πατήσουνε. Οπότε εντάξει, το τηλέφωνο είναι αυτό, το έχω επιβεβαιώσει. Οπότε ευχαριστούμε, Χρήστο. Λοιπόν, Αντρέα, εντάξει, τίτλοι τέλους για το πρωτάθλημα σήμερα για την Ομόνοια. Να δούμε με τα μεταγραφικά από εδώ και πέρα. Δεν είμαι αυτό που θα σου έρθει το ρεπορτάζ.
4: Σίγουρα, εκεί θα εστιάσει. Θα έλεγα με βάση και στις εξελίξεις και στο Σίμιτς έγινε πρόταση ανανέωσης. Και είναι πάρα πολύ κοντά και αυτός, όπως και η Μάρις και Ντιουγκού, για να...
1: Ο Σίμιτς είναι ο καλύτερος αναπληρωματικός αμυντικός του πρωταθλήματος.
4: Ναι, θεωρώ πως όχι δεδομένο και θα μπορούσε να
0: αγωνιστεί. Θα πάει στο εξωτερικό που θέλαν κάπου, κάπου τον θέλαν το Σίμιτς. Κάπου είδα για μια πρόταση από το εξωτερικό.
4: Όχι, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο πέρα από κάποιο ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή έχει την πρόταση της Ομόνοιας. Θεωρώ πως είναι και ένας παίκτης που αποδέχτηκε τον ρόλο του στην Ομόνοια. Έχει και την προοπτική να παίξει και στην Ευρώπη. Νομίζω είναι πολύ κοντά στο να παραμείνει. Και είπαμε ξανά, αυτό το πακέτο που προσφέρει η Ομόνοια με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί και τον γκρουπ των παιχτών, αν καταφέρει να το κρατήσει, είναι ιδανικό για κάθε ποδοσφαιριστή. Είναι εξαιρετικό το κλίμα και η προοπτική για την νέα σεζόν.
1: Αυτός ο Ντεμπάτσο, τι σου λέει ρε Ανδρέα? Έχεις άποψη?
4: Είναι ερωτηματικό μεγάλο. Δεν έχω καταφέρει να έχω καθαρή. Το είδαμε να αγωνίζεται περισσότερες φορές αριστερά παρά δεξιά, που είναι η θέση του. Δεν μπορεί να πεις ότι δεν έχει καλή σέντρα μπροστά. Ανεβάσματα τα έχει και αυτά. Είναι γρήγορος, όμως δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στον τρόπο παιχνιδιού της Ομόνοιας. Βέβαια δεν έπαιξε και πολλά παιχνίδια. Και θεωρώ πως θα πρέπει να τον κρίνουμε με την έναρξη της νέας σεζόν. Είναι ένα ερωτηματικό. Δεν έδειξε όσα θα ήθελε και λόγω των τραυματισμών του. Στην Ελλάδα μας έλεγαν για την ταχύτητα του, δεν την έχουμε δει. Τουλάχιστον αυτό που είπαμε, δεν έχει καταφέρει να συσσωματωθεί στον τρόπο παιχνιδιού της Ομονίας. Οπότε...
1: Ο Αγκουζούρ θα συνεχίσει στην Ομονία?
0: Όχι, είπαμε μάλλον όχι.
1: Όχι. Φεύγει.
4: Φεύγει. Είναι ιδανικός, τελειώνει ο δανεισμός του και αποκτήνει από την Ομονία. Οπότε σίγουρα θα πάνε για κεντρικό αμυντικό και ανάλογα με τις εξελίξεις με τον Νικόλα Παναγιώτου, αν έρθει κάποια καλή πρόταση, θα δουν πως θα το χειριστούν. Είναι και ο Μπάρκοβετς ένας παίκτης που μπορεί να καλύψει εκεί τουλάχιστον, εάν χρειαστεί, και με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία του έκανε ήδη. Έχει επιλογές, αλλά σίγουρα στο κέντρο της άμυνας θα υπάρξει ενισχύση στην Ομόνοια.
0: Αντρέα, καλή δουλειά, ευχαριστούμε.
4: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. 5-15 λέει, τέτοια πρόταση για 2 χρόνια στο Λουκάσεν δεν δίνει καμία κυπριακή
1: ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Είδαμε, επιστρέφουμε.
5: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 9.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο. Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App.
7: και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
8: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Πραγματοποιήθηκαν ψες στα βραβεία του ΠΑΣΠ με την Ομόνια να θριαμβεύει καθώς κορυφαίος προπονητής αναδειχθήκε ο Χένινγκ Μπέρκ και κορυφαίος ποδοσφαιριστής ο Σεμέδο με δεύτερο τον ΜΑΕ και κορυφαίο νέο τον Παναγιώτη Ανδρέου. Τα χρυσά γάντια για τον πρώτο όμιλο πήρε ο Φαπιάνο και για το δεύτερο Ζάντρο της Κράσα Βαϊνή. Κορυφαία ενδεκάδα Φαπιάνο, Κβίτα, Μιλίσεβιτς, Κουλιμπαλή, Σένση Ανδρέου, Ευάντρο, Μασούρας, ΜΑΕ, Τόμας και Σεμέδο. Με τις αναμετρήσεις της 10ης αγωνιστικής του πρώτου γκρουπ ολοκληρώνεται σήμερα το φετινό πρωτάθλημα. Ομόνια Απόλλωνα, Πάφος Αποέλ, Άρης ΑΕΚ και οι τρεις αγώνες θα αρχίσουν στις 5:30 και θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από Cita Vision και Cable Net και ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας. Να κλείσει ιδανικά μια ονειρική σεζόν θέλει η Ομόνια που κυνηγά και το ρεκόρ των 87 βαθμών. Σήμερα απέναντι στον Απόλλωνα δεν υπολογίζονται σε μέδο Παναγιώτου και Ράκοβιτς. Οι πράσινοι αναμένουν την απάντησή του Σίμιτς στην πρόταση που του έγινε. Προβαντζενεράλε στον Απόλλωνα ενώψη τελικού κυπέλου με τον Λοσάδα όμως θα προστατεύει και παίκτες. Σειρά στις ανανεώσεις παίρνουν Λοσάδα και Κβίτα. Προβαντζενεράλε και για την Πάφο ενώψη του τελικού κυπέλου της επόμενης Παρασκευής. Εκτός σήμερα απέναντι στον Αποέλ, Σουνίτς, Φελίπε και Πηλέα σε ερωτηματικό Ιωάννου και Κορέια, ίσως πάρει χρόνο ο Γκολτάρ. Στον Απόλλωνα είναι γεμάτο το απουσιολόγιο, ενώ το σημερινό παιχνίδι αναμένεται να είναι το τελευταίο του Γκαρσία στον πάγκο. Η επιστροφή του Σαβαλιάση στην Κύπρο θα φέρει και νέο κύκλο επαφών. Πρώτον πύλων της ΑΕΚ ο Κώστας Πηλέας, ενώ προκύπτει οικονομική διαφορά στις επαφές που γίνονται ανάμεσα σε ΝΑΟΜ και κίτρινο-πράσινους. Συνεχίζονται οι διεργασίες στον Άρη εν ώψη της νέας σεζόν. Η Ελαφρά Ταξιαρχία κατέθεσε πρόταση στον Άλβες και αναμένει την απάντησή του. Η Ανόρθωση βρίσκεται σε επαφές με τον Πανσεραϊκό για τον Καραμανόλη, ενώ αναμονή για απαντήσεις από Κίκο και Μπέρκστρομ. Στην Ελλάδα αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν ο Παπαφώτης, ενώ ενδιαφέρει τον Μάρτινς ο Παπαγεωργίου. Ο Κεραυνός κέρδισε την ΑΕΚ 94-80, εσωφάρισε σε 2-2 και στέλνει τη σειρά των τελικών στο 5ο παιχνίδι, όπου θα κριθεί και ο πρωταθλητής της Basket League. Πλήρη στήριξη προς Μεντιλίν παρά από τον Ολυμπιακό, ενώ σε κρεμότητα βρίσκεται το θέμα ανανέωσης του Ροντινέη. Θέμα ημερών είναι η επίσημη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Νέστρουπ. Ο Σδόνεφ απέρριψε την πρόταση ανανέωσης που το έγινε από τον ΠΑΟΚ, ενώ για τον παίκτη υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός ρίχνεται σήμερα στη μάχη του Final Four, υποδεχόμενος στις 6 τη Φενέρμπαχτσέ στις 9 Βαλένθια Ρεάλ. Στην Ιταλία στις 9:45 Φιωρεντίνα Αταλάντα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχιροί αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Καλημέρα σας Σπορ.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
11: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Ray. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
12: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
13: Στο κλίμα για ανανέωση σαλονιού. Μειον 20 έως 40% στα σαλόνια και τραπεζάκια εσωτερικού χώρου. Διπλά, τριπλά, γωνιακά. Τραπεζάκια κεντρικά και πλαϊνά. Τρέξτε για εκπληκτικές τιμές από 5η 21 μέχρι Δευτέρα 25 Μαΐου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
14: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
15: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία. Και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
16: Σταθερή αξία κάθε μέρα. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Όλα τα τυριά σε φέτες ΑΜΕΓΑ 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ φυστικό βούτυρο απαλό ή τραγανό 350 γραμμάρια μόνο 2,49. ΑΜΕΓΑ ριζογκοφρέτες με επικάλυψη μαύρης κουβερτούρας ή κουβερτούρας γάλακτος 100 γραμμάρια μόνο 2,19. ΑΜΕΓΑ κριτσίνι μακεδονικό με σουσάμι ή ολικής άλεσης με σουσάμι 180 γραμμάρια μόνο 1,69. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
17: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
18: Κυριακή 24 Μαΐου, το Omega Channel, στον Παλμό των Εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας, ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα, μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας, με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκυτάλη παίρνουν οι Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ωμέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Ωμέγα Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί. Μέχρι αργά το βράδυ.
19: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
21: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
22: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
23: 15? Από πού θα πάμε?
22: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
23: Τι?
22: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
23: Τώρα μιλάς σωστά.
24: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
26: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
27: Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων, με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen, επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen, Journey in Style.
26: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Γελάς, αλλά ένα πελάνεις εσύ, ένα πελάνο ομαδικός εδώ πέρα, παράκρουση. Τι είναι εσύ, είναι οι ειδήσεις αυτές που μου λες τώρα. Τι λέει σου,
1: αμάρε.
0: Εγώ βρήκα, το πρώτο φαβορί για υποβιβασμό από την τρίτη στην επιλεκτή πάντως.
2: Και εγώ το δεύτερο.
0: Εσύ το δεύτερο. Από την τρίτη στην τέταρτη. Εντάξει.
1: Είσαι κανένα νεότερο μου από άλλες ομάδες, τίποτε, ξέρω.
0: Όχι,
1: εγώ,
0: τίποτε. Η ανόρθωση θα έχει εξελίξει.
1: Θα έχει εξελίξει,
0: ναι, ναι, ναι, υπάρχει μια σοβαρή κίνηση φίλων της ομάδας για να αναλάβουν.
1: Α,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι σε εξέλιξη, φαίνεται το τριήμερο από σήμερα μέχρι την Κυριακή μπορεί να οριστικοποιήσει κάποια πράγματα. Ο απότερος στόχος είναι να μην γίνουν εκλογές. Δηλαδή, αν θα κατεβάσουν συνδυασμό, να μην μπλέξουν στη διαδικασία να έχουν.
1: Πώς θα αναλάβουν αυτοί, έχουν κάτι πίσω από αυτούς.
0: Τι εννοείς πίσω.
1: Τι, μαζεύονται 3, 4, 5 άτομα, ναι, θέλουν να αναλάβουν την ανόρθωση.
0: Άμα ξέρεις ότι έχεις εγγυημένο ποσό Α για κάποια χρόνια, δηλαδή ξέρω εγώ για ένα ναι, ορίζοντα, να πας, να το αναλάβεις.
1: Mm.
0: Αλλά θα πέσουν συγκεκριμένα ποσά στο τραπέζι.
1: Να έχουν κανένα μεγάλο χορηγό από πίσω, φαντάζομαι.
0: Και χορηγούς και γενικότερα. Χορηγούς, εγώ θα πω.
1: Χορηγούς.
0: Ναι,
1: μάλιστα, μάλιστα.
0: Πέρα από την οικονομική επιφάνεια των συγκεκριμένων ανθρώπων που να ρίξουν χρήμα.
1: Ώστε.
0: Δεν αλλάζει όμως κάτι στο διατάφτα στο ρόστερ.
1: Φέτος όχι, διότι δεν μπορεί, αλλά.
0: Αλλά άλλο είναι να βγάλεις τη χρονιά άνετα.
1: Σωστό.
0: Και να ετοιμαστείς την επόμενη χρονιά. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Εθαρρυντικό. Διανόρθωση. Η Νέα Σαλαμίνα, τι κάνει η Νέα Σαλαμίνα. Είδαμε ψες τον Πάρη, τον
0: Ανδρέου.
1: Τον πρόεδρο.
0: Ναι.
1: Ναι, δουλεύει σωστά η Νέα Σαλαμίνα.
0: Και ο Λάρκο εγγύηση εκεί.
1: Βέβαια, και ο Λάρκο βεβαίω.
0: Βεβαίω.
1: Βεβαίω. Πα στην οργάνωση να λίμωνουν. Είναι...
0: Ακούστε, μια και τώρα για τη Νέα Σαλαμίνα ο Ανδρέας. Μετά τις 9.30 έχουμε δύο θέματα. Τώρα θα έχουμε κάποιον καλεσμένο. Το πρώτο θέμα αφορά μια αδικαιολόγητη κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ προσφυγικών σωματείων και μη προσφυγικών σωματείων. Υπάρχουν κάποιες αναρτήσεις εσχάτως ότι από κάποια μη προσφυγικά σωματεία ή τοποθετήσεις ότι δεν είναι fair play να υπάρχει πρημοδότηση, μάλλον να υπάρχει οικονομική βοήθεια στα προσφυγικά σωματεία, διότι και εμείς είμαστε ομάδες και. Αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε μαζί με τον πρώην πρόεδρο της Νέας Σαλαμίνας, τον Γιάννο Χρυσοστόμου.
1: Γιάννο, ναι.
0: Ο οποίος γνωρίζει τα θέματα των προσφυγικών, ναι. Είναι μάλιστα και στην Επιτροπή για το νέο, όχι το νέο γήπεδο, για το γήπεδο που την ανακατασκευή του γήπεδου της Νέας Σαλαμίνας, γιατί θα πάρει ένα μεγάλο κονδύλι από το κράτος, η ομάδα της Αμοχώστου, όπως και η έτερη ομάδα της Αμοχώστου, η Ανόρθωση, όπως και η ομάδα του Εθνικού Άχμας.
1: Ναι.
0: Να πάρουν πολλά λεφτά για να φτιάξουν, να ανακατασκευάσουν τα. Η αλήθεια είναι τα πεπαλαιωμένα γήπεδα τους. Έτσι είναι, χρήζουν πολλών αλλαγών τα γήπεδα. Λοιπόν, και επίσης μετά το Γιάννο Χρυσοστόμου θα έχουμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Προπονητών, τον Μιχάλη Στεργίου, για το θέμα που προέκυψε με τις δηλώσεις από πλευράς Ολυμπιακού Λευκωσίας. Υπήρχε έντονη αντίδραση από τους προπονητές με τον κύριο Πέτρο από πλευράς Λευκωσίας και Ολυμπιακού και βγήκε
1: Πέτρος
0: και ανακοίνωσε.
1: Πέτρο, όχι, ναι, Πέτρος Σάβα, Πέτρος Πέτρο.
0: Όχι, είπαμε τον κύριο Πέτρο, ναι.
1: Ναι.
0: Βγήκε και ανακοίνωση από τον Ολυμπιακό χτες, όπου διαφοροποιεί τα λεχθέντα του την τεχνικού διευθυντή, τι είναι, γενικού αρχηγού, δεν θυμάμαι τώρα την ιδιότητά του. Θα έχουμε το Σύνδεσμο Προπονητών και τον πρόεδρό του. Μετά τις 9.30. Λοιπόν.
1: Ολυμπιακός.
0: Σήμερα έχουμε τρία μάτς σήμερα. Κάποτε είπε κουβέντα.
1: Τρία μάτς σήμερα. Λογικά θα έχουν γκολ τα παιχνίδια. Διάφορα παιχνίδια. Τι είναι, να πάνε να παίξουν άμυνα.
0: Ολόβερ.
1: Βεβαίως. Να πάνε παίξει άμυνα η Ομόνια. Τι είναι, να ικανοποιήσει τον κόσμο της. Να προσπαθήσει να βάλει γκολ. Ο Απόλλωνας δεν καίγεται για το παιχνίδι, να παίξει ανοιχτά. Το ίδιο και ο Άρης με την ΑΕΚ. Τελευταίο παιχνίδι του Κοκόριν εκεί, του Λιάσου Λουκάτη, να παίξουν άμυνα. Επίθεση θα παίξουν. Ελάτε να βάλουμε γκολ, να χαρούν οι 300 του Λεωνίδα που θα είναι εκεί στο γήπεδο.
0: Οι 300 του Λεωνίδα.
1: Ναι. Το ίδιο και η Πάφος. Πάφος από ΕΛΤΗ, να πάει παίξει μια ομάδα για το αποτέλεσμα. Δεν θα ικανοποιήσει.
0: Με τόσες απουσίες που θα έχουν, ειδικά το Απόλλωνα, τόσες απουσίες.
1: Μα και η Πάφος θα κρατήσει.
0: Και η Πάφος θα κρατήσει παίκτες.
1: Λογικά θα είναι ανοιχτά παιχνίδια. Εγώ προτεραιότητα θα έχω το παιχνίδι μπάσκετ του Ολυμπιακού, να σας πω την αλήθεια, με τη Φενέρ. Με τραβάει πολύ αυτό το παιχνίδι. Γιατί τα κυπριακά παιχνίδια είναι απλά να τα κοιτάζεις, να μπει κανένα γκολ, να είσαι στη φάση του γκολ. Από εκεί και πέρα τι να δεις. Το μόνο που έχει κάποιο κίνητρο είναι η Ομόνια που θέλει να κάνει ρεκόρ βαθμών και να βγει και ο ΜΑΕ πρώτο σκόρερ να καταρρύψει την επίδοση του Ντάρπι Σάιερ πριν καμιά οχταετία που είχε ο Ντάρπι Σάιερ που πέτυχε πόσα 23 γκολ να πάει στα 24 ο ΜΑΕ. Μάλιστα. Που για τα δεδομένα της εποχής 23-24 γκολ για τον πρώτο σκόρ είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Πέρασε ο καιρός που βάζε 40 ο Ράουφμαν, 33 ο Μάριος Νεοφίτου, 33.
0: Μόνο ο Εμπαπέ βάζει ναι. πολλά γκολ πλέον. Ο Κέιν αυτή η ιδέα. Πολύ δύσκολο να πέρασε τα 20.
1: Πολύ δύσκολο. Όχι στην Ευρώπη βάζουν.
0: Στην Ευρώπη, ναι, όχι σε όλα τα πράγματα να βάζουν. Αλλά στα, λίγοι όμως οι παίχτες.
1: Αφού και στην Ελλάδα φέτος πολύ λίγα. Πρόσκορ, ποιος είναι καταρχάς ο πρόσκορ. Ο Ελκαμπίβαλη, ποιος είναι. Ποιος είναι, αφού δεν έχει 15-16 γκολ. Στο πρωτάθλημα μόνο ποιος είναι, ούτε καν.
0: Σούπερ λίγκ. Μα
1: ο Ελκαμπί δεν πήγε καλά φέτος.
0: Όχι, ήταν χάλια. Έτσι παιχτούρα και
1: χάλια, ναι.
0: Έπηγε καλά.
1: Είναι και ένας λόγος που ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός.
0: Νομίζω ήταν ο Ελκαμπί, αλλά δεν θυμάμαι τώρα αν είχε βάλει. Πόσα έβαλε, πρέπει να το δω. 15. Ναι, 15.
1: 15 γκολ.
0: 15 και 13 ο Γιώβιτς.
1: Και 13 ο Γιώβιτς.
0: Και 10 ο Ταρέμι. Ναι, και ο Πεντρόσο. Ο Πεντρόσο του Λεβαδιακού. Ποιο είναι αυτό. Φαμπρίσιο Πεντρόσο, δεν το ξέρω. Τέλο πάντων.
1: Λεβαδιακού Πεντρόσο.
0: Και ο Όσμπολτ, Όσμπολτ ήταν δικό σα. Ένα Όσμπολτ του Λεβαδιακού.
1: Ναι.
0: 9. Ο Τετέι 7. Σκέψτε του, κάνουμε και παιχταρά και βάλαμε 7 γκολ με.
1: Εντάξει, αμφίσω. Όχι, ο Τετέι αποκλείεται 7. 7 έχει στο Παναθηναϊκό.
0: Έχει και άλλα στο.
1: Βέβαια. Έχει και 5-6 στο. Στην Κηφισιά.
0: Πώς γίνεται να τον έχει σε δύο λίστες από
1: πριν. Ναι, έχει 6 στην. Ναι.
0: Άντε, δεν έχει τσάντα εκεί.
1: Είναι σίγουρο, πάνω από 12. Είναι σίγουρο σου λέω.
0: Μα έχει έτσι πράγμα.
1: Ναι.
0: Ο Γερεμέγεφ 4. Καλά του.
1: Μα λίγο να έπαιξε ο Γερεμέγεφ.
0: Περίμενα εδώ, μου κάνει εντύπωση τώρα αυτό για τον Τετέι.
1: Είχε 5-6 στη Λιβαδιά ο Τετέι. Μαζί με τον.
0: Greek Super League. Ωραία, μα πού είναι τόσο Τετέι, λέω. Δεν βρίσκω τώρα. Τώρα να το βρω. Εντάξει, τώρα να το βρω.
1: Τετέι και η Φυσιά, αν γράφει τον κόρτο.
0: Όχι, Παναθηναϊκό, περίμενα εδώ. Γκρι. Δεν γράφει και η Φυσιά, όχι.
1: Δεν γράφει και η Φυσιά.
0: Πώς είχε πολλά στην Φυσιά.
1: Όχι, 4-5.
0: Έβαλε όμως κάποιον.
1: Ναι. 4-5. Μάλιστα. Για την Κύπρο να βάλει 23-24 γκολο μα είναι πάρα πολύ μεγάλος
0: αριθμός.
1: Για το ΑΠΟΕΛ τι γίνεται, εγώ μαθαίνω ότι προχωράνε οι καταστάσεις. Πάντως θέλω να σταθώ λίγο στο Φωτίου. Ο Φωτίου υπομίστηκε ένα μεγάλο βάρος, τόλμησε να αναλάβει το ΑΠΟΕΛ χωρίς τίποτε θετικό. Τίποτε θετικό. Χωρίς πραγματικά τίποτε. Χωρίς τίποτε θετικό. Τίποτε θετικό. Χωρίς πραγματικά τίποτε.

0: τόλμησε να βγει μπροστά. Μπορούσε να κρυφτεί και αυτός, να βγει πίσω.
1: Ποτέ και θα ήταν και πιο εύκολο.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι. Όχι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι. Τόλμησε να βγει μπροστά στην πιο δύσκολη περίοδο του Αποέλ.
1: Δεν έχουμε update για το Σαβαλιασί που μου ρωτάει ο φίλος ο 399. Κάτι καινούριο εννοώ.
0: Ξέρεις τι, εάν τον δω το Σαβαλιασί.
1: Κάπου σε ξέρω, ξαναπες το θέμα.
0: Ναι, ακούω να είσαι τι θα του.
1: Πες.
0: Ακόμη και αν δεν ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια, αυτή η συνεργασία, κύριε Πουλή.
1: Κύριε Λιασί. Ναι.
0: Με την προβολή που έτυχες, με την προβολή που είχες στο τελευταίο διάστημα, με τη διαφήμιση που σου έγινε.
1: Έγινες viral.
0: Ναι, πρέπει να δώσεις 1 εκατομμύριο στο Αποέλ.
1: Έτσι. Πρέπει, αυτό νομίζω είναι εύκολο.
0: Ναι. Κατάλαβα. Τέτοια προβολή, τέτοια διαφήμιση που σου κάνουμε καθημερινώς, που σε παρουσιάζουν σαν σωτήρα του Αποέλ. Πρέπει να δώσεις 1 εκατομμύριο.
1: Το μήνυμα.
0: Αυτό
1: στην ομάδα. Ναι,
0: 1 εκατομμύριο. Αν δεν τα καταφέρεις να γίνει συνεργασία, δώσε 1 εκατομμύριο. Βρες από εδώ, από εκεί, δώσε 1 εκατομμύριο. Άντε, επειδή έρχεται και Αύγουστο σε περίοδο εκτός, να το κάνουμε
1: 800.000. Άντε, τώρα μην αρχίσει.
0: Τι να κάνω, πάω κάτω.
1: 1 εκατομμύριο.
0: Ό,τι δώσεις το. 1 εκατομμύριο.
1: Να του πω να δώσει 1 εκατομμύριο. Εγώ πιστεύω θα προχωρήσει κουβέντα. Πιστεύω θα προχωρήσει.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Σου εξήγησα λίγο τον περίγυρο έτσι όπως
0: ναι.
1: Αλκι CR7 GOAT. Ρε παιδιά.
0: Εντάξει, πήρε το πρωτάθλημα.
1: Τι εντάξει. Τι περίμενε να πάρει. Σας το είπα, θα πει. Εντάξει, πήρε το πρωτάθλημα με τον κόφτη.
0: Παιδιά, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση.
1: Περίμενε, γιατί έχω τηλεφώνημα για. Συνέχισε.
0: Άλλαξε. Δεν αλλάζω. Σε περιμένω. Αυτά τα 3,5 χρόνια ο Ρονάρτο στις Αραπιές εκεί, στην Αρνάς, διεκδίκησε 15 τίτλους, επήρε ένα. Εντάξει, βρες τους 14 χαμένους τίτλους που έχει ο Ρονάρτο. Είναι η πραγματικότητα. Έχασε 3 πρωταθλήματα, διεκδίκησε 4, έχασε τα 3, επήρε ένα. Δες τα να δεις, κάτι... Εκεί, εδώ, αυτά. Έχασε 14 τίτλους. Επήρε ένα από τους 15 διεκδικήσιμους τίτλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν ο Άλκης θέλει να τα παρουσιάσει διαφορετικά, δικαίωμά του. Λοιπόν, όταν βάλει γκολ ο Μέση, περνά έτσι του φτέρου. Ούτε μου συμβαίνει κάτι. 2-2 τα ρίχνει ο Μέση καθημερινώς τα γκολ, τίποτε συμβαίνει. Πόσους τίτλους επήρε? Επήρε τον double πέρσι στο MLS. Τίποτε. Ξαφνικά. Παγκόσμιο κύπελλο. Πάρε και εσύ παγκόσμιο κύπελλο.
2: Μπορεί.
0: Ναι. Πώς κρίνεται ένας παίκτης ότι είναι ο καλύτερος? Βάσει των τροπέων του, έχει 8 χρυσές μπάλες ο Μέση. Απαναγία μου, του τα πω τώρα, ευτυχώς που δεν είναι. Του τα πω τώρα ένα με κόκκινο μπανίνα. Τι να κάνω. Ολυμπιακό Λευκοσίας. Ολυμπιακό Λευκοσίας κέρδισε μπαλάξια την παραμονή του στην κατηγορία. Είσαι θεός. Μπαλάξια την παραμονή του στην κατηγορία. Η Ολυμπιακάρα ίδρωσε μέχρι το τέλος. Εντάξει, έτυχε και της κακής διαχείρισης, διότι ήταν πολύ άδικο αυτό για τον Ολυμπιακό μας να είναι 6,5 λεπτά πίσω τα δύο παιχνίδια της παραμονής. Τα δύο παιχνίδια που έδιναν την τελευταία αγωνιστική ο Ολυμπιακός και ο Ακρίτας. Να είναι το ένα παιχνίδι 6,5 λεπτά πίσω. Ήταν πολύ άδικο για τον Ολυμπιακό αυτό. Πάρα πολύ άδικο. Εντάξει, να χάσει κάποιους παίκτες μαθαίνει ο Ολυμπιακός τώρα, αλλά να βρει τον τρόπο. Κάνουν προσπάθειες και εδώ για να βρουν κάποιον επενδυτή, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα οικονομικά στον Ολυμπιακό. Ανέδειξε κάποιους παίχτες φέτος ο Ολυμπιακός, όπως τον Κονομή, τον Μπικί. Καλός ήταν ο τερματοφύλακας. Είχε και κάποιους ξένους καλούς, ο Τζεπάρ. Εντάξει. Ο Ταβάρες. Είναι δύσκολα τα πράγματα στον Ολυμπιακό. Όσο και να θελήσουμε να τα ωραιοποιήσουμε, είναι δύσκολο, γιατί τα οικονομικά της ομάδας είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Λοιπόν, αυτά και για τον Ολυμπιακό. Ο Εθνικός Άχνας θα αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία στη νέα περίοδο. Ο Εθνικός Άχνας, ο οποίος

0: Εξεκίνησε εντυπωσιακά το πρωτάθλημα. Ομολογουμένως, κανένας δεν περίμενε μετά από αυτό το ξεκίνημα ότι θα έπεφτε η ομάδα. Έγιναν λάθη αρκετά και ο Εθνικός είναι στη δεύτερη κατηγορία. Λοιπόν, επαναλαμβάνω να σου θυμίσω ότι σε αυτά τα 3,5 με 4 χρόνια στην Αλ-Νασρ.
1: Αλ-Νασρ, ούτε την ομάδα δεν ξέρει. Καλά, σου λέει εδώ ο 982, λέει Αντρέα, πιάσε σερκές με το Μέση και πηγαίνετε Μαϊάμι.
0: Μοιράζει, δεν τα ακούω αυτά εγώ.
1: Καλά σου λέει.
0: Διεκδίκησε 15 τίτλους και πήρε ένα.
1: Εντάξει.
0: Έχασε 14 τίτλους.
1: Μα ποιου τίτλους, Αντρέα, το πρωτάθλημα έχουν κύπελο εκεί πέρα ή το Africa Champions League.
0: Ήταν το τέταρτο πρωτάθλημα που διεκδίκουσε και το πήρε ένα. Έχασε τα τρία προηγούμενα.
1: Να σου θυμίσω, να σου θυμίσω. Οι ομάδες αυτές είναι κάτω, είναι όλες του Βασιλιά.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Η Αλ-Νασρ έχει το χαμηλότερο μπάτζετ από όλους. Στους άλλους τους φέρνανε ό,τι ήθελε. Ο Ρονάντο είχε μόνο
0: μα
1: το.
0: Μα πιο χαμηλότερο, ρε.
1: Χαμηλότερο μπάτζετ ο Μπεντσεμά.
0: Έχει
1: το
0: Μανέ.
1: Μόνο το Μανέ του.
0: Τον άλλο τον Γερμανό που πήρε από την Μπάγερ, το Κομάν.
1: Φέτος.
0: Έχει παιχταράδε. Το Φέλιξ δεν ήταν εκεί.
1: Αυτό που είπε πέρσι ο Ρονάντο και το εξάμεινε φέτος, ότι είναι η πιο αδικημένη ομάδα όσον αφορά το μπάτζετ, ισχύει.
0: Είναι δυνατόν ο Ρονάντο να πάει σε τέτοια ομάδα.
1: Αφού δεν του βάζανε το. Δεν του δίνανε του
0: παίχτε. Ήταν 15 ή 13 που
1: διεκδικήθηκαν. 973 γκολ. Θέλουμε άλλα 27 που θα τα κάνει εύκολα για να κάνει 1000.
0: Θα τον περάσει ο Μέση.
1: Εντάξει, ναι.
0: Γιατί είναι 2,5 χρόνια
1: μικρότερο. Πηγαίνετε σερκές με το Μέση στο Μαϊάμι.
0: Πόσες χρυσές μπάλες έχει ο Ρονάλντο.
1: Αντρέα, λέει ο 029. Οι αντίπαλοι του Μέση παραπάνω είναι ανάπηροι. Μόνο υποτιμά το Ρονάλντο. Έτσι τον θέλει το Ρονάλντο, ρε παιδιά. Δεν τον θέλει.
0: Να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του. Ο Ρονάλντο είναι top ποδοσφαιριστής. Είναι για το όνομα του Θεού.
1: Δεν το είναι όμως ο τόπ.
0: Ο άλλος είναι πάνω από ποδοσφαιριστές, ρε παιδιά. Ο Μέση. Σε άλλη κατηγορία. Για το όνομα του Θεού. Τι.
1: Σταύρος Ομόνια παραλίμνη, μη φέρετε τον Μποιατζή, μόνο ο Ρονάλντο. Έτσι θα τον φέρουμε τον Μποιατζή. Λοιπόν, να πάμε, έλα σου πω, επειδή θα έχουμε δύο θέματα μετά, πάμε να κάνουμε ένα break γρήγορα και να επιστρέψουμε. Έχουμε διπλό θέμα και θα το συζητήσουμε σε λίγο.

0: Super Sport 104.
1: Η ώρα είναι 9:30.
0: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Αντίστροφη μέτρηση για την διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της ερχόμενης Κυριακής, όπου οι πολίτες θα κληθούν να αναδείξουν τους 56 βουλευτές που θα απαρτίζουν το νέο σώμα της Βουλής των Αντιπροσώπων. Νωρίς το πρωί άρχισε η διαδικασία παράδοσης των καλπών στους προεδρεύοντες των εκλογικών κέντρων σε όλες τις επαρχίες. Συνάντηση με τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι θα έχει σήμερα ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης, ο οποίος πραγματοποιεί κρατική επίσκεψη στην Ινδία, ενώ απόψε θα παρακαθίσει σε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο. Στη Λευκοσία πραγματοποιείται σήμερα και αύριο η άτυπη συνάντηση των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, γνωστό ως ECOFIN, υπό την Προεδρία του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού. Ρόλο κλειδί στις παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν αναλαμβάνει και πάλι το Πακιστάν, τη στιγμή που οι παγκόσμιες ανησυχίες για τις επιπτώσεις των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή όλο ένα και εντείνονται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για την επανεκκίνηση των διαβουλεύσεων, αναμένοντας, όπως λένε, την επίσκεψη Πακιστανού μεσολαβητή στην Τεχεράνη. Το Ιράν, ωστόσο, τηρεί αδιαπραγμάτευτη στάση όσον αφορά τους όρους του, τονίζοντας πως δεν θα υποχωρήσει σε οποιονδήποτε εκφοβισμό. Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές στη Λάρνακα, καθώς κατέρευσε η οροφή εγκαταλελειμμένη οικία στην περιοχή του Σωτήρος. Σε 24 ώρια απεργία κατέρχονται σήμερα οι δεσμοφύλακες της Συντεχνίας Ισότητα έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ζητούν μεταξύ άλλων ασφαλείς συνθήκες εργασίας και σεβασμό στο συνδικαλισμό. Σήμερα σταδιακά ο καιρός θα καταστεί γενικά μερικώς συννεφιασμένος. Κατά το μεσημέρι και μετά αναμένονται μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, σε περιοχές στα βόρεια αλλά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 με 25 στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Super Sport 104. Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Stock προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
4: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
0: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Μαΐου. Πατάτες τώρα 49 σεν το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 5,95 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο από 5,70 τώρα 4,90 το κιλό. ΑΜΕΓΑ χοιρινές εφταλιές σε συσκευασία από 6,49 τώρα 5,49 το κιλό. Ντυρόλο Emmental Light τυρίς εφέτες 16% λιπαρά από 12,95 τώρα 11,95 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
6: Το Σωματείο Εθνικών Γλατσιών σας προσκαλεί σε όμορφες και χαλαρές βραδιές τόμπολας. Από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου κάθε Δευτέρα σας περιμένουμε στο οίκημα Εθνικού Γλατσιών και στο Λεκαρέ Καφέ για μοναδικές βραδιές τόμπολας στις 8 το βράδυ. Τελευταία τόμπολα με έπαθλο 1000 ευρώ. Κρατήσεις στο 22 48 16 35 και στο Λεκαρέ Καφέ στο 22 48 26 66. Σωματείο Εθνικών Γλατσιών. Ελάτε να περάσουμε όμορφα μαζί.
7: Η Pizza Hut έχει αυτό που θες και θα το βρεις μόνο στη Walt. 40% στις νέες Loaded Pizzas, Loaded House Meat, Loaded Garden Supreme και Loaded Pepperoni Feast. Απόλαυση που δεν χάνεται έως 31 Μαΐου. Walt. Παρήγγειλε τώρα.
8: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
9: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 3 Ιουνίου, Lay's Classic Mix πατατάκια, 10 επί 42 γραμμάρια, από 6,45, τώρα 5,45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης, 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα, 22 τεμάχια, 304 γραμμάρια, 3,59. Ελπόζω Tapas Mix, 120 γραμμάρια, η χοιρινό μερί 100 γραμμάρια, 3,15. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
10: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
11: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
10: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
12: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
13: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
14: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
16: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
17: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
18: 15. Από πού θα πάμε?
17: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
18: Τι?
17: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
18: Τώρα μιλάς σωστά!
19: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
21: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Μέχρι τις 10 θα μας τα δώσουμε και τα δώρα σε λίγο του Orange Shop, την επιταγή, το voucher για το Smart Discount και την τσαντάρα της Αχμαγάλ. Έχουμε κάτι άλλο πριν πάμε στα θέματα μας?
1: Όχι, επειδή Δευτέρα δεν θα έχει ποδόσφαιρο, να κάνουμε μια ανάλυση των εκλογών τη Δευτέρα, έτσι μου είπες.
0: Να θες να κάνουμε ή να βάλουμε άδεια?
1: Προτιμώ το δεύτερο.
0: Γι' αυτό σου λέω. Ό,τι θέλεις. Να φέρουμε το πρωί να κάνουμε πολιτική εκπομπή. Σαν να πω ήχο των εκλογών.

0: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
2: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
1: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
2: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
1: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στην παρέα μας. Έχει προκύψει ένα θέμα με αντιδράσεις κάποιων ομάδων όχι προσφυγικών για τις χορηγίες ή για τη στήριξη που υπάρχει από το κράτος προς τις προσφυγικές ομάδες. Νομίζω... Και υπήρχε ανακοίνωση κοινή όλων των προσφυγικών σωματείων, δημοσιεύτηκε στα social media κλπ. Θέλω να το συζητήσουμε αυτό το θέμα, βάζοντας την παρέα μας τον πρώην πρόεδρο της Νέας Σαλαμίνας, τον κύριο Γιάννο Χρυσοστόμου, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα αυτά.
4: Γιάννος, ναι.
3: Συν της άλλης, είναι και στην επιτροπή για τα έργα τα οποία θα γίνουν στο γήπεδο της Νέας Σαλαμίνας, στο Άμοχο, στην επιστροφή, τα οποία θεωρούνται πάρα πολύ σημαντικά. Κύριε Χρυσοστόμου, καλημέρα.
4: Καλημέρα, κύριε Χρυσοστόμου. Κύριε Γιάννο, καλημέρα.
5: Καλημέρα, αγαπητή Άλκη, αγαπητή Ανδρέα και στους ακροατές σας.
3: Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Δεν έχει και καλή αφορμή, αλήθεια είναι, αλλά έχει έτσι ένα.
4: Νομίζω η αφορμή είναι από την τελευταία παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Διγενή Μόρφου, που νομίζω εκεί δήλωσε ότι θα αυξηθεί η χορηγία προς
3: τα προσφυγικά
4: σωματεία.
5: Ναι. Από ό,τι έχουμε αντιληφθεί μετά από κάποιους εορτασμούς του Διγενή Μόρφου, τους οποίους προσκλήθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ανάφερε ο Πρόεδρος τη στήριξη της πολιτείας προς τα προσφυγικά σωματεία. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος τι ελέγχθηνε εκεί, διότι αντιλαμβάνεσαι είναι από το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ.
4: Σωστό.
5: Όμως γνωρίζω τα δεδομένα με τα προσφυγικά σωματεία τα τελευταία 15 χρόνια.
3: Καλά, υπάρχει όντως μουρμούρα ή γκρίνια ή πίεση από άλλες ομάδες μη προσφυγικές προς το κράτος να πάρουν ανάλογα χρήματα ή εν πάση περιπτώσει να πρημοδοτούνται όπως συμβαίνει με τα προσφυγικά σωματεία, ξέρετε κάτι τέτοιο?
5: Από ό,τι γνωρίζουμε έγιναν κάποιες σκέψεις και πληροφορίες οι οποίες προκύπτουν και από το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, όπου κάποια σωματεία έχουν παράπονο γιατί δεν λαμβάνουν ίση ή ανάλογη κρατική βοήθεια για τις ποδοσφαιρικές τους δραστηριότητες. Κάτι το οποίο δείχνει άγνοια του τι σημαίνει προσφυγικός σωματείων. Υπάρχει άγνοια επίσης το να αντιληφθούσει τις σημερινές πραγματικότητες. Όμως το θέμα, εγώ θέλω να αναφέρω ορισμένα πράγματα ιστορικά. Μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974, 4 στα 10 σωματεία έχουν αναστείλει δραστηριότητες τους. Το 1974 ήμασταν 15 προσφυγικά σωματεία, σήμερα είμαστε 9. Τα προσφυγικά σωματεία έλαμβαναν μια χορηγία πριν το κούρεμα της τάξης των 40.000 ευρώ η πρώτη κατηγορία, 30 η δεύτερη, 20 η τρίτη και το καθεξής. Παράλληλα έλαμβαναν και κάποια ποσά για επανασπορές, ήταν ενταγμένα σε μια διακρατική συμφωνία όπου η ελληνική κυβέρνηση φιλοξενούσε
3: για προετοιμασία,
5: για προετοιμασία και πήγαιναν οι προσφυγικές ομάδες εκπεριτροπής της πρώτης και δεύτερης κατηγορίας και το καθεξής. Μετά τα γεγονότα του 2013 και το κούρεμα, όλα αυτά έχουν ανασταλεί, δηλαδή όχι η χρηματική βοήθεια, αλλά η επιδότηση των επανασπορών, η επιδότηση των προετοιμασιών και το καθεξής, είχαν ανασταλεί. Όταν άρχισε δηλαδή η οικονομία να παίρνει τα πάνω της, σαν Επιτροπή Προσφύγων Σωματείων, ζητήσαμε να επανέλθουν. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι το διοικητικό κόστος τώρα να επιδοτούν επανασπορές και πόσα κιλά και το καθεξής, το κράτος ήρθε με τη σοφία του και είπε, εντάξει παιδιά, δεν θα λαμβάνετε τα σωματεία τα οποία χρησιμοποιούσαν από σφαιρικές εγκαταστάσεις, δεν θα λαμβάνετε αυτές τις εκτόσεις, θα πληρώνετε κανονικά και θα αυξήσουμε την κρατική βοήθεια, όπως και έγινε. Στη συνέχεια...
3: Άρα παίρνετε, για να καταλάβει και ο κόσμος, παίρνετε ένα ποσό ετήσια ως κρατική βοήθεια προς τα προσφυγικά σωματεία και περιλαμβάνει μέσα τα πάντα, ενώ ότι πρέπει με αυτά τα ποσά να διαχειριστείτε αναλόγως και δουλειές.
5: Ακριβώς.
3: Ναι.
5: Ακριβώς.
3: Ναι. Καλά, εγώ θέλω να ρωτήσω, εσείς νιώθετε ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες που σας βλέπουν ως βάρος στο οικονομικό βάρος, πώς το νιώθετε?
5: Το θέμα είναι στη σημερινή εποχή, φαίνεται ότι υπάρχει άγνοια, όπως είπα και στην αρχή, τι σημαίνει προσφυγιά. Και εγώ θα παραθέσω διάφορα παραδείγματα. Τι σημαίνει προσφυγιά? Σημαίνει ότι η τοπική κοινωνία έχει διαλυθεί, είναι διάσπαρτη από τον πύργο της Λυρίας μέχρι την ακριτική Δερίνια και το Παραλίμνη. Και αντιλαμβάνεστε ότι 50% των αμοχωσιανών βρίσκονται στη Λάρνακα, το άλλο 30% στην Λεμεσό, το 10% σε επαρχίες Λευκοσίας και άλλο 10% στην επαρχία Μπάφου. Και αντιλαμβάνεστε τώρα, η τοπική κοινωνία δεν υπάρχει, δεν υφίσταται οργανωμένα, ή δεν δίνει όπου στηρίζουν τα σωματεία τα τοπικά. Για μας δεν υπάρχουν. Για να καταλάβετε, κάθε χρονιά που κάνουμε τα παιχνίδια με την ανόρθωση και κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις, ο Δήμος αδυνατούσε, διότι το κράτος του παρέχει μόνο τα ημερομίσια των υπαλλήλων και κάποια λεφτά για να κάνει διαφώτιση στο εξωτερικό. Και αντιλαμβάνεστε ότι πληρώνουμε και δεν έχουμε πρόβλημα που τα πληρώνουμε αυτά τα έξοδα. Θεωρούμε τα τιμή μας που τα πληρώνουμε. Όμως το πιο σημαντικό ποιον είναι? Το πιο σημαντικό είναι ότι οι τοπικές κοινωνίες σε διάφορες περιοχές με τους ξένους επενδυτές, με την ανάπτυξη που υπάρχει, υπάρχει ευμάρεια. Εμείς δεν έχουμε πρόσβαση σε όλα αυτά.
3: Ναι. Και πληρώνουν κάποιες ομάδες, έτσι, ενίκιο, δηλαδή στον ΚΟΑ, η Άσια Οδηγενής, ο Ηρακλής, πληρώνουν ενίκιο. Εντάξει, μπορεί να είναι πιο χαμηλό, αλλά πληρώνουν. Δηλαδή το ποσό είναι σημαντικό αν το κάνεις.
4: Δεν μπορεί να υπάρχουν σήμερα άτομα που να βάζω στην ίδια ευθεία, στην ίδια γραμμή τα προσφυγικά σωματεία με τα μη προσφυγικά.
3: Εγώ έτσι πιστεύω.
5: Αγαπητέ Ανδρέα, για πιο financial fair play μιλούμε. Μιλούμε ότι η τοπική κοινωνία, οι Ρώσοι, οι Ουκρανοί, ξέρω εγώ, ξένοι επενδυτές έρχονται, μπαίνουν σε αναπτύξεις, μπαίνουν σε ομάδες, ρίχνουν λεφτά. Είδατε σε καμιά προσφυγική ομάδα να έχουν έρθει να επενδύσει? Πέραν αυτού, η δυναμική της τοπικής οικονομίας, όπως λειτουργεί σήμερα, η διαφορά είναι από τη μέρα με νύχτα. Τη μέρα για τα τοπικά σωματεία, για τη νύχτα για μας είναι ένα σκοτάδι. Δεν έχουμε πρόσβαση σε τοπικούς επιχειρηματίες, διότι ναι, η σύνδεση χάθηκε, αγαπητοί φίλοι.
3: Εντάξει, στο βαθμό του δυνατού, ναι, έχει χαθεί, ναι. Ναι. Και στο βαθμό του δυνατού γίνονται κάποιες προσπάθειες.
5: Σε μεγάλο βαθμό. Άρα ναι, η ανικανότητα, εγώ θα το πω και με τολμώ να το πω, η ανικανότητα να μπορέσουν να επιβιώσουν τα σωματεία τους οικονομικά, ή η εύκολη λύση, ξέρεις, ζούμε και στην εποχή που θέλουμε τα όλα έτοιμα. Η εύκολη λύση είναι, εντάξει, 50 χρόνια μετά είπαν κάποιοι, από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, υπάρχουν πρόσφυγες. Ναι, υπάρχουν
3: πρόσφυγες. Ναι, για όνομα του δεν υπάρχουν.
5: Υπάρχει ο Πάρης ο Ανδρέου, υπάρχει ο Πραστίνης, ο Κίλης ο Φιλίππου, ο Δήμος ο Γεωργιάδης, ο Κώστας ο Καραβίδας, ο φίλος ο Κώστας, ο Γιαννουρίς, ο Αντώνης, ο Μαυρίς, μια μορφή των προσφυγικών σωματείων, οι οποίοι είναι εκεί, κρατούν τον νόστο, την επιθυμία για επιστροφή. Είναι εκτός αν αυτοί όλοι θέλουν να κλείσει το Κυπριακό και να οριστικοποιηθεί η δικοτόμηση, το λοιπόν, να μας το πούν ξεκάθαρα, δεν βρίσκουν αφορμές τα προσφυγικά σωματεία.
3: Θα επανέλθετε με κάποια ανακοίνωση για
5: και
3: να...
5: Εάν χρειαστεί, αγαπητέ...
3: Για να πείτε ποιοι είναι τα σωματεία που είναι απέναντι και έχουν αυτή τη στάση.
5: Εάν χρειαστεί θα επανέλθουν. Όλοι αυτοί που ανέφερα, αν νομίζετε ότι έχουν κανέναν κέρδος του το ποδόσφαιρο, φεύγουν φτωχότεροι.
3: Μας το έχει ξαναπεί και ο Κίκης ο Φιλίππος.
5: Παραθέτουν εθνικό, ναι. Καταθέτουν εθνικό καθήκον, αγαπητέ φίλε, και να αφήνει και να αναλογιστούμε το εξής. Μου λέει κάποιος, καλά ρε Γιάννο, τι επέτυχες που την παρουσία σου στη Σαλαμίνα, έχασε τις ώρες σου και τα λεφτά σου και το καθεξής. Λέω του μόνο και μόνο που δεν εδόρισα στην τοπική κοινωνία τα παιδιά των προσφύγων, το λίγο. Και κάθε Κυριακή, Σαββατοκύριακο, είναι στα τσιμέτα και τραγουδούν για μια πόλη που δεν έχουν γνωρίσει, τους λέω, αυτό είναι το επίτευγμα όλων των προέδρων. Δηλαδή, σκεφτείτε πόσες χιλιάδες προσφυγόπουλα με καταγωγή από την Αμόχωστο τραγουδούν, εγνωρίσαν μια πόλη, εγνωρίσαν ένα χωριό, την Κερίνια, την Κατοκοπιά, την Άχνα. Τα έχουν γνωρίσει μέσα από το ποδόσφαιρο, αγαπήσαντα.
3: Αυτό είναι αλήθεια. Μάλιστα.
4: Σωστό.
3: Κύριε Χρυσοδόμου, θα επανέλθουμε, επειδή δεν έχω χρόνο, έχω και άλλο θέμα, αλλά θα επανέλθουμε γιατί θέλω να συζητήσουμε κάποια στιγμή και για το κομμάτι των γηπέδων, γιατί θα υπάρχει μια τεράστια αναβάθμιση και στο δικό σας γήπεδο και της Νέας Σαλαμίνας, εννοώ, της Ανόρθωσης και του Εθνικού. Θέλω να το συζητήσουμε αυτό το θέμα, αλλά επειδή είναι μεγάλο, προτιμώ να το κάνουμε άλλη φορά σύντομα.
5: Χαρά μου και ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Γεια σου Γιάννου.
3: Ναι. Βεβαίως, βεβαίως.
4: Μιλήσαμε χθες βράδυ.
3: Ευχαριστούμε. Καλημέρα κύριε Σόφωνο, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Κύπριος προπονητής, μεγάλο κεφάλαιο. Έχουμε κάποιες επιτυχίες, δηλαδή Ηλίας Χαραλάμπους, είναι επιτυχία η παρουσία του στην
4: Ελλάδα. Βέβαια.
3: Και έβγαλε πράγματα για την ποιότητα των Κύπριων προπονητών. Υπάρχει αμφισβήτηση γενικότερα, είναι δύσκολο επάγγελμα. Οπότε
4: πάρα πολύ και το ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει πέσει πάρα πολύ στη συνείδηση του κόσμου ο Κύπριος προπονητής.
3: Όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά σε κάποιοι μουρμουρούν.
4: Πάρα πολύ είπαν.
3: Πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών, ο Μιχάλης Σεργίου, είναι στην τηλεφωνική γραμμή για να το συζητήσουμε αυτό το θέμα.
4: Ίσως φταίνε οι διοικούντες των σωματείων, οι οποίοι δεν τους εμπιστεύονται.
3: Δεν τους εμπιστεύονται. Μιχάλη, καλημέρα, καλό πρωινό.
4: Γεια σου, Μιχάλη.
6: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
3: Μια χαρά, εσύ. Ξέρεις, αυτό που νιώθουμε και το συζητάμε πολλά και με τον Αντρέα είναι ότι οι Κύπροι προπονητές δεν παίρνουν τόσες ευκαιρίες όσο παίρνει ένας ξένος προπονητής ή δεν έχουν έτσι μια περίοδο χάριτος που είναι λογικό να υπάρχει για ένα νέο προπονητή. Με την επόμενη μέρα ξεκινάει η γκρίνια. Με έναν ξένο προπονητή αυτό το πράγμα δεν το συναντάμε, δυστυχώς. Το νιώθεις αυτό το πράγμα?
4: Ναι, ναι. Το είχαμε με το Σατσιά φέτος. Ξεκίνησε άσχημα. Τον εμπιστεύτηκε η Ομονία Ραδίπου και είδαμε τα αποτελέσματα.
3: Έλα, Μιχάλη.
6: Συμφωνώ μαζί σας και αυτό συμβαίνει, το ξέρω πολύ καλά, και με τους Κύπρους ποδοσφαιριστές που θέλουν και αυτοί όταν μπουν σε μια ομάδα πίστοση χρόνου για να εξελιχθούν. Το ίδιο προπονητής, ο Μαρίος Ατσάς, το είπε και ο Ανδρέας, ξεκίνησε λίγο άσχημα στην πορεία, το στηρίξαν, δικαιώθηκαν και ο ίδιος και οι αυτοί του Ραδίπου. Ο Ηλίας, όπως είπατε, ήταν τρανό παράδειγμα που δεν πήρε τις ευκαιρίες που έπρεπε να πάρει ή που δικαιούταν να πάρει.
3: Εδώ,
6: στην Κύπρο, αφιλητήθηκε από κάποιους, έκανε μια εξαιρετική πορεία στη Στεάουα, τίμησε όλους τους Κύπρους προπονητές, το συγχαρήκαμε σε αυτήν πάρα πολλές φορές και τον βραβεύσαμε και τον ξαναβραβεύσαμε για την πορεία του. Μας τιμάει η πορεία του. Τελείωσε επειδή και ο φίλος ο Ηλίας έχει ένα μήνα, δύο που φύγει από τη Στεάουα. Δεν είχε καμία πρόταση από εκεί, ούτε κάποια ενδιαφέρον από κυπριακή ομάδα. Αυτό δεν σας λέει κάτι. Και λέμε τώρα το παράδειγμα του Ηλία που ήταν στο εξωτερικό. Για μόνο ο Ηλίας με αυτή την πορεία στο εξωτερικό δεν διαφέρει κανένα.
4: Πού το αποδίδεται αυτό?
6: Δεν ξέρω. Τι να σας πω.
4: Γιατί οι διοικούντες δεν εμπιστεύονται τον Κύπριο προπονητή?
6: Δεν ξέρω. Πρέπει να
3: ή στο βαθμό που θα έπρεπε. Γιατί υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις. Αλλά είναι λίγες.
6: Υπάρχουν, ναι. Είναι λίγοι, ναι. Ο Ακρίδας, για παράδειγμα, φέτος εμπιστεύτηκε μόνο Κύπριος προπονητής.
3: Ναι, αλήθεια.
6: Έχασε την. Δεν κρατήθηκε την ερευνητική. Στο τσακ,
3: στο τσακ. Ναι, ναι, ναι.
6: Μέχρι την επόμενη στιγμή. Ίσως θα ήταν λίγο πιο τυχερός ο Ακρίδας, θα το ζώταν. Το Ολυμπιακό στηρίχτηκε σε Κύπριους. Γιατί ο Γιώργο Κωσίου ήταν Κύπριο.
3: Ναι, ναι, για τον Γιώργο έτσι ήταν.
6: Ακριβώς. Και στη σχολή μας τελείωσε.
3: Και το Μάριο, το οποίο του πήγε στο φινάλε στην παραμονή, το Μάριο του Χριστοφή.
6: Ακριβώς. Ναι. Άρα η ομάδα δηλαδή, που ξεκίνησε τελείωσε με Κύπριο και είδαμε ομάδες που ο Εθνικός τελείωσε με τον φίλο Βέσκο.
3: Τον οποίο τον θεωρούμε Κύπριο εννοείται.
6: Ακριβώς. Όμως αν θυμάστε πόσα παιχνίδια είχε με τον Πορτογάλο τον προπονητή, νομίζω ήταν 10 ή 11 χωρίς νίκη συνεχόμενα.
3: Ναι, ισχύει. Ισχύ,
6: το είδε ο κ. Γιαννέσκι με την Κρασάβα. Ήταν 10 παιχνίδια χωρίς νίκη. Επέστε με έναν Κύπριο προπονητή που θα μπορούσε με την εμπειρία σας τα χρόνια να ήταν 10 παιχνίδια χωρίς νίκη. Στα 3 θα είχε φύγει. Άρα δεν ξέρω γιατί.
3: Μιχάλη, αλλάζει αυτό το πράγμα, εσύ το βλέπεις να αλλάζει. Δηλαδή, εννοώ να βελτιώνει την κατάσταση. Γιατί, να σου πω κάτι. Είναι πάρα πολλοί που έχουν, κάνει το, έχουν πάρει το UEFA Pro. Πληρώνουν πολλά λεφτά για να αποκτήσει το UEFA Pro ή το UEFA, γενικά τα διπλώματα.
6: Ναι. Πρέπει να βρούμε τον αλλάξει, Γιάννη. Ίσως τώρα με το UEFA Pro στη β' κατηγορία να έχουν τριβή με το αντικείμενο συνέχεια οι προπονητές για να μπορούν και να εξελίσσονται, που είναι καλό αυτό. Θα δούμε και με τη σχολή προπονητών τι άλλες λύσεις μπορούμε να βρούμε για να αξιοποιηθεί ο Κύπρος προπονητής, ειδικά τα παιδιά του UEFA Pro που ένας προπονητής τώρα έχει αρκετά λεφτά να δημορφωθεί. Με το UEFA Pro ειδικά θα είναι δύσκολο να παγουλέψει τη γάμα εθνική.
4: Να το θέσω κάπως διαφορετικά. Εκτός από τον Ηλία Χαραλάμπους που έχει να επιδείξει κάτι τρόπαια. Πιστεύετε ότι ποιοι άλλοι Κύπροι προπονητές θεωρείτε ότι είναι αδικημένοι αυτή τη στιγμή?
6: Να μην πω σε ονόματα τώρα, γιατί κάποιος θα αδικήσω σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι και ο Μπουσαντής είναι λίγο έξω και δικαιούται να πάρει για τις κρύες.
4: Εντάξει, είπαμε προηγουμένως, αναφερθήκατε στον Κωστή, στον Μιχαήλοβιτς, τώρα στον
3: Πούρσα.
4: Στον Μουρσαϊτίδη. Δεν είναι Κύπροι αυτοί, συγγνώμη.
6: Ο Χρήστης, ναι. Ο Μιχαήλ μπορούσε να πάρει κάποιες ευκαιρίες. Ο Χριστόδουλος έκανε μια θητεία στη Σαλαμίνα.
3: Ναι.
6: Αμέσως δεν πήρε ευκαιρία. Ξαναβγήκαν και άλλα παιδιά όπως ο Μάριος Νικολάου, ο Χρήστος Χαραλάμπους. Ναι. Πήραν κάποιες ευκαιρίες. Ο Νίκος Νικολάου.
3: Ο Σοφρόνης έχει δουλέψει παντού. Λέει,
6: ο Σοφρόνης έχει δουλέψει παντού. Και μας τίμησε ο Σοφρόνης με τις παρουσίες του. Και έδειξε ότι μπορεί ο Κύπριος προπονητής. Άρα πλέον στα σωματεία πώς μπορούν να αξιολογούν και να δώσουν όντως μια πραγματική ευκαιρία σαν προπονητή. Τι θα κερδίσουν.
3: Αντρέα, είναι πάρα πολύ ο κόσμος που ασχολείται με την προπονητική. Γιατί δεν μιλάμε τώρα για τη βιτρίνα 5-10 ονόματα που τους ξέρουν όλοι. Έχει πολλούς νεαρούς. Για να μην σου πω τους δεκάδες, μην πω εκατοντάδες νεαρούς οι οποίοι έχουν εμπλοκή με τις ακαδημίες, που εκεί τα πάντα είναι πάρα πολύ χαμηλά. Δεν μπορείς να βιοποριστείς αποκλειστικά σαν προπονητής αν δουλεύεις σε μια ακαδημία, Μιχάλη. Και δεν μπορεί να αλλάξει και αυτό το πράγμα. Έτσι. Δηλαδή οικονομικά δεν μπορεί να
6: αλλάξει. Είναι δύσκολο να αλλάξει οικονομικά αυτό. Κάποιες ομάδες όντως έχουν. Μπορεί να πάρει περισσότερα λεφτά να προπονητήσει σε κάποιες ομάδες, σε λίγες όμως. Όμως και πάλι εκεί οι προπονητές κάνουν λειτουργήμα. Επιμορφώνονται και είναι η βάση μας.
3: Εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, συμφωνώ.
6: Είναι πιο δύσκολα και για μένα εκεί πρέπει να δώσουν περισσότερη έμφαση και με τους πιο έμπειρους προπονητές. Εκεί είναι η άψυξη. Άρα από τους κάποια 14, 15, 16, 17, εκεί θα βγάλεις καλούς ποδοσφαιριστές να πάνε στην κάποια 19 στην πρώτη ομάδα. Άρα και εκεί θέλουμε πολύ καλούς προπονητές να επιμορφώνονται και το κάνουν τα παιδιά. Έχουμε μια νέα φουρνιά προπονητών που όντως δείχνουν θέληση και μάθηση, θέλουν να επιμορφωθούν, εξελίσσονται μαζί με τον ποδόσφαιρο, ξέρετε πολύ καλά, στο χρόνια στον χώρο, ότι το ποδόσφαιρο εξελίσσεται ραγδαία. Αλλάζουν τα πράγματα. Άρα ένας παλιός προπονητής που αν δεν επιμορφωθεί, αν δεν εξελιχθεί μαζί με τον ποδόσφαιρο, θα είναι πίσω. Και βλέπουμε νέα παιδιά γίνονται και άλλοι προπονητές και 2000.
4: Εγώ πιστεύω ότι μια καλή λύση, Μιχάλη, είναι να αναβαθμιστεί η δεύτερη κατηγορία, ούτως ώστε πολλοί προπονητές να είναι πιο εύκολο να
3: εργοδοτήσουν. Όταν λέμε αναβάθμιση εννοούμε σοβαρή αναβάθμιση.
4: Σοβαρή αναβάθμιση.
3: Δηλαδή να πέσει κρίμα.
4: Θα είναι μια καλή λύση. Πρέπει να το δει η Ομοσπονδία. Να αναβαθμιστεί.
6: Θα είναι μια πολύ καλή λύση. Ναι.
4: Πολύ καλή λύση.
6: Η β' κατηγορία να, με σωστές τομές όμως και καλές τομές για να μπορεί όντως να βαθμιστείτε
3: να είναι κάτι που να μείνει.
6: Έσοδα.
3: Ναι, έσοδα για τις ομάδες.
4: Το πρώτο είναι χορηγούς, αυτό. Το πρώτο είναι αυτό.
3: Τηλεοπτική κάλυψη. Δηλαδή,
6: δεν είναι μεγάλα τα ποσά που παίρνουν οι ομάδες στη β' κατηγορία.
4: Και δεν είναι ντροπή οι προπονητές μας να δουλέψουν στη δεύτερη
3: κατηγορία. Όχι,
6: βλέπουμε σε χώρες όπως η Πορτογαλία, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ελλάδα. Πολλοί προπονητές που είναι η Α ή η Β, δουλεύουν με το ίδιο ρυθμό, έχουν όχι τα ίδια συμβόλαια, αλλά κοντά, γιατί είναι αναβαθμισμένες οι κατηγορίες τους.
3: Ναι.
6: Και η Β.
3: Ναι, ναι.
6: Πρέπει όντως να γίνει μια σωστή αναβάθμιση της Β κατηγορίας. Όπως επίσης που πολλές φορές υπόθηκε για ομάδες Β των ομάδων μας. Για να μπορούν να εξαιρεθούν, γιατί είναι μεγάλη διαφορά, είναι μεγάλο τον ΚΑΠ από το ΚΑΠ 19, ενός πως έτσι μέχρι την πρώτη ομάδα.
3: Σωστό.
6: Εκεί
3: σωστό.
6: Αν υπήρχε κάτι, αλλά δεν πέρασε, δεν το θέλουν πολλές ομάδες, λόγω θα είναι έξτρα έξοδα. Όμως είναι ένας τρόπος και για τον Κύπρο προπονητή και για τον Κύπρο ποδοσφαιριστή να εξελιχθεί και να είναι πιο έτοιμος.
3: Μάλιστα, συμφωνούμε.
6: Υπάρχουν λύσεις. Φτάνει να έχουμε όλοι καλή θέληση και να βρεθούν. Θεωρώ ότι αξίζει ο Κύπρος προπονητής. Αξίζει ευκαιρίες.
3: Ωραία. Ραδιοφωνικά το θέμα αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι δεν μπορεί να συζητηθεί στην ολότητά του. Οπότε να πω ότι με τον Μιχάλη θα είμαστε μαζί μέσα στην εβδομάδα. Θα κάνουμε ένα podcast στο Talkers EY, στην πλατφόρμα μας, στο YouTube. Οπότε θα το συζητήσουμε. Θα τα πούμε στο στούντιο του Ωμέγα και εκεί θα συζητήσουμε όλα τα θέματα που αφορούν τους προπονητές με πολύ περισσότερες λεπτομέρειες. Οπότε, Μιχάλη, ραντεβού εκεί.
4: Γεια σου, Μιχάλη.
3: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάλι δεν θα προλάβω. Τι θα κάνουμε τώρα με τη σκληρότητα, δεν θα προλάβουμε.
7: Δευτέρα.
3: Πάλι Δευτέρα. Όχι, να ειδοποιήσουμε, Δευτέρα, να βγάλουμε, να κάνουμε κληρώσεις, να στείλουμε μηνύματα. Όχι, γίνεται, γιατί ειδικά με το δώρο το πόλι πρέπει να φύγουν σήμερα. Τα δώσαμε μόλις ένα και πρέπει να δώσουμε άλλα 4 πακέτα.
4: Να μας δώσει 2-3 λεπτά ο κύριο Μιχάλη.
3: Όχι. Bye. Δεν προλαβαίνουμε γιατί έχουμε δελτίο και θα τα πούμε. Ραντεβού Δευτέρα πρωί με νέα βουλή.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
10: 15. Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
10: Τι?
9: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
10: Τώρα μιλάς σωστά!
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
13: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 10.
15: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
16: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
17: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
19: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
20: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού.
7: Πραγματοποιήθηκαν ψες στα βραβεία του ΠΑΣΠ με την Ομόνια να θριαμβεύει καθώς κορυφαίος προπονητής αναδείχθηκε ο Χένινγκ Μπέρκ και κορυφαίος ποδοσφαιριστής ο Σεμέδο με δεύτερο τον ΜΑΕ και κορυφαίο νέο τον Παναγιώτη Ανδρέου. Τα χρυσά γάντια για τον πρώτο όμιλο Πύρο Φαπιάνου και για το δεύτερο Ζάντρο της Κράσα Βαϊνή. Κορυφαία δεκάδα Φαπιάνου Κουβίτα, Μιλίσεβιτς Κουλυμπαλής, Σένσε Ανδρέου, Βάντρο Μασούρας, Μάικ Τόμας και Σεμέδο. Με τις αναμετρήσεις της 10ης αγωνιστικής του πρώτου γκρουπ ολοκληρώνεται σήμερα το φετινό πρωτάθλημα. Ομονία Απόλλωνας Πάφος από Ελλάδα ΣΑΕΚ και οι τρεις αγώνες θα αρχίσουν στις 5:30 και θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από CitaVision και CableNet. Να κλείσει ιδανικά μια ονειρική σεζόν θέλει η Ομόνια που κυνηγά και το ρεκόρ των 87 βαθμών. Σήμερα απέναντι στον Απόλλωνα δεν υπολογίζονται σε μέδο Παναγιώτου Ερακοβίτς. Οι πράσινοι αναμένουν την απάντηση του Σιμίτς. Πρόβαν τσενεράλε σήμερα στον Απόλλωνα εν ώψη τελικού κυπέλου με το Λοσάδα Μοζαμίρη Σκάρι με Γκασπάρεν, ο Σμέρχαλ και Ντουοντού τρέχουν να προλάβουν τον τελικό. Σειρά στι ανανεώσει παίρνουν Λοσάδα και Κβίτα. Πρόβαν τσενεράλε και για την Πάφο σήμερα απέναντι στον Απόλλωνα εν ώψη τελικού κυπέλου, του τελικού κυπέλου τη ερχόμενη Παρασκευή. Εκτό Σούνιτ Φελίπε και Επιλέα, ερωτηματικό Ιωάννου και Κορέα, ίσω πάρει χρόνο ο Γκολτάρ. Στον Απόλλη είναι γεμάτο το απουσιολόγιο, ενώ το σημερινό παιχνίδι αναμένεται να είναι το τελευταίο του Γκαρσία στον πάγκο. Η επιστροφή του Σαβαλιάση στην Κύπρο θα φέρει και νέο κύκλο επαφών. Με στόχο την κατάκτηση τη δεύτερη θέση, θα αντιμετωπίζει η ΑΕΚ τον σημερινό αγώνα με τον Άρη. Πρώτον πυλών του Λαρνάκη, ο Κώστας Πηλέας, την ώρα που αναμένεται και η απάντηση του Πόνους, Ρόντεν Σουάρεθ και Κομάρα αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν. Συνεχίζονται οι διεργασίες στον Άρη εν ώψη τη νέα σεζόν, με του πράσινου να έχουν καταθέσει πρόταση στον Άλβες και αναμένουν. Η ανόρθωση βρίσκεται σε επαφές με τον Πανσεραϊκό για την περίπτωση του Καραμανόλη, αναμονή για Κίκο και Μπέρκστρομ. Στην ΑΕΛ ενδιαφέρονται για Παπαγεωργίου, ενώ αποχωρεί ο Παπαφώτης. Ο Κεραυνός κέρδισε την ΑΕΚ 94-80, σοφάρισε 2-2 και στέλνει τη σειρά των τελικών στο πέμπτο παιχνίδι, όπου θα κριθεί και ο πρωταθλητής στην Basket League. Πλήρη στήριξη προς Μεντιλίμπαρα από τον Ολυμπιακό, ενώ σε κρεμότητα βρίσκεται το θέμα ανανέωσης του Ροντινέη. Θέμα ημερών είναι η επίσημη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Νέστρουπ. Ο Ολυμπιακός ρίχνεται σήμερα στη μάχη του Final Four, υποδεχόμενος στις 6 τη Φενέρμπαχτσε, στις 9 Βαλένθια Ρεάλ. Στην Ιταλία στις 9:45 Φιωρεντίνα Αταλάντα. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
20: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Παρασκευή σήμερα, τελικός κυπέλου Γαλλίας, Lens Nice στις 10 το βράδυ.
2: Φρέσκο γάλα, καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του, για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
3: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
0: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Πάμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον καλό κόσμο. Καλημέρα και στην Ελένη και στην Εύη που μου κάνουν παρέα τώρα στο στούντιο.

Εγινήκαν επεισόδια, λέει, παιδιά, εχθές στην Πάχναν. Έπαιζε ξύλο. Εμπλοκάραν οι εκτινοτρόφοι τους δρόμους. Διότι ο αυθόδης πυρετός επέγγε στην Πάχνα. Τώρα εντάλλως επέγγει στην Πάχνα. Φταίουν οι υποψήφοι. Διότι βούρα από τσί, βούρα από δάνα συνάξουν ψήφους. Να μου πείτε γιατί φταίσαι. Όχι, φταίσαι. Διότι πλησιάζουν και εκτινοτρόφους. Να τους πούν το έναν, να τους πούν το άλλον. Διότι οι εκτινοτρόφοι είναι πολλοί. Λαλούς έχουν πρόβλημα τώρα, να τους πούμε ότι είναι να τους το λύσουμε. Εμά αν ένας υποψήφιος που έχει ψηφοφόρους στην Πάφο, φύπου το γέρι, ας πούμε, που τη Λευκοσία και πάει να πιάει ψήφους στη που και πονή Πάφος, πονή Πάχνα, πονή Λεμεσόφο. Φύπου το γέρι, ας πούμε, που τη Λευκοσία και πάει να πιάει ψήφους στη που και πονή Πάφος, πονή Πάχνα.

δώσαμε μπάστε εκλογές και δεν μας ενδιαφέρουν τίποτε άλλα προβλήματα. Ο πρόεδρος έκοψε να πιένει στην Ινδία. Είτε μου να κάνεις στην Ινδία, κύριε πρόεδρε. Και φόρησε και το γελεκάκι, το επίσημο που φορούν οι Ινδοί. Κάτσε δαμέ, αφού έχουμε προβλήματα, έχουμε αυτό την πυρετό. Δεν τους κτηνοτρόφους, δεν τον κόσμο. Ενάρτης μόνο την Κυριακή να ψηφίζει και αφής πάλι. Έχουμε και τούτο τον κύριο Παπαναστασίου που ήταν υπουργός ενέργειας. Θέλει να προσφέρει, λέει, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρεία εξόρυξης και εμπορίας ορυχτών. Πήγαινε, κύριε Παπαναστασίου. Αν τους βγάλεις τα ορυχτά να τους συμβουλεύσεις, σύνταλος να βγάλουν τα ορυχτά τους όπως μας έφκανε σε εμάς το φυσικό αέριο. Πώς να καρτερούμε ενώ στο 2028 που είπα εσύ, 48 και...

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση.

0: χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
1: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
2: Όταν οδηγούμε, προσέχουμε τα υπόλοιπα αυτοκίνητα και το δρόμο. Δεν περνάμε με κόκκινο ή πορτοκαλί φανάρι και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις στροφές του δρόμου.
3: Ο Σύνδεσμος Γονέων Λυκείου Κολοσσίου

0: Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο RMHC Cyprus υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη στήριξη του Δήμου Κορίου, Ακαδημίας Ασύλ και Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλό σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
2: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
5: Είτε μέσα στο γήπεδο.
6: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
5: Είτε έξω από αυτό.
7: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
8: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
5: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Κυριακή 24 Μαΐου, το Omega Channel, στον Παλμό των Εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας, ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα, μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας, με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκητάλη παίρνουν οι Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ομέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΛΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Ομέγα Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί. Μέχρι αργά το βράδυ.
10: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών Mass μέχρι και 27 Μαΐου. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Περιέρ ανθρακούχο νερό 4x330 ml 2,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Από τον τόπο μας πατατάκια κυματιστά 200 γραμμάρια 1,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
11: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
12: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
13: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου? Δάνια μωρό μου.
14: Ανακαινίζουν το.
13: Έτσι, ε.
14: Αγάπη, βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλο τον κόσμο.
13: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ.
14: Μα μόνο τηλεόραση.
13: Εντάξει. Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
14: Λίγο. Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
13: Ξέρω, ξέρω.
14: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
15: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφή μου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
16: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
17: Πανέτοιμοι!
16: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
17: Dua Lipa!
16: Μπάρτσα ή Liverpool?
17: Μπάρτσα!
16: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Super Sport 104.
19: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
20: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνο.
19: Οι παροιμίες του λαού για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
21: Πάμε και στις παροιμίες μας για να μαθαίνουν οι νέοι. Μια παροιμία λέει: βρέσεται ο βόρταγος. Δηλαδή βρέχεται ο βάτραχος. Για αδύνατα. Και όπως ακριβώς δεν βρέχεται ο βάτραχος, ούτε και ο άτιμος νοιάζεται για την αντιμία του. Για αυτούς τους ανεδείς και προκλητικούς τύπους, συνήθως λαλούμε τούτος ή τούτη έγκολο κασόφυλλο. Τούτος εμμουσιαμάς, νερόν έγκολα πάνω του.

βρίσκει που την πέτρα να φορμεί. Που την πέτρα βρίσκει αιτία για καυκά. Για καυκατζίες που εφευρίσκουν εύκολα προσχήματα για να μαλώνουν. Και από την άψυχη την πέτρα να ακόμη βρίσκουν αφορμή να καυγαδίσουν. Για οξύθυμους, εριστικούς, καυκατζίες. Λέγεται επίσης η παροιμία βρωμή ή αχτυπά αυκά. Λέγεται για το ποτήρι κυρίως μέσα στο οποίο ήπιεν εκείνος που προλίγου έφαεν αυκόν και το ποτήρι έμεινε άπλητον και μυρίζει αυκά. Ακόμη εντονότερη η μυρωδιά, λαλούμεν βρωμή αυκά βούρκα, σαν τα αυκά τα βούρκα. Τυπικές εκφράσεις όπως βρωμή χιλιές,

0: εσείς κι είσαι συλλογισμένος. Βουλιάξαν τα καράφια σου κι είσαι τσιμακωμένος. Τι να σου πω, φίλε Κωστή, και μπορώ να σε εξηγήσω. Έχω ένα γερυμό κατόν, θέλω να το ξορίσω. Παίρνω τον τσι, παίρνω το δά, πάπου κι αν το χαμνίσω, πάντα τη στράτα βρίσκει την κι έρχεται πάλι πίσω. Προχτές εν τον εχάμνησα από τσιμπον το πισούρι. Εν και πιστεύκεις ρε Κωστή, ελούθηκεν τα βούρι κι απίαν όχτους και λαξές όπως το απιτούρι. Ολάν όπως τον άπαρον, είδες ποτέ σου σφαίραν. Ούτε μου σκέφτηκα λεπτόν πως θα τα βγάλει πέρα. Κι ως που να φτάσω έσω μου στη σκάλα με καρτέραν. Προχτές παλέντον έδισα μέσα σε μια σακούλα και πήρα τον μες στα βουνά που τσιμπώνει φασούλα. Χέμα βάλα του και νερό, φαΐ να του γεννάσω. Μα ούτε που πρόλαβα πειλέ έσω μου για να φτάσω και στράφησαν τον Κύριον. Θα αρκούμε ένα σπάσο. Εβούρα μέσα στην αυλή μια κάτω και μια πάνω. Τα νεύρα μου πιο σπάσαση νομίζω θα πελάνω. Μα μπράβο του τον Παναή, άκουε να πελάνεις. Άκου καλά τι θα σου πω και κρός του τι θα κάνεις. Κι άσε σακούλα να μπασά για κάσα μέσα βάρτον και βάλωστα να μέθον πως δεν περνάς τον κάτον. Κι αύριον πον Κυριακή και έχουμε αργίαν, τράβα τσι πας τα ρακαπά, ξέρεις την Παναγίαν. Πας την παλιάν την εκκλησιάν, ευτής δεξιά να κλώσεις, τράβα προς τη Σικόπετρα για να το σαντανώσεις. 2-3 χιλιόμετρα γιοφύρι θα ανταμώσεις, κατέβα μες στον ποταμό να θέλεις να γλιτώσεις και μέτρινε στο όγκλο νταρκάτσι για να κλώσεις. Όσο να κλώσεις, αθυμού ταχύτητα να ρίψεις, γιατί στο πρώτο στα δεξιά πάλι θα ξαναστρίψεις. Κι αμέ πεζίναν πάτα του και φόρα να του δώσεις. Κι ύστερα που τέταρτον στα αριστερά να κλώσεις και τράβα πιο νολόησα. Θα δεις δέντρα κομμένα, κάτι παλούρες κάτσαρα, βάτους ξεριζωμένα και κάτι φτάνω άμπελα μεσογερημωμένα. Ξαπόλα τον κάτω σου κι αμένα τον αφήσεις. Κι αν η στραφή αλλά ξανά εμένα να μου φτύσεις.
1: Πάει ο Κωστής στη δουλειά πρωί πρωί Δευτέρα, φακά την πόρταν και ανοίγει με μια ψηλή μανιέρα. Λαλή του φίλε Παναή, τι κάμνεις, καλημέρα.
0: Εγύρευκα σε ρε φίλε, εσύ τώρα έναν κάρτον, πέ μου να δούμε να χαρείς τι έγινε με τον κάτον. Άις μαδρε Κωστή και σου, δουλεύκεις μας θα αρκούμε. Έλα λες περικιάτευση και ευτυχώς να πούμε, που με έμεψε στα ανάθεμα χαζίρι να χαθούμε. Ευτύχημα που ο κάτος μου που το κατηγορούμε, ήβρε το δρόμο ευτυχώς πίσω για να στραφούμε.

0: κι αν κάνει.
1: Στο φίλο μας τον Μιχάλη Θεοδόρου που ακούει την εκπομπή μας, να του στείλουμε την αγάπη μας. Θα βρω το τραγούδι Μιχάλη μου και θα στο βάλω.
0: Τι παραγγέλεις και τι σου έρχεται, ό,τι κι αν κάνεις πλέον.
1: Κεντρικές φυλακές ακούν την εκπομπή μας.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα, πού πάτε? Λευκωσία. Λεμεσό, Λεύκαρα. Ναι, Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
4: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
5: Ο Δήμος Τροβόλου, στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου, παρουσιάζει την ξεκαρδιστική κομμωδία «Εκτός ελέγχου» του Ray Cooney, σε μετάφραση Χάρη Αριστίδου και Μαριάννας Καυκαρίδου και σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. Παραγωγή Σατυρικό Θέατρο. Τρίτη, 26 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών. Για πληροφορίες και εισιτήρια, Ticketmaster CY. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας, ο Mega Channel και δρόμος 100,5.
6: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
7: Πανέτοιμοι!
6: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
7: Dua Lipa!
6: Μπάρτσα ή Liverpool?
7: Μπάρτσα!
6: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
10: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
11: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
12: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
13: Με την ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρινά Αργυρού, με τις αναμετρήσεις της 10ης αγωνιστικής του πρώτου γκρουπ, ολοκληρώνεται σήμερα το φετινό πρωτάθλημα. Ομονία Απόλλωνα, Πάφος Αποέλ, Άρης ΑΕΚ και οι τρεις αγώνες θα αρχίσουν στις 5:30 και θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από Cita Vision και Cable Net ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας. Προς επαναδραστηριοποίηση βρίσκεται το Τσίριο, καθώς Κράσα Βέννη και Καρμιώτησα έπαιδειξαν ενδιαφέρον για να αγωνιστούν εκεί τη νέα σεζόν, ενώ υπάρχει πρόσφορο έδαφος και από την πλευρά του σταδίου. Να κλείσει ιδανικά μια ονειρική σεζόν θέλει η Ομόνια που κυνηγάει και το ρεκόρ των 87 βαθμών. Σήμερα απέναντι στον Απόλλωνα δεν υπολογίζονται σε μέδο Παναγιώτου Ερακοβίτς. Πράσινοι αναμένουν την απάντηση του Σίμιτς. Προβάν Τζενεράλε για τον Απόλλωνα ένωψη τελικού κυπέλου με το Λωσάδα όμως να μην ρισκάρει με Γκασπάρ ενός Μέρχαλ και Ντουοντού τρέχουν να προλάβουν τον τελικό. Σειρά στις ανανεώσεις παίρνουν Λωσάδα και Κβίτα. Προβάν Τζενεράλε και για την Πάφο σήμερα απέναντι στον Αποέλ ένωψη του τελικού κυπέλου της επόμενης Παρασκευής. Εκτός Σούνιτσε, Αμπρούνο και Πηλέας, ερωτηματικό Ιωάννου και Κορέια, ίσως πάρει χρόνο ο Γκολτάρ. Στον Αποέλ είναι γεμάτο το απουσιολόγιο, ενώ το σημερινό παιχνίδι αναμένεται να είναι το τελευταίο του Γκαρσία στον Πάγκο. Η επιστροφή του Λιάση στην Κύπρο φέρνει και νέο κύκλο επαφών. Με στόχο την κατάκτηση της δεύτερης θέσης αντιμετωπίζει εκ των σημερινού αγώνα με τον Άρη πρώτων πυλών των Λαρνακιών ο Κώστας Πηλέας την ώρα που αναμένεται και απάντηση του Πόνους. Ροντέν Σουάρεθ και Κομάρα αναμένεται να αποχωρήσουν. Συνεχίζονται διεργασίες στον Άρη εν ώψη της νέας σεζόν με τους πράσινους να έχουν καταθέσει πρόταση στον Άλβες και αναμένουν. Η ανόρθωση βρίσκεται σε επαφές με τον Πανσεραϊκό για την περίπτωση του Καραμανόλη αναμονή για Κίκο και Μπέρκστρομ. Στην Έλληνα ενδιαφέρονται για Παπαγεωργίου ενώ αποχωρεί ο Παπαφώτης. Ο Κεραυνός και η ΑΕΚ θα διεκδικήσουν τον τίτλο της Basket League στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς. Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα αφού σήμερα αρχίζουν οι αγώνες με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στις 6 τη Φενερμπαχτσέ, στις 9 Βαλένθια Ρεάλ. Πλήρη στήριξη προς τον Μέντι Λίμπαρ από τον Ολυμπιακό, ενώ σε κρεμότητα βρίσκεται το θέμα ανανέωσης του Ροντινέη. Θέμα ημερών η επίσημη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Νέστρουπ. Στην Ιταλία στις 9:45 Φιωρεντίνα Αταλάντα. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχιροί αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
14: Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Ακούσαμε το τραγούδι «Γελιέσαι» με τον Χάρη Ακριτίδη από τα καινούρια που έχουμε εδώ στο Super Sport 104. Λένα ζευγαρά τα χάνω.

0: Πάμε και στον Άγιο Δομέτιο. Εκεί στο καφέ που πίνουν τον καφέ τους ο Στέλιος, ο Μιχάλης, ο Κοντός. Ερχόμαστε και εδώ στο πρακτορείο του κύριου Ευθυμιάδη, που είναι ο διαιτητής, ο φίλος μας, που είναι ο Σωτήρης της Αθηνάς, ο πρόεδρος τους, που τα πιάνει που τον Ευθυμιάδη, για να είναι κράχτη, σε κατάλαβες. Όποιος μπει μες στο πρακτορείο είναι ο Σωτήρης εκεί, για να του τσεράσει, να του κάνει παρέα.
1: Λάθος έχεις κάνει, λάθος σε
0: πάρε. Πάει να φύγει ο άνθρωπος, λέει, όχι, κάτσε ρε κουμπάρε.

Σε αυτό το τραγούδι που ζήτησε ο φίλος ο Μιχάλης ο Θεοδόρου, για να δούμε, είναι τα τραγούδια, είναι παθημηθήκεν τόσο άνθρωπος που τον τσερόν του κουτσού με μέτη.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Μαΐου. Πατάτες τώρα 49 σεντ το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 5,95 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο από 5,70 τώρα 4,90 το κιλό. ΑΜΕΓΑ χοιρινές εφταλιές σε συσκευασία από 6,49 τώρα 5,49 το κιλό. Ντιρόλο Emmental Light τυρίς εφέτες 16% λιπαρά από 12,95 τώρα 11,95 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα Ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
3: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κυριακή 24 Μαΐου, το Omega Channel, στον Παλμό των Εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας, ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα, μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας, με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκυτάλη παίρνουν οι Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ομέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτές.

0: Δημοτικές Εκλογές 2026 στο Omega Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
2: Καραλάμπους. Γιορτάζουμε 4 χρόνια World Market. 4 χρόνια που το World Market έρχεται στην πόρτα σου πιο εύκολα από ποτέ. Βρες προσφορές έως 50% στα εβδομαδιαία σου ψώνια μέχρι 31 Μαΐου. Που αλλού, World Market, τα ψώνια του σούπερ μάρκετ στην πόρτα σου. Παράγγειλε τώρα.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 11:30.
5: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Αντίστροφη μέτρηση για την διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της ερχόμενης Κυριακής, όπου οι πολίτες θα κληθούν να αναδείξουν τους 56 βουλευτές που θα απαρτίζουν το νέο σώμα της Βουλής των Αντιπροσώπων. Νωρίς το πρωί άρχισε η διαδικασία παράδοσης των καλπών στους προεδρεύοντες των εκλογικών κέντρων σε όλες τις επαρχίες. Συνάντηση με τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι θα έχει σήμερα ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης, ο οποίος πραγματοποιεί κρατική επίσκεψη στην Ινδία, ενώ απόψε θα παρακαθίσει σε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο. Στη Λευκοσία πραγματοποιείται σήμερα και αύριο η άτυπη συνάντηση των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, γνωστό ως ECOFIN, υπό την Προεδρία του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού. Ρόλο κλειδί στις παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν αναλαμβάνει και πάλι το Πακιστάν, τη στιγμή που οι παγκόσμιες ανησυχίες για τις επιπτώσεις των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή όλο ένα και εντείνονται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για την επανεκκίνηση των διαβουλεύσεων, αναμένοντας, όπως λένε, την επίσκεψη Πακιστανού Μεσολαβητή στην Τεχεράνη. Το Ιράν, ωστόσο, τηρεί αδιαπραγμάτευτη στάση όσον αφορά τους όρους του, τονίζοντας πως δεν θα υποχωρήσει σε οποιονδήποτε εκφοβισμό. Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές στη Λάρνακα, καθώς κατέρευσε η οροφή εγκαταλελειμμένη οικία στην περιοχή του Σωτήρος. Σε 24 ώρια απεργία κατέρχονται σήμερα οι δεσμοφύλακες της Συντεχνίας Ισότητα έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ζητούν μεταξύ άλλων ασφαλείς συνθήκες εργασίας και σεβασμό στο συνδικαλισμό. Σήμερα σταδιακά ο καιρός θα καταστεί γενικά μερικώς συννεφιασμένος. Κατά το μεσημέρι και μετά αναμένονται μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, σε περιοχές στα βόρεια αλλά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 με 25 στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

της Γερακίνας γιος. Από το Σπάρταγο στο φίλο του τον Τίνο που γιόρταζε εχθές. Ναι, αλλά Σπάρταγε γιορτάζαμε και εμείς εχθές. Ούτε φως για να σε χρεώσω 5 ευρώ.

0: ανταποδίδει στο γιατρό του.
1: Είσαι αλλού, για αλλού, το είδα προπολή.
0: Τον κύριο Μπέμπι.
1: Στον χρόνο σου προχώρα μόνο.
0: Μπέμπις Τσαμαντάς. Εντάξει, ο ιατρικός σύλλογος μπορεί να επέμβει για το θέμα, ρε παιδί μου. Όποιος θέλει γίνεται γιατρός.

0: Άντε,
1: καινούργιο, καινούργιο, καινούργιο τραγούδι Γιάννης Σέλλας, δικός μας. Ωπα.

0: Χετσένη.
1: Τώρα πίσω, όσο κι αν παρακαλάς, και το θέατρο που παίζει.
0: Πάμε στο Νεάσα Γιούδο με τους τους κομμουνιστές.
1: Και γυρίζω τώρα πίσω,
0: στο Λούκαν τον Οδυσσέος.
1: Από εδώ, την αποφάση έχω πάρει, άντε πάει στο καλό.
0: Πάμε στον κύριο Μπετάση, στον Άγιο Δομέτιο. Κύριος Πετάσης, πρώην αξιωματικός των κεντρικών φυλακών. Πάμε και στον αδερφό μου τον Μπάμπο, και αυτός των πρώην φυλακών.
1: Γυρίζω

0: Γεια σου Ροδί με το φίλο σου το Στέλιο.
1: Ανταλαφουμέντο και μαστούργιο ρε. Με, τεγκό...
0: με το φίλο σου το Ράμπο.
1: Όντε και... και η
0: ακ... Γεια σου Ράμπο με τα ωραία σου.
1: Ατιμέντο φλόκο.
0: Με τους καταδρομείς σου. Πάμε και σε ένα άλλο καταδρομέα. Το φίλο μας τον Κομοδρόμο στη Μαθηκολόνη. Τον Ανδρέα τον Αργυρού στο Παραλίμνη. Το φίλο μας τον Έκτορα τον Γιαμπούνα. Με την Ειρήνη του. Το Βάσο τον Πιλότο στην Κλήρου. Τον Τίνο το Ξύσιλο.

0: Και μην ξεχάσετε να ψηφίσετε, να ψηφίσετε.
1: Πατημέντο φλοκονταργέλε.
0: Τραντάν. Εδώ είμαστε, Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Έτσι πλησιάζουμε προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σιγά σιγά σιγά σιγά πάμε να ακούσουμε και αυτό που μου αρέσει εμένα. Βασίλη Τσιτσάνης. Το βαμπόρι από την Περσία.

Από μένα να είστε καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, καλό υπόλοιπο. Να προσέχετε, να πάτε να ψηφίσετε, να μην έχουμε μεγάλη εποχή, δεν μας υφέρει. Και θα τα πούμε τη Δευτέρα.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Ο νεότερος πρωταθλητής. Ο Πελέ κατέκτησε Μουντιάλ μόλις στα 17 του. Το 1950, 8 σκόραρε 2 φορές τον τελικό και έγινε ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία. Το Μουντιάλ δεν έχει ηλικία.
5: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
6: Flame Grilled tastes better.
7: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
8: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
8: Απάντηση.
7: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
8: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
10: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
11: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
12: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
13: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. Δύο τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063.00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Supersport 104. Omega Channel.
3: Supersport 104.
14: Η ώρα είναι 12.
15: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
16: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
17: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Taste Max από τη Vita Biotics. Joint Taste Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
19: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
20: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Με τις αναμετρήσεις της 10ης αγωνιστικής του πρώτου γκρουπ ολοκληρώνεται σήμερα το φετινό πρωτάθλημα. Ομονία Απολλώνας Πάφος από Ελάρης ΑΕΚ και οι τρεις αγώνες θα αρχίσουν στις 5:30 και θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από Cita Vision και CableNet και ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας. Προς επαναδραστηριοποίηση βρίσκεται το Τσίριο, καθώς Κρασαβάνη και Καρμιώτες απέδειξαν ενδιαφέρον για να αγωνιστούν εκεί τη νέα σεζόν, ενώ υπάρχει πρόσφορο έδαφος και από την πλευρά του σταδίου. Να κλείσει ιδανικά μια ονειρική σεζόν έθλει Ομόνοια που κυνηγά και το ρεκόρ των 87 βαθμών σήμερα απέναντι στον Απόλλωνα, δεν υπολογίζονται σε Μέδο Παναγιώτου Ερακοβίτση. Οι πράσινοι αναμένουν την απάντηση του Σίμιτς. Ο Μαέδεν βρίσκεται στην προεπιλογή του Μαρόκο για το Μουντιάλ. Προβαντζένερα σήμερα για τον Απόλλωνα ενόψη τελικού κυπέλου με τον Λοσάδα Μοζαμίρη Σκάρη, τον Γκασπάρ Σμέρχαλ και Ντουοντού τρέχουν να προλάβουν τον τελικό. Σειρά στις ανανεώσεις παίρνουν Λοσάδα και Κβίτα. Προπαν Τζενεράλε και για την Πάφο απέναντι στον Αποέλ εν ώψη του τελικού κυπέλου της ερχόμενης Παρασκευής. Εκτός Σούνιτς, Μπρούνο και Πηλέας, ερωτηματικό Ιωάννου και Κορέια, ίσως πάρει χρόνο Γκολτάρ. Στον Αποέλ είναι γεμάτο το απουσιολόγιο, ενώ το σημερινό παιχνίδι αναμένεται να είναι το τελευταίο του Γκαρσία στον Πάγκο. Η επιστροφή του Σαβαλιασί στην Κύπρο θα φέρει νέο κύκλο επαφών. Με στόχο την κατακτήση της δεύτερης θέσης αντιμετωπίζει η ΑΕΚ το σημερινό αγώνα με τον Άρη, πρώτον πυλών των Λαρνακαίων ο Κώστας Πηλέας, την ώρα που αναμένεται η απάντηση του Πόνς. Ροντέν Σουάρεθ και Κομάρα αναμένεται να αποχωρήσουν. Συνεχίζονται διεργασίες και στον Άρη ενώψη της νέας σεζόν, με τους πράσινους έχουν καταθέσει πρόταση στον Άλβες και αναμένουν. Τα διοικητικά θα καθορίσουν την επόμενη μέρα στην ανόρθωση, την ίδια στιγμή που στην κυρία αναμένουν την απάντηση του Κίκο. Στην Ελλάδα ενδιαφέρονται για Παπαγεωργίου, ενώ αποχωρεί ο Παπαφώτης. Ο Κεραυνός και η ΕΚ θα διεκδικήσουν τον τίτλο της Basket League στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς. Σε ρυθμούς Final Four της Ευρωλίγκα κινείται η Αθήνα, αφού σήμερα αρχίζουν οι αγώνες με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στις 6 τη Φενέρμπαχτσε, στις 9 Βαλένθια Ρεάλ. Πλήρη στήριξη προς Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό, ενώ σε κρεμότητα βρίσκεται το θέμα ανανέωσης του Ροντινέη. Θέμα ημερών είναι η επίσημη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ντέστρουπ. Στην Ιταλία στις 9:45 Φιωρεντίνα Αταλάντα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα σπορ.
21: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η ώρα είναι 12.
23: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
16: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
17: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
24: Super Sport 104.
25: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
26: πάντες. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
27: Ποτέ δεν θα κοιτάξω.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: 12 στα σπορ.
2: Χαίρετε, καλώ σα μεσημέρι κυρίε και κύριοι. Ακούω την εκπομπή 12 στα σπορ. Παρασκευή 22 του Μάη, τελευταία εκπομπή τη εβδομάδα. Παρουσίαση επιμέλεια Μαρίνα Αργυρού, Μάκη Νικολάου, Μάικ που υπεύθυνο στην ροή του ήχου.
3: Καλό μεσημέρι, Μάκη. Χαίρετε και τον Μιχάλη αλλά και του ακροατέ μα. Εντάξει, είναι η τελευταία αγωνιστική σήμερα, Μάκη. Ολοκληρώνεται ουσιαστικά πέφτει αυλαία του φετινού πρωταθλήματο. Έτσι, άλλη μια έντονη σεζόν με ωραίες και δύσκολες στιγμές, φτάνει στο τέλος της και απλώς έτσι τυπική διαδικασία στα σημερινά παιχνίδια, με τη δεύτερη θέση να εκκρεμεί έτσι για χάρη συζήτηση γοήτρου. Το λέμε, είναι θέση γοήτρου, έχουν ξεκαθαρίσει τα πάντα πλέον και οι ομάδες που θα πάνε Ευρώπη, εκκρεμεί βέβαια το κύπελλο την ερχόμενη εβδομάδα, να δούμε ποιος θα το πάρει και να πάρει και το Euro. Το εισιτήριο για το Europa League που πλέον θα ξεκινήσει από το δεύτερο προκριματικό. Αλλά εντάξει, σήμερα έτσι ολοκληρώνεται ένας πραγματικός μαραθώνιος.
2: Ναι, και με την πρωταθλήτρια Ομόνια να θέλει να κάνει το ρεκόρ βαθμό.
3: Ναι, το δικό της ρεκόρ. Έχει και η Ομόνια το κίνητρο της για το σημερινό παιχνίδι. Θέλει να κάνει ένα ρεκόρ, να σπάσει ένα ρεκόρ τέλος πάντων, το οποίο θα καταγραφεί και αυτό στην ιστορία.
2: Ναι, θυμίζουμε ότι τη σεζόν 17-18 του ΑΠΟΕΛ κατέγραψε αυτό το ρεκόρ, μεγαλύτερη συγκομιδή στην ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου, 86 βαθμούς τότε. Και η Ομόνια, αν κερδίσει τον Απόλλωνα, πάει στους 87.
3: Ναι. Είχαμε χθες και τα βραβεία του ΠΑΣΠ.
2: Ναι, λαμπρή βραδιά.
3: Ναι. Με την Ομόνια εννοείται να παίρνει τη μερίδα του Λέοντος. Θριάμβευσε ουσιαστικά στα βραβεία. Και πως να μην το κάνει άλλωστε, ήταν η ομάδα που είπαμε ξεχώρισε γενικότερα φέτος με την παρουσία της, όχι όμως επειδή, όχι μόνο επειδή έχει πάρει το πρωτάθλημα, αλλά και γενικότερα με την παρουσία της, ήταν πιο σταθερή ομάδα.
2: Α, δεν κάνω λάθος που νομίζω δεν κάνω, πρώτη φορά είχαμε 7 παίχτες της ίδιας ομάδας, της πρωτήτρας Ομόνιας, στην κορυφαία δεκάδα.
3: Εννοείς του ΠΑΣΠ μόνο, γιατί είναι και τα βραβεία, θυμάσαι, είναι και τα βραβεία της ΕΑΚ το Γενάρη.
2: Μιλώ, ΠΑΣΠ, μιλώ.
3: Εντάξει, δεν είμαι σίγουρη και για τα βραβεία εκεί.
2: Ναι,
3: εάν είχε φέτος μια κάποια ομάδα τους περισσότερους παίχτες, με πιάνεις λίγο προετοίμαση, θα το έψαχνα.
2: Και υπάρχει και την ερχόμενη Τρίτη, είναι γιορτή της ΚΟΠ.
3: Ναι. Που και εκεί έτσι αναμένεται να δούμε ωραίες στιγμές. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα σημαντικότερα, Μάκη, βραβεία. Ναι. Δεν θα αναφερθούμε αναλυτικά.
2: Σωστά.
3: Θα αναφερθούμε στον κορυφαίο προπονητή, ο οποίος ψηφίστηκε, ο Χένινγκ Μπέρκ. Κορυφαίος νέος, ο Παναγιώτης Ανδρέου, επίσης της Ομόνιας. Ο καλύτερος παίχτης, εδώ έτσι παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον, διότι είναι ο Σεμέδο με 83% έναντι 80% του ΜΑΕ. Άρα και οι δύο παίχτες.
2: Το ΜΑΕ πρώτο σκόρερ.
3: Της Ομόνιας. Ο ΜΑΕ, ο πρώτο σκόρερ μαζί με τον Αντερέκεν
2: του δεύτερου
3: ομίλου. Τα Golden Gloves, δηλαδή καλύτερο τερματοφύλακα ο Φαπιάνο της Ομόνιας. Ο Ζάντρο της Κράσαβα για το δεύτερο ομίλο. Και να δούμε και την κορυφαία εντεκάδα. Φαβιάνο, Κβίτα, Μιλίσεβιτς, Κουλιμπάλι, Μασούρας, Ανδρέου, Σένσι, Σεμέδο, Τόμας, Εβάντρο και ΜΑΕ.
2: Μάλιστα.
3: Είναι πάρα πολλά, μπορείτε να δείτε, είναι αναλυτικά όλα στις ιστοσελίδες. Ναι, ναι.
2: Έχουμε μεγάλη γιορτή του μπάσκετ.
3: Ναι, είναι σε ρυθμούς, Ευρωλίγκα και Final Four κινείται η Αθήνα.
2: Ακριβώς.
3: Και επίσημα από απόψη.
2: Εν και να ρωτήσω αν ήθελε να πάει.
3: Θα ήθελα.
2: Α,
3: δεν είμαι Ολυμπιακός. Νομίζω έχω δηλώσει πάρα πολλές φορές την ομάδα μου στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Μάκη, θέλω να το πάρει Ολυμπιακός, να το πάρει ελληνική ομάδα, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να βρεθώ σε τέτοια διοργάνωση.
2: Ποιος δεν θα ήθελε αυτή την, το μεγάλο γεγονός. 6 ώρα Telecom Center στο ΆΓΑ, σύνδα του Παναθηναϊκού, 10.000 φίλοι των Ερυθρολεύκων. Θα υποστηρίξουν, θα ψυχώσουν, θα συμπαρασταθούν στον Ολυμπιακό κόντρα στην κάτοχο του τροπέου Φενέρμπαξε.
3: Ναι.
2: Με πολύ δύσκολο παιχνίδι, θα υπάρχει αφιβολία. Και στις 9 θα έχουμε τον Ισπανικό εμφύλιο ανάμεσα στην Βασίλισσα Ρεάλ. Έχει 11 κατακτήσεις, είναι βαριά η φανέλα. Με την Βαλένθια, θα έλεγα μια πολύ καλή ομάδα, ίσως που δεν έχει άγνοια κινδύνου. Έκπληξη μπορώ να πω τη Ευρωλίκα, δεύτερη στην κανονική περίοδο. Πρώτος είναι ο Ολυμπιακός. 9 το δεύτερο ζευγάρι. Και από εκεί και πέρα οι νικητές που ελπίζουμε να είναι Ολυμπιακός. Μια και να το σηκώσει την Κυριακή στο ΟΑΚΑ. 9 η ώρα θα είναι ο τελικός της Κυριακής. Θα έχουμε
3: ρεπορτάζ
2: από
3: τώρα,
2: Αθήνα.
3: Δεν το
2: θα είναι μαζί μας 2 παρα 25 η Σιάλφος, η Λένα, η Καραλή.

0: Πάμε να κάνουμε αρχή με το ρεπορτάζ της Ομόνιας και τον Ανδρέα Χρήστου. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακρόατες μας.
1: Ξεκινήσουμε με την ψεσινή βραδιά.
2: Ναι. Ήταν σχεδόν μόνο Ομόνια η...
1: Το είπαμε και εδώ.
0: Ναι. Εντάξει, ήταν έτσι και αναμενόμενο και λογικό να ξεχωρίσει η Ομόνια, γιατί ήταν η ομάδα είπαμε, που ξεχώρισε γενικότερα φέτος. 7 ποδοσφαιριστές στην κορυφαία εντεκάδα, κορυφαίος προπονητής, κορυφαίος νέος, κορυφαίος θερματοφύλακας, κορυφαίοι ποδοσφαιριστές, γιατί για πολύ λίγο κέρδισε ο Σεμέδο τον ΜΑΕ. Σίγουρα όλα πήγαν έτσι όπως τα ήθελαν οι πράσινοι χθες βράδυ.
2: Ήταν η επιβεβαίωση της ανωτερότητας της Ομόνιας σε όλη την χρονιά. Είχε την πιο σταθερή πορεία και την περισσότερη ποιότητα γενικότερα μέσα στην χρονιά, και οι παίκτες της κατάφεραν να φτάσουν. Ο κύριος Μπέρκ έφτιαξε το μάξιμο από όλους σχεδόν τους παίκτες του, και αυτό φάνηκε και στην ψηφοφορία από τους αντιπάλους τους ουσιαστικά. Ψηφίστηκαν 7 παίκτες στην κορυφαία εντεκάδα, 2 στην δεύτερη καλύτερη, ο Νικόλας Παναγιώτη και ο Τάνκοβης, που θα μπορούσε κάποιος εύκολα να πει ότι άξιζαν και αυτοί να είναι στην πρώτη εντεκάδα, αλλά εντάξει, δεν χωρούσαν όλοι στο τέλος της ημέρας. Σε μέρος και ΜΑΕ και πάλι επιβεβαιώθηκε η εκπληκτική χρονιά που έκαναν και οι δύο. Πολλοί από εμάς λέγαμε για τον ΜΑΕ για το τελείωμα του στη χρονιά, αλλά ο Σεμέδο από την αρχή της χρονιάς ήταν εξαιρετικός και κέρδισε αυτό το βραβείο. Ο Παναγιώτης Ανδρέου, ένας παίκτης που ήρθε ουσιαστικά από τον Ιανουάριο και μετά πήρε φανέλα βασικού, αλλά ήταν εκπληκτικό και για την ηλικία του, οι εμφανίσεις που έκανε. Νομίζω ήταν μια βραδιά για την Ομόνια έτσι εντυπωσιακή, και της άξιζε με την εμφανίσεις και των παιχτών της, αλλά και γενικότερα στην ομάδα της φετινή χρονιά.
0: Ναι. Και απόψε έτσι πέφτει αυλαία, Ανδρέα, και στο πρωτάθλημα, αλλά και σε μια σπουδαία χρονιά για την Ομόνια. Θα αρχίσουν από αύριο ουσιαστικά αποχωρούν ποδοσφαιριστές, εκκρεμούν υποθέσεις, απαντήσεις.
2: Ναι, θέλει να κλείσει τη χρονιά με νίκη για να σπάσει και το ρεκόρ των βαθμών. Το έχουμε ξαναπεί, στους 87 φτάσει να προσπεράσει τον Αποέλλην, και το ρεκόρ που κυνηγά ο Μαέσταν Κόλ να ξεπεράσει τα 24 είναι στα 23 όμως. Γενικότερα θέλει να κλείσει με νίκη έτσι, και να ευχαριστήσει και τον κόσμο της, όσους θα βρεθούν στο γάτι επί απόψε να χειροκροτήσουν ξανά τους πρωταθλητές. Και ήδη βλέπουν και την επόμενη μέρα. Ο Γιάννης Μασούρας είναι αυτός που αποχωρεί και ουσιαστικά σήμερα θα είναι το αντίο του στον κόσμο της Ομόνιας. Ήδη έχει πάει στη Γερμανία και ολοκλήρωσε ουσιαστικά την μεταγραφή του. Επέστρεψε για να αποχαιρετήσει, ίσως και να αγωνιστεί σήμερα στο τελευταίο παιχνίδι, είτε βασικός είτε ως αλλαγή. Και από εκεί και πέρα, ναι, είναι τα θέματα με τα συμβόλαια που λήγουν. Εκεί εστιάζουν περισσότερο αυτές τις μέρες ο Μπέρκ και οι συνεργάτες του.
1: Άρα να παίξει και ο ΜΑΕ, σίγουρα.
2: Και ο ΜΑΕ, θεωρώ, το καταλάβω και από την προηγούμενη αγωνιστική. Ήθελε και οι ίδιες και οι παίκτες του να τον βοηθήσουν να φτάσει έτσι στο ρεκόρ. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε μια εντεκάδα με έτσι κάποιες αλλαγές. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ποιους θα επιλέξει ο παίκτης. Είναι και παίκτες που θέλει να τους δώσει χρόνο. Είναι κάποιοι που πρέπει να ξεκουραστούν, όπως ο Σεμέδο που δεν είναι ούτε στην αποστολή για να ξεκουραστεί για το Μουντιάλ. Από το δικαίωμα Μπάσκοβης από την αποστολή. Δεν έχει κάτι.
1: Για ποιον λόγο, αν ξέρεις.
2: Δεν είναι και αυτός για λόγους ξεκούρασης. Δεν έχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα. Και η Παραγιώτου και η Ράκοβιτς είναι εκτός λόγω τραυματισμού. Ράκοβιτς είναι ένας παίκτης που μάλλον δεν θα συνεχίσει στην Ομόνια την νέα χρονιά.
0: Ναι.
1: Ούτε για κόσμο μπορεί να γίνει πρόβλεψη, γιατί είναι τέτοια η ώρα. 5,5
2: Παρασκευή. Ναι, σίγουρα δεν θα είναι στα επίπεδα που ήταν στα προηγούμενα παιχνίδια. Αρκετά πιο χαμηλή προσέλευση, κυρίως λόγω της ώρας και της ημέρας, θα έλεγα. Είναι εργάσιμη ημέρα, ο περισσότερος κόσμος χωράνει στις 5, οπότε νομίζω δεν θα περιμένουν μεγάλη προσέλευση σήμερα, όμως εντάξει, όσοι μπορούν θα είναι στο γήπεδο για να χειροκροτήσουν τους φίλους.
0: Ναι.
1: Είπαμε, είπες για το θέμα των βαθμών, ρεκόρ βαθμών, αν το κάνει 87, θα κυνηγήσει να ξεπεράσει την Τάρπισσα η Ομάρα η Αλμαέ, αλλά θα θέλει και η Ομόνια να διατηρήσει αίτητο στο Γασιμπή.
2: Ακριβώς, και το αίτητο στο Γασιμπή ήταν ακόμη ένας λόγος που οδήγησε ουσιαστικά την Ομόνια στον τίτλο. Και ήδη έχει πετύχει, είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, τη μεγαλύτερη διαφορά που έχει από τον δεύτερο προαθλήτρια ομάδα στην ιστορία του Κυπριακού Ποδοσφαίρου. Ακόμη και αρχάτη θα είναι στο ΣΥΝ 14, το ρεκόρ ήταν στο ΣΥΝ 13 από την ανόρθωση πριν το 97-98, αν δεν κάνω λάθος. Και στα play-off ήταν το ΣΥΝ 11 του ΑΠΟΕΛ του 2011.
0: Ναι. Μάλιστα. Και από εκεί πέρα, Ανδρέα, στρώνονται για τα καλά στον προγραμματισμό στην Ομόνια. Στρώνονται για τα καλά στον προγραμματισμό. Είπαμε, αναμένουν και απαντήσεις, αλλά πλέον θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν πράγματα.
2: Ναι, εντάξει, ένα θέμα που απασχολεί όλους είναι του ΣΕΜΕΔΟ, ο οποίος επιφυλάχθηκε να απαντήσει. Ίσως και να μην γίνει αυτό πριν φύγει για το Μουντιάλ, όμως δεν τον πιέζουν ούτε από πλευράς Ομόνιας, ούτε και ο ίδιος νιώθει πίεση. Θα απαντήσει όταν νιώσει έτοιμος. Είναι ένας παίκτης που είναι διατεθειμένος στον παίκτη να τον περιμένει, όχι για όλο το καλοκαίρι όμως. Θα του δώσει τον χρόνο που θα χρειαστεί, θα ζήσει και την εμπειρία του Μουντιάλ. Δεν προκύπτει έτσι κάποια πρόταση που να ανησυχεί την Ομόνια από άλλη ομάδα. Του έκανε μια πάρα πολύ καλή πρόταση ήδη η διοίκηση της Ομόνιας και θα τον περιμένουν. Από εκεί και πέρα ήδη στο Σίμιτς έχει γίνει μια πρόταση για ανανέωση. Θα έλεγα και η Μάρις και την που πολλοί πιθανόν να συνεχίσουν στην Ομόνια θα ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες μέρες θεωρώ αυτό το κομμάτι και υπάρχουν και άλλοι προσφελιστές όμως θα δούμε πώς θα το χειριστούν το όλο θέμα μέσα όταν τελειώσει ουσιαστικά και το παιχνίδι απόψε μετά θα έχουμε αναμένουμε έτσι περισσότερα νέα και ανακοινώσεις.
1: Για το Σίμις η πρόταση είναι για διαιτές συμβολέο.
2: Διαιτές συμβόλαιο, ναι, διαιτές συμβόλαιο είναι 31 ετών, έτσι έριξε και ένας παίκτης που αποδέχτηκε θα έλεγα και τον ρόλο του στην Ομόνια ότι δεν είναι βασικός αλλά απέριξε ότι αξίζει να βρίσκεται στο ρόστερ και τη νέα σεζόν με γνώμονα ότι αποχωρεί ο Αγκουζούρ που ήταν τραυματίας όμως ήταν κεντρικός αμυντικός. Ίσως και ο Ιβάς Παναγιώτου να έρθει κάποια πρόταση, ίσως να αλλάξει κάτι, οπότε θα χρειαστεί από τα προκληματικά να έχει ένα βασικό κορμό και θεωρώ πως ο Σίμιτς είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για την μια χρονιά.
1: Ο Σλοβαίνος που έχει ακουστεί, ο Κάρνιτσικ, αν τον λέω σωστά, τι γίνεται?
2: Είναι ένας παίκτης που βρίσκεται στην λίστα της Ομόνιας, όπως και ο Μπαμπού από ο παίκτης της Μίτιλαντ για το δεξί άκρο της άμυνας, όμως ακόμη δεν έχει προχωρήσει κάποια περίπτωση, δεν έχει ξεχωρίσει. Είναι παίκτες που εξετάζονται, ήδη έκαναν την προεργασία τους και για αυτή τη θέση και για το κέντρο της άμυνας, αλλά και για τερματοφύλακα. Θεωρώ πως θα έχουν κάποιες μέρες ξεκούρασης και ο παίκτες συνεργάτες του και θα μπουν έτσι στη συνέχεια στα πιο βαθιά του προγραμματισμού.
1: Μάλιστα. Να δούμε τι θα προκύψει αυτήν την εβδομάδα, αν μετά το τέλος πρωταθλήματος κάποια νέα όσον αφορά ανακοινώσεις για επεκτάσεις συμβόλαιο. Λογικά πρέπει να γίνει αυτό.
0: Και φαντάζομαι.
2: Γίνεται αμέσως μετά το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων να ξεκαθαρίσουν τα περισσότερα τουλάχιστον θέματα. Είναι λογικό κάποιοι παίκτες να θέλουν κάποιο χρόνο να το σκεφτούν. Όμως θεωρώ πως μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις από πλευράς ομάδας.
0: Και εντάξει, αναμένονται και άλλες ανακοινώσεις, Ανδρέα, όμως σε σχέση με τον μετά της προετοιμασίας. Θα ανακοινωθεί και επίσημα το ξεκίνημα που πάει η ομάδα και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον της προετοιμασίας. Θα ανακοινωθεί και επίσημα το ξεκίνημα που πάει η ομάδα και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον.

0: Super Sport 104.
1: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Παρασκευή σήμερα, τελικός κυπέλου Γαλλίας, Lens Nice στις 10 το βράδυ.
2: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
2: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
1: Κάτι άλλο?
2: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
0: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
3: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
4: Flame Grilled tastes better.
5: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
6: Κυριακή 24 Μαΐου. Το Omega Channel. Στον παλμό των εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκητάλη παίρνουν οι Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ομέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές

0: 6 στο Omega Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
4: Είτε μέσα στο γήπεδο.
5: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
4: Είτε έξω από αυτό.
6: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα. Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
4: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
0: πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
8: Η Pizza Hut έχει αυτό που θες και θα το βρεις μόνο στη Walt. 40% στις νέες Loaded Pizzas, Loaded House Meat, Loaded Garden Supreme και Loaded Pepperoni Feast. Απόλαυση που δεν χάνεται έως 31 Μαΐου. Walt, παρήγγειλε τώρα.
9: Πάμε. Προχωράμε λοιπόν με το επόμενο μας θέμα. Ακούτε την εκπομπή 12 στα σπορ στον Super Sport 104. Στα μικρόφωνα Μαρίνα Γιουμάκη, Νικολάου Μάικ, πουλιστήριο του ήχου. Πριν πάμε στον προπονητή Νίκο Ανδρονίκου, να κάνουμε μια αναφορά στο διαγωνισμό μας που τρέχει. Θα έχουμε κλήρωση από σήμερα, την έχουμε μεταφέρει την ερχόμενη Τετάρτη. Ο σύνδεσμος φιλάθλων Arsenal Κύπρου, τους προαθλητές Arsenal, γιορτάζει τα 25 του χρόνια με ένα μοναδικό γκάλα ντίνερ που δεν χάνεται, με την παρουσία του θείου καλογέριδων του Ray Parlour. Η εκδήλωση αυτή θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 στο εστιατόριο Blue Latter στην Λεμεσό. Ο Super Sport 104 σας δίνει ευκαιρία να κερδίσετε δύο διπλές προσκλήσεις για το δείπνο και να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι με τον Ray Parlour. Για να λάβετε μέρος στην κλήρωση, στείλτε μήνυμα στο 2024 με την ένδειξη Arsenal και η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη. Δηλαδή, πώς έχουμε?
10: Δηλαδή, 27
9: ο τελικός του...
10: 29 ο τελικός, 27.
9: 27 ο τελικός του...
10: του conference.
9: Conference μεταξύ της Crystal Palace και της Βαγεκάνου. Τι ψηφίζεις?
10: Crystal Palace.
9: Εντάξει, εγώ Βαγεκάνου. Νίκος Ανδρονίκου μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
10: Καλό μεσημέρι.
11: Χαιρετώ και τη Μαρίνα και τον Μάξιζα και τον Σακρατές που μας
9: ακούει. Να είσαι καλά. Να κάνουμε έτσι, μας κάνεις ένα σχόλιο για την ψεσινή βραδιά, τα βραδεία BASP.
11: Ναι, εντάξει, ό,τι θέλετε. Να είμαι ειλικρινής, δεν ενημερώθηκα για την βραδιά, ποτέ μου δεν πήγα, από την αλήθεια.
9: Γιατί?
11: Εντάξει, ίσως δεν είχα πρόσκληση, ακόμα και όταν ήμουν και στην εθνική ομάδα, τότε δεν είχα πρόσκληση, δεν έτυχε, δεν συνεχίζω να πηγαίνω, να πω και την αλήθεια, έτσι, ορτώσω για ευθύνες αλλού, αλλά δεν έχω άποψη, από την αλήθεια μας.
9: Εντάξει, είπαμε προηγούμενο με την Μαρίνα, το τι συνέβη και με την Ομόνια Κυριαρχή. Εντάξει, πάμε τώρα...
11: Λογικό, ναι. Κυρίως.
9: Ναι. Πάμε τώρα στο... Πέφτει αύριο πρωταθλήματος. Ένα γενικό σχόλιο πρώτα. Θα μιλήσουμε και για τα ευρωπαϊκά, του ευρωπαϊκού τελικού. Το πρωτάθλημα μας, πρώτο όμιλο, σήμερα τελευταία, 5.30 η ώρα, είπαμε το πρόγραμμα. Να μας πεις και ο δεύτερο όμιλο, οι ομάδες που έχουν υποβιβαστεί. Μη γενικά.
11: Α, σίγουρα. Να πούμε για την κατάδαξη, πώς είδα τα πράγματα. Αυτό είναι
9: γενικό, ναι.
11: Εντάξει, κοιτάξτε, στην προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, φαινόταν εδώ και καιρό, παρότι σίγουρα μέσα από την ομάδα δεν ήθελα να το παραδεχτούν για να είναι σε εγρήγορση, ότι η Ομόνια ήταν η καλύτερη ομάδα και δεν ήταν θέμα μόνο η διάφορα που είχε κάνει τον τελευταίο καιρό. Έδειξε μια σταθερότητα σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Απόδειξε το γεγονότος ότι οι άλλες ομάδες δεν ήταν σταθερές. Είδαμε την ομάδα του Απόλλωνα που μια στιγμή ήταν ακόμα και στην έκτηθες, υπέρτηθες, δεν είμαι, νομίζω έκτηθες. Ήταν μια στιγμή, βρέθηκε να φιγουράρει στη δεύτερη θέση με συνεχείς νίκες, που φάνηκε για να καλύψει όλη αυτή τη διαφορά, φάνηκε ότι οι άλλες ομάδες δεν είναι στέφερες. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
9: Ναι. Με χρόνια είσαι στον χώρο. Αυτήν την Ομόνοια που είδες φέτος, έπαιξε για σέναν το καλύτερο ποδόσφαιρο στα τελευταία χρόνια σε σχέση με άλλες ομάδες που παίρνουν από το άθλημα, παράδειγμα από 2000 και μετά?
11: Το καλύτερο, έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο σίγουρα αυτή τη χρονιά. Νομίζω, εντάξει, να μην αδικήσουμε και άλλες ομάδες.
9: Όχι, απλά έκανα μια ερώτηση.
11: Πολύ καλή παρουσία είχε και η ομάδα της Πάφου πέρσι, δεν μπορούμε να μην το παραδεχτούμε αυτό. Είδαμε την ΑΕΚ όταν πήρε το πρωτάθλημα του Αποέλ να κάνει μια συνεχή παρουσία και πολύ καλά παιχνίδια, το χάλαζε στο τέλος. Θεωρώ ότι όμως ότι γενικά τα τελευταία 5-6 χρόνια, και δεν είναι τυχαίο ότι η Ομόνοια τερμάτισε 3 φορές στην πρώτη θέση, 2 κανονικά και 1 η οποία είχε διακοπεί, ας θυμόμαστε τότε το πρωτάθλημα, έχει μια τεράστια παρουσία με την παρουσία του νέου Προέδρου, που ήρθε όχι νέος φέτος, ενώ δεν είναι χρόνια νέος, ακριβώς ο κ. Παπασταύρου, ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει κάνει τη διαφορά και δεν είναι τυχαία τα αποτελέσματα.
10: Ναι. Έτσι γενικότερα, εσύ ποιον παίχτη ξεχώρισες στη φετινή σεζόν? Μπορεί να μην είναι αποκλειστικά από την Ομόνοια, αλλά γενικότερα έτσι από το πρωτάθλημα.
11: Και απλώς
10: κύριε Ενικό, έτσι να σε διακόψω για δευτερόλεπτα, γιατί έχουμε και την ανακοίνωση του Κβίτα από τον Απολλώνα. Ήταν μια ανακοίνωση η οποία αναμενόταν να ανακοινωθεί για τον Κβίτα, ότι υπέγραψε και συνεχίζει με τον Απολλώνα.
9: Ένα λεπτό να πέραμε λίγο παρακάτω.
10: Μέχρι για το 2030.
9: Ναι. Θα βγει πλήρωμα τελικών το φίρμα, είναι το επίσημο φυσικά. Ναι. Πάμε. Συνεχίζουμε.
11: Και ένα παίκτη ηγέτη. Ένα παίκτη ηγέτη, ο οποίο διακρίνεται ιδιαίτερα. Εντάξει, αν θα έλεγα τον ποδοσφαιριστή που έκανε τη διαφορά, θα το ονομάει για μένα.
9: Ναι.
11: Ένα παίκτη ο οποίο. Είναι παίκτη που έκανε τη διαφορά. Και νομίζω έκανε τη διαφορά στην Ομόνοια. Μπορεί να δικήσουμε κάποια άλλα παιδιά. Αυτό τον παίχτη θεωρώ εγώ.
9: Ναι.
10: Απλώς επειδή μπερδέψα τον κόσμο, μπερδεύτηκα και εγώ από τον Μπάλα συγκεκριμένα το είδα. Οι συνάδελφοι τον έβαλαν τον Κβίτα εκεί. Μέχρι το 2030 νόμιζα και εγώ ήταν η επίσημη ανακοίνωση. Οπότε δεν έχει βγει ακόμα η επίσημη ανακοίνωση. Θα βγει. Πάμε παρακάτω.
9: Πάμε στο δεύτερο όμιλο, Νίκο. Είχαμε το φινάλι με τον Ολυμπιακό να παραμένει στην κατηγορία με την νίκη στο 90 επί της ανόρθωσης.
11: Εντάξει, ο Ολυμπιακός έδειξε μια... είχε και αυτό σαν επανεμάσματα του, λογικό για ομάδα με λιγότερο ψυχοδυναμικό. Ξεκίνησε πάρα πολύ καλά το πρωτάθλημα, είχε μια πολύ καλή παρουσία, ιδιαίτερα και το ξέρουμε όλοι με τις μεγάλες ομάδες και πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Παρουσίασε κάποια προβλήματα με τις πιο μικρές ομάδες, δηλαδή δεν πήρε αποτελέσματα που θα κρινόταν πολύ πιο νωρίς η παρουσία του στην κατηγορία. Μετά δεν ξέρω τους λόγους, δεν θέλω να επισώθουμε στα εσωτερικά του Ολυμπιακού. Έφυγε από την ομάδα ο Γιώργος Κωστής, η ομάδα είχε μια πτώση λογική. Και έκανε μια υπερφεσπάθεια στη δόση και κατάφερε να μείνει στην κατηγορία. Λογικά ο Ολυμπιακός θα ξεκαθάριζε πιο νωρίς από τα γινόντουσαν τα λάθη που έχουν γίνει.
9: Το κύπελλο την επόμενη Παρασκευή στη Λευκωσία, ποιος θα το πάρει?
11: Εντάξει, ποιος θα το πάρει? Δεν θέλω να είμαι διπλωμάτης για όνομα του Θεού, να απαντήσω διπλωματικά όπως γίνεται συνήθως.
9: Ναι.
11: Αν λέγαμε με βάση την παρουσία των ομάδων, θα λέγαμε ο Απόλλωνας. Ιδιαίτερα με αυτό το τεράστιο ντεμαράζ, να πούμε, που έχει κάνει στο πρωτάθλημα και τις εμφανίσεις που έχει κάνει, όχι μόνο και η βαθμολογία.
9: Ναι.
11: Από την άλλη όμως μιλάμε με αντίπαλο μια ομάδα που είναι η πιο ποιοτική ομάδα στην Κύπρο, ναι. Είτε το θέλουμε είτε όχι.
9: Για σένα δεν μετρά ποια ομάδα θα είναι σε ένα τελικό στην καλύτερη κατάσταση, γιατί είπες με βάση την εικόνα ως τώρα.
11: Σίγουρα, αν μιλάμε, το έχω αναφέρει ήδη, αν μιλάμε για την εικόνα που είναι, η εικόνα από πού βγαίνει, από την κατάσταση που είναι μια ομάδα.
9: Ναι, αλλά δεν ξέρουμε στον τελικό πώς θα παρουσιαστούν οι δύο ομάδες.
11: Δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιαστούν, διότι παραλαμβάνω ότι μιλάμε ότι από τη μια είναι μια φορμαρισμένη ομάδα με συνεχή φορμάρισμα πάρα πολύ καιρό, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και από την άλλη μια ποιοτική ομάδα που έφτιαξε σε πτώση σε κάποιους αγώνες και σε κάποια ημίχρονα θα λέγα, έχει δείξει ποια είναι.
9: Εντάξει, η Μπάφος από το Γενάρη δεν είναι στα καλά της, είχε κάποιες αρκετές μεταπτώσεις. Το παραδέχονται και άνθρωποι της.
11: Το δέχομαι, εγώ το θεωρώ ότι είναι ένας αγώνας ο οποίος είναι 50-50, είναι ένας, δεν πάει να είναι ένας τελικός. Σε ένα ουδέτερο γήπεδο και οι δύο ομάδες με τον κόσμο τους. Είδαμε πόσο κόσμο μπορούσε τελικά να μαζέψει η Πάφος. Προσωπικά έχω άποψη και εκτίμηση για την ομάδα, είχα δουλέψει εκεί δύο χρόνια. Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει. Είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος αγώνας και όχι.
9: Σίγουρα. Να μας πείτε και την εκτίμηση, την άποψή σου για την άνετη επικράτηση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa επί της Φράιμπουργκ. Το τονίζω, άνετη.
11: Δεν θα διαφωνήσω, ανετότατη. Θα το δώσω παραπάνω βαρύτητα. Θέλω να πιστέψετε ότι είναι η ομάδα που παρακολουθήσα πάρα πολύ στους αγώνες, τους ευρωπαϊκούς αγώνες, διότι έχω ιδιαίτερη εκτίμηση στον προπονητή.
9: Τι αυτό ο προπονητής, τι έχει και πήρε 5 ευρώ πάνω.
10: Έχει τον τρόπο.
11: Εντάξει. Είναι δύο πράγματα. Είναι η μεγάλη ικανότητα που έχει σαν προπονητής, διότι εντάξει πήρε τα Europa, αλλά βλέπουμε και την πήγε στην Aston Villa που ήταν
9: μια θέματα. Κατηγορία. Σωστό.
11: Φαντάζομαι ότι το αναφέρατε και στις άλλες φορές. Και έχει κάνει αυτή την τεράστια διαφορά. Είναι από τους 3-4 προπονητές που προσωπικά τους θεωρώ στο πιο ψηλό επίπεδο.
9: Ναι.
11: Εντάξει, είναι ένας προπονητής που ξέρει και να κάνει διαχείριση στους παίχτες για το θέμα ψυχολογίας, για το θέμα επαφής, για το θέμα κάποιες παίχτες να παίξουν γι' αυτό, αλλά και από την άλλη είναι τα τακτικά σημεία τα οποία επιμένει, να πιέζει σε συγκεκριμένους χώρους, να ξέρει να βγάλει με πολύ ωραίο τρόπο την αντεπίθεση και να παίρνει τα αποτελέσματα τα οποία παίρνει.
9: Μάλιστα.
11: Και θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο το αποτέλεσμα που είχε. Από την άλλη πλευρά θα πω κάτι διαφορετικό, επειδή είχα μια επίσκεψη τον τελευταίο καιρό στην Νότιγχαμ Φόρεστ έτσι για μια εβδομάδα. Έχω πει μια φράση και σε φίλους και σε γνωστούς ότι η Premier League είναι άλλος πλανήτης. Δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο της Ευρώπης.
9: Άλλη ρυθμή.
11: Άλλη ρυθμή, άλλος τρόπος δουλειάς, άλλος τρόπος οργάνωσης, άλλος τρόπος που βλέπει και ο κόσμος στο ποδόσφαιρο. Και βλέπουμε και φέτος ότι σε τρεις τελικούς υπάρχουν αγγλικές ομάδες, όπως έγινε και πέρυσι και κάθε χρόνο τελευταία χρόνια.
9: Και μας πεις και τους δύο τελικούς που θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα, στις 27 του Μάη, το Crystal Palace Vallecano και το τελικό της Arsenal με την Παρί την άλλη εβδομάδα.
11: Εντάξει, προηγουμένως μιλώντας σας άκουγα με την Μαρίνα που προβλέψαμε από μία ομάδα για τον Conference.
9: Είπα να έχουμε μια αντιπαράθεση, να είμαστε συμφωνούμε.
11: Εντάξει, και καλά κάνετε. Όμως θεωρώ ότι πράγματι εκεί θα γίνει αφίλεπος αγώνας με δύο ισοδύναμες ομάδες. Μια αγγλική ομάδα αλλά και μια ισπανική. Η Λαλίγκα είναι πολύ καλό πρωτάθλημα. Έχει δείξει και η Ράγιο Βαγικάνο τα ιδιαίτερα χαρίσματα. Δεν μπορεί να κάνω προβλέψη. Αν θέλετε να προβλέψει, να κάνω.
9: Να πάμε στο επόμενο, γιατί πρέπει να πάμε και παρακάτω. Να έχουν και άλλα θέματα, να μας πει για τον τελικό
10: του Champions League.
11: Η Arsenal ήταν η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, γι' αυτό πήρε και το πρωτάθλημα.
9: Μάλιστα.
11: Και είχα πει πριν για τρεις-τέσσερις προπονητές, πέρα από τον Emery, πέρα από τον Luis Enrique, θεωρώ τον Αρτέτα στην κορυφή.
9: Ναι.
11: Εντάξει. Όμως σε αυτό το αγώνα υπάρχει φαβορί και θεωρώ.
9: Είναι.
11: Δεν θα αρέσει σε αυτούς που υποστηρίζουν οι Αστυνόμοι. Θεωρώ φαβορή την Παρί. Και θεωρώ την Παρί διότι δεν είναι μόνο το γεγονός οι Αστέρες, τα μεγάλα ονόματα. Έχουν φύγει τεράστια ονόματα από την Παρί. Αυτός ο προπονητής έχει κάνει τους παίκτες να παίζουν για την ομάδα και όχι για το άτομο τους. Και αυτό είναι που τους διακρίνει. Και το ατομικό ταλέντο και από την άλλη όμως ο τρόπος που παίζουν, που αμήνονται, που βοηθούνται και με όλα τα σχετικά.
9: Ευχαριστούμε Νίκο Αντρονίκου. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
11: Καλά, γεια.

0: Πάμε τώρα στον εκπρόσωπο τύπου του ΓΑΣΙΟ, στον κύριο Γιώργο Ζαχαριάδη. Χαιρετούμε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στους δύο και σε όλους τους ακροατές σας από την πανέμορφη Λεμεσό.
0: Η πανέμορφη Λεμεσός θα φιλοξενήσει το Τσίριο συγκεκριμένο της πανέμορφης Λεμεσού, θα φιλοξενήσει ομάδες του την επόμενη σεζόν.
1: Επαναλειτουργήσει ουσιαστικά και το ποδοσφαιρικό κομμάτι του Τσίριου.
0: Πώς είναι τα πράγματα.
2: Λοιπόν, αυτή ήταν πάντοτε η επιθυμία του ΓΑΣΙΟ, να παίζουν, να φιλοξενούμε ομάδες της πόλης μας και όχι μόνο στο Τσίριο.
0: Ναι.
2: Τη δεδομένη στιγμή που μιλούμε υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, διαβουλεύσεις με τον πρόεδρο μας, τον κύριο Τσολάκη, με τις δύο ομάδες οι οποίες έδειξαν ενδιαφέρον να αγωνίζονται για τη νέα σεζόν. Εκείνο, επειδή οι συζητήσεις είναι σε προχωρημένο στάδιο, δεν θέλω να προκαταλάβω οτιδήποτε πριν να ενημερωθούν τα διοικητικά συμβούλια όλων και να δοθούν οι απαντήσεις.
1: Προλαβαίνει όμως το Τσίριο να είναι έτοιμο μέχρι τον Αύγουστο?
2: Προλαβαίνει, διότι ήδη έχουμε ξεκινήσει εργασίες και ό,τι προνοείται για να εκδοθούν τα πιστοποιητικά που απαιτούνται.
1: Και ποια είναι αυτά, ενώ ποιες είναι ουσιαστικά οι βασικές λειτουργίες που πρέπει να επιδιορθωθούν?
2: Ήδη κάνουμε μια συντήρηση στην Ανατολική Κερκίδα. Ο Χορτοτάπητας έχει ξεκινήσει να επαναφέρεται στην πρώτη τερήν του κατάσταση. Να μην ξεχνούμε ότι γίνονται και εργασίες, γιατί 29 Μαΐου φιλοξενούμε το Διεθνές Meeting Στίβου. Άρα κάνουμε τις δουλειές που απαιτούνται.
1: Παντός, φέτος, έτσι μιλώντας μαζί σας, αντιλαμβάνομαι ότι είστε πιο πρόθυμοι σαν ΓΑΣΙΟ. Ναι, τα προηγούμενα χρόνια δεν ξέρω, προέκυπταν κάποιες διαφορές. Τώρα από ποιους προέκυπταν δεν ξέρω. Όμως εγώ εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι είναι κρίμα ένα γήπεδο όπως το Τσίριο, που έχει φιλοξενήσει αγώνες και ιστορικά παιχνίδια, να είναι στην αδράνεια. Συν του ότι είναι κρίμα και για τις ίδιες ομάδες της Λεμεσού. Έχει τις πιο πολλές ομάδες η Λεμεσός στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Είναι κρίμα να ξεσπιτώνονται, να τρέχουν σε άλλα γήπεδα, σε άλλες επαρχίες για τους αγώνες τους.
2: Δεν διαφωνούμε καθόλου και η πρόθεση πάντα του νυν διοικητικού συμβουλίου του ΓΑΣΙΟ ήταν ομάδες της πόλης μας να φιλοξενούνται. Τώρα, γιατί δεν έγινε τις άλλες χρονιές, ας μην πηγαίνουμε πίσω, να βλέπουμε μπροστά, να βοηθήσουμε
0: και
2: τις ομάδες.
1: Να είμαστε θετικοί,
2: να βοηθήσουμε τις ομάδες της πόλης μας, να βοηθήσουμε τον αθλητισμό, να βοηθήσουμε την Λεμεσόν, να βοηθήσουμε αυτόν το ιστορικό. Είναι ένα μέρος της σύγχρονης ιστορίας της πόλης μας και της Κύπρου το Τσίριο Στάδιο.
0: Αν
2: να βλέπουμε θετικά και θα τελεσφορήσουν όλα.
0: Με το κονδύλι, τα λεφτά που θα δαπανηθούν για να γίνουν αυτά τα έργα, θα τα πάρετε από την κυβέρνηση?
2: Θα σας πω. Ό,τι κάνουμε τώρα το κάνουμε από την τσέπη του διοικητικού του ΓΑΣΙΟ.
0: Ναι.
2: Έχουμε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει εξαγγείλει ότι θα γίνουν τα βελτιωτικά έργα που απαιτούνται. Αναμένουμε να έρθει το κονδύλι για να ξεκινήσουμε.
0: Έχετε μιλήσει ξανά με την πολιτεία, με τον ΚΟΑ, πώς?
2: Μιλούμε συχνά, υπάρχει επικοινωνία και αναμένουμε. Εντάξει, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν γραφειοκρατικά ίσως, αλλά αναμένουμε και είμαστε θετικοί ότι και αυτόν θα τελειώσει αισίως. Έχει μεγάλη συνεισφορά και πρέπει να το πω τούτον, η Υπουργός Παιδείας και Αθλητισμού, η κυρία Αθηνά Μιχαηλίδου, ενέσκυψε στο θέμα. Και έχουμε συχνή επικοινωνία για να τελεσφορήσει και αυτό το πράγμα.
0: Θέματα στατικότητας και φωτισμού θα επιληθούν όλα?
2: Μάλιστα.
0: Και
1: πόσο θα στοιχίσει εγώ?
2: Δεν έχω ποσά μπροστά μου. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουν να αγωνιστούν οι ομάδες και το Τσίριο Στάδιο να είναι όπως ήταν παλιά.
0: Κύριε Ζαχαριάδη, έχετε δώσει εσείς τις προτάσεις σας, ενώ τις ομάδες, την προσφορά σας?
2: Βεβαίως έχουν δοθεί όλα από τον πρόεδρο μας και συζητούν μαζί. Δεν θα μπω όμως σε αυτά, διότι
0: είναι
2: σωστό να πούμε οτιδήποτε. Θα έρθουν οι απαντήσεις από εβδομάδας.
0: Από εβδομάδας,
2: να απολογηθούμε, θέλετε να μιλήσουμε και πιο νωρίς, αλλά δεν έχουμε κάτι να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Όχι καλέ, μόλις έχετε...
1: Ναι.
0: Μόλις έχετε... Μας είπετε ότι την άλλη εβδομάδα θα έχετε κάποια...
2: Βεβαίως.
0: Και θα τα πούμε. Μακάρι, ευχαριστούμε κύριε Ζαχαριάδη.
2: Και θέλω να ευχαριστήσω και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εσάς ειδικότερα, οι οποίοι μπαίνετε στον κόπο να ασχολείστε με το τσίριο στάδιο.
1: Μα είπαμε, είναι ένα γήπεδο το οποίο έχει δική του ιστορία. Δεν γίνεται να ούτε να το ξεχνάμε εμείς, αλλά ούτε και να μείνει και ξεχασμένο και χρησιμοποιημένο.
0: Και έτσι να κάνετε τον χώρο εκεί κάτω από στα υπόγεια, έτσι, ωραίο, έτσι.
2: Ναι.
0: Πού είναι τα αποδητήρια. Ωραία.
2: Να σας προσκαλέσουμε να έρθετε 29 Μαΐου στο Διεθνές Meeting.
1: Είναι ο τελικός κυπέλλου.
0: Είναι ο τελικός. Άλλη φορά.
1: Έρθουμε στα εγγένεια.
0: Που θα κόψετε την κορδέλα, μπορεί να κάνετε τα εγγένεια.
1: Περιμένουμε να μας
0: καλέσετε. Όταν γίνει έτσι πιο ωραίο το γήπεδο, να κανονίσουμε.
2: Είστε καλεσμένοι από τώρα.
0: Ευχαριστούμε.
2: Πάντα στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε.
0: Καλώς τα δω, Κυριάκο.
2: Επίσης, γεια σας.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας. Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα. Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy. Αν είμαστε κουρασμένοι ή άϊπνοι, απαγορεύεται να οδηγούμε, γιατί αποτελούμε κίνδυνο για τον εαυτό μας, αλλά και για τους άλλους οδηγούς, τους πεζούς, αλλά και στους ποδηλάτες.
4: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνο?
4: Τα νέα, μωρό μου!
3: Ανακαινίζουν το!
4: Έτσι!
3: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
4: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
3: Μα μόνο τηλεόραση!
4: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας!
3: Λίγο! Α! Εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή! Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι!
4: Ξέρω, ξέρω!
3: Είναι που καθόμαστε καλό! Εφίαμε! Έτσι ευκαιρίες έμπρεπε να τις χάνουμε!
2: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
5: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
6: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / responsible / gaming.
7: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / responsible / gaming.
8: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος. Από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπαλά στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
10: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
11: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
12: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
11: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
13: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
14: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
15: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
16: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
15: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
17: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι μία.
19: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
20: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
19: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
21: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
22: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Προς επαναδραστηριοποίηση βρίσκεται το Τσίριο, καθώς Κράσαβα, Ενί και Καρμιώτισσα επέδειξαν ενδιαφέρον για να αγωνιστούν εκεί τη νέα σεζόν. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διεργασίες ώστε να είναι έτοιμο μέχρι τον Αύγουστο, ανέφερε στον σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΓΑΣΙΟ, Γιώργος Ζαχαριάδης. Με τις αναμετρήσεις της 10ης αγωνιστικής του πρώτου γκρουπ ολοκληρώνεται σήμερα το φετινό πρωτάθλημα Ομόνια Απόλλωνας, Πάφος ΑΠΟΕΛ και Άρης ΑΕΚ. Και οι τρεις αγώνες θα αρχίσουν στις 5:30 και θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από CETA Vision και CableNet και ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας. Η Ομόνια κυνηγάει το ρεκόρ των 87 βαθμών, εν ώψη Απόλλωνα δεν υπολογίζονται η Σεμέδο, Παναγιώτου και Εράκοβιτς. Πρόβαν τζενεράλε σήμερα στον Απόλλωνα εν ώψη τελικού κυπέλου, εκτός ον Γκασπάρ, ενός Μέρχαλ και Ντουοντού τρέχουν να προλάβουν τον τελικό. Εκτός η Σούνιτς, Φελίπε και Πηλέα στην Πάφο για το παιχνίδι με τον Αποέλ. Ερωτηματικό η Ιωάννου και Κορέγια, θέμα ετοιμότητας, η επιστροφή του Γκολτάρ. Γεμάτο το ιατρικό δελτίο του Γκαρσία στον Αποέλ. Στα εξωαγωνιστικά τρέχουν οι διαδικασίες με το θέμα του επενδυτή. Πρώτον πυλών της ΑΕΚ βρίσκεται ο Κώστας Πηλέας. Αναμονή για την απάντηση του Πονς, ενώ ψιάρι εκτός Γκαρσία, Ρούμπιο, Ιβάνοβιτς, Αμίν και Σαμπορίτ. Προχωράει ο προγραμματισμός στον Άρη εν ώψη της νέας σεζόν. Οι πράσινοι κατέθεσαν πρόταση στον Άλβες και αναμένουν. Σε ρυθμούς Γενικής Εκλογικής Συνέλευσης μπήκε η ανόρθωση, καθώς ολοκληρώνεται η θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Δεδομένη η προσπάθεια που γίνεται στην ΑΕΛ για ενίσχυση με το κυπριακό στοιχείο στο μικροσκόπιο του Μάρτινς ο Παπαγεωργίου. Σε ρυθμούς Final Four της Ευρωλίκα κινείται η Αθήνα, αφού σήμερα αρχίζουν οι αγώνες με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στις 6 την Φενέρπαξε, στις 9 Βαλένθια Ρεάλ. Πλήρη στήριξη προς Μεντιλίμπαρα από τον Ολυμπιακό, ενώ σε εκκρεμότητα βρίσκονται το θέμα ανανέωσης του Ροντινέη. Ανακοινώθηκε η αποστολή της Εθνικής Αγγλίας για το Μουντιάλ, εκτός η Πάλμερ, Φόντεν, Αλεξάντερ Άρνολτ και Μαγκουάιαρ. Σήμερα στην Ιταλία στις 9.45 Φιωρεντίνα Αταλάντα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής 12 στα Sport.
0: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
4: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Εδώ και πάλι κυρίες και κύριοι, ακούω την εκπομπή 12 στα Σπορ. Ακούω σου Σούπερ Σπορ 104, δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Στα μικρόφωνα Μάκη Νικολάου Μαρίνα Αργυρού. Μάικ πουλεί στη ροή του ήχου. Και να πάμε έτσι εκτός κήπου τώρα. Γιώργος Μιχαήλ, ο αναπληρωτής πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Είσαι
0: πού είναι, ναι.
1: Αθήνα, είμαι, ναι, για το Final Four, εντάξει. Εντάξει.
2: Είμαστε εδώ για τη δεύτερη μας ομάδα.
0: Έτσι, ναι. Εντάξει, να πούμε για το Final Four, πες μας όμως για την πρώτη ομάδα. Τώρα, πώς πάει ο προγραμματισμός, παίχτες που έχετε ανακοινώσει που φεύγουν, κάποιοι που έρχονται, τι είναι.
2: Εντάξει, έχουμε προχωρήσει ήδη σε ανακοινώσεις των πρώτων ποδοσφαιριστών που αποχωρούν. Θα ακολουθήσουν ακόμα κάποιες περιπτώσεις οι οποίες στη δεδομένη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Την ίδια στιγμή όμως είναι πολύ σημαντικό, όπως έχετε δει και εσείς, έχουμε ήδη ανακοινώσει κάποιους ποδοσφαιριστές. Τελευταία είναι η επέκταση συνεργασίας τόσο με τον Παναγιώτη Λουκά όσο και με τον Γιώργο Χριστοδούρου, δύο σημαντικούς ποδοσφαιριστές.
0: Όντως.
2: Στην περσινή πορεία της ομάδας που σύμφωνα και με την έκθεση του προπονητή και του τεχνικού διευθυντή θα έπρεπε να παραμείνουν μαζί μας. Στα πλαίσια αυτά έχει γίνει και επέκταση του συμβολέου μου βάζοντας την προοπτική για την επόμενη χρονιά για την ομάδα μας, γιατί πραγματικά πιστεύουμε σε αυτούς. Ενώ έχει την τελευταία μεταγραφή που είναι ο Γιάννης Γερολέμου, ένας ποδοσφαιριστής που παρακολουθούσαμε από την περσινή χρονιά, ένα ταλέντο το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει αυτά που πρέπει, όμως η τεχνική ηγεσία και ο τεχνικός διευθυντής πιστεύουν πάρα πολύ στην αξία του, γι' αυτό και έχουμε προχωρήσει και τον έχουμε εντάξει και αυτό στη δική μας ομάδα, προσθέτοντας τόσο βάθος στο κυπριακό υλικό, αλλά να είμαστε σίγουροι και ποιότητα στη μεσαία γραμμή της ομάδας.
0: Θα προωθηθούν, Γιώργο Μιχαήλ, και παιδιά από την ΚΑΠΑ19.
2: Όλοι οι ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν τόσο την ΚΑΠΑ19 αλλά και μικρότερες ηλικιακά ομάδες της Σαλαμίνας παρακολουθούνται από την αρχή της περσινής χρονιάς τόσο από τον τεχνικό διευθυντή και το τμήμα σκάουτινγκ. Υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές όπως έχετε δει που έχουμε προχωρήσει σε συμβόλαια όπως είναι ο Κοντόπουλος, ο Εγκομίτης. Είχε γίνει επέκταση με τον Βίστορος, είναι η επιβεβαίωση ότι πιστεύουμε στις ακαδημίες και να ξέρετε ότι κάθε ποδοσφαιριστής ο οποίος αξίζει ανεξαρτήτου ηλικίας θα προωθηθεί στην πρώτη ομάδα, μπορεί να δούμε και πιο νεαρά παιδιά, όμως είναι καλό να περιμένουμε τόσο τον προπονητή όσο και τον τεχνικό διευθυντή να αποφασίσουν ποιους θα προωθήσουν. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση που έχουμε πάρει είναι ότι όσοι νεαροί δεν πιστεύουμε ότι θα είναι στις επιλογές του προπονητή για να πάρουν αρκετά παιχνίδια, όχι διότι δεν αξίζουν, υπάρχει περίπτωση να δοθούν και δανεικοί, διότι πρέπει να πάρουν παιχνίδια και να έρθουν πιο έτοιμοι πίσω στην ομάδα, όμως γι' αυτό πρέπει να κάνουμε υπομονή, να ξεκινήσουν σιγά σιγά οι προπονήσεις και θα πάρουν και κάποιες αποφάσεις όσον αφορά και τις ακαδημίες της ομάδας.
0: Όσοι ήταν να φύγουν ενημερώθηκαν?
2: Όσοι ήταν να φύγουν έχουν ανακοινωθεί, κάποιοι άλλοι έχουν ενημερωθεί, όμως επαναλαμβάνουμε επειδή είναι μια διαδικασία τόσο από πλευράς ενημέρωσης αλλά και από πλευράς σεβασμού προς ποδοσφαιριστές πρέπει να περιμένουμε ακόμα λίγο. Υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι υπάρχουν κάποιες σκέψεις αν θα παραμείνουν ή όχι. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι δίκαιο και για την ομάδα αλλά και για αυτούς να προχωρήσουμε πρώτα σε συμφωνία είτε παραμονής είτε αποχώρησης και θα βγει και επίσημη ανακοίνωση από την ομάδα.
0: Σας ενδιαφέρει ο Ταβάρης του Ολυμπιακού και ο Παπαφώτης της ΑΕΛ?
2: Μας ενδιαφέρουν όλοι οι καλοί ποδοσφαιριστές. Όμως σε καμιά περίπτωση και το τονίζουμε, καλούμε τον κόσμο να μην διαβάζει δημοσιεύματα,
0: είτε από την
2: υπόσταση είτε όχι. Καλό είναι να ενημερώνονται από τα μέσα της ομάδας, όπως παράδειγμα με τον Γιάννη Γερολέμου, ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν γράφτηκε πουθενά η είδηση, ενώ εμείς μιλούσαμε μαζί του εδώ και καιρό. Άρα ο κάθε ποδοσφαιριστής μπορεί να μας ενδιαφέρει, μπορεί να είναι και ένα παιχνίδι το μάναντερ, είναι μεταγραφική περίοδος. Όμως τονίζω μας ενδιαφέρουν όλοι οι ποδοσφαιριστές που θα δώσουν ποιότητα, βάθος και να κάνουν την ομάδα μας ανταγωνιστική.
0: Ναι, όσον αφορά τώρα το γήπεδο σας, πάμε στο κομμάτι αναβάθμισης για έργα. Πήρατε και κάποια χρήματα ή ακόμα?
2: Το έχω αναφέρει και σε άλλες μου δηλώσεις, θα το πω ξεκάθαρα όπως το έχω πει. Ναι. Δυστυχώς το κράτος που ζούμε, οι εξαγγελίες από την εφαρμογή συνήθως έχουν ένα κενό διάφορων χρόνων, ετών Και δυστυχώς αυτό είναι ένα θέμα που μας βασανίζει, είναι θέμα ασφάλειας ξεκάθαρα για το γήπεδο. Εμείς δεν έχουμε πάρει ούτε και ένα ευρώ, το αντίθετο τα τελευταία χρόνια έχουμε δώσει πέραν των 150 με 200 χιλιάδων σε αναβαθμίσεις που ήταν απαραίτητες για την αδειοδότηση του γηπέδου. Το ίδιο θα κάνουμε και φέτος κάποιες αναβαθμίσεις και κάποιες επιδιορθώσεις που είναι απαραίτητες για θέμα ασφάλειας. Το θέμα της γενικής αναβάθμισης κάπου κολλά. Είναι και σε θέμα διαδικασίας, είναι όμως και σε θέμα κάλυψης του κόστους του πλήρους. Έχουμε ακόμα αυτό το κενό του 30% που θεωρητικά με υπόσχεση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας θα το λάβουμε από τον έφορο και την αρχή κρατικών ενισχύσεων. Όμως ακόμα δεν έχουμε πάρει κάτι. Καλούμε τον Πρόεδρο αλλά καλούμε και την πολιτεία να δει το θέμα σοβαρά, τόσο για μας όσο και για τα άλλα γήπεδα, γιατί πραγματικά πλέον είναι θέμα ασφάλειας τόσο των αθλητών όσο και του κόσμου. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Δυστυχώς πάλι μόνοι μας θα γίνουν οι απαραίτητες αναβαθμίσεις, όμως δεν είναι και δίκαιο να πετάμε χρήματα που δεν έχουμε στον κάδαθο και σε ένα χρόνο ή σε δύο να γίνει αναβάθμιση και όλα αυτά που έχουμε κάνει στην ουσία να είναι άχρηστα.
1: Το θέμα είναι, Γιώργο, πως και εσείς τα ακούτε και κατ' επέκταση μαζί σας εμείς τα ακούμε τόσα χρόνια και δεν γίνεται κάτι. Και δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι το θέμα που κολλά, γιατί εντάξει, στο τέλος της ημέρας πάλι θα περιμένουμε λίγο πριν από την έναρξη της σεζόν οι ομάδες να πάρουν αδειοδότηση, να έχουμε τα ίδια θέματα.
2: Ναι, γι' αυτό έχω αναφέρει. Αν δεν είμαστε έτοιμοι ως πολιτεία γενικά να κάνουμε κάποιο έργο, γιατί δεν μιλώ μόνο για τα γήπεδα, είναι καλύτερα να μην το εξαγγέλνουμε για τον οποιοδήποτε λόγο. Αν το εξαγγείλουμε και πόσο μάλλον για γήπεδα προσφυγικά, διότι περί προσφυγικών γήπεδων αναφέρομαι, είναι γήπεδα που είναι πέραν των 30 χρόνων, δεν έχουμε πάρει κανένα άλλο ποσό από την πολιτεία, άρα είναι καλό να το δούμε σοβαρά. Οι διαδικασίες πρέπει να τρέξουν, όχι όπως τρέχουν στην καθημερινότητα, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και επίσης πρέπει να δει και το Υπουργείο και ανάλογα όποιος πρέπει να το χειριστεί την όλη περίπτωση σοβαρά για να προχωρήσει. Το τονίζω, είναι θέμα ξεκάθαρα ασφάλειας, δεν είναι κάτι που θέλουμε εμείς ούτε για να γίνει πιο όμορφο το γήπεδο ούτε για να αυξήσουμε τα έσοδα. Πραγματικά είναι ασφάλεια τόσο των αθλητών όσο σίγουρα και του κόσμου, διότι είναι γήπεδα που επισκέπτονται χιλιάδες κόσμου κάθε εβδομάδα και πλέον ίσως είναι και σημεία τα οποία να είναι επικίνδυνα.
0: Τώρα, όσον αφορά αν θα χρησιμοποιήσει άλλη ομάδα το γήπεδο σας την νέα αγωνιστική σύντρο περίοδο. Μας είπετε ότι στείλετε επιστολή στην ομάδα του Ύψωνα και μέχρι 7 Ιουνίου να απαντήσει με τους δικούς σας όρους. Είχετε κάποια, ήρθε από κάποια ομάδα άλλη ενδιαφέρον ή όχι?
2: Όχι, δεν έχουμε ενδιαφέρον από κάποια άλλη ομάδα, άρα είναι άσκοπο νομίζω να συζητάμε. Επαναλαμβάνω, με την Κράσα έχουμε αποταθεί εμείς, ναι, ούτως ώστε να γνωρίζουμε και από θέμα προγραμματισμού της ομάδας, διότι πρέπει να γίνουν διάφορες κινήσεις και θέμα οργάνωσης αλλά και θέμα διαδικασίας επανασποράς. Άρα πρέπει να προγραμματιστούμε και εμείς σωστά. Έχουμε στείλει μια επιστολή σε μια ομάδα που είχαμε μια άψογη συνεργασία. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε πάρει απάντηση. Από εκεί και πέρα είναι ξεκάθαρα θέμα δικό τους. Έχουν μέχρι 7 Ιουνίου να προχωρήσουν σε διαφορετική περίπτωση. Θα αγωνιστούμε μόνοι μας στο δικό μας γήπεδο και δεν έχουμε κανένα θέμα γι' αυτό.
0: Γιώργο, όσον αφορά τον προϋπολογισμό και σε συνδυασμό με την οικονομική εκστρατεία, τι γίνεται?
2: Ναι, θα επαναλάβω. Μπορούμε να δώσουμε και μια ένδειξη. Είμαστε σχεδόν στο 50% του στόχου. Σίγουρα είμαστε μακριά, αλλά από την άλλη τα χρήματα αυτά έχουν έρθει από άτομα τα οποία μέχρι στιγμής από τον απλό κόσμο, σύν κάποιες συγκεκριμένες εισφορές που έχουμε πάρει. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα καλύψουμε το στόχο. Το εννοούμε αυτό, διότι υπάρχει ο κόσμος είναι ζεστός για αυτό το σχέδιο. Γι' αυτό τις επόμενες μέρες θα δώσουμε και μια παράταση μέχρι το τέλος του μήνα, ούτως ώστε εκεί, αφού μετρήσουμε το αποτέλεσμα, να δώσουμε και τον τελικό προϋπολογισμό.
0: Άρα τέλος Μαΐου.
2: Καλούμε τον κόσμο, τέλος Μαΐου είναι σημαντικό, όμως καλούμε τον κόσμο να συνεχίσει με την ίδια δυναμική, διότι πραγματικά είναι ένα ποσό το οποίο θα είναι πάρα πολύ βοηθητικό στη διαδικασία προγραμματισμού για να φτιάξουμε μια σίγουρα ανταγωνιστική ομάδα.
0: Και πότε αρχίζετε προετοιμασία?
2: Η προετοιμασία αρχίζει στις 7 Ιουλίου με τα πρώτα εργομετρικά. Θα γίνει και ένα φιλικό στις 17 Ιουλίου. Όλα αυτά φυσικά δεν είναι οριστικά. Ενώ στις 19 με 29 Ιουλίου η ομάδα θα είναι στην Πολωνία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, όπου εκεί θα δώσει 4 φιλικά. Όλα αυτά μόλις έχουμε τις επίσημες απαντήσεις και τις ομάδες θα εκδώσουμε ανακοίνωση, ώστε και ο κόσμος να γνωρίζει Οπότε θα είναι και η πρώτη ανοιχτή προπόνηση, όπου προβλέπεται και ίσως να είναι στις 14 Ιουλίου. Επαναλαμβάνω όμως, θα προχωρήσουμε σε ανακοίνωση που θα ξεκαθαρίζει εντελώς τις ημερομηνίες.
0: Αισιόδοξος ότι ο Ολυμπιακός θα σηκώσει την κούπα μεθαύριο, πρώτα φυσικά να κερδίσει απόψε.
2: Ο πρώτος στόχος είναι να πάμε στο τελικό και να πιστεύουμε ότι αυτή τη φορά θα καταφέρουμε τον μεγάλο στόχο.
0: Μακάρι, ευχαριστούμε πολύ, καλή να περάσεις.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Χαρά.

0: Συνεχίζουμε με Κράσα Βαενή και τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ομάδας, Χριστόφορο Μιχαηλούδη. Γεια σου, Χριστόφορε.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε ακροατές, Μάκη και Μαρίνα.
0: Χριστόφορε, θα ήθελα να ξεκινήσω με το θέμα του γηπέδου, γιατί μιλήσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Ζαχαριάδη του Τσιρίου, αλλά και τώρα με τον Γιώργο Μιχαήλ της Νέας Σαλαμίνας, γιατί εμπλέκεστε και με τα δύο γήπεδα, είστε σε αναμονή, προχωρούν οι συζητήσεις με το Τσίριο. Τι μπορείς να μας πεις περισσότερο εσύ?
2: Τα δεδομένα είναι αυτά που ακούσατε. Υπήρχε συνάντηση με το Τσίριο, εντάξει, είναι και η Καρμίδης που ενδιαφέρεται για το γήπεδο. Υπάρχουν κάποια θέματα, τα γνωστά θέματα του Τσίριου που υπήρχαν και πριν χτιστεί το ΑΣΑΜΕΓΑ, με την πόσο κατάλληλες είναι οι κερκίδες. Το θέμα είναι να πάρει το Τσίριο την άδεια για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε το γήπεδο. Αν θυμάστε, τα τελευταία χρόνια όταν χρησιμοποιείτε το Τσίριο, Μαρίνα μου, θυμάστε μια αγωνιστική πριν την άξιση των πλαστημάτων, έβγαινε φυρμάνι ότι τα μισά γήπεδα ήταν ακατάλληλα.
0: Μα και φέτος, ναι, αυτό περιμένουμε στο τέλος.
1: Νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά, νομίζω άδειες.
0: Ναι.
2: Ναι, όπως άκουσα και τον κύριο Ζαχαριάδη, είπε ότι χρειάζονται 6 με 7 εκατομμύρια και περιμένουν και εξαγγελία από τον πρόεδρο για να γίνουν κάποια έργα. Θεωρούν ότι ο έλεγχος που θα γίνει τον Ιούλιο, από ό,τι θυμάμαι, είπε ότι θα πάρουν τα πιστοποιητικά για το γήπεδο. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε, είναι κάτι που δεν εξαρτάται από εμάς τις ομάδες. Υπάρχει και ένα θέμα με το φωτισμό, ότι θα γίνει μια αναβάθμιση. Εντάξει, είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να λυθούν για να μπορέσουμε να αγωνιστούμε στο Τσίριο.
1: Ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι, πρώτη επιλογή είναι το Τσίριο.
2: Εντάξει, νομίζω και ο κόσμος στείλει μεσό ομάδες που υπάρχουν, που η έδρα της είναι στη Λεμεσό. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί που θέλουν να ξαναπατήσουν στο Τσίριο στάδιο, να δουν, να ξαναθυμηθούν τα παλιές αναμνήσεις από το γήπεδο. Αλλά είναι αυτά τα θύματα που θα πρέπει να λυθούν και να δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Το θέμα με το αμόχωστος είναι ότι και εγώ μια φορά θα παραλάβουμε εμείς σαν Κρασάβα ότι είχαμε μια άψογη συνεργασία με τη Νέα Σαλαμίνα και με το αμόχωστος. Τηρήθηκαν όλα ότι συμφωνήσαμε, ότι πρόβλημα παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αμέσως υπήρχε λύση. Οι άνθρωποι εκεί ήταν εξυπηρετικοί, δεν είχαμε κανένα απολύτως θέμα. Τους ευχαριστούμε και δημόσια, και είχε μια άψογη συνεργασία. Εντάξει, η ομάδα τους είναι στο Λαμίνα, έχετε στην πρώτη κατηγορία, σίγουρα αλλάζουν κάποια δεδομένα. Όμως είναι κάτι που τη στιγμή που μιλούμε δεν υπάρχει κάτι τελικό να πούμε. Αν θυμάστε και πέρσι, τη μια μέρα ήμασταν Τσίριο, την άλλη μέρα ήμασταν στο Αμόχωστος, δεν άλλαζαν τα δεδομένα συνεχώς. Εντάξει, θα είναι κάτι που θα πρέπει να λυθεί για να ξέρουμε κι εμείς ποια θα είναι η έδρα μας τη φετινή χρονιά.
0: Ναι.
2: Με την νέα χρονιά.
1: Mm-hmm. Και ο θέαν προπονητή, τι γίνεται, τι λέει ο πρόεδρος σας, ή δεν βιάζεται?
2: Κάτι που έχει θεραπευτεί ο πρόεδρος είναι ότι δεν βιάζεται να κάνει βήματα άμεσα. Mm-hmm. Και αυτό που μας είπε την τελευταία στιγμή, μας είπε σιγά σιγά. Είναι κάτι που θέλει να φύγει και ο Μάιος, πέρασε γι' αυτός πάρα πολλά με την ομάδα. Βλέπετε ότι όταν έρχεται γήπεδο είναι ως σαν οπαδός που συμπεριφέρεται. Θέλει και να ξεκουραστεί. Σίγουρα εναπόκειται στον ίδιο ποιος θα κάθεται στον πάγκο της ομάδας τη νέα χρονιά. Με τον Κωνσταντίνο Ροσταντή σίγουρα όσο ήταν προπονητής είμαστε ευχαριστημένοι. Έπιασε την ομάδα μόλις έφυγε ο κύριος Ροσάδα. Νομίζω ότι τα πήγε περισσότερο από ό,τι περιμέναμε, τα πήγε περίφημα. Κέρδισε με την ομάδα Δίψωνα παιχνίδια που ήταν καθοριστικά για την παραμονή στην κατηγορία. Ήξερε τους ποδοσφαιριστές. Είμαστε σίγουρα ευχαριστημένοι, όμως είναι καθαρά θέμα του Προέδρου αν θα συνεχίσει ως προπονητής ή ως ή από κάποια άλλη θέση στην ομάδα. Αυτό θα το αποφασίσει ο ίδιος ο προπονητής. Εξαρτάται και από τον ίδιο φυσικά.
1: Αν θέλει να μείνει.
2: Αν θέλει να μείνει, μπορεί να έχει προτεθέσεις από άλλες ομάδες. Ναι. Στον ποδόσφαιρο από τη μια μέρα στην άλλη αλλάζουν τα δεδομένα. Όπως και για θέμα ποδοσφαιριστών δεν μπορούμε να πούμε τίποτε.
1: Ακριβώς.
2: Αναλόγως και τον προπονητή. Αυτοί που ήταν με υποσχετική θα επιστρέψουν στις ομάδες τους. Όπως είναι ο Ζάντρο και ο Τιάκο. Ο Ζάντρο, ευκαιρία να τον συγχαρούμε για την ψεσενή του βράβευση στα βραβεία του ΠΑΣ με τα Χρυσά Γάρια. Έκανε εκπληκτική παρουσία στην ομάδα μας ο Μίσλαφ και νομίζω ήταν από τους ποδοσφαιριστές που ήταν και αυτός ένα μεγάλο μερίδιο για την παραμονή μας στην κατηγορία. Και να σε επιστρέψει πίσω στον Άρη, όπως και ο Τιάκο, όπως και ο Μπά πίσω στο Αποέλ, όσοι ήταν υποσχετικοί πάνε πίσω και...
1: Και ο Σέζαρ. Είμαστε
2: ευχαριστημένοι και από τον Μπά, πρώτον μας σκόρερ.
1: Ο Σέζαρ. Ο Σέζαρ.
2: Ο Σέζαρ είναι και ίσως στον Άρη.
1: Μάλιστα. Οι παίχτες που φέρατε, ο Σερίσεφ, ο Αγκέγε, αυτοί είναι υποσχετικοί.
2: Ο Αγκέγια είναι υποσχετική από την Τζένοα. Ναι, θα επιστρέψει και αυτός στην Τζένοα. Ο Τσέριζεφ όχι, είναι ελευθερά που είστε στην ομάδα. Και αυτός θα αποφασίσει αν θέλει.
1: Αλλά για ένα διάστημα, 6 μήνες.
2: Ναι. Απλά εξαρτάται και από τον ίδιο. Αντιλαμβάνεστε, η εμπειρία του είναι σημαντική για την ομάδα μας. Βοήθησε πέρσι από τον Ιανουάριο που είστε.
1: Άρα γενικά στασιμότητα, έτσι.
2: Στασιμότητα, ναι, όπως το είπες, μάχη στασιμότητα, διότι...
0: Πρα, κλείσει το θέμα του προπονητή πρώτα,
2: έτσι. Το πιο σημαντικό είναι αυτοί οι προπονητές και μετά θα πάρουν σειρά οι παίχτες.
0: Εντάξει, υπάρχει χρόνος, Χριστόφορε, σίγουρα, που εκεί πέρα υπομονή.
2: Υπάρχει όμως, εμπειραφάνες και όσο πιο γρήγορα κρίνουν τα θέματα, τόσο πιο
0: εύκολα
2: θα μπορεί να προετοιμαστεί για τον νέο πρωτάθλημα.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ
1: ευχαριστώ,
2: παιδιά.
1: Γεια.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Γεια.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
2: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
4: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου, Lay's Classic Mix πατατάκια, 10x42 γραμμάρια, από 6.45, τώρα 5.45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης, 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα, 22 τεμάχια, 304 γραμμάρια, 3.59. Ελπόζω Tapas Mix, 120 γραμμάρια, η χοιρινό μερί, 100 γραμμάρια, 3.15. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
9: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
10: Καλημέρα σας. Καλημέρα, πού πάτε? Λευκωσία? Λεμεσό, Λεύκαρα? Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
11: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
12: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar, τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Unicars. Driving your stories. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 1:30.
15: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Αναβαθμίζοντας τις διμερείς σχέσεις σε στρατηγική

0: Εταιρική συνεργασία, οι σχέσεις Κύπρου-Ινδίας μπορούν να περάσουν από τη συνεργασία στην συνδημιουργία για κοινή ευημερία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι σε δηλώσεις του στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Με τη σειρά του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι οι δύο χώρες οικοδομούν μια συνεργασία με στρατηγικό βάθος και παγκόσμια σημασία για τις χώρες, τους λαούς και τις περιοχές τους. Αντίστροφη μέτρηση για τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν την ερχόμενη Κυριακή και οι πολίτες θα κληθούν να αναδείξουν τους 56 βουλευτές που θα παρτίσουν το νέο σώμα της Βουλής των Αντιπροσώπων. Νωρίς το πρωί άρχισε η διαδικασία παράδοσης των καλπών στους προεδρεύοντες των εκλογικών κέντρων σε όλες τις επαρχίες. Στη Λευκοσία πραγματοποιείται σήμερα και αύριο η άτυπη συνάντηση των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις, γνωστό ως ECOFIN, υπό την Προεδρία του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού. Ρόλο κλειδί στις παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν αναλαμβάνει και πάλι το Πακιστάν, τη στιγμή που οι παγκόσμιες ανησυχίες για τις επιπτώσεις των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή ολοένα και εντείνονται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για την επανεκκίνηση των διαβουλεύσεων, αναμένοντας, όπως λένε, την επίσκεψη Πακιστανού μεσολαβητή στην Τεχεράνη. Το Ιράν, ωστόσο, τηρεί αδιαπραγμάτευτη στάση όσον αφορά τους όρους του, τονίζοντας πως δεν θα υποχωρήσει ποτέ σε οποιοδήποτε εκφοβισμό. Σε 24 ώρη απεργία κατέρχονται σήμερα οι δεσμοφύλακες της Συντεχνίας Ισότητα έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ζητούν μεταξύ άλλων ασφαλείς συνθήκες εργασίας και σεβασμό στον συνδικαλισμό. Σήμερα σταδιακά ο καιρός θα καταστεί γενικά μερικώς συννεφιασμένος. Κατά το μεσημέρι και μετά αναμένονται μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά σε περιοχές, στα βόρεια αλλά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 με 25 στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα. Ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
1: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
3: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Πάμε Αθήνα τώρα για να φιλοξενήσουμε την συνάδελφο Λένα Καραλή, να τα πούμε λίγο για το Final Four. Είναι στις αριθμούς Ευρωλίγκα η Αθήνα γενικότερα.
1: Αγώντα με τα ασφαλείας.
0: Ναι. Γεια σου Λένα.
1: Καλησπέρα Λένα.
2: Στους δύο.
0: Λοιπόν, έτσι μεγάλες στιγμές αναμένεται να βιώσει η Αθήνα αυτό το τριήμερο, και ιδίως οι οπαδοί του Ολυμπιακού που προετοιμάζονται για το απόψινο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, με στόχο βεβαίως τη νίκη και τον μεγάλο τελικό.
2: Ναι, έτσι είναι. Η πρωτεύουσα ζει στους ρυθμούς του Final Four. Τα πάντα κινούνται γύρω από αυτό. Ο κόσμος ανυπομονεί, κυρίως φυσικά οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, διότι αυτός κατάφερε να πάρει την πρόκριση και να είναι μπροστά σε ακόμα μια πρόκληση για αυτόν, με την ελπίδα φυσικά ότι φέτος θα καταφέρει να φτάσει μέχρι το τέλος και να είναι αυτός που θα πανηγυρίσει το βράδυ της Κυριακής στην κατάκτηση του πολυπόθητου τροπαίου. Είναι η πέμπτη συμμετοχή, να θυμίσουμε, του Ολυμπιακού σε Final Four, πέμπτη συνεχόμενη. Και σίγουρα τόσο ο Γιώργος Μπαρτζόκας όσο και οι παλιότεροι παίκτες, αλλά και οι καινούργοι, έχουν καταλάβει τη σημασία που έχει αυτή η συμμετοχή και την επιθυμία που υπάρχει για να το πιούν το ποτήρι ολόκληρο και να μην μείνουν μέχρι τα μισά. Δεν είναι εύκολο το έργο, έτσι, μην μας παρατηρεί ο ενθουσιασμός, διότι και η Φενέρ, η απόψινή αντίπαλος του Ολυμπιακού, είναι μια πολύ καλή ομάδα, μια δύσκολη ομάδα.
1: Καλύτερη άμυνα.
2: Ναι.
1: Και ο Ολυμπιακός καλύτερη επίθεση.
2: Έτσι, πολύ καλή, πολύ καλή άμυνα. Θα κοντοραχτυπηθούν μεταξύ τους. Είναι ένα στοίχημα και για τους δύο προπονητές, οι οποίοι δύο προπονητές μετρούν τις ίδιες συμμετοχές και τις ίδιες κατακτήσεις, έτσι. Δηλαδή και ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει πάει σε 5 Final Four με τον Ολυμπιακό και σε ένα με τη Λοκομοτίβ, και έχει κατακτήσει μία φορά το τρόπαιο μέχρι τώρα. Και ο Σαρούρος Γιασκεβίτσιος έχει πάει σε 6 Final Four, ένα με την, σε 5 Final Four, συγγνώμη, όχι, σε 6, μην μπερδεύομαι, σε ένα με την Ζαλγκίρης, στην πρώτη του μάλιστα σεζόν ως προπονητής, σε 3 με την Μπαρτσελώνα, είναι το τρίτο με τη Φενέρ, με την οποία φυσικά κατέκτησε και πέρυσι το τρόπαιο.
1: Θέλω να σου κάνω την εξή ερώτηση, είσαι του χώρου, του μπάσκετ, να δω τι απάντηση θα μας δώσεις. Επειδή τελευταίες μέρες ακούω, διαβάζω που λένε ότι ο Ολυμπιακός έχει την πίεση της κατάκτησης περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα, και θα πω περισσότερο από την Φένερ που είναι η απόψη αντιπαλούς του. Αλλά γιατί η Φένερ δεν είναι μια ομάδα που έχει πάρει το τρόπαιο πέρσι και θέλει και φέτος να το πάρει?
2: Σαφέστατα, και θα μπορούσαμε να πούμε ίσως ότι η πίεση, με εξαίρεση ίσως τη Βαλένθια, ναι, που έχει ξεπεράσει κατά πολύ το ταβάνι της, είναι η ίδια και για τη Ρεάλ και για τη Φενέρ και για τον Ολυμπιακό. Να θυμίσουμε εδώ ότι η Ρεάλ πέρυσι δεν είχε καταφέρει καν να μπει στα play-off, έτσι. Οπότε μιλάμε για τη Βασίλισσα, για μια εκ των κορυφαίων ομάδων της διοργάνωσης, άρα και αυτή έχει την πίεσή της. Στον Ολυμπιακό ίσως να υπάρχει λίγο περισσότερη πίεση, γιατί καταρχάς γίνεται στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα, αυτό είναι.
2: Ξέρουμε ότι θα έχει τη μερίδα του Λέοντος σε ό,τι αφορά τους φιλάθλους στο Telecom Center.
1: 10.000 άποψε.
2: Υπάρχει, συγγνώμη, δεν σε
1: άκουσα. 10.000 λέω περίπου.
2: Ίσως και το 10 να είναι υπερβολικό, αλλά γύρω στους 9 φαντάζομαι ότι θα είναι.
1: Ναι.
2: Υπάρχει η πίεση, διότι είναι το πέμπτο συνεχόμενο και κάποια στιγμή σου λένε εντάξει, πηγαίνουμε. Δεν θα φτάσουμε και να το πανηγυρίσουμε κάποια στιγμή. Και θα βάλω και ως τελευταίο το ότι υπάρχει, ξέρεις, αυτό πως θα παίξω μέσα στην έδρα του Ιόνιου αντίπαλου, χωρίς τον Ιόνιο αντίπαλο, οπότε αν το κατακτήσω, για φέτος τον έχω τελειώσει. Μένει και αυτό.
1: Θα είναι πιο γλυκό.
2: Σίγουρα. Έτσι όπως είχε γίνει και με τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο, όταν είχε κερδίσει ακριβώς στο γήπεδο της ΑΕΚ.
1: Την Φιωρεντίνα. Μάλιστα. Προβλήματα δεν υπάρχουν, φαντάζομαι, έτσι?
2: Όχι, όχι. Είναι αυτό το οποίο λέει και ξαναλέει και ο Γιώργος Μπαρτζόκας και είναι ιδιαίτερος χαρούμενος. Φέτος ο Ολυμπιακός είναι πανόπλος και υπερπλήρης.
1: Οι Τούρκοι?
2: Και αυτοί είναι καλά.
1: Ναι.
2: Δεν έχουν προβλήματα. Μένει να δούμε, εντάξει, κοίταξε να δεις, στα γκάρντ η Φενέρη είναι πάρα πολύ καλή. Το θέμα είναι λίγο στο σέντερ, όπου εκεί ο Ολυμπιακός απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα συμμετέχει στο Final Four και σε όλη την EuroLeague θα μπορούσα να σου πω, μετά και τον τραυματισμό του Ταβάρες, αλλά και τα χρόνια που σιγά σιγά έχουν βαρύνει λίγο τον παίκτη της Real, έχει την καλύτερη front line όλων των ομάδων. Οπότε μένει να δούμε πού θα κρυθεί, στους κοντούς ή στους ψηλούς.
1: Σωστό. Και πόσους οπαδούς υπολογίζουν να έχουν οι Τούρκοι?
2: Γύρω στις 3.500 νομίζω.
1: Ναι, κάπου εκεί κοντά στις 4 είναι. 6 ώρα το παιχνίδι και με 7 θα έχουμε τον Ισπανικό Εμφύλιο. 9, συγγνώμη, 9, ναι. Δίνεις κάποιο προβάδισμα στο δεύτερο παιχνίδι, κάποια
2: Κοίταξε
1: ομάδα?
2: Κοίταξε να δεις. Περισσότερο ως αίσθηση θα σου πω. Δίνω στη Βαλένθια.
1: Ο λόγος?
2: Διότι είναι απουσία για τη Ρεάλ το γεγονός ότι δεν έχει ψηλούς. Ναι. Είναι πρόβλημα. Ο Γιούλ έχει πολλά χρόνια στην πλάτη του, που αυτό είναι και ευχή και κατάρα. Έχει την εμπειρία, ξέρει το τι σημαίνουν αυτές οι διοργανώσεις, έχει τον τρόπο να βοηθήσει και τους συμπαίκτες του, αλλά την ίδια στιγμή και τα πόδια δεν έχουν την ενέργεια που έχουν των αντιπάλων. Και η Βαλένθια κυρίως, επειδή έχει δείξει ότι έχει την ψυχολογία, έχει αυτή την άγνοια κινδύνου, έδειξε ότι και στα δύσκολα μπόρεσε να το διαχειριστεί και κόντρα στον Παναθηναϊκό, δεν έχει απολύτως τίποτα να χάσει.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό το λέω. Δίνω έτσι ένα προβάδισμα στη Βαλένθια. Θα το δούμε.
1: Σαφώς θα είσαι και στις δύο βραδιές έτσι εκεί.
2: Φυσικά.
1: Θα το πανηγυρίσουμε.
2: Δεν σε άκουσα, συγγνώμη.
1: Θα το πανηγυρίσουμε.
2: Θα το πανηγυρίσουμε ως Έλληνες.
1: Ναι.
0: Άρεσε πολύ απάντησή σου.
1: Καλά να περάσετε. Καλή βιαστή στο Ολυμπιακό. Θα το πάρει η ελληνική ομάδα και θα τα πούμε τη Δευτέρα.
2: Αυτό έχει σημασία.
1: Ναι.
2: Αυτό έχει σημασία.
1: Ευχαριστούμε, Λένα μου.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια.

0: Και πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Συνδέσμου Φιλάθλων Κύπρου της πρωταθλήτριας Αγγλίας Arsenal, τον Τζόζεφ τον Πέτρου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό
0: και
1: μεσημέρι.
0: Συγχαρητήρια.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Τελικά τα καταφέρατε.
2: Καταφέραμε το φέτος. Μετά από 22 χρόνια αγώνας, η ομάδα μας έφκαλε αστοπρόσωπους τελικά.
0: Ναι. Και έτσι γάντιν έρχεται και το γεγονός ότι να κάνουμε την εκδήλωση.
1: Εντάξει, όχι, τσέλι. Νόμιζα ήταν να πει το Champions.
0: Αν και εσύ το Champions League
1: θα σας κάνει κανένα.
0: Να πούμε για το event που θα κάνετε στις 5 Ιουνίου στον Μπλουάτερ στην Λεμεσόν. Ποιος θα είναι, πες μας τα καλύτερα, γιατί έχουμε και διαγωνισμό και θα κάνουμε κλήρωση την ερχόμενη Τετάρτη για δύο μονές προσκλήσεις.
2: Θα έχουμε το event μας, θα είναι στη Λεμεσόν 5 του Ιούνιου.
0: Ναι.
2: Θα είναι στο Blue Lantern στη Λεμεσόν, που θα είναι για τα 25 χρόνια μας, ήταν ήδη οργανωμένα. 25 χρόνια, επειδή ο σύνδεσμος μας έχει ξεκινήσει από το 2001. Και θα είναι ο guest speaker ο Ray Parlour το 15, που ήταν με τους Invincibles του 2004.
0: Μάλιστα.
2: Και θα έχουμε μεγάλη διασκέδαση τώρα που θα μπορεί και να διασκεδάσουμε και δύο τίτλους, ας ελπίζουμε, αλλά τουλάχιστον θα διασκεδάσουμε και το πρωτάθλημα της Αγγλίας.
0: Ναι, ακριβώς. Εσύ προγραμματίζεις να πάεις, πότε να πάεις εκεί σε κανένα παιχνίδι? Μάλλον Λονδίνο, έντια να πάεις Champions League.
2: Για το Champions League.
0: Ναι, ναι.
2: Στο Champions League τώρα οργανώνει και η Arsenal για το Emirates, θα κάνουν screening στο Emirates και...
0: Αμοιάζουν τελικό του Champions League, ναι. Ναι.
2: Και θα δείξουν αγώνα και επειδή ταιριάζει Γάντι με την επόμενη ημέρα που θα είναι το parade. Θα πάσουν αρκετοί από την Κύπρο και προσπαθούμε να οργανώσουμε εισιτήρια για να πάσουν, επειδή εμείς σαν σύνδεσμο έχουμε ένα απευθείας connection με την Arsenal και οργανώνουμε εισιτήρια για διάφορες αγώνες κάθε χρόνο, κάθε εβδομάδα. Δηλαδή φέτος, κάθε match φέτος πήγαν Κύπροι
0: οπαδοί της Arsenal μέχρι του συνδέσμου.
2: Ναι, μέσω του συνδέσμου. Ναι. Ναι. Και στο Champions League πήγαν και στο FA Cup και σε όλα τα παιχνίδια.
0: Εσύ τελευταία φορά που είσαι από κοντά την πρωταθλήτρια Arsenal, πότε ήταν?
2: 30 του Δεκέμβρη πήγαμε 20 άτομα από την Κύπρο. Εγνωρίσαμε και τον έκανα μας special treatment. Εγνωρίσαμε και παίχτες. Πήγαμε, είδαμε το παιχνίδι με την Aston Villa που εδέραμε και 4-1.
0: Την επόμενη φορά μπορεί να πάτε. Είμαστε τρεις εδώ, αφήνετε να μας καλέσετε.
1: Να μας πάρετε. Δεν είμαστε με την Arsenal, αλλά πειράζει, πάμε.
2: Να με κρατήσετε σε επαφή, να ασκούμαστε για να σας καλούμε να
0: σκεφτείτε. Που τη στιγμή που έχω το τηλέφωνο σου και είπες μας αυτό το πράγμα, κάλεσες μας.
1: Τέλειωσε, είναι συμβόλαιο.
2: Να έρθετε και στο event που θα είναι.
0: Ευχαριστούμε, Τζόζεφ, ευχαριστούμε.
2: Έχουμε εισιτήρια τώρα, προσπαθούμε για να, επειδή εμείς φέρνουμε τα με τα έξοδα του συνδέσμου και αυτοί οι παίχτες άσχετα από και πλούσιοι και λοιπά, πάνε ζητούν τα έξοδα τους και λοιπά. Αλλά κάνουμε το για τους φιλάθλους στην Κύπρο για να κρατούν κοντά στην ομάδα.
1: Ναι, ναι, πάρα πολλά καλές ενέργειες είναι η αλήθεια. Έτσι θέλω λίγο να μας πεις για τον τελικό του Champions League, αφού...
0: Λεπτό, πριν μας πει τον τελικό, να μας πεις και την τιμή του δείπνου και πόσο κόσμος...
2: 50 ευρώ,
0: Ναι, ναι, 50 ευρώ, ναι.
2: 50 ευρώ και με φαγητόν, ώρα 8 θα είναι στο Blue Lantern. Για μωρά κάτω από 10 χρονών είναι... 25 ευρώ και
0: έχει ενδιαφέρον, έχετε κλείσει αρκετό κόσμο?
2: Κλείσαμε, αλλά τώρα μετά από το προδάστημα έχει παραπάνω ενδιαφέρον. Μάλιστα. Πρέπει να το μάθουν συν παραπάνω. Ναι. Πιστεύουμε, επειδή όχι μόνο αυτόν τώρα και την Κυριακή αυτή, επειδή έχουμε κλαμπς Λάρνακα, έχουμε κλαμπ στην Λεμεσόν, της Λεμεσόν είναι πολλά μεγάλο κλαμπ, στο Πάλις και στην Πάφων, και έχουμε και στην Λευκοσία, και θα κάνουν αυτή την Κυριακή, θα κάνουν event όλοι για το τελικών για το πρωτάθλημα.
0: Ναι. Πόσα τα μέλη, Τζόσεφ, είναι στην Κύπρο που έχετε?
2: Γραμμένοι είμαστε καμιά 650.
0: Ναι, στην Κύπρο.
2: Γραμμένοι,
1: ναι,
2: αλλά
1: ναι,
2: έχει πάρα
1: πολλούς. Ναι, έχει πιο πολλούς, ναι.
2: Αλλά και οι παραπάνω γράφω τους, μπορούν να γραφτούν κοντά μου, μπορούν να, να με έβρουν εμένα, το email μου αν το ζητήσουν από εσάς.
0: Αν θέλουν θα τους το δώσουμε και το τηλέφωνο σου το έχουμε. Α, έτσι μπορεί να το δώσουμε, ναι.
2: Ναι, να δώσουν το τηλέφωνο, αν θέλουν να... Εγώ δεν βάλουμε συνδρομή για το... για να γίνουν μέλη. Ναι. Όταν ζητήσουν εισιτήρια, βάλουμε ένα μικρό ποσό που πάνω για να βγάλουμε τα έξοδα του συνδέσμου. Αυτό είναι για μας. Mm-hmm. Όταν θέλουν να ζητήσουν εισιτήρια, αλλά είναι πολύ demand τελευταίο.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό.
1: Ναι, και έτσι μια κουβέντα για τον τελικό του Champions League. Πιστεύεις ότι μπορεί να τα καταφέρει η Arsenal έτσι και να είναι γενικότερα η χρονιά της φέτος?
2: Ξεχάνουν πολλά εύκολα. Από το δεύτερο παιχνίδι που παίξαμε με την Paris πέρσι στο semi-final, πιστεύω ήταν πολλά ατυχή η Arsenal. Αν δεν έπαιζε τόσο πολλά ο πορτάρης του, το Μουράν, όπως το λέει, τότε πιστεύω θα έπαιρνε η Άρσενα. Πιστεύω 50-50 στο
0: τελικός, εντάξει.
2: Εντελικός, 50-50. Έχουμε πιστεύω την καλύτερη άμυνα, όμως έχουν πολλά καλή επίθεση.
0: Να σου πω κάτι, Τζόζεφ, τώρα που πήρε το πρωτάθλημα η Άρσεναλ, ίσως αυτό να είναι ένα θετικό γεγονός.
1: Με καλή ψυχολογία.
0: Ακριβώς, ναι. Αντιμετωπίσει τους Παριζιάνους.
2: Δεν έχουν το άγχος. Επειδή αν δεν πιάνναμε πρωτάθλημα, θα μείνεις και εκεί πάνω μπαστίνο και θα είχε πάρα πολύ άγχος. Ναι. Τώρα και να τις φάμε και να χάσουμε, να χάσουμε την αξιοπρέπεια μας.
0: Ωραία, καλή
2: επιτυχία. Δεν είμαστε favorite, είμαστε
1: outsider.
2: Είμαι στην underdogs.
0: Καλή επιτυχία και στην Arsenal. Συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα και καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Θα πούμε. Το τηλέφωνο σου το έχουμε.
2: Και να μιλήσουμε όποτε θέλετε.
0: Α, εδώ ακόμα με το τηλέφωνο σου, memory, γιατί δεν χρειαστούμε σίγουρα για το κάνει ταξιδάκι.
2: Thank you.
0: Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Αυτά είχαμε, φίλες και φίλοι. Η εκπομπή μας έχει ολοκληρωθεί. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο μέρος από Μαρίνα Αργυρού, Μάικ Πουλή, Μάγκη Νικολάου.
1: Καλώς ήρθατε, yes. Κυριάκο.
3: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
4: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Super Sport 104. Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
2: Η φιλοσοφία μου.
3: Να ζω την κάθε στιγμή.
2: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
3: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
2: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
3: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
2: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
3: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
2: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
4: We are who we are at McDonald's.
2: Έλα μαζί μας.
3: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
5: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 27 Μαΐου. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Περιέρ ανθρακούχο νερό 4x330ml 2,79. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Από τον τόπο μας πατατάκια κυματιστά 200 γραμμάρια 1,79. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smiles σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
7: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου, αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: Το κλίμα για ανανέωση σαλονιού. Μειον 20 έως 40% στα σαλόνια και τραπεζάκια εσωτερικού χώρου. Διπλά, τριπλά, γωνιακά. Τραπεζάκια κεντρικά και πλαϊνά. Τρέξτε για εκπληκτικές τιμές από 5η 21 μέχρι Δευτέρα 25 Μαΐου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
9: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
10: Η Κύπρος συνομιλεί με την Ευρώπη μέσω του πολιτισμού. Το πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταξιδεύει την τέχνη και την ταυτότητα της χώρας μας σε όλη την Ευρώπη. Ανοίγει νέους δρόμους διαλόγου, οι οποίοι αναδεικνύουν την ευρωπαϊκή ενότητα μέσα από την πολυμορφία. Προβάλλει τη μοναδικότητα των κυπριακών τεχνών και τις κοινές αξίες με την Ευρώπη. Μάθετε περισσότερα για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Κυπριακής Προεδρίας στο cyculture2026.eu.
11: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
12: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
13: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε.
14: Βασικά δεν τα κοιτάμε.
13: Αυτά αγοράκι μου είναι γεμάτα καρκίνο.
15: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
16: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
17: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
18: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο.
14: ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
18: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
19: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπαλά στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
21: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
22: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή Picross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Unicars. Driving your stories.
24: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
25: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
26: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
25: Κάτι άλλο?
26: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
27: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
28: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
29: Η ώρα είναι 2.
30: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
0: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
1: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Super Sport 104.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
4: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
5: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Προς επαναδραστηριοποίηση βρίσκεται το Τσίριο, καθώς Κράσαβα, Ενή και Καρνιώτισσα επέδειξαν ενδιαφέρον για να αγωνιστούν εκεί τη νέα σεζόν. Προλαβαίνει το στάδιο να είναι έτοιμο μέχρι τον Αύγουστο και να αποκτήσει τα πιστοποιητικά που απαιτούνται, ανέφερε στον σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΓΑΣΙΟ, Γιώργος Ζαχαριάδης. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ανόρθωση, οι συσσωρευμένες ζημιές της ομάδας φτάνουν περίπου τα 29 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του 2023. Με τις αναμετρήσεις της 10ης αγωνιστικής του πρώτου γκρουπ, ολοκληρώνεται σήμερα το φετινό πρωτάθλημα Ομόνια Απόλλωνας, Πάφος Αποέλ και Άρης ΑΕΚ. Και οι τρεις αγώνες θα αρχίσουν στις 5:30 και θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από Cita Vision και CableNet και ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας. Η Ομόνια κυνηγάει το ρεκόρ των 87 βαθμών, εν όψη Απόλλωνα δεν υπολογίζονται η Σεμέδο, Παναγιώτου και Ράκοβιτς. Εκτός η Σούνιτς, Φελίπε και Πηλέα στην Πάφο για το παιχνίδι με τον Αποέλ, ερωτηματικό Ιωάννου και Κορέγια, θέμα ετοιμότητας η επιστροφή του Γκολτάρ. Γεμάτο το απουσιολόγιο του Γκαρσία στον Αποέλ, στα εξωαγωνιστικά τρέχουν οι διαδικασίες με το θέμα του επενδυτή. Στον Απόλλωνα, Σμέρχαλ και Ντουοντού τρέχουν να προλάβουν τον τελικό κυπέλλου, εκτός με Ομόνια ο Κασπάρ. Πρώτον πυλών της ΑΕΚ βρίσκεται ο Κώστας Πηλέας, αναμονή για την απάντηση του Πονς, ενώ ψιάρει εκτός η Γκαρσία, Ρούμπιο, Ιβάνοβιτς, Αμίν και Σαμπορίτ. Προχωράει ο προγραμματισμός στον Άρη εν όψη της νέας σεζόν. Οι πράσινοι κατέθεσαν πρόταση στον Άλβες και αναμένουν. Δεδομένη η προσπάθεια που γίνεται στην ΑΕΛ για ενίσχυση με κυπριακό στοιχείο στο μικροσκόπιο του Μάρτινς ο Παπαγεωργίου. Σε ρυθμούς Final Four της Ευρωλίκα κινείται η Αθήνα, αφού σήμερα αρχίζουν οι αγώνες με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στις 6 την Φενέρπαξε, στις 9 Βαλένθια Ρεάλ. Πλήρη στήριξη προς Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό, ενώ σε εκκρεμότητα βρίσκεται το θέμα ανανέωσης του Ροντινέη. Παρελθόν και επίσημα από την Manchester City ο Pep Guardiola. Σήμερα στην Ιταλία στις 9:45 Φιωρεντίνα Αταλάντα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
28: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
9: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
10: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
12: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πουλιλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες ρίδες από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριε, τους λέω και σηκώθηκα και πάνω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
13: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.
14: Από τη μια Ιταλή και η Γερμανή, για να σε βρουν, Αναστά.

Σκέφτομαι, λέω, που να ξέραν μερικοί πως σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει. Όσο δεν ήταν στην Ελλάδα κατοχή, μέσα στις σφαίρες, μες στο κρύο, μες στην πείνα, με τους Εγγλέζους να εξοπλίζουνε τη γη.

0: Καλώς σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον Super Sport 104 και στην εκπομπή Game Time. Αυτό το τραγούδι που ακούσατε έχει ονομασία και λέγεται Μικρός Ήρωας και το τραγουδά ο Γιώργος Κελαϊδόνη. Γιώργο Λουκιανός, με συγχωρείτε. Αν δεν ήταν ο Τάσος ο Μιχαηλίδης εδώ, θα δούμε πόσες αλούμπες ήταν να πούμε. Λοιπόν, Λουκιανός Κελαϊδόνης, Μικρός Ήρωας, Τάσος Μιχαηλίδης στην ροή του ήχου. Σήμερα είπαμε να είμαστε μόνοι μας, αφού ο κύριος Λεωνίδου πιάνει το αεροπλάνο και φύγει, αλλά έχω παρέα εδώ μαζί μου. Είναι ένας ακροατής, ένας πιστός ακροατής της εκπομπής, είναι ο Πράσινος Κυνηγός, ο οποίος πήρε θέση και φαντάζομαι ότι σε λίγα χρόνια να αλλάξεις επάγγελμα. Γεια σου, Πράσινε μου.
1: Καλό μεσημέρι. Να αλλάξω επάγγελμα, αν εξαρτάται.
0: Σκέφτεσαι εδώ.
1: Σκέφτομαι εδώ. Επειδή βλέπω καλοπερνάτε δάμε, γιατί όχι.
0: Άρεσες σου.
1: Πολλά.
0: Περίμενε μισό λεπτό να σε... Ξέρεις, εγώ θέλω να το πιάνει, α.
2: Πάντως σαν φωνή ραδιοφωνική.
1: Μόνο ραδιοφωνική, όχι τραγουδιστική. Πώς δάμε.
0: Ρε φίλε, δεν θέλουμε τραγουδιστές εμείς δάμε. Είναι άλλοι τραγουδιστές εμείς και είναι εκπομπή που κάνουμε. Τι γίνεται?
1: Μεγάλα φίλε, δόξα τω Θεώ.
0: Είσαι έτοιμος σήμερα για το τελευταίο παιχνίδι?
1: Είμαι σε δίλημα, ναι, να πάω να δω το τελευταίο παιχνίδι, τελευταία παράσταση, αλλά να κρατώ και το κινητό για το Final Four.
0: Κάποιοι να έχουν έννοια για το Final Four, κάποιοι να έχουν πολύ έννοια. Κάποιοι δεν τους νοιάζει τίποτα.
1: Ναι, το μόνο που με αγχώνει είναι ότι ο φίλος σου, ο Γιώργος Λεωνίδου, βρίσκεται σε ελληνικό έδαφος. Και δεν ξέρω αν είναι καλό τούτο.
0: Φίλε, σε ελληνικό έδαφος, αλλά σε νησί είναι εμπατά.
1: Θα δούμε. Πάντως, αν δεν το πιάσει ο Ολυμπιακός, τη Δευτέρα φαντάζεσαι κάτι σήμας.
0: Αφού να λείπει η Δευτέρα.
1: Την Τρίτη.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Τρίτη να φροντίσουμε να λείπουμε εμείς. Πάντως, ξέρεις, ώσπου μειώνονται οι ώρες, περισσότερο να αυξάνεται το άγχος.
1: Το άγχος, ναι. Το άγχος για δύο λόγους. Ότι παίζεις στην Ελλάδα, εμπίεση είναι να παίξεις στην Ελλάδα, και να το πιάσεις στη νέα δράση του αιώνιου αντιπαλού. Έτσι, ότι τα τελευταία χρόνια πάει ο Τσάμπερ και πίνει νερό.
0: Okay. Λοιπόν, στις 6 Ολυμπιακός Πειραιώς Φενερμπαχτσέ, στις 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Αργότερα θα έχουμε ρεπορτάζ από Ελλάδα και τον Δημήτρη Γαβρίλ. Προς το παρόν πάμε σε έναν άλλο Δημήτρη, τον Δημήτρη Γιώκα, διότι έχουμε και Φόρμουλα 1 στον Καναδά. Καλό απόγευμα, αγαπητέ Δημήτρη.
3: Καλό απόγευμα, Πολύβιε. Τι γίνεται, όλα καλά?
0: Είμαστε καλά, αλλά να σε ρωτήσω, εσύ είσαι καθαρά της φόρμουλα καλαθόσφαιρα βλέπεις?
3: Δεν υπάρχει χρόνος, κανένα άθλημα δεν υποτιμώ, εννοείται. Απλά δεν υπάρχει χρόνος να δω τους αγώνες όλους των αυτοκινήτων που μου αρέσουν, άρα σίγουρα ούτε καλαθόσφαιρα, ναι.
0: Άρα δεν έχεις να διαλέξεις απόψε στο Final Four?
3: Για να μην ειλικρινείς, δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει. Είμαι ειλικρινής.
0: Είσαι ειλικρινής και αυτός σε τιμά ιδιαίτερα. Λοιπόν, πάμε στα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Καναδάς. Έτσι είναι γενικότερο σχόλιο, τι να αναμένουμε? Διότι μπορούν να αλλάξουν δραστικά τα πράγματα από αυτά τα πρώτα, από τις πρώτες κούρσες που είδαμε μέχρι τώρα?
3: Ναι, ίσως θα μπορούσαν να αλλάξουν. Να πούμε στα γρήγορα ότι ο αγώνας εξάγεται στο Circuit Gilles Villeneuve, στο τεχνητό νησάκι του Νοτρ-Ντάμ, που φιλοξενεί τους μονομάχους της Φόρμουλα 1 από το 1978. Ολίβιε, Mercedes και McLaren φαίνονται οι επικρατέστερες δυνάμεις, χωρίς να υποτιμάμε τη Red Bull με τον Verstappen, ο οποίος και αυτός είναι αναζωογονημένος με τις τελευταίες αλλαγές που έχουν κάνει στο μονοθέσιο του. Με τη Ferrari να χρειάζεται ακόμη δουλειά όμως για να καλύψει την απόσταση που τη χωρίζει από την νίκη. Αλλά θα ήθελα να σταθούμε λίγο στη Mercedes και στη McLaren που φαίνονται, όπως είπα, οι επικρατέστερες. Ξεκινώντας με τη Mercedes, η οποία παραμένει αίτητη, πέτυχε 4 pole positions και 4 νίκες, αλλά έχουν για πρώτη φορά φέτος την πρώτη μεγάλη αναβάθμιση στο δικό τους μονοθέσιο, στην W17, η οποία φημολογείται πως αναβάθμιση αυτή φέρει περίπου, θα δώσει περίπου 3 δέκατα αναγύρω επιπρόσθετο προβάδισμα. Όλα αυτά βέβαια στη θεωρία.
0: Και μα τρία δέκατα σε αγώνα της φόρμουλα είναι...
3: Είναι πολλά.
0: Είναι πολλά, ναι.
3: Είναι πολλά, αλλά βεβαίως δεν μένουν οι υπόλοιποι στάσιμοι, άρα αυτό είναι μια θεωρία για την ώρα. Μιλάμε για τροποποιημένο προς την οπτερίγιο, νέα επικάλυψη ανάρτησης, πάτωμα και έχει κάνει και δίαιτα το μονοθέσιο, πολύ σημαντικό γιατί φέρος άλλαξαν ο κανονισμός από κατέβηκαν 30 κιλά πιο ελαφριά τα μονοθέσια, αλλά ήταν δύσκολο να πετύχουν όλοι στο ανώτερο όριο βάρους και όλοι, με λίγα λόγια, λίγο πολύ όλοι ήταν υπέρβαρα τα μονοθέσια τους, σιγά σιγά κάνουν όλα τα μονοθέσια δίαιτα. Mercedes θα ελάφρυνε την W17.
0: Και δηλαδή όταν λες ελαφρύνουν, δηλαδή τι αφαιρούν από πάνω από το μονοθέσιο?
3: Δεν αφαιρούν κάτι, κατασκευάζουν νέα τεμάχια. Για παράδειγμα, στον Καναδά η Mercedes έχει ελαφρύνει, όπως μαθαίνουμε, το κυβόρο ταχυτήτων που είναι στην ουρά του μονοθέσιου. Ορισμένα γραμμάρια από εδώ, γραμμάρια από εκεί, βγαίνουν κάποια κιλά. Μπορεί να μιλάμε για 2-3 κιλά, αν και δεν έχει ανακοινωθεί πόσα κιλά έχει μειώσει το βάρος της η Mercedes.
0: Μάλιστα.
3: Το άλλο πάνω στο οποίο έχει δουλέψει πολύ και είναι πολύ σημαντικό η Mercedes, μπορεί να κέρδισε και τα 4 poles και τις 4 αγώνες, αλλά ποτέ δεν προηγήθηκε στον πρώτο γύρο. Δεν κάνει καλές εκκινήσεις, έχουν δουλέψει πάρα πολύ με νέα βαθμονόμηση ηλεκτρονικών, το λεγόμενο calibration, για την διαδικασία εκκίνησης, για να βοηθήσουν τον τρόπο που δουλεύει το μεγαλύτερο turbo της Mercedes σε σχέση με το μικρότερο της Ferrari, που επιτρέπει στη Ferrari να κάνει καλές κινήσεις φέτος. Όμως η Mercedes με αυτή την τροποποίηση, κάποιοι λένε ότι πιθανότατα η Ferrari να έχει χάσει αυτό το πλεονέκτημα στην εκκίνηση. Μόνο όμως στην πράξη θα το δούμε αυτό.
0: Ναι. Εντάξει, αναφυσβήτητα το όνομα που βρίσκεται στην επικαιρότητα σε αυτά τα στη νέα σεζόν είναι αυτόν του Αντωνέλη. Επειδή και ο κόσμος, αντιλαμβάνεσαι, ρωτά, είναι ένα νέο όνομα που βγήκε προς τα έξω. Εντάξει, για όσους παρακολουθούν φόρμουλα και πέρσι άρχισε να συζητιέται αυτό το όνομα, πες μας έτσι 2-3 πράγματα περισσότερα για αυτόν τον νέαρο.
3: Ναι, ο Αντρέα Κίμι Αντωνέλη είναι όντως καινούργιος στη φόρμουλα 1. Ξεχνάμε ότι είναι 19 ετών, ξεχνάμε ότι είναι μόλις τη δεύτερη του χρονιά στη φόρμουλα 1 ή ότι οδηγεί για μια ομάδα όπως η Mercedes, που σίγουρα υπάρχει όλη αυτή η πίεση να αποδώσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Από την άλλη, κάποιοι θα πούνε ότι έχει το καλύτερο εργαλείο, αλλά όπως αποδεικνύει ο George Russell, ένας πολύ έμπειρος ομόσταυλος που έχει στην ομάδα, ο οποίος ερχόταν με όλες τις περγαμινές για να κατακτήσει το φετινό τίτλο, για την ώρα ο Αντωνέλη του δείχνει τον δρόμο και ο Russell οδηγεί το ίδιο μονοθέσιο μαζί του. Άρα, τελευταίοι τρεις αγώνες Πολύβιε πέτυχε 3 pole positions ο νεαρός και τα μετέτρεψε όλα σε νίκη. Έχει αυτό το μειονέκτημα στις εκκινήσεις, ίσως με αυτή την τροποποίηση που έχει κάνει η Mercedes να τον βοηθήσει. Τώρα θα μιλήσουμε και για τον Ράσελ όμως, που είναι στην άλλη Mercedes. Η πίστα του Μαϊάμι δεν ήταν αυτή η οποία αρμόζει στο δικό του στυλ οδήγησης. Αν ψάξει κανείς, θα δει ότι και πέρσι στον Καναδά, πέρσι στο Μαϊάμι, όταν η Mercedes δεν είχε ένα δυνατό μονοθέσιο και πάλι ο νεαρός Αντωνέλη επισκίασε τον πιο έμπειρο Βρετανό. Ο Βρετανός Ράσελ πέτυχε τα τελευταία δύο χρόνια 2 pole positions και μια νίκη στον Καναδά. Ίσως να το δούμε να επιστρέψει και αυτόν και να κάνει μια έτσι, μια, ίσως να πω εδώ τώρα, πρώτη ίσως προς ίσως μάχη με τον Αντωνέλη για δύο.
0: Να, άρα βλέπεις αυτούς τους δύο οδηγούς να δίνουν την μάχη, αν και πρόωρον ακόμα, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος οδηγών.
3: Ναι, όπως το είπες, είναι πρόωρο. Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε ούτε την Mercedes, συγγνώμη, ούτε την McLaren εννοούσα, που και αυτή έχει δείξει ότι μπορεί να καλύψει έδαφος μετά που ξεκλείδωσαν ταχύτητα από τον κινητήρα της Mercedes και έκαναν και τροποποιήσεις στο μονοθέσιο τους, μπορούν να κάνουν πολλά. Ο Verstappen και η Red Bull, όπως είπαμε προηγουμένως, έρχονται και αυτοί. Η Ferrari είναι πάντα κάπου εκεί κοντά. Όχι, δεν μπορείς από τώρα να πεις ότι θα είναι καθαρά θέμα υπόθεση μεταξύ των δύο πιλότων της Mercedes. Όχι.
0: Για τη Ferrari, τι είναι αυτό που της λείπει και φέτος? Δηλαδή και φέτος πάλι άρχισαν με όνειρα, με φιλοδοξίες, με ψηλούς στόχους, αλλά κάτι της λείπει πάλι.
3: Ναι, εξαιρετική ερώτηση που δεν ξέρω αν μπορώ να δώσω απάντηση. Νομίζω με απλά λόγια η Ferrari κάνει καλή δουλειά, απλά κάνει, κάποιοι κάνουν καλύτερη δουλειά. Δηλαδή δεν μπορεί να εντοπίσεις κάτι συγκεκριμένο που πάει στραβά. Εντάξει, υπάρχουν μικρολεπτομέρειες που θα προσπαθήσω στα γρήγορα να πω δύο πράγματα. Είχαν φέρει 11 αναβαθμίσεις στο Μαϊάμι, που είναι πολλές σε αριθμό. Όμως επειδή είχαμε weekend sprint, δηλαδή είχαν μόνο μία περίοδο ελεύθερο δοκιμαστικό να δοκιμάσουν αυτές τις αλλαγές, ίσως να είναι πολύ νωρίς για να μεταφραστούν σε χρόνο. Θα φέρουν και αυτή ένα νέο πτέρυγιο στον Καναδά. Το άλλο που πρόσεξε ο ίδιος ο Χάμιλτον είναι ότι, και είναι σημαντικό αυτό, εντόπισε ότι ο συσχετισμός δεδομένων μεταξύ του εξωμετειού οδήγησης στο εργοστάσιο και των δεδομένων που παίρνουν από τις πραγματικές συνθήκες στην πίστα δεν συνάδουν. Έτσι προτίμησε να μην οδηγήσει τον εξωμετειό οδήγηση στο Μαρανέλο ο Χάμιλτον πριν από τον Καναδά, ό,τι ακριβώς έκανε στην Κίνα, και στην Κίνα είχε τον καλύτερο του αγώνα. Τώρα είναι ένα θέμα αυτό με τον εξωμετειό της Ferrari, υπάρχουν και άλλα μικροθέματα, όμως είναι αυτό που λέω πολύ. Στη σημερινή Φόρμουλα 1 ο νικητής από το χαμένο δεν έχουν διαφορά που να λες, ξέρεις, είναι χάλι μαύρο αυτή η ομάδα. Απλά η Ferrari σίγουρα είναι, όπως το είπες και εσύ, κάτι πάντα της υπολείπεται.
0: Nice. Και βεβαίως το πρόγραμμα το τριήμερο απόψε 11 και 4 προκριματικά στο sprint, έτσι.
3: 11 και 4 έχουμε προκριματικά. Να πούμε ότι πρώτα για τους πιο φανατικούς ότι 7.30 με 8.30, παρόλο που δεν θα προβληθούν ζωντανά από τον Ωμέγα, 7.30 με 8.30 έχουμε την πρώτη και μοναδική και ως εκ τούτου κρίσιμη περίοδο ελεύθερων δοκιμαστικών. Μετά, όπως είπες, 11 και 4 απόψε ζωντανή σύνδεση του Ωμέγα με το Μοντρεάλ για τα προκριματικά του sprint. Ενώ αύριο Σάββατο έχουμε το μεγάλο πρόγραμμα στο Mega Channel με τη δράση να ξεκινά από τις 6:45 το βράδυ με τη ζωντανή μετάδοση της κούρσας Sprint και στις 10 το βράδυ η εκπομπή Pre-Race Show λόγω των εκλογών μεταφέρεται το Σάββατο αυτή η εκπομπή που κάνουμε συνήθως ενώ στις 10:45 το βράδυ ο κόσμος θα μπορεί να παρακολουθήσει ζωντανά τα προγραμματικά του Grand Prix όλα αυτά το Σάββατο. Και την Κυριακή βεβαίως, Πολύβια, τη μέρα του αγώνα, η ζωντανή σύνδεση ξεκινά στις 10:45 το βράδυ, ενώ τα φόρα της εκκίνησης σβήνουν στις 11 το βράδυ, ώρα Κύπρου. Και για να δούμε αν θα έχει κάτι έτσι άλλο απρόβλεπτο να τονώσει το ενδιαφέρον, ακούγεται, Πολύβια, ότι θα έχουμε ίσως βροχή για πρώτη φορά φέτος σε αγώνα.
0: Να δούμε και πώς μπορούν να αντεπεξέλθουν αυτά τα αυτοκίνητα. Και ειδικά, εγώ σου είπα από την αρχή, έχω τα μάτια μου στραμμένα στον Αντωνέλη. Αν θυμάσαι και πριν ακόμη να αρχίσει το πρωτάθλημα, σε ρώτησα για αυτόν τον μικρό.
3: Ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι και νομίζω πως τον συμπαθάς και πολλοί κόσμος τον συμπαθά και εγώ τον συμπαθώ, αλλά νομίζω ότι πέρα από τη συμπάθεια υπάρχει και όλη αυτή η ταχύτητα που υπάρχει στα... Το αίμα που ρέει στις φλέβες του, τέλος πάντων, είναι αυτό που χρειάζεται ένας πιλότος Φόρμουλα 1 για να πετύχει σε αυτό το αγώνισμα και φαίνεται πως τα έχει όλα ο Αντωνέλη. Ναι.
0: Πάντως, σε αυτά τα πρώτα στάδια φαίνεται ότι ένα υπέρλαμπρο αστέρι άρχισε να ξεπροβάλλει και για τα καλά, μάλιστα, στον χώρο της Φόρμουλα.
3: Είναι αλήθεια αυτό. Θες, μιλούσα τις προάλλες με ένα φίλο και μιλούσαμε για το θέμα της πίεσης που μπορεί να έχει. Και συμφωνήσαμε τελικά ότι στα 19 χρόνια, δεν ξέρω την άποψη να μου πεις και εσύ για άλλους αθλητές, στα 19 χρόνια μπορεί να μην νιώθηκαν πίεση, γιατί σε τέτοια ηλικία το μόνο που πας εκεί είναι να οδηγείς, να αγωνιστείς, να δείξεις τον καλό σου αυτό.
0: Να το απολαύσεις.
3: Να το απολαύσεις και ίσως να μην νιώθει ακόμα την πίεση. Τώρα, αν έρθουν, ελπίζω όχι από τον ίδιο, ένα, δύο, ξέρω εγώ, απάνω τα λάθη, μπορεί τότε να προσγειωθεί απότομα και να αρχίσει αυτή η πίεση να βαράνει τους ώμους του. Αλλά έτσι θα ήθελα την άποψη σου γενικότερα, Πολύβια, όσον αφορά στο ποδόσφαιρο, σε άλλα αγωνίσματα τέτοιας ηλικίας.
0: Να σου πω, τέτοιας ηλικίας εγώ μπορώ να τον συνδυάσω στο ποδόσφαιρο με τον Γιαμάλ που αγωνίζεται στην Μπαρτσελόνα. Τώρα ακριβώς πόσο χρόνο είναι ο Γιαμάλ δεν θυμάμαι, αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι τελικάτος, μπαίνει μέσα να το απολαύσει και καταλάβεις τη διαφορά, αν κάνει τη διαφορά.
3: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω στα 25 τους χρόνια που είναι να θεωρούνται έτοιμοι, ας πούμε, αν έχουν αυτόν τον ίδιο ενθουσιασμό ή να φορτωθούν με περισσότερο, που είναι να θεωρούνται έτοιμοι, ας πούμε, αν έχουν αυτόν τον ίδιο ενθουσιασμό ή να φορτωθούν με περισσότερο.

0: θα είναι ένα τριήμερο μαγεία για τους φίλους της Φόρμουλα, αυτό από το Mega Channel, έτσι.
1: Θα είναι τριήμερο μαγείας. Τα γρήγορα δύο λόγια για την McLaren που δεν μιλήσαμε και για την Red Bull του Verstappen. Η McLaren φέρνει για αυτή σημαντικές αναβαθμίσεις. Το 60% των αναβαθμίσεων το είδαμε στο Μαϊάμι, το άλλο 40% θα έρθει στον Καναδά. Κυρίως επικεντρώνονται στο μπροστινό κρίσιμο πτερίγιο αλλαγές. Έχουν και στο πάτωμα και στο πίσω πτερίγιο, στο Roll Hoop και στο Halo. Ο Παναγιώτης Προδρόμου, υπεύθυνος του τμήματος αεροδυναμικής της ομάδας, ο δικός μας Κύπριος, με ρίζες από την Κοντέα και Τρίκομο, ο οποίος έχει σχεδόν 200 άτομα υπό την καθοδήγηση του, πολύ σημαντική δουλειά που κάνει, όπως μαθαίνω, δεν κλείνει μάτι αυτές τις μέρες για να εξελίξει την MCL40 το μονοθέσιο. Άρα η McLaren θέλει να συνεχίσει να παλεύει για την πρωτιά με την Mercedes, ενώ ο Verstappen, στα γρήγορα να πω ότι επέστρεψε το αλάτι στη θάλασσα, δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Οι αλλαγές που κάνει στο μονοθέσιο ομάδα δούλεψαν αεροδυναμικά. Δηλώνει ο Pierre Vacher, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο Γάλλος, ότι έχουμε καλό συσχετισμό δεδομένων αεροσύραγγας και πίστας, έχουν λαξεύσει τους αραγωγούς και αυτό ναι είναι καλό. Όμως το κρίσιμο που άλλαξε στο μονοθέσιο του Verstappen, και εδώ θέλω να σταθώ λίγο πάνω σε αυτό πολύ, είναι ότι άλλαξε την κρεμαγέρα του αυτοκινήτου, με απλά λόγια το σύστημα διεύθυνσης, το τιμόνι δηλαδή που στρίβει αριστερά-δεξιά, και όλα τα συναφή εξαρτήματα εντόπισε ο Verstappen από τους πρώτους γύρους έξω στην πίστα τον χειμώνα, που υπήρχε πρόβλημα με το σύστημα διεύθυνσης, και για να μην μακρηγορώ, δεν είναι τόσο η τροποποίηση που έχει κάνει, οι πολύ καλές τροποποίησεις που έχει κάνει η Red Bull που βοήθησαν τον Verstappen, όσο αυτή η αλλαγή που του επιτρέπει πλέον να νιώθει αυτοπεποίθηση και να γίνεται ένα με το μονοθέσιο για να μπορεί με τον δικό του τρόπο να βγάλει λαγούς από το καπέλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τρία μηνύματα. Ο 545 νικητής ο Λεκλέρ την Κυριακή από τον Ραφαέλο Ναεκάρα. Ο 429 έχει χρόνια που η Mercedes δουλεύει με τον Αντωνέλη, λέει. Και ο 007 είχαμε και στην Κύπρο ταλέντο, τον Θείο Έλληνα, αλλά δεν είχε στήριξη από την πολιτεία.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, πολύ, πολύ ωραία μηνύματα. Σίγουρα να πούμε ότι ο Λεκλέρ θα θέλει, τέλος πάντων, με την Ferrari, σε μια πίστα που φέρει το όνομα του Gilles Villeneuve, πρώην θρύλου της Ferrari, να αποδώσει, και γιατί όχι ικανότατος ο Leclerc. Του υπολείπεται αυτό που χρειάζεται από το μονοθέσιο. Όσον αφορά τον Αντωνέλη, ναι, είναι από 12 ετών, αν θέλεις, που οι Mercedes είναι κάτω από τη φτέρουγα της Mercedes, αλλά αυτό ισχύει για τους περισσότερους πιλότους που είναι στα, τέλος πάντων, στα φυτόρια από νωρίς. Ο Ράσελ όμως είναι πιο έμπειρος με την Mercedes όσον αφορά Φόρμουλα 1. Αυτό δεν αποδεικνύει από μόνο του, εννοώ ότι το ότι είναι χρόνια στη Mercedes, ότι μπορεί και να οδηγήσει και να κερδίσει με ένα μονοθέσιο της Φόρμουλα 1 και να νιώσει την πίεση μιας μεγάλης ομάδας, γιατί άλλο να είσαι στο παρασκήνιο και άλλο να είσαι Φόρμουλα 1 και για πρώτη φορά φέτος με ένα μονοθέσιο που μπορεί να κερδίσει. Τώρα, όσον αφορά τον Ευτύχιο Έλληνα, ναι, είναι κρίμα, γιατί με τα μάτια κλειστά δηλώνω ο παδός του, αν βάλεις τον Ευτύχιο ακόμη και σήμερα στο γκρι της Φόρμουλα 1, νομίζω πως θα το πω στα κυπριακά, θα κουλιάσει στην πλευρά των 10 καλύτερων παρά των 10 τελευταίων. Τόσο χαρισματικός είναι, αλλά σίγουρα δεν είχε υποστήριξη, δεν ξέρω αν μπορούσε η πολιτεία. Πάντως είναι κρίμα που χάθηκε ένα τόσο ταλέντο, γιατί η Κύπρος μπορούσε, τέλος πάντων, μαζί του. Είναι ο μοναδικός πιλότος στην ιστορία του απάνταχου ελληνισμού, το τονίζω αυτό, ούτε Έλληνο Κύπριο-Αμερικάνος, ούτε Κύπριος της Αγγλίας ή Έλληνας της Αγγλίας, οτιδήποτε στον ελληνισμό, δεν έχουν καταφέρει να λάβουν σε επίσημο δοκιμαστικό Φόρμουλα 1, όχι να οδηγήσεις Φόρμουλα 1, αλλά να σε καλέσουν για να λάβεις σε επίσημο δοκιμαστικό. Και αυτό έγινε το 2013 στο Silverstone, όταν η Μαρούσα τον κάλεσε μετά από νίκες που έκανε στο πρωτάθλημα GP3, του υποσχέθηκε να του δώσει ένα δοκιμαστικό στη Φόρμουλα 1, και τα πήγε πάρα πολύ καλά σε σχέση με τον Βενεζουελάνο Μόσταυλο. Να μην μακρηγορήσω, με πολύ λιγότερους γύρους ο Ευτύχιος, με σκληρότερα ελαστικά, με όχι όλη την προσοχή της ομάδας, και μόλις μισή μέρα που του δόθηκε ήταν 1,3 δεύτερα ταχύτερος από τον κανονικό οδηγό δοκιμαστικών της ομάδας τότε. Αλλά αυτός είχε 20 εκατομμύρια από τη Βενεζουέλα, Ευτύχιος καθόλου.
0: Άλιστα. Λοιπόν, κρίμα και αδικό. Αντωνέλη, είπες 19 ετών.
1: 19,5 για την ακρίβεια, ναι.
0: Ο Γιαμάλ που σου είπα τον Ιούνιον κλείνει τα 19, άρα

0: Α, είναι περίπου στην ίδια ζυγαριά.
1: Θα τους απολαύσουμε, απολαμβάνουμε για τους δύο σίγουρα.
0: Να σε καλά, να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού στο Mega Channel απόψε, αύριο και την Κυριακή το βράδυ. Να σε καλά.
1: Επίσης πολύ δε μου, χαιρετούμε όλο τον κόσμο.
0: Να σε καλά Δημήτρη Ιόκα, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
5: Είτε μέσα στο γήπεδο.
6: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
5: Είτε έξω από αυτό.
7: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
8: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
5: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
9: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Ray. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
12: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη. Μικρά μου γατάκια. Μικρά μου ζουλάπια.
14: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
16: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
15: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
17: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
20: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
21: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Bla bla bla bla bla.

0: Έχει πολύ όρεξη ο κύριος Μιχάλης σήμερα με όντα τραούδους και τα ωραία. Παίρνει μας σε άλλες εποχές. Λοιπόν, καλώς ήρθατε ξανά στην παρέα μας. Game Time μέρος δεύτερο. 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Ανοίγουμε τώρα τηλεφωνικές γραμμές στο 23-24 για τα δικά σας μηνύματα. Ήδη διαβάσαμε κάποια μηνύματα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ευχαριστίες στους χορηγούς της εκπομπής μας, Echo McDonald's και CableNet. Δεν ξέρω αν συνωμότησε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε ένα κόσμο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους σου, ενεργοποιείς την Αγγλία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Echo Smile, θα αρχίζεις και θα κλείνεις τη μέρα σου μόνο με προνόμια. Λοιπόν, ο φίλος 399 έστειλε δύο μηνύματα. Στο ένα μου ζητά να πω ευχάριστα νέα για Αποέλ και Σαβαλιασί, και στο δεύτερο να του κάνω update για Αποέλ και Σαβαλιασί, φίλε 399. Εντάξει, σε αυτή τη φάση αντιλαμβάνεσαι και αντιλαμβάνονται όλοι ότι δεν μπορούν να πούμε και πολλά πράγματα. Είπα και χθες ότι αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες προς το να ολοκληρωθεί η συμφωνία παρά να χαλάσει, αλλά και πάλι σε μία περίοδο όπου οι δύο πλευρές ελέγχουν, η μία ενδιαφερόμενη πλευρά ουσιαστικά ελέγχει τα βιβλία, δεν μπορείς να δεις τίποτα με σιγουριά, διότι από τη μία ημέρα στην άλλη ανατρέπονται τα δεδομένα. Θυμάστε και πριν ένα δεκαήμερο που είχα πει ότι είναι αρκετές οι πιθανότητες να γίνει τον deal. Αντιλαμβάνεστε, με το να αρχίσει μία πλευρά να ελέγχει τα βιβλία, να βλέπει κάποια πράγματα, διαφοροποιούνται οι ισορροπίες. Από την πλευρά του Σάββατου Λιασί υπάρχει όλη η καλή διάθεση στο να προχωρήσει και να ολοκληρώσει αυτό τον deal. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν μετρά μόνο η καλή διάθεση και δεν μετρά μόνο το ότι θέλει να ολοκληρωθεί αυτό τον deal. Είναι πολύ περισσότερα τα πράγματα που μετρούν. Θεωρώ ότι αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα έχουμε κάτι περισσότερο να πούμε. Προς το παρόν, σας είπα και χθες, υπομονή μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορεί να πεις τίποτα περισσότερο, διότι στο κάτω-κάτω, για να βάζουμε και κάτω τα πράγματα, δεν μιλάμε για μια εταιρεία που έχει χρέος 10 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια. Είναι πολύ περισσότερα τα λεφτά, γι' αυτό όλα αυτά μετρούν. Θέλουν να τα ξεδιαλύνουν όλα και να ξέρουν πώς προχωρούν οι άνθρωποι, και με το δίκιο τους, καλά κάνουν. Αυτοί θα αγοράσουν αυτόν το χρέος, αυτοί θα βάλουν τους όρους τους. Να δούμε πώς θα προχωρήσει. ΑΕΚ καλά πρωτάθλημα, ο φίλος 426. Φαντάζομαι για το η καλαθόσφαιρα που λες, διότι πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο επέτασε το πουλί. Εντάξει, στη Λάρνακα θα κριθεί ο φετινός τίτλος. Ο Κεραυνός χθες έφερε τη σειρά τον τελικό στο 2-2. Εντάξει, ανέκαθεν ΑΕΚ Κεραυνός ή Κεραυνός ΑΕΚ είναι οι ομάδες που μονοπολούν τους τίτλους, ειδικά τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία αρκετά χρόνια. Το ίδιο θα συμβεί και την φετινή περίοδο. Να υπενθυμίσω ότι φέτος το κύπελλο το κατέκτησε η ΑΕΛ. Να δούμε το πρωτάθλημα ποια ομάδα θα το κερδίσει. Εντάξει, στα χαρτιά φαβορή είναι η ΑΕΚ, διότι τουλάχιστον έχει το πλεονέκτημα της έδρας των τελευταίων παιχνίδιων. Αλλά σε μια σειρά που θα κριθεί σε ένα μόνο παιχνίδι ο πρωταθλητής, δεν βάζεις και το χέρι σου στην φωτιά. Δευτέρα το παιχνίδι, δεν θα γίνει Κυριακή λόγω των εκλογών. Αλλά και εκλογές να μην υπήρχαν, θα έλεγα ότι πάλι Δευτέρα θα γυρώτα, διότι είναι και το Final Four, είναι ο τελικός του Final Four. Άρα το ενδιαφέρον όλο θα ήταν στραμμένο στην Αθήνα. Λοιπόν, έχουμε γραμμές, κύριε Μιχαηλίδη, 77 77 10 20. Πάμε τώρα, χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Έλα.
1: Καλό απόγευμα.
2: Πολύ.
1: Παρακαλώ.
2: Μισαρός.
1: Έλα Μισαρέ μου.
2: Μα πού το Μίτσι. Στο μάτι το Μίτσι.
1: Ε, αφού ο Μίτσις έπιε Κρήτη.
2: Α, όχι σε πιέν να είδω Final Four.
1: Ναι, πιέν να είδω Final Four χωρίς τον Παναθηναϊκό. Να μπορεί να πάει
2: να μπορεί να πάει να πάει. Το θρύλο να σηκώνει μες στο κατακότσινο Telecom του Λαρού, Φλόρ Αρίνα.
1: Ναι, ναι.
2: Να τον πιάει ο...
1: Άκου να δεις, κράτα μικρόν καλάθι να περάσουμε σήμερα στον τελικό και που σαν έτσι βλέπουμε.
2: Εγώ να κρατώ μικρόν καλάθι, το πόσα που μας συμπίουν για να μην πάμε καν στον τελικό, δεν φαντάζομαι.
1: Ξέρει ο Μπαρτζόκας. Εμείς κρατούμε το όμως, εμείς είμαστε, εσείς...
2: Εμείς.
1: Εμείς εμπειράμε.
2: Εντάξει, έτσι κάνουμε πειράγματα τώρα. Εντάξει, έτσι κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
2: Ευχαριστώ ο Λάζος έφυγε φόρμουλα.
1: Ναι.
2: Ο Λάζος το ούλος πάντως, ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, αν δεν είναι αντικειμενικά ο πιο ωραίος, είναι ο πιο μαγικός σίγουρα. Μόνο και μόνο που συνδυάζει και άθλημα και φυσική, και σημεία και μαθηματικά και τούτα ουλά είναι τα πολύ τον
1: νόμιση. Άμα αντιληφθείς ότι από την έναρξη της κούρσας μέχρι τον τερματισμό ο κάθε οδηγός χάνει τώρα 3 κιλά, ρε Πράσινε,
3: 2 με 3 κιλά.
1: 2 με 3 κιλά, δηλαδή σκέφτου τι γίνεται, ας πούμε.
2: Εντάξει, τα παραπάνω είναι υγρά, έτσι, κατάλαβες, έτσι, χάνει.
1: Εντάξει, ρε φίλε, μα χάνει όμως, αφήκεν είπα στη ζυγαριά.
2: Ναι, ναι, πάλι όμως, ενώ σου... Ναι, συνδυάζει τα ούλα, και ατομικό επίπεδο, και φυσική κάστος, και χημία, και φυσική, και τούτα ούλα. Μπορεί να έχω στο ομαδικό, εν παραπάνω, όντως να σου το πω, το ομαδικό του, ειδικά της φόρμουλας, παραπάνω στην εβδομάδα νουλή, ας πούμε, το τι κάνουν, κατάλαβες.
1: Λόγιτο, και μες την κούρσα είναι ομάδι. Δηλαδή όταν πάει στα πιτς και σου λέει ότι αλλάσσει 4 τροχούς, βάλει βενζίνη να που βάλουμε μέσα, ξέρω εγώ, και μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου.
2: Διαφορετικό το ομαδικό του, θα σου πω, σε σύγκριση με άλλα, αλλά νομίζω, τουλάχιστον για μένα, νομίζω είναι το... Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, ειδικά η φόρμουλα, είναι το απόλυτο σε ούλα. Και αδικείται. Μα βασικά επισκιάζεται με το ποδόσφαιρο. Επειδή κατάλαβες, έχουν τέλειγους, τα ποδόσφαιρα έχουν ευρωπαϊκά προσλήματα.
1: Εντάξει, το ποδόσφαιρο, όπως και το κάνουμε, είναι ο βασιλιάς το σπορ. Αλλά έχεις δίκιο. Δηλαδή, αυτοί που είναι οι φανατικοί οπαδοί της φόρμουλα ή του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έχουν να λένε ότι τους προσφέρει πολλά πράγματα που δεν τα έχουν στην καθημερινότητά τους.
2: Επία από μητσί επίραμε βασικά, ήταν το 98, νομίζω το 99 στην Ιταλία, επία με οικογενειακό και πήραμε στη Μόντζα. Που τότε ήταν, μιλώσουμε στο 100 λίρες που είχαμε να δούμε.
1: Ναι.
2: Αλλά και θυμούμε το που τότε ήταν το βάρος, ήταν το αίσθημα Παναγία μου, ήταν που θέλουν πολλά ώρα, ας πω, ο ήχος ήμουν και μητσί. Ήταν, αλλά τέλος πάντων, που έχει κάνει νέο τώρα προσφαιρικό.
1: Νέο προσφαιρικό, ρε φίλε, τι να έχει, πλέον να αρχίσουν οι μεταγραφές, η μεταγραφολογία, οι ανανεώσεις, οι αποδεσμεύσεις.
2: Όχι, πρώτα η φημολογία.
1: Εντάξει, η φημολογία είναι και εσύ καιρό που άρχισε.
2: Οι ομονιάτες είμαστε ήδη σαν με ένα κάρπονα, διότι κατάλαβες. Να μην πάθουμε πάλι τα ίδια εντούτο.
1: Τι εννοείς σαν με ένα κάρπονα, τι περιμένεις δηλαδή.
2: Διότι εντούτο έχουμε κάποιους στόχους τους οποίους πρέπει να ξεπεράσουμε και έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας τις ανησυχίες προηγούμενων χρόνων μετά το πρωτάθλημα. Και εντούτον πας που είμαστε στη τσίτα, τι να γίνει.
1: Φίλε, α σου πω κάτι.
0: Έχει
1: απόλυτο δίκαιο, αλλά ανθρώποι που είναι μέσα στα πράγματα δεν έχουν αυτή την έννοια. Την έννοια την έχει ο κόσμος, διότι δεν ξέρει τι γίνεται. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Γι' αυτό λέω, αφήστε τους αρμόδιους να προχωρήσουν πώς θα προχωρήσουν. Αφήστε τον ιδιοκτήτη να αποφασίσει πώς θα αποφασίσει, διότι ξαναλέω το. Ναι, εστημένη ομάδα, εστημένη Ομόνοια, αλλά δεν ξέρεις σε μία μεταγραφική περίοδο και δει του καλοκαιριού τι προτάσεις θα έρθουν, αν είναι συμφέρουσες οικονομικά οι πράσεις. Διότι εγώ σου λέω, μπορεί αύριο να έρθει μια πρόταση για τον ΜΑΕ που ο κύριος Παπασταύρου να κρίνει ότι συμφέρουσα. Θα το δω εκεί. Να το δω. Άρα, είναι μόνο τους παίχτες που ολοκληρώνονται τα συμβόλαιά τους ή τους παίχτες που δεν ικανοποίησαν και να ψάξουν να λύσουν το συμβόλαιό τους. Έχει και άλλα πράγματα μέσα μια μεταγραφική περίοδος.
0: Μακάρι να γίνει ό,τι καλύτερα. Μακάρι να γίνει ό,τι καλύτερα. Αφήνουμε υγεία.
1: Γεια σου φίλε μου, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, ο 278 Χιγαντάνη Κοσαριάν, έτσι που σταμάτησαν να εφοδιάζουν μέσα στα πις. Εντάξει ρε φίλε, έτσι παίζω το ειδήμονας. Εγώ έβλεπα φόρμουλα των καιρών του Σούμαχερ και του Χάκκινεν. Εντάξει, οκ. Κάτι πρέπει να ξέρεις καλύτερα εσύ. Εσύ να μου λες ρε Πράσινη.
4: Εγώ να πω για τον προηγούμενο ακροατή ότι είδαμε και πέρσι την Ομόνοια ότι ανέβηκε σε επίπεδο την τελευταία ημέρα των μεταγραφών.
1: Με τον Μάη.
4: Και τον Τάνκοβιτ.
1: Τον Τάνκοβιτ, ναι.
4: Προπέρσι ήταν ο Γιώβετιτ. Τελευταία ημέρα των μεταγραφών. Άρα ποτέ δεν ξέρει. Σε μια μεταγραφική περίοδο πράγματι ποτέ δεν ξέρει. Έφυγε ο Λοΐζου και ήρθε.
1: Και θυμάσαι τι έγινε.
4: Ναι, πανικό. Άρα ποτέ δεν ξέρει. Εστημένη η Ομόνοια, ναι, έχει κορμόν, αλλά σε μια μεταγραφική περίοδο πράγματι ποτέ δεν ξέρει.
1: Και πάντα να ξέρετε ότι όταν λένε οι ομάδες πάμε να ψουμίσουμε που το πάνω ράφι, έτσι είναι εύκολο πράγμα για μια κυπριακή ομάδα, όπως αν λέγεται αυτή η κυπριακή ομάδα, να θέλει να φέρει παίχτες όπως τον Γιόβετιτς, όπως τον ξέρω εγώ, από το πάνω ράφι, ας πούμε. Και αυτοί οι παίχτες περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή να τους δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία.
4: Ποιο είναι το καλύτερο συμβόλαιο?
1: Ρε παιδί μου, μπείτε στη θέση τους. Έτσι έχουν ως προτεραιότητα το Κυπριακό πρωτάθλημα.
4: Ποιος το έχει?
1: Άρα πρέπει όλοι να κάνουν υπομονή. Γι' αυτό και μέχρι την τελευταία μέρα της μεταγραφικής περίοδου οι ομάδες και αυτοί που κάνουν τον προγραμματισμό είναι στην πρίζα. Και γι' αυτό ήρθαν τελευταίες μέρες των μεταγραφικών περιόδων και παίχτες που έκαναν τη διαφορά.
4: Έτσι ακριβώς.
1: Και πιένεται και πολύ παλαιότερα. Επί καιρό Γιωβάνοβιτς στο ΑΠΟΕΛ. Πόσες φορές, πόσες περιόδους ο Γιωβάνοβιτς έφερε παίχτες την τελευταία στιγμή. Και μάλιστα θυμάμαι και τους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ που φωνάζαν «Έσπασε μας ο Γιωβάνοβιτς ώσπου να κάνει μια μεταγραφή». Μα είναι τυχαία τα πράγματα. Έτσι είναι. Και εγώ ξεκίνησα να βλέπω από το 97 και συνεχίζω. Λεωνίδου, διέταξε να κάνεις τώρα που λείπει. Όχι, ρε φίλε, εντάξει. Κάνει. Ο 278. Χαίρετε.
5: Γεια σας.
1: Γεια σας. Έλα ρε Μιχάλη, είπα το γεια σας για να δω να μπορεί να κάνεις, αλλά μίλας.
5: Κάμα ονάσα ρε φίλε, για να δω με πιάεις.
1: Πιάνω σε που ένα μίλιν τόπο ρε Μιχάλη.
5: Οκ. Ποιος δεν τζάμε μαζίς?
1: Ο πράσινος κυνηγός.
5: Άμα είναι πράσινος δικαιότερα να παίξει ούλα ρε φίλε.
1: Δεν μπορεί να παίξει.
5: Για αυτό είναι κυνηγός είπες.
1: Ο Λίν.
5: Φίλε, είναι κυνηγός να θυρεύσει το οτιδήποτε.
1: Φίλε, έτσι αυτοαποκαλείται ο άνθρωπος.
5: Εντάξει ρε φίλε, άμα είναι πράσινος ο άνθρωπος δικαιούται. Πράσινος εννοεί Ομόνοια και Παναθηναϊκός, ναι.
1: Είναι Ομονιάτης ρε ο άνθρωπος, να πω να είναι.
5: Ξέρω ότι είναι Παναθηναϊκός.
1: Παναθηναϊκός, έτσι μέρα να είναι φκένουν οι Παναθηναϊκοί.
5: Έλα σου πω, σου είσαι, ο άλλος είναι.
1: Ο άλλος επένα, αλλά αλλού.
5: Ο άλλος δεν είναι. Λέω δεν είναι ερώτηση. Υπάρχει απάντηση.
1: Ναι.
5: Εσύ είσαι, αλλά ο άλλος δεν είναι.
1: Ούτε να είναι ποτέ. Φέτος ειδικά.
5: Εντάξει. Φέτε τώρα να μπούμε, δεν έχουμε τίποτε.
1: Έχει πρωταθλήμα ρε Μιχάλη.
5: Μετά πρωταθλήμα.
1: Έχει τελευταία αγωνιστική σήμερα. Παίζεις με τον Απόλλωνα.
5: μου ρε φίλε, δεν έχει τηλεφτομάσεις ούτε να σκέφτουμε.
1: Γιατί ρε, θέλει να σπάει και το τελευταίο ρεκόρ που υπάρχει.
5: Φίλε, εντάξει, αν το σπάσουμε είναι καλός, αλλά τώρα αν γίνει οτιδήποτε δεν είναι σπαστή, έτσι να τα βάλουμε την ομάδα και να πούμε, τα καταφέραμε και εντάξει, να δεν μπαίνει και πίεση, ας πούμε.
1: Τι πίεση να πει, τελευταία αγωνιστική, τι πίεση να πει.
5: Ενώ σου τα χάνει το καταφέραμε το πράγμα και να απογοητευτούμε, είμαστε κοντά, να σπάσουμε τα ρεκόρ, εντάξει, σπάσαμε και όπως πρέπει, εν πειράζει, να σηκώνουμε την κούπα και θέλουμε ρεκόρ. Εδώ στους βαθμούς διαφορά, να μου θέλουμε άλλο. Α, εκείνο που θέλω να πω εγώ στους φίλους μου, τους ομονιάτες, εγώ πολύ μη εγώ, όπως ξέρεις, εγώ ήμουν από τους ιδιαίτερα επικριτικούς προς το Παπασταύρου και την ομάδα Νούλη, ενώ τη διοίκηση. Εμένα προσωπικά, που εγώ είμαι πολλά δύσκολος χαρακτήρας στο να αλλάξω το οτιδήποτε, όχι να ακούω, είμαι πολλά ξέρος εμάλλος. Ένα πράγμα που είμαι στο νου, εκείνον είναι. Λοιπόν, φέτος εκαταφέρασαι, εκκλέσα μου το στόμα μου, φέτος εκαταφέρασαι να μου αποδείξουσαι ότι είμαι άκυρος, φέτος εκαταφέρασαι να μου αποδείξουν ότι άμα νοιαστούν για τον το πράγμα και μπουν τα κατάλληλα άτομα στο κατάλληλο πόστο, ράφκω το. Και τούτον εγκάμασαι και μπράβο τους.
1: Α, οκ, άρα ήταν το δικό σου μια κούλπα τους.
5: Βέβαια ρε φίλε, εντάξει, για όνομα του Θεού, ποιος μπορεί να πει κάτι για φέτος για τον την ομάδα.
1: Τίποτε.
5: Κάμαν τα κατάλληλα πράγματα, στελεχόταν την καλά, οπουδήποτε θες να πιάσεις, θα πεις ένα δυναμία δαμέ. Ναι, υπάρχουν κάποιους τόπους που μπορεί να είναι κάτι καλύτερο, αλλά εντάξει, για τα δεδομένα που είμαστε, η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή.
1: Μάλιστα. Έγινε Μιχάλη μου, να σε καλά. Καλό απόγευμα και σε εσένα και με τον Μιχάλη Μπάμεν. Διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
6: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο. Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
7: Τι είναι η premium εμπειρία Cablenet? Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο! Τι είπαμε, large! Όχι και τόσο large!
8: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
10: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
11: Το Σωματείο Εθνικών Λατσιών σας προσκαλεί σε όμορφες και χαλαρές βραδιές τόμπολας. Από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου κάθε Δευτέρα σας περιμένουμε στο οίκημα Εθνικού Λατσιών και στο Λεκαρέ Καφέ για μοναδικές βραδιές τόμπολας στις 8 το βράδυ. Τελευταία τόμπολα με έπαθλο 1000 ευρώ. Κρατήσεις στο 22 48 16 35 και στο Λεκαρέ Καφέ στο 22 48 26 66. Σωματείο Εθνικών Λατσιών. Ελάτε να περάσουμε όμορφα μαζί.
12: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
13: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
14: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 3.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
17: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina Agip Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
18: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Εξέλιξη προκύπτει στην ΑΕΚ καθώς ο Ναούμ έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του και πλέον αυτό που απομένει είναι η ανακοίνωση από πλευράς κιτρινοπρασινών. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ανόρθωση, οι συσσωρευμένες ζημιές της ομάδας φτάνουν περίπου τα 29 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του 2023. Με τις αναμετρήσεις της 10ης αγωνιστικής του πρώτου γκρουπ ολοκληρώνεται σήμερα το φετινό πρωτάθλημα Ομόνια Απόλλωνας, Πάφος ΑΠΟΕΛ και Άρης ΑΕΚ. Και οι τρεις αγώνες θα αρχίσουν στις 5:30 και θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από Cheetah Vision και CableNet και ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας. Η Ομόνια κυνηγάει το ρεκόρ των 87 βαθμών εν όψη Απόλλωνα δεν υπολογίζονται η Σεμέδο, Παναγιώτου και Εράκοβιτς. Εκτός η Σούνιτς, Φελίπε και Πηλέα στην Πάφο για το παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ. Ερωτηματικό η Ιωάννου και Κορέγια, θέμα ετοιμότητας η επιστροφή του Γκολτάρ. Τρέχουν οι διαδικασίες με το θέμα του επενδυτή στον ΑΠΟΕΛ, στα αγωνιστικά γεμάτο το απουσιολόγιο του Γκαρσία. Στον Απόλλωνα Σμέρχαλ και Ντουοντού τρέχουν να προλάβουν τον τελικό κυπέλου, εκτός με Ομόνια ο Γκασπάρ. Προχωράει ο προγραμματισμός στον Άρη εν ώψη της νέας σεζόν. Οι πράσινοι κατέθεσαν πρόταση στον Άλβες και αναμένουν. Νταμάχου και Μάρτινς χτίζουν την ΑΕΛ της νέας σεζόν. Αναμένεται το επίσημο φιρμάνι για Παπαγεωργίου. Η δράση της Φόρμουλα 1 επιστρέφει δυναμικά αυτό το τριήμερο με τον Grand Prix στο Μοντρεάλ του Καναδά. Απόψε στις 7:30 η πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών και στις 11:30 η κατατακτήρια sprint. Ζωντανή μετάδοση από το Omega Channel. Σε ρυθμούς Final Four της Ευρωλίγκα κινείται η Αθήνα αφού σήμερα αρχίζουν οι αγώνες με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στις 6 την Φενέρπαξε, στις 9 Βαλένθια Ρεάλ. Παναθηναϊκός και Ζαρουρί θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία για τα επόμενα 3 χρόνια. Παρελθόν και επίσημα από την Manchester City ο Pep Guardiola. Σήμερα στην Ιταλία στις 9:45 Φιωρεντίνα Αταλάντα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
14: Super
15: Super Sport 104.
19: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στο νέφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, να μου πεθάνεις.
20: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
21: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
22: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse. Αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
23: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής. Με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές πρώτη. Scooter Sim.
24: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
25: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
26: Η φιλοσοφία μου.
27: Να ζω την κάθε στιγμή.
26: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
27: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
26: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
27: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
26: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
27: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
26: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
27: We are who we are
26: at McDonald's. Έλα μαζί μας.
27: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
28: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
29: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
30: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
31: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
32: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
31: Κάτι άλλο?
32: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
33: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Super Sport 104.
34: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
35: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
0: θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
1: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Γίνεται ρε Τάσο μου. Τούν τα τροσκή να παίζουν όλο το Σάββατο Κυριακό.
1: Έλα μωράκι μου.
0: Γίνεται.
1: Μου πάνε κάποιοι τον
0: να σε εκμεταλλευτώ μια ημέρα.
1: Έλα μωράκι μου.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Game Time συνέχεια πάντα από τον Super Sport 104. Δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Και όταν η μεγάλη πει να κάνει την εμφάνισή της, κάντο όπως ο Φάνης ο Λαμπρόπουλος και δοκίμασε το νέο Big Arch. Εξαφάνισε την πείνα σου με δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό, λιωμένο τυρί cheddar, crispy onion, μαρούλι, αγκουράκι, τουρσί και τη νέα μοναδική Big Arch Sauce. Η λύση για τη μεγάλη πείνα είναι πλέον στα εστιατόρια McDonald's και ήρθε για να μείνει. Και βεβαίως ευχαριστίες πέρα από την McDonald's σε Echo και Cablenet που είναι οι συνοδοιπόροι μας αυτές τις δύο ώρες. Εδώ σήμερα μαζί με τον φίλο των πράσινων κυνηγών 77771020 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Πάμε γραμμές, χαίρετε. Γεια σας.
2: Ολύνια καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Πάμε που καμπνείς.
0: Ο Χρήστος τούλος.
2: Ο καντέμο γλωριτσινάλε πράσινη τίγρη.
0: Μα έλα σου πω γιατί άλλαξες σήμερα. Πιάνα μέσα σε καταλάβω στο τέλος.
2: Ναι, κάτι έχω τηλέφωνο άλλο. Χαιρετίζω τον πράσινο κυνηγό. Πρέπει να μας παίξει τώρα.
3: Δεν έφερα όπλα μαζί μου, μην ανησυχείς.
2: Μάλιστα. Χαιρετίζω τον κύριο Τάσο Μιχαηλίδη, είναι ένα και μοναδικό. Και κύριε Μιχαηλίδη, άκουσα πέρσι πολλά καλό. Πούλικ.
3: Προφτάνα σου το, α.
2: Φίλε μου, θέλω να βάλεις τον κουβανό, γιατί σήμερα θα κάνω τον κουβανό που τα λύσκια. 3-0 η Ομόνια, 12 πόντους Ολυμπιακός και 5 πόντους η Ρεάλ.
0: Και 5 πόντους η Ρεάλ,
2: γιατί ο Μοντέρο είναι πολύ λαλί, να δει που τον πάγκο τον τελικό για να έρθει στον Ολυμπιακό.
0: Γιατί ποιος σου είπε ότι μπορεί να παίξει στον τελικό με τον Ολυμπιακό και στον Άρτη.
2: Είπα σου. Ακριβώς είπα σου τώρα, είναι μην την Δευτέρα να ακούσουμε να πάμε στο Σπύρος Μεσσηγές.
0: Να είστε, οκ.
2: Να μου κάνω ρε και αυτή καλά.
0: Είμαστε πολύ καλά εσύ.
2: Πολλά καλά. Ελπίζω πάνω ο Λεωνίδου να μην ανοίξει το τηλέφωνο ή να κάνει τηλεόραση καλή Ολυμπιακό.
0: Να σου πω κάτι, τσάμε που είναι. Νομίζω με τηλεόραση να ανοίξει με 9 να έχει του Final Four.
2: Μπράβο, φίλε, να χαρεί μας ακούει. Παίξε τελό ρε κουμπάρε.
0: Το να μας ακούει είναι το μοναδικό σίγουρο, αλλά νομίζω. Έχει άλλες ασχολίες τώρα.
2: Να παίξει τελό, να δούμε να πού θα γίνει. Το λίγο ρε μεσκιά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, καντέμο, μου να σε καλά. Επίσης. Πάμε στον επόμενο φίλο, χαίρετε.
4: Χαίρετε.
0: Ναι.
4: Καλώς
0: τον Εξπρές.
3: Σου μας έλειπε ρε.
4: Ποια σου κυνηγέ.
3: Να μπορεί αγόρι. Έτσι να ομολογήσω το όνομα σου, να σε αφήκω με Εξπρές.
4: Το πρωί κύριε Πολύβιε έπαιξα σε ένα διαγωνισμό και έχασα.
0: Δεν διαγωνισμό έπαιξε Εξπρές μου.
4: Είχε το Άλκης μαζί με τον κύριο Ανδρέα.
0: Ναι.
4: Όποιος πιάει πρώτος τηλέφωνο και πει του κύριο Ανδρέα να του πει κύριε Ανδρέα Αταμάν out, εγκέρδιζε το δώρο. Εντάξει, το δώρο ήταν 5 σάρτες τα που έλεγε ο Κωστεμπέ.
0: Ναι.
4: Έτυχε και πιάσα πρώτος και είπα του μείνε για πάντα Αταμάν και χαζά και κλείσα πούτς.
0: Να πελώσεις ρε.
4: Και εδώ
0: κατά την ευκαιρία νιώ από ελίστα αυτιά και ίσια προς τα πόδια. Μα εμείς είμαστε το σλόγγαν μας είναι για πάντα τα μάνα. Εμείς θέλουμε τον, αγαπούμε τον εμείς. Ασχέτως αν είναι Τούρκο.
3: Μα θέλει τον Τζογιάννα Αγόπουλος από ό,τι φαίνεται.
4: Πέκκι μου τον κρατήσει τουλάχιστον ως τα play-off ώστε να
0: πιάνει
4: πιο προάθλημα.
0: Ρε φίλε, ως το καλοκαίρι να τον κρατήσει σίγουρα ως το τέλος του προάθληματος. Αλλά εμείς θέλουμε και πούτια μέσα να έχει συνέχεια τον το ειδήλιο.
5: Προσέχετε τι εύχεστε.
0: Να μπορεί να προσέχουμε τι εύχομαστε.
5: Απλώς προσέχετε τι εύχεστε.
0: Ξιάσα ότι μου παραθυρά εγώ τάσος. Εφιέρω Express. Φοήθηκε. Χαίρετε.
6: Το πόλι.
0: Ναι.
6: Ο πόλι, ρε.
0: Έλα, πόλι μου.
6: Ο Φάκτορα, που είναι σήμερα.
0: Ο Φάκτορα σε Γκρίτη.
6: Εγκρίτη, μάνα μου, πάνε κοντά στην Final Four, κατήσει μας.
0: Όχι, όχι, όχι, εγκρίτη, εγκρίτη, να είσαι τον τζάι που είναι.
6: Μας θα το δει.
0: Ξέρω εγώ αν το δει, έχει άλλα πράγματα στον νου του τώρα.
6: Μάνα μου, κατήσει μας. Νομίζω πως είναι μακριά από όνκαν η τηλεόραση, να είμαι κοντά να δει κατήσει μας, ας φάει πάλι. Έπιαζαν να μου και κανέναν ένα δύο λαδό να μπορώ να κάνω, αλλά καλύτερα που λείπει να μείνουν για ράγιο με την πούγκα. Πολύ να τα χάσω, πολύ να τα χάσω, τουλάχιστον να μείνω μες την πούγκα.
0: Τουλάχιστον χάστα μου μόνος.
6: Εντάξει. Εντάξει πολύ μου, καλώς σας το κυρία.
0: Κάσα καλά, επίσης, επίσης. Στον επόμενο, χαίρετε.
7: Γεια σου κύριε Πολύ.
0: Χαίρετε.
7: Ο τραγουδιστής Λίβιν.
0: Ο τραγουδιστής Λίβιν, ναι.
7: Το λάγουα, κύριε Πολύ. Εχτες, άγουα, σήμερα, πιάνε, είναι δύσκολο να πιέτσα, διότι έχουν πολύ κουβέντα, έτος πάντα. Είπες ότι με αλλιόν τον διασύνα που λέει και μου λέει στον εγώ όσο είναι να πάθεις τις προβλέψεις που είπες εγώ όσο είναι να πάθεις όπως είναι να πάθεις ότι είναι μόνο και το Αγγέλ και το δίκο στις εκλογές.
0: Καλά είναι να που πάει χτες δηλαδή ότι είναι περισσότερες οι πιθανότητες να έχει θετική κατάληξη παρά αρνητικές.
7: Μάλιστα και επειδή είμαστε Κυπρέοι και ο νους μας πάντα έχουμε να με ξέρεις πρώτα.
0: Πάει στο κακό ο νους μας πάντα.
7: Εγώ λες όταν με τα πατέντα σοφιστήκε με λαλονόματα δεν μπορώ να με κάνω που πέν κανένας. Όταν με τα πατέντα σοφιστήκε να πιάνουν τους κανένας να πω ελίστε τους άρρωστους παραπάνω από τους ΑΕΛ και να φέρουν και αυτές οι ποτούτα και αυτές οι εισιτήρια και αυτές οι λαζάνια κουραπιές να κάνουν και έναν μπάζι και αμένα πληρώσουν τους που χρωστούν και να κάνουν μια ποτουλίστραβη.
0: Δεν ενδιαφερόμαστε. Άκου να μπορούσα να λύγει ο κάτω. Μα έτσι πάει έτσι το πράγμα. Δεν και μπορεί να πάει για τους επόμενους και ο μήνες το πράγμα.
7: Είμαστε οι
0: Βραζιλιάνοι πέσεις και γρόνια. Α, στους Βραζιλιάνοι ήταν άλλο πράγμα. Τούτο ρε διαφορετικό.
7: Πριν να ξέρουμε τα πράγματα ήταν όμως οι Βραζιλιάνοι, ο κόσμος ο
0: καημένος επίσης εκείνο ότι είδαμε τώρα... από τη στιγμή που ήρθα και παρουσιαστήκα και κάμα συνέντευξη τύπου έντα...
7: Σαν Πολύβιος, πόσα εκατομμύρια τελευταία. Πάει να μπεις μια σε μια ομάδα με 60 εκατομμύρια.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι για να λέμε και τα πράγματα, να μην αφήνουμε υπόνοιες. Η εταιρεία που εκπροσωπεί ο κύριος Λιασής μαζί με τον συνέδερο του, ουσιαστικά τι κάνουν. Πιάνουν εταιρείες που είναι έτσι στυλ ναι, που θεωρούν όμως ότι έχουν προοπτική στο μέλλον να είναι κερδοφόρες.
7: Εντάξει, μπορεί να είναι βάση κόσμου, βάση... Εντάξει, πέρασε, δεν και λέω σου. Όμως πάλι είναι λίγο φετσάρκο το εργό.
0: Μα εγώ για τούτο που είπα προηγουμένως από τη στιγμή που υπογράφτηκε αυτή η συμφωνία και είναι τώρα ελέγχουν τα οικονομικά και ξέρεις τι μπορούν να βρουν μπροστά τους.
7: Εντάξει, έχει δίκιο. Να σου πω, εγώ καρτερώ αύριο την Κυριακή, καρτερώ την ώρα 7 κάτω στην τηλεόραση.
0: Την Κυριακή.
7: Ναι, καρτερώ ώρα 7-8 καρτερώ στην τηλεόραση να δω τους του συναγερμού του Αγγέτσι του Λίγο που να χωρούν τα ταβάνια πάλι.
0: Τους...
7: Να χωρούν τα ταβάνια.
0: Περίμενε, ανέγια το 6 πορπουρές, είναι η ώρα 6 νομίζω, είναι η ώρα 6 που κλείουν οι κάρπες.
7: Ανέγια όλα μα το 6, πολύ να μπουν το 6 που κλείουν. Γιατί τώρα κάνεις 1000 άτομα, αν κάνεις 5 άτομα στη Σιλίκου και 5 του άλλου. Της ΕΡΕΚ, ας είναι πρώτη ΕΡΕΚ. Άτομα έχουν πάρει για το όνομα της. Για το όνομα της ΕΡΕΚ.
0: Περίμενε να δούμε την ΕΡΕΚ, καλή να μπουν να κάνεις και μιλούμε την Δευτέρα.
7: Εγώ καστρώ την Κυριακή. Να δω τι εδώ, μας και του ζούτου Ακέλη, το Γαλαρά να μας βρει. Η άλλη θα ψηλώσει και ο γιος το πρίγκι μας θα βάλει που γίνει ποτέ το σου, δεν μπορεί να λυστούν. Λέω σου, ο Φιλίος θα πιάει 14-15%. Γι' αυτό θα κλαίουν τα μωρά.
0: Θα δούμε, θα δούμε.
7: Πάστε τα μωρά να πες μου.
0: Έγινε, να σε καλά, να σε καλά, φίλε, να σε καλά.
7: Φίλε μου, καλέ, καλώς θα το κυρία.
0: Επίσης, επίσης. Καλήν καρδιά να έχουμε όλοι, να είσαι καλά. Άντε, γεια σου, γεια. Πρόσεχε στο δρόμο, πρόσεχε. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Γεια σας. Χαίρετε. Παρακαλώ.
8: Χαίρετε.
0: Ναι, γεια σας.
8: Τι κάνουμε.
0: Πολύ καλά, εσείς.
8: Από την Πάφων είμαι, ο Ρένος.
0: Ναι, Ρένο.
8: Φίλε μου, ο προηγούμενος ακροατής σαν να έχει πολλά την έννοια του από ΕΕ.
0: Εντάξει, πολλοί που έχουν την έννοια του από ΕΕ και φαίνονται.
8: Πέτου να πέφτει η ζυγός, αλλά την Κυριακή πέτου που συνάφερε τις εκλογές, να πέσει πιο γλύωρα πέτου. Πέτου να σεβαστεί καλά.
0: Άιστες εκλογές την Κυριακή, έχει τελικό του Final Four. Έχει φόρμουλα.
8: Ξέρω το, ξέρω το. Αλλά επειδή ανησυχά πολλά και για τις εκλογές,
0: εντάξει, okay.
8: Είπε και να πέσει πιο γλύρω να μην τα δείπε του.
0: Εντάξει.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ακούγησε, να είσαι καλά. Γεια σου, Ρένο μου. Χαίρετε στον επόμενο.
9: Χαίρετε.
0: Ναι, γεια σας.
9: Γεια σου, φίλε Πόλη.
0: Χαίρετε.
9: Ανδρέας Έρος, Νέων Παραλιμνίου.
0: Γεια σου, Ανδρέα μου.
9: Και Παναθηναϊκός. Ο λόγος που εγκάλεσα ήταν επειδή προηγουμένως έστω και χαριτολογώντας που το είπες. Εμείς οι Παναθηναϊκοί,
0: ναι,
9: οφείλουμε να σε πάρουμε έναν τηλέφωνο.
0: Ναι, να με πάρει.
9: Είστε, ωραία. Είσαι από τους αθλητικογράφους που χαίρεις μεγάλης εκτίμησης, τουλάχιστον προς το δικό μου πρόσωπο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Το είπες αστειεύοντας όσον αφορά η Παναθηναϊκή εχαδικά.
0: Δεν πάντα αστεία που το λέμε.
9: Αλίμονο.
0: Δηλαδή έτσι ημέρες είναι τα πειράγματα που έχουν την τιμητική τους.
9: Μα γι' αυτό θεωρώ ότι ο αθλητισμός προσφέρει χαρές. Γενικά, να δώσει
0: να σου πω κάτι, Ανδρέα μου. Χωρίς τα πειράγματα, ο αθλητισμός δεν είναι αθλητισμός. Αφού εν τούτον το πείραγμα, εγώ θυμάμαι που τον καιρό που πήγαινα σχολείο, εντάξει, τα πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού Πειραιός, ας πούμε. Έπαιζε ο Ολυμπιακός ΑΕΚ, έδερνε η ΑΕΚ. Έπαιζε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έδερνε ο Παναθηναϊκός. Εν τούτον τα πειράγματα που μένουν.
9: Ακριβώς. Ελπίζουμε να απολαύσουμε ένα ωραίο παιχνίδι. Επειδή όμως οφείλουμε να είμαστε αντικειμενικοί προς τους φίλους μας και εγώ σε θεωρώ φίλο μου, σίγουρα έφαμε στην ευχή μου ο Ολυμπιακός να περάσει καθαρά αθλητικά.
0: Ας σου βάλω ένα δίλημα.
9: Να μου βάλεις.
0: Να μην περάσει σήμερα ο Ολυμπιακός και να το πιάει η Φενέρμπαχτσε ή να περάσει ο Ολυμπιακός τη Φενέρμπαχτσε να το πιάει μια εκ των Βαλένθια και Ρεάλ.
9: Το δεύτερο. Είναι καλό υπόλοιπο και καλή θέα στην υπόψη.
0: Γεια σου, Ανδρέα μου, να είσαι καλά. Διαφημίσεις. Διαφημίσεις πολιτικών δελτίων. Επιστρέφουμε.
10: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
11: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι. Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
12: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin. Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου

0: cashback 1 ευρώ. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
1: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ANAD, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ANAD. ANAD. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
2: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
3: Κύπριος τυχερός στο Joker κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
4: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
3: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
5: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
6: Απάντηση.
5: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
6: Απάντηση.
5: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
6: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
5: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
6: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
5: Ταβέρνα η απάντηση.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
8: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cableet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
9: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη. Μικρά μου γατάκια. Μικρά μου ζουλάπια.
11: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
12: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 3:30.
14: Ο Σύνδεσμος Γονέων Λυκείου Κολοσσίου

0: κάθε καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο RMHC Cyprus υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη στήριξη του Δήμου Κορίου, Ακαδημίας Ασύλ και Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Super Sport 104.
2: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συναντήθηκαν στο Νέο Δελχή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χρυσοδουλίδης μαζί με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην αναβάθμιση της διμερούς ολοκληρωμένης εταιρικής σχέσης και η προ-Ινδίας σε στρατηγική εταιρική σχέση ώστε να αντανακλά τις νέες πραγματικότητες και ευκαιρίες. Παραδόθηκαν το πρωί στους προεδρεύοντες των εκλογικών κέντρων οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής. Συνολικά θα

0: λειτουργήσουν 1.217 εκλογικά κέντρα πανκύπρια, εκ των οποίων τα 13 για την εκλογή αντιπροσώπου της θρησκευτικής ομάδας των Μαρονιτών. Στο εξωτερικό θα λειτουργήσουν 13 εκλογικά κέντρα, 5 στην Αθήνα, 3 στην Θεσσαλονίκη, 4 στο Λονδίνο και 1 στις Βρυξέλλες. Η προεκλογική περίοδος λήγει απόψε τα μεσάνυχτα. Στη Λευκοσία πραγματοποιείται σήμερα και αύριο η άτυπη συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστή ως ΕΚΟΦΗΝ, υπό την Προεδρία του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού. Η Κυπριακή Προεδρία φιλοξενεί σήμερα και την συνεδρίαση του Eurogroup, δηλαδή των κρατών μελών της Ευρωζώνης, υπό τον Προεδρό του Κυριάκο Πιερακάκη. Σε εφαρμογή διάταγμα εκένωσης επικίνδυνης πολυκατοικίας στην Πάφο, 35 οικοδομές σε πολύ άσχημη κατάσταση στη Λεμεσό, δηλώνει ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού. Εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα εκένωσης για μία οικοδομή. Σε επαναληπτική δειγματοληψία προχωρούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες στην Φάρμα, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα αυτόδους πυρετού στην Πάχνα, σημειώνοντας ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι ανησυχίες των κτηνοτρόφων και στο παρόν στάδιο δεν θα γίνουν θανατώσεις ζώων. Ρόλο κλειδί στις παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν αναλαμβάνει και πάλι το Πακιστάν, την στιγμή που οι παγκόσμιες ανησυχίες για τις επιπτώσεις των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή όλο ένα και εντείνονται. Ήδη κυκλοφορεί νέο προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, για το οποίο όμως απαιτείται έγκριση από τις δύο πλευρές. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα αναπτύσσονται αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 με 25 στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Super Sport 104.
2: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
4: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
5: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τελευταίο μέρος της εκπομπής μας στην Cable. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, το ζεις με το Unlimited Sport Pass. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα βλέπεις όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, από Premier League, Champions League, Europa League, Conference League, Γαλλικό Πρωτάθλημα, Ολλανδικό Πρωτάθλημα και Κύπελλο. Όλα τα αθλήματα, NBA, Ισπανικό Πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας, τένις από Wimbledon, US Open, Australian Open, Roland Garros, MotoGP, Power Drift, υποδρομίες και πολλά άλλα. Όλες τις sport show εκπομπές, Match Day, The Ball Boys on Tour, Overlap, Coach of the Month και όχι μόνο, Youth Zone, η πρώτη εκπομπή που αφορά αναπτυξιακά πρωταθλήματα, ενώ με το TV Go Up για να μην χάνεις λεπτό από οποιαδήποτε συσκευή. Μην το χάσεις, τέτοιο πακέτο δεν παίζει πουθενά. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βεβαίως ευχαριστούμε Echo, McDonald και CableNet που είναι στην παρέα μας αυτό το δύο. Λοιπόν, έφτασε η ώρα να πάμε τηλεφωνικώς Αθήνα. Εκεί είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα και όλο το ενδιαφέρον, τουλάχιστον για τους φίλους της Καλαθόσφαιρας, αλλά και όχι μόνο. Σε 2,5 ώρες από τώρα θα έχουμε Jumbor στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας του Final Four, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, στις 9 απόψε Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Δημήτρης ο Γαβριήλ, απεσταλμένος του ομίλου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό απόγευμα, αγαπητέ Δημήτρη.
1: Καλό απόγευμα, Βολίβια μου, καλό απόγευμα και στους φιλαθλοκράτες.
0: Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή είχε γίνει την τελευταία ώρα αρκετά δημοσιεύματα με τα εισιτήρια του αγώνα και ότι επειδή δεν τα είχαν πάρει ο παδί του Ολυμπιακού θα πήγαινε μια ώρα μετά το παιχνίδι, από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει περίπτωση για κάτι τέτοιο.
1: Από όσο γνωρίζουμε αυτό πλέον δεν ισχύει, αυτό είναι το ενδεχόμενο. Είχε δημοσιευτεί το πρωί, αλλά πλέον ο ημιτελικός θα διεξαχθεί κανονικά, βέβαια, από όσα γνωρίζουμε και εμείς. Έχουν διευθυνθεί τα θέματα με τους οπαδούς. Βέβαια βγαίνουν διάφορα δημοσιεύματα, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούμε και εμείς να γνωρίζουμε ακριβώς τι ισχύει. Είδα και εγώ κάποια βίντεο στο διαδίκτυο με φίλους της Φενέρ να κρατάει τα ονόματα τους η αστυνομία σε χαρτί για να δίνει το OK για επιβίβαση χωρίς εισιτήρια, αλλά όταν πάνε στο γήπεδο και δεν έχουν εισιτήρια δεν πρόκειται να τους επιτραβεί η είσοδο στο γήπεδο. Γενικά να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι τα μέτρα είναι πάρα πολύ αυστηρά.
0: Μα κάπου η ΕΡΤ πριν από λίγο έβγαλε ότι 4.000 αστυνομικοί βρίσκονται επίποδος.
1: Το πήρες από το στόμα μου, 4.000 αστυνομικοί, και ακόμα και χθες και προχθές που είχαμε πάει στο γήπεδο ήταν πραγματικά χαμός, δραγόντια τα μέτρα πραγματικά.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι από τα πιο δύσκολα Final Four που μπορείς να διαχειριστείς. Και με τον τρόπο που εξελίσσεται, δηλαδή αν αντιληφθεί κανείς ότι γίνεται Ελλάδα στην έδρα του Παναθηναϊκού, και ο Παναθηναϊκός δεν είναι στο Final Four, είναι του Ολυμπιακού, είναι ο αιώνας αντίπαλος, είναι Τούρκοι μέσα στην τετράδα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι από τα πιο δύσκολα Final Four που μπορεί να διαχειριστεί αστυνομία και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
1: Ακριβώς σκέφτομαι να έρχονταν και οι Ισραηλίτες, ενδεχόμενο να περνούσαν οι Χάπελ Τελαβίβ, τι θα μπορούσε να γίνει.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Βλέπω όμως ότι υπάρχει οργάνωση. Υπάρχει οργάνωση από την Ελληνική Αστυνομία. Δεν ξέρω όμως τι θα γίνει με τα εισιτήρια, επειδή είναι τόσο σκληρά τα μέτρα, τόσο ανέντοτοι αστυνομικοί και ανθρώποι εκεί του γηπέδου. Ελπίζω όλοι οι φιλάθλοι που έχουν προεθνευτεί αυτά τα ακριβά εισιτήρια που έχουν γίνει τεράστιο δώρο στις τελευταίες μέρες να μπορέσουν να βρεθούν στο γήπεδο και να παρουσιάσουν από κοντά το θέμα, γιατί στην τελική όλοι ταξιδέψαμε εδώ για να δούμε από κοντά τους τρεις μεγάλους αγώνες.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται τώρα, πες μας να δούμε.
1: Μόλις διαβάζω ότι ανακοινώθηκε το δεκάδο του Ολυμπιακού, αν θέλετε να αναφέρουμε εδώ στον κόσμο.
0: Πες το.
1: Walk-up, Ward, Βεζέγκο, Παπα-Νικολάου, Πίτερς, Δόσε, Μιλουντίνοβ, Τζόσεφ, Χολ, Τζόνς, Μακίζικ, Φουρνιέ. Ουσιαστικά έχουν μείνει εκτός οι Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Μουσταφά Φαλ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Νομίζω κοινή λογική. Δεν θα μπορούσε ο κουτς Μπαντζόκας να αφήσει έξω τον Τζόσεφ για παράδειγμα για να πάρει, να δώσει λεπτά στον Ιλικίνα τον Μόρις, αφού ο Τζόσεφ βρίσκεται σε καταπληκτική κατάσταση, ό,τι απέδειξε και με τη Μονακό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε να βάλει το φάλ, ένα παιδί που εντάξει, έχει καθίσει για αρκετό καιρό έξω. Οπότε ήταν δύσκολο να αφήσει κάποιος από τους άλλους τρεις ψηλούς, ήταν θα ήταν κάποιο δόση ρίσκου, όσο και αν αγαπάει και εκτιμάει πολύ ο κουτς Μπαντζόκας τον φάλ.
0: Αν με ρωτούσες εμένα αν υπήρχε κάποια έκπληξη, εγώ θα σου έλεγα ότι ενδεχομένως να είναι ο φαλ. Αλλά εντάξει, αυτό να αποφάσισε ο Μπαρτζόκας.
1: Ακριβώς, εντάξει. Προσωπικά θεωρώ ότι το κλειδί του σημερινού αγώνα, μιλώντας για τον Ολυμπιακό, για μένα είναι η θέση 5. Δηλαδή, αν καταφέρει να επωφεληθεί την δυνατή frontline που έχει με Hall Jones και ειδικά τον Νίκολα τον Μιλουτίνοφ, θα μπορέσει εύκολα να διαχειριστεί όλα τα εμπόδια που πιθανόν να βάλει Φενέρ, βέβαια και με τον κόσμο στο πλευρό του, θα καταφέρει να προκριθεί στον τελικό, γιατί αυτός είναι ο στόχος. Πρέπει δηλαδή ο Ολυμπιακός να παίξει το δικό του μπάσκετ, τον μπάσκετ που τον έφτασε μέχρι εδώ, καλή κυκλοφορία, σωστές αποστάσεις, σωστές επιλογές, σκληρή άμυνα, καθαρό μυαλό, σε κρίσιμες στιγμές να μην μπει σε μια διαδικασία, δηλαδή όπως πέρσι στο Αμπουτάβι με την Μονακό για hero ball, την μπάλα στο φουρνιέ και ό,τι γίνει, όπως είναι ένα διαφορετικό στυλ παιχνίδι αυτό και δεν είναι παιχνίδι που αρμόζει στον κοτ Μπαρτζόκα.
0: Πάνε πιο διαβασμένοι, πιο... Ξέρεις, επειδή το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους τι έγινε πέρσι, δεν θέλουν να την ξαναπάθουν.
1: Μα μόνο πέσει νομίζω τα τελευταία 4 χρόνια ο Ολυμπιακός παθαίνει περίπου κάτι παρόμοιο στα Final Four. Αυτή τη στιγμή νιώθω και εγώ, το ζω και εδώ πέρα και βλέπω ότι είναι όντως πιο έρεμος ο Ολυμπιακός. Δεν έχει την τόση πίεση που υπάρχει προηγούμενα χρόνια, προσπαθεί να το διαχειριστεί. Γνωρίζοντας ότι είναι και στο ΆΚΑ ο τελικός και ο Παναθηναϊκός δεν είναι εδώ. Αλλά πάλι ξανά έχει όλα τα φόντα με το μέρος του και πρέπει να το δείξει στον αγωνιστικό χώρο.
0: Έχει και μια παράδοση αρνητική που κυνηγά να σπάσει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή είναι αυτή η πρώτη θέση της regular season.
1: Ακριβώς, εντάξει. Εγώ είμαι σαν ότι οι παραδόσεις είναι για να σπάνε.
0: Πάντα είναι για να σπάνε οι παραδόσεις.
1: Ακριβώς. Αλλά καθρέφτης στο τέλος της ημέρας είναι το γήπεδο. Δηλαδή δεν παίζεις και μόνος σου. Ο Ολυμπιακός έχει απέναντι του μια πάρα πολύ σκληρή ομάδα, πάρα
0: πολύ διαβασμένη. Καταρχάς έχει την κάτοχον του τροπαίου.
1: Ακριβώς.
0: Απέναντί του.
1: Ακριβώς.
0: Μην το ξεχνάμε αυτό. Πέρσι η Φενέρμπαχτσε το κέρδισε και φέτος είναι στο Final Four πάλι.
1: Εντάξει, έχει έναν προπονητή που γνωρίζει απ' έξω και είναι καγκοτάτης από το Ολυμπιακός. Μανούλα ο Σάρωνας Γιασικεβίτσιους, πάρα πολύ έμπειρος. Ξέρει να αποσυμπιέζει τους καλοσφαιριστές του, ξέρει τον τρόπο για να οδηγήσει την ομάδα τους στον τελικό και την κατάκτηση μετέπειτα, αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν θα καταφέρει να το κάνει το απόγευμα. Mm-hmm.
0: Ας σου έλεγα έναν καλοσφαιριστή που μπορεί να φανεί καθοριστικός απόψε στο παιχνίδι, ποιος θεωρείς ότι θα ήταν αυτός?
1: Εντάξει, αρχικά να πω ότι δεν υπάρχει αυτός ο καλοσφαιριστής που θα είναι καθοριστικός για μένα, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας σύλλογος που παίζει ομαδικά. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ομαδικότητα. Εντάξει, ο Σάσα Βεζένκοφ σίγουρα τον περιμένω να πάρει αρκετές πρωτοβουλίες, αλλά όπως είπα και πριν, και για να χάρη να απαντήσω στην ερώτησή σου, θεωρώ ότι ο Μιλουτίνοφ θα είναι το κλειδί. Δηλαδή το πώς θα τροφοδοτηθεί, το πόσες μπάλες θα πάρει μέσα στο ζωγραφιστό, το πώς θα τις πάρει και το πώς θα διαχειριστεί ο κοτς Μπαρτζόκας πιθανότητα προβλήματα με φάουλα από τον Σέρβο, γιατί ο κοτς Αρνάς σίγουρα θα τον χτυπήσει. Το θεωρώ ότι αν πάρει σωστά την μπάλα κάτω από το καλάθι, δεν έχει αντίπαλο σε ολόκληρο το Final Four. Έχει μόνο άποψη.
0: Να σου πω κάτι. Αυτή είναι η λογική που είπες. Αλλά δεν ξέρω, εμένα η διέστηση μου λέει ότι απόψε καθοριστικός θα είναι ο Χολ. Δηλαδή, ίσως να τους έρθει από εκεί που δεν το περιμένουν απόψη.
1: Εντάξει, η θέση 5 είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί η Φενέρ, βλέπεις μια αδυναμία εκεί στη Φενέρ. Είναι ο Μπίρτς, εντάξει, είναι αρκετά μεγάλος, αλλά έχει την εμπειρία. Είναι ο Κρις Σίλβα που τον ξέρουμε από το πέρασμα του από την ΑΕΚ Αθηνών, αλλά άπειρος. Και μετά η Φενέρ πάει με κάποια σχήματα πιο μικρά. Θα πάει με τον Νίκολα Μέλη, εντάξει, μεγάλη εμπειρία. Αλλά θεωρώ ότι εκεί ο Ολυμπιακός είναι υπερπλήρης, όχι μόνο να αντιμετωπίσει τη Φενέρ, αλλά οποιαδήποτε άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας και το έχει αποδείξει. Πάρα πολλά, πάρα πολλούς άγωνες. Είτε ο Χόλ, ακόμα και ο Τάρικ Τζόνς, σίγουρα μπορεί να αποτελέσει έναν εξ-φάκτορ σήμερα, θα το ονομάσουμε έτσι, για το σημερινό ημιτελικό. Διότι αν είναι σήμερα ο ένας από τους τρεις, δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι προσωπική μου άποψη.
0: Για το άλλο παιχνίδι, Βαλένθια Ρεάλ, τι προβλέπεις, τι βλέπεις?
1: Εντάξει, είδα και χθες δηλώσεις και διαφόρων ανθρώπων της Ρεάλ, παράγοντες, καλοσφαιριστές, πρώην καλοσφαιριστές όπως ο Τσάτσο, ο Σέρχιο Ροντρίγκες, ο Μάριο Χεζόνι απαγωνίζεται, ακόμα και ο Καμπάτσο, ο Σκαριόλο, ο Κούτς. Φοβούνται τη Βαλένθια. Ή αν το πω καλύτερα, την υπολογίζουν, διότι θεωρούν ναι ότι έχουν την εμπειρία. Αλλά η Βαλένθια έχει αυτόν τον ενθουσιασμό, αυτή την άγνοια κινδύνου που, ξέρεις, κάποιες φορές νομίζεις ότι πάμε και που βγει, τα δίνουμε όλα και δεν βλέπουμε το αποτέλεσμα, δεν βλέπουμε το σκορ, τον πίνακα. Και στο τέλος, αν καταφέρουμε να πάμε στον τελικό, θα δούμε ξανά το παιχνίδι διαφορετικά. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι η Βαλένθια έχει γυρίσει το 2-0 της σειράς του Παναθηναϊκού και με reverse switch, με μειονέκτημα έδρας, δύο παιχνιδιών.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε πόσα αποθέματα ψυχής έχει αυτή η ομάδα. Οπότε το να λέμε για απειρία, νομίζω δεν θα μιλήσει απειρία σε αυτόν τον Final Four, κατά τη γνώμη μου. Είναι ένα παιχνίδι, είναι το ποιος θα βρεθεί την κατάλληλη φάση, την κατάλληλη στιγμή.
0: Το
1: αυτόν προβλέπω.
0: Τώρα φαντάζομαι γίνεται κανονικά η προσέλευση κόσμου, έτσι?
1: Ναι, γίνεται κανονικά. Έχουμε ήδη ανεβάσει και κάποιες φωτογραφίες στο Instagram της σελίδας μας, στο Supersport 104. Ο κόσμος έρχεται σιγά σιγά όλων και γεμίζει εδώ το ΆΚΑ. Θα χαμώ στους δρόμους, αντιλαμβάνεστε όλοι τι γίνεται. Πάρα πολύς κόσμος. Όχι μόνο ο κόσμος που θα βρίσκεται και στο γήπεδο, αλλά και όλος ο κόσμος έξω που ενδιαφέρεται για το Final Four. Είδαμε και χθες πλάνα και ήμασταν και εμείς εκεί στο Fan Zone. Πραγματικά χαμός, είναι εντελώς διαφορετικός ο παλμός του φετινού Final Four σχέση με τα άλλα δύο. Γιατί μιλάμε για μια πόλη και μια χώρα που ζει και αναπνέει από τον μπάσκετ.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Φοβάμαι λίγο να μην γίνει κάτι έκτροπο. Και πιθανή είναι πρόκληση του Ολυμπιακού.
0: Υπάρχει κάποια πληροφορία, δηλαδή, υπάρχει κάποια πληροφορία η οποία έφτασε στα αυτιά σας ή κάτι φοβάται η αστυνομία?
1: Εντάξει, είδαμε κάποια δημοσιεύματα που δεν συμμερίζομαι εγώ για κάτι που ο Γιαννακόπουλος καρώνει κάτι με τους Παναθηναϊκούς. Δεν συμμερίζομαι, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Απλά, εντάξει, στην Ελλάδα ζούμε. Γνωρίζουμε καλά ότι δεν είναι για το πιο ήσυχο μέρος.
0: Και ειδικά όταν μιλάμε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, που όλοι αντιλαμβάνονται την αντιπαλότητα που υπάρχει ανάμεσα στους οπαδούς.
1: Είναι γενικά ελληνικός ο κόσμος. Δεν μπορώ να πω μόνο για τις δύο ομάδες αυτές. Έτσι όμως είχε γίνει και όταν ο Ολυμπιακός κατέκτησε το ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, μιλώ για καλαθόσφαιρα τώρα. Μιλώ καθαρά για καλαθόσφαιρα. Που είναι οι δύο υπερδυνάμεις στην Ελλάδα.
1: Δυστυχώς κάποιοι ψάχνουν αφορμή για επεισόδια. Δεν είναι μυστικό. Ελπίζουμε όμως η ελληνική κυβέρνηση να είναι έτοιμη και με 4 αστυνομικούς όπως μετέδωσε και η ΕΡΤ ότι θα μπορέσει να κοντρολάρει τον κόσμο και κυρίως, γιατί ξεχνάμε το άλλο, ο άμαχος πληθυσμός που πλήρωσε τόσα πολλά λεφτά να καταφέρει να μεταφερθεί ήσυχα, ήρεμα, χωρίς ταλαιπωρία στο γήπεδο και να δει να απολαύσει τους αγώνες.
0: Nice.
1: Γιατί στο τέλος της ημέρας μιλάμε για ένα παιχνίδι και το ξεχάνουμε.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ωραία, πριν σε αφήσω έτσι να κάνεις την δουλειά σου, υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να προσθέσουμε?
1: Ανυπομονησία, αγωνία, 2 ώρες σχεδόν πριν από τον Τζάμπολ. Αναμένουμε και εμείς και όλοι εδώ μέσα έξω από το γήπεδο με αγωνία το παιχνίδι, το αποτέλεσμα και το δεύτερο ημιτελικό και τα υπόλοιπα νομίζω θα είμαστε έτοιμοι να τα πούμε αύριο.
0: Ας ελπίσουμε ο καλύτερος να κερδίσει, να περάσει και αυτός να είναι Ολυμπιακός μαζί με τη Βαλένθια. Εγώ αυτή θέλω στον τελικό.
1: Γιατί πρώτη μας Βαλένθια?
0: Για να αποδείξω ότι είμαι ο καλύτερος.
1: Θεωρείς ότι η Βαλένθια θα είναι ένας πιο εύκολος αντίπαλος για τον Ολυμπιακό?
0: Όχι, δεν θεωρώ ότι θα είναι πιο εύκολο. Αντιθέτως, θα είναι πιο δύσκολο αντίπαλο. Αλλά επειδή η Βαλένθια απέκλεισε τον Παναθηναϊκό, θέλω τη Βαλένθια για να αποδείξω ότι είμαι ο καλύτερος.
1: Σωστό. Εντάξει, υπάρχει.
0: Αυτό, είναι το, αυτό είναι το σκεπτικό το δικό μου.
1: Εγώ πιστεύω ότι η Βαλένθια θα είναι πολύ πιο δύσκολο αντίπαλο για τον Ολυμπιακό από τη Ρεάλ.
0: Έτσι, εγώ αυτόν πιστεύω, ναι.
1: Αλλά ας μην προτρέχουμε.
0: Να μην μιλούσεις και ο έξω τώρα. Να μην μιλούσεις και ο έξω τώρα και να μείνουμε. Να φταίουμε εμείς.
1: Με πιο σιλικά μέρα.
0: Λοιπόν, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Καλή δουλειά. Να σου ευχηθώ.
1: Θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μου, γιατί δεν θα ήταν τίποτα δεδομένο, ούτε να μπορούσαμε να έρθουμε εδώ χωρίς τη στήριξή τους. Ευχαριστώ την APC Advisory, Tax Advisory, τη ΣΕΠΑΚΑ και την Acro4U.
0: Να σε καλά, Δημήτρη μου. Καλή δουλειά, καλή θέαση του Final Four και θα τα πούμε. Να σε καλά. Λοιπόν, πριν ολοκληρώσουμε, διότι φτάσαμε στο τέλος και ο Τάσος ο Μιχαηλίδης, δεν ξέρω τώρα, επειδή πάει ο Βαλένθια, αν τζανέλησα το. Μπορεί να. Πιάνει το μικρόφωνο.
2: Εγώ είπα απλώς, προσέχετε τι εύχεσαι.
0: Δεν είπα, εγώ τι εύχομαι, δεν είπα κάτι για τον Παναθηναϊκό.
2: Πρόσεχε τι εύχεσαι.
0: Λοιπόν, έχουμε σήμερα έπρασινε γυρί, έχουμε και ποδόσφαιρο σήμερα. Ξιάσαμε το ποδόσφαιρο.
2: Εντάξει, με μονοπόλησε το Final Four.
0: Ας πω, απολαύσες το, άρεσες το σήμερα.
2: Βέβαια, απολαύσα το. Ήταν και εκπομπή τέτοια, είναι το τελευταίο Φουλ Σαββατοκυριακό νομίζω, που έχει πολλά, έχει φόρμουλα, Final Four εκλογές, Κυπριακών ποδόσφαιρων, μέχρι το Μουντιάλ.
0: Και ολοκληρώνονται και τα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
2: Πιστεύω ότι μέχρι την
0: μόνον εμείς θα έχουμε το προνόμιο να έχουμε και την επόμενη εβδομάδα τελικών κυπέλου.
2: Ναι.
0: Μόνον εμείς έχουμε
2: και
0: το
2: περίεργο είναι ότι να πιστέψω ότι η ΚΟΠ δεν είχε ενημερωθεί εν καιρός.
0: Δεν ξέρω ρε σύρε να μου γίνεται. Δεν θέλω πάντα, να κατηγορήσω και να πω. Πάντως το είπα χθες ότι αν ήταν ενήμεροι και βάλαν τον τελικό κυπέλου 29 του μήνου. Τι να πούμε. Ο 702 καλησπέρα θα τη δει στο μικρό τελικό.
2: Τη Βαλένθια αν εννοεί.
0: Κύλης Κλήρου, Ομόνια, Πανάθα, Λίβερπουλ.
2: Θα τη δεις τον μικρό τελικό. Ποιο να δεις τον μικρό τελικό.
0: Φαντάζομαι Ολυμπιακό Βαλένθια, λέει ο 700. Αλλά αφού είναι μικρό τελικό, ναι.
2: Φαντός, εγώ όπου πιστεύω ότι όσο να περάσει από το παιχνίδι του Σφενέρμπαξη με τον Ολυμπιακό να πιάσει.
0: Θα δούμε. Λοιπόν, 5:30 Ομόνια, Απόλλων, Ασάρις, ΑΕΚ και Πάφος από ΕΛ, τα τρία παιχνίδια με τα οποία ουσιαστικά κλείνει η περίοδος στο πρωτάθλημα και μας απομένει ο τελικός του κυπέλλου την ερχόμενη Παρασκευή. Καλά να είμαστε εδώ, θα είμαστε για να δούμε και ποια ομάδα θα μας εκπροσωπήσει στο Europa League το καλοκαίρι. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή θέαση των αγώνων. Ελπίζουμε ο Ολυμπιακός να είναι ο κάτοχος του τίτλου στο Final Four. Καλή ψήφο την Κυριακή. Και με το καλό Θεό θα είμαστε τη Δευτέρα να τα πούμε. Να είστε καλά.
3: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
4: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
5: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
6: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
8: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, καλά ακούτε, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι κεντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι κεντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
11: Πέρα από τον υποχρεωτικό τεχνικό μηχανικό έλεγχο, θα πρέπει ο κάθε ένας μας υπεύθυνα να κάνει συχνούς ελέγχους στο αυτοκίνητό του, ώστε να διασφαλίζεται η καλή και ασφαλής λειτουργία του. Απλός έλεγχος όπως νερό στους καθαριστήρες, φθαρμένα ελαστικά, παράξενος ήχος κινητήρα, φώτα και φρένα μπορεί να αποτρέψουν σοβαρά ατυχήματα.
12: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
13: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
14: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
15: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
16: Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών. Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ είναι ο Μίροσλαβ Κλοζ με 16 γκολ σε 4 διοργανώσεις. Ένα ρεκόρ που κρατά από το 2014 και δείχνει πόσο δύσκολο είναι να είσαι σταθερός στο κορυφαίο επίπεδο.
17: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
18: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible/gaming.
19: Η φιλοσοφία μου.
20: Να ζω την κάθε στιγμή.
21: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
20: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
21: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
20: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
21: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
20: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
21: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
20: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
22: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Summer Mode On.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smiles σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
2: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι 4.
23: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
24: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
25: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
26: Ακούτε Super Sport 104.
27: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
28: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
29: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Εξέλιξη προκύπτει στην ΑΕΚ, καθώς ο Ναούμ έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του και πλέον αυτό που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση. Με τις αναμετρήσεις της 10ης αγωνιστικής του πρώτου γκρουπ ολοκληρώνεται σήμερα το φετινό πρωτάθλημα Ομόνια Απόλλωνας, Πάφος Αποέλ και Άρης ΑΕΚ. Και οι τρεις αγώνες θα αρχίσουν στις 5:30 και θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από Cita Vision και CableNet και ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας. Η Ομόνια κυνηγάει το ρεκόρ των 87 βαθμών, εν όψη Απόλλωνα δεν υπολογίζονται οι Σεμέδο, Παναγιώτου και Ράγκοβιτς. Εκτός η Σούνιτς, Φελίπε και Πηλέα στην Πάφο για το παιχνίδι με τον Αποέλ, ερωτηματικό Ιωάννου και Κορέια, θέμα ετοιμότητας η επιστροφή του Γκολτάρ. Τρέχουν οι διαδικασίες με το θέμα του επενδυτή στον Αποέλ, στα αγωνιστικά γεμάτο το απουσιολόγιο του Γκαρσία. Στον Απόλλωνα, Σμέρχαλ και Ντουοντού τρέχουν να προλάβουν τον τελικό κυπέλου, εκτός με Ομόνια ο Κασπάρ. Προχωράει ο προγραμματισμός στον Άρη εν όψη της νέας σεζόν, παραμένει ανοιχτό το θέμα του προπονητή. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ανόρθωση, οι συσσωρευμένες ζημιές της ομάδας φτάνουν περίπου τα 29 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του 2023. Νταμάχου και Μάρτινς χτίζουν την ΑΕΛ της νέας σεζόν, αναμένεται το επίσημο φιρμάνι για Παπαγεωργίου. Η δράση της Φόρμουλα 1 επιστρέφει δυναμικά αυτό το τριήμερο με τον Grand Prix στο Μοντρεάλ του Καναδά. Απόψε στις 7:30 η πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών και στις 11:30 η κατατακτήρια sprint, ζωντανή μετάδοση από το Mega Channel. Σε ρυθμούς Final Four της Ευρωλίκα κινείται η Αθήνα αφού σήμερα αρχίζουν οι αγώνες με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στις 6 την Φενέρπαξε, στις 9 Βαλένθια Ρεάλ. Παναθηναϊκός και Ζαρουρί θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία για τα επόμενα 3 χρόνια. Παρελθόν και επίσημα από την Manchester City ο Pep Guardiola. Σήμερα στην Ιταλία στις 9:45 Φιωρεντίνα Αταλάντα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
26: Ακούτε Super Sport 104.
30: Ποτέ

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
2: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
3: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το Σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
4: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / Responsible / Gaming.
5: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
6: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γιγκαμπίτ ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
10: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Fiber to the Room να κάνεις.
12: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
14: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better

0: Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Στο μικρόφωνο Στέλιο Παπαμεσίο Αναστάσιο Μιχαλίδη, Εκκλησίο Ορμόμενο Κονσολάρχη σήμερα. Ημέρα Παρασκευή, 22 του μηνό Μαΐου του 26. Τρεις αγωνές, 5.30 ώρα, με του οποίου πέφτει αύριο το πρωτάθλημα τη πρώτη κατηγορία, που βρήκε με πανηγυρικών τρόπων την Ομόνια πρωταθλητρία για 22η φορά στην ένδοξή τη ιστορία. Με ρεκόρ βαθμό, μάλιστα από το δεύτερο, σήμερα με νίκη. Πιθανή κόντρα στον Απόλλωνα πάει και σπάζει και το ρεκόρ των 86 βαθμών από το 18 που κρατούσε το ΑΠΟΕΛ. Έχουμε Πάφος ΑΠΟΕΛ, Αρισάη, Κομόνια, Απόλλωνα. Θα πάμε λίγο μετά τις 5 και θα μείνουμε στα γήπεδα. Έχουμε Final Four. Έχουμε 6 ώρα, κύριε Μιχαηλίδη, το Ολυμπιακό Φενέρ και μετά το Ρεάλ Βαλένθια. Σωστό. 9. Θα ενημερώνουμε βεβαίως. Λοιπόν. Έχουμε το 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 μηνύματα. Ευχαριστία στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώνης και στους ακροατές μας, μεγάλους ντε και μικρούς. Έχουμε τις τρεις ταβέρνες που να δώσουμε την Τετάρτη, ρε Μιχαηλίδη. Και στην ταβέρνα στα Γωνιά και στο Άγιο Επιφάνειο, ταβέρνα Άγιος Επιφάνειος και στο Ζήνο στη Λάρνακα. Στέλνετε και διεκδικείτε αυτές τις ταβέρνες τώρα στο ξεκίνημα. Και έχουμε και άλλα για την συνέχεια. Έχουμε τα 11-200 από την Τίμκο που φωτίζει την Κύπρο. Νόμο φάκε περιποιημένα τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου θα τα δώσουμε και ξεκινούμε για μια ντουζίνα πλέον. Έχουμε και τις εισηγήσεις σας για παίχτες που περάσαν από το ρετρό. Ήδη έκαναμε τα 345. Να κάνουμε μια έτσι εντεκάδα όμορφη περιποιημένη Μπαρβάτη, καλή καλή. Για να τους θυμίσουμε σαν εκπομπή εδώ στο Ινταβέρνα Απάντηση στην Λακατάμια μαζί με έναν προπονητή. Εισηγήσεις σας, καλοπροαίρετες. Καλησπέρα.
1: Κύριε μου, πέρα.
2: Ναι.
1: Καταρχήν, πώς θέλει να ξεκινήσουμε που γίνεται κάτω του ρετρό? Θέλει να ξεκινήσουμε από τα νέα της ΚΟΠ? Θέλει να ξεκινήσουμε από τον τελικό κυπέλλου? Θέλει να πούμε για το πόσο έτσι αρμονικά λειτουργά η ΚΟΠ μας και πανούλα ρολόι?
2: Παρακάμω διάλειμμα για να έρθω για 5 παρά 20 για να σας
1: πείτε. Και στο ελαλό, ούτε στο 5 παρά 20 θα δείτε σου. Θέλω να ξεκινήσω από ρετρό, πράγμα που μας ενδιαφέρει επειδή είμαι ο ταράς του ρετρό. Και έτσι πέ μου τι θέλει να κάνουμε ή να εισηγηθούμε κάποιους παίκτες να φέρεις Λεμεσανέ, Λευκοσιάδη και ομάδες που ξέρουμε.
2: Το θέμα είναι να υπάρχουν 7 περίπου ομάδες, 7, εντάξει, οκ. Να υπάρχει όπως και να το κάνουμε. Ένας πλουραλισμός. Είπαμε 11 παίχτες που είναι βαρετοί όπως και άλλοι. Δεν θα πούμε ότι είναι η κορυφαία 11 το αιώνα οτιδήποτε άλλο, αλλά κορυφαίοι ανάμεσα σε κορυφαίους. Τιμώντας τα πρόσωπα τους, τούτους τους 11, τιμούμε και τις ομάδες τους, τιμούμε και και τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους. Αυτά.
1: Εγώ ένα πω τουλάχιστον 5 ονόματα: Άρη, ΑΕΛ, Απόλλων, Ομόνια, ΑΠΟΕΛ. Και να τεκμηριώσουν για ως πέμπτο.
2: Όχι, θα τεκμηριώσεις πέμπτο τους μανιμάνιες, πρέπει να παρετηθούν.
1: Να τους πούμε μανιμάνιες, ξεκινούμε από τον Άρη και μιλούμε για τους φίλους μου να τρέχουν και στον Έργη.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε στην ΑΕΛ και λέω τον Λοΐζον τον Μαυρουδί.
2: Μάλιστα.
1: Πάμε στον Απόλλωνα και λέω τον άνθρωπο τον Χριστοδούρου που είναι ο πιο αδικημένος παίκτης στην Κύπρο. Forever.
2: Αδικημένος
1: με την έννοια των τραυματισμών.
2: Άτυχος.
1: Ο Κλήτος το μετά. Ο Κλήτος τουλάχιστον ο Κλήτος στην καριέρα. Αν το έλεγα άντρος είναι καταφέρον.
2: Όχι, στα 28 του και ο Κλήτος και ο...
1: Αλλά είναι εσείς δύο. Ναι. Μετά από ένα χτύπημα.
2: Ναι.
1: Τώρα λοιπόν, πάμε στην Ομόνια και ακούμε το Σερίνο Καϊάφα για πολλούς και διάφορους λόγους.
2: Μάλιστα.
1: Και καταλήγουμε στο ΑΠΟΕΛ από τον ξάδερφο Μοντάκη τον Αντωνίου.
2: Μάλιστα κύριε. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καταγραφήκαν. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Παρακαλώ.
3: Ναι,
2: παρακαλώ.
3: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι για ένα φιλαστροπικό Big Bang.
2: Συγγνώμη. Παρακαλώ. Έτασο. Είναι φιλαστροπικό. Πες μου ρε τι είπε ρε. Είναι για ένα φιλαστροπικό. Έπεσε η γραμμή. Ευχαριστώ. Είπε ευχαριστή για την πρόσκληση, είναι για ένα φιλανθρωπικό. Για να μας πει ξανά, δεν έχουμε πρόβλημα, πάμε. Άμα είναι φιλανθρωπικές εκθυρώσεις, οτιδήποτε εκθυρώσεις, είμαστε στη διάθεσή σας. Αν θέλετε κυρία μου να ξαναδοκιμάσετε, κανένα πρόβλημα. Συνεχίζουμε ρε Τάσο. Κάτε ρε κουμπάρε μου. Μα είχε προβλήματα γραμμή ρε.
0: Εντάξει, πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κύριε Στυλιανέ.
2: Καλώς το.
4: Ετοιμάζομαι για το μεγάλο αγώνα Ολυμπιακού Φενέρμπαξε.
2: Μάλιστα.
4: Και πιστεύω ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός.
2: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, σε ρεγνά στον κύριο Τάσο Μιχαηλίδη.
2: Ακούγησε.
4: Επανήλθε τριμήτερος.
2: Λοιπόν, επανήλθε τριμήτερος, τώρα να δούμε τι θα γίνει με όντες γραμμές του.
4: Καλό Σάββατο, Κυριάκο, να έχετε όλοι εσείς και οι οικογένειες σας. Να είστε καλά.
2: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία Γκαρισπέρα.
0: Αρχίσαμε. Μα γιατί δουν τα πράγματα. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε ξανά στο 77-77-10-20 να δούμε τι γίνεται. Ο Πάσε Μεψές τίμησε αρκετούς παίκτες, προπονητές και λοιπά για μπράβο τους σε μια λαμπρή τελετή. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας, κύριε Στυλιανέ.
2: Ποιος?
5: Το όνομα μου είναι Χριστάκης Αντρέου και είμαι από τη Λευκοσία.
2: Μάλιστα.
5: Εκπροσωπώ πάρα πολλούς φιλάθλους του ΑΠΟΕΛ.
2: Μάλιστα. Εντάξει.
5: Κοινό που δεν μας αρέσκει ήταν για 10 συνεχόμενους μήνες ο άνθρωπος, ο οποίος είναι ανταποκριτής του ΑΠΟΕΛ στο ραδιοσταθμό σας, ο λεγόμενος ΓΑΜΜΑ ΠΗ, δεν θα πω το όνομα.
2: Εντάξει.
5: Επί 10 συνεχόμενους μήνες, το καιρό που γίνονταν οι διαπραγματεύσεις με τους βραζιλιάνους επενδυτές, ο άνθρωπος έπαιρνε, ήταν καθοδηγούμενος, έπαιρνε εντολές. Δεν ξέρω από πού.
2: Αποφεύγει από ένα λεπτό. Ότι θέλει να τοποθετήσει. Είναι πρώτα το καθοδηγούμενο εντολές και είπα αποφεύγει το. Να πεις, μπορεί να πεις ότι ήταν εσφαλμένες
5: πληροφορίες.
2: Ευχαριστώ
5: πολύ. Συγγνώμη για αυτό.
2: Ναι, παρακαλώ.
5: Ο άνθρωπος αυτός μετάδει συνεχώς πληροφορίες πώς τα πιέναμε με τους Βραζιλιάνους επενδυτές. Και δεν τα διασταύρωνε και τελικά αυτά όλα που μας έλεγε στην ουσία ήταν λόγια του αέρα. Εντάξει, να μπορώ να πω. Ναι. Τώρα που επανερχόμαστε με νέον εγγυητή, ο άνθρωπος είναι νέον που θα μπει, ας πούμε, που να συνεισφέρει στο
2: ΑΠΟΕΛ. Με νέον υποψήφιον
5: επενδυτή. Με νέον υποψήφιον επενδυτή. Ο άνθρωπος ούτε δεν θυμάται πότε είναι η Γενική Συνέλευση. Επί δύο συνεχόμενες μέρες, εχθές ήρθα 12/4 και προχθές το πρωί μας είπαν ότι η Γενική Συνέλευση του ΑΠΟΕΛ που θα είναι 4 Μαΐου, αν είναι δυνατό, αντί 4 του Ιούνιου είπαμε 4 Μαΐου, δύο φορές συνεχόμενες, εντάξει, και θα λαθούν σοβαρές, θα ληφθούν σοβαρές αποφάσεις. Πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος απέτυχε παταγωδός όσον αφορά ανταποκριτή στο ΑΠΟΕΛ, να συνεχίσει στο ραδιοσταθμό μας, ο ραδιοσταθμός σας, ο οποίος είναι ο καλύτερος αθλητικός ραδιοσταθμός της Κύπρου με ευρία αγκάλυψη παντού, πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι ρεπόρτερ ακόμα το ΑΠΟΕΛ?
2: Αυτά ήθελε να πεις, Χριστάκη μου.
5: Αυτά ήθελα να πω.
2: Περιμένεις.
5: Πώς μπορεί, χάσαμε πάσα εμπιστοσύνη για αυτόν τον άνθρωπο και δεν μπορούμε να τον ακούμε πιο. Νευριάζουμε.
2: Να πω κάτι.
5: Να μας πείτε, καλό.
2: Λοιπόν, καταρχάς ήρεμα, εντάξει, δεν υπάρχει λόγος τώρα να
5: μεταφράσει
2: και να νευριάζει. Δεν υπάρχει λόγος.
5: Εντάξει.
2: Από τη στιγμή που απέσυρε ένα-δυο κοσμητικά επίθετα, οκ, είναι δικαίωμα σου πραγματικά. Και σε ένα και το παντού τη οποιαδήποτε ομάδα που ακούει ένα ρεπόρτερ και διαφωνεί μαζί του, να πει κύριε, διαφωνώ με τα πράγματα τα οποία λέει, γιατί τα λέει, ήσουν τα πράγματα για συνεχόμενου μήνε και λοιπά, ήσουν οι πληροφορίε σου ήταν λαθασμένε. Ω εκεί να πει ήταν λαθασμένε, να τον κρίνει, να τον εκκρίνει.
5: Ήταν όντω λαθασμένο.
2: Ναι, λέω καθαρά και θα σου πω ξάστερα. Να κρίνει και να επικρίνει κάποιον ο οποίο κάνει ρεπορτάζ μια ομάδα, τοποθετείται. Με λέει τις πληροφορίες του και στο τέλος δεν βγαίνουν οι πληροφορίες. Πολλές φορές οφείλω να το πω όμως, εν και φταίει ο ίδιος εάν κάποιες πληροφορίες τις οποίες μαζεύει θεωρεί ότι στο τέλος της ημέρας ένα πραγματοποιηθούν και δεν πραγματοποιούνται. Τούτον που έχει δίκιο εν το συνεχόμενο ότι
5: Ναι.
2: Μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές, τέσσερις, πέντε.
5: Δεν επαληθευτήκα.
2: Είναι σωστό να διονύζεται το ολοθέμα.
5: Ναι, δεν επαληθευτήκα.
2: Ναι, τούτο που λέει όμως για 4 Μαΐου, 4 Ιούνιου, εντάξει. Τούτο μπορεί να γίνει. Δηλαδή τώρα να πω και εγώ με τον Τάσο, ας πούμε, που λέω την ημερομηνία, καλησπέρα Τάσο Μιχαηλίδη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 22 Ιουνίου, να πω ας πούμε, λάθος αντί Μαΐου, έγινε να πάρω τον κεφάλι μου στη Μέγκενη. Όμως, στα θέμα να αρχίσει, σου το λέω, Χριστάκη μου, το δίκαιο που έχει ο οποιοσδήποτε ακροατής, κρίνει, ακούει, κρίνει, επικρίνει, εντάξει, και σχολιάζει, ασφαλώς έχει το δικαίωμα, το ρεπορτάζ της ομάδας του. Πάνω σε αυτό το θέμα έχει ζήκιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για να το παρατηρήσεις.
5: Το ρεπορτάζ του πάντως για μένα, ο κύριος ρεπόρτερ Γάμα Πι, απέτυχε παταγωδός ως ρεπόρτερ.
2: Δικαίωμα σου να το παρατηρήσεις. Όχι, εδώ είναι δικαίωμα σου.
5: Και έτσι είναι.
2: Μπορεί να πεις, ας πούμε, ότι ο Παπαμοησίος το δώσε πας, απέτυχε. Δεν είναι δικαίωμα σου. Πραγματικά είναι δικαίωμα σου.
5: Απέτυχε ο άνθρωπος και έπρεπε ως ο μεγαλύτερος αθλητικός ραδιοσταθμός στην Κύπρο να τον αντικαταστήσει. Γιατί χιλιάδες οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Βλέπεις, θεωρώ ότι ο διάλογος μας ήταν επίπεδο.
5: Ναι, βεβαίως.
2: Εντάξει, σεβαστό να θες οι απόψεις σου είπα. Απλά σου είπα κοσμητικά επιθέτα μόνο. Σε ευχαριστώ, Χριστάκη, μου, άσε καλά.
5: Και εγώ, γεια σας.
2: Γεια σου. Πάμε στις επόμενες, καλησπέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
2: Ποιο λεβεντόπεδο μιλά?
6: Ο Άσος.
2: Άσο μου λεβέντε, μου τι κάνεις?
6: Καλά.
2: Πάντα καλά.
6: Εσύ?
2: Είμαι καλά, αγαπούλα μου. Πολλά καλά, δόξα σε ο Θεός.
6: Δεν μπορούσα να... Δεν με άκουσες που... Δεν μπορούσα να πω τις προσκλήσεις. Μπορώ να σου πω τώρα.
2: Τι να μου πεις, πες μου να δούμε. Τι να μου πεις.
6: Τις προσκλήσεις που παίζει σήμερα η Ομόνοια. Το τελευταίο μάτς στο πρωτάθλημα.
2: Ναι.
6: Να σου το πω. Άρης ΑΕΚ, να νικήσει ΑΕΚ 0-2.
2: Να το σημειώσω. Ναι.
6: Ομόνοια Απόλλων 2-0 και Πάφος από να νικήσει ισοπαλία 2-2.
2: Άνθρωπο, εντάξει αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, λεβεντόπεδο μου.
6: Πάρα πολύ.
2: Σε χαιρετώ, αγαπούλα μου, καλή συνέχεια να έχεις. Μάνα μου, τον άνθρωπο μου, ρε, προλαβαίνεχτε, δεν είναι την τρίτη, ρε, τάσου. Πάμε σε επόμενο κύριο. Από μια καλησπέρα. Πριν να πάμε να πω κάτι. Είδες τα μπασκετάκια το πρωί και χτες και προχτές και ξέρεις ότι μιλώ είχε να αξιομολογηθώ κάτι, είπα το Παναγίδη χτες, αλλά και καταλαβαίνω, εν πάση περιπτώσει. Το πρώτο μέχρι είναι τους New York με τους Cleveland.
7: Είδα και τα δύο.
2: Περίμενε ρε. Περίμενε ρε Μούρκα ρε.
7: Νόμιζα είδα και τα δύο. Ναι, πες μου.
2: Είδα στο τρίτο 12 λεπτό το πρωί. Εντάξει, έπια το σκαβού μου και λοιπά, έπια το ρίγο. Εδώ είχε 18-20 πόντους διαφορά. Οι Cleveland δείχναν και πιο, πολλά πιο εύστοχοι και λοιπά και τα ποσοστά και όλα τα σχετικά. Έλα για να ξεκουραστώ λίγο ρε κουμπάρε.
7: Και κάθε σκήν παράδοση.
2: Το ρίγο, είχα φύγαν την ώρα σε έπαιζε. Θεωρώ εις τώρα είναι New York. Ψέσαι, φαντάστηκες να πω για το πρωί, ναι.
7: Καλά.
2: Έκαμε και ατομικό ρεκόρ, νομίζω ότι το καλύτερο τον παιχνίδι τόσο χάρτη, ναι.
7: Ήταν...
2: Πώς ήταν, 30 πόντους πώς έβαλε.
7: Ήταν πολλά καλή έψες η Νίξ.
2: Βέβαια. Παρότι στο πρώτο μικρό γέννης τους δεν ήταν καλός, πήρε φορά
7: μετά. Αν και στο πρώτο παιχνίδι, εντάξει. Εδώ καρέστα η Τίμπεργουλφ, αλλά πάλι καταφέρει, ήβραν τρόπο και χάσα.
2: Μάλιστα. Τι είναι το άρεσε ακόμη κατά κύριο.
7: Όχι, πάμε διάλειμμα.
2: Θα πάει διάλειμμα και να συνεχίσουμε με κόσμο μέχρι τις 5 να συνεχίσουμε, έτσι.
7: Εσύ είσαι ο μάστρος.
2: Όχι, να συνεχίσουμε. Να έρθει τον κόσμο να μιλήσει, ρε φίλε. Να μας δούκουν και για την 11η, να μας δούκουν και για τις ταβέρνες τους, να μας πούν και τις απόψεις τους, έτσι όμορφα περιποιημένα. Να μας πούν για το Final Four, θέλουν κανένα πρόβλημα. Επιστρέφουμε.
8: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Fiber to the room να κάνεις.
11: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Παρασκευή σήμερα, τελικός κυπέλου Γαλλίας, Lens Nice στις 10 το βράδυ.
2: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
3: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Art.
2: Φανούλη, μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
3: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Art.

0: και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό, 25-566-407. The Freeway, δίσου όπως σου αξίζει.
1: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
2: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
5: Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
6: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
7: Κύπριος τυχερός στο Joker κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
8: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
7: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
9: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκωσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
10: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
11: Το Moondox Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. Δύο τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063.00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Super Sport 104. Omega Channel.

0: Super Sport 104.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Super Sport 104.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με φιρτάδους και φιρτάδες στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα σε το ρόλο με Μιχαλίδη στο επίθετο σου Λισιώτη. Ναι, να σε δω, να ξέρω πώς θα γραμμές επάνω. Μπράβο, έτσι αγάπης και εσύ πώς τον ανιψιό σου. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με εμπόλικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιού. Να είναι καλά. Ξαναλέουμε ότι την Τετάρτη είναι Τετάρτη για να σε μαζί μου, ναι.
1: Να μου είχε Τετάρτη.
0: Λοιπόν, να έχουμε το γάμο την κλήρωση, να είναι ο Παναγύρης.
1: Όχι, νομίζω αν εγώ.
0: Α?
1: Όχι, έφθαν εγώ.
0: Είπα την Τετάρτη να έτσι μετά τις 6, διότι η Τρίτη Πέπτη να έχουμε το ρετρό έτσι αλλιώς. Μάλιστα, αρχίσαν και έχονται και με ονόματα έτσι. Νίκος Παναγιώτο Ανόρθωση λέει. Μάλιστα. Μιχάλη δεν τον έκανα ακόμα, ήταν μες στην κόπα που πρέπει να πάρουν και άδειες που την κόπα. Ποιες ιστορίες και καταστάσεις για να το πούν τη δική του στην ιστορία, ρε παιδιά. Τι να πάνε σε διεννοώ. Το ρετρό τους πρέπει να πάρουν άδεια. Τι άκαμε. Λοιπόν, κόλατσις, μάλιστα. Λεμεσός, α. Λεμεσός. Χαγιλοίζου Γιαγκουδάκης Μαυρουδής. Χαγιλοίζου Γιαγκουδάκης Μαυρουδής. Μάλιστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Ποιος?
2: Φίλιππος Ομόνια.
0: Πού είσαι ρε κουμπάρε Φίλιππο Ομόνια δικό μου?
2: Κάση
0: τι. Μάντα ρωτάς πέ μου ρε. Είναι σαν να ρωτούν τον άλλο σου θέλει σούπα. Άριστα.
2: Όχι ρε.
0: Όχι ρε φίλε, είναι μια χαρά είναι ρε κομπάρι, μια χαρά είναι ο καιρός. Αφού πήγα τώρα έξω στο διάλειμμα, εντάξει, δεν είχε τίποτε το... Εμέτρησα 16 σταγόνες, εντάξει.
2: Όχι, ήταν καλά νερά πριν να εμπρέψουμε.
0: Μα είναι τα δόπο.
2: Ήταν καλά νερά. Αρχάγγελο.
0: Αφού λέγα τα μια πόδια, είμαστε μια χαρά ρε, λέγα τα μια πόδια, κατά μια χαρά είναι βρες. Ή έπιαν αρχάγγελο, όσο αρχάγγελο μόνο. Μπορεί να πιάσει γίνει η σειρά που πιάνει κάποτε ακάγικο στην τριμηθιά να χάγγερο και πάει κάτω. Εμάς πιάνε μας το παρεχώρι και κατεβαίνει και πάει. Τι λέγα τα μία. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, στέλνω,
0: ήρθαμε
2: να χειροκροτήσουμε
0: την προαθήτρια μας. Επίσης να περάσετε καλά, επίσης και ο
2: φίλος
0: μου Μαγκής. Βέβαια, ήρθαμε κάτω. Λείπει ο Μάρτης που είσαι σαρακοστή με μου.
2: Μάλιστα. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Θέλω να πούμε.
0: Μάλιστα. Να σε καλά, σε χαιρετώ. Χριστόφορε, να σε ειδοποιήσω. Εσύ ειδοποιήσα, Λεβέντη μου, να στείλω μήνυμα πάνω της Ερμιώνης, βεβαίως. Βεβαίως, Λεβέντη μου, εδώ κάτω το όνομα σου πάνω. Από Δευτέρα, στείλω μου μήνυμα Δευτέρα και πιθανόν να ξέρω και σήμερα, αλλά τα αργότερα Δευτέρα να πάει στο καλό, να περάσει όμορφα και περιποιημένα. Εντάξει. Λοιπόν, φίλο του Ραχήμ, σαν όρθο ή σαν μοχό του, μάλιστα. Ακούω ονόματα, ρέτα σου. Τι άσου πάλι, ρε φίλε. Ακούω να σου πω κάτι, είσαι μάρτυρα, όπω είναι ακροατέ μου. Θέλω να είμαι δίκαιο. Ξαναλέω για να μην παρεξηγηθούμε. Δεν σημαίνει ότι οι 11 άτομα που είναι από τον προπονητή είναι ότι ξέρει ο προπονητή είναι ο κορυφαίο όλων των εποχών. Και οι 11 είναι 11 του αιώνα, ξέρω εγώ ιστορίε. Όχι.
1: Πρακτικά δύναμο να βγάλει
0: ένα τέτοιο προπονητή. Διότι δεν νιώθω, μόνο παρότι είμαι 50 χρόνια στερά, δεν νιώθω ότι το βαρετό, την ευθύνη να τη σηκώσω εγώ, ο γιο του Σπύρου Μοναστροπαρίδη, ρε φίλε. Έχω τι απόψει μου, αλλά δεν θέλω να δικήσω κανένα. Όμω, το όμω με κεφαλαία, στο πρόσωπο των 11 και του προπονητή, απλατηγούμε του ίδιου και όλου του μεγάλου. Εντάξει.
1: Εμπορείς. Πάντα να βρεις.
0: Βέβαια.
1: Ένα συν έναν τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Ακριβώς.
1: Να πεις σε τεφέρο Καϊάφα. Αν μπορεί να σου πει άλλο, δεν είναι ο Ράουφμαν.
0: Ακριβώς. Έτσι. Να ξεκινήσω από νούμερο 9. Κατάλαβε, εσύ γίνεται. Εσύ μπορεί να μου πει ένα κατάλογο ο Χριστόφιο, μπορεί να σου πει ένα Αντρέα ο Κωνσταντίνο Κολάκη.
1: Αν μπορεί να μπει ο Παντζαρά. Μπορεί ο Γιώργο ο Παντζαρά.
0: Κατάλαβε, έχει. Αλλά στο πρόσωπο του όμω, επειδή είναι απαραίτητη. Τιμούνται και οι ίδιοι και οι άλλοι, ρε φίλε, έτσι.
1: Βέβαιος.
0: Αυτά, καλησπέρα.
3: Πολύ καλησπέρα σας, κύριε Βασιλιά, άρχοντα του Σούπερ. Και ο κύριος Τάσος Μιχαηλίδης, εκεί ο λεβεντάθρωπος μου.
0: Καλέ σας, έχεις πρόσκληση να άκουσα από την Παρή να πάει να παραστήσει τους πανεγυρισμούς που να πιάσει το Champions League του πύργων του Άιφελ. Και αποδέχτηκες, αντιλαμβάνομαι, την πρόσκληση και με χαροποιεί ιδιαίτερος.
3: Μα ποιος είναι να με πάρει.
0: Η οπαδή της Παρί.
1: Επάντησε με πέτσο Ζήγλεντι. Πέτσο Ζήγλεντι.
3: Εντάξει, μου ήταν που κάνει λεβεντά, άνθρωπε μου.
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
3: Το μπράβο, να πάντα να είσαι καλά όπως είμαστε και εμείς. Ο φίλος μας ο Στέλιος είναι για εντάξει, μια χαρά.
1: Για να μας ακούεις, δαμέ σημαίνει είμαστε καλά.
0: Και αν τα αλλάξουμε να μάξει.
3: Το λοιπόν,
0: και μαλλώνουμε.
3: Είναι χαρούμενος, μαλλώνεται.
1: Ο άλλος ο ανοιχτός.
3: Είναι το λοιπόν, γιατί να μαλλώσουμε, να με κάνουμε, μιλούμε με τον κόσμο, να εξηγούμε του κόσμου, προσπαθούμε. Εγώ για τους παίκτες, κύριε Στέλιο, που θέλεις για την εντεκάδα, φίλε, έτσι από τη γνώμη μου, έχει πολλούς
0: ούτε καλή. Μα εν τούτο, το νόημα είναι, εν κατανοητό νομίζω κοινό που ήθελα να πω, ναι.
3: Ναι, ναι βέβαια.
0: Να προσπαθήσω να έχει που 6, 7, 8 ομάδες. Εντάξει, μπορεί να έχουν και τρεις ομάδες, μπορεί να έχει και άτομα, αλλά να έχει τουλάχιστον μια ευρή αγκάλυψη. Ούτως ώστε στο πρόσωπο να δώσει κάτι του να είναι μέσα. Μάλιστα.
3: Εγώ να βάλεις ένα που το ΑΠΟΕΛ και ένα που την Ομόνια. Να βάλεις και που άλλες ομάδες και που την Ανόρθωση.
0: Μητροπάνο μου, εσύ, άκουσα σου πω κάτι. Άκουσα σου πω, αν ξεκινήσουμε με τις τρεις ομάδες της Λευκοσίας, θα είσαι τρεις ομάδες της Λευκοσίας. Ομόνια, ΑΠΟΕΛ, Ολυμπιακό. Εντάξει.
3: Τρεις.
0: Και τρεις ηλεμεσός.
3: Έξι.
0: Και δυο η Αμπόχωστος.
3: Οκτώ.
0: Και έναν το Παραλίμνη.
3: Εννιά.
0: Και μια η Πάφος.
3: Δέκα.
0: Τι μηνίσκει. Μηνίσκει εδώ μια θέση.
3: Μια θέση.
0: Ενώ παίζω πολύ αυτά και λοιπά. Ένα μείνουν κάποιες ομάδες έξω. Οκ. Okay. Έτσι είναι ρε παιδιά.
3: Προπονητή να με καλέσεις εμένα ρε κουμπάρε.
0: Ο εμένα να καθοθείς για όνομα του Θεού και να είναι σε μια ηλικία οι άνθρωποι όχι να τσιμπήσουν
3: για όνομα του Θεού. Μα τούτους όλους που είναι να πάσουν
0: για μένα. Εν μεταξύ οφείλω να σου πω κάτι με πάσα σοβαρότητα. Ο φίλος μου ο Δημήτρης την απάντησε κάρεσε σε να σε πάρω για μένα. Λέπα του να σκεφτούμε ποιος είναι να σε πάρω. Ο φίλος του πόντου να πάρω έφτασε να ζητήσω τώρα μαζί στον
3: έργο. Έχουν πάρει ένεση πρόβλημα ο Δημήτρης να πάμε.
0: Τέλειωσε. Χαιρετώ. Είπα σου τα ευχάριστα. Καλό Σάββατο Κυριακό.
3: Επίσης
0: και σε περιμένουν οι Παριζάνοι να πανηγυρίσετε το στέμμα στο αυτό. Ξαναπέμω γιατί πλησιάζει ο καιρός. Η Παρί θα πάρει το τρόπαιο.
3: Να το πάρει τόσο να το πάρω γιο.
0: Πάρε σε επόμενο καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Στέκιο.
0: Ποιος?
4: Άρης Απόλλων Λεμεσός, Σερνάνο Λοσάδα, Μάτζικα Ρώμα.
0: Μάλιστα κύριε.
4: Εν τον ερωίζα θα πιάει και ο Ολυμπιακό να έχουμε να ρίζουμε σήμερα.
0: Φίλε, ναι, θέλω να τον είμαι. Για όνομα του Θεού να μην πάθει καμιά ζημιά και είναι ελληνική ομάδα. Ρε κουμπάρε, άστο για μέ που είναι.
4: Είσαι ο Γιαννακόπουλος στο Στούντιο Διακό και να χαζόν και ο κόσμος.
0: Άστο για μέ που είναι.
4: Ήρθαμε από προσκύνημα που σου είπα.
0: Ναι.
4: Περάσαμε πολλά ωραία.
0: Μπράβο.
4: Έκαμε πάρα πολλά καλό καιρό στα νησιά και κάτω. Με νησίν τον ανέμο ήταν με τίποτε.
0: Άσυλ. Ναι. Έφερες τίποτε μαζί σου.
4: Έφερα χώμα που και από ευρέθηκε η Παναγιά Ζηστίνου.
0: Είσαι ένας γίγαντας. Είσαι ένας γίγαντας.
4: Όποτε θέλεις, είσαι λεμεζόν ή οτιδήποτε.
0: Πέμου το τηλέφωνο να τα σημειώσω.
4: Να το πω του...
0: Ναι, δώστε, πιάσε το τηλέφωνο για να το ένα του που εβδομάδες είναι μεσό σίγουρο.
1: Με έγκλησε, μείνε στη γραμμή.
0: Μείνε στη γραμμή.
4: Ναι, ήθελα να πω...
0: Πέμου.
4: Άρκεψε το άκπος λίγο και κατά κυρίευκη μας. Έρχιμον το πιέει από τον άρα μας, το 10ο. Για τον μπάσκετ σήμερα με κρύο με ζέστη.
0: Έχετε 9 κύπελλα, ναι.
4: Ναι, θέλουμε να γίνουμε 10ο, αλλά είναι έρα που να στέλνεις τα κύπελλα.
0: Ναι.
4: Ένα που να κάνουμε, να περάσουμε.
0: Μάλιστα.
4: Και εύχομαι σε όλον τον κόσμο καλό στο Κυριακό και ελπίζω να μην γίνουν επεισόδια στην Ελλάδα, στο Final Four.
0: Δεν θα γίνουν τίποτα, μην έχεις εμένα.
4: Μακάρι, αν ακούνται πολλά, τέλος πάντων, όπως συνάχει, ελπίζω να το πιέσω καλύτερος.
0: Μάλιστα.
4: Και τα λαούν να εμπελάρε.
0: Δώσε το τηλεφωνό σου του Τάσου, εγώ πάω σε επόμενο.
4: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, μίλα μαζί ναι. του ανθρώπου. Με πιάσουν τώρα ένα λεπτό, σου διαβάσω δύο μηνύματα. Ο Τασάρας δεν μου θέλει. Ο άλλος ο Τασάρας, μίλα μαζί του, έναν καφέ που με έναν πες του και τον ευχαριστούμε. Ναι, ρε, έναν καλή έναν καφέ μου με τροπανώνηση. Ο Γκαντέμα που πρέπει να προεχθούν και οι Γκαντέμιδες και οι χιουμορίστες και οι κακούργοι. Εντάξει. Ένα κάνω μια, ένα κάνω άλλη μια συρεστία, να ασφορεί το κέντρο. Και πολύ είναι δε κάτι από κουλού. Η αλήθεια είναι τούτη. Έκαμε στη γύρα τάσο Μιχαλή. Άτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι ρε φίλε, άμα είναι που προσκύνημα να αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ιερό μπράμα ρε φίλε. Εντάξει, για εμάς τουλάχιστον. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία. Μάνα μου, ρε, τους που έρχονται. Ναι, Σταύρος Παπαδόπουλος. Μάλιστα.
1: Αν το βρεις με ποιον ευρωθήκα σήμερα το μεσημέρι.
0: Πέρα εδώ, κάμε μου ένα, δώσουμε έναν κλειδί μητσί. Εμποδοσφαιριστής.
1: Όχι.
0: Ένα κουρατής μας.
1: Ούτε κατά προσέγγιση.
0: Ένα κουρατής μας.
1: Βεβαίως.
0: Επαρχία Λευκοσίας.
1: Και καρδιακός φίλος.
0: Επαρχία Λευκοσίας.
1: Ναι.
0: Πέμουμε ο Νίγαρο.
1: Ναι.
0: Ας ζήσετε. Ας ζήσετε. Δεν τα κατάλαβα. Ας ζήσετε. Μάλιστα.
1: Με πια τα στα γραφεία μου κοινωνικά ασφαλίζω και βρω μπροστά μου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Χαιρετίσματα, Νίγαρε μου.
0: Όπου γάμο και χαρά, Ευαγγέλο Πρόεδρε. 132 μου ένες συναφέραμε παίχτες εκτός Κύπρου. Ρεβέντη μου, καλέ μου. Είπαμε για παίχτες που παρελάσαν από το ρετρό. Δεκαετίας 70, 80, 90 κλπ. Όμορφα και περίπημενα να κάνω μια εντεκάτα έτσι αντιπροσωπευτική. Παναής. Επέρασε ο Παναής, βέβαια επέρασε ο Παναής, ναι. Ακόμα 11-2 ρε. Ακόμα 16 ρε.
1: Δεν κάνει και 20 διάδα.
0: Όχι, 16. Μάλιστα, καλησπέρα. Διότι να θέλουμε και τώρα ο Ζόκουμε ρε κουμπάρι. Καλησπέρα, ποιος.
5: Καλησπέρα.
0: Ποιος.
5: Καλησπέρα.
1: Ο Νίκαρος.
5: Ακουστικά οικονόμου. Ακουστικά οικονόμου.
0: Με ακουστικά οικονόμου, με ακουστικά από τα Μωυσέως.
5: Είπα τρεις φορές καλησπέρα για να καταλάβεις.
0: Τούτη φωνή σου που ποτούν το, ήταν πολλά σπουδινό σαύρο να γίνει και ποτούν το χεριδονιού. Έντζε, όποτε αλλάξετε
5: φωνή. Ήταν η αζούλα πούζα, ήταν να κρεμπάρει.
0: Μάλιστα.
5: Είπες,
0: πάσου τότε βρεθήκαμε και ζήσετε εμείς. Ήταν να πω, να λέω που γάμω και καλά, είπα και λέω ποιος έγερασε σάντουιτς.
5: Έγερασε κανένα τσάπο. Είμαστε που μπορούσε να γεράσει κανένα τσάπο.
0: Εντάξει, οκ. Δέχτω.
5: Να μου γίνει άλλο.
0: Μας την καλά, Ρενικαρό. Περιμένουμε τα ματσάκια για να τελειώσει η σεζόν. Να δούμε και το Final Four. Τώρα να ξεκινήσει ο Ολυμπιακός με την Φενέρμπαξε, όπου για αν είσαι, η ώρα 6.
5: Υποχρεωτικά να τα παρακολουθήσουμε από τηλεφώνου. Τι να κάνουμε. Διότι είμαστε στο καθήκον.
0: Ένα ενημερώνουμε ρε φίλε, ένα ενημερώνουμε σε τακτά χρονικά.
5: Θα είμαι δαμέ να το βλέπω από το τηλέφωνο μου.
0: Μα και μόλις τελειώσουν οι αγώνες να συνδεθούμε, ό,τι προλάβουμε.
5: Οκ.
0: Μισό να προλάβουμε ρε δάσο, ναι.
1: Να μου να προλάβουμε. Τον Ολυμπιακό νόη με τίποτε.
0: Γιατί όχι με τίποτε ρε. Εντέμιση ρε ξέδε άκτου, εξέμιση εφτά γεράκτου.
1: Έως τον 8 το πολύ είναι αλλιώσει.
0: Για από 7 γεράκτου δεν γιώνουν είναι η δική μας 7 γεγόση.
1: Να μας παυκάζεις δηλώσεις, προπονητές και τα λοιπά, πήγε, τέλειωσε.
0: Αν με μπέζε το παιχνίδι, να μην πάμε.
1: Αν μπέζε το, εγώ να το έχω έτοιμο, μπορεί να πάμε να στέλνει διάμεσα.
0: Ακριβώς. Έχει το έτοιμο. Έχει το Ελλάδα σπορ έτοιμο να ενημερώνουμε του ανθρώπου. Να
1: το έχουμε έτοιμο.
0: Εντάξει, κύριε Νίκαρε.
5: Καλό απόγευμα, φίλε μου.
0: Επίση, φίλε μου, επίση. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο Κυριάνκα, εσπέρα.
6: Στέλιο.
0: Ποιο.
6: Ο Χριστάκη,
0: δεν με ρωτήσει. Ναι, ρε Χριστάκη, Χριστάκη μου.
6: Πήγε καλά, εντάξει.
0: Ναι, ρε φίλε, δόξα σε ο Θεός ύψος.
6: Ωραία,
0: να τελειώσω, ωραία από του Θεού. Αφού ρωτάνε με. Αν να τελειώσω, όσο απαντήσω. Δεν θέλω να σου απαντήσω, όχι. Εντάξει, πέμ.
6: Καλό, ευχαριστώ, Άννης, καλό. Πέμ, ρίτε πεις.
0: Ναι, δόξα σε ο Θεός ύψος. Πέμ, Χριστάκη.
6: Ωραία. Γιατί να πω για την ομάδα μου, μια κράναγος.
0: Ναι.
6: Ο κύριο Ρόκα να διαλέξει καλού παίχτε και δυνατούν να έχουν τον κόμμα με επιθετικούς. Για μια μας να είναι καλή δυνατή.
0: Μάλιστα.
6: Και έναν προπονητή, έναν προπονητή που να κάνει για μεγάλη ομάδα.
0: Μάλιστα.
6: Κάτι άλλο που θα πω, τι θα πω και ξέρω. Άρα πιάσει, δεν πιάζαμε πια οι παίχτες Κύπρους που έτσι αυτή τη γη.
0: Εντάξει, καλό είναι.
6: Εντάξει, αυτά είναι από...
0: Να είσαι καλά, Τσάκο μου, καλό Σάββατο, Κυριάκο.
6: Γεια σου, Λεβέντη μου.
0: Γεια σου, Λεβέντη μου. Λοιπόν, α, ο φίλος μου καλησπέρα από Βρυσούλες, πιστός ακροατής από 2017, 1η Μαρτίου, είσαι ένα λεβέντης, ρε, είσαι ένα λεβέντης. Και μπορεί να σου όσο ζήνω, μπορεί να σου κάνω τηλέφωνο.
1: Είδες το τελευταίο μήνυμα.
0: Πάνικος, πέ μου.
1: Το τελευταίο μήνυμα, λέω.
0: Ο φίλος μου 430.
1: Ναι.
0: Να φέρουμε και τον Μπατιστούτα, να φέρουμε και τον Άρτον, να φέρουμε και τον Κολίνα, τον μεταγλωτιστή, μάλιστα. 4-4, Πανίκος Καγγελου, Ζωάρης, μάλιστα. Έχει αρκετούς παίκτες, έχει αρκετούς παίκτες, πραγματικά. Ένα αντίπροσωπο, ένα αντίπροσωπο ευτυχή της δικής τους εποχής, με ένα ανησυχάτε, να είμαστε δίκαιοι.
1: Μπορεί να κάνεις και διαφορετικές εντεκάδες. Μία πριν το 90 και μία μετά το 90. Ιδέα.
0: Δεν είναι πια με την απάντηση νουλή στο τέλος της ημέρας.
1: Ναι, γιατί άλλη φορά δεν είναι πια με
0: νουλή. Το δασκαλάκι.
1: Την προηγούμενη φορά δεν είναι πια με νουλή. Ξα πειραθήκαμε καμιά γωνιά.
0: Όχι ρε φίλε, όχι. Ο φίλος μας, ο καλησπέρα κύριε Στέλιο μου, Μάριος από Λάρνακα, μόνο νέα Σαλαμίνα. Σαλαμίς, επιθυμίσαμε τη Σαλαμινάκα, μάρε κουμπάρε, καλησπέρα.
7: Έλα κύριε Στέλιο.
0: Μα πού είσαι ρε τσούπαρε, στρατάρχη περιχώρονται και συνοικισμών απάντων της Λεμεσού.
7: Και για τον από αυτό κύριο, είμαι ανώ στο Γασιμπή.
0: Α, πιες στο Γασιμπή, μάλιστα.
7: Είμαι από έξω από Γασιμπή τώρα.
0: Ε.
7: Και πάω πάνω αφιερωμένο στο φίλο μου τον Πόδη Παρμελίδη. Πράσιμο άρχοντα, είσαι μαζί στη ΜΑΠΑ που είδε μεσό.
0: Μα και μαζί σου.
7: Ναι, ο πράσιμος άρχοντα. Δώσου
0: χαιρετήματα πολλά.
7: Επόδη, χαιρετήματα ρε, ο Στέλιο. Σαν σήμερα, πριν 13 χρόνια, η ΑΕΛ Λεμεσού έχασε στο Τσίριο το κύπελλο Μοναπόλο στο 87, ο Βοού χάσε το πρέτη, έπιανε το βάλε. Και στην πράση ο Καχτόσο εσύ τσάρα που το γάσι πει ως το μαγκάριο έφαν τον τεκρά
0: και ο Απόλλωνα και εγκύματο. Ρε.
7: Ατσιμήθηκα το, είμαι κυκλοπαίδια.
0: Είναι ανάγκη να ατσιμήθεις το έλα Απόλλω.
7: Σαν σήμερα εσύ 13 χρόνια.
0: Επιμένει ακόμα.
7: Σήμερα πρέπει να σπάσουμε το ρεκόρ του ΑΠΟΕΤ το 18, 86 βαμμούς. Αν κερδίσει η Ομόνια, θα πάει 87 και ας πάσουμε το ρεκό και θα τελειώνουμε με πτυχία τη γωνιά και παίζουμε Champions League σε 2 μήνες. Και εύχομαι να πάμε καλά, να παίξουμε το μήνες του Champions League όπως ξεμπαλιά το ΑΠΟΕΛ και η Ανάσταση.
0: Μάλιστα.
7: Αν κερδίσει η Ομόνια 3-1, η Πάφος 3-0 και η ΑΕΚ 1-2.
0: Εντεκάδα.
7: Η Ιαπωνία!
0: Απέμε πολύ προσοχή, ακούμε! Νούμερο 1!
7: Προπονητής ο Ζήκο!
0: Έκαμε
7: καριέρα... Έκαμε καριέρα στη Βραζιλία το 82, χάσε μου τη Σκουάντρα Ζούρα 3-2 και το 86 στο Μεξικό, η Σοβαρία με τη Γαλλία, τρικολό, έβαλε τον κόπ, ο μεγάλος ηγέτης Μίσο Πλατινί!
0: Μάλιστα!
7: Προπονητής ο Ζήκο! Έπαιξαν οι Σαμουράοι, η Ιαπωνία με τη Σούπεστα, η Λαδική Εντεγάλα. Τερμαφύλακας, Νακαμούρα, 2, Ιαμότο, 3, Ναζαράκι, 4, Κομπάνι, 5, Μάτσι, 6, Νακέτα, 7, Σουζούκι, 8, Χόντα, 9, Ναμάρα, 10, Τανασουάρα και 10, Νατσι. Η Ιαπωνία του 6, οι Σαμουράοι. Καλό απόγευμα. Και εύχομαι στην Έσσινα να πιάει το Champions League 30 του Μάη στην Βουδαπέστη με την Παρσίγερνα.
0: Είσαι ένας γίγαντα ρε στρατάρχικα, είναι και καλή επιστροφή και χαιρετά τον Ράκοντα.
7: Ο Καγκουλής, ότι να μου κοιτάει 70 ευρώ.
0: Ο Καγκουλής γυρεύκησε, έσσε η βρένα πρέπει να ξηγηθούμε.
7: Ενώ γιου χαρίσω.
0: Όχι, τον Ράκοντας. Χαιρετώ.
7: Παμπάι.
0: Διάλειμμα ρε Τασαρά. Εντάξει, με κάνουμε λίγο διαλύμα, να πάμε αμέσως με τα γήπεδα σιγά σιγά, ναι, άτε.
8: Super Sport 104. Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις. Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Το Σωματείο Εθνικός Λατσιών σας προσκαλεί σε όμορφες και χαλαρές βραδιές τόμπολας. Από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου κάθε Δευτέρα σας περιμένουμε στο οίκημα Εθνικού Λατσιών και στο Λεκαρέ Καφέ για μοναδικές βραδιές τόμπολας στις 8 το βράδυ. Τελευταία τόμπολα με έπαθλο 1000 ευρώ. Κρατήσεις στο 22 48 16 35 και στο Λεκαρέ Καφέ στο 22 48 26 66. Σωματείο Εθνικός Λατσιών. Ελάτε να περάσουμε όμορφα μαζί.
11: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 3 Ιουνίου, Lay's Classic Mix πατατάκια, 10x42 γραμμάρια, από 6.45, τώρα 5.45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης, 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα, 22 τεμάχια, 304 γραμμάρια, 3.59. Ελπόζο Tapas Mix, 120 γραμμάρια, η χοιρινό μερί 100 γραμμάρια, 3.15. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα. Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
12: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
13: Τα νέα, μωρό μου!
12: Ανακαινίζουν το!
13: Έτσι,
12: αγάπη, βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
13: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
12: Α, μόνο τηλεόραση!
13: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
12: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
13: Ξέρω, ξέρω.
12: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
14: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
15: Χαραλάμους. Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
16: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
17: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
18: Flame Grilled tastes better.
19: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
20: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
21: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
23: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
24: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar. Τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Unicars. Driving your stories.
26: Γιορτάζουμε 4 χρόνια World Market. 4 χρόνια που το World Market έρχεται στην πόρτα σου πιο εύκολα από ποτέ. Βρες προσφορές έως 50% στα εβδομαδιαία σου ψώνια μέχρι 31 Μαΐου. Που αλλού, World Market. Τα ψώνια του σούπερ μάρκετ στην πόρτα σου. Παράγγειλε τώρα.
27: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
28: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία. Και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
29: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
30: Η ώρα είναι 5.
31: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Σίμου.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
4: Μπάλα είναι και γυρίζει.

0: Τέσσερα. Γυρίζουμε το στον Παρανέ και γυρίζει. Να ευχαριστήσουμε την Σίδα για την Παπα Τζόουνς. Και το φίλο μας τον Μάγκα για τον χωριέν του δικού θέτου ρετρών. Καντέμοκλο η άντρος ευθεμίου. Μάλιστα. Από Δευτέρα σε να φουλάρουμε. Πάμε σιγά σιγά δηλωσίες. Πάμε στο Φανούριο. Άτε.
1: Είναι μαζί μας, Φανούριο, καλησπέρα.
0: Τελευταίο
1: παιχνίδι για το πρωτάθλημα, όχι της χρονιάς, αφού υπάρχει ο τελικός. Δεν ξέρω πώς βρίσκουν τα κίνητρα οι προπονητές μια εβδομάδα πριν από τον τελικό, γιατί βλέπουμε ότι ο κύριος Λωσάδα παράτασε μια σχετικά πολύ καλή ενδεκάδα.
2: Καλό απόγευμα, Ηλία, καλό απόγευμα στους συνδρομητές. Φτάνουμε στο τέλος ενός δύσκολου μαραθώνιου για μας, με ανάμεικτα τα συναισθήματα, με αλλοπρόσαλλη εικόνα. Ξεκινήσαμε τη σεζόν με αρκετές φιλοδοξίες. Κάπου στην πορεία, λόγω του ότι είχαμε αρκετές αλλαγές, η ομάδα δεν έφτασε στο απαιτούμενο επίπεδο απόδοσης, αν και ενδιάμεσα είχαμε καλές παρουσίες που δεν ανταμειχθήκαμε βαθμούς. Είχαμε μείνει αρκετά πίσω. Έγινε η αλλαγή του προπονητή στις 15 ή 16 του Δεκέμβρη, 18 του Δεκέμβρη, και ακολουθούσε μετά το παιχνίδι με τον Ύψονα στις 21. Και από εκεί πέρα έχουμε διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία σε πρωτάθλημα για κύπελλο, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, πριν το τέλος της κανονικής, της λήξης κανονικής περίοδου του πρωταθλήματος, με συγχωρείτε, η ομάδα να είναι στη δεύτερη θέση είτε στην τρίτη, να είναι στην Ευρώπη μετά από 3 χρόνια και στον τελικό του κυπέλλου μετά από 8 χρόνια.
1: Και είστε έτοιμοι, θα έλεγα, να παίξετε και για πρώτη φορά στη Λέμεσο, ο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Μπορεί να ακούγεται κάπως, αλλά όσο είσαστε εσείς στην διοίκηση, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Τελευταία φορά ήταν το 2010.
2: Ναι, είναι αλήθεια η διαπίστωσή σου, Ηλία. Τελευταίο παιχνίδι με τη Σιμπύρ 2-1, δεν κάνω λάθος. Από εκεί και πέρα, οι 11 από τις παρουσίες μας στην Ευρώπη τα τελευταία 15 χρόνια από τις 12 ήταν στο GACB πλήστες, μια φορά στο Αντώνης Παπαδόπουλος και μια φορά στο Ακαρενάρα. Σίγουρα για τους περισσότερους απολωνίστες ένα όνειρο ποδοσφαιρικό θα εκπληρωθεί σε μερικές εβδομάδες στο ΑΜΕ.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο στον Παπαδόπουλο, ρε Ντασό.
3: Σαφώς και δεν ολοκληρώνεται όπως θέλαμε, όπως είχαμε στο μυαλό μας ή όπως ήταν η εικόνα της ομάδας για 17-18 αγωνιστικές. Αλλά συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Δεν έχει κανένα συμβόλαιο υπογεγραμμένο με την επιτυχία πάντα, Ανδρέα. Πόσο μάλλον εμείς που είμαστε μια ομάδα που προσπαθούμε να μεγαλώσουμε. Οπότε νομίζω επιτρέπεται σε μια σεζόν στις 5 να ξεφύγει λίγο από τον αρχικό μας σχεδιασμό, γιατί οι υπόλοιπες 4 που είμαστε στην πρώτη κατηγορία ενώ διαδοχικά χρόνια ήταν πετυχημένες έως πολύ πετυχημένες. Εντάξει, είναι μέσα στο ποδόσφαιρο και οι επιτυχίες και οι αποτυχίες. Δεν θα τα βάψουμε μαύρα επειδή δεν καταφέραμε να υλοποιήσουμε τους στόχους μας φέτος, όπως δεν πετούσαμε και στα σύννεφα όταν το κάναμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε και θέλουμε να κάνουμε είναι να αποφύγουμε λάθη που κάναμε φέτος και να είμαστε πολύ καλύτεροι στη νέα σεζόν.
4: Το είπα αυτό γιατί έγιναν και οι χιλιάδες μεταγραφές, όχι ότι προφανώς συμφωνούμε με το απόλυτα που είπες. Στο κομμάτι προγραμματισμός τώρα. Προέκυψαν 2 ανανεώσεις. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε στο κομμάτι των αποχωρήσεων, γιατί υπάρχουν και αρκετοί παίχτες εκτός αποστολής και με το κεφάλαιο τεχνικής ηγεσίας.
3: Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι το υπογεγραμμένο, δεν μπορώ να προβώ σε οποιαδήποτε δήλωση. Όμως, όπως είχα υποσχεθεί, ότι έχει αρχίσει ο προγραμματισμός και βγήκαν ήδη κάποιες ανακοινώσεις αλλά και κάποιες αποχωρήσεις προς τα έξω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα συνεχιστεί και τις αμέσως επόμενες μέρες, είτε με ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα συνεχίσουν στην ομάδα, είτε με ποδοσφαιριστές που θα ανανεώσουν, είτε με ποδοσφαιριστές που θα έρθουν. Το ίδιο ισχύει για το κεφάλαιο τεχνική ηγεσία.
4: Άρα και τα συμβόλαια που λήγουν δεν μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένο ότι είναι παίχτες που θα αποχωρήσουν. Φέρω δύο ονόματα παράδειγμα, τον Βαν Άλβες και τον Γκόμης.
3: Ναι, όχι, δεν μπορεί να θεωρήσει κανένας ούτε ότι φεύγουν ούτε ότι ναι.
4: Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και πάνω από Κωνσταντίνο, ακούσαμε και τον Κώστα Παπαδόπουλο. Να πάμε σιγά σιγά γήπεδα και να περιμένουμε λογικά και τον Κυριάκο του Δημητρίου μαζί με τον Ανδρέα τον Δημητρίου, έτσι. Διότι είστε ο Στέλιος Κυριακίδης και γίνονται δηλώσεις. Από εκεί μπορούμε να δεν εννοώ. Έτοιμοι και οι τρεις οι συναδέλφοι. Yeah. Πάμε κασιμπή να δούμε παρουσιακό μου αρχίες, εντεκάδες οι πρωταθλητές κόντρα στον Απόλλωνα εκεί. Καλησπέρα Μαγκύρη Νικολάου.
5: Καλησπέρα σε όλα μου εσέως, φίλες και φίλοι του Super Sport 104. Τελευταίο παιχνίδι λοιπόν, τελευταίος χορός για την πρωταθλήτρια Ομόνια στο πρωτάθλημα με τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνα ο οποίος έχει και το μεγάλο τελικό την επόμενη εβδομάδα, την Παρασκευή 7 η ώρα με την Πάφο. Οι βοναθλητές λοιπόν που έχουν βαθμολογικό κίνητρο με την έννοια θέλουν την νίκη για να κάνουν ρεκόρ βαθμών, αφού αν καταφέρουν και νικήσουν τον Απόλλωνα θα φτάσουν τους 74 βαθμούς και θα σπάσουν το ρεκόρ
0: 87 του... βαθμούς
5: 87, ναι. Έχει 84, θα πάει στο 87.
0: Ένα λεπτό να ακούσε μια να τα κάνω, κυρία Κουρεμακή, και μια του Ανδρέα, και να μείνουμε κοντά σας συνεχώς εσύ αλλιώς. Πάρε τον κυρία Κουρεμακή.
6: Από μένα ένα 90 λεπτό για να ολοκληρωθεί, να πέσει η αυλαία της φετινής σεζόν. Σίγουρα χωρίς να έχουμε το μεγάλο άγχος, από τη στιγμή που εδώ και μερικές αγωνιστικές έχουμε εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το ζητούμενο περισσότερο είναι να να έχουμε καλή παρουσία όπως είχαμε στα προηγούμενα παιχνίδια, ανεξάρτητα αν δεν υπήρχε βαθμολογικό κίνητρο, και να κλείσουμε με θετικές ενδικότητες στο πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα μεσολαβεί ένα διάστημα περίπου ενός μήνα για να πιάσουμε δουλειά. Σίγουρα για μας πάρα πολύ ωφέλιμο το διάστημα, γιατί πέρσι ήταν ούτε 2 εβδομάδες, ουσιαστικά πήγαμε σε ρή, και να κάνουμε τις κινήσεις που πρέπει έτσι ώστε να αντεπεξέλθουμε των απαιτήσεων της επόμενης σεζόν με πρώτη την Ευρώπη, όπου δεν έχεις περιθώριο λάθους. Ξεκινάμε από το δεύτερο προκριματικό και θα πρέπει να κάνουμε 3 απανωτές προκρίσεις για να αγωνιστούμε και φέτος στη League Phase του Conference League.
4: Σημαντικός στόχος και αυτός. Λοιπόν, είπες κινήσεις. Μπορούμε να πούμε τι ισχύει για τα συμβόλαια που λήγουν, τους παίκτες που παραμένουν και γενικότερα και το κεφάλαιο τεχνικής ηγεσίας. Αν και ο πρόεδρος κάτι είπε πρόσφατα, δεν ξέρω αν αλλάξει αυτό.
6: Εντάξει, θα πρώτα να μου επιτρέψεις να αναφερθώ για τον προπονητή. Έχουμε πει ότι διατηρεί συμβόλαια την επόμενη σεζόν. Για να αναφερθώ ξεχωριστά για τις περιπτώσεις των ποδοσφαιριστών που άπτουν το θέμα του προγραμματισμού και ανήκουν στο εφιστάμενο ρόστερ. Θα αρχίσω με την περίπτωση του Μάρκους Ρότεν. Διατηρούμε μια πολιτική να μην προσφέρουμε διετή συμβόλαια σε ποδοσφαιριστές που είναι άνω των 35 ετών, όπως είναι ο Σουηδός. Κάναμε συζητήσεις με τους εκπροσώπους και με τον ίδιο. Προτάθηκε συμβόλαιο 1+1. Δεν το αποδέχθηκε και θα συνεχίσει περισσότερο για οικογενειακούς λόγους στην καρδιά του, στην πατρίδα του. Θα επιστρέψει μετά από χρόνια στην Σουηδία. Το ίδιο βάσει της πολιτικής που σας εξήγησα προηγουμένως συνέβη και στις διαπραγματεύσεις με τον Σλάταν Αλομέροβιτς. Προσφέρθηκε στον ίδιο συμβόλαιο για τον επόμενο 1+1 χρόνο, δεν το δέχτηκε. Και έχει δεχθεί μια ιδιαίτερα συμφέρουσα δεδραστική πρόταση από την Πολωνία και μάλλον θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Είναι η χώρα που ούτως ή άλλως πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του πλήρης στην Κύπρο. Επίσης είμαστε σε συζητήσεις, έχουμε κάνει πρόταση με τον Πέρε Πόνς για να ανανεωθεί η συνεργασία. Μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες περιμένουμε την απάντησή του.
0: Μάλιστα, πάμε και στην Ανδρέα Δημητρίου να δούμε τι γίνεται, αν προλάβουμε.
7: Περιμένουν πάρα πολύ ο κόσμος και οι άλλους παίκτες, κυρίως όμως για Σεμέδο. Έγινε κλήση, είχε τεθεί ένα χρονοδιάγραμμα ότι θα απαντήσει πριν να αναχωρήσει για παγκόσμιο κύπελλο. Τι μπορούμε να πούμε και για τον Γουίλι και γενικότερα για τον προγραμματισμό.
8: Εντάξει, όσον αφορά τον Γουίλι, έκανε και κάποιες δηλώσεις χθες. Έχει την πρόταση της Ομόνοια στα χέρια του. Οι σχέσεις ανάμεσα σε Ομόνοια και σε Μέδο είναι εξαιρετικότατες. Υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός, αμοιβαία εκτίμηση. Ο Γουίλι έδωσε τα πάντα στην Ομόνοια αυτά τα 3 χρόνια που ήταν. Άριστος επαγγελματίας, άψογος στα όλα του. Αγαπήθηκε από όλους και από τον κόσμο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα αυτό. Έχει την πρόταση στα χέρια του. Εκεί πέρα δεν υπάρχουν αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Λόγω της σχέσης που έχουμε, αντιλαμβάνεστε, η άριστη αυτή σχέση μας επιτρέπει να έχουμε μια εξίσου άριστη επικοινωνία μεταξύ μας. Οπότε το θέμα είναι ανοιχτό και θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί. Από εκεί και πέρα, σιγά σιγά η ομάδα προχωρά τον προγραμματισμό και όταν θα έχουμε οποιοδήποτε νέο, είτε με το υφιστάμενο ρόστερ, είτε με αλλαγές, προσθήκες κτλ., θα ενημερώσουμε τον κόσμο.
7: Κάτι τελευταίο, έχει γραφτεί το όνομα του Νικόλα Παναγιώτου ξανά στην Πολωνία. Έχει έρθει κάποια πρόταση, είχε αναφερθεί ότι όντως είχε υποβληθεί επίσημη πρόταση τον Δεκέμβριο, τον Γενάρη. Τώρα έχει έρθει κάποια πρόταση για τον Νικόλα Παναγιώτου ή για κάποιο άλλο παίχτη.
8: Εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι ενώπιον μας για τον Νικόλα. Είναι αλήθεια ότι στο παρελθόν υπήρχαν, το είχαμε ενημερώσει γι' αυτό, είχαμε ενημερώσει ότι είχαν απορριφθεί προτάσεις τον Ιανουάριο για τον Νικόλα. Εντάξει, τώρα δεν έχουμε κάτι όμως, δεν είναι ένα θέμα το οποίο είναι εκεί. Ισχύει το ίδιο που ισχύει για τον Γουίλη. Η σχέση μας με τον Νικόλα είναι εξαιρετικότητα. Σε ένα παιδί που είναι δικό μας παιδί πλέον. Ένα σπουδαίος ποδοσφαιριστής, τρομερή εξέλιξη στην καριέρα του. Πολύ μεγάλη συμβολή στην φετινή πορεία της Ομόνιας. Εντάξει, έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο με την Ομόνια. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Άρα είναι ποδοσφαιριστής της ομάδας, υπολογίζεται κανονικά. Και αν έρθει οτιδήποτε, θα το δούμε και με τον παίχτη και με την ομάδα. Και αναλόγως θα προχωρήσω.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τέσσερις υπεύθυνες επικοινωνίας. Ομόνιας, Απόλλωνα, Άδιος και ΑΕΚ. Έλα, Μάκη, σε διακόψαμε.
5: Ναι, έλεγα λοιπόν για το θέμα με το ρεκόρ που θα θέλει να προσπαθήσει να σπάσει σήμερα αν κερδίσει η πρωταθλήτρια Ομόνια στο φινάλε, καθώς αν πάρει την νίκη κόντρα στον Απόλλωνα θα πάει στους 87, έχει 84, το ρεκόρ έχει το Απόελ από την σεζόν 17-18, 86 βαθμίων. Την άλλη θέλει και ο Ράιαν Μαέ που έχει 23 γκολ να ξεπεράσει τον Ντάρφι Σάιαρ που σε πρωτάθλημα με play-offs είχε πετύχει 24 γκολ και από την άλλη το Τριχύλι θέλει να παραμείνει αίτητο στο Γάσιπι σαν γηπεδούθο. Για τον Απόλλωνα είναι το γόητρο, αλλά αντιλαμβάνουμε και πρόβασε νεράνε βλέποντας την ενδεκάδα, γιατί θα λέγαμε εκτός από τον Μαλεκίδη πιστεύω ότι οι υπόλοιποι 10 θα είναι στο βασικό σχήμα στον τελικό με την Πάφο. Κάποιες αλλαγές κάνει ο Χένικ Μπέρκ, ο κόσμος είναι λίγος, τώρα δεν μπορώ να προσδιορίσω, είναι αρκετά σκορπιστοί οι φίλοι της Ομόνιας. Φίλοι του Απόλλωνα μας είπε χθες ο Φάνης Κωνσταντίνου για 200, τώρα μακάρι να είναι 40-50, έχουν ακόμα ένα τέταρτο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, οι δύο ομάδες...
0: Ένα ξανάτουν έτσι, αλλιώς χιλιάδες τι ήμουν άλλη μαρασκευή κατορέμα και
5: ναι. Ναι, αν ήμουν όμως προσεχούμε. Τώρα, πάμε για δεκάδες. Η πρωταθλήτρια ομάδα Μπέρκ θα ξεκινήσει τον φύλακα τον Ουσόφο μετά από αρκετές εβδομάδες που είναι γυριανός για τις καταβοκάρια. Ο Ντιουγκού μαζί με τον Οτουμπάσο θα είναι αγκλωβιστό φύλακες, το 4-2-3-1 του Μπέρκ. Ο Κουλιμπαλί με τον Σίμιτς θα είναι στόπερ. Αμυντική μέση ο Παρίσιο Αντρέ που πανέρχεται και ο Άιτινγκ. Μπροστά ο Ανδρέας Χρήστος σαν επιτελικός. Ακραίοι ο Μαγιαμπέλα και ο Χατζηγιοβάνης και στην κορυφή ο Μαέ. Από την άλλη, ο Λοσάνα, ο τεχνικός του Απόλλωνα, παράστε ο άτομο φύλακα τον Κούν, δεξιά ο Σίκης, αριστερά ο Ασουμψάου νομίζω, ο Λαμ με τον Φίτα θα είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, στη μεσαία γραμμή ο Λιούπιτς, ο Μόρκαν Μπράουν και μπροστά επιτελικός ο Βάισπεκ, ακραίοι εξτρέμ ο Τωμάς, ο Μάνος Τόμας, συγγνώμη, με τον Ροτρίκες και στην κορυφή ο Μάρκες. Έχει αρκετά μουσίες ο Απόλλωνας, στον πάγκο για την Λεμεσανή ομάδα θα είναι Στυλιανού, Λεβέμπερκ, Άδωνινι, Εσκρίτσε, Βρίκης, Μάρκοβιτς, Ιούσεφ, Χραλάμπους, Ρωτής και Πολυβίου. Αυτός είναι Κασπάρ, Μαλεκίδης, Βούρος, Σμέρχαλ, ο Ντιουτού και ο Σπόλιαρης, ενώ από πλευράς Ομόνιας μια εξέλιξη, πληροφορίες λένε ότι ο Κυριακίδης που χθες ήταν στην Αποστολή ανακοινώθηκε, σήμερα δεν είναι στον Πάγκο και πληροφορίες λένε ότι κλείνει στην Πάφο. Δέχθηκε δελεαστική πρόταση, το συμβόλαιο του τελειώνει. Τώρα στον Πάγκο λοιπόν είναι ο Φαπιάνο, ο Μιχαήλ, ο Ευάντρο, ο Άγγελος του Αντρέου, ο Μασούρας, ο Τάγκοβιτς, ο Μασούρας που προσδιοριστά σήμερα την Ομόνια, πάει στην Ριβέργη, ο Μπάρκοβετς, Μούσουλος, Άγγελος Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης και Παναγή.
0: Λοιπόν, πάμε και λίγο έτσι εντάχει στα υπόλοιπα δύο γήπεδα, γιατί έχουμε αρκετές διαφημίσεις και στο έτσι αλλιώς 5.30 να συνεργάζεστε μέχρι το φινάλε του ημιχρόνου. Εμείς να ενημερώνουμε και για το Final Four κλπ. Ενδεκάδες αποστολές παρουσία κόσμου. Αλφα Μεγάρη ΣΑΕΚ, Μιχαλιό, καλησπέρα. Χάθηκε ο Μιχαλιό μας. Πάμε, Στέλιος Κυριακίδης, ένα χάρη.
9: Καλησπέρα Στέλιο μου, καλησπέρα στους αγαπητούς.
0: Βάλε μια αναγγελία για να πούμε σε πιο κοντά να βρουν τον Μιχαλή τον Αριστίδου.
9: Βεβαίως.
0: Μάλιστα από το σταθμό, αστυνομικό σταθμό Αγίου Νικολάου ή το ξέρω εγώ είναι Μασόγιας.
9: Να βγάλουμε και αμπέρα λέρ που λέμε.
0: Μάλιστα.
9: Να συνεχίσουμε.
0: Πες τα έτσι εντάχει για να πάμε τις διαφημίσεις.
9: Μάλιστα. Πάφος από ΕΛ, τελευταία παράσταση, τελευταίος αγώνας πριν την ολοκλήρωση του προαστήματος, δέκατη και τελευταία αγωνιστική. Πάμε ευθύς αμέσως σε εντεκάδες για τις δύο ομάδες οι οποίες έχουν κλείσει ουσιαστικά με τις όποιες εκκρεμότητες είχαν για την φετινή χρονιά. Η Πάφος έχει εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο, ο ΑΠΟΕΛ ήδη σχεδιάζει την νέα σεζόν με αρκετές αλλαγές και οι δύο ομάδες. Η ΜΕΝ Πάφος διότι ακολουθεί ο μεγάλος τελικός, ο ΑΠΟΕΛ στα πλαίσια ενός rotation ας το πούμε. Για την Πάφον, Κόρτερ κάτω από τα δοκάρια, από εκεί και πέρα Νταβίτ Λουίς και Άξελ δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, Μίμοβιτς δεξιά, Ιωάννου αριστερά, Μπρίτο, Βλαντ Ντράγκομιρ και Σίλβα η τριπλέτα στο χώρο του κέντρου, Λέλε στην κορυφή της επίθεσης, Κίνα από δεξιά, Όρσιτς από αριστερά. Η 11 εκλεχτή τώρα για τον κύριο Γκαρσία, Μίχος κάτω από τα δοκάρια, Αντωνίου Λαΐφης δίδυμος στο κέντρο της άμυνας, Νανού από δεξιά, Μέερ από αριστερά, Ντάλσιο, Ρώσα, Τομάς η τριπλέτα στο χώρο του κέντρου, Δράζης στην κορυφή της επίθεσης, ο Λαΐνκα από δεξιά, Μανσίνη από αριστερά. Η είδηση, Στέλιο μου, πρωτού πάμε στις διαφημίσεις και φίλες και φίλοι του Σούπερ 104, είναι ότι μετά από ακριβώς 4 μήνες και 5 μέρες ο Ντάβιντ Γκολτάρ είναι στην αποστολή της Πάφου.
0: Και είναι υποψήφιο για τελικό αντιλαμβάνομαι.
9: Ακριβώς, στην οποία μάλιστα συμπληρώνει μαζί με τους Παπαδούδη, Μιχαήλ, Μπασουαμινά, Σέμα, Όντεφαλκ, Λούκασεν, Ολιβέιρα, Μιχαήλ, Ιωάννου, Κορέια και Χριστοφόρου στον πάγκο για τους γαλαζοκίτρινους Βονιάτης, Πουρσαϊτίδης, Κατσιτζής, Άπια, Μέουρερ, Αγγελίδης, Γιαννακού, Ορφανίδης, Φιλιππίδης, Ιωάννου, Κούτσακος και Τζορτζής, άρχοντης σημερινής αναμέτρησης Κυριάκος Αθανασίου, με βοηθούς τους κύριους του Μάζου και Χριστοδούλου, τέταρτο τον Μιχάλη τον Λούκα. Στο VAR Μάριος Αντωνίου με βοηθό τον Γιώργιο Σάβα.
0: Να σε καλά ρε χάρη μου. Πάμε να ακούσουμε και αρχηγές εντεκάδες από ΑΜΕΓΑ και πάμε διαφημίσεις. Έλα Μιχαλιό.
10: Καλό απόγευμα Στέλιο, καλό απόγευμα και στους φίλους ακροατές από το ΑΜΕΓΑ στάδιο, που στην εντεκάδες έχουμε την έναρξη του παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ στο φινάλε αυτής της αγωνιστικής περίοδου. Να πούμε ότι μόλις έχει τελειώσει μια μικρή σεμνή τελετή που έλαβε μέρος εδώ στο ΑΜΕΓΑ στον αγωνιστικό χώρο, τιμήθηκαν οι Αλεσάνδρα Τεκακόρη και Λένο Σοφοφρονίους από τον Άρη, καθώς και οι δύο αποχωρούν από την ομάδα του Άρη με το ελήξη της προσφυγικής περίοδου, ενώ παρέλασε και η ομάδα του ΚΑΠΑ17 του Άρη που πήρε το πρωτάθλημα στην ανώτατη κατηγορία της
0: Συγχαρητήρια.
10: Βέβαια, πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά και θέλουμε να δούμε κάτι από αυτά, σίγουρα θα δούμε και την πρώτη ομάδα του Άρη και όχι μόνο τον Άρη, ενώ να βλέπουμε περισσότερους τίτλους ποδοσφαιριστές. Πάμε να δούμε το πώς ξεκινάνε οι δύο αντίπαλοι σήμερα, αλλά αδιάφορο στην ουσία παιχνίδι, φαίνεται και από τις επιλογές των προπονητών. Ο Άρης με τον Μπανά κάτω από τα δοκάρια, Παλόμου Ακάμπα στο κέντρο της άμυνας, Δημητρίου, 16χρονος, κάνει τεπούτο με την πρώτη ομάδα του Άρη, Ανδρέας Δημητρίου. Στο αριστερό άκρο της άμυνας, Σανές στο δεξί, Μπουράν, Γκάσταμς και Παζέ στην μεσαία γραμμή, Καουστάτ, Μποτνόρ στα δύο άκρα της επίσης και ο Αλεσάνδρ Κακόριν θα ξεκινήσει για τελευταία φορά βασικός με την θάλα του Άρη. Συμπληρώνει σήμερα 115 συμμετοχές με την θάλα του Άρη, 29 τα γκολ του, 13 η ασίστ του. MVP το 23 που πήρε το πρόγραμμα ο Άρης, θυμίζουμε, ο Ρώσος επιθετικός και τρομεύχος εννοείται την ίδια χρονιά. Στον πάγκο για τον Γιάννη Λουκά που και αυτός αποχωρεί με το τέλος της χρονιάς από τον Άρη, αφού αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικό διευθυντή στην Καρμιώτιστα για την επόμενη τριετία, είναι η Πισιά Σοφρονίου, Καλούλου, Νεοκλέους, Μελάς, Πουρίκος, Έργας, Ρημιντής, Παναγιώτου, Μακχώστρον, Κακουλή και Εφαγγέ ως επιλογές για τον Γιάσο Λουκά. Ενώ για την ΑΕΚ ο κ. Ροθάθα έχει τον Παρασκευά κάτω από τα δοκάρια, έχει πολλό δεξιά Ιωάννου αριστερά, Μιλίσεβιτς και Ρομπέρτς στο κέντρο της έμενας και εδώ ο Βαλεντίν Ρομπέρτς στο τελευταίο του παιχνίδι αφού αποχωρεί από την ενεργό δράση. Κάμπος Κυράκου, Ναούμ και Κονζάλες τριάδα στην μεσαία γραμμή, Μυραμόν δεξιά, ο Καρδέρο αριστερά, ο Μπάγκετς στην κορυφή της επίθεσης για την ΑΕΚ στο 4-3-3 του κύριου Ροθάθα, Ανομέροβιτς, Κομάρ, Σαφορίτς, Σουάρες, Λέδες, Γκαρσία, Φερεφόντς, Θωμά, Ρουκαίδης, Γερασίμου και Στρούθου στον πάγκο για τον
0: κύριο
10: Ροθάθα σε επιλογές. Αυτά, να πούμε και τους διαιτητές. Τέλειο Αντώνης Κωνσταντινίδης.
0: Πέρα του ποιος διαιτητή, ρε κουμπά.
10: Ευαγόρας Ευαγόρου και χέρι Διογέννης Λουκά. Οι δύο βοηθείται. Αυτός ο κύριος Παραγίνης Χάτσης Γεωργίου. Στο ΒΑΡ, Δημήτρης Σολομού, βοηθός ΒΑΡ, ο Γιώργος Χαραλάμπος.
0: Μάλιστα, σε 8 λεπτά είμαι κοντά σας και συνεργάζεστε. Επιστρέφουμε.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
13: Fiber to the room να κάνεις.
14: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
15: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ ή Picross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Unicars. Driving your stories.
17: Η φιλοσοφία μου.
18: Να ζω την κάθε στιγμή.
19: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
20: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
21: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
22: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
23: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
24: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
25: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
26: We are who we are at McDonald's.
27: Έλα μαζί μας.
28: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
29: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
30: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
31: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
32: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και plus 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελο

0: Δεν αφορά εμάς.
1: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
0: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
2: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
3: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
4: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
5: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
6: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
5: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
7: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Λοιπόν, ξεκινάουν οι αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής. Νομίζω ξεκίνησε πρώτος ο Στήλιος Κυραγίδης. Κύριε Χάρη, κάνουμε αρχή από σένα.
1: Βεβαίως.
0: Μοίρασε παιχνίδι.
1: Θέλω να πω κάτι.
0: Να πεις, παρακαλώ. Ποιος να πει, ο Μάκης.
1: Ο Μάκης. Θέλω να πω το θερμό χειροκρότημα από την Κύπρο της Ομόνιας στις παίκτες του Απόλλωνα που κάνουν πασίγιο διάδρομο τιμής στους αθλητές.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Και καλά κάνουν.
1: Και πράγμα, σίγουρα αυτό και από τους φαγικούς πολιτισμούς.
0: Μάλιστα, κύριε.
1: Πάμε μπάφο.
0: Έλα, Χάρη μου, και κάθε μοίρα σε παιχνίδι.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, μέχρι τώρα στο μηχρόνο. Και να ενημερώνουμε μετά ξεκινήσει το Final Four. Πώς εξελίσσεται. Ναι.
2: Την καλησπέρα μου ξανά, Στέλιο μου, σε σένα, στον Τάσο, στους συναδέλφους που είναι επιφορτισμένοι σήμερα με τις μεταδόσεις της τελευταίας αγωνιστικής, στον Μάγκη και στον Μιχάλη. Ο αγώνας έχει ξεκινήσει εδώ και ένα λεπτό στον Παφιακό, 0-0. Πρώτες αναγνωριστικής φύσεως κινήσεις των παιχτών στο κήπεδο. Η Πάφος με κατοχή και επιθετική ανάπτυξη από πλάγια και αριστερά στο χώρο της άσκησης. Χάθηκε η μπάλα, πρώτο πλάγιο out στο παιχνίδι για τον Αποέλ, που επιτίθεται προς την εστία που βλέπει προς κάτω Πάφο. Η Πάφος προς την εστία που βλέπει προς τον αυτοκινητόδρομο, που φεύγει σαν τελείθεση τώρα η Πάφος με Κίνα. 3-2-3. Έχει δεξιά του τον Μπρίτο, κάνει το σούτ ο ίδιος, δεν ήταν άσχημο το τελείωμά του. Η μπάλα έφυγε λίγο πάνω από την οριζόντια δοκό της εστίας του Μίχου. Εδώ καταγράφεται η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι μας. Η Πάφος με προϋποθέσεις αντεπίθεσης βγήκε γρήγορα μπροστά. Στις εναντίον τριών ο Κίνα έφτασε λίγο πίσω από το ημικύκλιο, είχε στηρίγματα, Λέλε Μπρίτο προτίμησε να τελειώσει μόνο στη φάση με ένα καλό φαλσαριστό σου, την μπάλα έφυγε λίγο πάνω από την οριζόντια δοκό της εστίας του Μίχου, κάτω και για τον Αποέλ από το χώρο του κέντρου, δεν μπορούσαν να συνδυαστούν Ρώσα και Τομάς. Νταβίτ Λουίς δυναμικά κουβαλάει μπάλα, περνάει από δύο αντιπάλους, ο Αϊθαλής Νταβίτ Λουίς, μπάλα τώρα προς τα δεξιά, Κίνα.

0: πιο πίσω για τον Βλαντράκομιρ, Σίλβα. Να πούμε επ' ευκαιρία, μιας και αναφέρθηκαμε στον Σίλβα, ο οποίος αντικαθιστά τον Σούνιτς σήμερα, στον ρόλο του αμυντικού χαφ για την Πάφο. Να πούμε για τον Κροάτι, πολύ το γραφηθέντα Βόσνιο και ο Σονούπο διεθνή με την Βοσνία και Ζεγοβίνη, ότι έχει φύγει στο εξωτερικό για κάποια θεραπεία, διότι νιώσε κάποιες ενοχλήσεις και είναι αμφίβολο το κατά πόσον θα δώσει το παρόν του το μεγάλο ραντεβού που έχει Πάφος με την ιστορία για τον τελικό κυπέλλου. Είναι αμφίβολος και θα είναι σίγουρα μια μεγάλη απώλεια, Στέλιο, συνάδελφοι, φίλες και φίλοι του Super Sport, ο Ιβάν Σούνιτς, αν δεν καταφέρει εν τέλει να ενισχύσει το πλάνο του Σαμπίντο για τον τελικό. Από εκεί και πέρα, χαρά σε Ευαγγέλια για τον Πορτογάλο τεχνικό, η επιστροφή του Νταβίν Κολτάρ είναι στο πάγκο, ίσως πάρει αγωνιστικό χρόνο. Ενώ η πληροφόρησή μας για τον άλλο απόντα, τον Μπρούνο, είναι ότι παρόλο που δεν είναι στην αποστολή σήμερα, θα είναι ετοιμοπόλεμος εν ώψη του μεγάλου τελικού. Λέλε, πήγε να βάλει μπάλα μπροστά, του φύγε το κοντρόλ, κατοχή για τον Αποέλ και επίθεση από τα μετώπισθεν. Με Μίχο από τα όρια της περιοχής του απελευθερώνει για Λαΐφη. Αυτός με τη μία βρήκε τον Ντάλσιο που συνδυάζεται με το Μάστ. Κρατάει ψηλά, 2-3 παίχτες Πάφου πιέζουν εκεί. Όλα αυτά λίγο έξω από την περιοχή του Μίχου. Λαΐφης αναμένει τις σωστές τοποθετήσεις των συμπαιχτών του για να μοιράσει παιχνίδι. Επιστρέφει μπαλά στον Μίχο. Και αυτός με διαγώνια μπαλιά μοιράζει προς τα δεξιά για Νανού.
1: Πάρει να πούμε ότι άκουσε και το παιχνίδι στο ACB.
0: Θα σου έδινα τώρα τον λόγο, Μάγκη μου. Πεντάλεπτο συμπληρωμένο λοιπόν στο Παφιακό. 0-0, Πάφος Αποέλ. Ο λόγος στον Μάγκη τον Νικολάου. Πάμε Γασιμπή.
1: Πρώτα δευτερόλεπτα λοιπόν εδώ στο Γασιμπή, φινάλε του πρωταθλήματος. Ανάμεσα στην Ομόνια και την Απόλλων, το λάθος του Ζόχο εκεί. Τη λέει προσπαθεί ο Βάιτσπεκ. Δεν μπόρεσε εκεί όμως ο Μπράντον Τόμας. Από λάθος του Νιγηριανού πήγε να απειλήσει το φινάλι της Απόλλωνας. 6.500 περίπου φίλοι της Ομόνιας στο Γασιμπή για αυτό το τελευταίο παιχνίδι. 100 περίπου φίλοι του Απόλλωνα. Θα είναι 9.000 την επόμενη Παρασκευή φίλοι της Λεμεσανής ομάδας το μεγάλο τελικό με την Πάφο στις 29 του μήνα, 7 το βράδυ εδώ στο γήπεδο της πρωτεύουσας. Είναι το τέταρτο ραντεβού των δύο ομάδων στην φετινή σεζόν. Ο Απόλλων κέρδισε 2-0 στην κανονική περίοδο. 1-1 ο αγώνας του δεύτερου γύρου, ενώ στα play-offs η Ομόνια κέρδισε στο ΑΜΕΓΑ με 3-2. Η Ομόνια, η οποία έχει 2 ισοπαλίες και 7 νίκες στα play-offs και θέλει να κερδίσει, να κάνει το ρεκόρ σε προηγουμένως με 87 βαθμούς και να παραμείνει αίτητη και στην Λευκοσία. Από την άλλη, ο Απόλλωνας το παιχνίδι αυτό προσφέρεται για να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα, να κρατήσει τους παίκτες του. Αυτό δείχνει ο Αργεντίνος ο Ερνάν Λοσάδα, παρατάσσοντας ουσιαστικά φουλ εντεκάδα αν εξαιρέσουμε τον Γιώργο Μαλεκίδη. 0-0 λοιπόν με το Σίμις τώρα, προλαβαίνει τον Καϊωτρίκες, ο οποίος θα είναι με την ομάδα του Φασινοθωτηρίου την εθνική στο Μουντιάλ με το Σεμέδο. Η μπάλα τώρα στο Νάιτινγκ, προς της Ομόνιας, μεγάλη μπαλιά για τον Μιχάλη Μαγιαμπέλα, μπες στην περιοχή, θα χάσει η ευκαιρία ο Μαγιαμπέλα, ψάχνει τον Μαέ, τον βρήκε, μπορούσε να εκτελέσει εκεί ο Μαγιαμπέλα, αλλά έχει υποδειχθεί σε θέση offside από τον πρώτο βοηθό, τον κύριο Μάριο Στυλιανού. Δεύτερος είναι ο Γιώργος ο Ποουτίδης. Τον αγώνα διευθύνει ο Ιωάννης ο Χριστοδούλου. Είναι το 10ο του 5ο παιχνίδι στο φετινό πρωτάθλημα. Σάββας Δαθύρης παρατηρητής, Βάρ Ροβέρτος Κώστα, Ανδρέας Ανδρέου βοηθός του. Η Ομόνια ξεκίνησε με Ουζόχο Τιουγκού, Κουλυμπαλή Άιτινγκ, Κατσιγιοβάνι Μαγιαμπέλα, Μαέ, Σίμιτς, ο Τουμπάτσο, Παναγιώτη Ανδρέου και Χρήστου η Πράσινη. Και ο Απόλλωνας στη γαλάζη της Λεμεσού με Κουν, Λαμ, Μπράουν, Γκάιο Τρίκες, Άσουν Σάο, Μπάντον Τόμας, Ψίκης, Βάισπεκ, Μάρκες, Κβίτα και Λιούπιτς. Μηδέν-μηδέν λοιπόν στα από τα 3 λεπτά. Τώρα η μπάρκα να ρίγει κόρνερ, η πρώτη στημένη φάση για την Ομόνια. Μετά στο Χατζηγιοβάνι, ενώ αυξάνεται η προσέλευση του κόσμου, ίσως ήταν και 7.000. Ηλιόλουστο το απόγευμα αυτό, 22 του Μάη. Έτοιμος τώρα ο Χατζηγιοβάνι για να εκτελέσει, αρκετός κόσμος στα καρέ του Φίλιπ Κούν, για να αποσκόρει τερματοφύλακες στο φετινό πρωτάθλημα ο Γερμανός. Δεν είναι λοιπόν στο 4, ο Χατζηγιοβάνι εκτέλεσε με φάλσο στην περιοχή, και απόκμαξε από τον Λιούπιτς, προσπαθεί τώρα ο Γιώμπολας μπροστά με τον Άσουν Σάο, κλείνει από τον Διουγκού, έρχεται και ρίζει ο Ανδρέου, ο Χρήστος ο Ανδρέου, πέφτει κάτω, φάουλ από τον Μόρκαν Μπράουν, υπέκτης του Αθλητίας Ομόνιας, στον χώρο του κέντρου του γηπέδου. Όλα αυτά στο τέταρτο λεπτό, Ομόνια Απόλλωνα στο 0-0, λαός του αγώνα είναι πρόσφαση με τον Αλφα στο ακροτές του σταθμού μας. Ο Κουλιμπάλη είναι πίσω από την μπάλα. Ένα πρόβλημα αντιμετώπισε παίκτης του Τριφυλιού, ο Παναγιώτης ο Ανδρέου στο προηγούμενο κόρνερ. Και τώρα θα πάει ο Ανδρέας Χρήστου για να εκτελέσει αρκετός κόσμος έξω από την περιοχή του τερματοφύλακα του Απόλλωνα του Γερμανού. Είναι και ο Χατζηγιοβάνης μάλλον αυτός πίσω από την μπάλα. Όλος ο Απόλλωνας σε φάση άμυνας. Να δούμε τι θα γίνει αυτή τη στιγμή φάση και να πάμε να δούμε την εξέλιξη του αγώνα στο παιχνίδι που είναι στο ΑΜΕΓΑ Άρης Άξε πολύ λίγο. Ο Γιωβάνης εκτέλεσε με την παλή κεφαλιά ο Σίμιτσον. Φοβερό, καταπληκτικό, βολίνα μονοκόμματο σουτ. Στέφαν Σίμιτς ολονιώνει με την Ομόνια και βάζει και γκολ στο 5. Εκτέλεσε ο Γιωβάνης, η κεφάλαια στο δοκάρι και θα τον ζήλευαν και επιθετικοί με αυτόν τον καταπληκτικό τρόπο ο Τσέχος και ο Ραδογόητον Κούν και ανοίγει το σκόρ για την Ομόνια, έναν γκολ. Κάρμα ιδέστε από ένα αμυντικό σε σηκωμός από τους φίλους του Φινιού και πανηγυρίζουν όλοι και ο Πάγκος και η πνευματική το πανέμορφο γκολ του Σίμιτς. Χαμογελά ο Μπέρκ μαζί με τον τέταρτο διαιτητή εκεί που κάνει λένε τον Λιωτατή. Του φάου λοιπόν από τον Χατζηγιοβάνη, η κεφαλαιόμιση από τον Κουλιμπαλή έφτασε στον Σίμιτς και αυτός με ένα κεραυνοβόλο του πάνω στην κίνηση άνοιξε το σκορ, δεν υπάρχει offside στην εξέλιξη στην τσοκλήμα της φάσης και από πλάγια θέση στην εικόνη μικρής περιοχής με ένα πολύ δυνατό σουτ άνοιξε το σκορ. Σέντρα τώρα που χάνουν οι Απολλωνίστες, 1-0 η ομόνια των Απόλλωνα στο πεντάλεπτο. Πάμε στο Τσίριο λέω, στο ΑΜΕΓΑ.
2: Το ΑΜΕΓΑ, Άκη, στο Τσίριο μπορεί να πηγαίνουμε με τη
1: ναι, αυτό θα έλεγα.
2: Από του χρόνου.
1: Ναι, με το καλό.
3: Μεγάλη ομάδα, τώρα που είπαμε με το Τσίριο να συμφωνήσει, ένα μου καμάσι.
1: Πάμε μια συμφωνία.
3: Υπάρχει μια συμφωνία.
2: Η καμιότητα και η ομάδα του Ήψου. Ακόμα είμαστε όμως πίσω νομίζω μέχρι
3: τη δεύτερη. Περίμενε, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και για τους δύο, δηλαδή είπαν και οι δύο ή κανένας, ή μπορεί να πάει ένας που τους δύο.
2: Όχι, μπορεί να πάει κάποιος από τους δύο, δεν έχει
3: σημασία. Τα πράγματα πώς είναι τώρα.
2: Ακόμα είναι αρκετά ρευστά. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη.
3: Καλά ρε, τα κοπέλια του Τσιριού είναι να που θέλω. Σε θέλω να θέλω μια με τέσσερις τύπους, είναι να που θέλω δηλαδή.
2: Αντάξει, αυτό είναι άγνωστες οι βουλές του δάσιο. Πάντως είναι αλήθεια ότι είχα βρεθεί πριν από δύο εβδομάδες στο Τσιριό για τους επαγγελματικούς αγώνες τύπου των μικρών από το 12 χρόνο και κάτω. Είναι λίγο καλύτερα από τα χάλια το Τσιριό.
3: Λίγο καλύτερα από τα χάλια.
1: Ένα λεπτό κύριε, να σας πω εγώ κάτι που δεν μπορεί να μην γνωρίζετε.
3: Παρακαλώ.
1: Σήμερα μίλησαμε στο
3: Γερμανό. Με εμάς θυμώνες μόνο ρε Μάκη, πέμα.
1: Όχι, απλώς λέω. Μίλησαμε με τον κύριο Γιώργο Ζαχαριάδη, ο οποίος και εκπρόσωπος τύπου και μας είπε ότι άρχισαν τα έργα, περιμένουν και στήριξη της κυβέρνησης, ήδη έχουν δώσει τις προσφορές στις δύο ομάδες, τις μελετούν και αυτή την εβδομάδα υπάρχουν εξέλιξη.
3: Μάλιστα.
1: Και πιστεύουν ότι είναι το πρόσφατο, όλα πως είναι πρόσφατο.
3: Μαγάλη.
1: Αυτό.
3: Ναι, αλλά δούμε ότι η κυβέρνηση, ενώ όταν λέω η κυβέρνηση, τούτη η πολιτεία για διαχρονικά, επόμπαρε το γέντο Τσίριον, παντέτσι ήταν το γιοφέρι της Άπτα, ρε φίλε. Την μέρα το εχτίζανε, την νύχτα γκρεμιζόταν, ρε φίλε.
1: Ναι, και ας
3: πούμε... Είναι προκλητικότατο το πράγμα.
1: Να πω ακόμα κάτι. Τώρα τα έργα που έχουν ξεκινήσει να γίνονται είναι με λεφτά του Γασιό.
3: Τώρα είναι με λεφτά του Γασιό. Μάλιστα.
1: Ναι. Και περιμένουν να υλοποιηθεί η εξαγγέλνηση της κυβέρνησης, της πολιτείας για βοήθεια.
3: Από κάτι, και να συνεχίσετε. Εγκρίμα ρε φίλε, εγκρίμα πραγματικά. Είχαμε το Μακάριο, είχαμε το Τσίριο, και δαπανηθήκαν τόσα εκατομμύρια λεφτά. Εντάξει, που το φορολογούμενο κλπ. Κυρίως το Μακάριο στάδιο, γιατί διαφορετικό το στάδιο του Τσίριου, είναι στο ΔΚΗ. Εντάξει, διαφορετικότατο. Λοιπόν, και δεν, ήταν το στελούθια μας κάποια στιγμή, για δεκαετίες, και δεν τα εγκρεμιστήκα γιατί υπάρχει μια ανευθυνότητα μπόλικη με στη Μακαρία νήσο και θεωρούμε ένα κύπελο το οποίο έκαμε τελικούς κυπέλους και στη Λεμεσόν και στο Λευκοσία και τράβησε 25.000 και κόσμο να λέω ότι Ειδικά το Μακάριο για την πρώτη κατηγορία είναι καμνή. Εντάξει, και το Σύριο στάδιο, αν δεν τακτοποιηθεί, θα κάνουμε το και κάποια στιγμή. Για όνομα του Θεού, ρε κουμπάρε. Ήστερα να μου θυμώνες. Θυμώνουν. Θυμώνουν. Έγινε.
1: Δώσε άλλο ένα δωδεκάρι σήμερα.
3: Πάνε. Εμστόχο. Χάρης, Γεώ, χάρης διαφωνία, όπου θέλω να κατώθεις.
0: Σας ακούω προσεκτικά.
3: Α, εντάξει. Οκ. Λοιπόν, ένα μηδέν η Ομόνια, μηδέν μηδέν στα άλλα δύο γήπεδα. Είχε κάτι στέλιος, κυρία Γίδερ, χαρή.
0: Μια κατοχή της μπάλας από πλευράς της Πάφου που φτάνει απειλητικά έξω από την περιοχή του Αβουέλ, αλλά ασκείται για την ώρα σε ημιτελείς προσπάθειες. Το 0-0 στο 13 στην αναμέτρησή μας εδώ στο Παφιακό διατηρείται.
3: Να, πώς συνολικά εκεί πρέπει να έχουμε και κάτω.
0: Αυτή τη στιγμή είναι στην εντεκάδα της Πάφου ο Νικόλας ο Ιωάννου, έτσι και από πλευράς από ΕΛ ο Μίχος, ο Αντωνίου 2, τρεις ο Λαΐφης.
3: Τρεις στην ένα.
0: Από ΕΛ, ναι.
3: Μάλιστα. Εντάξει. Ένα μάκι. Και κάνουμε παιχνίδι. Ακούγει ο Μακής.
1: Ναι, ακούω, βεβαίως.
3: Ναι, ναι, μοίρασε παιχνίδι, εντάξει.
1: Ωραία. Πάει τώρα ο Πολός μπροστά από τη δεξιά πλευρά το Σκί και το διεθνή αμυντικό. Η πάσα με στόχο τον Μάρκες. Καλιά με ο Χατζηγιοβάνη, φάουλ όμως από τον Χατζηγιοβάνη που ανατρέπει τον παιχνίδι του Απόλλωνα. Έγινε παράβαση, στήριξε ο διεθνής ο Σκουδού και αν παρατηρήσεις τον Ελλαδίτη εξτρέμου τριφυγιού. Είμαστε στο δεκάλεπτο του αγώνα. Η Ομόνια προηγείται από το 5ο λεπτό χάρης ένα πολύ δυνατό σου του προθυμένου Σίμιτς. Εκτέλεση φάουλ από το κέντρο από τον Χατζηγιοβάνη. Κατέβασε ο Σενού Κουλυμπαλή στον πατέρα του στην άμυνα, ο αρχηγός λοιπόν Κουλυμπαλή δημιουργός, και ο Τσέχος, ο Σίμιτς, ο οποίος παίρνει συμβόλαιο για ακόμα δύο χρόνια με την Ομόνια, σκόραρε στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. 1-0 προηγείται η Ομόνια του Απόλλωνα. Αυτό είναι το 84ο γκολ του Τριχυλιού στο πιο ποδάφημα. Καλύτερη επίθεση, καλύτερη άμυνα. Ο Απόλλωνα να προσπαθήσει να απειλήσει από ένα φάουλ από τη δεξιά πλευρά. Ήρθε από τον Βάισπεκ. Θα διώξει εκεί ο πιστοχωρημένος Μαέ. Σούτα από τον Ασουσά που παίζει σήμερα στο αριστερό άκρο της άμυνας. Δεν απειλείται ο Φρανσίς Ουζόκο. Λοιπόν, παραμένει για την Ομόνια που έχει την υποστήριξη σήμερα περίπου 7.000 φίλων της, ενώ είναι λίγο πάνω από 100 οι οπαδοί της Λεμεσανής ομάδας. Η μπάλα τώρα για τον Κουλυμπαλή διώχνει τα κρυζόν Χρήστου, πέρασε Μαγιαμπέλα, Πευκυσάτο και παίρνει φάουλ από τον Ακουνσάο. Ένα φάουλ λοιπόν στηρίξει που λίγο να συμφάσει ο Ιωάννης Χριστοδούλου. Θα πω ότι έκαναν βασίλειο οι παίκτες του Απόλλωνα, χειροκρότησαν θερμά τους παίκτες της Ομόνιας κοντά αυτή την αψίδα όταν μπήκαν μέσα οι ποδοσφαιριστές. Έτοιμος τον Κουλυμπαλή για να εκτελέσει. Διανύουμε το 12 σε αναμέτρησης παλιά για τον ΜΑΕ. Κόβει εκεί τελευταία στιγμή ο Λαμ, ο Φιλάνδος. Μπράουν για τον Σίκη, προσπαθεί ο Απόλλων οργώθει από την αμυνά του. Μπαίνει για τον Πέδρο Μάρκες, αφήνει για τον Καϊρό Τρίκες. Που άλλη πλευρά παίζει ο Μπράντον Τόμας. Το λάθος παίρνει ο ΜΑΕ. Σε καθαρίζει όμως τελευταία στιγμή ο Λαμ. Λάθος από τον Οτουμπάτσο. Κερδίζει ο Μπράντον Τόμας, ο προεμπαικτής του ΠΑΟΚ. Ψάχνει τον Τρίκες, που είναι στον Ολυμπιακό Πειραιός. Δύο εξαιρετικοί ποιοτικότατοι εξτρέμ για τον Απόλλωνα. Γυρίζει ο Σίκης, απομακρύνει ο Παναγιώτης ο Ανδρέου. Η μπάλα τις πούδες του Απόλλωνα με τον Μόρκαν Μπράουν, τον Μπρόιν μέσω του Άρη. Ο Άγγλος στην επίθεση σεντράρει με στόχο εκεί τον Μπράντον Τόμας. Ο Τουμπάτσο γυρίζει, ο Απόλλωνα μένει στο προσκήνιο. Ασουνσάω τώρα, όλα αυτά στο 13, παραμένει το Ομόνια 1, Απόλλωνας 0, χάσει τον γκολ του Σίμιτς στο 5. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Λεμεσό.
2: Στο Αλφα Μέγα, στο 16ο λεπτό είμαστε, παραμένουμε 0-0 ανάμεσα σε Άρη και ΑΕΚ, σε ένα ανοιχτό παιχνίδι.
0: Γκολ, σε διακόψω Μιχάλη μου, γκολ για την Πάφο. Πολύ ωραία υποδειγματική ανάπτυξη από δεξιά, η σέντρα συστημένη θα λέγαμε από Όγνιεν Μίμοβιτς και από τέτοιος της μικρής περιοχής με μια απλή κεφαλιά, ένα απλό τελείωμα, ο Λέλε σημειώνει τον γκολ υπαριθμών 2 στο πρωτάθλημα, 3 συνολικά μαζί με αυτό του Κυπέλλου κόντρα στην ΑΕΛ για τα ημιτελικά Πάφος ΑΕΛ, Πάφος ΑΠΟΕΛ 1-0 στο 18 με την κεφαλιά του Λέλε από την έψωση μικρής περιοχής. Επαναλαμβάνω, ήταν ωραία η ανάπτυξη της Πάφου από την δεξιά πτέρυγα. Ο Όγνιεν Μίμοβιτς λίγο έξω από την αντίπαλη περιοχή και από δεξιά σέντραρε ιδανικά στο ύψος της μικρής περιοχής του Μίχου, ο οποίος εκεί πέρα μένει εκτεθειμένος από τους αμυντικούς του. Και ο Λέλε ουσιαστικά τέτα-τέτ με τον νεαρό τερματοφύλακα του ΑΠΟΕΛ, με κεφαλιά διαμορφώνει το Πάφος ΑΠΟΕΛ 1-0 στο 18 με σκόρερ τον Λέλε, αγώνας προσφορά της Μπέτον Αλφα για την 10η και τελευταία αγωνιστική των play-offs. Πάμε στον Μιχάλη τον Αριστίδου.
2: Το 17ο λεπτό στο Αλφα Μέγα Στάδιο παραμένει το Άρης ΑΕΚ στο 0-0, το μοναδικό γκολ. Το μοναδικό παιχνίδι από τα τρία παιχνίδια που δεν έχει γκολ ακόμη. Δύο πολύ καλές φάσεις για την ΑΕΚ με μπάγκες του 6 και 8. Ο Μπάναβες όμως ήταν σε ετοιμότητα και στις δύο περιπτώσεις. Ντοκάρι για τον Άρη στο 13ο λεπτό με τον Καουστάτ να σημαδεύει το δεξί κάθε το δοκάρι του Παρασκευά. Τώρα η άξια προσπάθεια αντεπίθεση με τον Γιώργο Ναούμ να κρατάει μπαλά, να κρίνεται από τον Καστανό σε μια κυπριακή μονομαχία. Μιλίσεβιτς για τον Χάμπο τον Κυριακού, λίγο πιο κάτω από την μεσαία γραμμή, ξανά για τον Ναούμ. Η άξια πάει από αριστερά. Ωραία πάει για τον Κορδέρο, με την τον Παζέ. Ο Κορδέρο ψάρει για ψάξει τον Πάγκητς, αλλά και είναι ο Δημητρίου. Παραπάνω 16χρονος, κεντρικός αμυντικός, κάνει τεπούτο σήμερα με τη θάλα του Άρη, ο Ανδρέας Δημητρίου, δίπλα από τον Πανόγκουν. Μπουράν τώρα, ο οποίος παίζει ως αριστερός όπως του φύλακα σήμερα. Ο Αλγερινός κρατάει ο Μπουράν, δίνει πίσω στον Πάνα Άλβες, που το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται, αλλά ακόμα δεν έχουμε ενδείξει αν θα παραμείνει όχι στον Άρη. Στον Άρη θέλει να τον κρατήσουν για ακόμη μια χρονιά τουλάχιστον. Ακάμπα για τον Σανέ. Λίγο πιο κάτω από τη μεσαία γραμμή, ο Γρηγόρης Κάστανος ψάχνει δεύτερο συμπαίκτη του. Θα το πει στο πρόσωπο του Κακόρη. Καλή αμήνα εκεί από τον Ιωάννου. Κορδέρο. Κατάει ο Κορδέρο. Θα πέσει κάτω, θα πάρει φάουλ. Ο Κορδέρο θα στερήσει τα γρήγορα. Μπειραμόν για τον Ναούμ. Πίσω για τον Μιλιθεβίς. Και πέσει κάπως ο αριθμός στα τελευταία 3-4 λεπτά.
0: Ένα και πάλι θα σε διακόψω. Ερχόμαστε επαφιακό. Μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο. Λίγο μετά το 1-0 να σημειώσει και δεύτερο γκολ. Ένα συρτό, πονηρό θα λέγαμε σουτ του Όρσιτς από το ύψος του ημικυκλίου, το εξουδετέρωσε δύσκολα σε κόρνερ ο Μίχος, οπότε μένουμε να δούμε και το κόρνερ. Η Πάφος έχει ανεβάσει ρυθμό τα τελευταία λεπτά, από την αρχή ελέγχει τον αγώνα γενικότερα. Ο Ρεξάτη ποδοσφαιριστές, καμία σχέση, οφείλουμε να το πούμε συνάδελφοι, αυτή η Πάφος που βλέπουμε επί των ημερών του Σαμπίντο με το τι βλέπαμε με τον κύριο Θελάδε στον Μπάνκ. Το κόρνερ θα επαναληφθεί. Κάποιες υποδείξεις από τον διαιτητή Αθανασίου. Κόρνερ από αριστερά, πολυκοσμία στην περιοχή του ΑΠΟΕΛ. 1-0 υπενθυμίζουμε, Πάφος ΑΠΟΕΛ εδώ στο Μαφιακό με τον γκολ του Λέλε στο 18 με κεφαλιά επί τα ποσέντρα του Μίμοβιτς. Εκτελέστηκε τώρα το κόρνερ, η κεφαλιά. Μια δεύτερη τεράστια ευκαιρία χαμένη για την Πάφο. Τεράστια χαμένη ευκαιρία με τον Μπρίτο ουσιαστικά να παίρνει την μπάλα από μια κεφαλιά πρώτη που έγινε από τον Μίμοβιτς, μια δεύτερη από τον Μπρίτο, ο οποίος ήταν φάτσα με τον Μίχο αλλά χωρίς οπτικό πεδίο, ανάποδη πισινή κεφαλιά, ουσιαστικά η μπάλα φεύγει ελάχιστα πάνω από την οριζόντια δοκό της εστίας του πορτιέρο του ΑΠΟΕΛ. Το 1-0 διατηρείται, ο ΑΠΟΕΛ στο προσκήνιο από αριστερά, με Μέρ να κρατάει, πήγε να βάλει την μπάλα μπροστά και να φύγει γρήγορο ο Μαντσίνη, δεν τα καταφέρε. Σωστή άμυνα από τον Μίμοβιτς που επιστρέφει στον Λουίς, αυτός με ρίσκο πίσω στον κόρτερ. Έτρεξε εκεί να πιέσει ο Δράζης, έχασε την ισορροπία του, βρέθηκε κάτω. Το παιχνίδι πάντως το οποίο δεν έχει και καμία σκοπιμότητα, είναι καλό με γρήγορο ρυθμό. Οι παίχτες της Πάφου ειδικά δείχνουν τρομερή διάθεση και αναπτύσσονται και πάλι από δεξιά με τον Μίμοβιτς να ψάχνει αλλά να μην βρίσκει ο Ορσίτς, ο οποίος τώρα παίρνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, υψώνει καταπληκτικά για τον Λέλε. ο οποίος από δεξιά μπαίνει δυναμικά στην αντίπαλη περιοχή. Στη μαλλιά, τεράστια ευκαιρία, ο Μίχος και πάλι λέει όχι. Είναι στιγμές που η Πάφος, όσο και αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε σκοπιμότητα και βαθμολογικό ενδιαφέρον, όχι μόνο στο σημερινό μάτσο αλλά και στα τελευταία, που θυμίζει την παλιά καλή Πάφος. Με γρήγορη ανάπτυξη, πίεση ψηλά και όλα τα σχετικά. Άλλη μια ευκαιρία καταγράφεται εδώ λοιπόν, το 21, με τον Λέλε από δεξιά να μπαίνει δυναμικά στην αντίπαλη περιοχή. Συρτή μεταβίβαση, ο Μπρίτο έκανε πλασέ στην κίνηση, ο Μίχος έδειξε τα αντανακλαστικά του και αποσώβησε δεύτερη βέβαια παραβίαση της εστίας του. Έτσι λοιπόν, στο 23, εδώ στην Ηλιόλου, στην Πάφο και το Παφιακό, Πάφος από ΕΛ 1-0 με τον κόλ του Λέλε στο 18 αγώνας προσφορά της Μπέτον Αλφα. Μικρόφωνο στο Μάκη του Νικολάου, πάμε Γασιμπή.
1: Το Γασιμπή από το 5 προθέτει η ομάδα του γέντου Απόλλωνα με 1-0 χάρη σε ένα δυνατό διαγώνιο σου του Στέφαν Σίμιτς από κεφαλιά Κουλυμπαλή, προηγήθηκε φάουλ Χατζηγιοβάνη. Ο Απόλλωνα πήλησε στο 18 γυριστή κεφαλιά του Πέδρο Μάρκες από εκτέλεση φάουλ του Καετάν Βάισπεκ. Δεν περισσότερο παρά ο Απόλλωνας, η Ομόνια στη φάση που έκανε βρικενκόλ και τώρα έχει πολύ καλές πιθανότητες να απειλήσει τον Φίλιπ Κουλ για ένα φάουλ που κέρδισε ο ΜΑΕ από μαλλιά διαγώνια του Μαϊαμπέλα. Είναι εκεί κοντά στην μπάλα ο Χρήστου με τον Χατζηγιοβάνη. Ο Ελλαδίτης είναι καλός σουτέρ από αυτές τις αποστάσεις. Πολυμελές το τείχος που έχουν σχηματίσει οι παίκτες της Λεμεσανής ομάδας. Όλος ο Απόλλωνας είναι στα ακάρε του Κουν που δίνει οδηγίες. Το αριστοδοκάρι έχει στήσει τώρα. Ξαπλωμένος πίσω από το τείχος ο Μόρκαν Μπράουν. Μήπως ανοίξει το τείχος. Ή ο Χρήστος εκτελέσει, ή ο Χατζηγιοβάνης. Όλα αυτά στο 21. Ενώπιον 7.000 φιλάθλων η αναμέτρηση. Το Απόλλωνα είναι γύρω στους 100, πολλοί φίλοι των πρωταθλητών. Το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν θέλουν να αποχαιρετήσουν η Ομόνια τους φιλάθλους της με νίκη. Ο Χρήστος εκτελεί, φοβερή επέμβαση του Κουν. Πέφτει, ωραία, στη δεξιά του γωνία ο Γερμανός και αποτρέπει το 2-0 στο καλοχτυπημένο γωνιακό σουτ με δύναμη έφυγε από το αριστερό πόδι του Ανδρέα Χρήστου. Το 21 λοιπόν, δεύτερη πολύ καλή φάση για την Ομόνια, η πρώτη έγινε γκολ. Χατζηγιοβάνης στην εκτέλεση, ετοιμάζεται λοιπόν, αυτή την μπάλα στην μικρή περιοχή εκεί που έχει σχηματιστεί ένας πικρός όμιλος παιχτών, με απευθείας κεφαλιά του Κουλυμπαλή πάει πάνω από την εστία του Γερμανού, τερματοφύλακα του Απόλλωνα. Ωραία φάση, ωραία απόκρουση από τον Κουν στο φάουλ του Χρήστου πριν από ένα λεπτό, ενώ είμαστε στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου με τον Αλφα χορηγός μετάδοσης του αγώνα Μόνη Απόλλωνας 1-0. Κβίτα, παρά 4 χρόνια συμβόλαιο, μου γράφει με τον Απόλλωνα, πιέζεται ο Τσέχος, ας τον Σάο, πρεσάρει πάρα πολύ ψηλά η Ομόνια, ένα κερδίσει ο Μαϊαμπέλα, ο Βραζιλιάνος ο Σάο κέρδισε και πάλα και την κατοχή. Πλάγιο
2: έχουμε
1: για την ομάδα.
2: Στο Αλφα Μέγα Μακίνα, ας εδώ. Υπάρχει πέναλτι, υπόδειξη από τον ρέφερι της αναμέτρησης, τον κύριο Κωνσταντινίδη, για μαχαίρισμα του Παλόγκουν, αν μπορούμε να το σωστά. Στην προσφυστή της ΑΕΚ, ο οποίος είναι κάτω στο έδαφος, αλλά νομίζω μοιραμόνιμη, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ σκοσμός γύρω από τον προσφυστή. Εντάξει, αυτή βέβαια και από το VAR, στο 25 είμαστε. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΑΕΚ, πάνω μου είναι στη φάση σίγουρα από πλευρά Σάρη και ο Μιλίσεβιτς από πλευρά ΑΕΚ. Σηκώθηκε ο Μιλίσεβιτς και περιμένουμε και την εξέταση και την επικύρωση και όχι από πλευράς ΒΕΙΑ. Εδώ βλέπω υπάρχει κράτημα από τον Παλόγκο στον Μιλίσεβιτς, τον εμποδίζει να ανέβει για το κεφάλι. Θεωρώ ότι υπάρχει παράβαση και θα επικυρωθεί το πέναλτι για την ομάδα της ΑΕΚ. Με τον Πασόν λογικά όντως να κρατάει μπάλα στα χέρια για να είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Στις άλλες θαλωστέ ο αρχηγός της ΑΕΚ, ο Βόσμιος, ο Χρόγε Μιλιτζεβιτς. Στο 26 υπάρχει ακόμα εξέταση, περιμένουμε ακόμα λίγο προφανώς. Έχει εξεταστεί νομίζω η φάση και επικυρώνεται το πέναλτι. Είπαμε και στον όταν είμαστε εδώ, με μετάδοση τη φάνηκε ότι υπήρχε παράβαση από τον Φανόγκο. 26 φως. Το συζητάει πάντως και ο Κάστας με τον Δίδη της αναμέτρησης. Δεν θα αλλάξει κάτι, το πέναλτι έχει επικυρωθεί και θα περιμένουμε τώρα την εκτέλεση από το Μιλισεβίτς. Δεν ξέρω αν έχουν κάτι άλλο. Αν έχει προηγηθεί κάτι άλλο πριν το πέναλτι και υπάρχει αυτή η σχετική καθυστέρηση. Διαμαρτύρεται αρκετά έντονα ο Βαν Άρβες στον διαιτητή της αναμέτρησης. Πάμε ένα δίλεπτο και ακόμα δεν έχουμε εκτέλεση πέναλτι εδώ στο Αλφα Μέγα Στάδιο. Στο 25 υποδείχθηκε, στο 27 έχουμε πάει. Το μιλίτι δεν παραμένει. Ένας πάει να το δει. Μετά από 2,5 λεπτά πάει να δει. Τον στέλνει στο VR ο κύριος Σολομού. Και για να δούμε τον κύριο Κωνσταντίνη τι θα συμφωνήσει με τον κύριο Σολομού, θα περιμένει στη δική του αποφασή.
3: Η πάντα μένει επεμπορέ Μιχάκη.
2: Εντάξει, εμείς θα είχαμε ήδη 3 λεπτά άλλωστε, για περιμένουμε εμείς.
3: Είπα να μένει επεμπορέ, πάτε. Είναι τελευταία αγωνιστική, λαλό, άτε. Ποιος σας ρωτά.
2: Ναι, εντάξει,
3: άσε
2: παιδιά
3: να κάνει τη δουλειά τους. Α, ναι. Φαντασίες και ιστορίες, τέλος, πάντα γνωστά. Εντάξει, ξεκινά και το Final Four, να βλέπουμε και λίγο το Final Four. Θυμίζουμε 1-0 η Πάφος, 1-0 η Ομόνια, 0-0 στο Αλφα Μέγα. Αντέχει είναι φάση ο πρωταθλήματος.
2: Πάντως το συζητάει αρκετά, το βλέπω τον κύριο Κωνσταντίνα μυθιομιλεί με τον κύριο Σολομού προφανώς.
3: Μάλιστα.
2: Πήγαμε στο 29 πλέον, θα είχαμε 4 λεπτά. Μέχρι στιγμής, έχει πάρει αποφάσει ο κύριο Σολομού. Υπάρχει πέναλτι, επιμένει στη δική του αποφάση.
3: Διαιτητής είναι ο...
2: Ο κύριος Κωνσταντινίδης.
3: Ο κύριος Κωνσταντινίδης. Ο Σολομού είναι στο VAR.
2: Μάλιστα.
3: Νομίζω είχε δίκιο ο διαιτητής έτσι αλλιώς, εντάξει.
2: Εγώ το είπα ότι θεωρώ ότι υπήρχε παράβαση.
3: Ναι, υπήρχε παράβαση.
2: Στο 29 λοιπόν η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ εδώ στο Αλφα Μέγα με το πέναλτι που θα εκτελεστεί μετά από ένα τετράλεπτο. Μιλίτσεβιτς εναντίον Βαν Άρβες. Και
3: στοχή της θυμίζω στην... Πολλά κύριε Τάσο, εσαν άνεσε μα. Πολλά κύριε Τάσο. Ναι.
2: Συνεχίζει. Όλα τα περιπόγια είναι εκτελεστή το πέναλτι. Στα γύρω της κυβέρνησης του 104. Μιλήσε με τις εκτελεί ο πέναλτι. 1-0 η ΑΕΚ. Στο 29 ανοίγει το σκορ και στο Αλφα Μέγα. Χάρη στο εύστοχο χτύπημα πέναλτι του αρχηγού της ΑΕΚ. Του μιλήσε με τις ανοίγει και εδώ στο γήπεδο της Δεμεσού το σκορ. Με τους φίλους ξενόμενους να είναι αυτοί που προηγείται με 1-0 χάρη στην έστοχη εκτέλεση πέναλτι του αρχηγού της ομάδας του κύριου του Μιλίτσεβιτς. Έτσι στο 30 έχουμε το Άρης 0, ΑΕΚ 1. Με τον Κακόρη να ετοιμάζει να δώσει συνέχεια στο παιδί αφού έχει πάρει την μπάλα στην εφαίγαμη. Συνεχίζονται μας στήριξε από πλευράς Άρη, δεν θα αλλάξει κάτι. Το σκορ είναι 1-0 για την ομάδα της ΑΕΚ που παίρνει προβάδισμα. Και με βάση το άλλο αποτέλεσμα στο Γάσιφι είναι αυτή που θα θεματίσει με τα υπάρχοντα αποτέλεσματα στην δεύτερη θέση του προαθλήματος. Έχει ένα μικρό ενδιαφέρον και αυτό το κομμάτι αν η Άκη ο Απόλλωνας θα κατακτήσουν στην δεύτερη θέση τελικά στο πρωτάθλημα. 1-0 λοιπόν στο 31 εδώ στο Αλφα Μέγα Στάδιο. Πάμε και στο Γάσιφι να δούμε τι γίνεται εκεί. Έλα Μαγκή.
4: Ναι, στο Γάσιφι δεν έχουμε παιχνίδι και τώρα μόλις και ο Μαγιαμπέλα έκανε και φάουλ και βάρος παίχτη του Απόλλωνα, έχει μείνει κάτω μπροστά από τον Πάγκο και ο Σασουμάς τώρα θα σηκωθεί με τη βοήθεια του ιατρικού team των πρωταθλητών. Η Ομόνια προηγείται από το 5ο λεπτό, χωλένει πάντως ο Μαγιαμπελά, σκόραρε ο Τσίμιτς από κεφαλαία του αρχηγού Κουλυμπαλή. Πρέπει να είναι εντάξει ο Μιθράνη Μαγιαμπέλα, να επιστρέψει. ο Απόλλων είχε δύο καλές φάσεις στο 18 από με κεφαλιά, φάουλ βάζει με κεφαλιά.

0: του Μάρκες λίγο έξω και στο 24 πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον
1: 2-0 η Πάφος. Σε διακόψω Μάκη, 2-0 η Πάφος. Με τον Λέλε πίεσε ψηλά τον αντίπαλό του, ο οποίος έχασε την μπάλα λίγα μέτρα έξω από την περιοχή του Αποέλ. Έκανε καταπληκτική ατομική προσπάθεια, διαγώνια κίνηση και τρίπλα. Τελείωμα από το ύψος του πέναλτι με πλασέ δυνατό. 2-0 η Πάφος, με τον Λέλε να σημειώνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ σήμερα και δεύτερο συνολικά στο παιχνίδι. Γκολ υπαριθμών 3 στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Κάνει και την έτσι την κλασική βραζιλιάνικη κίνηση προς τα πάνω. Ευχαριστεί τον Θεό. Έχει μια πολύ καλή παρουσία σήμερα ο Λέλε. Πίεσε τον αντίπαλό του, έκλεψε μπάλα τον Λαΐφη συγκεκριμένα. Για να δούμε όμως τώρα, Στέλιο, φίλες και φίλοι του Super Sport, θα πάει να δει τη φάση ο διαιτητής για πιθανό επιθετικό φάουλ. Είναι και ο Σαμπίντο έξαλλος, έτρεξε πάνω στον διαιτητή τώρα. Έχει πάει στο VAR. Έχει πάει στο VAR να δει
2: για ότι η μπάλα χτυπά στο χέρι του παίχτη της ΠΑΦ. Μετά την απόκρουση χτυπά στο χέρι του παίχτη της ΠΑΦ, καθαρά.
1: Μάλιστα. Το βλέπει τώρα μέσω VAR. Η φάση αυτή στο 33 με τον Λέλε να κλέβει μπάλα, να μπαίνει στην αντίπαλη περιοχή και να σκοράρει, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει παράβαση, φαίνεται ότι υπάρχει χέρι. Το είδε πάντως ο διαιτητής Αθανασίου πάρα πολύ γρήγορα και ακυρώνεται τον γκολ. Ναι,
2: άρα πιάσαμε και το πράγμα σωστά, κύριε.
1: Βεβαίως. Η φάση αυτή στο 33.
2: Ο Άρης Άγκεν το βλέπω του παρόμως, σε βάλα Ολυμπιακός Φενέρ. Οφείλω να πω να είμαι δικαίος.
1: Το 1-0 λοιπόν διατηρείται με τον γκολ του Λέλε στο 18.
2: Μα εφήρθηκε ο Σαμπίντο, γιατί εφήρθηκε.
1: Ο Ρικάρτο Σαμπίντο εδώ και λίγα λεπτά είναι εκνευρισμένος, δεν ξέρω γιατί.
2: Εν είδεν τη φάση ρε φίλε, έχει δίκιο ο διαιτητής, είσαι τέτοιος. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το 1-0 άρα διατηρείται σε ένα αγώνα προσφορά της Μπέτον Αλφα με τον κόρ του Λέλε στο 18 και ξαναδίνουμε τον λόγο στον Μάκη τον Νικολάου, τον οποίο διακόψαμε προηγουμένως.
0: Ένα μέτριο παιχνίδι εδώ στην Λευκοσία. Κάποια τα λάθη και από τις δύο ομάδες. Την ουσία την έχουν οι πρωταθλητές. Σκόραραν στην ευκαιρία που τους παρουσιάστηκε το 5ο λεπτό με τον Σίμιτς. Κατακόμαντα ευκαιρία με ένα φάουλ του Χρήστου το 21. Θαυμάσια επέμβαση σωτήρια του Κουν, ενώ ο Απόλλωνας απείλησε στο 18 με Πέδρο Μάρκες και στο 24 με τον Ροτρίγκ, αυτή την πιο μεγάλη ευκαιρία. Σούτ από ευνοϊκή θέση, έξω όμως, με πολύ δύναμη έφυγε το σούτ από τον διεθνή καποβερτινό εξτρέμ. Η μπάλα τώρα στο Γιώζεκ Φίτα, στα καρέ του Απόλλωνα, συνεργάζεται με τον Φίλιπ Κουν, στέλνει αυτό την μπάλα στη μεγάλη περιοχή στον Λιούπιτς, τώρα είναι ο Ασουνσάο. Λάθος, κερδίζει ο Τουμπάτσο, ο Μαέ σε καλό σημείο, κρατάει την μπάλα, σουτ κοντράρι, θέλει πολύ να σκοράρει σήμερα ο Μαέ, όχι ένα αλλά δύο γκολ. Η μπάλα χτύπησε με δύναμη στον Λαμπ, κερδίζει ο Ανδρέας Χρήστου, να κοιτάζει στήλος και κινητικός, που παίζει και σήμερα στη θέση του επιτελικού μέσου. Ο σκόρερ Σίμις κρατάει την μπάλα, γυρίζει για τον Ντιουγκού και σήμερα στο αριστερό της άμυνας, καθώς ο Τουμπάτσο είναι δεξί μπακ, ο Μόζες στο Τουμπάτσο, δανεικός από την ΑΕΚ Αθηνών, την πρωταθλήτρια Ελλάδας.
2: 0-0 Ολυμπιακός Φενέρ, 7 και 40 πριν από το τέλος. Σφιχτές άμυνες πολλά, πολλά, πολλά, πολλά. Μάλιστα.
0: Εμείς ξεχνάμε ότι παίζει ο καλύτερη επίθεση με την καλύτερη άμυνα όμως.
2: Ναι.
0: Πάντως το άκουσμα 0-0 λέω, τι λέει τώρα.
2: Πες μου.
0: Όταν είπε 0-0.
2: 2-0 Ολυμπιακός, 2-0 Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, όχι, ενώ προηγουμένως είπες 0-0.
2: Ναι.
0: Ενώ είσαι εγώ με την ποδόσφαιρο.
2: Όχι, ήταν τα πρώτα σχεδόν 3 λεπτά. Γιατί μιλούμε από 3 ενέργειες επιθετικές άστοχες. Και βλέπω μαρκαρίσματα, δεν θα πάνε σε ρεμάκι, βλέπω μαρκαρίσματα, μιλούμε να πέσω κορμιά.
0: Είναι εκεί πολύ καλές άμυνες αντιλαμβάνουμε.
2: Όχι, να πέσω κορμιά, μην το συζητάς, μην το συζητάς.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι στο 33, 1-0 η Ομόνοια της του Ιβάνας του Απόλλωνας, σκοράρει ο Σίμις το 5, θα πρέπει να ακούσουμε για λίγο Μιχάλη Αριστίδου.
3: στο Αλφα Μέγα στο 36 παραμένει το 1-0 για την ΑΕΚ με τον κόλ του Μιλιτσεβίτς. Πολιτισμό του πέναλτι. Να πω μια εξέλιξη που αφορά την ΑΕΛ, η οποία με επίσημη ανακοίνωσή της ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με 9 ποδοσφαιριστές. Με Ντούσαν Στεφάνοβιτς, Λούκα Μποχτάν, Ανδρέα Φιγιώτη, Χριστόφορο Φραντζή, Εμμάνουελ Ιμασιμιλγούε, Νεμάνια Κλάβγιτ, Μπασέρ Ζάντι, Φερνάντο Φορεσκέρι και ενώ ανημερώνω ότι έχει ολοκληρωθεί και ο δανεισμός του Ζαχαρία Σάβο.
2: Μα το ότι όλοι παίζαν φέτος.
3: Όλοι αυτοί παίζαν, ναι.
4: Ένα-ένα, το Φαρίζει ο Απόλλωνας σε επεισοδιακή φάση, τον Σούτσο εκεί που έγινε από τον Μπάντον Τόμας, δοκάρι και ήρθε ο Πέδρο Μάρτινγκ με το Φαρίζει, ο Απόλλωνας νομίζω βρίσκει αυτό που αξίζει τον κόλ της Φαρίζης από ένα λάθος τεκαρέ της Νομόνιας. Ο Μπράντον Τόμας πήρε την μπάλα από κοντά τον, μπόρεσε, προηγήθηκε και απόκριση του Ουζόφο. Έχαθηκε λοιπόν η ευκαιρία στην αρχή της φάσης από τον Ισπανό, αλλά ο Πέδρο Μάρκες ήρθε από κοντά και είχε φάσει για τον Απόλλωνα το 35. Τον γκολ αυτό λοιπόν για τον Πορτογάλο επιθετικό του Απόλλωνα, το οποίο είναι το ένατο, το πρωτάθλημα πιάνει και μόνο της Πόερ, όταν αφορά τον Απόλλωνα, τον Τόμας. Ένα λοιπόν, με τον Ροτρίγκε να σουτάρει τον Ζόχο να αποκλούει ασταθώς, έχασε το άχαστο ο Μπράντον Τόμας, αλλά ήρθε στο rebound ο Πέδρο Μάρκες και το φάνησε για την ομάδα του Ερνάν Οσάδα. 1-1 ομόνια Απόλλωνας, το γράφει πει.
2: Λοιπόν, 5-0 Ολυμπιακός, 5:53 πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Δεν έχει δεχτεί ακόμη πόντον Ολυμπιακός. Έχει αυτό που σου λέω για τις άμυνες, φοβερά πράγματα. Λοιπόν, έλα Χαρή.
1: Λοιπόν, 39 λεπτά στο Παφιακό. Έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο. Η Πάφος προηγείται σταθερά 1-0 και έχει φλερτάρει σε εισαγωγικά αρκετές φορές με ένα δεύτερο τέρμα.
2: 8-0 Ολυμπιακός. 5 λεπτά πριν από το τέλος του δεκαλέπτου. Ναι, εκπληκτικό ξεκίνημα.
3: Γκολ για την ΑΕΚ, 2-0 με τον Μπάγκιτ. Το 38 σκοράρει ο Βόσιος με μια πολύ όμορφη προσπάθεια. Το 38 λεπτό της αναμέτρησης μας με τον θετικό της ομάδας της ΑΕΚ να βρίσκει τον στόχο και να νικάει τον Βαν Άλβες στην τρίτη του απόπειρα, που τις άλλες δύο φορές ήταν εκείνης ο Βραζιλιάνος ανάμεσά τους, στο 6 και στο 8 λεπτό. Στο 38 λοιπόν όμως ο Μπάγκιτς με μια προσπάθεια που ξεκίνησε από τα δεξιά και πέρασε τον Πουράν, έστειλε την μπάλα με ένα πολύ δυνατό αριστερό σου στην αντίθετη γωνία, την δεξιά του Βαν Άλβες, γράφοντας έτσι το Άρης 0 ΑΕΚ 2 στο 38 λεπτό, με την ομάδα της Άλαγας να παίρνει έτσι στο βαρό προβάδισμα για να πάρει την νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Διακόψα νομίζω τον Χάρη, έτσι, και δεν πιστεύω τον λόγο.
1: Είμαστε στο 40 και η Πάφος έχει κερδίσει φάουλ σε ένα καλό σημείο από διαγώνια θέση και αριστερά, όπως επιτίθενται οι γηπεδούχοι. 5-6 μέτρα έξω από την περιοχή, Όρσης και Νταβίτου Τζούλης στο τριμπάλα, Όρσης το εκτέλεσε. Πολύ καλή εκτέλεση με τα ακροδάχτυλα σε κόρνερ ο τερματοφύλακας Μίχος. Για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα προηγουμένως, οι παίχτες της Πάφου βγάζουν τρομερή έτσι φρεσκάδα, ενέργεια, διάθεση, όλα αυτά βεβαίως έχουν τη σφραγίδα του Σαπίντο και σε ούκο λίγες περιπτώσεις έχουν πλησιάσει, έχουν αγγίξει ένα δεύτερο γκολ, το οποίο ήρθε αλλά ακυρώθηκε με τον Λέλε που σκόραρε και το πρώτο. Εδώ εκτελέστηκε το κόρνερ, η κεφαλιά, η μπάλα φεύγει out. Ο Αβοέλ από την άλλη δεν έχει καταφέρει επουδενή να γίνει απειλητικός σε ό,τι αφορά την επιθετική του δραστηριότητα. Μίχος τώρα στο ελεύθερο με κοντινή μεταβίβαση για τον Ευαγορά τον Αντωνίου. Και αυτός εντελώς δεξιά για Μπουρσαϊτίδη, που συνδυάζεται ξανά με Αντωνίου, πιο πίσω στον Μίχο, τρέχει ο Λέλε εκεί να πιέσει. Σε κέφια είπαμε σήμερα ο Βραζιλιάνος, εκμεταλλευόμενος την ταχύτητα που έχει, πιέζει συνεχώς τα αντίπαλα μπακ, τα οποία έχουν υποπέσει ούκο λίγες φορές σε λάθη λόγω της πίεσης του. Όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι αντιληπτό ότι επί των ημερών Σαπίντο θέλουν να δείξουν πράγματα στον νέο προπονητή της Πάφου, διότι πλησιάζει και η θερινή μεταγραφική περίοδος, κάποια συμβόλαια είναι στον αέρα. Θα τα δούμε όλα αυτά σε μεταγενέστερα.
3: Χάρη, θα πάρω τον λόγο για λίγο. Δεν μετράει το κόλ της ΑΕΚ. Πάγαμε ένα τετράρτη για το πέναλτι και ένα τρίτο για να δούμε ότι υπάρχει offside στο κόλ της ΑΕΚ. Δεν έχω δει κάποια παραστική προβολή ο Φιλαπόπουτα, δεν ξέρω αν το πίσω ψάιτιο έχει οπότε. Επιστρέφουμε στο 1-0 εδώ στο ΑΜΕΓΑ που προηγείται καθώς το δεύτερο γκολ του Μπάγκετ δεν μέτρησε καθώς την
2: πορεία. 10-0 Ολυμπιακός, 3-55 πριν από το τέλος του πρώτου μέρους, δεν έχει δεχτεί ακόμη πόντον. 10-0, 3-56 πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ναι.
3: Εντάξει, απλά έλεγα Στέλιο, θεωρητικά ότι δεν μέτρησε τελικά το γκολ της ΑΕΚ. Έτσι παραμένει 1-0 εδώ στο ΑΜΕΓΑ με την έγκυμα που προηγείται. Να δούμε όμως τον Παζέ από δεξιά επικίνδυνα. Αντίπαλο τον Ρομπέρ, πατάει περιοχή ο Παζέ. Ψάχνει την φορά για το σουτ, δεν θα το βρει. Κάστανος, λίγο έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Στην Φωκίδης, ο Κύπρος διεθνής. Περνάει όμως βαριά για τον Καουστάτ, όμως εκεί που έχει πολλό. Θα βάλει σωστά το σώμα του και θα εμποδίσει τον Νορβηγό να πάει προς
2: την μπάλα. Τι λεπτό είσαι στο ΑΜΕΓΑ, ρε Μιχαλιό?
3: Το 42 είμαστε, με την άκρη να προηγείται 1-0.
2: Πρέπει να τελειώνει πιο νωρίς ο Χάρης.
5: Είμαστε στο 44, έτσι. Ένα λεπτό ουσιαστικά πριν τη συντήρηση του πρώτου 45 σπίτι μου, συνάδελφοι, φίλες και φίλοι του Σπέσπορ 104 εδώ στο Παφιακό, η Πάφος προηγείται σταθερά 1-0 με τον γκολ του Λέλε στο 18. Ήταν μια γλυκιά σέντρα από δεξιά, λίγο έξω από την περιοχή από τον Όγκριν Μίμοβιτς, εύκολο σχετικά το έργο του Λέλε εκεί, ουσιαστικά σε τέτα τέτ με τον Μίχο, έκανε την κεφαλιά, σκόραρε, η Πάφος προηγείται και ελέγχει γενικότερα το ρυθμό του αγώνα και έχει φτάσει σε αρκετές περιπτώσεις κοντά σε ένα δεύτερο γκολ. Εδώ ο Αποέλ προσπάθησε να εκδηλώσει επίθεση, ο Μαντσίνη έκανε ένα γύρισμα στο πουθενά, η μπάλα καταλήγει στον Γκόρτερ. Πάφος Αποέλ 1-0 για την 10η και τελευταία αγωνιστική των κλειδιών σε ένα παιχνίδι που πρώτη φορά της Μπέτον Αλφα, με σκόρερ τον Λέλε. Η Πάφος σε μια από τις τελευταίες προσπάθειες του πρώτου μέρους, οργανωμένα και από τα μετώπιση με Λουίς να γυρίζει στον Γκόρτερ. Ακόμη πιο αριστερά για τον Άξελ, το σκέφτεται για μεγάλη μπαλιά, την επιχείρησε, η μπαλά κοντράρει στον Μαντσίνη, ελεύθερο, έτοιμος ο Γκόρτερ να δώσει συνέχεια στον αγώνα. Περιμένουμε λίγα συντόμως και χρόνους καθυστερήσεων, δεν εκτιμώ ότι θα είναι πολλές. Γκόρτερ, έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, αργά-αργά, με από του τέρματος λάχτισμα. Θα γεμίσει τώρα ο Τζέι Γκόρτερ. Το 1-0 διατηρείται για την Πάφος, ένα παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών, υπενθυμίζουμε. Θα έχει ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια του δευτερού μέρους αν θα δούμε και τον Ντάβιντ Κορτάρ να παίρνει αγωνιστικό χρόνο. Αυτή είναι η εκτίμησή σε ό,τι αφορά το σημερινό παιχνίδι. 2 λεπτά των καθυστερήσεων. Μίμοβιτς πήρε μια κεφαλιά, Όρσιτς επιχείρησε με τη μία να βρει Λέλε, το κέρδωσε ένα πλάγιο, όδια την Πάφο ακριβώς στο ύψος του κέντρου και από δεξιά όπως επιτίθενται οι γαλάζιοι. Μίμοβιτς στην εκτέλεση του πλαγίου. Ο έξτρα χρόνος έχει ξεκινήσει να μετράει. Διανύουμε το πρώτο εκ των 2 λεπτών επιπρόσθετων ως χρόνου καθυστερήσεων. Σίλβα για τον Μπρίτο και αυτός για τον Κίνα. Κουβαλάει μπάλα, πατά περιοχή. Καταπληκτικά μοιράζει για τον Ιωάννου. 2-0. Υποδειγματικός συνδυασμός από πλευρά της Πάφου. Ο Κίνα ύψωσε καταπληκτικά την μπάλα για τον Νικόλα τον Ιωάννου, ο οποίος με την μπάλα να αναπηδάει από το ύψος περίπου του πέναλτι, κάνει ένα φοβερό διαγώνιο τελείωμα και η Πάφος λίγο πριν την ανάπαυλα φτάνει στο 2-0. Ήταν θέμα χρόνου, φαινόταν να πετύχει κι άλλο γκολ η Πάφος, διότι είναι καθυλωτική θα λέγαμε σήμερα η ομάδα του Σαπίντο, με διάθεση, με ενέργεια, με πίεση ψηλά, ωραίους συνδυασμούς. Εδώ ο Κίνα έβγαλε μια εξαιρετική μπαλιά πραγματικά, οριακά μέσα από την περιοχή, βρήκε τον Ιωάννου που από αριστερά δεν λάθεψε, δυνατό διαγώνιο τελείωμα, η μπάλα στην αριστερή γωνία της εστίας του Μίχου, γκολ υπαριθμών 2 στο φετινό πρωτάθλημα και η σημειολογία λέει το εξής, ότι και τα 2 είναι εις βάρος του Αποέλ. Πρώην παίχτης του Αποέλ ο Νικόλας ο Ιωάννου σκόραρε και στα πλαίσια της πρώτης
2: το 3-3, στο 3-3,
5: ακριβώς αναμέτρησε τα play-offs στο 3-3 και δεν το πανηγύρισε τότε κιόλας, κάτι που είναι η σπίστη του βεβαίως, στα πλαίσια του σεβασμού στην προηγούμενη του ομάδα, σκοράρει και σήμερα το δεύτερο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα, πάλι εις βάρος του Αποέλ, τέλος πρώτου ημιχρόνου, Πάφος Αποέλ 2-0 με το μέχρι στιγμής σκορ να διαμορφώνουν τα τέρματα των Λέλε στο 18 και στο 45-1 ο Νικόλας ο Ιωάννου.
2: Πάμε, λέμε, σωγά, τελειώνει πιο νωρίς εκεί.
3: Εδώ που παίζουμε χρόνο στα καθυστερήσεων, 4 είναι τα λεφτά. Ήδη παίζουμε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. 1-0 μπροστά η ΑΕΚ, θυμίζουμε, με τον γκολ του Μιλίσεβιτς από το σημείο του πέναλτι στο 21ο λεπτό. Στο 38 ακυρώθηκε γκολ του Μπάγκετς για offside. Δεν έχουμε δει ακόμη επαναστατική προβολή για την φάση αυτή. Στο έδαφος ο Μιραμόν φωνάζει αμέσως ο κ. Κωνσταντίνης να μπει το ιατρικό team.
2: Δύο λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, 13-7 ο Ολυμπιακός μπροστά στο σύνεξι. Προηγήθηκε 12-0, η ανώτατη τιμή ήταν 12-0. Τώρα είναι στο 13-7. Ναι, Μιχάλη.
3: Ωραία, να πάμε στο Γάσιμπι. Νομίζω ότι εδώ έχουμε διακοπή.
2: Τελειώνει για στο Γάσιμπι, ναι. Έλα, Μάκη.
0: Στο Γάσιμπι, λοιπόν, είμαστε στο 44ο λεπτό. 1-1 ανάμεσα στην Ομόνια και τον Απόλλωνα. Μπορώ να πω πιο οργανωμένος ο Απόλλωνας. Η Ομόνια προηγήθηκε μόλις το 5 με τον Σίμιτς και ο Απόλλωνας το φάρισε στο 35. Είχε προηγηθεί το σούτ του Ροτρίκες, η επέμβαση του Ζόχο. Ο Μπράντο Τόμας σε κενή ευθεία βρήκε το κάθε δοκάρι και στη συνέχεια ο Μάρκες σημείωσε το 1 του γκολ και σοφάρισε για την Λεμεσανή ομάδα. Η Ομόνια έχει καλή ευκαιρία στο 21 με Ανδρέα Χρήστο να κάνει έναν γκολ στις 2. Έσωσε στο φάουλ του Κύπριου ο Κουρ. 18 ευκαιρία με Μάρκες, 24 με Οτρίκες για την ομάδα του Απόλλωνα. Μένουμε λοιπόν τώρα στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Περίπου 7.000 κόσμος της Ομόνιας και 120 οπαδοί του Απόλλωνα παρακολουθούν το παιχνίδι και σφυρίζει για τελευταία φορά χωρίς καθυστέρηση όλους τους το Δούνου. Στο πρώτο ημίχρονο, ίσο παλιά θα έλεγα ένα δίκαιο αποτέλεσμα ανάμεσα στη μαθήτρια Ομόνια και τον Απόλλωνα. Στο 5 ο Σίμις άνοιξε το σκορ και απάντησε ο Απόλλωνας στο 35 τον Πέντρο Μάρκης. Αυτά λοιπόν στο πρώτο μέρος του Γασιπί.
2: Έλα, Μιχάλη.
3: Εδώ έχουμε ακόμα δράση αφού είμαστε στο δεύτερο από τα 3 λεπτά, από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Είχαμε όμως και τον τραυματισμό του Μιραμόν, από όταν πιθανόταν να έχουμε ακόμη ένα λεπτό τουλάχιστον από τον κύριο Κωνσταντινίδη. Άρης 0, ΑΕΚ 1 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, με τον Παρασκευά να είναι σε κατοχή μπάλας για την ομάδα της ΑΕΚ, τον Κύπριο τερματοφύλακα. Περιμένει τους συμπαίκτες να πάρουν θέση στην μεσαία γραμμή για να στείλει παλιά με ελεύθερο βολέ. Σε ένα πρώτο μήχρονο που η ΑΕΚ ξεκίνησε καλύτερα έχοντας δύο πολύ καλές φάσεις στο 6 και στο 8 με τον Μπάγκετς, αλλά ο Βαν Άλβες ήταν της ετοιμότητα. Απάντησε μαζί με το δοκάρι του Καουστάτ τη μοναδική του καλή φάση στο παιχνίδι. Στο 13, με τον Νόρβηγο να σημαδεύει το δεξί κάθε το δοκάρι του Παρασκευά. Με την ΑΕΚ συνέχεια να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να φτάνει στον γκολ στο 29 χάρη στην έστρια εκτέλεση πέναλτι του Μιλίσεβιτς. Θυμίζω ότι στο 38 ακυρώθηκε για offside ένα δεύτερο γκολ για την ΑΕΚ. Η παγιάτρα για τον Κακόρη θα να γυρίσει ο Ρωσός στην τελευταία του παράσταση εδώ στο ΑΜΕΓΑ. Θα κάνει λάθος όμως, θα πάρει ο Πάγιτς για τον Μιραμόν, εκπολό. Αλλάζουμε ωραία στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ. Για τον Μπάγκης τώρα με την πάρα τον Δημητρίου. Συμπρόσθεμα τα 4 από τον καθυστερήσεων. Λογικά θα έχουμε τουλάχιστον ακόμη ένα λόγω του τραυματισμού του Μιραμόν στην σέχον καθυστερήσεων. Κυριάκου. Για τον Μιλίσεβιτς τον σκόρ ξανά. Χάμος Κυριάκου. Υπάρχει στήριγμα, τέλος πρώτου χρόνου στο ΑΜΕΓΑ. Στο λοιπόν εδώ στο ΑΜΕΓΑ στάδιο, Άρης 0, ΑΕΚ 1, με τον Μιλίσεβιτς να σκοράρει από το σημείο του πέναλτι στο 29 και να χωρίζει τις δύο ομάδες. Μέχρι στιγμής το 1-0 που προηγούνται οι Λαρνακές. Αυτά είχαμε στέγιο στο πρώτο μήχρονο. Θα ξαναπούμε με την έναρξη της επανάληψης.
2: Λοιπόν, 1-0 Αριστινά, 1-1 η Ομόνια με τον Απόλλωνα και 2-0 η Πάφος στο Αποέλ. Αυτά σε διαφορά στο πρώτο μέρος. Στους εξελίξεις αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής, είναι τελευταία του Μαραθωνίου. Λοιπόν, και να πούμε 15-7 ο Ολυμπιακός την Φενέρ, 49 δευτερόλεπτα πριν από τέλος. Πάμε στην επίσης και επιστρέφουμε.
6: Παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η ΟΠΑΠ Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
7: Παρασκευή σήμερα, τελικός κυπέλου Γαλλίας, Lens Nice στις 10 το βράδυ.
8: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Snickers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Snickers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Snickers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
9: Το goal του Getset τελικός 2014. Παράταση. Γερμανία-Αργεντινή. Στο 113ο λεπτό, ο Μάριο Γκιότσε κοντρολάρει με το στήθος. Σουτ στην κίνηση και goal. Η Γερμανία πρωταθλήτρια κόσμου. Ένα παιδί 22 ετών γράφει ιστορία στο μεγαλύτερο ραντεβού του πλανήτη.
10: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
11: Flame Grilled Tastes Better.
12: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
13: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλός σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
14: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το αλφα και το ωμέγα για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται αλφα επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
15: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπαλά στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν ορί και προϋποθέσεις.
16: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
17: Να είσαι αυθεντικός. Να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλι. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
18: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
19: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
20: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεται. Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεται.

0: όπως το αξίζει. Ανδρέας
1: Χαραλάμους. Ακούσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
2: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Make home ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25 0 45 99 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
2: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200. Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet.
8: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Παρασκευή σήμερα, τελικός κυπέλλου Γαλλίας, Lens Nice στις 10 το βράδυ.
2: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
3: Το χρυσό Goal 2002 Knockout φάση. Η εποχή του Golden Goal, το FIFA World Cup 2002. Ο Αχ Νιουν Χουάν σκοράρει στην παράταση απέναντι στην Ιταλία. Goal και τέλος.

0: Κορέα προκρίνεται, η Ιταλία αποκλείεται. Ένα σουτ που έγραψε ιστορία. Το Μουντιάλ για λίγο έζησε στην εποχή του ξαφνικού θανάτου.
1: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
2: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή Παρένα και Γυρίζει. Τελευταία στροφή του μαραθωνίου. 1-1 η Ομόνοια από τον Απόλλωνα. 2-0 η Πάφος στο Αποέλ. 1-0 η ΑΕΚ τον Άρη. Ξεκίνημα δευτέρου μέρους στο Στέλιος Κυριακίδης. 5 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Στο σύν 16 Ολυμπιακός. 28-12 εκπληκτικό δεύτερο δεκάλεπτο. Πάει φούρια τελικό. Κόντρα σε Βαλένθια, η Ρεάλ Μαδρίτης, κύριε Τάσο Μιχαηλίδη. Λοιπόν, ιδανικό ξεκίνημα πραγματικά. Πάμε σε Στέλιος Κυριακίδης, κάνε παιχνίδι κύριε Χάρη.
1: Βεβαίως, έχουμε επιστρέψει ο Στέλιος Κυριακίδης, οι δύο ομάδες έχουν μπει φουριώδες. Ο Αποέλ προσπάθησε στην κόντρα να απειλήσει την εστία του Κόρτερ, ο οποίος εδώ βγήκε εκτός περιοχής, έδιωξε, χάσε ο Κίνα, ο Αποέλ μένει ψηλά. Χωρίς οποιασδήποτε διαφοροποιήσεις, Σαπίντο και Γκαρσία σε σχέση με τους ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν τον αγώνα, καμία αλλαγή. Ο Αποέλ τώρα με παιχνίδι από το χώρο του κέντρου και κυκλοφορία μπάλας, Ρώσα για το Μας, κρατάει ο τελευταίος, μοίρασε για Ντάλσιο, πάει να χαθεί η μπάλα, κρατάνε στο και με δυσκολία κατοχή του Αποέλ, τώρα έχασε ο Λαΐφης, η Πάφος Μελέλε που πάει πλάγια δεξιά, πολύ ωραία πετάει την μπάλα μπροστά στον Ορσίτς. Που πάει στο ένας εναντίον ενός με τον Αντωνίου, σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι, όχι η καλύτερη δυνατή σέντρα του, βγήκε στο ύψος της μικρής περιοχής και μπλοκάρε ο Μίχος. Υπενθυμίζουμε, σκόρη χρόνου Πάφος από ελ 2-0 σε ένα πρώτο μέρος που η Πάφος κυριάρχησε απόλυτα και εν πολλής με βάση την εικόνα τιμίζει όχι μόνο σήμερα τον τελευταίο καιρό την παλιά καλή Πάφο, με ενέργεια, με διάθεση, με καλούς συνδυασμούς, ευκαιρίες. Δυο γκολ με Λέλε στο 18, στο 45-1 ο Ιωάννου το 2-0. Έχουμε μικρή διακοπή τώρα, είναι κάτω ο Βλαντράκομιρ, συναγερμός στο Γαλάζιο Παγκό, που τρέχει τώρα το ιατρικό επιτελείο εντός αγωνιστικού χώρου. Εντάξει, δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Είναι κοντά του, πάντως στο ιατρικό team. Έτσι λοιπόν, το 49, Πάφος Αποέλ 2-0 με τα τέρματα των Λέλε στο 18, στο 45-1 ο Ιωάννου σε ένα παιχνίδι προσφορά της Μπέτον Αλφα. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεκίνημα σε κάποιο από τα δύο άλλα γήπεδα. Έχουμε ξεκίνημα αγώνα.
2: Στο Αλφα Μέγα ακόμη.
1: Μαγκή.
3: Εμείς εδώ είμαστε έτοιμοι με τρεις αλλαγές. Βάσει σχεδίου υπολογίζω από τον Λοσάδα. Ένα-ένα το αποτέλεσμα. Βγήκαν τρεις βασικοί παίχτες. Παίρνουν έτσι κάποια λάθη, τους προφυλάσσει από το ξένο ημίχρονο, τους έδωσε χρόνο. Με ο Ροτρίκες, ο Μπράντον Τόμας και ο Ιβάν Λιούπιτς έμειναν στα αποδυτήρια. Ζαχαρίας Άδωνη, Ρομέρο Εσκρίψε και Αγάπιος Βρίκης. Οι τρεις αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο για την ομάδα της Λεμεσού, εν όψη του μεγάλου τελικού. Ενώ η Ομόνοια Πραθύντια συνεχίζει με την ίδια ενδεκάδα. Θυμίζω ότι στο πέμπτο λεπτό ο Σίμιτς από κεφαλιά κουλιμπαλίστρα από φάουλ Χατζηγιοβάνη άνοιξε το σκορ και απάντησε ο Απόλλωνας με φάση αλεγαδιαρκίας περιπετειώδη. Ο Τρίκες απέκρουσε Ουζόχο, ο Μπράντον Τόμας βρήκε το δοκάρι από μισό μέτρο και στη συνέχεια ο Μάρκες ισοφάρισε την ομάδα της Λεμεσού. Το πρώτο ημίχρονο που ο Απόλλωνας είχε την μπάλα στην κατοχή στο μεγαλύτερο διάστημα. 4% για την ομάδα του Λοσάδα σαν δέξα στο πόδιμα του Μπέρκ. 4 κόρνε για την Ομόνοια. Σφίριξε 14 Παύλο Χριστοδούλου. Είχαμε 7 έγαθε ομάδα. 5 λίγες προσπάθειες ο Απόλλωνας. 1 στο στόχο ήταν τον γκολ ισοφάρισης. Και 3 τελικές η Ομόνοια. 2 στο στόχο τον γκολ του Σίμιτς. Και η επέμβαση του Κουν στο φάουλ από τον Ανδρέα Χρήστου. Ενώ ο Απόλλων είχε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με Ροτρίγκες στο 24.
1: Μαγκή,
3: ορίστε.
1: Για 5 δευτερόλεπτα πίσω στον Παφιακό να πούμε ότι λήξη συναγερμού για τον Βλαντ Ντράκομιρ. Έχει σηκωθεί όλα καλά και έχει επανέλθει στο παιχνίδι. Το 2-0 στο 50 διατηρείται για την Κυπεδούχο Πάφο επί του Αποέλ. Ξανά σε σένα.
3: Μάλιστα. Πίεσε τώρα ο Χρήστου. Ασφιχτικό το πρέσινγκ των παιχτών της Ομόνοιας. Αυτό θέλει ο Μπέρκ. Η Ομόνοια στην επίθεση τώρα. Από δεξιά ο Μαϊαμπέλα σεντράρει. Προσπαθεί ο Χατζηγιοβάνης. Ευκαιρία ο Μαέ πλασάρει. Σώζει εκεί ο Κουρ. Μεγάλη ευκαιρία. Ήθελα γκολ οι φίλοι της Ομόνοιας. Ο Μαέ δεν κατάφερε να παραβιάσει την αιστεία του Γερμανού. Δεύτερη μεγάλη φάση για την Ομόνοια μετά τον γκολ. στου 47 η μπάλα κόλλησε στην μικρή περιοχή. Ο ΜΑΕ δεν κατάφερε να πετύχει το 24ο γκολ στο πρωτάθλημα, καθώς τον νίκησε ο Κουν. Στου 47 λοιπόν η μεγάλη ευκαιρία την Ομόνοια να μπει μπροστά στο σκορ εκ νέου. Κερδίζει ο Εστρίτσε, προσπαθεί να βγει μπροστά του Αγαπημένου Διαδίκτυο της Ομόνοιας. Κρατάει την μπάλα από δεξιά για να περάσει τον Σίμιτς. Καλή άμυνα από τον Τσέχο. Μπάλα πάει πλάγιο για την ομάδα της Λεμεσού. Ο Κουν σταμάτησε λοιπόν τον ΜΑΕ στο 47 και διατηρείται το 1-1. Κατά τις αλλαγές ο Απόλλωνας, δόξα για τον δεύτερο ημιχρόνο. Έμεινα στα αποδυτήρια ο Πράντο Τόμας, ο Γκάριο Τρίκες και ο Ιβάν Λιούπιτς. Με αγάπη ο Βρίκη, Ρομέρο Σκρίτσε και τον Ζαχαρή Άδωνη στην δεκάδα. Διαπίσω από όλα τώρα το σουτ από τον Βρίκη, χτυπάει σε αντίπαλο και πάει κόρνερ. Με καλή φάση για τον Απόλλωνα. Τον αγάπη ο Βρίκη.
1: Φάση για τον Αποέλ. Πολύ καλή ευκαιρία να έρθουμε για λίγο στο Παφιακό Μάγκη. Φάση για τον Αποέλ. Η καλύτερη στιγμή για τους γαλαζοκίτρινους μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Έφυγαν στην κόντρα με Μαντσίνη λίγο έξω από την αντίπαλη περιοχή. Πλάσαρε η μπάλα, τράνταξε το αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του κόρτερ. Να μείνουμε ακόμη λίγο να δούμε και το κόρνερ για τους γαλαζοκίτρινους. Αυτή ήταν η καλύτερη, επαναλαμβάνουμε, στιγμή στο 52 καταγράφεται για τους γαλαζοκίτρινους στο μάτς. Με τον Μαντσίνη να πλασάρει και την μπάλα να τραντάζει το αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του κόρτερ. Να δούμε το κόρνερ για τον Αποέλ από δεξιά. Κάποιες συστάσεις από τον διαιτητή για λίγο σπροξήματα στην περιοχή. Εκτελείται τώρα το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, το διώξιμο σε πρώτο χρόνο από τον Νταβίτ Λουίς. Ο Αποέλ επανέρχεται με το Μάς να βρίσκει τον Μαντσίνη, πρωταγωνιστή της προηγούμενης καλύτερης στιγμής του Αποέλ στον αγώνα. Έχασε σχετικά εύκολα από τον Άξελ, ο οποίος με τη μία έψαξε, δεν βρήκε τον Κίνα. Πλάγιο out για την Πάφο από αριστερά μεταξύ κέντρου και περιοχής του Γκόρτερ. Το 2-0 για τους γαλάζιους διατηρείται, όπως διαμορφώθηκε με τα τέρματα των Λέλες στο 18, στο 45-1 ο Ιωάννου. Να επιστρέψουμε στο Μάκη, να πάμε για ξεκίνημα καλύτερα δευτερού μέρους.
3: Να δώσω εισιτήρια, ένα λεπτό, παιδιά. 7.283. Μαγιαμπέλα σεντράρι, ο Χατζηγιοβάνι, η πάσα, το γύρισμα του Άιτινγκ πάει στον Φουλ. Ένα να παραμένει, ο μόνοι Απόλλωνας, συνεχίζει Μιχάλη.
2: Το Αλφα Μέγα είμαστε στο 50 λεπτό της αναμετρήσης, εδώ παραμένει το 1-0 για την ΑΕΚ, σπορ που διαμορφώθηκε για το πρώτο μήχρονο και το πέναλτι πέρυσι στο Χωσού Μιλιτσεβίτς. Η ΑΕΚ είναι μπροστά αυτό το δεύτερο μήχρονο, τώρα κερδίζει και το πρώτο της κόρνερ με τον Ναούμ να πηγαίνει στο τελεστή, πάει κοντά του και ο Κορτέρο. 50 λεπτό της αναμέτρησης, έτοιμος ο Λίωρο Ναούμ να στείλει παγιά στην αντίπαλη περιοχή, το κάνει τώρα. Για παγιά σηκώνεται ο Πέτρος Ιωάννου, δεν μπορεί όμως να πάρει το κεφάλι. Ο Μυραμό μαζεύει, στέλνει μια παγιά στην περιοχή, διώχνει ο Μπαλόγκουν. Του πάει καταλήξει στον Χάμπο Κυριάκου, αυτός δίνει πίσω στον Ναούμ, όμως υπάρχει υπόδειξη απέναντι από τον δεύτερο βοηθό για offside. Έτσι κατοχή περνάει στην ομάδα του Άρη. Οι ομάδες που στα προηγούμενα τρία παιχνίδια μέτρησαν νίκες στην έδρα τους, η ΑΕΚ δύο φορές κέρδισε στην ΑΕΚ Αρένα 3-2 και 2-0, τέταρτη και 31η αγωνιστική, ο Άρης απάντησε στην 17η αγωνιστική 1-0 εδώ στο Αλφα Μέγα Στάδιο. Δεν θα δούμε σήμερα τι θα καταλήξει αυτή η τεράστια απολογία των δύο ομάδων. Με τον Κακόριν για τον Κάσπαρο, ξανά ο Κακόριν, δεξιά για τον Δημητρίου, ο Παζέ κάνει λάθος, αφού είναι χάμος Κυράκου στο 51 για τον Ναούμ. Η άξη να φύγει γρήγορα μπροστά, ο Κορδέρο υποδέχεται με αντίπαλο τον Ακάμπα. Ο Ισπανός αλλάζει κατεύθυνση, πάει προς την άξονα, θα πάρει φάουλ από τον Παζέ και κίτρινη κάρτα τον ποδοσφαιριστή. Και ο Κωνσταντίνης που βγάζει εύκολα, θα λέγαμε, τις κίτρινες κάρτες από το τσεπάκι του. Ήδη κίτρινε τρεις ποδοσφαιριστές του Άρη, τον Παζέ, τον Κάστανο και τον Παλόγκον. Εδώ μπροστά μας ήταν ένα ωραίο στιγμό, με τον Ρομπέρ να πηγαίνει και να χαιρετάει τον Γιάννη Λουκά. Αντίπαλοι, είπαμε, είναι μόνο στα γήπεδα μέχρι τις υπομονητές. Ροπές για τον Δημητρίου. Πίση πάρα και πάρα για τον κυπριμμένο Γάλλο και του αμυντικό. 128 συμμετοχές στο πρόθυμα μας. Η παλιά μας θα μετώχω τον Πάγιτ. Κερδίζει ο Πόσιος, πατά περιοχή. Μα αντίπαλο τον παλόν που θα το αποσπάσει την μπάλα ο Νιγηριανός. Θα βγει, θα πέσει κάτω. Φωνάζει για πέναλτι. Out δείχνει ο κύριος Κωνσταντινίδης. Τη μονομαχία του Βαν Άλβες με τον Πάγιτ. Στο 53. Πανάβε ζήτησε για στο παιχνίδι για τον Τσανέ. Παλαπίσω στον Μπουράν. Έχει στη δεξιά σε αυτό το δεύτερο μήχρονο ο Δημητρίου για τον Άρη. Θα αποδεχτεί τώρα την μπάλα. Αντίπολο τον Παζέ.
3: Έχουμε φτιάξει για τον... Μονέ και Σόρο και ενώ μεγάλη παλιά πενιδίστηκε από τον Γάλλο Μονέα εφορμανισμένο και έχουμε βάλει το τρόπο να θρύγει το σημάδι το 2-1 στο 54 η πάσα που έγινε από αυτόν το Ράιεν Μαέ αδειάζει τον αντίπαλό του Πορτεφαριάδωνη και μια μολύνα νικάει τον Βονεφίνη που διαμορφώνοντας το Μόνια Βόλωνας 2-1 και ο Μόνια Βόλωνας και μεγάλες και είναι μεγάλη 47 σκόραρε ο Ελλαδίδης του Τάσο Χατζηγιωβάνης. Δεν είχε άλλο λάθος του πρωταθλήματος. Δεν μπόρεσε να αντιγράψει εκεί ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα και έτσι στο 54ο λεπτό ξανά η πρωταθλήτρια Κύπρου Ομόνια σε θέση οδηγού. 7.283 εισιτήρια νομίζω που δεν είχε στο δεύτερο ημίχρονο πέρα από τις αλλαγές που έγιναν αποσύροντας Νιούπιτς, Φράντο Τόμας και Τάιλο Τρίκες ο Λεσάδα. Η Ομόνια είναι κυριαρχή στον αγωνιστικό χώρο και κατάφερε να εξαγιώσει την περιοχή της με ένα πολύ δυνατό του Παντεγιωβάνη μέσα από την περιοχή σε μια καταπληκτική βαλιά συστρίπα του Ράιαν Μαέ. Δύο ώρα λοιπόν, Ομόνια Μπόλωνας, πάμε Πάφο.
4: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει Πάφο, 59 λεπτά αγώνα, κοντά στην κλήρωση μίας ώρας παιχνιδιού. Η Πάφος διατηρεί το υπέρ της 2-0, όπως έχει διαμορφωθεί με τα τέρματα των Λέλε στο 18-45 στην 1 ο Ιωάννου. Το πρώτο τέρμα ήρθε έπειτα από γλυκιά σέντρα του Μίμοβιτς από δεξιά και καρφωτή κεφαλιά από το ύψος μικρής περιοχής από τον Λέλε που σήμερα ομολογουμένως είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Πιέζει συνεχώς τους αντίπαλους αμυντικούς, κλέβει μπάλες, δημιουργεί, τελειώνει φάσεις και από εκεί και πέρα στο 45-1. Ο Νικόλας ο Ιωάννου έπειτα από υποδειγματική ασίστ του Κίνα με πολλή φαντασία μέσα από την περιοχή, διαγώνιο τελείωμα δυνατό από τον Ιωάννου διαμορφώνοντας το μέχρι στιγμής Πάφος από L2-0. Η Γαλαζοκίτρινη ομολογουμένως είναι καλύτερη στο δεύτερο μέρος.
2: Σκοράρει ΑΕΚ 2-0 αλλά υπάρχει υποδείξη offside απέναντι από το δεύτερο βοηθό και πάλι ο Πάγκης είναι αυτός που βρίσκει το δόμο στα αλήθεια αλλά προς το παρόν τον κόλ του δεν θα μετρήσει. Θα το δούμε βέβαια σε μια φανταστική προβολή, να δούμε εδώ. Όχι, εδώ είναι καλεσόμενος. Αυτό το χρονικό σημείο που πρέπει να μετρήσει το VAR είναι καλεσόμενος ο Πάγκης και λογικά θα μετρήσει τον κόλ του Πόζου αυτή τη φορά. Στο 56 ο μπαλόν είναι αυτός που με το πέσιμο του σώματος προς τα πίσω καλύπτει τον επιθετικό της ΑΕΚ. Είμαστε στα Λαμονή για να δούμε αν θα μετρήσει όχι το γκολ του Πάγιτ. Η βασική προβολή που αφήνει ξαμπάντως δείχνει ότι θα πρέπει να μετρήσει το γκολ αυτό αυτή τη φορά. Υπάρχει έλεγχος από το VAR, πάρα πολύ έλεγχος από το VAR σε αυτό το παιχνίδι σήμερα. Ελπίζω να μην μας πάρει άλλα 3-4 λεπτά και αυτή τη φορά για να ελεγχθεί αυτό το γκολ. Περιμένει ο κ. Κωνσταντινίδης. Περιμένω να πάτε. Εδώ στα φαμένια να βάλει. Θα μετρήσει το γκολ του Πάγκης ή όχι αυτή τη φορά. Το γκολ μετράει. Παρηγυρίζει ο Πάγκης. 2-0 για Το 56 λοιπόν, ο Μπάγκης αυτή τη φορά θα δει τον κόλ του λαμετρήσει και θα γράψει το 2-0 για την ομάδα του, παίρνοντας ένα δυνατό, ένα ισχυρό προβάδισμα για να φύγει με το διπλό σήμερα από τα ΑΜΕΓΑ η ομάδα της ΑΕΚ, με τον Μπάγκης λένε αυτός που πλάσαρε τον Βαν Άρβες.
0: Ημίχρονος το ΆΓΑ στον πρώτο ημιτελικό, Ολυμπιακός 33, Φενέρμπαξε 24, στο ΣΥΝ 9 ο Ολυμπιακός έφτασε και τη διαφορά κάποια στιγμή στους 17, ήταν 29-12. Συνεχίζεται.
3: Και από για μια ευκαιρία του Απόλλωνα εδώ στην Λευκοσία, το 58, από μια οργανωμένη προσπάθεια των φιλοξενωμένων Ιουμέα προηγείται 2-1. Ήταν το σουτ που έγινε από τον Βάισπεκ, που Ζόφο είπε όχι, με διοξυνές του διόχνου ο διευθύνης Νιγηριανός φωτιμοφύλακας του Τριφυλιού. Η Ομόνια που πέτυχε δεύτερο γκολ, το 54 με τον Χατζηγιοβάνη, πέφτω στο ποτάθλημα. Έχουμε και την πόντια αλλαγή της Ομόνιας. Μέσα εδώ τον Μαγιαμπέρα να πάραξε, φύγει, το σταματά όμως ο Βρίκης. Ήταν λοιπόν η αλλαγή. Με το 57 Παναγιώτης Ανδρέου αντικαταστάθηκε από τον Ευάντρο Κώστα. Τρεις αλλαγές έκανε ο τεχνικός του Απόλλωνα εντάξει δευτέρου ημιχρόνου. Θυμίζω ότι το 5 ο Σίμιτς πέτυχε τον αμύτο πρώτο γκολ με την φανέλα του Τεχνιού και στην τρίτη περίοδο. Ένα τον γκολ ισοφάρισε ο Πέδρο Μάρκετ για τον Απόλλωνα και στο 54 από μαλλιά του Ράιαν Μαέ ο Χατζηγιοβάνης βρήκε γκολ για πέμπτη φορά στο πρωτάθλημα. Ο Απόλλωνας είχε την πρώτη καλή ευκαιρία πριν από ένα λεπτό στο σουτ από τον Βάισπεκ. Ο Ζόκο έσωσε. Η Ομόνια που έχει την υπεροχή στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κουλιμπάη τώρα ο αρχηγός δίνει στον Σίμιτς. Τον ετοιμάζει ακόμα μια αλλαγή. Ο Λοσάδα θα βάλει τον Μαροκινό τον Γιούσεφ, ο οποίος πετύχε δύο γκολ το προηγούμενο παιχνίδι με τον Άρη και ο Μόνας είχε το από 3-0 εύκολα την περασμένη.
2: Ο καταπληκτικό γκολ για την ΑΕΚ με τον Κορδέρο 3-0, εκπληκτικό σε εξέλεξη και δημιουργία από μια παλιά που βγήκε από την πεσέ γραμμή από τον Χάπο Κυριακού, ο οποίος βγήκε τον εκπολό σαν δεξιό εξτρέμ, με τη μία την γύρισε προς το σημείο του πέναλτι, με τη μία εκτέλεσε ο Κορδέρο. Πραγματικά ένα από τα ωραιότερα γκολ που έχουμε δει στην φετινή περίοδο, με τον Κορδέρο, είναι αυτός που σκοράρει και να γράφει το στο 59 το Άρης 0 ΑΕΚ 3, με την ΑΕΚ να σκοράρει ένα δεύτερο γκολ μέσα σε ένα τρίλεπτο και να το 0-1 να το κάνει 0-3 μέσα σε τρίλεπτα. Πραγματικά ένα καταπληκτικό πραγματικά γκολ από τον Κορδέρο στην κίνηση με γκολ βαλέ. Πολύ όμορφο γκολ, αξίζει να το δείτε. Με τον Άρη και τον κύριο Γιάννη Σουλκάρα κάνει τώρα τριπλή αλλαγή, με Δημητρίου να περνάει Καουστάτ εκτός και Παζέ εκτός, Εφαγγέ Κακουλή και Καλούλου να περνούν στην θέση τους. Τριπλή κίνηση από τον κύριο Γιάσο Λουκά. Στο 61 είμαστε λοιπόν, Άρης 0, ΑΕΚ 3. Εδώ δείχνει σιγά σιγά να παίρνουν τον δρόμο τους τα πράγματα, με την ΑΕΚ να είναι το άδεια φιλονίκη το φαβορή για πάρει την νίκη. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Θεός Κυρακίδης. Έλα Χάρη.
4: 65 λεπτά αγώνα Μιχάλη μου, Μάκη, Στέλιο, φίλες και φίλοι του ΣΕΤΟΣ ΠΡΟ 104 στο Στέλιος Κυριακίδης. Το 2-0 διατηρείται αναλύωτο όπως διαμορφώθηκε με δύο τέρματα των γηπεδούχων στο πρώτο μέρος. Ο Λέλε στο 18 άνοιξε το
3: σπίτι. Τα μπλοκάρι εδώ στη Λευκοσία στο 61. Ο ωραίος όταν από τον Αγάπη ο Βρίκη χτύπησε στο εσκευοκάρι της εστίας του Ζόχο. Ήταν το δεύτερο δοκάρι του Απόλλωνα στο παιχνίδι και προηγηθεί το δοκάρι στη φάση σοφάρισης του Απόλλωνα προσωρινά τότε το πλασέ από τον Πράντο Τόμας και η σοφάριση από τον Πέδρο Μάρκετς. Η Ομόνια βρήκε και δεύτερο γκολ στο 4 με τον Χάζη Γιωβάνη. Η ομάδα της Λευκοσίας άνοιξε το σκορ στο 5ο λεπτό με τον Σίμιτς. Είπαμε η σοφάριση του Απόλλωνα σε δύο ευκαιρίες 58 και 61 και ένα σοφάριση. Έκανε και τέταρτη αλλαγή ο Λοσάδα. Μέσα ο Αλή Γιούσεφ στη θέση του Πέδρο Μάρκες έχει βγάλει 4 βασικούς που υπολογίζει και πιστεύω και εγώ θα πάρουν φανέλα βασικού το μεγάλο τελικό της ερχόμενης Παρασκευής με την Πάφο όταν θα γίνει και το τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής περίοδου. Η μπάλα του Ρεδαμπόλωνα δεν μπορούσε να σου σάω που έχει κάρτα, δεν μπορούσε να τον βρει εκεί ο Κβίτα και τώρα Μαγιαμπέλα τον πιέζει ο Αγάπιος ο Βρίκης και από τις αλλαγές του Λοσάδα όσο του Μπάτσο πέρασε τα κρικευρίσκει πολύ ο τον Μαγιαμπέλα ο Αφρικανός σεντράρει πολύ ασχημή σέντρα βγήκε έξω κανένα πρόβλημα για τον Κουν ο οποίος έκανε μεγάλη επέμβαση στο 47 ανάψε κόκκινο στο Ράιαν μα δεν τον άφησε να χαρεί για 24η φορά στο πρωτάθλημα μετάδοση του αγώνα τον Σασκούτον Α 7.283 εισιτήρια παραμένει το Ομόνια Απόλλωνας 2-1 θυμίζω ότι αν η Ομόνια κερδίσει θα κάνει το ρεκόρ θα σπάσει το ρεκόρ του Αποέλ των 86 βαθμών τη σεζόν 17-18 και θα κάνει το ρεκόρ 87 ο Ευάντρο μεγάλη ευκαιρία κρατάει ο Ευάντρο πλασάρει κόλ 3-1 ο Ευάντρο χόρεψε την άμυνα κάνει και τούμπα το 64 για να φτιάξει για φάουλ του Απόλλωνα να δούμε τη φάση σε επανεκτική προβολή και θα γίνει ένα γρήγορο τσεκ ο Ευάντρος το 64 σημείωσε το 3-1 για την Ομόνια αν φυσικά μετρήσει όλο αυτό που ο Ευάντρο για την Ομόνια είναι το γκολ που έχει πετύχει το 7ο στο ποτάθλημα παραλαμβάνω αν και εφόσον δείξει σέντρα ο Χριστοδούλου μετά από τον έλεγχο της φάσης από τον VAR Ροβέρτο Κώστα έτσι θα περιμένουμε λίγο κατά πόσο το γκολ θα μετρήσει ή θα ακυρωθεί. Ο Ευάντρο που μπήκε στο 57 στη θέση του Παναγιώτη Ανδρέου πήρε την μπάλα από αντίπαλο διαβαστήριες για φάουλα
2: από τον Ανδρέου. Για τον Άρη στο 64 καθαρή παράβαση από τον Ροβέρτ τον μπάλο στον Κακουλή καμία διαμαστήρια από τον Γάλλο βέβαια θα περιμένουμε την επικύρωση από τον VAR αλλά από την ζωντανή μετάδοση έκανε τρίπλα ο Κακουλής τον Ροπές του πήρε τα πόδια δεν νομίζω να υπάρχει αμφιβολία για την ποινή εδώ σε βασική προβολή εδώ κάτω χαμηλά η παράβαση και ο Αλεσάντερ Κακόρη ίσως να είναι και το φινάλε που περίμενε
3: από ο Μιχάλη εδώ όλοι τον γκολ θα μετρήσει ήταν το κλέψιμο του Χρήστου έκρουσε την μπάλα από τον Βάισπεκ μπάλα στη σέντρα ελέγχθηκε και έτσι η Ομόνια
2: υπάρχει εκτάσεις πέναλτι από τον Κακόρη ο οποίος έχει την ευκαιρία να σκοράρει να αποχαιρετίζει με γκολ τους φίλους του Άρη στο 65 όλα έτοιμα χειρεκτική φάση Κακόρη απέναντι από τον Παρασκευά πέλεγα με τα κόρα εκτελεί ο Κακόρη σκοράρει 1-3 στο 65 μειώνει ο Άρης με τον Αλεσάντερ Κακόρη ο οποίος στην τελευταία του εμφάνιση πετυχαίνει το 32ο γκολ του με τη φανέλα του Άρης σε 115 συμμετοχές και πρώτο τέτοιο αυτό είναι το αξιολογό ας θέλει από πλευράς Αλεσάντερ Κακόρη ο οποίος δέχεται και ένα ενεργικό ότι είναι αποθέωση από τους φίλους του Άρη που βρέθηκαν στο κήπεδο σήμερα στο 65 λοιπόν μειώνει ο Άρης και δείχνει έτσι να έχει σημεία ζωής σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού είμαστε στο 26ο πλέον λεπτό Άρης 1 ΑΕΚ 3 το μας αποτέλεσμα διακόπησαμε στον Μάκη Νικολάτσιο πιστεύω τον λόγο
3: εντάξει είναι 3-1 ένα σημαντικό πράγμα για την Ομόνια που δεν είπαμε νίκη για το ρεκόρ και σε λίγο θα έχουμε και την είσοδο του Μασούρα για να αποχαιρετήσει τους φίλους του Φιλιού θα πάει να παίξει στη δεύτερη κατηγορία της Μουντεσλίκα στην Νιρεβέργη τόσο πολύ αγάπησε την Ομόνια τους οφεοπαδούς της το παρέδειξε και πως πανηγύρισε το πρωτάθλημα το πρώτο στην καριέρα του δέχτηκε μια πρόταση πάρα πολύ καλή και είπε το ναι για να συνεχίσει φυσικά δεν έχει γίνει και επίσημα αλλά θα είναι θέμα μετά το παιχνίδι μετά τις επόμενες μέρες
4: λοιπόν, Μάγκη, λοιπόν, η Ομόνια, ναι. Μάγκη θα έρθουμε λίγο παφιακό
3: πάρε
4: για να πούμε ότι
3: εσύ, πάρε.
4: Όντας στο 70 έχει φτάσει η μεγάλη στιγμή που περίμεναν όλοι οι φίλοι της ΠΑΦ εδώ και πάρα πολύ καιρό εναγωνίως. Ο Ντάβιντ Γκολτάρ έχει κατευθυνθεί στον πάγκο. Περιμένουμε πότε θα πάρει το OK από το Σαμπ Ίντο με τον οποίο συνομίλησε προηγουμένως για να μπει στον αγώνα και να κάνει την επανεμφάνιση του έπειτα από 4 μήνες και 5 μέρες. Για την ώρα βλέπουμε τον Άντερσον πάνω στη γραμμή του πλαγίου. έτοιμο να αποτελέσει άλλη μια κίνηση από τον πάγκο από πλευράς Σαμπίντο. Όλα αυτά ενώ είμαστε στο 72 και η Πάφος προηγείται 2-0 με τα τέρματα των Λέλε στο 18, στο 45 συν 1 ο Ιωάννου. Να δούμε προσπάθεια για τον Αποέλα από αριστερά. Ο Λαγίνκα έχασε εκεί από το διπλό μαρκάρισμα Μίμοβιτς και Νταβίτ Λουίς. Λοιπόν, πάμε για αλλαγές. Άντερσον αντί του Λέλε και Νάτος ο Ντάβιντ Γκολτάρ. Το αγαπημένο πέντε της Γαλάζιας Εξέδρας που γνωρίζει την αποθέωση και το θερμό εναγκαλισμό του Σαπίντο. Έπειτα επαναλαμβάνουμε από 4 μήνες και 5 μέρες επιστρέφει στα γήπεδα. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ αυτός ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής που έβαλε φαρδιά πλατιά τη σφραγίδα του στις μεγαλύτερες επιτυχίες της ποδοσφαιρικής Πάφου, πρωταγωνιστής και στο πρώτο μεγάλο τρόπιο που ήρθε στην πόλη της Αφροδίτης στο κύπελλο και πέρσι στο πρωτάθλημα. Έδειχνε το ημερολόγιο 17 Ιανουαρίου όταν η Πάφος στο Γάσι πήγε γνωρίσει την ήττα, αλλά μεγαλύτερη ήττα σε εκείνο το παιχνίδι ήταν η απώλεια του Ντάβιν Γκολτάρ, ο οποίος από ένα σημείο και μετά ήταν πολυτραυματίας ο άνθρωπος, με ενοχλήσεις στη μέση, με μυϊκά προβλήματα. Έκανε τον δικό του αγώνα, πέρασε την δική του οδύσσια και έχει επιστρέψει στα γήπεδα γερός και δυνατός, ευχόμαστε να είναι, για να συνεχίσουμε να τον απολαμβάνουμε στα γήπεδα μας. Ένα σούτ μακρινό από τον Πασουαμίνα, λίγο έξω από την περιοχή, συρτό η μπάλα στην αγκαλιά του Μίχου. Στο 73 είμαστε πλέον, μπαίνουμε στο τελευταίο 15 λεπτό. Λιαν συντόμως, η Πάφος προηγείται 2-0. Είπαμε, ο Αποέλ σε σχέση με την εικόνα που είχε στο πρώτο μέρος είναι καλύτερο στο δεύτερο. Είχε μια καλή ευκαιρία στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, την καλύτερη του στο 52. Ένα δοκάρι σου του Μαντσίνη. Εδώ ο Κουτσάκος ένα διαγώνιο. Δυνατός του λίγο έξω από την περιοχή σε ετοιμότητα. Ο Τζέιν Γκόρτερ μαζεύει. Και ο Γκόρτερ μοιράζει με κοντινή μεταβίβαση στον Άξελ. Που κρατάει μπάλα. Παίρνει κάποια μέτρα. Μεγάλη κάθετη μεταβίβαση. Έψαξε, δεν βρήκε τον Άντερσον. Έχασε συνεχεία ο Σίλβα. Ο Αποέλ είναι μπροστά. Με Κούτσακο, ένα δυνατό σουτ. Εδώ καταγράφεται κι άλλη σπουδαία ευκαιρία για τον Αποέλ. Έπεσε στη δεξιά του γωνία. Ο Γκόρτερ έδειξε αντανακλαστικά. Έβγαλε σε κόρνερ. Κόρνερ για τον Αποέλ. Στο 74 προς 75 της αναμέτρησης μας. Ενώ το 2-0 για την Πάφο διατηρείται. Πάμε να δούμε κόρνερ για τον Αποέλ από αριστερά. Με κοντινή πάσα εκτελείται. Νανού για Μανσίνη, σέντρα του. Βγήκε από μια πλευρά Πάφου. Σίλβα κρατάει επιταχύνη, ψάχνει στηρίγματα. Μοίρασμα για Μπασουαμίνα που είναι γρήγορος. Να δούμε την επιλογή του. Πάει πλάγια αριστερά, έχει τον Άντερσον κοντά του. Προτιμάει να δώσει στον Όντε Φάλκ που με το στήθος προσπάθησε να στρώσει ουσιαστικά στον Άντερσον. Δεν ήταν εύκολη η προσπάθειά του. Χάθηκε αυτή η υποσχόμενη φάση για την Πάφο κάτω για τον Αποέλ. Με ο Λαγίνκα και τώρα από το χώρο του κέντρου ο Κατριτζής. Κοντινό μοίρασμα μπάλας για Ντάλσιο. Το σκηνικό τώρα από δεξιά. Με τον Πουρσαϊτίδη.
3: Μειώνει ο Απόλλωνας. Η σέντρα που έγινε στη άκρη της Ομόνιας με τον Αστουσό από κοντά που αδράνησε η άμυνα των πρωταθλητών να κάνει στο 71 το 3-2. Ένα γεμάτο παιχνίδι. Ο Αθουνσάου λοιπόν, μόσα μαρκάριστος, στη μικρή περιοχή πίσω από την άμυνα της Ομόνιας, δεν είχε κανένα πρόβλημα από την σέντρα που έγινε στην μικρή περιοχή, πρόλαβε τον Διουγκού και πλάσαρε ο Πορτογαλοβραζιλιάνος και πέτυχε το 3-2, μείωση στο έναν γκολ η διαφορά, με τελευταία αλλαγή για τον Απόλλωνα. Ο Βάισπεκ θα αποχωρήσει και στη θέση του θα περάσει ο Λάζαρ Μάρκοβιτς. 3-2 λοιπόν, ένα γεμάτο παιχνίδι. Η σέντρα από την αριστερή πλευρά έφυγε πίσω από την άμυνα, πιάστηκε στον ύπνο και ήρθε το γκολ από τον μέσο του Απόλλωνα. 3-2, Ομόνοια Απόλλωνας. Ο Απόλλωνας που έχει ανέβει, κάνει και δύο αλλαγές πριν από ένα λεπτό ο Χένικ Μπέρκ, βάζοντας το παιχνίδι τον Κούσουρο θέση του Άιτη και τον Άγγελο Νεοφύτου, ο οποίος αντικατέστησε τον Χατζηγιοβάνη. Το 5 ο Σίμις άνοιξε το σκορ, 35 ο Μάρκες ισοφάρισε με 4 Γιωβάνης 2-1, 10 λεπτά αργότερα ο Εβάντο το 3-1 και στο 71 μείωσε ο Ασουνσάο. Έχει δώσει φάου τώρα ο κύριος Χριστοδούλου για την ομάδα του Απόλλωνα. Από αριστερά όπως αμήνονται οι φιλοξενούμενοι, αυτό το παιχνίδι τους δίνει την ευκαιρία να προετοιμαστούν εν ώψη του μεγάλου τελικού με την Πάφο, όπως κάνει το ίδιο και η Πάφος κόντρα στο ΑΠΟΕΛ, στο Στέλιος Κυριακίδης. Προφερμένεται ο Μασούρας, ο οποίος θα παίξει για λίγο τελευταία του συμμετοχή με την πρωταθλήτρια Ομόνια. Λάθος διώξιμο του Σίμιτς, όλος που θα προσπαθήσει τώρα να κυνηγήσει την ισοφάριση. Κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει την ήττα. Ο Κίκης θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Κάνει κίνηση ο Εσκρίτσε και ο Μόρκαν Μπράουν. Όπως και ο Μάρκοβιτς, που προσπαθεί με την μπάλα. Κόβει ο Εβάντρο, δίνει για τον Άγγελο τον νεοφύτου. Κάνει κίνηση ο Μαγιαμπέλα, αφήνει για τον Χρήστου. Κούσουλος ο αρχηγός, λάθος. Έψαχε τον Μαέ, που είναι ο Ζαχαρίας Άδωνη, ο Απόλλωνας επίθεση τώρα. Ο Μάρκοβιτς στη μεγάλη περιοχή. Πολύ βασικός κουριμπαλί, αλλά πάει στον Ασουνσάο και τώρα για τον Βρίκη. Πάσα λάθος, Εβάντρο, κορμένος στα δυο Απόλλωνας, νεοφύτου τώρα, και να περάσει, πιέζει ο Άδωνη, πάουν την Ομόνια στη μεσαία γραμμή, στο 74-3-2, Ομόνια Απόλλωνας, με τον Α, πρώτη μέρα του αγώνα, κόπηκαν 7.283 εισιτήρια. Ένα φάουλ τώρα στη μεσαία γραμμή για την Ομόνια, η οποία έχει πετύχει 86 γκολ στο πρωτάθλημα, πρώτη επίθεση, δέχθηκε 24 καλύτερη αμυντική γραμμή. Θα δούμε στο τέλος και πώς θα καταλήξει το παιχνίδι και αν θα παραμείνει και αίτητη στην Λευκωσία και αν θα κάνει το ρεκόρ βαθμών. Πλάγιο τον Απόλλωνα τώρα με τον Βρίκη, ο Σταφοντομπέρκ εκτέλεσε για τον Ζαχαρή Άδωνη και από τις 5 αλλαγές που έκανε ο Λοσάδα, καθώς έδωσε την ευκαιρία ουσιαστικά στην τους βασικούς του, αν εξαιρετούμε Μαλεκίδη, να παίξουν για ένα ημίχρονο. Μετά έβγαλε τα 6 Ροτρίκες, τον Τόμας και τον Λιούμπιτς και συνέχεια και τον Μάρκες. Πάω τώρα υπέρ του Απόλλωνα, ο οποίος πουνά καλύτερα στα τελευταία λεπτά μετά την μείωση του σκορ. 15 λεπτά πριν το 90, Ομόνια Απόλλωνας 3-2, πάμε για λίγο στη Λέμεσο.
2: Στη Λέμεσο είμαστε στο 75 στο Αλφα Μέγα Στάδιο. Το 3-1 παραμένει για την ΑΕΚ. Αρκετές αλλαγές, αξιόλογη κίνηση από τον Γιάννη Λουκά. Έβαλε μέσα τον Λέο Σοφρονίου για να γνωστεί περίπου 20 λεπτά στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Κίτσου.
3: Σκοράρει ο Μπαέ, 4-2, Μαγιαμπέλα, την κάθετη, την ερχόμενη θέση να τη δούμε η offside, όχι, γκολ 24, αυτό το γκολ πανηγυρίζεται πιο πολύ απ' όλα. Με το Ράι Αναμέλα και να γνωμολεί τον Κουρτ και 76 και να γράφει το 4-2. Από μια πάσα του Σίμις στον Μαγιαμπέλα, γρήγορη φάση είναι, νομίζω κάνει και ο Άδωνη. Θα δούμε στη συνέχεια, εάν και εφόσον ήταν το γκολ από κανονική θέση που σημειώθηκε, το πανηγυρίζει ο Ράιαν Μαέ, το πρωτοκανόνι του πρωταθλήματος, με 24 γκολ, εάν και εφόσον παραλαμβάνω, το γκολ κατακυρωθεί. Επιμείνουμε να δούμε λογικά και τις γραμμές, αν είναι τόσο οριακό, και αν καλυπτόταν από τον Άδωνη, ένα στο γκολ για την Ομόνια κόντρα στον Απόλλωνα, με τον Ράιαν Μαέ να φτάνει τα 24 στο πρωτάθλημα. Φαίνεται ότι τον γκολ θα μετρήσει, μην το έδειξε σέντρα ο κύριος Χριστοδούλου, ξεμαρκαρίστηκε, θα και γρήγορη φάση και εκτέλεσε άψογα τον τερματοφύλακα Κούν για το 4-2 των πρωταθλητών κόντρα στον Απόλλωνα. Με μια βολίδα άγγισε την μπάλα ο Κούν, αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει τον γκολ. Έτσι λοιπόν είτε η σέντρα.
2: Ο γκολάρα από τον Μοκλόρ, 3-2 μειώνει ο Άρης Στο 77 ένα καταπληκτικό γκολ από τον Τζέιντεν Μοθνόρ. Αποτέλεσμα της δουλειάς του αρχίζει εκεί που αρχίζει πολύ τις κάθες με την παράλληλη γραμμή. Την δεύτερη μέρα Παλσταριστόπουλας ναι, πρώτα στο αριστερό δοκάρι του Παρασκευάκη, στη συνέχεια στα αλήθεια. Πράγματι ένα εκπληκτικό που πραγματί και εκτέλεσε γκολ από τον Μοθνόρ για γκολ για highlight. Το 77 μειώνει ακόμα περισσότερο ο Άρης. Εκεί που στο 59 ήταν πίσω με 3 γκολ, έχαλε με 3-0 στο 77.
0: Ενώ στον ημιτερικό 7 και 15 πριν από το τέλος του, του τρίτου δεκαλεπτού, με ένα επιμέρους 9-0, τρεις φορές ξεκίνησε εντυπωσιακά ο Ολυμπιακός. Στο συν 18 η διαφορά είναι μεγαλύτερη διαφορά, 42-24 Ολυμπιακός. Από την αρχή έδειχνε ότι φουλάρι για τον τελικό της Κυριακής. Στο συν 18, 7 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε του αγώνα. Συνεχίζει Μιχάλη.
2: Σε 78, Άρης 2, ΑΕΚ 3, σταυλικά απέκτησε μεγάλο διαφορά το παιχνίδι. Όχι τόσο βαθμολογικό, αλλά όσο για τον τελικό νικητή. Με την ΑΕΚ να προηγείται το πρώτο 67 3-0 του Άρη και τον Άρη να έχει απαντήσεις δύο φορές τουλάχιστον και να μειώνει σε 3-2. Έχουμε ένα 12 λεπτό σύν καθυστερήσεις. Ακόμα έλεγα νωρίτερα ότι πέρασε για λίγο για τα τελευταία 27 ο Λέλος Φωνήστον, ο κυβοχώρος, το τελευταίο του παιχνίδι με τη Θέλα του Άρη. Είναι ο ποσοστής που έχει τις περισσότερες, είναι τα περισσότερα χρόνια στον Άρη από το υπάρχον ρόστερ, από τη σεζόν 17-18 εδώ και 9 χρόνια στην ομάδα του Άρη. Τα έζησε όλα από την τρίτη κατηγορία μέχρι και το πρωτάθλημα και την Ευρώπη ο Έλληνας Σοφρονίου και αποχώρησε εννοείται ο Πανάρης για να περάσει ο Σοφρονίου στην θέση του, ενώ ο κ. Ροθάσα επέλεξε την τσιγαρία να βάλει τους Θωμά, Λουκαίδη και Γερασίμου να περάσει τον αγωστικό χώρο εναντί τον Ναούμ Μυραμόν και Κορδέρο, με τον Γερασίμου τον Δαβίτ τον 16χρονο να κάνει ντεπούτο με την πρώτη ομάδα του ΑΕΚ, τους άλλους δυο, τον Θωμά να παίζει για δεύτερη φορά και τον Λουκαίδη για τέταρτη ιστορικά, ενώ σε πολύ λίγο θα περάσει και ο Κομάρ από πλευράς ΑΕΚ, ο θεματοφύλακας ο τρίτος της ΑΕΚ και γενικώς 3χρονος θεματοφύλακας ο Κάσπερ Κομάρ για σαράσει πάρα πολύ λίγο την θέση του Παρασκευά. Στο 80 είμαστε. Άρης 2, ΑΕΚ 3. Το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Με τον Εφαγγέλη να κερδίζει και να θέλει να φύγει στην Αρήπη της Ελλά, να υπάρχει στήριγμα για φάουλ από τον κύριο Κωνσταντινίδη. Στο 20 λεπτό τώρα υπάρχουν οι αλλαγές, οπότε καλύτερα πάμε σε κάποια λογή. Πριν το πάμε στο Μπάφο Έλα Χάρη.
4: Είμαστε στο 85 στην Πάφο, ένα πεντάλεπτο πριν από το φινάλε. Τίποτα δεν έχει αλλάξει ούτε σε ό,τι αφορά την εικόνα του αγώνα, ούτε σε ό,τι αφορά το σκορ. Το 2-0 παραμένει αναλύωτο για τους γαλάζιους, όπως διαμορφώθηκε με τα τέρματα των Λέλε στο 18, στο 45-1 ο Ιωάννου ουσιαστικά λίγο πριν την ανάπαυλα διαμορφώνοντο μέχρι στιγμής 2-0. Στο πρώτο τέρμα ήταν η ωραία σέντρα του Μίμοβιτς από δεξιά, λίγο έξω από την περιοχή, καρφωτή κεφαλιά από τον Λέλε το 1-0, στο 45-1. Αριστοτεχνική διαγώνια πάσα μέσα από την περιοχή από τον Κίνα, τελείωμα με την μπάλα να αναπηδά ακόμη στο έδαφος από τον Ιωάννου, ιδανικό με τον Ιωάννου όπως αναφέραμε και προηγουμένως να σκοράρει το δεύτερο του γκολ συνολικά στο φετινό πρωτάθλημα με την φανέλα των περσινών πρωταθλητών και τα δύο γκολ απέναντι στον Αποέλ στα πλαίσια των play-offs στον πρώτο γύρο στο 3-3 του Γασιπί και εδώ στο μέχρι στιγμής 2-0 της Μπάφου.
2: Υπάρχει θέσιμο πέναλτι για τον Άρη το 81, το κερδίζει ο Εφαγγέ σε μια παλιά που βγήκε στην περιοχή της ΑΕΚ, έκανε άσφαλη εξόδο ο Κομάρ, εντελώς κρύος όπως λέμε ο Τεμαρφέλα Καστέκ, πέρασε μόλις 3 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο 23χρονος, έκανε από την παλιά του Κάστανου, ο Εφαγγέ έτρεξε. Ο Κομάρ ανατράπει τον Εφαγγέ. Υπάρχει πέναλτι για τον Άρη και την ευκαιρία, την μεγάλη να επιστρέψει αν σκοράρει ο Άρης και να εσωφαρίσει έχοντας μείνει πίσω. Το σκορ θυμίζουμε με 3-0 το 60 λεπτό με τον Σκακουλή. να είναι αυτός που πηγαίνει για την εκτέλεση αυτού του πέναλτι. Φαίνεται από τον Κομάρ. Κέβιν Κομάρ, Κωνσταντιάκος, Πολωνός είναι. Και αυτός κάνει δεπούτο σε δύο χρονιά για την ΑΕΚ. Μοιραία η πρώτη φάση, το έφερε να υποβρίσκεται πέναλτι. Το 82, για να δούμε. Κακουλής απέναντι από τον Κομάρ. Ο Άρης έχει ευκαιρία να εσωφαρίσει το παιχνίδι με τον Αντρόνικο Καγουλή, αν είναι εύστοχος. Στο τρίτο πέναλτι που βλέπουμε το σημερινό παιχνίδι. Καγουλής εκτελεί στη μία πλευρά ο Κομάρ, στην άλλη μπάλα 3-3. Εσωφαρίζει ο Άρης στο 22ο λεπτό χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Αντρόνικου Καγουλή. Ο Άρης λοιπόν μέσα σε ένα 22λεπτό επιστρέφει από το 3-0, ισοπαρίζει 3-3 και έχουμε ακόμα 8 λεπτά στην καθυστερήση για να λήξει αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον παιδί από πλευράς θέαματος, αν μην τι άλλο, στην τελευταία στιγμή του κουρασίματος, θα γρήγορα σπορά από την 5α, Άρης 3, ΑΕΚ 3, επιστημής ο ΔΙΑΕΚ προηγήθηκε με 3-0, μέχρι το 60 ο Άρης απάντησε, ήταν σε 22 λεπτά, πέτυχε ο ίδιος 3 γκολ, έτσι έχουμε το 3-3 μέσα στιγμής εδώ στο Αλφα Μέγα στάδιο, με τον Άρη πλέον με τη δική του ψυχολογία εννοείται στα ύψη να ψάχνει και να κυνηγάει, γιατί όχι, για την ολική αναστροφή με ένα τέταρτο γκολ. Για να δούμε και διάκα αν έχει από τη δική της πλευρά μια άλλη απάντηση. Ο Πέρ ψάχνει τον Πάγιτ Κυριάκου, ο Πάγιτ σε φεύγει ωραία, έχει ευκαιρία εδώ για ΑΕΚ, δεξιά πάει μπάλα στον νεαρό τον Γερασίμου, ο οποίος θέλει να πάει στην περιοχή. Πονηρή πάγια για τον Πάγκη, ο Πέρε Πόλτης είναι υποφεληθεί, διώχνει ο Μπουράνοβος και τον κίνδυνο μακριά από την άμυνα. Σε φαγγέ κατεβάζει, δεν μπορεί, κερδίζει ο Μπουράν και πάλι φαγγέ, πάλι μπάλα μπροστά, η μπάλα πάει πίσω στον Κομάρ, ο οποίος αποακρύνει με τα πόδια και από τον ένα θερμοκρατικά, αλλά πάει στον άλλο, στο 84 είμαστε, Άρης 3, ΑΕΚ 3, πάμε γάση πιε Λαμάκη.
5: Στο βάζει επί 4-2 μόνοι Απόλλωνας, το φάζει το ρεκόρ του Ντάρφισσα για Ρωμά, θέλει ακόμα ένα για το σπάσι, 24 γκολ σε διεξαγωγή play-offs, σκόραρε τότε ο Ντάρφισσα, κάνει ακόμα δύο αλλαγές ο Χένικ Μπέρκ, βάζοντας Κωνσταντίνο Παναγή και Ιωάννη Μασούρα. Να δούμε τώρα, πέρασε ο Μαεμπάγια στην περιοχή και κερδίζει το corner από τον Λαμπ, τον Φιλάντο. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές, κόρνερ για τους πρωταθλητές. Είναι πάρα πολύ κοντά να τελειώσουν το πρωτάθλημα με τον καλύτερο τρόπο, με ιδανικό θα έλεγα τρόπο, να μείνουν αίτητοι στο γασιπί και να κάνουν και ρεκόρ βαθμών συγκομιδής. Φεύγει τώρα ο Μαγιαμπέλ από τον αγώνα και μέσα θα περάσει ο Κωνσταντίνος Παναγή, όχι στο Απρίλιο του 7 γεννημένος, ενώ ο Μασούρας περιμένει για να γνωρίσει την αποθέωση στα τελευταία 7 λεπτά που θα παίξει. Το 86 είμαστε, 4-2 μόνοι Απόλλωνας. Νομίζω θα φύγει. Το Χρήστο φεύγει. Ο Μασούρας τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Τελευταία λεπτά, ο καθηγητής φεύγει από την Κύπρο και αποθεώνεται με ένα σύστημα που φωνάζουν 7,5 περίπου χιλιάδες φίλοι του Τριφυλιού. Έτοιμος το Ευάντρο που πετύχε ένα από τα 4 γκολ για αθλητική σκόρερ για την Ομόνια. Εκτελεί από αριστερά με το αριστερό, υπάρχει όμως εκεί ένα πέσιμο, έχει γίνει δοκιδωθή φάουλ για τον Απόλλωνα σε μια σύγκρουση που κουλυμπαλίνει αντίπαλο. Θυμίζω στο 5 ο Σίμιτς πέτυχε το 1-0 για την Ομόνια. Ισοφάρισε ο Μάρκες το 35 σκορ πρώτου ημιχρόνου. Το 54 είχαμε το 2-1 από τον Χατζηγιοβάνι. 10 λεπτά αργότερα είχαμε τον γκολ του Ευάντρο. Μείωσε το 71 ο Ασουνσάο και 5 λεπτά αργότερα ο Ράιαν Μαέ πέτυχε το 4-2. Ο Απόλλων είχε δοκάρει νωρίτερα με τον Βρίκη και πριν σκοράρει το 1-1 με τον Πανοτόμας. Εκτέλεσε ο Ευάντρο την μπάλα στην περιοχή, διωχνόμος όπως την έφυση του Απόλλωνα. Μάρκοβιτς αποδοκιμάζεται, είχε γίνει προηγουμένως μια αντιπαράθεση με τον Κουλιμπαλή είχε κάνει φάουλα και ο Σομόλιας ορθά δέχτηκε και την κάρτα. Στη συνέχεια κονταρίστηκε με τον Μάρκο και τον Κουλιμπαλή, μπήκε αυτό στο πινελόγιο του Ιωάννη Εξτοδούλου. Σίμιτς για τον Διουγκού. Πιέζει ο Βρίκης, παίρνει ο Κούτσουλος, στέλνει μπάλα στον Άγγελο τον Νεοφύτου. Και τώρα για τον Διουγκού, το 88 λεπτό, Ομόνοια Απόλλωνας 4-2. Είναι 3-3 το μάτς στην Λεμεσό, έχει εκεί να δούμε ενδιαφέρον με την έννοια αν θα υπάρξει νικητής για γόητρο. Μιχάλη.
2: Επιστρέφω στο Αλφα Μέγα Στάδιο στο 88 πλέον. Εδώ στο στάδιο Λεμεσού. Ο Άρης μπροστά με Πακέ, έχει ευκαιρία. Το Μοντρό, πατάμε να κάνουμε τώρα σκέρα 10 σολάρι. Πλαστάρει ο Κομάρα από Κρούι. Κάνει εδώ μοναδική φάση. Ο Άρης να κάνει την ολική ανατροπή. Με τον Μοντρό να φεύγει απέναντι από τον Κομάρ. Αυτή τη φορά όπως ο πολλός ποκέρος του Ισάικ κατάφερε και απόκρουσε τις παραμένες το 3-3. Η Άκ προστάδωρα με πολλό για τον Μπάγιτς. Πατάμενα και ο Μπάγιτς. Τρέχοντα σου το κάνει, είναι καλό έξω. Μέσα σε λιγότερο από μισό λεπτό, δύο πολύ καλές φάσεις για κάθε ομάδα. Αρχικά ο Μοντρόρ δεν μπόρεσε να κερδίσει τον Κομάρ. Στη συνέχεια ο Μπάγκιτς έκανε πολύ καλό σουτ, την μπάλα έφυγε λίγο έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι του Λεμεσοφρονίου. Ο Άρης σε κατοχή μπάλας με τον Κάστανο. Παλιά μπροστά, ο Μιλίσεβιτς θα απομακρυνεί. Ο Μοντνόρ δεν μπορεί εύκολο και διζεί για τον Μιλίσεβιτς. Παλιά μπροστά με στόχο τον Μπάγκιτς, η μπάλα πάει στον Ακάμπα. Καστανός για τον Μοντνόρ. Ελίσσεται ο παίκτης από το Σουρινάμ. Ανοίγει για τον Καλούρ με τη μία παλιά κόντρα από τον Ιωάννου. Υπάρχει κόντρα για τον Άρη που μένει μπροστά.
5: Πάει μόνος ο Μαέ, κρατάει την μπάλα, μπαίνει στην περιοχή, ρινασκοράρει, ο Μαέ σουτάρει και γκολ! Κάνει το ρεκόρ κι αυτός με 25 πεντάρα η Ομόνοια των αθλητικών στον Απόλλωνα. Μαέ, πρώτη χρονιά, 25 γκολ, σπάζει το ρεκόρ του Μαντ Μπαρπισάρια, όπως και η Ομόνοια, ρεκόρ συγκομιδής βαθμών, 87, σπάζει το ρεκόρ στον Αποέλ, πάει και ουζόχο όλοι να κουβάρει και να πανηγυρίσουν με τον μεγάλο παιχταρά, το Ράιαν Μαέ, το πέμπτο γκολ της Ομόνοιας και το δεύτερο του Μαέ, τα τελευταία δυο γκολ είναι του Γρήγο Μαροκινού, 25 στο πρωτάθλημα, η Ομόνοια των ρεκόρ, η παράξια πρωταθλήτρια, το φινάλε του πρωταθλήματος. Δύο δεύτερος χρόνος καθυστέρησης, Ομόνοια Απόλλωνας 5-2 με τον γκολ του Μαέ, το δεύτερο απόψε.
2: Ο Πάγκης πλασάρει 4-3 η Άρεξ απέναντι από τον Λόζο Φρονίου στο 90. Κινήθηκε εδώ η άμυνα του Άρη, έφυγε πίσω από την άμυνα του στο επιθετικός των φιλοξενημένων απέναντι από τον Λόζο Φρονίου, του πέταξε την μπάλα από πάνω, ευστοχή και πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ σήμερα. Έλα Χάρη.
6: Αντιλαμβάνομαι ότι βρέχει γκολ κύριε και στα δύο γήπεδα, να πω απλώς ότι τέλος αγώνα στο Παφιακό. 2-0 τελικός σκόρμος διαμορφώθηκε στο πρώτο ημίχρονο με τα τέρματα των Λέλε και Ιωάννου για την Πάφο και θα λέγαμε ότι οι περσινοί πρωταθλητές κλείνουν σε σχέση με το τι βλέπαμε μέχρι πριν από ένα μήνα πολύ ενθαρρυντικά τις υποχρεώσεις τους στο φετινό πρωτάθλημα και πλέον δίνουν ραντεβού με τον κόσμο τους για τον μεγάλο τελικό κυπέλλου με τον Απόλλωνα. Αυτά από την
0: καλό βράδυ, βράδυ ρε Χάρη.
6: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Λοιπόν, Πάφος από L2-0, τελειώνει το Γασιμπή.
5: Σε ένα λεπτό το Γασιμπή τελειώνει. Όλα για την Ομόνοια όπως θα ήθελαν. Να τελειώσουν το πρωτάθλημα με νίκη, να γίνει ρεκόρ βαθμών, αίτητη Ομόνοια και ρεκόρ και από τον ΜΑΕ. Η μπάλα τώρα για τον Κούσουλο, κάνει και το σούτ, η επέμβαση από τον Κούν. Παρολίγο μισή του Ζινανκό για την Ομόνοια, τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Απόλλωνας ο οποίος προσπάθησε το πρωτοημίχρονο ισόπαλο, έπεσε με τη Βασίλισσα 11, μετά γίνει αλλαγές. μεγάλη μάχη την ερχόμενη Παρασκευή. Το κύπελο θα είναι γαλάζιο, το πρόθυμα είναι πράσινο. Τέλος του αγώνα, η Ομόνοια αποχαιρετά τη σεζόν με μια πολύ καλή εμφάνιση και μια εξαγωγική νίκη επί του φιναλίστα Απόλλωνα. Έτσι συνοψίζοντας, να πω ότι ο Σίμιτς στο 5 το κομμάτι μας του Γραφιδές ισοφάρισε για τον Απόλλωνα ο Μάρκες του 35 και προσδιδό κάτι του πραγματό μας, σκόρφο του ημιχρόνου. Η Ομόνοια πολύ μόνο στο δεύτερο ημίχρονο υπερίσχυσε του Απόλλωνα. Είπαμε κάνα αλλαγές στην φιλοξενούμενη. Το 54 ο Χατζηγιωβάνης το 2-1. Το 64 ο Ευάντο το 3-1. Αστριτσάου μείωσε στο 71. Όμως στο τέλος μίλησε ο Ράιαν Μαέ, πήρε το όπλο του και εκτέλεσε δύο φορές τον Κουν στο παιχνίδι διαμορφώνοντας το 84 και στο 89 πετυχαίνοντας ακόμα δύο τέρματα. Έτσι συνοψίζοντας, η Ομόνοια 27 νίκες, 6 ισοπαλίες, 3 ήττες, 14 νίκες, 4 ισοπαλίες στο Γασιπί αίτητη, 88 γκολ υπέρ, 24 κατά τους 87 βάθμους.
0: Καλό βράδυ, Μάγκη.
5: Συγγνώμη.
0: Καλό βράδυ, λέω.
5: Και καλό Σαββατοκύριακο σε τον κόσμο. Να είστε καλά.
0: 56-44 Ολυμπιακός στη Φενέρμπαξη ξεκίνησε με το τέταρτο δεκάλεπτο και τελευταίο με συν 15 Ολυμπιακός. Δέχτηκε ένα τρίποντο τώρα. Είναι στο συν 12 και βεβαίως το μεγάλο φαβορί για τον τελικό. Λοιπόν, 5-2 η Ομόνοια. Προλαβαίνουμε τι δηλώσεις στην Πάφο. Τέλειωσε, Χάρης. Μιχάλη.
2: Το τέταρτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων παραμένει το 4-3 για την ομάδα της ΑΕΚ. Με τον Άρη προσπαθεί να σκοράρει τον γκολ που θα φέρει το παιχνίδι και πάλι στα ίσα. Με τον Γιάννη Λουκά να βάζει ακόμα ένα νεαρό, τον Τριμιντή, τον Γιώργο Τριμιντή, 17 χρόνος και αυτός τεπούτο με την πρώτη ομάδα σήμερα. Κάστανος για τον Κακόρη και πάλι Κάστανος, ευκαιρία για τον Άρη, ψάχνει τη χώρα για τον Σούτ, το κάνει ο Κάστανος, όμως ο Μιλίζεβιτς είναι στη σωστή θέση για να βάλει την κόντρα και πάρα να πάει σε πλάγιο out. Στην τελευταία ίσως φάση του παιχνιδιού, στην τελευταία ίσως φάση του πρωταθλήματος, αφού έχουν ολοκληρωθεί τα υπόλοιπα παιχνίδια. Να δούμε τον Πανόγκουν. Θα πες κάτι πως πείσει. Θέλει να πέσει κάθε για τον Εφαγγέ. Διώχνει ο Γερασίμου. Ψάχνει και βρίσκει τον Μπάγκιτ. Και υπάρχει σύριγμα. Τέλος παιχνιδιού. Τέλος και της ποδοσφαιρικής χρονιάς. Τα φιλικές του Super Sport. Τελικός σκορ εδώ στο ΑΜΕΓΑ. Άρης 3. ΑΕΚ 4. Θυμίζω εντάχει τα γκολ που είδαμε σήμερα. Ο Μιλίζεβιτς στο 29, το 1-0 για την ΑΕΚ από το σημείο του πέναλτι. Το 2-0 στο 56 με τον Πάγκιτς. Το 3-0 στο 59 για την ΑΕΚ με τον Κορδέρο. Στη συνέχεια ο Άρης αντέδρασε. Στο 65 ο Κακόρη με πέναλτι το 3-1. Στο 77 ο Μοντρόν μείωσε ακόμα περισσότερο σε 3-2. Και στο 80 ο Κακόρης με δεύτερο εύστοχο πέναλτι για τον Άρη το 3-3 για να έρθει το 90 ο Μπάγκης με το δεύτερο προσωπικό του γκολ να γράψει το τελικό Άρης 3, ΑΕΚ 4 σε ένα αμήντελο χορταστικό παιχνίδι σήμερα, χαρίζοντας με αυτή τη νίκη και την δεύτερη θέση στην ομάδα της ΑΕΚ ο Μπάγκης στην τελική βαθμολογία του προαθλήματός μας. Αυτά είχαμε και από το ΑΜΕΓΑ τέλειο φίλες και φίλοι του Super Sport 104, Άρης 3, ΑΕΚ 4. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ, ρε Μιχάλη. Και στο Χάριν και στον Μαγκέτο Νικολάου. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε ο Μαραθώνιος. Πανάξια πρωταθλήτρια η ομόνια.
2: Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ, ρε Μιχάλη. Και στο Χάριν και στον Μαγκέτο Νικολάου.

0: Έσπασε το ρεκόρ του Ντάρπι Σάιαρ 25 γκολ και ο Σεμέδο άλλα 17. 56-49 τελευταίο δεκάλεπτο στο ξεκίνημα με ένα σερί 8-0 Φενέρμπαξε, η οποία έχανε με 15, τώρα χάνει με 7. Μάλιστα. Ενώ στα προηγούμενα 3 δεκάλεπτα ο Ολυμπιακός ήταν εκρηκτικό στο ξεκίνημα. Έχει θέμα τον Μπαρτζόκα τώρα, έχουμε διαφημίσεις. Άντε, πάρε να κάνεις τις διαφημίσεις, να πάμε για στο Γιαννάκη τον Κυπριανίδη.
1: Super Sport 104.
2: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Σε κάθε επίμαχη φάση, τα αποθέματα ενέργειας κρίνουν το αποτέλεσμα. Advances Energy Vitamins. Διατίθεται από την Co-Farm. Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
0: Λοιπόν, πάμε για να γίνει πριν και αμέσως μετά συνδυόμαστε για το τελευταίο 7 λεπτό. 58-49 μπροστά ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό με την Φενέρ. Καλησπέρα κύριε Κυπριανίδη.
3: Καλησπέρα κύριε Παπαδημοσίου.
0: Είχαμε τίποτα έτσι στο φινάλε. Μπάμε και κάτω.
3: Είχαμε κάποιες φάσεις και με το ΒΑΡ. Να ξεκινήσουμε από το Μόνι Απόλλου Χριστοδούλου Ιωάννης Ρουβέρτος Κώστας. Μια σειρά μαρτυρίες για το δεύτερο τέρμα της ομονές κατά πόσον υπήρχε φάουλ. Δεν φάνηκε εκεί που κερδίστηκε την μπάλα, μιλώ.
0: Ναι.
3: Έξω από την μεγάλη περιοχή δεν φάνηκε οτιδήποτε και από τα replay, ούτε το ΒΑΡ κάνει στον διαιτητή. Πάμε στο πάθος από ένα αυτά που δεν έχουν φάσεις, και αν μείνουμε στο Άρη Σάκ που έχει κάποιες φάσεις. Αθανασίου Κυριάκος Αντωνίου Μάριος πετυχαίνει τέρμα υπάρχουν 32 λεπτό, όμως το ΒΑΡ καλεί τον διαιτητή ότι εκεί που κερδίστηκε την μπάλα ακούμπησε στο χέρι του επιθετικού που έβαλε το τέρμα και έτσι σωστά ακυρώθηκε το τέρμα. Άρης Άι. Κωνσταντινίδης διαιτητής Δημήτρης στον ομού στο ΒΑΡ. Το 24 λεπτό ο διαιτητής δίνει πέναλτι για την ΑΕΚ και εκεί την εγκάρταρη στον παίκτη που το έκανε το πέναλτι το Μπαλόχου, διότι η Λόντας να ανέβει με τα χέρια του πάνω στην πλάτη και πίσω στο κεφάλι χτυπά τον επιθετικό και τον κατηλώνει στο έδαφος. Εκείνο που γεροτούμε, το ΜΑΡ γιατί κάλεσε τον διαιτητή. Δεν δείχνει κανένα στην χτύπα σε άλλον ή δίπα σε αντίπαλον. Ούτε πάνω στην παίκτη σου δεν δείχνει ούτε να στηριχτείς για να κάνεις άλμα.
0: Άρα...
3: σωστή απόφαση του διαιτητή να μην δεχτεί την όχι ανάποψη του βαρίστα.
0: Εφάνηκε από την αρχή έτσι αλλιώς, ναι.
3: Εκείνο που μας έδειχναν ήταν το πίδημα και το χτύπημα. Ή τον κάνεις στο ΒΑΡ. Δεν έδειξε κάτι νέο. Πάμε στο 31 λεπτό που ακυρώνεται τέρμα της ΑΕΚ από το ΒΑΡ για offside. Είδαμε τις γραμμές, είπαμε. 56 λεπτό ο βοηθός δεν είδησε εδώ ακυρώνει τέρμα της ΑΕΚ και έρχεται και το βιβλιώνει το ΒΑΡ. Σωστά από το χαράκτηκαν οι γραμμές. 63 λεπτό πέναλτι για τον Άρη διότι ο τερματοφύλακας, συγγνώμη, διότι ο Ροπέλ πήρε τα πόδια του Κακουλή, πάλι και εκεί στο γύρισμα που έκανε το εξής. Ότι ο Ροπέλ του πήρε το πόδι, σωστό το πέναλτι και το πέναλτι στο 81 λεπτό

0: τερματοφύλακας κομμάτ της ΑΕΚ. Τι έκανε εκείνη την έξοδο και έπεσε και το σώμα του, πήρε τον επιθετικό. Σωστό και εδώ το πέναρτι που έδωσε ενώ διεκτήσει. Αυτά.
1: Να σε καλά, καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου για άλλη μια χρονιά, κύριε Κυπριανίδη, στους
0: ραδιοφωνικούς μας.
1: Εντάξει, επειδή να απουσιάζουμε να είμαι με άδεια, γι' αυτό λέω. Είπα την καλή μου την κουβέντα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Όμως. Επειδή Παρασκευή βράδυ και συνήθω Παρασκευή σε εσύ είστε βράδυ, είπα να πούμε να κάνω μια εκπομπή για αυτόν τον πειράμα.
1: Και Παρασκευή. Ναι. Μπορούσε να βάλει και το και μπροστά. Μάλιστα. Να σε καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ.
0: Λοιπόν,
1: τα είπαμε όλα. Πανάξια πρωταθλήτρια η Ομόνοια, συγχαρητήρια. Καλή τύχη στην Ευρώπη, όπως και στον Απόλλωνα και στην ΑΕΚ και στην ΠΑΦΟ. Ομόνοια με ρεκόρ βαθμών 87, ΑΕΚ 69, Απόλλων 67. Απήγε πέρα ΠΑΦΟΣ 62, η τετράδα της Ευρώπης. ΑΠΟΕΛ 52, ΑΡΙΣ 51. Θυμίζουμε ΠΑΦΟΣ ΑΠΟΕΛ 2 με την ΑΡΙΣ ΑΕΚ 3-4, Ομόνοια Απόλλων 5-2. 25 γκολ ο εκπληκτικός ΜΑΕ, έσπασε το ρεκόρ του Ντόρπλη 1-24 και η διαφορά της Ομόνοιας από το δεύτερο, νομίζω πιθανότατα να μην καταρρευτεί ποτέ, 18 βαθμοί. Λοιπόν, πάμε αμέσως στο 61-51 για τα τελευταία λεπτά στο Final Four. Καλό βράδυ να έχετε από τον Τάσο Μιχαλίδη για ο Βένατος. Έλλη πάμε εσείς, χαιρετούμε.
2: Super Sport 104. Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω». Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Σίτα. Ένα με σένα. Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Σταθερή αξία κάθε μέρα. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Όλα τα τυριά σε φέτες ΑΜΕΓΑ 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ φυστικό βούτυρο απαλό ή τραγανό 350 γραμμάρια μόνο 2,49. ΑΜΕΓΑ ριζογκοφρέτες με επικάλυψη μαύρης κουβερτούρας ή κουβερτούρας γάλακτος 100 γραμμάρια μόνο 2,19. ΑΜΕΓΑ κριτσίνι μακεδονικό με σουσάμι ή ολική άλεσης με σουσάμι 180 γραμμάρια μόνο 1,69. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
8: Επιστροφή walk-up στη θέση του Τζόσεφ που ήταν πάρα πολύ καλός. Μην κοιτάτε μόνο τους πόντους. Τζόσεφ με 0 πόντους είναι πάρα πολύ σημαντικός για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Walk-up, αυτός και αν είναι σημαντικός. Ward, μέσα μέχρι μέσα, φάουλ, δύο βολές, φάουλ από τον Baldwin. Μετράνε λένε οι παίκτες του Ολυμπιακού, θα ζητήσουν το instant replay γιατί έχει κουνηθεί το δικτάκι, νομίζω ότι θα μετρήσει το καλάθι και θα είναι σημαντικό να πάμε σε μια συμπληρωματική βολή. Το συζητάνε τρεις διαιτητές μεταξύ τους. Είναι έτοιμοι για να ζητήσουν χρήση του instant replay από το κόκκινο πάκο αν δεν μετρήσει το καλάθι. Για να δούμε τι θα αποφασθούν οι διαιτητές. Δύο βολές λέει. Instant replay. IRS φωνάζει ο Μπαρτζόκας και πολύ καλά κάνει. 4 και 32 πριν το τέλος. Το σκόρ είναι στο 66-52. Η συζήτηση, Δημήτρη και φίλες και φίλοι, είναι για το αν θα μετρήσει ή όχι το καλάθι του Γουόρντ. Αν μετρήσει είναι καλάθι και πολύ. Ακούστε τι γίνεται. Πάρτι στις εξέδρες.
9: Το πάρτι ξεκίνησε, Γιώργο.
8: Έχουμε 4,5 λεπτά ακόμα να είμαστε ψύχρεμοι και μετά να το γιορτάσουμε. Θα έχουμε όλο το βράδυ. Δημήτρη.
9: Αυτό να τα πεις στους φίλους του Ολυμπιακού.
8: Οι φίλοι του Ολυμπιακού κάνουν ό,τι θέλουν. Εμείς χαμηλά την μπάλα.
9: Έτσι.
8: Γιατί ξέρεις, όποιος έχει βιώσει την αθλητική τραγωδία του Τελαβίβ, όποιος έχει ζήσει στον αθλητικό παράδεισο της Κωνσταντινούπολης το 12,
9: σωστά,
8: ξέρει ότι τίποτα δεν τελειώνει, πως το λέγεται, αν δεν τραγουδήσει χοντρή.
9: Η χοντρούλα, ναι, η χοντρούλα, το λέω πιο έβηχα εγώ. Αμέσως χοντρή εσύ, αμέσως.
8: Ως χοντρός το δικαιούμαι.
9: Πρώην χοντρός. Θα πρέπει να πω ότι σε είδα, ναι.
8: Μπορείς να το πεις και έτσι.
9: Ναι.
8: Λοιπόν, δεν άλλαξε η απόφαση των διαιτητών, άρα πάμε σε δύο βολές του Γουόρντ. Και τώρα είναι σημαντικό, θα το φωνάζω όλο το βράδυ. Όχι, μέτρησε το καλάθι, βεβαίως. Κερδισμένο, άργησε να το γράψει το ταπλό. Κερδισμένο το challenge για τον Μπαρτζόκα, 68-52, και μία βολή για τον Τάισον Γουόρντ. Και είπαμε, καμία βολή δεν μας περισσεύει. Ο Αμερικανός που είναι στους 7 πόντους και ο ψώμεθα, στους 8 και ο Ολυμπιακός στο συν 17, 69-52, 4 και 30 πριν το τέλος. 2-3 άμυνες και θα αρχίσουμε να το γλετάμε κι εμείς. Baldwin αφήνει για τον Ντεκολό. Ντεκολό με τον Μελουτίνο. Ο Φουρνιέ πέσει χαμηλά άμυνα στο Μέλι. Baldwin με τον Γουόρντ. Σου διατρείς από τον Baldwin. Εύσοχο. Πού το βρήκες αυτό? Με άμυνα επάνω του αυτού σου τα βάζει ελεύθερος. Γουόρντ. Γόκαπ. Μιλουτίνοφ. Γουόρντ υποδέχεται την μπάλα. Παίρνει τον πάσμο. Τελειώνει τη φάση. Καλάθι και φάουλ από τον Τάισον Γουόρντ. All night long. Ας το κάνει όλο το βράδυ. Δεύτερο έμεσο τρίποντο, αν ευστοχίσει στη βολή, για τον Τάισον Γουόρντ που κέρδισε στον αέρα όλους τους αντιπάλους και υποχρέωσε τον Κόλσον στο πρώτο του φάουλ. Σημασία έχει το ότι πήρε το Αντουάν που λένε και οι Αμερικανοί, οι Γάλλοι που το λένε. Άστοχο στη βολή, α! Baldwin. Δεκολό για τον Κόλσον για τρεις. Άστοχος. Rebound από τον Πίτερς. Ήρεμα, ο χρόνος δουλεύει για τους ερθρόλευκους. Πίτερς. Πα, Γουόρντ, επιθετικό φάουλ στον Ντεκολό. Γιατί βρε Λεβέντη μου τέτοια ώρα? Βρε Αφάνα, εμάς βρήκες. Λοιπόν, πάνω που έχουμε ηρεμήσει, χάνεις τη βολή, κάνεις το επιθετικό. Βρε, άσε μας να γιάσουμε. 3 και 36 για το τέλος. 71-55 στο συν 16 Ολυμπιακός. Βγήκε ο Κόλσον να μπει ο Μπιμπέροβιτς. Baldwin με το γόκαπ. Περνάει για το Μέλι. Σούτ για τρεις μπροστά στο Μιλουτίνοφ. Είναι άστοχος. Πίτερς. Ας βαράνε όλο το βράδυ έτσι όπως παίζουν. Γόκαπ κατεβάζει την μπάλα. Και τώρα ο Ολυμπιακός απλά χρειάζεται ένα καλάθι για να πάει ακόμα πιο ψηλά τη διαφορά και να ερεμήσει κι άλλο. Μιλουτίνοφ για το Γουόρντ. Γουόρντ θέλει να βρει τον Μιλουτίνοφ. Αυτός έξω για το Φουρνιέ στα 2,5. Σου διατρείς από τον Γάλλο, άστοχο. Ριμπάουν από τον Γουόρντ, άστοχο και το φόλο που επιχείρησε. Μάχη για το ριμπάουν, κερδισμένος ο Τάκερ. Πάσα Baldwin στον ευνηδιασμό, φάουλ από τον Πίτερς, δύο βολές. Τέταρτο φάουλ από τον Πίτερς. Εντάξει. Αυτό είναι το τελευταίο που μας νοιάζει αυτή τη στιγμή. 2 και 50 για το τέλος, 71-55. Αν είχε μπει η προηγούμενη επίθεση θα σου έλεγα, Δημήτρη, ότι δεν γυρίζει. Αλλά...
9: θα σου το πω εγώ, Γιώργο, δεν γυρίζει.
8: Ναι, εντάξει,
9: και έτσι όπως είναι. Περιμένω.
8: Στόχος ο Baldwin στην βολή. 4 συνεχόμενοι πόντοι από τον Αμερικανό, τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού. ο κόσμο συμφωνεί μαζί σου, λέει το βράδυ θα καεί ο Πειραιάς.
9: Έτσι.
8: Δεν ανάγκη να καεί, αλλά πας.
9: Ναι, ο τρόπος του λέγει.
8: 2.50 έχει ακόμα πολύ χρόνο, μην ενθουσιαζόμαστε. 71.56. Άστοχο στη δεύτερη, αυτό είναι ένα καλό νέο. Φουρνιέ στο rebound. Να μπει καλάθι όμως, Πίτερς. Walk up. Πάσα για το Γουόρντ. Γουόρντ δίστασε, Φουρνιέ. Με τον Μπουμπέροβιτς, ξανά στο Γουόρντ. Πήρε τα βήματα, πέρασε ωραία. Όχι, δεν πέρασε ωραία για τον Μιλουτίνοφ. Χρειάζεται Βεζέγκοφ, νομίζω χρειάζεται και Ντόρση. Θα βγει ο Γουόρντ, θα μπει ο Ντόρση. Ο Ολυμπιακός θέλει ένα-δυο καλάθια για να κλειδώσει την νίκη. Ή μια-δυο καλές άμυνες. 2.30 για τέλος. 71.56. Ωραίο. Ωραία, φάουλ. Να μην έχει χτυπήσει ο Ντόρση. Τον βρήκε όπως έπεσε άθελα τον Μπάλτμιν. Σηκώνει τον Ντόρση. Εντάξει, ναι. Okay. Δύο βολές για τον Ντόρση στην τάπα που προσπάθησε να του κάνει ο Γόκαπ, ρώθηκε με φάουλ. Τρίτο φάουλ για τον Γόκαπ. Δύο βολές για τον Μπάλτμιν, ο οποίος έχει μονοπολίσει τις επιθέσεις της Φενέρ. Τώρα στο τέλος. Εύστοχος στην πρώτη βολή. Με περιπέτεια αλλά μπήκε. Άλλη μία βολή. Έβγαλε νόμιμα ο Φουρνιέ την μπάλα από το καλάθι. Παίζει κέντρο ματοφύλακας. Μία στήριο για τον Μπόλτγκιν. Άλλο ένα καλό νέο. Σε δύο επιθέσεις που σούταραν βολές οι Τούρκοι, ο Μπόλτγκιν είναι προκειμένο, πέτυχαν δύο πόντους όλους και όλους. Γόκαπ, αλλά τώρα ο Ολυμπιακός πρέπει να πετύχει καλάθι. Πίτερς, το πήρε το τρίποντο, ναι! Αυτός είναι! Άλεκ Πίτερς, θα το δουν οι διαιτητές αν είναι τρίποντο ή δίποντο. Ό,τι και να είναι, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο της Φενέρμπαχτσε. 74-57 ή 73-57, ό,τι δείξουν οι διαιτητές. Αλλά πλέον με 1.59 από αυτό το σημείο, με αυτή την εικόνα, δεν γυρίζει τίποτα. Πάμε για το τελικό.
9: Γιώργο, όλα τα λεφτά ήταν...
8: Άκου, Δημήτρη, άκου.
9: Ακούω, σταματάω να μιλάω.
8: Πάμε, τι ήταν όλα τα λεφτά.
9: Ένα πλάνο που έδειξε το πρόσωπο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Πραγματικά έκανε. Περίλυπος. Τι να κάνει, τίποτα δεν έκανε.
8: Εντάξει.
9: Κοίταζε στο κενό.
8: Ναι, και του Μπόλτιουν και ένα προηγούμενο τρίποντο εξετάζεται για το αν είναι δίποντο. Τώρα οι διαιτητές έχουν την βοήθεια της τεχνολογίας και μπορούν να διορθώσουν ενδεχόμενο λάθος. Το ταμπλό έχει γράψει 74-57, 1.59, το μόνο σίγουρο είναι ο χρόνος. Το αν είναι 74-59 θα μας το πούνε οι κύριοι με τα γκρίζα ρούχα. Μένιος έχει, μια χαρά είμαστε. Τρίποντο του Αλέκου στους 17 πόντους και πρώτο σκόρερ σε μια βραδιά καριέρας. Baldwin, οπ, τι έχουμε. Ναι, λάθος του διαιτή, εντάξει, δεν τρέχει.
9: Του Baldwin το μετρήσανε τρίποντο ή δίποντο, Γιώργο?
8: Τώρα μισό λεπτό, γιατί πήγε στο 74-56.
9: Ναι, ναι, γιατί ήταν δίποντο, πάταγε.
8: Αφαιρέθηκε τελείως, πρέπει να είναι 74-58 όμως. Όχι, 76.
9: Παρέμεινε. Έτσι, σωστά.
8: Μέτρησαν και τα δύο τρίποντα. Μπόλτιγκον με Γόκαπ. Γόκαπ έχει καλή άμυνα. Μέλη για τρεις. Λοιπόν, άντε. Καλό κεμπάπ που τρώμε τώρα. Για ορτλού.
9: Για ορτλού στο Μοναστηράκι. Να είναι καλά τα παιδιά.
8: Μέρχαπα που λένε.
9: Καλή επιστροφή.
8: Ο Ολυμπιακός είναι στο τελικό. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να διεκδικήσει το τέταρτο τρόπο σε ένα γήπεδο. Παρότι έχασε εδώ τώρα την μπάλα από τον Πίτερς. Κυνήγησε στην άμυνα ο Φουρνιέ. Ο Μπόλτιγκουν περιφέρεται ασκόπος. Πέρασε στο μέλι. Κάρφωσε 1.15 πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός είναι σε ένα γήπεδο στο οποίο νιώθει πολύ άνετα. Όχι μόνο γιατί έχει την τις εξέδρες κατακόκκινες, αλλά γιατί εδώ συνήθως κερδίζει. Στην Ευρωλίγκα μιλάω πάντα. Ντόρσεϊ, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτά, 74-58. Ολυμπιακός, σαρωτικός, εξαιρετικός στην άμυνα. Με το φίλτρο του, με τον τρόπο του, με τους πρωταγωνιστές του, με τον Μιλουτίνοφ να αφήνει την μπάλα στο καλάθι και να πηγαίνει στο 76-58 και το πάρτι συνεχίζεται. Θα δούμε πολύ ευχάριστα και με άνεση τον ισπανικό εμφύλιο. Μέλη για τρεις. Εύστοχος. Τώρα που έγινε η θάλασσα γιαούρτι, δοκίμασε και εσύ αδερφέ, δεν τρέχει τίποτα. 76-61. Φουρνιέ πέρασε για τον Πίτερ. Σιγά ρε παιδιά, μας το τσιμισερώστε. Ρενάντο, εμάς βρήκες. Ντόρση. Για τον Φουρνιέ, από το σπίτι του. Άμα με ενοχλήσεις, λέει ο Γάλλος τρομοκράτης, θα σε τιμωρήσω. 79-51. Και λέει και στους διαιτητές, ρε παιδιά, προστατεύσε μας. 16 δευτερόλεπτα, δεν νομίζω. Α, θα κάνει, ο Μπόλτμουν επίθεση. Άστοχο Ολυμπιακός, δεν θα κάνει επίθεση. Ο Γιασικεβίτσιους, πελάτης του Μπαρτζόκα, δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει το back-to-back. Ο Μπαρτζόκας για άλλο ένα τελικό. Ο κόσμος ζητάει το ευρωπαϊκό. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος. Όχι να το κάνει δικό του. Είναι ένας πολύ δύσκολος τελικός. Όποιος και αν είναι ο αντίπαλος, όμως ο Ολυμπιακός με την πιστική του εμφάνιση δείχνει ότι είναι πιο έτοιμος από ποτέ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα είναι εδώ και την Κυριακή, και τώρα όποιος βρει εισιτήριο να το δώσει και στο διπλανό του, γιατί ο έχουν δύο εισιτήρια δίνει το ένα, και θέλω να σας πω ότι ο Χελάκης έχει εξασφαλίσει τρία εισιτήρια για το τελικό.
9: Γιώργο, άστα αυτά, ο Χελάκης εμένα μου είπε ότι εσύ έχεις τέσσερα εισιτήρια και μου έχεις τάξει τα δύο.
8: Ίδιοι είμαστε, Χελάκης, άλλο ο Χελάκης, άλλο ο Κογκαλίδης, άλλα τα μάτια του λαγού, άλλα τις κουκουβάκιας. Ο Μπαρτζόκας δεν πάει καν στο κέντρο, τώρα πηγαίνει στους προέδρους του Ολυμπιακού, ανταλλάσσουν συγχαρητήρια, αγκαλιάζονται και με τον Γιώργο το Σκυντήλια, και οι παίκτες του Ολυμπιακού στο κέντρο χειροκροτάει τον κόσμο. Ο Μπαρτζόκας φεύγει. Α, τώρα θα πάει προς το κέντρο. Θα χαιρετήσει, δεν ξέρω τι θα κάνει. Ναι, φεύγει. Δεν τον ενδιαφέρει. Ξέρει ότι δεν έχει τελειώσει τη δουλειά. Είναι απόλυτα προσιλωμένος, απόλυτα έρεμος. Οι παίκτες του Ολυμπιακού χειροκροτούν τον κόσμο που τους στήριξε. Είναι αλήθεια, με τρομερό τρόπο. Κοιτάζουν προς όλες τις πλευρές της εξέδρας, γιατί παντού είναι το κόκκινο χρώμα που κυριαρχεί. Ο Ολυμπιακός με μια τρομερά πιστική εμφάνιση, με μια εξαιρετική εμφάνιση, με το βλέμμα του να δείχνει ότι είμαι έτοιμος για το τελικό, αλλά κυρίως με αυτό που τον έχει κάνει να ξεχωρίζει, με την άμυνα που παίζει, κλείνει ραντεβού για τον τελικό. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Άλεκ Βίντερς, σπουδαίος ο Φουρνιέ, τέσσερις διψήφοι για τον Ολυμπιακό, αλλά τι σημασία έχουν όλα αυτά. Σημασία έχει ότι οι κόκκινοι είναι στο τελικό και οι Τούρκοι πάνε σπίτι τους. Σε πόση ώρα, πότε είναι, αχ, έχασα και τον χρόνο.
9: Σε καμιά ώρα από τώρα, περίπου.
8: Σε μία ώρα η κυρία Καραλή νομίζω ότι θα αναλάβει το έργο. Από μένα, για την ώρα, γεια σας. Εδώ θα είμαστε βεβαίως. Ενώ ακούστε την αποθέωση των κόκκινων την ώρα που αποχωρούν. Στέλνει φυλάκια ο Φουρνιέ, χαιρετούν οι υπόλοιποι. Και ο Μπαρτζόκας τώρα φεύγει με την ομάδα του. Δεν σηκώνει καν το βλέμμα προς την εξέδρα, είναι απολύτως προσιλωμένος. Λοιπόν, αυτά. Δημήτρη.
9: Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Θα τα πούμε σε καμιά ώρα περίπου, δεν ξέρω αν είστε, θα είσαι και εσύ, παρά το γεγονός ότι η Λένα θα κάνει την περιγραφή όπως μας είπες, έτσι.
8: Ναι, έχω σκεφτεί να φάω και κάτι κάποια στιγμή, γιατί από το πρωί δεν το έχω, προλάβει.
9: Όχι, να φας τότε, να φας.
8: Στείλε καμιά πίτσα δώρο, τότε έχεις ό,τι προαιρείς.
9: Θα το δούμε, εντάξει, έγινε
8: κάτι,
9: Γιώργο.
8: Κάτι σουβλάκι λέγατε στις διαφημίσεις. Και
9: ναι, I love σουβλάκι. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε.
8: Είμαστε στους στοχοδιάβολους που είμαστε κλεισμένοι εδώ.
9: Λοιπόν Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
8: Είστε καλά.
9: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα σχόλια. Σωτήρης Γεωργίου στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα και πάλι, Σωτήρη μου.
10: Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είχαμε πει στο ημίχρονο ότι θέλει να βρει κάποια σούτα από Βεζέκοφ, Φουρνιέ, που δεν είχε τίποτα στο πρώτο. Είχαν μόλις 3 πόντους αυτοί οι παίκτες. Και βρήκε 12 πόντους του Βεζέκοφ στην τρίτη περίοδο. Βρήκε και κάποια μεγάλα τίποτα του Φουρνιέ σε κρίσιμα σημεία. Ο Ολυμπιακός εύκολα φτάνει στον τελικό. Ας έκανε το συν 20 μόλις 7 πόντους του 32, ήταν το μοναδικό σημείο που ανησύχησε με το 8-0 της Φενέρα, αλλά ο Βαρτσόκας δεν έκανε καμία αλλαγή εκεί στην πεντάδα του. Σημαντικό, η ψήφος εμπιστοσύνης. Στη συνέχεια πάλι με την άμυνα καθάρισε το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός δικαίως είναι στο τελικό. Ο Μπαρτζόκας δείξε στη μάχη των μπάκων τον Γιασικεβίτσιους. Κλειδί, θα έλεγα, είναι η πνευματική προετοιμασία που είχε ο Ολυμπιακός από τον Μπαρτζόκα. Ο Ολυμπιακός μπήκε στην πρώτη περίοδο με 12-17 λεπτά. Στη δεύτερη περίοδο μπήκε με 11-16 λεπτά στα πρώτα. Και στην τρίτη μπήκε με 11-14. Όταν λοιπόν κάνει τρεις περιόδους με τέτοια ξεκινήματα, έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Εκμεταλλεύτηκε πλήρως, είχε διαβάσει ο Μπαρτζόκα την κακή αρχή που κάνει, το είχαμε πει και με τον Σάκη Μπουσβούνη, που έχει η Φενέρ στα περισσότερα παιχνίδια της. Από εκεί και πέρα, η Φενέρ, όταν στα 15 λεπτά έχει ένα στα 10 τρίποτα και 7 λάθη, δείχνει ότι το παιχνίδι το ελέγχει, καθώς ο Ολυμπιακός με τον Μπαρτζόκα έδωσε τα σούτ στον Χόρτον Τάκερ, που είναι άστοχος με το 28% που έχει, τον έβγαλε το παιχνίδι ουσιαστικά κλείνοντας τα drive. Και έτσι λοιπόν η Φενέρ ήταν απομονωμένη, θα έπρεπε να βάλει 15 τρίποτα για να πίσω θα κερδίσει το παιχνίδι. Και όλα αυτά ο Ολυμπιακός χωρίς να έχει τραζήσει, χωρίς να έχει θετική άμυνα, αλλά διαβάζοντας και καταστρέφοντας το παιχνίδι της Φενέρ ουσιαστικά πήρε τις διαφορές. Μάλιστα κέρδισε 9 πόντους στο ημίχρονο με μπάσκετ Φενέρ, και είναι πολύ σημαντικό. Στο δεύτερο ημίχρονο βρήκε τους πόντους από το Βεζέκο στην τρίτη περίοδο με τους 12, βρήκε κάποια τρίποτα με το Φουρνιέ. Πήγε και βρήκε λύση 41-43 πόντους κουράσει στο δεύτερο ημίχρονο. Ολυμπιακός πήρε λίγα πραγματάκια από όλους. Το κλειδί ήταν το τρίποντο. Είχαμε πει και χθες ότι αν είχε ο Ολυμπιακός πάνω από 10 με 35% θα κερδίσει. Είχε 11 στα 27, δηλαδή 41% και 11 τρίποντα. Η Φενέρ την άλλη, που επίσης κλειδί είναι το τρίποντο της, όπως και στο σύγχρονο μπάσκετ γενικότερα της πρώτης ομάδας, είχε 8 στα 36. Η Φενέρ δεν έχει ψηλούς, άρα λοιπόν αυτό πλήρωσε και σήμερα, δεν έχει καλά πεντάρια. Και έτσι ο Ολυμπιακός με MVP τον Πίτερς δίπλα του Ντόρση, σημαντικό Βεζέκοφ στην τρίτη περίοδο, άστοχο Φουρνιέ αλλά με μεγάλα καλάθια και 13 ριμπάμπ Μιλουτίνοφ, λίγο απ' όλα όλοι οι υπόλοιποι, νομίζω ότι βγήκε η εξίσωση και εύκολα τελικά πάει στο τελικό. Τώρα ποιο θέλει στο τελικό, καμία σημασία δεν έχει. Είχα πει ότι ο τελικός για τον Ολυμπιακό μεγάλος είναι το σημερινό παιχνίδι που ήταν το πιο δύσκολο. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός βρίσκοντας στη Ρεάλ χωρίς σέντερ, γιατί λείπουν και οι δύο σέντερ της, ή τη Βαλένθια, η οποία είναι πράγματι πολύ επικίνδυνη, αλλά μπορεί να τη ματσάρει ο Ολυμπιακός ενεργειακά και θα μετρήσει και η εμπειρία, και με 13.000-14.000 κόσμο νομίζω ότι ο Ολυμπιακός κρατάει.
9: Ωραία, Σωτήρη μου. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε και στη δηλώση του Μπαρτζόκα που δείχνει τώρα. Να είσαι καλά.
11: Σημείο κυκλοφορήσαμε καλύτερα την μπάλα, ήμασταν πιο υπομονετικοί στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε πολλές ευκαιρίες να σκοράρουμε από τη ρακέτα και απ' έξω. Η άμυνα μας ήταν συμπαγής για 40 λεπτά, κάτι που είναι πολύ σημαντικό σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Είχαμε ένταση, είχαμε επιθυμία, παίξαμε πολύ καλή άμυνα όπως κάναμε απόψε. Ήταν ο στόχος. Ήταν σημαντικό κάθε φορά που προσπαθούσαμε να επιστρέψουμε στο παιχνίδι, κοντά στους 10 πόντους. Αντιδρούσαμε αμέσως με καλές επιθέσεις, καλές επιλογές στα σούτ, επιθετικά rebound. Δεν έχω παράπονα για την εμφάνισή μας απόψε. Είναι πολύ σημαντικό ότι είχαμε ο ίδιος από όλους, έχουμε βαθύ πάγκο όλοι το ξέρουν. Τώρα έχουμε δύο παιχνίδια σε 48 ώρες, οπότε χρειαζόμαστε να κρατήσουμε την ομάδα φρέσκια.
12: It's just a few days. Then for the coaches, not of course, because we start thinking about the opponent.
11: Ξεκινήσαμε ήδη να σκεφτόμαστε τον επόμενο. Μάλλον δεν ξέρουμε ποιος θα είναι. Όπως και να είναι, θα πρέπει να παλέψουμε για κάθε κατοχή. Πρέπει να πάμε με την ίδια νοοτροπία που είχαμε απόψε.
9: Μόλις ακούσαμε τις δηλώσεις του coach, περί χαρίς, του coach Γιώργου Μπαρτζόκα. Σάσα Βεζένκοφ.
13: was not happy. What did he say to get you guys on a roll in the third period?
14: We have to keep playing as we played the first 15 minutes. We have to keep playing as we played the first 15 minutes. We have some ups and downs in the last 5 minutes, and especially in the last 5 minutes. But you know, we played amazing on defense. We played amazing on defense. We played away from our goal. We have to stay humble because we didn't have anything. Ταπεινοί. Έχουμε 48 ώρες να ξεκουραστούμε και να πάμε να το πάρουμε.
13: Σε
14: τελική ανάλυση πρέπει να παίξει το τελικό να κερδίσει. 40 παιχνίδια τώρα. Αλλά το τελευταίο είναι που μετράει. Πρέπει να προσέξουμε το σώμα μας στην αποκατάσταση, να δούμε βίντεο, να δούμε τι κάναμε λάθος, να βελτιωθούμε για να κερδίσουμε αυτό το τρόπο.
13: Your full team. It was the threat of you and then the conversion by everybody else. Alec and everybody else. Tyson Ward, big numbers from the whole team.
14: You know, we have a lot of talent. We have plenty of depth, even players that are out of the roster right now. You know, so everybody has
2: Η ώρα είναι 8.
15: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
16: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
2: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο ευζήν.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Η Φενέρ δεν ήταν η Φενέρ. Κάθε φορά που είχαμε λίγο ελπίδα, δώσαμε πολλούς εύκολους πόντους. Φτάσαμε 2-3 φορές 9-7 πόντους. 2-3 φορές δώσαμε εύκολα καλάθια. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ήταν πολύ καλύτερη.
9: Αυτά τα λίγα από τον Σάρας Γιασικεβίτσιος, ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, δεν λέει πολλά, διότι είναι περιλίπος, δεν περίμενε, η αλήθεια είναι, αυτή την εμφάνιση από την Φενέρ. Θα περίμενε ενδεχομένως μια εμφάνιση περισσότερο ανταγωνιστική, κάτι όμως το οποίο δεν συνέβη στο παρκέ.

Ολυμπιακός λοιπόν έκανε το πρώτο βήμα στο Final Four EuroLeague 2026 της Αθήνας στο Telecom Center Athens, αφού επικράτησε στον πρώτο χρονικά ημιτελικό της Φενέρ με 79-61. Και τώρα πότε είναι ο τελικός, ρωτάει ο κόσμος, στις 9 η ώρα το βράδυ της Κυριακής.

Οι Ερυθρόλευκοι αναμένουν τον νικητή του Ισπανικού εμφυλίου, ο οποίος σε 58 λεπτά από τώρα ξεκινά το τζάμπολ μεταξύ Ρεάλ και Βαλένθια. Και αυτός ο αγώνας από τον 9.43 Ιντερ Βέτεν Σπορτς. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ όλοι επιποδός για το Final Four, το οποίο όπως καταλαβαίνετε ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Ευχή όλων μας να τελειώσει και με τις καλύτερες προϋποθέσεις.

Πραγματικά έκανε το μάτς της ζωής του ο Πίτερς, άχαστος ο Πίτερς, πραγματικά διέλυσε κάθε σύστημα που εφάρμοσε απάνω του ο Σάρας Γιασικεβίτσιους. Να σημειώσουμε ότι ήρθε από τον πάγκο, έτσι δεν ξεκίνησε στην βασική πεντάδα από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ο φόρουαρντ λοιπόν του Ολυμπιακού σημείωσε σε 18 λεπτά 17 πόντους, 4 στα 4 διπόντα, 100% ευστοχία, 3 στα 3 τρίποντα, επίσης 100% ευστοχία, πήρε επίσης 2 rebound, 1 assist και συνολικά είχε PAR 17. Πράγματα και θαύματα από τον Αλέκο.

0: Λοιπόν, θυμίζω 79-61 Ολυμπιακός με 18 πόντους διαφορά επιβλήθηκε της Φενέρ. Πρώτο σκόρερ από τον Ολυμπιακό Σάσα Βεζέκοφ με 16, όχι, κάνω λάθος, ο Αλέκος, ο Πίτερς ήταν πρώτος με 17, δεύτερος ο Σάσα ο Βεζέκοφ με 16, τρίτος ο Ντόρση με 15. Λοιπόν, μπορεί να μην είναι μπασκετικός, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήμασταν μαζί και πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Για πες μας, Θέμη, τι έγινε? Θα είμαστε παλιούρας, φίλες και φίλοι, στην άλλη άκρη της γραμμής. Εύκολη επικράτηση του Ολυμπιακού, εσύ το περίμενες?
1: Τόσο εύκολα, να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Δημήτρη, περίμενα χαμηλό σκορ. Να κρατήσω όμως τόσο χαμηλά την Φενέρ Ολυμπιακό, να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Ήταν πολύ άστοχη η παίκτη της Φενέρ, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός Ολυμπιακός. Επίσης, κάποια διαστήματα, ειδικά σε αγώνες Final Four, δύσκολα τα βλέπουμε. Όπως τα πάρα πολύ καλά ξεκινήματα του Ολυμπιακού στην πρώτη περίοδο, στη δεύτερη και στην τρίτη, με ένα αρθριστικό 34-0. Και στην πρώτη περίοδο, στην πρώτη περίοδο κάνει 7 λεπτά να βάλει καλάθι, να πετύχει κάποιο πόντο η Φενέρ. Στην δεύτερη περίοδο πάλι κάνει πάλι αρκετά λεπτά να βάλει καλάθι. Είναι πάρα πολύ. Είναι αυτό που έδωσε την νίκη στον Ολυμπιακό. Δεν έφτασε πάρα πολύ ψηλά σε πόντους ο Ολυμπιακός, ήδη κατά κύριο λόγο στο πρώτο ημίχρονο πέτυχε μόλις 33, με συγχωρείς. Όμως ήταν τόσο καλή η αμυνά του που κράτησε τη Φενέρ Μπαχτσέ στους 24 πόντους. Η Φενέρ καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς είχε μια μέτρια επίθεση, δεν είχε κάποια ιδιαίτερα πάρα πολύ καλή επίθεση. Όμως ήταν πάρα πολύ σκληρή ομάδα, κάτι το οποίο ο Ολυμπιακός δεν φάνηκε να τον δυσκολεύει και ιδιαίτερα, είναι αλήθεια. Σίγουρα σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο κόσμος, αυτοί οι 13-14.000 φίλοι του Ολυμπιακού που βρέθηκαν σήμερα στο κλειστό του Telecom Center Athens. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και βλέπουμε το βάθος του ρόστερ που έχει ο Ολυμπιακός, ότι στο πρώτο ημίχρονο, ας το δεύτερο, είχαν χρησιμοποιηθεί και οι 12 παίκτες του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός προηγούταν με 9 πόντους που θα μπορούσε να γίνει παραπάνω, γιατί έφτασε μέχρι και στο συν 16-17 στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς να έχουν πετύχει πολλούς πόντους. Νομίζω έχει πετύχει 2 ο Βεζέκοφ και έναν ο Φουρνιέ, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Άμα έλεγε κάποιος ότι πριν το μάτς ότι στο ημίχρονο ο Βεζέκοφ θα έχει βάλει 2 πόντους και ο Φουρνιέ θα έχει βάλει 1 και ο Ολυμπιακός θα είναι μπροστά με 9 πόντους, θα έλεγες κομματάκι δύσκολο πώς έγινε αυτό. Αλλά να που έγινε, η άμυνα του Ολυμπιακού, ειδικά οι παγίδες που έκανε συνεχώς στους γκάρ της Φενέρ στο πρώτο ημίχρονο αλλά και στο δεύτερο, αλλά κατά κύριο λόγο στην αρχή του αγώνα, δυσκόλεψαν πάρα πολύ την Φενέρ και πραγματικά μπορώ να θυμηθώ μόνο 1-2 φάσεις όπου η Φενέρ έβαλε εύκολα καλάθια. Δεν την άφησε οποιαδήποτε στιγμή να βάλει ούτε ένα εύκολο καλάθι, να βρει ρυθμό. Και πέρα από τον Μπιμπέροβιτς, ο οποίος πήγε να κάνει τη ζημιά, πέτυχε 4 τρίποντα, δεν ήταν κάποιος άλλος που μπορείς να πεις ότι έβαλε προβλήματα στην άμυνα του
0: Ολυμπιακού. Ο οποίος Μπιμπέροβιτς, βέβαια, αυτή είναι η δουλειά του, έτσι, να βάζει τα τρίποντα. Είναι πολύ καλό αυτό.
1: Αυτή είναι η δουλειά του, αλλά έβαλε 4. Σήμερα είχε 4 στα 8. Ναι. Θα μπορούσε που λέει ο λόγος σε κάποια άλλη αγώνα να μην τα έχει βάλει αυτά τα 4 και να έχει ξεφύγει ο Ολυμπιακός πολύ μεγάλη διαφορά από τον νωρίς. Πάντως ήταν παιχνίδι που ήταν ο Ολυμπιακός κατά κράτος καλύτερος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία. Από το πρώτο λεπτό του αγώνα μέχρι και το τελευταίο υπήρχαν αυτές οι κρίσεις που λέγαμε και πριν τον αγώνα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και όπως είχαμε πει και είχε πει και ο Γιώργος Γαλίδης. Και συμφωνήσαμε ότι το θέμα είναι πώς θα τη διαχειριστεί κάθε ομάδα. Ο Ολυμπιακός στη δική του κρίση είναι όταν 20 πόντοι έγιναν 7. Και πώς τη διαχειρίστηκε, ο Μπαρτζόκας δεν άλλαξε την πεντάδα του, όπου πολλοί προπονητές ίσως να έκαναν αυτό ή να έπαιρνε κάποιο διαστικό time out. Κράτησε την πεντάδα του, η διαφορά κατευθείαν από τους 7 ξαναπήγε στους 12 και ο Ολυμπιακός δεν κινδύνευσε από εκεί και πέρα σε κανένα άλλο σημείο του αγώνα. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό ο τρόπος με τον οποίο μοιράστηκαν τα λεπτά στους παίκτες του Ολυμπιακού, καθώς είναι διαφορετικό, καταλαβαίνουμε, να έχουν παίξει κάποιοι παίχτες, 5-6-7 παίχτες πάνω από 30 λεπτά, γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι, το επόμενο τελικός είναι σε 48 ώρες περίπου από τώρα που μιλάμε.
0: Ναι.
1: Και εντελώς διαφορετικό τώρα που έχουν παίξει μόλις 2 παίχτες 27 λεπτά, 27 λεπτά έπαιξε ο Μιλουτίνοφ, 26 ο Γουόκαπ και οι υπόλοιποι παίχτες έχουν παίξει γύρω στα 20 και κάτω από αυτά. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό και νομίζω ότι θα το δούμε και την Κυριακή. Επίσης,
0: δεν ήθελες να ακούσεις τι λέει ο Άλεκ Πίτερς, να μας κάνεις και ένα σχόλιο μετά για την εμφάνισή του.
1: Άλεκ Πίτερς θα έλεγα μέσα τώρα, οπότε πάμε να τον ακούσουμε.
0: Ναι, πάμε.
2: Ο Another way to describe it. It's a special atmosphere to be able to do it here with our fans, and I just wish that wish I knew where my family was sitting. I think it's kind of crazy that we can't get better tickets for my family, but I hope that they're happy watching that game today, and I hope everybody shows back on Sunday for a championship game.
3: Do you have more arrows for the final?
2: More what?
3: Arrows. Your arrows.
2: Arrows?
3: Yeah.
2: I mean, hopefully. I believe every shot I put up is going in, and fortunately that happened tonight, and yeah, why not keep it going for Sunday?
3: Thank you very much. Λοιπόν, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχαμε πει από τα αποδυτήρια πόσο σημαντικό είναι και πόσο συγκεντρωμένοι πρέπει να είμαστε. Η ενέργεια ήταν ένα μεγάλο κλειδί, ήταν κάτι το οποίο χρειαζόμασταν και το ξέραμε και τα δώσαμε όλα. Η ατμόσφαιρα ήταν καταπληκτική. Προσπάθησα να βρω εισιτήρια για την οικογένειά μου, αλλά κατάλαβα γιατί ήταν τόσο δύσκολο να βρω τα εισιτήρια που έψαχνα. Όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού προσπαθούσε να βρει ένα εισιτήριο για να δημιουργηθεί αυτή η καταπληκτική ατμόσφαιρα. Ακόμα έχουμε ένα παιχνίδι. Έχω και άλλα βέλη στη φαρέτρα μου και όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε για το επόμενο μάτς να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να το κατακτήσουμε. Το σημερινό παιχνίδι κρίθηκε στην ενέργεια, ήμασταν εκεί και είχαμε αυτό που χρειαζόμασταν για να καταφέρουμε να φτάσουμε στο τελικό. Αλλά υπάρχει και ο τελικός.
0: Λοιπόν, άκουσες Θέμη, έτσι? Θέμης Παλιούρας είναι στη γραμμή.

Λοιπόν, θα έχουμε πάλι τον Θέμη στην γραμμή μας σε λίγο για να μας πει για την τρομερή εμφάνιση του Άλεκ Πίτερς. Τον ακούσατε τον Άλεκ Πίτερς. Μάλιστα, ανέφερε ότι κατάλαβε σήμερα γιατί ήταν τόσο δύσκολο να βρει στήρια για την οικογένειά του, διότι ο κόσμος του Ολυμπιακού κατέκλυσε το Τισέντερ στο Μαρούσι.

0: Λοιπόν, έχουμε πάλι τον Θέμη. Έλα, Θέμη.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να ολοκληρώσουμε.
0: Ναι.
1: Ήθελα να πω για τον Άλεξ Πίτερς.
0: Να πεις.
1: Ο Πίτερς ήταν πραγματικά εξαιρετικός. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ένα παίκτης ο οποίος βρίσκεται στη σκιά ενός superstar όπως είναι ο Σάσα Βαλτσέγκοφ που αναδείχθηκε MVP φέτος στην EuroLeague. Να βγαίνει μπροστά σε αυτές τις μεγάλες στιγμές και σε περίπου 15 λεπτά αγώνα να βάζει 17 πόντους όντας άχαστος με 7 στα 7 εύστοχα σουτ. Είναι πραγματικά στο σημείο ότι είναι πάρα πολύ σπάνιο, πολύ πιο σπάνιο από ό,τι μπορούμε να σκεφτούμε αυτή τη στιγμή. Και όταν ένας παίκτης όπως είναι ο Πίτερς, που είναι ένας παίκτης σουτέρ, χρειάζεται ρυθμό, είναι γνωστό αυτό, ο Πίτερς κακά τα ψέματα δεν τον έχει. Γιατί δεν παίρνει τόσα λεπτά όσα δικαιούται, όχι με βάση, με βάση την αξία του. Γιατί υπάρχει μπροστά του, όπως είπαμε και πριν, ο Σάσα Βεζένκοφ. Βγήκε λοιπόν μπροστά στο παιχνίδι, είναι ο MVP μαζί με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, όπου άνοιξε τη διαφορά από νωρίς με δικά του προσωπικά καλάθια, βάζοντας τους 11 πόντους στους πρώτους 15 του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι είναι οι δύο MVP της σημερινής αναμέτρησης του Ολυμπιακού. Όπως επίσης εξαιρετικός ήταν και ο Μιλουτίνοφ, που έπαιξε και τον περισσότερο χρόνο. Καθώς μπορεί να μην έβαλε τόσους πολλούς πόντους έξω στο σύνολο, όμως έχει μαζέψει 13 rebound και έχει πάρει σχεδόν όλες τις μονομαχίες που έχει δώσει, παίζοντας μάλιστα και εξαιρετική άμυνα.
0: Αυτά, Δημήτρη, για το κοτσάρισμα του Μπαρτζόκα, έχεις να πεις κάτι?
1: Αυτό που ανέφερα και πριν, ο τρόπος που διαχειρίστηκε την κακή περίοδο του Ολυμπιακού μέσα στο παιχνίδι ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Καθώς πήρε ένα σημείο που η Φενέρ κατεβαίνει στους 7 και μπορεί κάλλιστα να πάρει την ψυχολογία εκείνη την ώρα η τουρκική ομάδα, όταν επιστρέψει από τους 20 και πάει στους 7 σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, κάνοντας μάλιστα ένα 8-0 με το που ξεκίνησε τέταρτη περίοδος. Και φυσικά το κοτσάρισμα του Μπαρτζόκα δεν χρειάζεται να πω εγώ, το δείξε μέσα στο γήπεδο το πόσο έτοιμος ήταν ο Ολυμπιακός. Γιατί ένας προπονητής δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε εμείς στα 40 λεπτά του αγώνα, είναι και το πώς προετοιμάζει μια ομάδα. Και όταν έχεις μάλιστα να προετοιμάσεις και την ομάδα σου 3 εβδομάδες, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Γιατί πρέπει να μην τους έχεις ούτε πολύ χαλαρούς, αλλά θα πρέπει ούτε να τους δημιουργήσεις κάποια τόσο μεγάλη πίεση. Και όταν υπάρχει τόσος κόσμος στις κερκίδες, καταλαβαίνουμε πως το είχες πει και εσύ νωρίτερα στην εκπομπή, πως αυτό μπορεί να λειτουργήσει με δύο τρόπους. Είτε ο ένας είναι, όπως είδαμε σήμερα, να σε ανεβάσει ακόμη περισσότερο, να πάρεις όθηση και να σε βοηθήσει μέσα στο παρκέ. Όμως ο άλλος τρόπος, ο οποίος δεν είδαμε σήμερα σε κανένα σημείο του αγώνα, από τον κόσμο τουλάχιστον, είναι η πίεση η οποία μπορεί να σου βάλει αυτό το πρέπει, το οποίο πολλές φορές δεν λειτουργεί υπέρ σου και δεν σε βοηθάει στον αγώνα.
0: Ωραία, Θέμη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως ξέρω εγώ και θα πρέπει να το αποκαλύψω τώρα ότι έχεις 4 εισιτήρια. Γελάω.
1: Δεν έχω κανένα.
0: Δεν έχεις.
1: Δεν έχω κανένα εισιτήριο.
0: Εξακολουθείς δηλαδή και τα κρύβεις, έτσι. Θα τα δώσεις εκεί που νομίζεις εσύ. Μάλιστα, εντάξει, Θέμη μου, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, αστειεύομαι, μην αρχίσουν και στα τηλέφωνα, έτσι. Αστειεύομαι, έτσι. Λέω, μη σε αρχίσουν και στα τηλέφωνα, λέω. Αστειεύομαι να το αποσαφήνεις.
1: Τώρα το λέω λίγο δύσκολο.
0: Λοιπόν, καλό σου βράδυ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Και τις μεγάλες νίκες του Ολυμπιακού επί της Φενέρ, εγώ να πω τους σκόρερ του αγώνα Ολυμπιακός Φενέρ Μπαχτσέ. Λοιπόν, από τον Ολυμπιακό πρώτο σκόρερ ο Αλεκ Πίτερς με 17 πόντους, δεύτερος ο Σάσα Βεζένκοφ με 16. Να πούμε και rebound και assist. Λοιπόν, Πίτερς 17 πόντους, 2 rebound, 1 assist σε 18 λεπτά περίπου συμμετοχής. Ο Βεζένκοφ 16 πόντους, 5 rebound, 1 assist σε 22 λεπτά συμμετοχής, το περίπου 22 και 10 τέλος πάντων. Ο Ντόρσεϊ 15 πόντους, 3 rebound, 1 assist σε 18 και 26 λεπτά συμμετοχής. Ο Φουρνιέ 10 πόντους, 4 rebound, 4 assist σε 24 λεπτά συμμετοχής. Ο Γουόρτ 10 πόντους, 3 rebound, 2 assist σε 15 λεπτά συμμετοχής. Ο Μιλουτίνοφ 6 πόντοι, 1 rebound, 1 assist σε 18 λεπτά συμμετοχής. Ο Jones 2 πόντους, 2 rebound, καμία assist. Ο Γόκαπ 2 πόντους, 5 rebound, 5 assist. Και ο Μακίσικ με μία ελεύθερη βολή, 1 πόντο σε 4 λεπτά και 27 λεπτά συμμετοχής, είχε και μία assist. Πάμε σε break.
0: 9.43 Interveten Sports. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
6: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνια και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό

0: συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 943 Intervet Sports.

9.43 Inter Wetten Sports, εν αναμονή του δεύτερου ημιτελικού του Final Four μεταξύ της Βαλένθια και της Ρεάλ. 8.39 πρώτα λεπτά, σε 15 περίπου λεπτά θα συνδεθούμε εκ νέου με το T-Center για την μετάδοση από τη Λένα Καραλή και τον Γιώργο Κουγκαλίδη και του δεύτερου ημιτελικού, ο οποίος νικητής του δεύτερου ημιτελικού θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό του φετινού Final Four την Κυριακή στις 9.

Λοιπόν, έχουμε εξάλλου πανηγυρισμού στον Πειραιά για την πρόκληση του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού που δεν κατάφεραν να βρεθούν στο Telecom Center της Αθήνας παρακολούθησαν τον μεγάλο ημιτελικό με τη Φενέρ σε διάφορα σημεία του Πειραιά που είχαν στηθεί έτσι οθόνες από τα κατατόπους εκεί καφέ της περιοχής. Με τη λήξη του αγώνα και την οριστικοποίηση εννοείται της παρουσίας των πειραιωτών στον τελικό της Κυριακής, οι φίλοι των Ερυθρολεύκων έστησαν ένα μεγάλο πάρτι στο λιμάνι. Έτσι από τα βιντεάκια που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο, κόρνες, καπνογόνα, συνθήματα, αυτοκίνητα με ανθρώπους να πανηγυρίζουν, γέμισαν τους δρόμους. Μια μεγάλη στιγμή οπωσδήποτε για την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, η οποία θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη εφόσον κατακτήσει την φετινή EuroLeague.

Θα σας περιγράψω κάποια βιντεάκια που παρακολουθώ αυτή την ώρα και από το T-Center αλλά και από τους δρόμους του Πειραιά. Από το T-Center έχουν βγει κάποια βιντεάκια με τους προέδρους του Ολυμπιακού, του κυρίου Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, οι οποίοι πανηγύριζαν μαζί με τον κόσμο του Ολυμπιακού τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας τους και την νέα παρουσία στον τελικό του Final Four της EuroLeague. Τα αφεντικά των Ερυθρόλευκων έγιναν ένα μετά το τέλος του αγώνα με την Ξέδρα, χειροκροτήματα, συνθήματα, γέλια, χαμόγελα και τον κόσμο οπωσδήποτε να αποθεώνει τους προέδρους και την ομάδα φυσικά.

Λοιπόν, συγχαρητήρια επιστολή από την ΠΑΕ στην ΚΑΕ. Η ανακοίνωση λοιπόν της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο θρύλος μας στον τελικό της EuroLeague. Συγχαρητήρια για την πρόκριση και καλή επιτυχία την Κυριακή. Να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, αλλά και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, ο κύριος Καραπαπάς, μαζί με τον προπονητή της ομάδας, τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, παρακολούθησαν από σουίτα του τη Σέντερ την αναμέτρηση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ μετά το τέλος του αγώνα. Νομίζω πως έχουμε περάσει πολλά τα τελευταία χρόνια για να ξέρουμε πότε να χαρούμε, πότε και πότε να είμαστε συγκεντρωμένοι. Αξίζει να χαρούμε για το τι κάναμε στον ημιτελικό, αλλά μέχρι εκεί έχουμε 48 ώρες μπροστά μας για να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, για να φτάσουμε σε αυτό που παλεύουμε για 10 μήνες. Πραγματικά πολύ σοβαρές οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ.

Λοιπόν, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ λέει ότι είχαμε την αυτοπεποίθηση, τη θέληση να κερδίσουμε ό,τι και να συμβεί, και μας οδήγησε στο παιχνίδι. Παίξαμε πολύ καλή άμυνα, ξεκινήσαμε με τον καλύτερο τρόπο και αντιδράσαμε με τον καλύτερο τρόπο. Για τον coach, τον Μπαρτζόκα, είπε ότι... μάλλον ερωτώμενος αν είναι πιο ήρεμος, λέει δεν ξέρω πώς μένεις ήρεμος. Ξέρεις το πάθος και την αγάπη για το άθλημα, βγαίνει στο παιχνίδι. Ελπίζω να το βρίσκει λιγότερο δύσκολο να κοιμηθεί. Ο Κάρι Τζόζεφ λέει ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα, για το γεγονός ότι δεν πανηγύριζε, ρωτήθη από συνάδελφο, από δημοσιογράφο, λέει ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει, γιατί να πανηγύρισω, για το αν παρακολουθήσει και τον άλλο ημιτελικό, λέει θα πάω να ξεκουραστώ λίγο, αλλά μάλλον θα το δω.

Λοιπόν, ο Εβάν Φουρνιέ ερωτήθηκε αν η άμυνα έκανε την διαφορά στο σημερινό αγώνα, αλλά ήταν λίγο απ' όλα. Λίγο η άμυνα, λίγο η επίθεση. Ήταν μια καλή ομαδική προσπάθεια. Η νοοτροπία παραμένει ίδια. Πρέπει να συνεχίσουμε. Έχουμε άλλη μια νίκη να πάρουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Θα το πάρουμε φάση-φάση και θα δούμε πού θα βγάλει. Για το αν υπάρχει μυστικό για την επιτυχία, λέει, δεν είναι κάποιο μυστικό, μόνο δουλειά, λέει ο Εβάν Φουρνιέ.

0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε και άλλο ένα σχόλιο από την Λένα Καραλή. Λένα, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και σε εσένα, Δημήτρη, ξανά.
0: Ξανά. Θα πούμε πολλές φορές καλησπέρα σήμερα, έτσι.
1: Έτσι.
0: Αλλά είναι ευχάριστες οι καλησπέρες μας, τουλάχιστον.
1: Μεταξύ μας τουλάχιστον είναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Τι είδες?
1: Ότι τελικά αυτό που περιμέναμε να κάνει η Φενέρ δεν το έκανε. Δηλαδή, περιμέναμε για να μην παρεξηγηθώ κιόλας. Περιμέναμε να βγάλει μια αντίδραση. Περιμέναμε να δούμε τη Φενέρ καταφάσει να παίζει στο ματς και να προβάλλει και λίγο περισσότερη αντίσταση. Γιατί ήταν μια εικόνα που φαντάζομαι ότι δύσκολα κάποιος θα περίμενε ότι ο πρώτος ημιτελικός θα εξελισσόταν έτσι. Ναι, ο Ολυμπιακός, ήρθαν και οι δύο ομάδες, όπως είπαμε, πολύ νευρικά. Με μεγάλη δυσκολία στο να πετύχουν ένα καλάθι. Ο Ολυμπιακός βρήκε τους τρόπους του. Θεωρώ το ότι είχε τον παράγοντα χ που αυτός ήταν ο Άλεκ Πίτερς. Γιατί ήταν αυτός που έδωσε ό,τι θέλει η ερυθρόλευκη τη στιγμή που ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν μονοδισμένο. Απέναντι λίγο και έπειτα όμως, όσο εξελισσόταν το παιχνίδι, όσο η Φενέρ ήταν άστοχη, γιατί ήταν πραγματικά πάρα πολύ άστοχη.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός αποκτούσε σιγά σιγά και ψυχολογία, έβρισκε τις λύσεις και έκανε αυτό που έπρεπε, διατήρησε τις στιγμές που η Φενέρ προσπαθούσε να βγάλει την όποια αντίδραση μπορούσε. Ο Ολυμπιακός είχε και τους τρόπους να ξαναφτάσει στο καλάθι, να διατηρήσει την διαφορά και την κυριαρχία του και έτσι έφτασε και σε μια εύκολη τελικά επικράτηση. Ειλικρινά να σου πω, δεν περίμενα ότι θα ήταν
0: τόσο εύκολη.
1: Απροετοίμαστη ψυχολογικά ίσως περισσότερο η Φενέρ, γιατί δεν μπορώ να πω αγωνιστικά. Δεν ήταν έτοιμη καθόλου για αυτό τον ημιτελικό.
0: Ναι,
1: δηλαδή κάνανε καλάθια τα οποία δεν δικαιολογούνται και σε άλλες περιπτώσεις έχουμε δει ότι δεν συμβαίνει έτσι. Οπότε γι' αυτό λέω το ότι και αυτό δεν έχει να κάνει με το πόσο προπονημένος είσαι ή αν είσαι προετοιμασμένος τακτικά. Είναι περισσότερο αν είσαι συναισθηματικά έτοιμος, ψυχολογικά έτοιμος για να μπορέσεις να διαχειριστείς αυτό το παιχνίδι και να μπεις με την λογική ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα παίξω το μάτς προκειμένου να το κερδίσει η ομάδα μου. Ο Ολυμπιακός το έκανε αυτό. Οπότε τώρα μένει να δούμε ποιος θα είναι ο αντιπαλός του την Κυριακή το βράδυ.
0: Mm-hmm.
1: Και ο μεγάλος στόχος που έχει να φτάσει στην κατάκριση του τεχνίου.
0: Μάλιστα. Καλησπέρα Δημήτρη μου, λέει, και χαιρετισμού στη Λένα. Μας λέει ο Γρηγόρης από την Λάρνακα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Η αξία βρίσκεται στον τελικό. Ρώτα τη Λένα εάν το κλειδί ήταν η άμυνα. Νομίζω ότι είναι εκ των οκουάνευ.
1: Η άμυνα και ο Άλεκ Πίτερ, θα επιμείνω.
0: Και ο Πίτερ, σωστά, σωστά. Πολύ σωστά.
1: Γιατί έβαλε τα καλάθια που χρειαζόταν ο Ολυμπιακός όταν χρειαζόταν, προκειμένου να μην μείνει πίσω στο σκορ ή να. Όταν ήταν εμπλωδισμένος ο Σάσα Βεζένκοφ, να έδωσε τον αέρα που χρειαζόταν η ομάδα του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε 6-7 λεπτά περίπου θα συνδεθούμε πάλι με το T-Center, με σένα και τον Γιώργο Γκαλίδη, ούτως ώστε να μας περιγράψετε την αναμέτρηση Βαλένθια Ρεάλ, έτσι.
1: Ναι, έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εντάξει.

Θα σας μεταφέρω, να σας θυμίσω τι είπε και ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ήμασταν πολύ καλοί αμυντικά στο σημερινό μάτς, δεν δώσαμε εύκολα καλάθια μέσα από τη ρακέτα και αναγκάσαμε τη Φενέρ να πάρει σουτ απ' έξω και ξεκίνησαν με αρκετά airball. Ήμασταν πολύ συμπαγής αμυντικά και επιθετικά όταν σταματήσαμε να μεταφέρουμε σωστά την μπάλα από τη μια πλευρά του γηπέδου στην άλλη. Ήμασταν πολύ αποτελεσματικοί. Δεν μπορείς να πεις ποτέ στο μπάσκετ ότι υπάρχει τέλειο. Κάναμε αυτό που χρειαζόταν για να πάρουμε το μάτς. Με την πίεση που έχει ο Ολυμπιακός στην ίδια μας την ομάδα, η ατμόσφαιρα ήταν φανταστική και μας βοήθησε πολύ. Τελειώνοντας, είπε ότι έχουμε 40 λεπτά για να πάρουμε εμείς αυτό που θεωρούμε ότι μας αξίζει. Πρέπει να είμαστε το ίδιο προσιλωμένοι, το ίδιο συμπαγείς. Πρέπει να επιβάλλουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας και να μην παρασυρθούμε από τα συναισθήματά μας.

Από την άλλη πλευρά, ο ηττημένος, ο Σάρουνας Γιασικεβίτσιου, συγχαρητήρια στον Μπαρτζόκα και στον Ολυμπιακό, είπε. Ήταν ξεκάθαρα η καλύτερη ομάδα απόψε. Δυστυχώς είχαμε full roster και κάναμε το χειρότερό μας παιχνίδι στην σεζόν. Με πονάει να βλέπω να παίζουμε έτσι. Οι αριθμοί στο ξεκίνημα των περιόδων είναι τραγικοί. Κάθε φορά που προσπαθούσαμε να επιστρέψουμε στον αγώνα δεν τα καταφέρναμε. Κάθε φορά που βρίσκαμε λίγη ζωή μας την έπαιρναν. Κακό απόγευμα για μας και δυστυχώς έγινε στην μεγάλη σκηνή. Κάθε φορά που σουτάρεις τόσο γρήγορα όσο σουτάραμε εμείς, λες ότι αυτό δεν είναι μπάσκετ. Συνέχισε ο Σάρας ότι ο Ολυμπιακός έκανε αυτά που περιμέναμε να κάνει. Εμείς παίξαμε πολύ κάτω από τις δυνατότητές μας. Πρέπει να δούμε τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτό και να κλείσουμε τη σεζόν δυνατά. Για τον κόσμο διαβάζω τις εφημερίδες, συνέχισε ο Σάρας, ότι και τα social media, αλλά μπορώ να πω ότι ο κόσμος δεν κερδίζει τους αγώνες. Ξέρω ότι ο παδί της Φενέρ δεν κατάφεραν να μπουν στον γήπεδο, είχαν πληρώσει εισιτήρια. Νιώθω άσχημα για εκείνους, το συζητούσαμε πριν από το μάτς, περίμεναν έξω από το γήπεδο για ένα email. Ήμουν σε ένα εστιατόριο χθες βράδυ και άνθρωποι δεν είχαν εισιτήρια. Δεν είναι ωραία κατάσταση αυτή. Τελειώνοντας λοιπόν, άφησε χμές και για την διοργάνωση ο Σάρας Γιασικεβίτσιους μέσα στην πίκρα. Ανέφερε και αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσον ευσταθεί ότι πολλοί οπαδοί της Φενέρ δεν κατάφεραν να μπουν στο γήπεδο ενώ είχαν εισιτήρια.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
2: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι αλφα επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
3: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
4: Κυριακή 24 Μαΐου, το Omega Channel, στον παλμό των εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας, ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα, μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας, με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκυτάλη παίρνουν η Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ομέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΛΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Ομέγα Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί. Μέχρι αργά το βράδυ.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Είδες, γι' αυτό με μπερδέψανε. Λοιπόν, είπαμε, θέλουμε 2 και 22. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού και όλες αυτοί οι οποίοι έχουν μείνει. Κάποιοι ίσως φωνάζουν και κάπου στα ψηλά, φαντάσου έτσι όπως βλέπετε από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, τον πάγκο της Βαλένθια, εκεί όπου συνήθως είναι ο πάγκος του Παναθηναϊκού, ψηλά ψηλά πάνω, είναι οι φίλαθλοι της Βαλένθια και αυτή τη στιγμή φωνάζουν και αυτοί με τη σειρά τους για να ενθαρρύνουν την ομάδα τους.
9: Πάνω κάτω πόσοι μπορεί να είναι, Έλενα, μου μπορείς έτσι να εκτιμήσεις?
8: Οι φιλάθλοι της Βαλένθια.
9: Της Βαλένθια και της Ρεάλ, αν αχνοφαίνονται πουθενά της Ρεάλ.
8: Της Ρεάλ, να σου πω την αλήθεια, ότι δεν βλέπω και πουθενά. Ναι, δηλαδή τώρα προσπαθώ να γυρίσω. Υποτίθεται ότι θα ήταν γύρω στα 350
9: ναι,
8: άτομα.
9: Ναι, ναι, όντως.
8: Αυτή τη στιγμή αναζητούνται.
9: Μάλιστα.
8: Ναι, αναζητούνται οι άνθρωποι, δεν καταζητούνται ευτυχώς. Δεν τους βλέπω, να σου πω την αλήθεια, κάπου και συνήθως εντάξει. Ξέρουμε το ότι κάπου κάποιοι λίγοι με τα διακριτικά χρώματα της Real συνήθως υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή πουθενά δεν βλέπω κάποιους. Αντίθετα είναι, σου λέω, ο κύριος Όγκος είναι πάνω στα ψηλά του Telecom Center αυτή της Βαλένθια και σε κάποια έτσι άλλα σημεία γύρω-γύρω στο γήπεδο. Υπάρχουν κάποιοι λίγοι επίσης φιλαθλοί της Βαλένθια.
9: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, το παιχνίδι είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Οι δύο ομάδες ετοιμάζονται για το τζάμπολ. Τελευταίες οδηγίες. Με ακούς, Δημήτρη?
9: Σε ακούω πολύ καλά. Λένε, έχεις τις αρχικές πεντάδες?
8: Αυτό θέλω και εγώ να σου πω αυτή τη στιγμή.
9: Ναι.
8: Λοιπόν, η Βαλένθια θα ξεκινήσει με Μοντέρο, με Ρίβερς. Προσπαθώ να δω, ξέρεις, γιατί είναι και το γύρας που έρχεται και δεν βοηθάει.
9: Είναι μωρέ, εντάξει, είναι πολλά πράγματα τώρα, δεν είναι μόνο. Ο γύρας δεν υπάρχει σε σένα, μην λες τέτοια τώρα. Τι να πούμε εμείς, τι να πούμε εμείς, Λένα μου, άστο το.
8: Υπάρχουν και όλα.
9: Σόπα μου, λες τέτοια.
8: Λοιπόν, είπαμε, ξεκινάει με Μοντέρο, με Μπατιό, με... Συγγνώμη, μισό λεπτάκι, γιατί δεν βοηθάει και ο κόσμος που πηγαίνω έρχεται. Λοιπόν, είπαμε, Μπατιό, Τέιλορ, Ρίβερς, Μπραντίγια και ο Μοντέρο. Είναι η πεντάδα της Βαλένθια.
9: Της Βαλένθια.
8: Πάμε στη Ρεάλ, η οποία επέλεξε ο Σέρχης Καριόλο να ξεκινήσει του Σαμπάλντε, Καμπάτσο, ο Κέκε και η Χεζόνια. Με ψηλό τον Καρούμπα, έτσι κι αλλιώς δεν έχει και πάρα πολλές επιλογές, διότι έχει τραυματίες και ο Ταβάρες είναι εκτός. Οπότε δεν έχει πάρα πολλές επιλογές. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Μάριο Χεζόνια να έχει κερδίσει φάουλ και να είναι έτοιμος να εκτελέσει δύο βολές. 1-0 προηγείται στο σκορ η Βαλένθια. 9 και 27 απομένουν για το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Χεζόνι έχασε την πρώτη βολή. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η αναμέτρηση και αν υπάρχει η ίδια νευρικότητα τουλάχιστον στο ξεκίνημα, έτσι όπως ήταν το πρώτο μάτς. Ο Χεζόνια, για παράδειγμα, έχασε και τη δεύτερη. 0 στις 2 λοιπόν για τον Μάριο Χεζόνια. Ο Μοντέρο κατεβάζει για τη Βαλένθια, τον Μαρκάριο Καμπάτσο και φεύγει με μια προσποίηση, αλλά χάνει το καλάθι. Ναι, αστοχία και από εδώ. Ο Μπραντίγια πήρε ένα τρίποντο για την Βαλένθια. Αστόχησε. Ο Καμπάτσο κατεβάζει για τη Ρεάλ με τη σειρά του ένα σου τριών πόντων. Άστοχο επίσης. Μπραντίγια στο rebound. Κατεβάζει την μπάλα. Προσποίηση. Τον Μαρκάριο Γκαρούμπα. Και τελικά είναι εύστοχος. 3-0 προηγείται η Βαλένθια της Ρεάλ. 8 και 46. Καμπάτσο και πάλι για τη Ρεάλ, κατεβάζει την μπάλα, δίνει στο Χεζόνια που τον μαρκάρει ο Μπαντιό. Και τρεις πόντους, τρίποντο για τον, από τον Αμπάλντε για την Ρεάλ. Προσπάθησε να απαντήσει αμέσως ο Μπαντιό, αλλά αστόχησε. Ο Κέικε στην μπάλα δίνει για τον Καμπάτσο. Χεζόνια στο τριών πόντων και αυτός εύστοχος. Άμεση η αντίδραση της Ρεάλ, 2-6 το σκορ. Ο Πραντίγια μαρκάρεται από το Χεζόνια, άστοχος, ξαναπήρε ο ίδιος το rebound. Ο Τέιλορ επιχείρησε ένα σου τριών πόντων, άστοχος και εκείνος, οκ, και κατεβάζει. Τον μαρκάρει ο Πραντίγια, έδωσε στον Χεζόνια. Έχει απέναντί του τον Μπατιό και ο Χεζόνια κέρδισε ένα ακόμα φάουλ. Πάμε σε αλλαγή, ο Μπατιό πήγε στον πάγκο και ο Τέιλορ πήρε τη θέση του. Ο Τόμσον, συγγνώμη, πήρε τη θέση του. Αυτή τη στιγμή η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών περνάει από μπροστά μας. Πάει και αυτή να πάρει τη δική της θέση. Παρακολούθησε και την πρώτη αναμέτρηση. Δεν ξέρω αν αυτά σας τα είπε ο Γιώργος Κογκαλίδης.
9: Όχι, όχι, όχι. Λένα μου, και καλά που είσαι εσύ. Και ναι, είναι δυνατόν.
8: Ο Μάριο Χεζόνια ευστόχησε σε ένα ακόμα καλάθι. 2-8 το σκορ για τους Μαδριλένους. Ναι, είναι και η πρέσβης της Αμερικής εδώ. Και ο Γιώργος Λάνθιμος και ο Νίκος Οικονομόπουλος για τους φαν του Λαϊκού Τραγουδιού.
9: Καλά, τον Νίκο Οικονομόπουλο δεν περίμενα να μας το πει, γιατί την άλλη φορά δεν τον ήξερε.
8: Δεν
9: αλλά
8: τον ήξερε, ακριβώς.
9: Την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών θα περίμενα να μας το πει. Εν πάση περιπτώσει.
8: Λοιπόν, ο Τέιλορ σκοράρει για τη Βαλένθια. 4-8 γίνεται το παιχνίδι. 6-54 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Καμπάτσο δίνει στον Αμπάλτε, ξανά Καμπάτσο. Παίρνει το σκρίν από τον Γκαρούμπα, Αμπάλντε. Κάνει την προσποίηση, μπαίνει μέσα για το lay-up, 2 πόντους και για τον Αμπάλντε, 4-10 το σκορ. Ο Μοντέρο. Τέιλορ. Ο Τέιλορ καλάθι, 6-10 για την Βαλένθια που μειώνει, μένει στο παιχνίδι. Παρατηρείς και εσύ ότι αυτή η αναμέτρηση έχει ξεκινήσει με εντελώς διαφορετικό ρυθμό.
9: Σωστά, θα το έλεγα και εγώ μόλις, θα το έλεγα και εγώ τώρα. Ναι, καμία σχέση με το πρώτο παιχνίδι, ναι.
8: Καμία σχέση εντελώς. Αυτοί βρίσκουν τρόπο για να φτάσουν στο καλάθι. Και μάλιστα η Ρεάλ με άνεση, 6-13 με τρίποντο από τον Μάριο Χεζόνια. Χεζόνια κατεβάζει τώρα πάλι την μπάλα. Καμπάτσο σε σου 3 πόντων. Από απόσταση τουλάχιστον φάνηκε από εδώ. Άστοχος. Πήρε ο Τόμσον το rebound. Κατεβάζει αυτός με τον Οκέκη απέναντί του. Δίνει στον Πραντίγια. Ο Τέιλορ την μπάλα. Ξανά Τόμσον. Και ο Ρίβερς βάζει ένα καλάθι. 8-13, 5-27. Και αν ολοκληρωθεί, για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Ξανά Καμπάτσο για τη Ρεάλ. Αυτός οργανώνει την επίθεση των Μαδριλένων. Με τον Τόμσον να είναι απέναντί του. Στον Χεζόνια. Με αντίπαλο τον Τέιλορ. Ο Χεζόνια προσπάθησε να τον αποφύγει. Δεν τα κατάφερε. Δεν ήταν εύστοχη η τελική του προσπάθεια. Ο Μοντέρο. Τέιλορ. Κερδίζει φάουλ από τον Αμπάλντε. Και πάμε σε τηλεοπτικό time out. Οπότε.
9: Ναι, το μικρόφωνο στο στούντιο και σε ελάχιστα δευτερόλεπτα πάλι. Ναι, έτσι.

Τα πανηγύρια στον Πειραιά, όπως καταλαβαίνετε, συνεχίζονται και ενδεχομένως μεγαλύτερα και η προσδοκία των φίλων του Ολυμπιακού να γίνουν την Κυριακή το βράδυ. Τα βιντεάκια κατά ρηπάς ανεβαίνουν στα social. Έξαλλοι πανηγυρισμοί των οπαδών του Ολυμπιακού μετά την πρόκριση στον τελικό. Κυριακή στις 9 το απόγευμα, στις 9 το βράδυ, μάλλον δεν είναι απόγευμα, 9 το βράδυ λοιπόν, Ολυμπιακός με την νικήτρια του αγώνα, αυτού του αγώνα που γίνεται τώρα στο Τισέντερ μεταξύ της Βαλένθια και της Ρεάλ.

0: Και μια είδηση που βγήκε μόλις τώρα. Τέλος ο Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Θα τα πούμε αυτά όμως αργότερα. Πάμε πάλι στο T-Center. Λένα.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Οι δύο ομάδες μπήκαν στο παρκέ μετά το time out. Η Real θα είναι με Καμπάτσο, Αμπάλντε, Χεζόνια, τον Ντεκ και τον Λάιλ. Πήρε τη θέση του Γκαρούμπα. Η Βαλένθια. Μπράβο. Λοιπόν, το σκορ έχει γίνει 10-13 με τον Σακό, ο Πύρεος πήρε θέση στην πεντάδα της Βαλένθια να σκοράρει. Ο Κι είναι επίσης ο Ντελαρέα και ο Τέιλορ. Μαζί με τον Τόμσον είναι η πεντάδα της Βαλένθια μετά τη διακόπη. Ο Τόμσον χρεώνεται με φάουλ, το κερδίζει ο Καμπάτσο. Δεν είναι για πολλές. 2-1 είναι, 3-1 είναι τα φάουλ. Αυτό ήταν το τρίτο για τη Βαλένθια. Στα επόμενα δύο φυσικά θα κερδίσει το πλεονέκτημα η Ρεάλ, η οποία έχει κάνει μόλις ένα. Καμπάτσο. Λάθος από τη Βαλένθια. Ο Ντελαρέ θα επαναφέρει την μπάλα. Έδωσε στον Τέιλορ, ξανά Ντελαρέ, αυτός οργανώνει την επίθεση της Βαλένθια. Παραλίγο να χάσει την μπάλα, ο Κι. Τρίποντο, 13-13 το σκορ στα 4-13 πριν από το τέλος. Ο Αμπάλντε κατεβάζει για τη Ρεάλ, δίνει στον Καμπάτσο. Ο Λάιλς προσπαθεί να τον σκρινάρει εκεί, πήρε και την προσπάθεια, αστόχησε. Ο Σακό το rebound, έδωσε στον Ντελαρέα. Ο Τέιλορ, πολύ ωραίο καλάθι, πάρα πολύ ωραίο καλάθι μπροστά στον Λάιλς. 15-13. Ο Ντεκ σε μια ατομική ενέργεια, σκοράρει και αυτός, 15-15. Εντελώς διαφορετικό μάτς.
0: Ωραίο μπάσκετ, δεν είναι, ναι, αυτό θα σου έλεγα, ναι, πολύ ωραίο μπάσκετ.
1: Στο ρυθμό που αγαπούν οι Ισπανοί, για έτσι κι αλλιώς, για δύο ισπανικές ομάδες μιλάμε, ξέρουν πολύ καλύτερα αυτό τον τρόπο παιχνιδιού. Και εδώ πέρα μιλάνε κυρίως οι επιθέσεις και λιγότερο οι άμυνες.
0: Σωστά.
1: Σε σχέση με το πρώτο ημιτελικό που είδαμε. Κερδισμένο φάουλ για την Βαλένθια. Χεζόνια και Αμπάλντε έχουν κάνει τα δύο φάουλ για τη Ρεάλ. Ενώ για την Βαλένθια έχει δύο ο Μπαντιό και ένα ο Τόμσον. Το έχει πάρει προσωπικά ο Τέιλορ, σκοράρει ξανά 17-15 το σκορ. Ο Μαλεντών που μπήκε στο παιχνίδι, κατέβασε, οργάνωσε την επίθεση, έχει κάνει αλλαγές ο Σέρχης Καριόλο. Με Μαλεντών, Φελίθ, πώς θέλεις να τον λέμε, Φελίθ ή Φελίς?
0: Φελίθ, Φελίθ, Ισπανικά, Φελίθ.
1: Γιατί είμαστε από τα βάθη της Ισπανίας άλλωστε. Λοιπόν, και ο Μάριο Χεζόνια τώρα έκατσε να πάρει κάποιες ανάσες. Δεν είχε βγει καθόλου από την έναρξη έτσι κι αλλιώς του δεκαλέπτου. Και μπήκε στη θέση του ο Γκαρούμπα. Ο Ντεκ πήρε το rebound, σκόραρε. Ο Ντελαρέα κατεβάζει την μπάλα, οργανώνει, δίνει στο Σακό, ξανά Ντελαρέα. Πολύ ωραία κίνηση, έδωσε έτοιμο καλάθι στο Σακό. Τελικά αυτός ευστόχησε, παρότι φάνηκε για λίγο να χάνει την ισορροπία του. 19-17 το σκορ, 2-33 πριν το τέλος. Ο Μαλεντών κατεβάζει για την Ρεάλ. Απέναντί του είναι ο Κι. Ο Λάιλς με τον Τόμσον. Ο Σακό βγαίνει για βοήθεια, φάουλ το οποίο κέρδισε ο Ντεκ. Το πρώτο φάουλ του Τέιλορ είναι αυτό. Και ο Ντεκ θα πάει στη γραμμή των βολών. 19-17 θυμίζουμε το σκορ. Το τέταρτο ομαδικό αυτό για την Βαλένθια. Ξέρεις, δεν μπορούμε να πούμε εδώ και για την ισπανική ομάδα, γιατί θα είναι και οι δύο ισπανικές, οπότε...
0: Ναι, εκεί έχουμε ένα θέμα.
1: Εκεί έχουμε ένα θεματάκι. Θα λέμε για τους Πορτογάλοι.
0: Για τους Πορτογάλοι είναι πολύ ωραία, σωστά.
1: Προσπαθούμε να αποφεύγουμε και τις επαναλήψεις. Ο Ντεκ εύστοχος στην πρώτη βολή. 19-18. Ο Κοστέλο μπήκε στην πεντάδα της Βαλένθια. Και ο Μουρέ επίσης. Οι δύο προπονητές είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθούν. Ο Ντεκ εύστοχος και στη δεύτερη βολή. 19-19 το σκορ. Οι δύο προπονητές είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθούν να κάνουν και διαχείριση, έτσι ώστε να μην εξαντληθούν και οι παίκτες τους. Ντελαρέα, πάρα πολύ ωραία. Κατέβασε, οργάνωσε και σκοράρε. 22-19 το σκορ του παιχνιδιού. Του δεύτερου ημιτελικού στο Final Four της Αθήνας. Πολύ ωραία ενέργεια. Ο Μαλεντών σκοράρει για την Real Madrid. Ισοφαρίζ 22-21. Ο Ντελαρέα. Ο Κι προσποιήθηκε. Ο Λάιλς καθυστέρησε και ο Κι σκόραρε 24-21.
0: Λένα, οι άμυνες περίπατο, έτσι. Δηλαδή, εντελώς όμως.
1: Ισπανικό παιχνίδι.
0: Πραγματικά.
1: Ο Μαλεντών με τον Ντελαρέα να τον μαρκάρει. Δίνει για τον Λάιλς. Σουτάρει για τρεις, άστοχος. Ο Κι το rebound. Ντελαρέα ξανά. Σε ατομική ενέργεια. Εδώ το έπαιξε παιχνίδι η μπάλα. Ο Φελίς πήρε το rebound, κατέβασε, οργάνωσε, έδωσε στο Μαλεντών, κέρδισε φάουλ από τον Μουρ. Αν δεν κάνω λάθος, αυτόν θα πρέπει να χρεωθεί. Ναι, στον Μουρ χρεώνεται το φάουλ. Και ο Μοντέρο ξαναπαίρνει θέση στην πεντάδα. Ο Ντελαρέα αποχωρεί ένα λεπτό πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. 24-21 για τους Πορτοκαλί. Και ο Μαλεντών στη γραμμή των βολών. Αυτό δεν ήταν καν το... Πόσο ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρονου δεκαλέπτου στο πρώτο μάτς, Δημήτρη? 18-12, φαντάζομαι.
0: 18-12, ναι, ακριβώς.
1: 18-12, έτσι, καμία σχέση. Ο Μαλεντών εύστοχος στην πρώτη βολή. 24-22. Εύστοχος και στη δεύτερη, 24-23 το σκορ. Ο Μουρ κατεβάζει για την Βαλένθια. Ο Μαλεντών τον μαρκάρι, δίνει στο Μοντέρο με αντίπαλο τον Φελίθ. Ο Κι με αντίπαλο τον Γκαρούμπα. Παραλίγο να χάσει την μπάλα ο Τέιλορ. Κέρδισε φάουλ από τον Λάιλς, πρέπει να είναι. Η Ρεάλ ακόμα έγινε στα τρία φάουλ, οπότε δεν έχει κερδίσει το πλεονέκτημα η Βαλένθια. Ο Μοντέρο θα επαναφέρει. Δίνει στον Κι. Ο Κι έχει κάνει ζημιά, οφείλω να ομολογήσω στους Μαδριλένους. Σκόραρε 26-23. Και ο Φελίθ οργανώνει ίσως την τελευταία επίθεση για το πρώτο δεκάλεπτο της Ρεάλ. Έδωσε στον Ντεκ. Μαλεντών. Ντεκ ξανά με τον Τέιλορ. Βγάλανε στον Λάιλς, ναι, τρεις πόντι για τον Λάιλς. 26-26 το σκορ. Ο Μοντέρο οργανώνει και αυτός με τη σειρά την τελευταία επίθεση της Βαλένθια. Δίνει στον Κι. Ναι, νικάει με ευκολία, θα μπορούσε κανείς να πει, τον Γκαρούμπα, ο οποίος δεν είχε προλάβει να πάρει και θέση για να τον μαρκάρει καλύτερα. 28-26, τελευταίο καλάθι της πρώτης περίοδου από τον Κι, ο οποίος έχει φτάσει ήδη τους 5 πόντους. Παραπάνω κανονικά πρέπει να έχει ή όχι. Ναι. Λοιπόν, Δημήτρη, 28-26. Το
0: 28-26.
1: Δεν ωραία. Ξέρω ποια είναι η εικόνα η δική σου.
0: Η εικόνα η δική μου είναι, τα λέει όλα το σκορ. 28-26 από τους 54, από τους 32. στους 54. Ναι μεν Λένα μου, πολλά καλάθια, ωραίο μπάσκετ, αλλά έχω την αίσθηση, δεν ξέρω τη δική σου οπτική, δώσε μου, ότι είναι λίγο άνευρο το παιχνίδι.
1: Ναι. Δεν έχει.
0: Περισσότερο σαν φιλικό μοιάζει. Ναι, ναι.
1: Έτσι, ναι. Δεν υπάρχει άμυνα, δεν υπάρχει ένταση από τις δύο ομάδες. Είναι κυρίως οι επιθέσεις. Οπότε όσο μπαίνουν τα καλάθια, θα μετράμε βάλεμε για να σου βάλω.
0: Ναι.
1: Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και ποια στο τέλος θα βάλει τα περισσότερα. Ένα ακόμα νωρίς.
0: Ναι,
1: δεν
0: σωστά.
1: Μπορείς να πεις και ότι μία εκ των δύο έχει κάποιο προβάδισμα.
0: Έτσι. Όχι, όχι, είναι αμφίροπο. Όπως το περιμέναμε βέβαια.
1: Έτσι, γιατί είναι δύο ομάδες οι οποίες τους αρέσει αυτό το στυλ του μπάσκετ και έχουν και τους παίκτες που ανά πάσα στιγμή μπορούν να σουτάρουν, mm-hmm. να τρέξουν και είναι ακόμα κλειστό εντελώς. Έτσι δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα για τη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Πάρε μια ανάσα να διαβάσω την ανακοίνωση.
1: Ωραία.
0: Του Παναθηναϊκού, της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την απόλυση του Ράφα Μπενίτεθ και σε ένα-δύο λεπτά πάλι μαζί.
1: Επιστρέφουμε και θα είναι ο Γιώργος Τονκαλίδης.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία δεν είναι, αλλά τέλος πάντων. Ναι, τέλος πάντων. Εντάξει. Θα ακούμε την αγροφωνάρα του Γιώργου. Δεν πειράζει. Θα το υποστούμε.
1: Τραβάει τα ακουστικά.
0: Ζηλεύει. Λοιπόν, εντάξει, Λένα μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Ράφα Μπενίτεθ θα αποτελεί παρελθόν και επίσημα από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, όπως ήταν αναμενόμενο μετά το φινάλε της φετινής σεζόν και την πολύ άσχημη, έτσι όπως ολοκληρώθηκε η χρονιά. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Ράφα Μπενίτεθ. Ευχαριστούμε τον Ισπανό προπονητή και το επιτελείο του για τον επαγγελματισμό και το ήθος που προσέφεραν στο σύλλογό μας κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην ομάδα. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον Ράφα Μπενίτεθ στην συνέχεια της επαγγελματικής διαδρομής του.

0: Λοιπόν, πριν να περάσουμε και πάλι στο T-Center, να πούμε ότι θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να καταβάλει ένα ποσό της τάξης των 4 εκατομμυρίων ευρώ στον κύριο Μπενίτεθ, φεύγοντας μια χαρά. Μια χαρά για τον κύριο Μπενίτεθ. Δεν ξέρω αν είναι μια χαρά για τον κύριο Αλαφούζο. Λοιπόν, πάμε τη σέντερα Γιώργος Κουγαλίδης πλέον.
1: Με 4 εκατομμύρια φεύγω και εγώ, να ξέρεις.
0: Ναι, καλά, και εγώ να δεις. Εγώ φεύγω με...
1: πάντως,
0: με 20 χιλιάρικα.
1: Δεν σας πιάνουμε και πουθενά, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Τον Αταμάν περιμέναμε, Μπενίτεθ θα έφυγε.
0: Ναι, ρε φίλε, τρομερό έτσι. Και κατά τη διάρκεια του Final Four, αυτό που το πας τώρα. Δηλαδή, λες και περίμενε.
1: Δηλαδή, αυτό να δει και τους αγώνες και μετά φεύγει.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα, καταρχήν θέλω να σου πω ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν μείνει στη θέση τους. Αρκετοί Τούρκοι θέλησαν να πουλήσουν τα εισιτήριά τους. Υπήρχε μια συζήτηση, τουλάχιστον εμένα με ρώτησαν κάνα δύο φίλοι, αν μπορούν να μεταβάσουν έστω και σήμερα. Δεν μπορώ να σου πω ότι το γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Και αν τελικά γίνεται αγοραπολισία. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι Τούρκοι θέλουν να φύγουν. Οι δε οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν τρελαθεί για να έρθουν, έτσι. Το αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι.
1: Το λέγαμε και κατά τη διάρκεια για το αγώνα. Τώρα, όσον αφορά το πρώτο δεκάλεπτο, αυτό που με μεγάλη μαεστρία μεταδίδει η Λένα Καραλή. Θέλω να σου πω ότι...
0: Μια χαρά είναι, πρέπει να πω εγώ.
1: Οι τρομάρες είναι που...
0: Μια χαρά είναι, εκεί σταματάμε.
1: Ναι, εκεί σταματάμε. Και θέλω να σου πω επίσης ότι ακριβώς πίσω μας, ναι, είναι μια κυρία που μεταδίδει για το ισπανικό ραδιόφωνο, για κάποιο ισπανικό ραδιόφωνο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω τι ακριβώς λέει, γιατί δεν ομιλώ τη γλώσσα της.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι... αν την είχα σύζυγο, δηλαδή να την έχεις γυναίκα και να πεις ότι θα φας κουραμπιέ χωρίς πιατάκι.
0: Κατάλαβα.
1: Ούτε μία στο εκατομμύριο, αδερφέ.
0: Κατάλαβα. Να λοιπόν, σου πω ότι περνάει μέσα από τα... τουλάχιστον όση ώρα μετέδε η Λένα, ένας κύριος που μεταδίδει Ισπανός.
1: Πρέπει να είναι ο άντρας αυτός, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Τι να πω, φίλε.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα το παιχνίδι είναι βάλε μου να σου βάλω. Είναι σαν να παίζεις, ας πούμε, ένα exhibition παιχνίδι, ένα φιλικό παιχνίδι, χωρίς τακτική, χωρίς αρχιμές και τέλος. Βαράτε και όποιος βάλει τα πιο πολλά. Σε αυτό το παιχνίδι δεν ξέρω, νομίζω ότι παίζεται στο ρυθμό της Βαλένθια, αλλά και οι Μαδριλένοι δεν πάνε πίσω. Σούτε εσείς, σέντρα εμείς και πάει λέγοντας. Θα δούμε που θα οδηγήσει, κλειστό είναι το μάτς και είναι προφανές κλειστό, γιατί είναι βάλε μου να σου βάλω, έτσι. Καμία άμυνα, κανένα σημάδι, ό,τι κάτσει. Λοιπόν, αυτό έτσι ως μια πρώτη εκτίμηση. Δεν μπορώ να σου πω ότι αυτό το παιχνίδι...
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Προσωπικά ως τρόπο που βλέπω τον μπάσκετ δεν με ξετρελαίνει, να σου πω την αλήθεια, αλλά βάλτε να πάνε. Τώρα έβαλε δύο συνεχόμενο φελίς. Λοιπόν, συνεχίζει τη μετάδοση η Λένα, γιατί εγώ έκανα πολύ μεγάλη ανάλυση χωρίς δίχως λόγο.
3: Λοιπόν, Δημήτρη, εδώ είμαστε και πάλι. 35-39 προηγείται η Ρεάλ, η οποία έχει βρει και λύσεις και από το τρίποντο. Ο Μοντέρο μπορώ να πω εδώ, χωρίς να χρειάζεται να εξαγριωθούν οι φίλοι του Ολυμπιακού, ότι έχει πάθει λίγο Βεζένκοφ στο πρώτο ημίχρονο. Δημήτρη, με ακούς? Ναι.
0: Έλα, Λένα μου, έλα, σε ακούω, ναι.
3: Ωραία, υπέροχα. Λέω, δεν ξέρω αν με ακούσες, ο Μοντέρο έχει πάθει λίγο Βεζένκοφ πρώτου ημιχρόνου.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο, είναι άποντος, ε.
3: Είναι, ναι. Λοιπόν, 35-39 είπαμε, προηγείται η Ρεάλ της Βαλένθια, 6:56 για το ημίχρονο πλέον. Ο Μοντέρο επανέφερε την μπάλα ξανά. Μένει να δούμε τώρα ποια είναι η απόφαση των διαιτητών. Έδειξαν αρχικά, ναι, τελικά είναι για τη Ρεάλ, αυτό που είπε και ο Χεζόνια. Στην αρχή έδειξαν Βαλένθια. Λοιπόν, ο Φελίς επαναφέρει, δίνει στον Μαλεντόν, τον μαρκάρι ο Μπαντιό. Γκαρούμπα, Φελίς, Μαλεντών, Χεζόνια για τρεις, άστοχος. Ο Σακό πήρε το rebound, δίνει στο Μοντέρο, αυτός στον Μπραντίγια, σούτ με τη σειρά του για τρεις πόντους, άστοχο. Φελίθ ξανά για τη Ρεάλ. Μπρος πίσω, ναι, έκανε λάθος. Ο Σέρχης Καριόλο ζητάει challenge. Μάλιστα. Οι διαιτές λοιπόν θα πάνε να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί από τη στιγμή που ο προπονητής της Real ζήτησε challenge. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου. Φαίνεται ότι εκεί λίγο είναι στη φάση και ο Σακό. Τώρα το θέμα είναι ποιος έβγαλε την μπάλα.
0: Δεν έχουμε, δεν έχω replay ακόμα, Λένα, ναι. Δεν έχω, θα σου πω τώρα. Αν και ότι καταλαβαίνω είναι δύσκολη φάση.
3: Ναι. Τουλάχιστον και εμείς εδώ πέρα προσπαθούμε να το δούμε από το Cube. Εδώ ίσως φανεί. Ίσως να την έβγαλε και ο Σακό.
0: Ναι. Και νομίζω και οι διαιτητές θα δυσκολευτούν να πάρουν απόφαση σε αυτό.
3: Ναι, ίσως έτσι όπως φαίνεται και από τη φορά που έχει το χέρι του Σακό, να την έβγαλε αυτός, αλλά νομίζω ότι είναι και λίγο ωριακή η φάση. Τουλάχιστον ας μην πάρουμε εμείς την απόφαση, ας την πάρουμε αυτή που πρέπει.
0: Δεν είναι δουλειά μας, δεν είναι δουλειά μας. Ναι.
3: Ναι, εμείς μια εκτίμηση κάνουμε με βάση αυτό το οποίο βλέπουμε. Εδώ ίσως, ξέρεις, στο πιο αργό replay, να φαίνεται λίγο περισσότερο. Νομίζω ότι ο Σκαριόλο μπορεί και να το κερδίσει το challenge.
0: Ναι, θα το κερδίσει μάλλον. Από πορτοκαλί χέρια έφυγε.
3: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Μάλιστα. Ο Γιώργος ο Κουγκαλίδης έχει πάει για σάντουιτς διαιτητικό.
3: Όχι.
0: Είναι εκεί δίπλα.
3: Εδώ δίπλα είναι. Αν θέλεις να ρίξουμε μια ματιά και στον πίνακα των σκόρερ,
0: βεβαίως.
3: Τέιλορ έχει 8 για τη Βαλένθια, έτσι. Ρίβερς 2, Πραντίγια

5 de la Area 3 και 9 Montero 4, Σακό 4. Αυτοί είναι οι οποίοι έχουν 3 και 9 Montero 4, Σακό 4. Αυτοί είναι οι οποίοι έχουν σκοράρει. Και για την Real είναι

0: Για τον κόσμο, για τον κόσμο.
1: Ναι, κοίταξε να δεις, εδώ καταρχάς είναι πολύ λιγότερη σε ναι. σχέση με το τι είναι συνήθως στην έδρα τη δική τους. Επίσης, το σημείο στο οποίο βρίσκονται δεν είναι και πολύ εύκολο, ξέρεις, να φωνάξουν
0: ναι.
1: και να φτάσει η φωνή μέχρι κάτω. Παρότι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι σου λέω δηλαδή πραγματικά γυρίζω το κεφάλι μου, είναι λίγες, πολύ λίγες σε σχέση με τον αριθμό και με το σύνολο των φιλάθλων του Ολυμπιακού που είναι στο Telecom Center. Mm. Πολύ λίγες οι θέσεις που έχουν αδειάσει.
0: Πολύ αδειάσει.
1: Η πλειοψηφία έχει παραμείνει.
0: Να, ναι. Αλλά λειτουργούν σαν σκάουτερς από ό,τι καταλαβαίνω. Ήσυχα, ωραία.
1: Έτσι. Θα θέλουν να στείλουν και αυτή η βοήθεια με οδηγίες ίσως στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει, ξαναξεκίνησε το παιχνίδι.
0: Το κέρδισε ο Σκαριόλο ή όχι.
1: Όχι, δεν το κέρδισε τελικά ο Σκαριόλο. Ίσως επειδή οι διαιτητές δεν ήταν και αυτοί 100% σίγουροι.
0: Ναι, ναι. Έμειναν στην πρώτη απόφαση.
1: Έμειναν στην αρχική τους απόφαση. Ο Φελίθ αυτή τη στιγμή κατεβάζει την μπάλα για την Ρεάλ. Αποφασίζει να πάει μέσα. Δίνει πολύ ωραία πάσα ασίστ στον Γκαρούμπα. Αυτό σκοράρει 35-41 για τη Ρεάλ Μαδρίτη. Ο Ντελαρέα κατεβάζει για την Βαλένθια. Δίνει στον Μπαντιό. Η μπάλα το έπαιξε παιχνίδι. Μπήκε, βγήκε. Το rebound για τους Μαδριλένους Μαλετών. Με Σακό λίγο, αλλά κυρίως τον Μπαντιό να τον μαρκάρει. Περνάει την μπάλα στον Γκαρούμπα. Αυτός έξω για τον Οκέ και σκοράρει για 3-35-44. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή το momentum, έτσι όπως συνηθίζουν να λένε και αυτοί που ξέρουν, Δημήτρη μου, ανήκει στη Ρεάλ. Είμαστε στα μισά του δευτέρου δεκαλέπτου πριν το ημίχρονο και η Ρεάλ φαίνεται ότι έχει βρει περισσότερες λύσεις στην επίθεση σε σχέση με τη Βαλένθια που ίσως εδώ και μπορεί να της βγαίνει λίγο περισσότερο η απειρία των τελικών αν θέλεις, αλλά και πάλι είναι νομίζω ανοιχτά τα πάντα.
0: Ναι, όντως. Έτσι όπως γίνεται το παιχνίδι, έχεις δίκιο. Είναι ανοιχτά τα πάντα και νομίζω ότι η Βαλένθια θα βγάλει αντίδραση. Δεν θα αφήσει τη Ρεάλ να ξεφύγει. Έτσι τουλάχιστον εκτιμώ εγώ. Αλλά βεβαίως στο παρκέ όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, πολλές φορές αυτό μας δείχνουν. Καταρχάς η Βαλένθια μας το έδειξε και σταμάτησε με τον Παναθηναϊκό που τα έχουμε πάρα πολύ πρόσφατα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σύμφωνα ότι μιλάμε για δύο ισπανικές ομάδες. Οπότε ξέρουμε πάρα πολύ καλά πλέον, έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια τον τρόπο με τον οποίο παίζουν. Λοιπόν, οι δύο ομάδες επιστρέφουν. Μπαίνει ο Γιούλ για την Ρεάλ. Γιούλ, Καμπάτσο, Γκαρούμπα, ο Κέκε και η Χεζόνια. Για τη Βαλένθια, Ντελαρέα, Μπαντιό, Ρίβερς, Κοστέλο και εκεί. Ο Ντελαρέα δίνει στον Ρίβερς, τον μαρκάρει ο Γιούλ. Ξέρεις, εδώ είναι γενιές, είναι αυτό το χάσμα γενεών, ναι, βήματα για τον Ντελαρέα, είδες, ο παλιός την άμυνα που έπαιξε.
0: Έτσι, έτσι, ο παλιός ξέρει, ο παλιός είναι αλλιώς. Μας συμφέρει αυτό.
1: Ο παλιός είναι αλλιώς.
0: Με συμφέρει
1: εμένα. Τόσα ξέρει, ειδικά ο συγκεκριμένος παλιός, δύσκολα τα ξέρουν όλοι οι υπόλοιποι που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον είναι στο παρκέ.
0: Αυτός ο παλιός πονάει, Λένα, πονάει αυτός
1: ναι,
0: ο παλιός.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι στο είπα νομίζω και νωρίτερα στην, κατά την παρουσίαση είναι ο μόνος ο οποίος αποδοκιμάστηκε από τους οπαδούς του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Δεν ξεχνιέται εύκολα το 23.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Ο Καμπάτσο σουτάρει, σκοράρει, τρεις πόντι για τον Αργεντίνο, 35-47 η Ρεάλ, 4-50 για το τέλος του ημιχρόνου. Οκ, okay, για τη Βαλένθια. Αποφασίζει να πάει μέσα, πολύ ωραίο κάρφωμα και 37-47 στους 10 το προβάδισμα για τη Ρεάλ, η οποία με τον Καμπάτσο, ναι, πήρε έτσι ίσως λίγο μια πιο τραβηγμένη ενέργεια από ό,τι θα έπρεπε. Καμπάτσο είναι όμως, κερδίζει το φάουλ, θα πάει και στις βολές. Ξέρεις, ο επόμενος ίσως που έχει αντίστοιχη εμπειρία με τον Γιούλ είναι ο Καμπάτσο.
0: Ο Καμπάτσο βέβαια. Παλιοσύρες.
1: Μετά, εφόσον απουσιάζει και ο Ταβάρες, ακολουθεί μετά ο Χεζόνια και εντάξει. Η Βαλένθια σαφέστατα είναι πολύ μικρότερη, πολύ καινούργια, ναι, διαδικασία.

0: εργασία για τη Βαλένθια όλοι αυτοί. Οι παίκτες της παίρνουν την πρώτη γεύση τους. Μπορώ να πω πάντως ότι στέκονται πάρα πολύ καλά σε αυτό το Final Four. Άξια βρέθηκαν εδώ, το απέδειξαν και κατά τη διάρκεια της σεζόν, αλλά και τώρα στο Final Four. Ο Καμπάτσο ευστοχή και στις 2:37:49 το σκορ. Ο Μοντέρο οργανώνει για τη Βαλένθια με τον Καμπάτσο απέναντι, δίνει στον Παντιό, αυτός έχει απέναντί του τον Γιούλ και κερδίζει φάουλ. Πρώτο φάουλ για τον Σέρχιο Γιούλ. Απ' έξω η μπάλα με τον Μοντέρο, δίνει στον Παντιό. Ο Καμπάτσο έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του Μοντέρο. Ο Μπαντιό κερδίζει εδώ τον Γιούλ. 39-49, 4 και 15 πριν το τέλος. Καμπάτσο έδωσε στον Λάιλς, ξανακατεβάζει αυτός, οργανώνει την επίθεση της Ρεάλ. Τον άφησαν για φοβερή πας, φοβερή ασίστ. Για να τα λέμε σωστά, στον Λάιλς και σκοράρει 39-51. Νομίζω ότι εδώ λίγο αρχίζει και...
1: Ναι, κατηφορίζει,
0: σε φεύγει, ναι.
1: Κατηφορίζει, η φανέλα της Ρεάλ είναι βαριά η ρημάδα.
0: Εντάξει, δεν το συζητάμε. Εδώ ο Ρίβερ σκόραρε για 2:41:51. Κοίταξε, βεβαίως δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι μιλάμε για συγκεκριμένο τρόπο μπάσκετ που παίζουν οι ισπανικές ομάδες, έτσι. Εντάξει, εδώ τώρα ο Καμπάτσο έχει αποφασίσει να κάνει τα μαγικά του. Οκ, και δεν τον ακολούθησε όμως. Και χρεώθηκε και με φάουλ. Πολύ ωραία η πάσα που θα γινόταν assist αν ο και ευστοχούσε ξανά από τον Καμπάτσο. Είναι από τους παίκτες που γνωρίζουν να το κάνουν αυτό το παιχνίδι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, time out.
1: Ναι, ωραία Λίνα.
0: 41-51 το σκορ.
1: Τώρα πιέζει μια γουλιά νερό και... έτσι. Ναι, έτσι. Λοιπόν, πάμε εμείς να δούμε τι λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την επικράτηση του Ολυμπιακού. Η Τουρκή Fanatic πραγματικά αποθεώνει τον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι επικράτησε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε και στις 4 περιόδους του αγώνα, επισημαίνει η Τουρκή Fanatic, και έχει απόλυτο δίκιο. Η μάρκα, η ισπανική μάρκα, ο Ολυμπιακός διέλυσε την πρωταθλήτρια και έκανε τρομακτική εμφάνιση στον δρόμο προς τον τελικό. Αμυντική παράσταση από τους Έλληνες που μπλόκαραν πλήρως τη Φενέρμπαχτσε και βρήκαν επιθετικά στηρίγματα στους Πίτερς με 17 πόντους και Βεζένκοφ με 16, που ακολούθησε τον Πίτερς. Η Ελμούντο λέει: ο Ολυμπιακός έβαψε κόκκινο το ΆΚΑ, νίκησε την πρωταθλήτρια και επέστρεψε στον τελικό της EuroLeague. Οι γιγάντες είχε, ο Ολυμπιακός εκθρόνησε τη Φενέρ και προκρίθηκε στο τελικό της EuroLeague, υπογραμμίζοντας ότι το Telecom Center έμοιαζε με Πειραιά και πως ανά πάσα στιγμή οι παίχτες του Μπαρτζόκα μεγάλωναν την διαφορά όποτε ήθελαν. Διθυράμβη λοιπόν από την από τον ξένο τύπο, από τα ξένα sites για την επικράτηση του Ολυμπιακού, και γυρίζουμε στο T-Center να δούμε τι θα συμβεί και στον δεύτερο ημιτελικό, μαθαίνοντας τον αντίπαλο του Ολυμπιακού. Λένα.
0: Ο Ρίβερς είναι έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη από τις δύο ελεύθερες βολές που έχει κερδίσει. Έπειτα από το φάουλ εύστοχο, 42-51. Μοντέρο, Μπαντιό, Κι, Ρίβερς και ο Τέιλορ για την Βαλένθια. Για τη Ρεάλ, Λάιλς, Καμπάτσο, Γιούλ, Χεζόνια και Αμπάλντε. Οι πεντάδες. Ο Καμπάτσο παραλίγο εκεί πέρα να χάσει την μπάλα από τον Μπαντιό. Δεν το έκανε όμως. Μόνος του μέσα δίνει στον Αμπάλντε. Αυτό στο Λάιλς εύστοχος. Σου τριών πόντων για την Ρεάλ. 43-54 το σκορ. Και ο Λάιλς έχει φτάσει τους 10 πόντους με 2 στα 3 τρίποντα, 2 στα 4 δίποντα. Δεν έχει εκτελέσει ακόμα βολή. Καμπάτσο μόνος του, σκοράρει για 3 και αυτός. 45-57. Ο Καμπάτσο είναι στους 5 πόντους. Ο Ρίβερς σκοράρει και αυτός για την Βαλένθια, 47-57, 2 και 26 για το τέλος του ημιχρόνου. Εδώ ξέρεις, ο Ρίβερς προσπάθησε να πάρει ένα, να κερδίσει ένα φάουλο από τον Καμπάτσο. Αυτός έδωσε την μπάλα στον Χεζόνια, ο οποίος ευστόχησε, 47-59. Ο Μοντέρο με τον Αμπάλντε. Στην αλλαγή ο Χεζόνια, double team, ο Κι. Αυτός βρήκε τρόπο να περάσει την μπάλα στον Κι, ο οποίος σκόραρε, 49-59. Χεζόνια για τη Ρεάλ. Δίνει στον Γιούλ. Αυτό στον Αμπάλντε. Καμπάτσο. Προσπάθησε να περάσει την μπάλα στον Αμπάλντε, δεν τα κατάφερε. Και έγινε και φάουλ από τον Καμπάτσο, τον πρώτο για τον Αργεντίνο. Αν θέλεις, Δημήτρη, να δούμε λίγο και τη στατιστική. Η Ρεάλ έχει 11 στα 16 τρίποντα.
1: Τεράστιο
0: σημαντικό
1: νούμερο, έτσι.
0: Σημαντικό στοιχείο, ακριβώς. Τεράστιο νούμερο για ημιτελικό. Ενώ η Βαλένθια, δείγμα ίσως, αν θέλεις, και του άγχους που μπορεί να, σε πρώτη φάση να μην βγαίνει ιδιαίτερα, έχει 4 στα 13.
1: Ναι. Ναι.
0: Αλλά είπαμε, η απειρία παίζει σίγουρα το ρόλο της σε σχέση με την εμπειρία που έχουν όλοι αυτοί οι παίκτες που παίζουν στην Ρεάλ. Ο Μοντέρο ευστόχησε στην πρώτη από τις δύο βολές που έχει κερδίσει, 50-59 το σκορ. 51-59.
1: 110 πόντι, 1,5 λεπτό πριν από τη λήξη του ημιχρόνου, ε. Και από τις δύο ομάδες, ακριβώς. Απίστευτο νούμερο, απίστευτο.
0: Με το Μοντέρο να έχει σκοράρει 7. Ο Γιούλ δοκίμασε σου τριών πόντων, αστόχησε, πήρε το rebound ο Λάιλς, έδωσε τον Καμπάτσο, ξανά Λάιλς, Καμπάτσο, κερδίζει φάουλ από τον Σακό. Εκεί λίγο δύσκολο Σακό να προλάβει και να χαμηλώσει τόσο όσο χρειάζεται για να μαρκάρει τον Καμπάτσο. Έχει τον τρόπο του να περνάει. Στην επαναφορά ο ίδιος. 3-5 τα φάουλ. 3 για τη Βαλένθια, 5 για την Μαδρίτη, για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Καμπάτσο επαναφέρει, δίνει στο Γιούλ, ξανά Καμπάτσο. Αυτό στο Λάιλς, επιχειρήσεων τριών πόντων, άστοχο αυτή τη φορά. Ο Κι το rebound, ο Μοντέρο. Μόνος του την επίθεση, σούταρε για 3, το έχασε. Ο Τέιλορ πήρε το rebound όμως. Θα σουτάρει και αυτός. Α, έβγαλε πάρα πολύ ωραία assist στον Σακό. Σκοράρει 53-59, 39 δεύτερα για το ημίχρονο. Ο Καμπάτσο οργανώνει την επίθεση της Ρεάλ. Τον μαρκάρει ο Τέιλορ, ξέφυγε. Πάρα πολύ ωραία φάση. Ο Καμπάτσο έδωσε εκπληκτική ασίστ στο Χεζόνια. Καλάθι αυτός και κέρδισε και το φάουλ, 28 δεύτερα για το ημίχρονο, 53-61 το σκορ για τη Ρεάλ. Ο Χεζόνια λοιπόν ετοιμάζεται να εκτελέσει και μία βολή και λογικά μετά θα παραχωρήσει τη θέση του στον Οκέκε, ο οποίος είναι στην άκρη του, ο οποίος είναι στην άκρη του πάγκου και περιμένει να μπει. Να ξέρεις, εδώ, Δημήτρη μου, εγώ εργάζομαι υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, διότι είναι ο ναι. κύριος Καρμύρης και ο κύριος Κογκαλίδης,
1: ναι.
0: και θεωρούν ότι αντί να εργαστούν πρέπει ναι. να κάνουν χιούμορ.
1: Αχα. Και κάνουν χιούμορ δίπλα σου, ε.
0: Έτσι. Ναι. Ο Μάριο Χεζόνια λοιπόν ευστόχησε, διαμαρτύρεται και στον Ναι. Διαμαρτύρεται και στο διαιτητή, δεν ξέρω για ποιο λόγο. 53-62, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Το σκορ. Ο Μοντέρο. Για τον Σακό, ξανά Μοντέρο. Ίσως να θελήσει να... Φαντάζομαι ότι η Βαλένθια προσπαθήσει να εξαντλήσει σαφέστατα το χρόνο της. Έχει 14 δεύτερα αυτή τη στιγμή στην επίθεσή της. Να δούμε αν ο Μοντέρο θα επιχειρήσει να πάρει μόνος του την επίθεση αυτή ή θα δώσει την μπάλα. Μόνος του τον βλέπω, έτσι ακριβώς. Και τελικά εστόχησε. Μάλιστα. 56-62. Με τον Μοντέρο, ο οποίος ήδη σιγά σιγά έχει πάρει μπρος και αυτός. Μόλις 5 δεύτερα και 3 δέκατα απομένουν στη Ρεάλ. Πριν οι δύο ομάδες πάνε στο ημίχρονο.
1: Ναι, Ελένα, νομίζω ότι βλέπω New York Knicks Timberwolves. Τι να σου πω τώρα.
0: Ναι. Εντάξει, κοίταξε.
1: Όχι απαραίτητα καλό αυτό που λέω, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, ναι, οι πόντοι είναι πολλοί, το μπάσκετ
0: εξαρτάται
1: είναι ελεύθερο.
0: Αυτό. Εξαρτάται τι στυλ παιχνιδιού σου αρέσει.
1: Ναι, ναι. Δεν μου αρέσει και πάρα δηλαδή, πολύ αυτό, να σου πω την αλήθεια.
0: Είσαι
1: αλλά...
0: φαν και εσύ τη λογική του Γιώργου Κογκαλή.
1: Ναι, ναι, ναι, όντως. Θέλει λίγο νεύρο το πράγμα, θέλει λίγο άμυνα, θέλει λίγο, θέλει λίγο ξύλο, ρε παιδί μου.
0: Γιατί και το σκοράρισμα είναι θεαματικό, έτσι.
1: Είναι, εντάξει.
0: Και αυτό άλλη ομορφιά. Και όταν βλέπεις αυτούς τους παίκτες να έχουν τέτοια ικανότητα να σκοράρουν, είναι ωραίο. Το ευχαριστιέσαι αλλιώς.
1: Εντάξει, τέλος πάντων. Ναι.
0: Δηλαδή, θα σου θυμίσω και τα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια. Το
1: ναι,
0: πρώτο
1: ναι, ναι, ναι.
0: Είχαν τον πρώτο λόγο και τον τελευταίο οι άμυνες. Ενώ το δεύτερο, για μένα ίσως αν θες, ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακό. Που ήταν βάλε μου για να σου βάλω, που συνηθίζουμε να λέμε.
1: Ναι.
0: Αλλά εκεί ήταν οι επιθέσεις που έλεγες εντάξει. Που θα σταματήσουν. Είναι ωραίο κι αυτό.
1: Εντάξει, είπαμε περιορέξεως κολοκυθόπιτα, έτσι.
0: Εντάξει, σαφέστατα.
1: Μάλιστα.
0: Εμάς άλλωστε μας αρέσει και το NBA. Οπότε
1: ναι,
0: είναι λογικό
1: ναι,
0: να μας αρέσει και το παιχνίδι, το οποίο έχει πλούσιο σκορ και θέαμα.
1: Κοίταξε, δεν και εμένα μου αρέσει πολύ το NBA, αλλά στα playoffs, όχι στην κανονική περίοδο. Θεωρώ ότι στην κανονική περίοδο κάνουν αγκαρία οι παίκτες.
0: Καλά, και... τώρα πια ναι, εντάξει, σαφέστατα. Ναι. Έχουν γίνει πολλοί exhibition games, time out. Μάλιστα.
1: Όντως.
0: Ο προπονητής της Βαλένθια πήρε time out. Δεν την αρκούσε μόνο το ένα, θέλουν και δεύτερο για να οργανώσουν και αυτή την αμυνά τους, γιατί σίγουρα φαντάζονται ότι η Ρεάλ έχει τρόπο ακόμα και στα 5 δεύτερα να σκοράρει. Είναι το μόνο σίγουρο.
1: Λενά,
0: θέλω να σου πω ότι κάνουν τα μοντέλα εδώ Καρμίρης και Κογκαλίδης,
1: ναι.
0: Έτσι, και φωτογραφίζονται
1: μεταξύ τους ή με άλλους, με κόσμο και τα λοιπά, μόνοι τους.
0: Κοίταξε,
1: βγάζουν selfie.
0: Μην το πεις πουθενά, μεταξύ τους αυτή τη στιγμή. Ευελπιστούν ότι θα προσφερθούν και θα βρεθούν κι άλλοι και θα ζητήσουν φωτογραφίες μαζί τους.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Ακόμα δεν έχει ασχοληθεί.
1: Άντε να κάνεις εσύ τη δουλειά σου. Σε καταλαβαίνω απόλυτα, Λένα μου. Σε καταλαβαίνω. Εάν έχεις την ευγενή καλοσύνη, τελειώνοντας το ημίχρονο, πες του και του.
0: Γιώργο Κογκαλίδη.
1: Όχι, όχι, του Δημοσθένη του Καρμίρη. Θα τον πάρουμε τηλέφωνο αν έχει το χρόνο και τη διάθεση.
0: Φυσικά.
1: Να μας κάνει θα... σχόλιο και για τον Ολυμπιακό, γιατί δεν τον βγάλαμε, αλλά και για τον αγώνα που βλέπει τώρα στο τη Σέντερ.
0: Φαντάζομαι θα έχει σταματήσει να φωτογραφίσει, οπότε θα το.
1: Φαντάζομαι είναι κάποια στιγμή, ναι. Φαντάζομαι.
0: Ναι. Λοιπόν, επανέφερε ο Καμπάτσοκ εδώ στο Χεζόνια και γρήγορα τι έγινε. Κόλλησε, μάλιστα. Τσάπα τα time out, κόλλησε το χρονόμετρο. Ξέρεις, αυτό ήταν δάκτυλος Μαρτίνεθ για να δει με ποιον τρόπο θα επιτεθεί η Ρεάλ.
1: Όντως, όντως. Ξέρει ο κύριος καθηγητής, ξέρει.
0: Θα πρέπει να το αλλάξω. Λοιπόν, είδαμε το ότι αυτό που είχε οργανώσει ο Σέρχιος Καριόλο ήταν να πάρει την μπάλα, να επαναφέρει ο Καμπάτσο, να δώσει γρήγορα στον Χεζόνια και αυτός ξανά στον Καμπάτσο για να κατεβάσει την μπάλα. Δεν ξέρω, θα δούμε αν θα κινηθούν με τον ίδιο τρόπο. Είναι και ο Γιούλ εκεί. Ναι, το ίδιο ακριβώς. Καμπάτσο θα σουτάρει, φαντάζομαι. Μπάζερ, όχι. 56-62 το σκορ του ημιχρόνου. Οι δύο ομάδες πηγαίνουν στα αποδυτήρια. Και επειδή νομίζω ότι μεταξύ μας μέχρι τώρα έχουμε πει αυτά που έπρεπε να πούμε, σου δίνω λίγο τον Γιώργο Κόκκινη
1: ναι,
0: για να ενημερώσω και τον Δημοσθένη Καρμίρη να κάνει και αυτό το σχόλιο με τη σειρά του.
1: Ωραία, όλοι ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, άντε να ηρεμήσω και λίγο τα αυτιά σας από τη φωνή της, έτσι.
1: Μια χαρά είναι τα αυτιά μας, μια χαρά είναι τα αυτιά μας. Έμαθα ότι έβγαζε σέλφι, άσε μας τα είπε όλα, έτσι.
2: Ναι, κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς αυτή τη γη. Αφού έχουν αρχίσει, αφού πήραν οι γυναίκες στα μικρόφωνα, πήραμε εμείς τα σελφοκάναλα, πώς τα λένε, κάλαμα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, αυτό που βλέπουμε είναι πολύ ωραίο για τον κόσμο. Αλλά τώρα ημιτελικός που έχουν μπει 118
1: ναι, ρε, φίλε, ναι, ρε, φίλε.
2: Ημίχρονο. Ρε φίλε, δηλαδή αυτοί σε χαλαρά παιχνίδια πόσους βάζουνε.
1: Ναι, έλα μου τε.
2: Κοίταξε, πάντως θέλω να σου πω, ναι, ο τελευταίος που έπαιξε άμυνα πρέπει να ήταν να μπήκε, να τον έπειρε ο τέτοιος, πώς το λέγανε, ο Μάρκο Πόλο, ήταν που είχε την
1: ενέργεια. Ναι, ναι, ναι, ναι,
2: αυτός.
1: Αυτός.
3: Τρομερό. Ότι είναι επίπεδο.
2: Περίμενε, μήπως θέλεις να τα πεις στον αέρα, μην τα λέω εγώ. Δημοσθένης Καρμίρης, λοιπόν, μαζί μας.
1: Μάλιστα. Τιμή μας και γαμάρι μας.
2: Τα κατάφερα και βγήκα και
1: Δημοσθένης Καρμίρης, φίλες και φίλοι. Το ψάχνουμε εδώ και καμιά ωρίτσα.
2: Ακούγομαι.
1: Ακούγεσαι εξαιρετικά, Δημοσθένη, εξαιρετικά.
2: Έλεγα αυτό που, για να προσθέσω αυτό που συζητούσατε με τον Γιώργο τον Καλλίδη. Καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Από το Telecom Center. Μετά από μια πολύ δύσκολη επαγγελματικά βραδιά και με άλλες δραστηριότητες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γνωστό.
2: Συγγνώμη που με αναζητούσατε και εγώ σας αναζητούσα και ήθελα να είμαι στην ραδιοφωνική παρέα και νωρίτερα. Τέλος, καλό, όλα καλά, ποτέ δεν είναι αργά.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, έλεγα ότι ο Μάρκο Πόλο που έλεγε ο Γιώργος Καλλίδης, η διαφορά ήταν βεβαίως ότι νόμιζε ότι η γη είναι επίπεδη, έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι να ανακαλύψουμε και λίγο την άμυνα να παίξουμε. Γιατί εάν έπαιρναν λίγα μαθήματα πιο πριν από Ολυμπιακό και Φενέρ, το σκορ δεν θα ήταν βεβαίως αυτά τα επίπεδα που βλέπουμε.
1: Όχι,
2: τώρα.
1: Καμία
2: προβλέπω πραγματικά μια πολύ σκληρή μάχη πάντως μέχρι το τέλος. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Με το 62-56 του πρώτου ημιχρόνου, δεν ξέρω αν θα πάμε και σε αυτά τα επίπεδα για να δούμε σκορ NBA, ας πούμε, Ανατολής Δύσης, κατά τελικό, με όλα αυτά τα οποία έχουν εξελιχθεί για το πρώτο ημιχρόνο, να συνεχίσει τον ίδιο ρυθμό το μάτς και να μην παίζουν άμυνα και να μπαίνουν τα περισσότερα. Ναι, σε κάτι τέτοιο θα πάμε. Τώρα, υπάρχουν πολλά, επειδή δεν έχω πει και τη γνώμη μου καθόλου. Δεν
1: για τον Ολυμπιακό Φενέρ, ναι, ναι, ναι, θα θέλαμε. Ναι.
2: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι ότι εμένα στο πρώτο ημίχρονο, με αυτή τη διαφορά τον Γιώργο, θύμισε μου, 8 ή 9 πόντους ήταν το πρώτο ημίχρονο Ολυμπιακός, στα 9 νομίζω.
1: 9.
2: Λοιπόν, με τους 9, εγώ είπα, ας πούμε, τα πρώτα σχόλια που έκανα μιλώντας με συναδέλφους, ήταν ότι δεν είχε εκμεταλλευτεί στο έπακρο τουλάχιστον αυτό το οποίο ουσιαστικά είχε συμβεί μέσα στο glass floor, πάνω στο glass floor. Δηλαδή, ήταν ένας Ολυμπιακός που έπαιξε καταπληκτική άμυνα. Απ' την άλλη, βεβαίως και η Φενέρ ήταν πολύ καλή αμυντικά και κυρίως στο μπλοκάρισμα του Βεζένκοφ στα δύο πρώτα δεκάλεπτα, στο πρώτο ημίχρονο. Είχε εστιάσει και επικεντρώσει την άμυνα πάνω στον superstar του Ολυμπιακού, στον MVP της φάσης της League Phase. Αλλά ο Ολυμπιακός με όλα αυτά τα οποία είχαν συμβεί στον αγωνιστικό χώρο, με το γεγονός ότι η Φενέρ έκανε 6 λεπτά νομίζω στην πρώτη περίοδο να βάλει τον πρώτο πόντο, και γενικά ήταν πολύ χαμηλά στο σκορ, είχα την εντύπωση ότι παρότι προηγούνταν με 9, δεν είχε πάρει τη διαφορά που έπρεπε. Θα έπρεπε να ήταν τουλάχιστον double στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή
1: σωστά,
2: από το 9 να ήταν 18.
1: Έχεις δίκιο,
2: αυτή
1: έχεις
2: την
1: δίκιο.
2: Έννοια με ανησυχούσε και με προβλημάτιζε το δεύτερο ημίχρονο. Το ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος ήταν δεδομένο. Το βλέπαμε. Αλλά απαιτούσε να οπωσδήποτε να ήμασταν υπομονετικοί για να δούμε τι ψάρια θα πιάσει η ελληνική ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτά τα ψάρια τα έπιασε με τη μεγάλη αποκάλυψη βεβαίως του ημιτελικού, που ήταν ο Άλεκ Πίτερς, ο υπατμόν Άλεκ Πίτερς, να μην το ξεχνάμε, γιατί μπορεί να είναι και τα τελευταία του παιχνίδια αυτά που κάνει σήμερα και την Κυριακή με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Αλλά βεβαίως και με την άνοδο του Σάσα Βεζένκοφ.
3: Πανούλης.
2: Το δεύτερο. Τι μου λες, Γιώργο?
3: Πανούλης.
2: Ποιος?
3: Βασίλης Πανούλης.
2: Α, μάλιστα. Λοιπόν, εγώ δεν τον εντόπισα. Τον εντόπισε το αετήσιο βλέμμα του Γιώργου Κογκαλίδη. Διότι ο Βασίλης Πανούλης, ναι, σηκώθηκε το γήπεδο. Δεν ήξερα γιατί σηκώθηκε το γήπεδο. Μου λέει, μα σηκώθηκε το γήπεδο.
1: Έτσι που το είπατε, παιδιά, νόμιζα ότι ήταν δίπλα σας. Και λέω να έρθει στο μικρόφωνο.
2: Είναι απέναντί μας ακριβώς. Απέναντί μας ακριβώς ο Βασίλης Πανούλης, ο οποίος μπήκε βεβαίως και επειδή υπάρχουν παντού Ολυμπιακοί και στα δύο πέταλα, ας πούμε, όπως λέμε, πίσω από τις μπασκέτες, και από την απέναντι πλευρά των δημοσιογραφικών, που το δικό μου βλέμμα δεν είναι το ίδιο αετήσιο με του Φέρελπι νεαρού Λυκόπουλου.
1: Έτσι, Γιώργος Κουγκαλίδης, δύναμη.
2: Έχει και 4 άλλους που γνέφει τώρα. Γιατί
1: καλά, τρώει και πολύ ψάρι, Δημοσθενή. Τρώει και πολύ ψάρι, δεν ξέρω αν το γνωρίζει αυτό.
2: Τρώει και ψάρι και γενικά για όλους αυτούς τους λόγους.
1: Φόσφορο.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
2: Και μετά και ο Ολυμπιακός δεν θυμάμαι πόσο καιρό, Γιώργο το θυμάσαι αυτό μήπως, πόσο καιρό ο Ολυμπιακός είχε να έχει μια διαφορά συνεχόμενη σε αιχμαλωσία την απέναντι ομάδα με διαφορά μαξιλαράκι ασφαλείας και κάτι παραπάνω επί 40 λεπτά. Γενικώς. Επί 40 λεπτά σε επίπεδο γενικώς με αντίπαλο υψηλό.
3: Άμα μιλάμε γενικώς για την Ευρωλίγκα, ναι, υπάρχουν φορές. Αν μιλάμε για Final Four, ποτέ.
2: Α, για Final Four, ποτέ. Σίγουρα και γενικά δεν το κάνουν οι ομάδες αυτές.
3: Μόνο το 13.
2: Το 13, θυμάται, πάει πολύ πίσω.
1: Ναι.
3: Τότε που το ξαναπήρε ο Μπαρτζόκας.
2: Όταν το είχε ξαναπάρει.
3: Ο Μπαρτζόκας,
1: τον ακούμε, Δημοσθένη, τον ακούμε.
2: Τον ακούτε έτσι.
1: Ναι.
3: Από τους 10 πόντους πήγε σε 90 στα 3 δεκάλεπτα. Στην αρχή ζωρίστηκε και μετά χάθηκε. Ναι. Σπανούλη να είναι ηγέτης βέβαια, έτσι.
2: Σωστά.
1: Αυτό να ξέρεις, Δημοσθένη, αυτό να ξέρεις ότι το...
3: Όλα τα σημάδια μαζί έχουμε, όλα τα σημάδια.
1: Μπράβο, ναι. Μακάρι.
3: Μόνο ένα που μας τα χαλάει.
2: Η προφητεία του Κοκαλίδη. Αυτή δεν θέλετε να την επαναλάβω ή την έχει πει?
1: Την έχει πει πολλές φορές, αλλά μετά το άλλαξε κάποια στιγμή. Το άλλαξε κάποια στιγμή βλέποντας τον Ολυμπιακό.
2: Στιγμή, μου λέει ο Δημήτρης.
1: Ναι, βλέποντας τον Ολυμπιακό στην πορεία.
2: Υπερβολές λέει του κυτρίνου τύπου, μου λέει το στρατάκι. Ναι.
1: Αυτό που έλεγες, Δημοσθένη, όσον αφορά και τα 4 δεκάλεπτα να προηγείται ο Ολυμπιακός και μάλιστα το 4ο έκανε και ανατροπή. Το επισημαίνουν και τα ξένα δημοσιογραφικά sites που όπως καταλαβαίνεις υπάρχουν διθύραμβοι για την ομάδα του Ολυμπιακού, έτσι. Ακόμα και από την Fanatic, την τουρκική, που όπως καταλαβαίνεις είναι
2: Fanatic. Και επίσης να πω και κάτι ακόμα, ότι με την ευκαιρία τώρα, μια που αναφερθήκαμε στους Τούρκους, όλα αυτά τα παράπονα, όλες αυτές οι διαμαρτυρίες που διαβάζουν τώρα, που έχει γίνει μήλος με τα εισιτήρια, ότι δεν πήραν, ότι ακόμα και οι καταγγελίες των αξιωματούχων της Φενέρ, ότι υπήρχαν ακόμα και στις οικογενειακές κερκίδες τις δικές τους εισιτήρια που πήγαν στους Ολυμπιακούς και ούτω καθεξής, αυτά προφανώς ο Σάρας Γιασικεβίτσιος, γιατί έχουν μπλέξει και την Αθήνα στην όλη ιστορία, γράφουν η Αθήνα για να δώσουν μια έμφαση στους τίτλους, προφανώς αντιλαμβανόμαστε τους λόγους, δεν χρειάζεται τώρα να είναι κανείς να μας είσαι φίλα δάφνης για να το καταλάβει. Ο καλύτερος spokesman, θα έλεγα, της ελληνικής πλευράς ήταν ο Σάρας Γιασικεβίτσιος, ο οποίος σε αυτή την περίπτωση, γιατί έτσι είναι τα πράγματα, έστρεψε ξεκάθαρα τα πυρά, κατονόμασε την Ευρωλίγκα ως υπεύθυνη. Δηλαδή για τη διοργάνωση δεν ευθύνεται η Αθήνα, για τη διοργάνωση είναι στην EuroLeague. Υπάρχει μια οργανωτική επιτροπή η οποία ουσιαστικά τι κάνει, συντονίζει το έργο των διοργανωτών, των κατεξοχήν διοργανωτών, που σε οποιαδήποτε χώρα και αν παίζεται είναι ο φορέας, είναι η EuroLeague.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή, όταν γίνεται ένας τελικός conference στην Ελλάδα, στην Αθήνα, όπως έγινε πριν 2 χρόνια, η διοργανώτρια δεν έπαβε να είναι η UEFA.
1: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν είναι και τώρα. Και η οποία διαχειριζόταν και τα εισιτήρια. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση κάνει και η EuroLeague. Έτσι, για να μην έχουμε, γιατί μπλέκουν την Ελλάδα, μπλέκουν την Αθήνα.
1: Ναι, καλά, τώρα υπάρχει και το στοιχείο της πίκρας, έτσι. Υπάρχουν πολλά.
2: Ναι. Τουρκοί τώρα τη λάσπη τους.
1: Εντάξει.
2: Πέσαμε και στην περίπτωση τώρα τη συγκεκριμένη, γιατί έγινε, ας πούμε, αυτό το περιστατικό το οποίο κατάγγελλεται προς την τουρκική πλευρά. Αυτά είναι τώρα.
1: Είναι και η Κοσάρα τώρα στην πλάτη, είναι στο Σβέρκο, είναι πολλά που παίζουν το ρόλο του. Θα ακούσουμε πολλά.
2: Τώρα λοιπόν είναι δευτερεύοντα βέβαια. Κάπου πρέπει και κάτι πρέπει να πούν όταν έχουν χάσει με κατεβασμένα τα χέρια, γιατί τα κατέβασε ο Ολυμπιακός, έτσι. Κάτι πρέπει να πούν για να σχολιάσουν. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός πήρε μια νίκη όπως εξελίχθηκε το μάτς, χαλαρά, γιατί είχε αυτή τη μεγάλη πρωτοπορία στο σκορ, είχε με το μεγάλο προβάδισμα, όπως λέγαμε, επί 40 λεπτά. κύλησε στα μέτρα του στο δεύτερο ημίχρονο, ιδιαίτερα ο ημιτελικός, και πλέον να ταινίζει το τελικό της Κυριακής με άλλη ψυχολογία, με τον κόσμο όλο στο πλευρό του. Φαντάζομαι, όλοι φανταζόμαστε ότι θα είναι οποιοδήποτε και αν περάσει απόψε θα είναι κατακόκκινο το γήπεδο, ειδικά αν περάσει η Ρεάλ, γιατί βλέπω ότι ο παδί της Ρεάλ είναι κάποιοι λίγοι πάνω-πάνω στους περιστερώνες, ας πούμε. Και τα υπόλοιπα, βεβαίως, αυτό που απομένει είναι να μάθουμε ποια θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού και να αρχίσει ο Ολυμπιακός, όπως είπαν και οι παίκτες του. Διάβασα τις δηλώσεις μετά, ο Βεζέκοφ, ο Φουρνιέ, ο Παπα-Νικολάου, ότι έχουμε 48 ώρες να ηρεμήσουμε και να προετοιμαστούμε και ψυχολογικά και αγωνιστικά και σωματικά και ηθικά για τη μεγάλη βραδιά της Κυριακής στις 9 το βράδυ εδώ στο Telecom Center.
1: Μάλιστα. Ένα τελευταίο δημοσθένη που μου στέλνει εδώ ο κόσμος, ότι γνωρίζει πολύ καλά ότι έχεις εισιτήρια και εσύ, πού να απευθυνθούμε για να έρθουμε να πάρουμε.
2: Το μου πες ένα κάτω και το πιάσε ο Κουγκαλίδης. Δηλαδή μου τρέχουν από τις τσέπες τα εισιτήρια.
1: Όλα αυτά τα προλαβαίνει ο Κουγκαλίδης. Πώς το κάνει αυτό? Κοχελάκης, τίποτα. Τον έχετε βάλει στη μπροστά. Ο άνθρωπος δεν έχει. Το έχει δηλώσει.
2: Αυτά. Λοιπόν,
1: όλοι κοίτα, λέτε για το Χελάκι.
2: Κάτσε, ναι. Πρόσεξε. Ναι. Μεταφέρεις τον παλμό του κοινού,
1: ναι,
2: των ακροατών μας,
1: ναι,
2: και αμέσως ο Κουγκαλίδης δεν κάνει ευκαιρία, κρεμάει στα μαντάκια, ναι, του Χελάκι.
1: Πώς τα
2: κάνει η ιστορία τώρα?
1: Όλα τα προλαβαίνει.
2: Τώρα ναι, παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα. Πραγματικά.
1: Ναι,
2: εγώ σου μιλώ ειλικρινά, και ως ένα μέλος που προσφέρω τις υπηρεσίες μου στην Οργανωτική Επιτροπή της Αθήνας. Δεν έχω δει το χρώμα του εισιτηρίου καθόλου. όχι να το πιάσω στα χέρια μου να το μυρίσω.
1: Ναι, έτσι,
2: δεν
1: έτσι.
2: Έχω δει το χρώμα του εισιτηρίου από μακριά.
1: Να ξέρεις ότι έκανε κάποιες δηλώσεις ο Άλεκ Πίτερς και έλεγε, τώρα κατάλαβα, λέει, γιατί μετά το τέλος του αγώνα, γιατί δεν μπορούσα να βρω εισιτήρια, λέει, για την οικογένειά μου. Διότι τόσο
2: εγώ θα το πάρω αυτό, όπως το είπε,
1: έτσι,
2: δεν το
1: έτσι,
2: βρει.
1: Έτσι,
2: θα το κάνω στάμπα σε μπλουζάκια.
1: Ναι, να το πάρει, να το πάρει. Απίστευτο.
2: Θέλεις να μιλήσει, ναι.
3: Θέλω να σας πω, για να μην τρώτε παραμύθι στον αέρα,
1: ναι,
3: γιατί σε αυτό το ραδιόφωνο λέμε μόνο αλήθεια.
1: Έτσι.
3: Ότι ο κύριος Καρμύρης,
1: ναι,
3: είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής. Αυτό τα λέει όλα.
1: Ναι, αλλά δυστήρια δεν έχει ο άνθρωπος. Ένα είχε,
2: ναι,
1: του το βούτυξε.
2: Δυστήρια δεν έχει ο άνθρωπος, αυτό λέει. Όχι.
1: Τι θα πει αυτό?
3: Είναι δυνατόν η Οργανωτική Επιτροπή να μην έχει εισιτήρια?
2: Κάνε φίλο να δεις καλό.
1: Έλα μου, ντε. Μ' αρέσει που βγάζατε και selfie μαζί. Πάρτα τώρα, Δημοσθένη. Πάρτα τώρα,
2: Δημοσθένη. Είπα και πίσω μου και φύγει από δίπλα μου. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, ωραία. Αυτά προς το παρόν. Θα σε έχουμε και μετά το τέλος. Θα μπορέσουμε.
2: Τιμή μου και χαρά μου.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη μου.
2: Εγώ ευχαριστώ. Πού θα πάμε τώρα?
1: Κοίταξε, θα.
2: Περασχέ. Ναι.
1: Δεν έχουν μπει ομάδες μέσα.
2: Προθερμαίνονται ακόμα, ναι, έχουν μπει και προθερμαίνονται.
1: Ωραία, να βάλουμε ένα λεπτάκι έτσι μουσική ανάσα να.
2: Να βάλουμε μουσική ανάσα για να σηκώσει μετά, σηκώνει βάρη και δεν κλατάρει όλο το βάρος Καραλή.
1: Καραλή, βέβαια, Καραλή δύναμη. Μια χαρά τα πάει.
2: Γιατί είπα Καραλή? Κύριε, γύρισα να κοιτάξω, αλλά δεν πρόλαβα να κοιτάξω, διότι ο Κουγκαλίδης με δίπλα μου ήρθε παραδίπλα, ας πούμε.
1: Ναι, κατευθείαν, ναι.
2: Πώς ήταν το βελάκι με παλιά στην Καλαμαθία?
1: Το κάνω εικόνα.
2: Ναι. Τι παλιά, ρε, και τώρα. Το βελάκι αυτό.
1: Λοιπόν, σε 2-3 λεπτά πάλι στο T-Center. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη μου.
2: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, πάμε τη Σέντερ. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Λένα Καραλή.
1: Εδώ είμαστε. Δημήτρη Στρατάκη.
0: Καταρχάς να σου πω, μάλλον πες αν έχει συμβεί κάτι να ενημερώσουμε τον κόσμο και θα σου πω μετά.
1: 56-64 το σκορ. 59-64 ο Τέιλορ σκόραρε για την Βαλένθια. Πες μου.
0: Λοιπόν, μας παίρνουν τηλέφωνο από Αμαλιάδα. Δεν κάνω τώρα πλάκα.
1: Υπέροχα.
0: Συγχαρητήρια για τη μετάδοσή σας πρώτον και για τη μετάδοσή σου πρώτον. Και δεύτερον, σας περιμένουν λέει στο Γιώργο τον Καλή στην Κουρούτα. Κουρούτα, καλά το λέω.
1: Στην Κουρούτα, Κουρούτα.
0: Κουρούτα, ναι. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν είναι τίποτα ξαδέρφια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν κάνω πλάκα.
1: Είναι ότι θα πάμε στην Κουρούτα, αλλά τον Γιώργο θα τον αφήσουμε εδώ.
0: Ναι, μωρέ, άστονε τώρα εκεί πέρα τώρα.
1: Εντάξει. Έτσι. Λοιπόν. Πάμε και στο παιχνίδι. Τα φιλιά μου στην πατρίδα, έτσι κι αλλιώς αγαπάμε.
0: Όλη η Αμαλιάδα είναι μαζί σου, να το ξέρεις.
1: Καλά, δεν το συζητώ αυτό, εννοείται. Με ποιον θα ήταν, με τον Γιώργο. Λοιπόν, ο Γκαρούμπα πήρε εδώ το rebound, έδωσε στον Καμπάτσο. Ο οργανωτής για τους Μαθριλένους, 59-66, 8 λεπτά. Για το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Αμπάλντε σούταρε για τρεις, αστόχησε. Ο Τέιλορ για τη Βαλένθια πήρε το σκρίν από το Σακό, μπήκε μέσα, έκανε βήματα. Ξέρεις, τουλάχιστον εδώ πέρα, επειδή έκανε σκρίν σε μας λίγο και η μπασκέτα, από εδώ που είναι η θέση, φάνηκε ο Καμπάτσο να έχει λίγο άγριες διαθέσεις, αλλά τελικά ήταν βήματα. Δεν ξέρω πώς το έδειξε η τηλεόραση. Καμπάτσο για τον Αμπάλντε. Θα οργανώσει αυτός αυτή τη στιγμή με τον Μοντέρο απέναντί του. Καμπάτσο με τον Μπαντιό. Πασάρι στον Αμπάλντε. Αυτό στο Χεζόνια. Τον μαρκάρει ο Τέιλορ. Ξεφεύγει ο Κρεάτης. Και τελικά θα σκοράρει. 59-71, 59-71, ναι, θέλησα να προσθέσω 4 πόντους εγώ στην, και παραπάνω πόντους στη Ρεάλ. 59-68 είναι το σκορ. Ο Τέιλορ, ο Μοντέρο, ο Μπαντιό για 3. Πολύ άστοχος, πολύ κακό. Ο Μπαντιό νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την επίθεση είναι λίγο εκτός αγώνα. Φάουλ του Τέιλορ στον Χεζόνια. Ναι, ο Μπαντιό έχει σκοράρει μόνο 2 πόντους και έχει παίξει σχεδόν 11 λεπτά. Μόλις 1 στα 3 δίποντα έχει, 0 στα 2 τρίποντα, δεν έχει σουτάρει για βολές, δεν έχει κερδίσει φάουλς για βολές. Ο Αμπάλντης τον Καμπάτσο, πάντα πάνω του ο Μοντέρο βγάζει. Βγάζει στον Οκέκε, σούταρε για 3, αστόχησε ο Χεζόνια το rebound, ξανά Καμπάτσο. Πήρε το σκρίν από τον Γκαρούμπα, τελικά θέλησε ίσως εδώ, ναι. Είδατε τώρα, θέλατε άμυνες, να τα. Άμυνες δεν ζητούσατε, δεν σας άρεσε τόση ώρα που είμαστε στην επίθεση, προσπαθούν να παίξουν άμυνα και πέφτουν κάτω οι Ισπανοί.
0: Ναι, δεν το έχουν, η αλήθεια είναι δεν το έχουν καθόλου.
1: Αυτό δυσκολεύονται. Τους ζητάμε να κάνουν κάτι που δεν είναι στη φύση τους. Σκοντάφτουν και πέφτουν μέσα. Λοιπόν, ο Μοντέρο, ο οργανωτής της Βαλένθια. Ο Καμπάτσο, ο οποίος και κατά ψέματα, εντάξει, αν θέλει να παίξει άμυνα, παίζει. Ξέρει πολύ καλά. Αλλά τώρα πια. Μπράβο. Έχει μεγαλώσει κιόλας ο Μοντέρο. Με λέει ο Μοντέρο, ο Μπαντιό. Με λέει απέκανε το σκορ 61-68. Κάτσε τώρα, μπερδεύτηκα. Ο Μοντέρο δεν ήταν, ο Μοντέρο ήταν, σωστά. Καλά είπα στην αρχή.
0: Μοντέρο,
1: τα
0: ναι.
1: Κοτσιδάκια τους με μπέρδεψαν, ναι, με μπέρδεψαν τα κοτσιδάκια τους. Ο Αμπάλντε με προσποίηση, δίνει την μπάλα στο Χεζόνι, αυτός επιχειρεί το σουτ, κερδίζει το φάουλ. Και θα πάει στη γραμμή των βολών, 2 τα φάουλ. Στην τρίτη περίοδο για την Βαλένθια, 1 η Ρεάλ, 61-68, 6 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου.
0: Τυχερή εδώ η Βαλένθια που δεν έβαλε και το καλάθι ο Χεζόνι, έτσι.
1: Ναι.
0: Ήταν
1: ναι.
0: Από κάτω, ήταν εύκολο.
1: Σταθερά μπροστά η Ρεάλ. Η Βαλένθια βεβαίως τώρα έχει μπει έτσι λίγο πιο δυνατά, επιχειρεί να μειώσει. Γνωρίζει άλλωστε ότι αν επιτρέψει στη Ρεάλ να ξεφύγει πολύ, θα το πληρώσει. Και ακούτε λίγο τους φιλάθλους του Ολυμπιακού να φωνάζουν και να αποκτούν ενέργεια, διότι στο Cube οι κάμερες έδειξαν τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος παρέα με τον Νίκο Ζήση και τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας Σπανούλη παρακολουθούν τον δεύτερο ημιτελικό. Ο Τόμσον που έχει μπει στο παιχνίδι σκοράρει για την Βαλένθια 64-70. Αμπάλντε αλλάζει την μπάλα με το Χεζόνι, ο Κροάτης κατεβάζει για τους Ισπανούς, δίνει στον Αμπάλντε, αυτός με hand-off στον Καμπάτσο. Καμπάτσο με τον Τόμσον πάνω του, παίρνει το σκρίν από τον Καρούμπα, πηγαίνει για το lay-up, ωστόσο αστοχή η μπάλα, φαντάζομαι με κάποια παρέμβαση του Καρούμπα, καταλήγει στα χέρια του Χεζόνια. Καρούμπα ξανά, Χεζόνια πάλι, ένα σουτ χωρίς ισορροπία, άστοχο. Ναι, η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Μοντέρο, ο Αμπάλντε του κάνει φάουλ. Δεν νομίζω επιχείρησε ο Μοντέρο να το κερδίσει για ότι είναι στο σουτ και να είναι για τρεις βολές. Οι διαιτητές ήταν ξεκάθαροι ότι το φάουλ έχει γίνει χαμηλά. Ο Μαρτίνεθ διαμαρτύρεται, λέει ότι θέλει να πάει για challenge και τελικά ναι. Ο προπονητής της Βαλένθιας θα κάνει challenge. Μένει να δούμε τώρα αν θα δικαιωθεί και αυτός με τη σειρά του ή όχι.
0: Ναι. Ωραία, με την ευκαιρία του challenge, Λένα, έχουμε και ποδόσφαιρο απόψε. Σέρια.
1: Ποιοι παίζουν, σήμερα
0: Παρασκευή. Ναι, βεβαίως. Σέρια, λοιπόν.
1: Είναι δυνατόν τώρα. Και όμως, είναι η Ρουσιλία.
0: Κοίταξε να δεις, Ιταλία. Ιταλία, δεν έχει ομάδα Ιταλία πλέον.
1: Σωστό και αυτό.
0: Άρα αναγκάζονται να παίξουν ποδόσφαιρο διότι δεν ασχολούνται με το Final Four.
1: Πρέπει να καλύψουν τα κενά.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Το έχουμε κάνει και εμείς κατά καιρούς όταν δεν έχουμε στείλει ομάδα στο Final Four, έχω την αίσθηση.
1: Παρασκευή έχουμε παίξει εμείς ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, μπορεί να μην έχουμε παίξει ποδόσφαιρο, έχουμε άλλα αθλήματα όμως. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, Serie A, Φιωρεντίνα Αταλάντα, 21 το λεπτό, 0-0. Δεν υπάρχει σκορ λοιπόν στον αγώνα της Ιταλίας για την Αυστριακή Bundesliga. Στο 85 Reed Rapid Viennis 2-1. Για να δούμε αν υπάρχει κάτι. Γαλλικό κύπελο, τελικός κύπελου Γαλλίας. Lance Nice στο 8 λεπτό. Τώρα στο παιχνίδι 0-0, δεν υπάρχει σκορ. Ενώ για το ποια ομάδα θα υποβιβαστεί στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, Essen Greuther Fürth 0-0. Όπως βλέπεις και οι Γάλλοι έχουν βάλει, και μάλιστα έχουν βάλει τελικό κυπέλου Γαλλίας, παρακαλώ Λένα.
1: Μάλιστα, και αυτοί δεν έχουν ομάδα.
0: Όχι, δεν έχουν.
1: Final Four, οπότε δικαιολογημένα.
0: Ποιος το κέρδισε το challenge, γιατί δεν έχω ακόμα εγώ εικόνα από την...
1: Συσκέπτονται
0: ακόμα. Α, ακόμα, ε.
1: Ναι, ακόμα.
0: Τόσο δύσκολη απόφαση.
1: Δεν έχουν αποφασίσει. Νομίζω όμως ότι τη στιγμή που γίνεται το φάουλ, ο Μοντέρο δεν... Ναι. Νομίζω ότι δεν θα το κερδίσει. Νομίζω, έτσι εκτιμώ.
0: Ναι. Είναι τόσο περίεργες αυτές οι φάσεις που πραγματικά δεν ξέρεις τι απόφαση θα βγάλουν οι διαιτητές.
1: Ναι, αν το δώσουν. Είναι το αν έχει πιάσει την μπάλα και με τα δύο χέρια, αν τα έχει σηκώσει.
0: Αν έχει κάσει την μπάλα με τα δύο χέρια που είπε, δίνεται φάουλ πάνω στην, στο σουτ.
1: Ναι, και τώρα δηλαδή φαίνεται έτσι πάλι που βλέπουμε από το. Φαντάζομαι ότι το βλέπετε και εσείς.
0: Ναι. Τότε θα κερδίσει το φάουλ, λέω εγώ. Θα κερδίσει το με βολές.
1: Καλά. Το φάουλ είναι.
0: Δεν
1: το
0: ναι, βολές, βολές.
1: Το θέμα είναι, ναι, αν έχει. Τώρα φαίνεται ότι την έχει πιάσει την
0: έτσι.
1: Μπάλα και με τα. Ο έμπειρος εδώ της παρέας, ο κύριος Κουγκαλίδης, λέει ότι θα εμείνουν οι διαιτητές στην άποψή τους και θα είναι κάτω το φάουλ, δεν θα κερδίσει τις τρεις βολές.
0: Ναι, για να δούμε.
1: Οι διαιτητές πάντως φαίνονται αναποφάσιστοι.
0: Ναι.
1: Δυσκολεύονται και αυτοί να σιγουρευτούν για το αν θα πρέπει να αλλάξουν ή όχι. Θα το δούμε. 64-70 είπαμε. 5 και 14 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Να ρίξουμε μια ματιά και στο σκόρερ. Ο Μπαντιό είναι με 4, Τέιλορ 11, Ρίβερς 8, Πραντίγια 5, Ντελαρέα 3, Κι 13, Μοντέρο 11, Σακό 6, έχει αγωνιστεί και ο Μουρ αλλά δεν έχει σκοράρει. Ο Τόμψον είναι στους 3 και ο Κοστέλο που έχει και αυτός χρόνο συμμετοχής είναι άποντος. Και από ό,τι φαίνεται οι διαιτητές δεν άλλαξαν την άποψή τους. Η μπάλα είναι απ' έξω. Θα επαναφέρει ο Μοντέρο με την πρώτη ευκαιρία. Θα πούμε και τους πόντους για τη Ρεάλ. Ο Μοντέρο λοιπόν έτοιμος να επαναφέρει για τη Βαλένθια με τον Αμπάλτε. Ψάχνει την πάσα, τη δίνει στον Ριβέρ, ναι, στον Ρίβερ, συγγνώμη. Τόμσον, Μοντέρο, Ντελαρέα με τον Αμπάλτε. Κάνει κίνηση προς το καλάθι, προσπίση, πολύ ωραία ενέργεια και καλάθι 66-70. Η Βαλένθια η οποία δείχνει να πατάει λίγο καλύτερα σχέση με τη δεύτερη περίοδο. Είπατε Λαρέα πριν, έτσι, ο Πραντίγια ήταν. Ο Ντελαρέα ετοιμάζεται τώρα να μπει. Τον είδα, ξέρεις, να σηκώνεται στην άκρη του πάγκου. Λοιπόν, Μοντέρο. Ωραία ενέργεια. Φάνηκε να στραβοπάτησε. Αυτό θα είναι πρόβλημα για τη Βαλένθια αν όντως χτύπησε ο Μοντέρο. Ζητάει αλλαγή, νομίζω. Ίσως κάποιο τράβηγμα στη γάμπα. Δείχνει τη γάμπα λίγο πιο κάτω από το γόνατο. Δείχνει ο Μοντέρο ότι έχει κάποιο θέμα. Όχι, τελικά ζητάει να μην γίνει αλλαγή. Προσπαθεί να συνεννοηθεί με τον Πάγκο.
0: Η αλήθεια στο κατέβασμά του έδειξε να στραβοπατάει, ενδεχομένως να ένιωσε.
1: Βγήκε και παίρνει τη θέση του Ντελαρέα. Φαντάζομαι ότι το ιατρικό επιτελείο της Βαλένθιας θα πέσει πάνω του. Ξέρεις, αρχικά φάνηκε όντως για στράγαλο, για στραβοπάτημα.
0: Ναι, όντως.
1: Έδειξε το ότι είτε ήταν γάμπα, είτε λίγο πιο κάτω από το γόνατο. Μπορεί να χτύπησε και λίγο και σε κάποιο πόδι αντιπάλου. Όπως και να έχει, έχουμε time out 4 λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. 68-73 είναι το σκορ. Και να δούμε λίγο και τους πόντους της Ρεάλ. Ο Λάιλς έχει 13, ο Αμπάλντε 5, Καμπάτσο 8, ο Κέκε 5, Χεζόνια 22, Μαλεντών 4, Τεκ 8, Γκαρούπα 2 και Φελίθ 6. Η Ρεάλ στο τρίποντο έχει 12 στα 25 με 48%, ενώ η Βαλένθια είναι στα 7 στα 18 και 38,9%. Σίγουρα εκεί υπερέχει η Ρεάλ, η οποία ανέβασε πολύ το ποσοστό της στο δεύτερο δεκάλεπτο και ήταν και αυτά τα τρίποντα που της έδωσαν και τη δυνατότητα να ξεφύγει έτσι αρκετά και να έχει το προβάδισμα. Το οποίο η Βαλένθια με τη σειρά της στην τρίτη περίοδο δείχνει να πατάει λίγο καλύτερα επιθετικά και έχει ροκανίσει σίγουρα τη διαφορά του ημιχρόνου. 25 είναι τα rebound για τους Μαδριλένους, 20 για την Βαλένθια. Και σε ό,τι αφορά τα δίποντα, η Πορτοκαλί, για να μην κουραζόμαστε να λέμε διαρκώς μόνο τα ονόματα, 21 στα 31 με 67,7%, ενώ η Ρεάλ έχει 14 στα 25, 56% ποσοστό. Εδώ υπερέχει η Βαλένθια, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε μετά από αυτό το time out. Ο Χεζόνια θα επαναφέρει για τους Μαδριλένους. Δίνει στον Τεκ. Καμπάτσο. Λάιλς, Ντεκ για τρεις, άστοχος, ο Αμπάλντε πήρε το rebound όμως. Λάιλς ξανά για τρεις, άστοχος πάλι, ακόμα ένα rebound, ναι. Καλύτερο ίσως αυτό για την Ρεάλ, διότι ο Ντεκ πήρε το rebound, ευστόχησε, κέρδισε και το φάουλ. Θα πάει και στη γραμμή των βολών, 68-75 το σκορ, 3-42 για το δεκάλεπτο. Η Βαλένθια προσπαθεί να μειώσει, αλλά να μείνει μέσα στο παιχνίδι. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά η Ρεάλ εξακολουθεί να έχει το προβάδισμα και τη σιγουριά ίσως, αν θέλεις, και λόγω της εμπειρίας.
0: Ναι, ναι, είναι αντιληπτό αυτό, είναι αντιληπτό.
1: Με τους συμπατριώτες της. Ο Ο Ντέκα έχασε τη μία βολή, σωστά, ναι. Είχε μία βολή να σουτάρει, αστόχησε, δεν το εκμεταλλεύτηκε λοιπόν αυτό να το κάνει goal foul, ήταν μόνο goal. Ο Τόμσον για τη Βαλένθια, μόνος του θα σουτάρει, όχι, αστόχησε, ο Χεζόνια το rebound, δίνει στον Φελίθ που τρέχει γρήγορα το γήπεδο, έχει μπει και αυτό στο παιχνίδι, όπως και ο Μαλετών. Με Ντεκ και Λάιλς ολοκληρώνεται η πεντάδα της Ρεάλ. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Μαλεντόλ. 68-77 το σκορ. Τόμσον κερδίζει φάουλ από τον Μαλεντόλ, τον αγαπημένο παίκτη του Γιώργου Κογκαλίδη.
0: Τον Μαλεντόλ, ε, μάλιστα.
1: Βέβαια. Δεν σου έχει... πλέξει το εγκόμιο του παίκτη του συγκεκριμένου. Θεωρεί ότι ήταν η καλύτερη φετινή μεταγραφή σε όλη τη EuroLeague.
0: Ναι. Ναι, ναι. Όχι, δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά είναι καλός παίκτης. Είναι καλός παίκτης.
1: Εξαιρετικός είναι.
0: Έτσι.
1: Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Λοιπόν, Τόμσον με τον Μαλεντόν απέναντί του. Δίνει στον Μπραντίγια. Αυτός τον μαρκάρει ο Ντεκ. Περνάει λίγο δύσκολα, προσποιείται, τελικά κερδίζει. Δύο πόντι για τον Μπραντίγια, δύο και για τη Βαλένθια, 70-77 το σκορ, 2-39 για το τέλος της περίοδου. Ο Μαλεντόν στο Ντεκ, αυτός τον Λάιλς, πιέζεται και από Σακό και από Μπραντίγια. Βρίσκει τρόπο να περάσει την μπάλα στο Χεζόνι, ο οποίος χωρίς να έχει τι να την κάνει. Επιχειρεί ένα σούντ αρκετά έξω από τη γραμμή των τριών πόντων. Αστόχησε. Ο Ντελαρέα κατεβάζει. Δίνει στον Τόμσον. Σούτ για τρεις. Αυτός ελεύθερος επί της ουσίας. Αστόχησε. Οι Μαδριλένοι πήραν το rebound. Ο Φελίθ σε μια γρήγορη επίθεση. Αστόχησε. Ο Φελίθ ξαναπήρε το rebound. Μαλετών τώρα για τρεις. Ναι. Κάποιο απ' όλα θα έμπαινε. 70-80 το σκορ για τη Ρεάλ. 1-53 για το δεκάλεπτο. Ο Κι με τον Χεζόνια απέναντι, δίνει στον Τόμσον και αυτός για τρεις. Τώρα είναι ξεκάθαρα το ισπανικό παιχνίδι, έτσι. Τρέχω σουτάρω.
0: Τρέχω σουτάρω, ναι. Άμυνα δεν παίζω.
1: Και όποιος...
0: Αλλά να.
1: Μα είπαμε ότι τη στιγμή που θέλησαν να παίξουν λίγο άμυνα...
0: Ναι, σκοντάφτανε και πέφτανε, έχεις δίκιο.
1: Ακριβώς. Γιατί λοιπόν να ταλαιπωρηθούν...
0: Ναι, μωρέ, καλά λες.
1: Αφού αυτό το ξέρουν πολύ καλύτερα. 70-80 σταθερό το προβάδισμα της Ρεάλ. Στο Κιούμπ βλέπουμε τον Χουάν Ρόικ, τον μεγαλού ιδιοκτήτη της Βαλένθια, ο οποίος σε περίπτωση που δεν τον γνωρίζεις, είναι ένας δισεκατομμυριούχος, ξεκινώντας ουσιαστικά από ένα μπακάλικο που είχε η οικογένειά του και πλέον είναι ιδιοκτήτης αλυσίδας σούπερ μάρκετ.
0: Αυτά είναι, ωραίος ο κύριος Ρόικ. Εξού και το Ρόικ Αρένα, έτσι.
1: Αν έχεις ακριβώς, αν έχεις στόχο, αν έχεις όραμα.
0: Έτσι.
1: Αν έχεις διάθεση για σκληρή δουλειά, πάντα υπάρχει τρόπος.
0: Σωστά.
1: Και είναι και το timing, φαντάζομαι, ότι παίζει τεράστιο ρόλο φυσικά. Του πήγαν, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Και αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους πιο πλούσιους Ισπανούς επιχειρηματίες.
0: Να είναι καλά ο άνθρωπος, να τα τρώει.
1: Δεν τα τρώει από εμάς έτσι για
0: εσύ. Όχι, καλά, σίγουρα. Στον εδώ. Και που να τα βρει να τα φάει από εμάς εδώ που τα λέμε. Λένε μου, αλλά τέλος πάντων, ναι.
1: Όχι. Έχει κοπιάσει και αυτός να τα δημιουργήσει, ναι. Οπότε καλά ναι, κάνει ναι. Και τα απολαμβάνει.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, ο Φελίθ είναι στη γραμμή των βολών για τη Ρεάλ από το φάουλ που έχει κερδίσει. Εύστοχο στην πρώτη, 70-81 το σκορ. Έχουμε παρέμβαση Γιώργου Κογκαλίδη.
0: Ναι, τον ακούμε.
2: Για να δείτε την Ισπανίδα, κάτι τέτοιο στο χωριό. Τα σκοτώναμε γιατί μας χαλάγαν τις ελιές.
1: Κατάλαβες δηλαδή.
0: Γιατί...
1: Είναι η συνάδελφος και κάνει.
0: Η οποία εξακολουθεί και μεταδίδει.
1: Φυσικά, γιατί να μεταδίδει. Ο Φελίθ, παρά τις παρεμβάσεις του Γιώργου, σκόραρε και ευστόχησε και στις δύο βολές. 70-82 το σκορ, 1-31. Πριν το τέλος του δεκαλέπτου, τον Ντελαρέα έδωσε το Μοντέρο. Αυτός δεν είχε ελεύθερη πάσα. Σου λέει τι να την κάνω, ας σουτάρω κι εγώ από όπου μπορώ. Μοντέρο πήρε το rebound, έδωσε τον Ντελαρέα, επιχείρησε κι αυτός τρίποντο. Συνοστισμός σου λέει μες στο καλάθι, απ' έξω είναι καλύτερα. αλλά δεν του έκανε και η μπάλα το χατήρι. Ο Μοντέρο πάντως που επιχείρησε να πάει μέσα κέρδισε το φάουλ. Όλα καλά, σηκώνεται, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού αποφάσισαν να δώσουν έτσι λίγο ρυθμό. Ανταλλάσσουν μεταξύ τους συνθήματα για να κάνουν και ένα ζέσταμα παρά την αυριανή ξεκούραση που θα έχουν για το τελικό της Κυριακής. Βλέποντας ίσως το ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που μιλάμε, ένα λεπτό πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου, και Ρεάλ να προηγείται με συν 13, ο Μαλεντών ευστόχησε στην πρώτη βολή και να είναι, να φαίνεται το ότι αυτή έχει τον πρώτο λόγο για να πάρει και το εισιτήριο για το τελικό, για να επιβεβαιωθεί ο Γιώργος Κογκαλίδης.
0: Ναι, ζούμε... προς τα εκεί πάει, προς τα εκεί πάει όλο το σενάριο.
1: Ο Μαλεντών ευστόχησε και στη δεύτερη 70-84, γιατί ζούμε μόνο και μόνο για να επιβεβαιώνεται ο Γιώργος για τίποτα άλλο. Λοιπόν, Μοντέρο έχει μπει στο παιχνίδι και ο Κοστέλο. Μοντέρο δίνει στον Κι, αυτό στον Κοστέλο. Πήρε την μπάλα, τι έγινε, τσακώνονται έτσι λίγο, είπαν να αγκαλιαστούν λίγο περισσότερο ο Γκαρούμπα με τον Μοντέρο. Ήταν μια στιγμή αγάπης. Δεν νομίζω να είχαν πρόθεση να συμβεί οτιδήποτε άλλο. Ναι, όχι, όλα καλά, εντάξει. Είπα να έρθουν λίγο πιο κοντά οι δύο παίκτες.
0: Ναι μωρέ, παιδιά είναι. Παιδιά είναι, τι να τα κάνεις, Λένα.
1: Έτσι κι αλλιώς τόση ώρα παίζουν.
0: Έτσι.
1: Μέσα στο παιχνίδι υπάρχει και αυτό. Εντάξει, όχι, είναι πάρα πολύ ήσυχα τα πράγματα. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Και το πρώτο μάτς κύλησε σε πολύ ήρεμους ρυθμούς, χωρίς εντάσεις. Το ίδιο και σε αυτό.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, Μοντέρο στην επαναφορά για τον Παντιό. 12 για την επίθεση της Βαλένθια, η οποία γίνεται με τον Κοστέλο με έναν ορθόδοξο τρόπο. Αστόχησε. Φελίθ με τη βοήθεια του Λάιλ Στόρι. Μπάνος ο Φελίθ τρέχει γρήγορα. Καλάθι για τη Ρεάλ. 70-86 το σκορ. 27 για το τέλος και της τρίτης.
0: Ξεμακραίνει η Ρεάλ, Λένα. Ξεμακραίνει.
1: Ναι. Εκεί που φάνηκε λίγο στα πρώτα λεπτά της περίοδου η Βαλένθια να θέλει να κάνει μια προσπάθεια. Σου λέω, θεωρώ το ότι είναι... Ναι, ο Κοστέλο τώρα ευστόχησε σε ένα τρίποντο, 73-86. Θεωρώ το ότι η εμπειρία, η ηρεμία που βγάζουν οι παίκτες της Ρεάλ, παρότι υπάρχει αυτό το στυλ παιχνιδιού, ο Μαλεντών επιχείρησε ένα σουτ. Εκτός ισορροπίας, έτσι κι αλλιώς περισσότερο είχε δύο, τελείωνε ο χρόνος, 73-86 η τρίτη περίοδος. Και για να επανέλθω σε αυτό που έλεγα πριν, το ότι η Βαλένθια εδώ φαίνεται το ότι παίζει ρόλο η απειρία. Δηλαδή η Ρεάλ δείχνει να πατάει όχι καλύτερα μόνο στο επιθετικό κομμάτι, είναι η σιγουριά που βγάζουν περισσότερο οι παίκτες του, το Σέρχι Σκαριόλο. Και αυτό είναι ίσως που κάνει τη διαφορά. Έτσι. Σε σχέση με αυτούς της Βαλένθια, οι οποίοι έχουν το ταλέντο, έχουν τη διάθεση, έχουν την ενέργεια, αλλά δεν έχουν όλες τις φορές τη σωστή κρίση για το καλά που θα επιχειρήσουν να πάρουν.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνήσεις. Δεν αφήνει η εμπειρία της Ρεάλ, των παιχτών της Ρεάλ, το ξέσπασμα της Βαλένθια, εν πάση περιπτώσει, το ώστε να δώσει ρυθμό και ένταση.
1: Αυτό ακριβώς, γιατί έχει τον τρόπο τη στιγμή έστω που, και που θα επιχειρήσει να μειώσει η Βαλένθια, που το επιχείρησε μετά το ημίχρονο. Η Ρεάλ έχει τον τρόπο και γνωρίζει τι πρέπει να κάνει για να ευστοχήσει και να διατηρήσει αυτό το προβάδισμα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή τη στιγμή έχει προβάδισμα με 13 πόντους που σίγουρα...
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.
0: Ωραία. Λοιπόν, να θυμίσω εγώ στους φίλους οι οποίοι...
3: Super Sport 104.
0: Ωραία. Λοιπόν, να θυμίσω εγώ στους φίλους οι οποίοι...

0: Οπείτε και το συνένα θα πρέπει να καταβάλει άλλο ένα εκατομμύριο. Ο Παναθηναϊκός τώρα, τέλος πάντων, αυτά είναι και λίγο λογιστικά, διότι πολύ πιθανόν να έρθουν σε μια πιο συμφέρουσα συμφωνία για τον Παναθηναϊκό και να μην καταβάλει όλα αυτά τα χρήματα, αλλά αυτά τα ξέρουν μόνο οι δύο πλευρές. Φιωρεντίνα Αταλάντα στο 45ο λεπτό 1-0. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου 1-0, η Φιωρεντίνα προηγείται λοιπόν της Αταλάντα. Ριντ Ραπίν Βιέννης 2-1 τελικό, όπως να δούμε στο γαλλικό κύπελο. Λάνσενις 1-0 στο 27ο λεπτό, ενώ στο ημίχρονο Έσεν Γκρόιτερ Φιρτ 0-0 για την δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Πάμε κατευθείαν στο τισέντερ για το τέταρτη περίοδο. Λένα.
1: Λοιπόν, παρότι παρενοχλούμε, εξακολουθώ να παρενοχλούμε από τους δύο κυρίους.
0: Ναι, ναι, το ακούμε τον Γιώργο Γκαλίδη, τον ακούμε.
1: Κοίταξε να δεις, δουλειά δεν έχουν να κάνουν.
0: Ναι.
1: Σου λέει, εντάξει, ενδιαφέρον τώρα το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν έχει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πέρασε τον τελικό, άρα εμείς σας κάνουμε χαβαλέ. Ναι. Σε λίγο θα του στείλω στην εξέδρα, να ξέρεις, ή θα του στείλω και έξω από το γήπεδο.
0: Τίποτα, δώσ' τους κόκκινη κάρτα, παιδί μου. Βγάλε κατευθείαν κόκκινη, μην.
1: Πιστεύω ότι μάλλον θα πρέπει να τους πάρω τις διαπιστεύσεις και να σκεφτώ αν θα τις ξαναδώσω για τον τελικό.
0: Αυτό είναι. Όχι, να τις δώσεις αφού πάρεις το αντίτιμο λοιπόν, που πρέπει.
1: 73-86 το σκορ. Η Βαλένθια μπήκε στην τέταρτη περίοδο με Μοντέρο, Μπαντιό, Τέιλορ, Κι και Ρίβερς. Ενώ η Ρεάλ έχει Μαλεντόν, Φελίς, Ντεκ, Λάιλς και Γκαρούμπα. Ο Μοντέρο στην επαναφορά δίνει στο Ρίβερς. Αυτός ξανά στο Μοντέρο, ο οποίος έχει απέναντί του τον Φελίς. Ναι. Επιχείρησε το σούτ, ο Μοντέρο αστόχησε. Έχει ενδιαφέρον να δει τα φωσφοριζέ παπούτσια του Φελίθ, ο οποίος ήθελε να έχει κάτι από τη Βαλένθια μάλλον πάνω του.
0: Να.
1: Πορτοκαλί έντονο. Και έτσι όπως πέφτουν και τα φώτα μέσα εδώ στο γήπεδο, φαίνονται ακόμα περισσότερο.
0: Δεν βοηθάνε πάντως.
1: Και αυτά που εντυπωσιάζουν επίσης είναι τα καναρινή του Λάιλς.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, έτσι για να πάμε και λίγο και σε κάποια πράγματα διαφορετικά. Ο Κάιλ Χάινς στις εξέδρες και αυτόν αποθεώνουν οι φιλαθλοί του Ολυμπιακού, γιατί τον έδειξε το Cube.
0: Όπως έδειξε και τον Ταβάρες, έτσι, μόλις τώρα έδειξε, ναι, και τον Ταβάρες. Ναι, ναι, ναι, και τώρα δείχνει και τον Καϊ. Είμαστε λίγο πίσω έτσι, εμείς, Ελένα.
1: Ξαναζεστάθηκαν λίγο οι φιλαθλοί του Ολυμπιακού. Ο Μαλετών κερδίζει φάουλ από τον Τέιλορ, επιθετικό. Ο Γκαρούμπα έχει τραυματιστεί. Δείχνει να έχει τραυματιστεί. Και ο τρόπος που, ναι, είναι γάμπα. Να δούμε τη φάση.
0: Έπεσε άσχημα.
1: Δεν θέλω να πω ότι φοβάμαι ότι δηλώνει αυτός ο τραυματισμός.
0: Έπεσε άσχημα πολύ και φαίνεται ότι είναι σοβαρός.
1: Ναι, και οι παίκτες που έχουμε δει να πέφτουν με αυτόν τον τρόπο, συνήθως το αποτέλεσμα δεν είναι καλό των εξετάσεων. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι κάτι τέτοιο. Ας ελπίσουμε. Πάντως, ναι, τεράστιο πρόβλημα, τεράστιο. Ο Γιούλ κουνάει το κεφάλι του, τεράστιο πρόβλημα. Ναι, φοβάμαι, Δημήτρη, ότι τα αποτελέσματα θα είναι πολύ άσχημα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: γιατί...
0: Έπεσε άσχημα πολύ, έπεσε και φάνηκε στην πτώση.
1: Έπεσε, το πρόβλημα είναι ότι έπεσε μόνος του με το πόδι του να δείχνει, ναι, ναι, να κολλάει στο παρκέ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και ξαναλέω ότι οι παίκτες που έχουμε δει να αποχωρούν με τέτοιου είδους τραυματισμούς, συνήθως οι τραυματισμοί αυτοί είναι
0: και
1: πολύ
0: σοβαροί. Και με τόσο βαριά κορμιά, Άλενα, έτσι.
1: Και οι τραυματισμοί αυτοί είναι σοβαροί που χρειάζονται...
0: Τεράστιο πρόβλημα για τη Ρεάλ, τεράστιο.
1: Ναι, τεράστιο. Δεν έχει πλέον κανένα,
0: ναι,
1: ψηλό.
0: Μετά τον Ταβάρες και ο Γκαρούμπα, ναι.
1: Τεράστιο πρόβλημα πραγματικά και πολύ μεγάλη ατυχία. Ο Σέρχιος Καριόλο κάθεται στην καρέκλα του απογοητευμένος. Ο Γιούλ προσπαθεί να εμψυχώσει τους παίκτες του. Και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού αρχίζουν και φωνάζουν συνθήματα για την ομάδα τους για να φέρει το ευρωπαϊκό. Και αν υποθέσουμε ότι η Ρεάλ είναι αυτή που τελικά φτάνει κλίθα.

0: κερδίσει την αναμέτρηση αυτή ως νικήτρια. Καταλαβαίνουμε το τεράστιο πλεονέκτημα που έχει ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Ολυμπιακός απέναντι στους Μαδρίλενους.
1: Είναι αρκετά λαβωμένη πλέον η Ρεάλ εφόσον ο Γκαρούμπα.
0: Όχι αρκετά. Πιο πολύ δεν γίνεται, Γιώργο. Πιο πολύ δεν γίνεται. Τρεις σέντε να μείνουν εκτός στην πιο κρίσιμη στιγμή. Αυτό είναι απίστευτο. Mm-hmm. Λοιπόν, ας ελπίσουμε, αν και τα πράγματα φαίνονται σοβαρά, το καλύτερο δυνατό για τον Γκαρούμπα. Ο Μπαντιό έχει την μπάλα, δίνει στον Κι, τον έκοψε αρχικά ο Ντεκ, η μπάλα πήγε όμως στο Ρίβερς που σουτάρει, ευστοχή για τρεις. Ίσως ξέρεις τώρα και η Ρεάλ πρέπει να αντιμετωπίσει και το σοκ του τραυματισμού του Γκαρούμπα. Το στοίχημα που έχει μπροστά της στα 8 και 20 που απομένουν για το μάτς με το σκόρ να είναι στο 76-86 είναι να μπορέσει να παραμείνει ψυχρεμή και να βγάλουν οι παίκτες από το μυαλό τους ότι ο Γκαρούμπα είναι εκτός και ότι η ομάδα τους καλείται να παίξει χωρίς σέντερ επί της ουσίας. Γιατί η σαφέστατα η Βαλένθια θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί, που η Βαλένθια δεν είναι μια ομάδα που έχει βάρη πεντάρι, έτσι. Οπότε αυτό το παιχνίδι την εξυπηρετεί, το ξέρει πάρα πολύ καλά. Αλλά είναι περισσότερο η ψυχολογία της Ρεάλ που σε πρώτη φάση δεν δείχνει να αντιδρά καλά. Ο Χεζόνια πήρε μια βεβαιασμένη ενέργεια κλεισμένος. Αυτή τη στιγμή, ναι, λάθος το λάθος από τις δύο ομάδες. Ναι, αυτή τη στιγμή είναι κάτω Ντεκ, όχι, δεν τραυματίστηκε και αυτός. Ξέρεις, λίγο run and gun το παιχνίδι, με τις ομάδες να κάνουν βεβαιασμένες ενέργειες. Η Ρεάλ έχει κερδίσει φάουλ, ο Ντεκ είναι στη γραμμή των βολών. Ο Γκαρούμπα υποβασταζόμενος πηγαίνει στα αποδυτήρια.
1: Στα αποδυτήρια,
0: φεύγει από τον πάγκο.
1: Είναι σοβαρός τραυματισμός τώρα.
0: Τον χειροκροτάνε, μπράβο, και πολύ καλά κάνουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, γιατί πάνω απ' όλα δεν το συζητάμε, προέχει υγεία. Έτσι. Κάθε αθλητή όλων των ανθρώπων. Και αφού πρώτα χειροκροτούν τον Γκαρούμπα, Κουτσένη δείχνει να πονάει, αποχωρεί για τα αποδυτήρια. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού λοιπόν, αφού χειροκρότησαν έτσι όπως έπρεπε τον παίκτη της Ρεάλ, στρέφουν την προσοχή τους στην ομάδα τους και αρχίζουν να τραγουδούν για αυτή. 76-88 το σκορ με τις βολές του Ντεκ. Ο Μοντέρο οργανώνει, τον μαρκάρει ο Φελίθ. Double team με τον Λάιλς που βγήκε για λίγο πάνω του. Η μπάλα τώρα είναι στον Πραντίγια, κέρδισε φάουλ. Δεν μετράει το καλάθι γιατί το φάουλ έχει γίνει χαμηλά, λένε οι διαιτητές. 76-88 το σκορ, μένει να δούμε. Και δεν είναι και για βολές, έτσι, γιατί δεν έχει το πλεονέκτημα ακόμα καμία από τις δύο ομάδες. Στην επαναφορά ο Μοντέρο δίνει στον Παντίο. Μοντέρο, Ρίβερς, ξανά Μοντέρο, ζητάει screen από τον Πραντίγια. Ήταν ο Λάιλς πάνω του, δεν είχε shoot, έδωσε την μπάλα στον Παντιό, πήρε αυτός την επίθεση. Δεν ήταν επιτυχημένη για την Βαλένθια. Στον Μαλεντόν έχασε ένα καλάθι από αυτά που δεν χάνονται. Ο Ντεκ όμως έσωσε την μπάλα για τη Ρεάλ, έδωσε στο Φελίθ. Τον μαρκάρι ο Μοντέρο. Βεβαιασμένες ενέργειες. Έχουν χάσει την ψυχραιμία τους. Ο Σέρχιος Καριόλο επιλέγει να βάλει τον Καμπάτσο στο παιχνίδι, να βγάλει τον Φελίθ, γιατί τώρα χρειάζεται ηρεμία και καλή οργάνωση η Ρεάλ. Και ο Καμπάτσο μπορεί να τα δώσει αυτά τα στοιχεία, είπαμε, παίζει ρόλο σε τέτοια παιχνίδια, σε αυτές τις διοργανώσεις η εμπειρία παίζει τεράστιο ρόλο. Και σε σχέση με το Φελίθ, ο Καμπάτσο σίγουρα την έχει. Ο Ντεκ μετά από την επαναφορά του Καμπάτσο επιχείρησε το σουτ, έληξε ο χρόνος, 6:54 για το τέλος. 76-88 το σκορ. Σταθερά το προβάδισμα η Ρεάλ. Πραντίγια θα επαναφέρει, δίνει στον Παντιό, αυτό το Μοντέρο. Ο Καμπάτσο έχει αναλάβει το μαρκαρισμά του. Δίνει στο Παντιό απέναντι των Μαλετών. Υψώνει για το Rivers, πολύ ωραία φάση. 78-78 το σκορ, 6-34 απομένουν για το τέλος του δεύτερου ημιτελικού και να μάθουμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό της Κυριακής 24 Μαΐου στις 9 το παιχνίδι. Ο Καμπάτσο δίνει στο ντεκ, περνάει στο Λάις, αυτός ξαναβγάζει στον ντεκ, τον έκοψε ο Κι. Μάλιστα, ο Μοντέρο, πολύ ωραία ασίστ στο Rivers, ξανά 80-88. Η Βαλένθια προσπαθεί να κάνει μια ακόμα αντεπίθεση. Είπαμε να εκμεταλλευτεί και το σοκ που έχουν υποστεί οι παίκτες της Μαδρίτης, της Ρεάλ Μαδρίτης, μετά τον τραυματισμό του Γκαρούμπα και να μείνει μέσα στο παιχνίδι για να το διεκδικήσει και αυτή με τη σειρά της και να προσπαθήσει να είναι αυτή η σταχτοπούτα, η φετινή σταχτοπούτα της διοργάνωσης να φτάσει μέχρι και το τελικό. Mm-hmm. Δημήτρη.
1: Δεν ξέρω, Λένα, διόρθωσέ με, δεν πρέπει να έχει άλλο ψηλό η Ρεάλ, έτσι?
0: Όχι.
1: Τα βάρες και το παλικάρι που τραυματίστηκε. Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει. Είναι... θέλω να σου πω ότι κανονικά η Σέντερ της... ναι, περίμενε μισό λεπτάκι, θα σου πω αμέσως. Ναι. Η Σέντερ που έχει κανονικά η Ρεάλ στο σύνολό της είναι ο Κέκε, Γκαρούμπα, Ταβάρες και Λεν. Ναι. Αν υπολογίσει ότι ο Ταβάρες και ο Λεν είναι εκτός μάχης έτσι κι αλλιώς, τώρα τέθηκε εκτός μάχης και ο Γκαρούμπα,
1: ναι.
0: Μένει ο Κέκε.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι ένας παίκτης,
1: mm-hmm.
0: 2-1, δεν είναι δηλαδή και το βαρύ πεντάρι.
1: Σωστά.
0: Που θα πεις ότι με ελάχιστη εμπειρία η συνολική του πόντι στη σεζόν ήταν 5,8 και 3,9 στα rebound. Ναι. Στα στατιστικά δεν είναι με σιγουριά ο παίκτης, ο οποίος, ξαναλέω, αν η Ρεάλ είναι αυτή που θα περάσει στον τελικό, δεν είναι ο παίκτης που μπορεί να σταθεί απέναντι στους center του Ολυμπιακού και να αποτελέσει φόβητρο για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκ.
1: Από την άλλη, βέβαια, λέμε για τη front line του Ολυμπιακού, η οποία είναι πολύ δυνατή κτλ. Δεν την έπαιξε όμως πολύ σήμερα ο Μπαρτζόκας, η αλήθεια είναι. Δεν πήγε πολύ το παιχνίδι, δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό.
0: Εντάξει, έκανε τις αλλαγές του. Θεωρώ ότι ο Νίκολα Μιλωτίνοφ κάτω από τα καλάθια, αν δούμε και τα στατιστικά, νομίζω ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος.
1: Ναι, όντως.
0: Οπότε, κοίτα, και η Φενέρ δεν είναι η ομάδα που έχει πολλούς σέντερ. Έχει θεματάκι και αυτή. Δηλαδή, το Μέλι και τον Σίλβα δεν είναι μια ομάδα που ήταν το παιχνίδι να παιχτεί εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Άρα είχε και τη δυνατότητα σύν του ότι έπαιξε και με τον Μιλουτίνοφ και με τον Τζόνς. Μπήκε λίγο και ο Χολ. Ο λιγότερο επιδραστικός στο παιχνίδι ήταν ο Χολ.
1: Ο Χολ, ναι.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ας επανέλθουμε εδώ. Σίγουρα να ξαναπούμε, έστω και αν γινόμαστε κουραστικοί, ότι ο Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς είχε τεράστιο πλεονέκτημα απέναντι σε όλες τις ομάδες, στις άλλες τρεις ομάδες που ήταν στο Final Four μαζί του, που είναι μαζί του στο Final Four, στο θέμα του Center. Αυτή τη στιγμή, εάν συνεχιστεί το παιχνίδι αυτό έτσι όπως είναι μέχρι τώρα, το σκορ και η Βαλένθια και η Ρεάλ είναι η νικήτρια, δεν το συζητάμε το ποιος έχει το πλεονέκτημα και για τον τελικό.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα, και σύμφωνα και με αυτά που λέει ο στατιστικολόγος της παρέας μας, ο έμπειρος κύριος Κογκαλίδης, η ομάδα που θα βάλει 90 πόντους θα είναι αυτή που θα κερδίσει.
1: Για τον τελικό μιλά.
0: Για απόψη.
1: Α, για απόψη.
0: Για το μάτς αυτό που βλέπουμε.
1: Άρα μόλις φτάσει η Ρεάλ Μαδρίτης στους 90,
0: το κλείνουμε.
1: Το κλείνουμε και πάμε να ξεκουράσουμε. Μάλιστα.
0: Καλό βράδυ και τα λέμε αύριο πάλι. Δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι, γιατί ο Γιώργος είπε όχι πάνω από 95. Άρα
1: μάλιστα.
0: Μένει να δούμε αν στα επόμενα 4 και 47 θα τον επιβεβαιώσουν και σε αυτό το πράγμα οι ομάδες. Ο Καμπάτσο δίνει στο Φελίθ. Σου τριών πόντων. Νομίζω ότι δεν θα προλάβουμε να φτάσουμε στο 40. Θα φτάσει πιο νωρίς η Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Άρα ετοιμάσου. Δημήτρη, για να καληνυχτήσω.
1: Βέβαια, βέβαια. Κάνε το σχόλιο σου, κάνε την αποσυμφώνησή σου.
0: Λοιπόν.
1: Και αντεγιά.
0: Έτσι, 80-91 το σκορ μετά το τρίποντο του Φελίδ. 4-31 για τη λήξη του ημιτελικού. Κοίτα, φαντάζομαι ότι η Ρεάλ, θα τολμήσω να πω, παρότι δεν νομίζω ότι θα φανεί βεβαιασμένη αυτή η εκτίμηση, δύσκολα θα χάσει το παιχνίδι η Ρεάλ.
1: Όντως και εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες.
0: Είναι αυτό που λέμε, το ότι οι παίκτες της, και δεν θα πω το θέλουν περισσότερο, γιατί όλες οι ομάδες όταν φτάνουν σε ένα Final Four και σε κάθε παιχνίδι θεωρώ το θέλουν όλες το ίδιο, απλά η Real βγάζει τη σιγουριά μιας ομάδας όπως είναι η Real Madrid, παρά τις προσπάθειες του Μοντέρο. Εδώ επιχείρησε ένα τρίποντο, δεν ήταν εύστοχος, ο Taylor πήρε το rebound, πήγε για τον πάσιμο, κόπηκε. Η Βαλένθια εδώ ξεκάθαρα προδίδεται, αν θέλεις, από την απειρία της και παίρνουν οι παίκτες τις επιλογές που δεν είναι σίγουρες. 80-91 το σκορ, 4 λεπτά για το τέλος. Ο Γιούλ με πολύ πάθος πανηγύρισε αυτή την αμυντική ενέργεια των συμπαικτών του. Καμπάτσο οργανώνει το παιχνίδι, ο Τόμσον τον μαρκάρει, έχει μπει στο μάτς, και ο Σάκο, ο οποίος έκανε φάουλ στον Καμπάτσο. Δεν έχει συμπληρώσει καμία από τις δύο ομάδες 5 φάουλ, οπότε η μπάλα είναι πάλι απ' έξω. Τόμσον, Τέιλορ, Μοντέρο, Σάκο. Ο Τόμσον, δεν προλάβαμε να το πούμε, βγαίνει, ο Μπαντιόπ μπαίνει στη θέση του. Μοντέρο λοιπόν, Μπαντιό, Φραντίγια, Τέιλορ και Σακό, η πεντάδα της Βαλένθια για τη Ρεάλ. Καμπάτσο, Φελίθ, Ντεκ, Χεζόνια και ο Κέκε. Ο Φελίθ έχει απέναντί του το Σακό. Ναι, πήρε το σουτ, καταλήγει, ήταν άστοχος, κατέληξε όμως η μπάλα πάλι στα χέρια του. Προσποιήσεις, δίνει στο Χεζόνια, αυτό στον Καμπάτσο που ήταν στη γραμμή του τριπόντου, αστόχησε, πήρε το rebound ο Τέιλορ, τρέχει, δίνει στον Πραντίγια, ήταν κλεισμένος, δεν μπορούσε να κάνει καλή, να έχει καλή επιλογή για τρεις, μπήκε μέσα, προσποιήσεις, παραλίγο να του κλέψει ο Χεζόνια. Τελικά κέρδισε το φάουλ, δεν έβαλε το καλάθι ο Μάριο Χεζόνια. Έκανε φάουλ, αυτό είναι μόλις το δεύτερο για τον Κροάτη, Κροάτη, ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ της Ρεάλ με 22 πόντους. Ακολουθεί ο Λάιλς με 13, 12 ο Ντεκ και 11 ο Μαλεντών για τη Ρεάλ. Ο Πραντίγια εύστοχος στην πρώτη βολή, μειώνει σε 81-91. Ετοιμάζεται και για την δεύτερη. 3 λεπτά πριν από το τέλος του δεύτερου ημιτελικού. Ο Πραντίγια άστοχος. Παίρνει το rebound, okay, και δίνει στον Καμπάτσο. Αυτός τρέχει το γήπεδο, προσπαθεί να βρει ευνηδιασμό, δεν το βρίσκει, γιατί... μάλιστα, έπαιξαν καλή άμυνα εδώ οι παίκτες της Βαλένθια, έκλεψαν την μπάλα, οργανώθηκε μάλιστα. Εδώ λοιπόν οργανώθηκε πολύ καλά βεβαίως η Ρεάλ, πρόλαβε, έβγαλε με τη σειρά της τη δική της άμυνα και έκλεψε την μπάλα, σαν να μην έγινε λοιπόν τίποτα. Ο Καμπάτσο οργανώνει ξανά την επίθεση για την ομάδα της Μαδρίτης. Βγάζει πάρα πολύ ωραία assist στο deck, ο οποίος κινήθηκε μέσα στο καλάθι, σκοράρει, 81-93, 2 ακόμα και κλείσαμε. Δημήτρη, κουράγιο. Ο Σακό εδώ κέρδισε φάουλο από τον Φελίθ. 81-93, 2 και 20. Και αυτός που σουτάρει βολές Έχει 40%. Με βάση αυτό που είπες, ότι όποια ομάδα συμπληρώσει τους 95 σε δύο πόντους, δηλαδή της Ρεάλ, φύγαμε. Έχει, δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι. Κλείνουμε, έτσι. Διαφημίσεις, κλείνουμε. Το αποτέλεσμα θα το φανταστούμε. Έτσι. Ακούς, Δημήτρη?
1: Ακούω, τον ακούω.
0: Έτσι, αυτό. Δεν έχει σημασία. Το σκορ θα το φανταστούμε, θα το μάθουμε.
1: Εντάξει, θα το μάθουμε αργότερα, ναι. Θα μας το πούνε.
0: Δύο πόντους θέλουμε και φύγαμε. Δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο. Ο Σακό, αστοχή. Γιατί έμαθες την πορεία?
2: Όχι, αλλά ούτε αυτός.
0: Α, εντάξει. Τουλάχιστον έχετε κάτι κοινό. Δεν έμαθε κανένας από τους δύο να σοτάρει.
1: Μάλιστα.
0: Ο Σακό, λοιπόν. Άστοχο στην πρώτη. Έχει μία ακόμα. Σουτάρει λίγο παράδοξα η αλήθεια. Είναι, ναι. Ακούμπησε, Στεφάνη. Αστόχησε ο Ντεκ. Πήρε το rebound. Και ο Καμπάτσο τελικά χάνει την μπάλα. Μπορούν να συμβούν και στα καλύτερα σπίτια.
1: Ναι, είναι τρομερό.
0: Ο Σακό. Κρίμα, γιατί ήταν πολύ καλός από τη γραμμή των βολών. Αλλά ο προπονητής του επιλέγει να βάλει στη θέση του τον Κι, που σίγουρα είναι ένας διαφορετικός παίκτης. Πολύ καλός σήμερα, δεν ήταν κακός. Ο Μοντέρο βρήκε πάσα για τον Τέιλορ. Αυτό σούταρε για τρεις, αστόχησε. 81-93 το σκορ, 2 και 7 για το τέλος του ημιτελικού, του δεύτερου ημιτελικού. Η Ρεάλ δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα το αν θα είναι ή δεν θα είναι στον τελικό, παρότι κάνει κάποιες προσπάθειες, κάνει λάθη εδώ. Ο Καμπάτσο έχασε την μπάλα, την έκλεψε. Ο Μοντέρο έφυγε στον ευνηδιασμό. 83-93 το σκορ, 1 και 54. Και καθυστερούν οι Μαδριλένοι, δεν κάνουν το 95 για να κλείσουμε.
1: Επίτηδες το κάνουνε. Λέει θα κάτσετε εκεί μέχρι το τέλος.
0: Θα σας βασανίσουμε εμείς εδώ. Βιάζεται να φύγει ο Γιώργος? Όχι, εσείς θα μείνετε.
1: Έτσι.
0: Δεν το συζητάμε. Δεν θεωρώ το ότι η Βαλένθια, παρότι προσπαθεί και σίγουρα δείχνει ότι δεν εγκαταλείπει σε καμία περίπτωση την προσπάθειά της, μπορεί να αλλάξει την εικόνα, να μειώσει αυτούς τους 10 πόντους με τους οποίους χάνει από τη Ρεάλ και να φτάσει αυτή να είναι η νικήτρια του δεύτερου ημιτελικού, για να εξασφαλίσει για πρώτη φορά στην ιστορία της τη συμμετοχή της σε έναν τελικό.
1: Μάλιστα, ναι, είναι πολύ δύσκολο.
0: Θα πρέπει να το επιχειρήσει κάποια άλλη φορά.
1: Εντάξει, σταχτοπούτα είναι. Έχει μπροστά τη.
0: Κοίταξε, αν κάποιο βρεθεί και πει ότι η Βαλένθια φέτος δεν ήταν επιτυχημένη, μάλλον θα πρέπει να μην ξαναδεί και μπάσκετ. Το αντίθετο. Καθόλου επιτυχημένη. Με ένα ρόστερ που δεν ήταν το, με τα σούπερ ταλέντα, με τους πολύ γνωστούς παίκτες, με το πλούσιο ρόστερ. Ωστόσο ήταν μια ομάδα που έπαιξε ωραίο μπάσκετ, που έπαιξε ένα συγκεκριμένο στυλ μπάσκετ, αλλά το έκανε με επιτυχία. Έχει βρει τον τρόπο να λειτουργεί έτσι όπως της ταιριάζει και ταιριάζει και στους παίκτες της. Πολύ ωραία ασίστ του Καμπάτσο. Ο Φελίθ έβαλε το καλάθι. Φεύγουμε, καλό βράδυ σε όλους.
1: Μάλιστα, κάνε αποφώνηση και δώσε το μικρόφωνο στα παλικάρια εκεί να μας πούνε κι αυτοί.
0: Ο τελικός της Κυριακής ανάμεσα στη Ρεάλ και στον Ολυμπιακό. 86-95 παρόλα αυτά.
1: Παρόλα αυτά.
0: Και πρέπει να διατηρήσουμε και τη σοβαρότητά μας.
1: Έτσι. Μας γλεντάνε όμως λίγο, έτσι και τη Βαλένθια.
0: Ναι, ναι. Μείωσε ο Πρατίγια. Καλάθι όμως και από τον Λάιλς, 86-97, θα φτάσει και τους 100, 105 θα πω εγώ. Θα πω πάνω από αυτούς που έχει πει ο Γιώργος. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να συμφωνήσουμε. 1 και 13 για να τελειώσει. Ο δεύτερος ημιτελικός, 86-97 το σκόρο. Καμπάτσο δίνει στον Φελίθ. Ξανά Καμπάτσο με τον Τέιλορ απέναντί του. Βγήκε για βοήθεια ο Μοντέρο και ο Πρατίγια. Ο Φελίθ φαίνεται να ζητάει αλλαγή. Έχει χτυπήσει και αυτός. Τι θα γίνει, βρε παιδιά? Ναι. Όχι, δείχνει να έχει πρόβλημα και ο Φελίθ. Κρατάει το αριστερό πόδι. Ζητάει αλλαγή και θα βγει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τώρα, είναι γόνατο, είναι κνήμη. Ας ελπίσουμε ότι είναι μια κράμπα που θα περάσει, γιατί θα είναι πραγματικά πάρα πολύ κρίμα για τη Ρεάλ. Με συγχωρείτε, να χάσει κι άλλον παίκτη. Όχι, φαίνεται πως είναι... Ευτυχώς θα πω εδώ.
1: Κράμπα.
0: Φαίνεται πως είναι κράμπα. Mm. Φαίνεται πως είναι κράμπα. Το καλύτερο σενάριο είναι να είναι κράμπα και να μην είναι κάτι χειρότερο, να κάθεται και κάτω, κάτω. Ξαπλώνει για να τον βοηθήσουν οι φυσικοθεραπευτές της ομάδας. Είναι κράμπα. Τώρα πλέον οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού, αφού έμαθαν ποιος θα είναι και ο αντίπαλός τους το βράδυ της Κυριακής, αποχωρούν σιγά σιγά. Mm-hmm. 86-98, ο Λάιλς είναι στη γραμμή των βολών. Ευστοχή στην πρώτη. 99. Ευστόχησε και στην... είχε και άλλη μία, έχασα κάτι. Όσο παρακολουθούσα τον Φελίθ, ο Μοντέρ, ο Μπαντιό σκόραρε εδώ για την Βαλένθια. 88-99-43, δεύτερα για το τέλος του αγώνα. Ο Μαλεντών κερδίζει βολές. Αυτό ήταν το πέμπτο φάουλ και για την Βαλένθια. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ διαμαρτύρεται στους διαιτητές. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο καλά και αν τα είχε πάει μέχρι τώρα η ομάδα του, στον ημιτελικό έδειξε να υστερεί ξεκάθαρα απέναντι στην Βασίλισσα της Ευρώπης, απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης, με τους 11 τίτλους αν δεν κάνω λάθος, και θα διεκδικήσει τον 12ο, ενώ ο Ολυμπιακός θα επιχειρήσει μετά από 5 σερί Final Four να σπάσει τη δική του κατάρα και να φτάσει στην κατάκταση του 4ου ευρωπαϊκού του τίτλου. Ο Λάιλς ευστόχησε και στις 2, 88% το σκορ. Ο Κάιλ Χάινς αποχωρεί από το γήπεδο, φωτογραφίζεται τη στιγμή που ο Πραντίγια βάζει ένα καλάθι και διαμορφώνει το 90-135, δεύτερα για το τέλος. Να δούμε τι θα επιλέξουν να κάνουν οι Μαδριλένοι. Ανταλλάσσουν πάσες. Ο Ντεκ όμως σκοράρει και κάνει το 90-102. Τρεις ακόμα θέλω εγώ για να κερδίσω τον Γιώργο και να πετύχω το σκορ.
1: Έτσι. Ικανοί είναι, ικανοί είναι ακόμα και στο τελευταίο δευτερόλεπτο να κάνουν και buzzer beater.
0: Ένα τρίποντο θέλω. Ναι. Μασάκι, 19,4 είναι για να τελειώσει ο ημιτελικός. Οι παίκτες της Real αγκαλιάζονται μεταξύ τους. Συγχαίρει ο ένας τον άλλον και μπράβο μας, καλά τα καταφέραμε. Να θυμίσουμε εδώ ότι η Real Madrid της πέρυσι δεν είχε μπει καν στα play-offs, έτσι.
1: Ναι.
0: Ενώ τώρα, ενώ ο Χεζόνια έχει στηθεί τη γραμμή των βολών για τα επόμενα 19,4 που απομένουν, με το σκορ θυμίζω στο 90-102, ο Σκαριόλο επέλεξε να δώσει χρόνο συμμετοχής και σε δύο και στον μισό λεπτάκι, κάτσε γιατί από μακριά δεν βλέπουμε, Αλμάνσα.
1: Το
0: νούμερο 13, Αλμάνσα βεβαίως, ο οποίος θα πάρει, μπήκε μέσα στο παιχνίδι. Και το νούμερο 9, ο Πρόσιντα, περιμένει να γίνει αλλαγή του Μάριο Χεζόνια μόλις αυτός εκτελέσει τις βολές. Εύστοχος στην πρώτη, 90-103 το σκορ, 23 πόντοι του Χεζόνια. Πρώτο σκόρερ της Ρεάλ και του αγώνα. Θα εκτελέσει τώρα και τη δεύτερη. Εύστοχος και στη δεύτερη και έχει μία ακόμα. Είδες, ο Χεζόνια θα κάνει το 90-105. 24 πόντους μέχρι αυτή τη στιγμή, μία του μένει για να πετύχουμε το αποτέλεσμα. Το σκορ τουλάχιστον της Ρεάλ, 90-105, γίνεται αλλαγή ο Μάριο Χεζόνια, εξαιρετικό παιχνίδι. Αποχωρεί με 25 πόντους, έχοντας κάνει τη δουλειά για την ομάδα του. Έχει οδηγήσει τη Ρεάλ στον τελικό, κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Μοντέρο προσπαθεί να κερδίσει λίγο χρόνο, τώρα έπιασε την μπάλα ο Κι, βιάζεται εδώ, πήρε ένα σου τριών πόντων, ο Ντεκ το rebound, δίνει στον Καμπάτσο. Νομίζω ότι τώρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να εκτελέσουν, να ολοκληρώσουν την επίθεση. Κρατάει την μπάλα ο Καμπάτσο, οι δύο προπονητές χαιρετιούνται οι παίκτες μεταξύ τους το ίδιο. Ο Καμπάτσο συγχαίρει το Μοντέρο. 90-105 το αποτέλεσμα του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ. Ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Ρεάλ Μαδρίτη στην Κυριακή το βράδυ στις 24 του μήνα στις 9. Από εμένα, καλό σας βράδυ, καλό υπόλοιπο. Θα δώσουμε ακουστικά και μικρόφωνο στον Γιώργο Κογκαλίδη και τον Δήμο Στένη Καρμίρη και να κάνουν και αυτοί το δικό τους.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Γεια σου Λένα, σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.
2: Έλα Δημήτρη μου.
1: Γιώργος Κογκαλίδης. Λοιπόν, σε πρώτη φάση έπεσες μέσα, το έλεγες από την αρχή της περίοδου. Ολυμπιακός Ρεάλ, οφείλω να σου δώσω συγχαρητήρια. Και από εκεί πέρα να δούμε τι θα δούμε την Κυριακή πλέον.
2: Τώρα πλέον νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε με μια σχετική ασφάλεια όσον αφορά την πρόβλεψη.
1: Ναι.
2: Γιατί ξέρεις, καμιά φορά είναι ρε παιδί μου, λες και συνωμοτεί το σύμπαν, είτε υπέρ σου είτε εναντίον σου. Το να έχει η Ρεάλ την καλύτερη front line μαζί με τον Ολυμπιακό. Και αν ο Ταβάρες ήταν λίγο καλύτερα συνολικά, θα μπορούσα να σου πω ότι έπεται ο Ολυμπιακός της Ρεάλ. Το να έχει λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τη δεύτερη καλύτερη, πώς το λέμε, front line, στην Ευρωλίγκα. Και να βγαίνουν έξω Ταβάρες, Λεν και τώρα και Γκαρούμπα, γιατί δεν πιστεύω ότι θα προλάβει να παίξει την Κυριακή.
1: Ναι, ναι, από ό,τι φαίνεται.
2: Τουλάχιστον έτσι όπως βγήκε, δεν μπορώ να ξέρω, δεν είμαι και γιατρός, αλλά η εικόνα του, έτσι, η κλινική εικόνα που λέμε, δείχνει ότι μάλλον θα στηριχθεί και τη συμπεριστήκωση του Γκαρούμπα. Δεν έχει μείνει κανένας ψηλός.
1: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία για τον Ολυμπιακό για να κατακτήσει τον τρόπαιο. Όχι ότι δεν θα μπορούσε να το κάνει και με τον Γκαρούμπα, ή δεν μπορεί να το κάνει και με τον Γκαρούμπα μέσα. Αλλά λέω ότι πλέον αποδεκατεσμένη από ψηλούς, η Ρεάλ θα πρέπει να κάνει την υπέρβαση της υπέρβασης, να είναι ο Ολυμπιακός πιο κακός από ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, κάτι που δεν έδειξε σήμερα. Λέγαμε κάποια στιγμή νωρίτερα ότι ένα ζήτημα για τους ερυθρόλευκους είναι ότι δεν είχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις στα πόδια τους, με την έννοια του δύσκολου αγώνα, γιατί τα μάτς με τον Κολοσσό, χωρίς να υποτιμώ την προσπάθεια της ομάδας Ρόδου, ήταν πιο εύκολα από προπόνηση μεταξύ των προπόνησης ο ΣΕΦ. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν είχε παιχνίδια, αλλά αυτό διόλου δεν τον δυσκόλεψε να εμφανίσει ένα εξαιρετικό πρόσωπο. Έτσι. Άρα, στο διατάφτα, με την εικόνα που έδειξε σήμερα, σε συνδυασμό με το πρόβλημα του Γκαρούμπα και την αποδεκατισμένη front line της Real, καθιστούν τον Ολυμπιακό στο απόλυτο φαβορί. Επίσης θέλω να σου πω ότι αν η εξέδρα απόψε ήταν 90-10 Ολυμπιακός Φενέρ, θες 85-15 για να μην είμαι υπερβολικός,
1: ναι,
2: με τη Real θα είναι 95-5, έτσι.
1: Σωστά. Και παραπάνω.
2: Ναι. 500 άτομα τώρα στα 16.000, πόσους σου παίρνουν, δεν ξέρω πώς είναι τώρα με τις αλλαγές και με την εξέδρα τη δημοσιογραφική για αυτά. Νομίζω ότι πλέον, κοίταξε να δεις, νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας λες και το σύμπαν συνωμοτεί για να πάει την Ευρωλίγκα που του λείπει και που δικαιούτο, αν θες τη γνώμη μου.
1: Έτσι.
2: Με τον τρόπο που ο Μοντιλίμπαρ πήρε το conference, δηλαδή στην έδρα του αντιπάλου. Βεβαίως, ας μην προτρέχουμε, ο τελικός είναι τελικός. Την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, όχι οι απόντες, αλλά πλέον θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι το ακλόνητο φαβορί. Όσον αφορά το παιχνίδι, θα έλεγα και το εξής, ότι η Βαλένθια, και αυτό δεν το λέω, θα ήταν το τελευταίο πράγμα που θα έκανα στη ζωή μου, να πικάρω τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, η Βαλένθια λειτουργήσε ως λαγός για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή τι έκανε, εξουδετέρωσε τον αντίπαλο, που δεν ξέρω αν θα ήταν ο μεγαλύτερος, γιατί μπορεί να μην περνούσε τη Ρεάλ, αφού δεν θα συναντιούτησαν στον ημιτελικό, αλλά σίγουρα θα χαλούσε το μυαλό των ερυθρόλευκων. Η Βαλένθια λοιπόν ολοκλήρωσε το έργο της απέναντι στον Παναθηναϊκό και ήρθε εδώ με αυτό το μπάσκετ αφέλειας που παίζει. Θελεκτικό για τον κόσμο, ας σου έλεγα ότι είναι για να γελάς το όλο παιχνίδι της. Δηλαδή πρόσεξε τώρα, είναι μια ομάδα που έχει 5 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και έχασε και με 15 διαφορά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή λες, ρε αδερφέ, πώς το κάνεις αυτό?
1: Θέλει προσπάθεια.
2: Προσπάθεια, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πλέον έχει τον πρώτο λόγο, αν όχι τον μόνο λόγο. Έχει τη δυνατότητα να κατακτήσει τον τρόπαιο και πλέον πάντα παίζουν δύο. Είναι στο δικό του χέρι να τα καταφέρει. Ο αποψινός ημιτελικός όσον αφορά τους Ισπανούς δεν μας έκανε σοφότερος. Είναι το κλασικό που λέω, αυτή η στάνη, αυτό το γάλα βγάνει. Τρεχάτε μέχρι να βαρεθείτε. Okay. Αν όμως τους σταματήσεις και τους πας σε 5-5, είναι, τα πράγματα ζορίζουν. Το να δεχτείς 25 πόντους από το Χεζόνια, που προφανώς και δεν τον υποτιμώ καθόλου, αλλά είναι στη δύση καριέρα, θέλει προσπάθεια. Οφείλω να ομολογήσω. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός πλέον είναι το απόλυτο φαβορί. Είναι η ομάδα που και ως εικόνα δείχνει να είναι πολύ πιο στιβαρή. Και πλέον νομίζω ότι τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο το πρωί με τη Λένα στην εκπομπή.
1: Θα σε ρώταγα, εκπομπή κανονικά αύριο, έτσι?
2: Μα αύριο δεν θα κάνουμε.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Κάτσε καλά.
1: Συντονισμένοι δηλαδή, όλοι αύριο.
2: Ναι, και βεβαίως την Κυριακή, εδώ από νωρίς.
1: Εννοείται.
2: Για έναν τελικό, ο οποίος είναι, αν θες τη γνώμη μου, ο τελικός των δύο καλύτερων ομάδων, τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός, ναι μεν είχε ενδεχομένως εξίσου καλούς παίκτες ή και καλύτερους, αλλά ποτέ δεν έγινε σύνολο. Άρα στην πραγματικότητα και ανεξαρτήτως τοποθέτησης βαθμολογικής κτλ, αποδίδεται μια κάποια δικαιοσύνη.
1: Μάλιστα.
2: Άλλωστε ο Παναθηναϊκός, όπως έκανε και όλη τη χρονιά, έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια του. Όταν ξεκινάς με 2-0 στην Ισπανία, διάολο πάρε και το τρίτο να τελειώνεις. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή ξανά λέω την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες και επειδή εδώ είμαστε στο Final Four όπου δεν υπάρχει Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός δικαίως είναι στο τελικό, δικαίως είναι το φαβορί. Η Ρεάλ απέδειξε και απόψε κόντρα στη Βαλένθια ότι είναι μια πολύ υπολογίσιμη δύναμη. Τον τελικό τον είχαμε πει 4 μήνες πριν, έτσι δεν έχετε παράπονο.
1: Και παραπάνω.
2: Και αν παραπάνω μισθό, καλά.
1: Ναι.
2: Τα υπόλοιπα στο παρκέ. Θέλω να σου πω επίσης ότι για να πάμε και στο αγαπημένο μου θέμα της διετησίας, δεν υπάρχει Κάρολος Περούγκα στην εξίσωση, έτσι δεν μπορεί να παίξει γιατί είναι Ισπανός.
1: Ναι.
2: Προφανώς και δεν πρόκειται να δούμε τον Καρντούμ και τον Κόλενς, έτσι είπαμε.
1: Ναι.
2: Ήρθαν να απολαύσουν τον Αττικό Ουρανό.
1: Τρομερά πράγματα. Ναι.
2: Άρα έχουμε Ντιφαλά, Λάτισεψ, Λότερ Μόζερ, Νέντοβιτς και Ράντοβιτς. Από αυτούς τους 7 θα επιλεγούν οι 3. Από αυτούς τους
1: 5.
2: Ναι, η αριθμητική δεν ήταν ποτέ το φόρτωμα. Από αυτούς τους 5 λοιπόν θα παίξουν οι 3. Δεν θα ρισκάρω, αλλά θα σου έλεγα ότι ο Λότερ Μόζερ λογικά θα είναι ένας από αυτούς. Και πιστεύω και ο Ράντοβιτς ο δεύτερος. Ο τρίτος μπορεί να είναι και ο Ντιφαλά, αλλά αυτό είναι καθαρά, πώς να το πω, μαντεψιά.
1: Πότε βγαίνουν, αλήθεια, πότε γίνονται οι ορισμοί, αύριο το βράδυ?
2: Α, δεν το γνωρίζω, να σου πω. Όποτε κάνει κέφι ο...
1: Α, δεν υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο.
2: Ό,τι πει ο Ντάνι.
1: Α, έτσι πάει, δεν υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο. Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Εξαιρετικά. Λοιπόν, Γιώργο Γουγαλίδη, Λένα Καραλής, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο όλοι συντονισμένοι, 10-12, έτσι, κανονικά.
2: Κανονικά. Εμείς ευχαριστούμε για την υπομονή και για τη βοήθεια που μας έδωσε από το στούντιο. Ευχαριστούμε και τους φίλους και τις φίλες που μας άκουσαν. Ραντεβού αύριο στην εκπομπή και την Κυριακή βεβαίως.
1: Και την Κυριακή τα σπουδαία. Έτσι.
2: Και για να μην είμαστε και άδικοι,
1: ναι.
2: Λένα Καραλή, Δημοσθένης Καρμύρης και Σοφία Οικονόμου. Έτσι.
1: Και Σοφία Οικονόμου, σωστά.
2: Ο καθένας έδωσε τη δική του μάχη για την ενημέρωσή σας.
1: Ο Δημοσθένης Καρμύρης, μιας και τον ανέφερες, δεν είναι κοντά σου. Θα τον βρούμε,
2: Ακριβώς δίπλα μου. Κύριε Καρμύρη, μισό για να μπορέσω να συντονιστώ.
1: Μήπως να τον πάρουμε εμείς, μήπως θέλεις να αποχωρήσεις.
2: Όχι, περίμενε.
3: Εδώ είμαι.
1: Έλα Δημοσθένη μου, έλα. Καλησπέρα και πάλι.
3: Πήγα να φύγω με ελαφρά πηδηματάκια, όχι για να σας κρυφτώ, αλλά εν πάση περιπτώσει για να πάω στη μεικτή ζώνη να τα υπόλοιπα να κατασκοπεύσω, αλλά με τσίπησε ο Κοκαλίδης.
1: Εντάξει, εντάξει. Δεν ας καθυστερήσουμε πολύ.
3: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Χαρά μου, εντάξει. Αυτό που θέλω να πω είναι, νομίζω ότι θα έχει πει ο Γιώργος, που είναι και πιο ειδικός από μένα στο μπάσκετ, σε μια ανάλυση. Εγώ θα πω γενικά ότι νίκησε η καλύτερη ομάδα. Σε γενικές γραμμές, κάνοντας μια σφιγμομέτρηση, θα έλεγα, όταν τελείωσε ο ημιτελικός του Ολυμπιακού, πηγαίνοντας στην αίθουσα τύπου και βλέποντας αργότερα και τους μπασκετμπολίστες του Ολυμπιακού που κάνουν δηλώσεις στη μεικτή ζώνη, τον Γιώργο Μπαρτσόκα που ήρθε για τη συνέντευξη τύπου, εγώ έφυγα εκείνη την ώρα γιατί ξανά μπαινα στη σάλα για να παρακολουθήσω τον δεύτερο ημιτελικό. Αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι κατά κάποιο τρόπο έπιασε ένα σφιγμό. Δεν μιλώ για να μην πάρει εξηγηθώ, δεν μιλώ για δηλώσεις. Ναι. Γιατί δεν έχεις να διαλέξεις αντιπάλους προφανώς από επαγγελματίες όπως είναι οι μπασκετμπολίστες που βρίσκονται σε αυτό το υψηλότερο επίπεδο απόψε εδώ στο Final Four. Δεν διαλέγεις αντιπάλους. Είναι ένας τελικός, είναι ένα ματ, είναι όλα δύσκολα και όλα παίζονται σε δύο ματ μια χρονιά ολόκληρη όπως είναι διαμορφωμένο το σύστημα της Ευρωλίγκα. Όμως αυτή τη φορά λόγω των απουσιών και πλέον είναι ακόμα περισσότερες με τον Καρούμπα τον τραυματισμό που από ό,τι φαίνεται εγώ δεν ξέρω τι ακριβώς έχει υποστεί και θα περιμένουμε βεβαίως τις εξετάσεις.
1: Πάντως από ό,τι φάνηκε στα τηλεοπτικά πλάνα πρέπει να είναι σοβαρός.
3: Ακριβώς αυτό θα έλεγα, με τον τρόπο που τον είδα που πέρασε και από μπροστά μου. Δάγκωνε τα χείλη του και ήταν υποβασταζόμενος. Ουσιαστικά δεν το πάταγε και πάλι πόναγε. Μόνο αυτό έχω να καταθέσω. Όπως τον είδα στα τρία μέτρα που πέρασε μπροστά μου. Αυτό σημαίνει ότι έχει ξεμείνει οριστικά από ψηλούς η Ρεάλ. Η Ρεάλ είναι μια ομάδα που δεν είναι ομάδα όπως είναι η Βαλένθια, σφιχτή όπως ήταν όλη τη χρονιά, να ξέρει να παίζει άμυνα και όλα τα σχετικά. Που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός μπορεί με το δικό του παιχνίδι να πάρει αυτό το οποίο θέλει, να πάρει τη νίκη, να πάρει το τρόπαιο. Έχω την εντύπωση, θα τολμήσω να πω, ότι παρότι αντιμετωπίζει τη Βασίλισσα, σεβασμό στη βαριά φανέλα, και αυτό ίσως είναι το μόνο που εγώ κρατώ τον ενδιασμό μου, αν θα έπρεπε να μπαίναμε σε μια διαδικασία εμείς τώρα που κάνουμε και φιλολογικές αν θέλει συζητήσεις ή και αν θέλεις ανοιχτούς διαλογισμούς και σκέψεις, αν ήταν να διαλέξει παρά την το μόνο πρόβλημα που θα μπορούσε ίσως για να πω ευθαρσός με τις απουσίες της Ρεάλ είναι η βαριά της φανέλα. Από εκεί και πέρα όμως αγωνιστικά είδαμε μια Βαλένθια που δούλεψε και για τον Ολυμπιακό απόψε, θα έλεγα, βγάζοντας έξω τον Παναθηναϊκό, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Και τελικά οι Ερυθρόλευκοι μπορεί και να γεννούν και τα κοκόρια τους και να είναι όλα υπέρ τους πλέον για να κατακτήσουν αυτή την Ευρωλίγκα, που με το βάθος το ρόστερ που έχουν, με την πληρέστατη ομάδα τους, με την παρουσία τους όλη τη χρονιά, με την πρωτιά, με τον MVP Βεντζέκο, με παίκτης για όλες τις θέσεις και όλες τις λύσεις ανα πάσα στιγμή σε οπουδήποτε χρειαστεί μέσα στο παρκέ που εδώ είναι Glass Floor. Πέρα από όλα αυτά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει και με το μέρος την τύχη του, δηλαδή σαν να λέμε ότι συνηγορούν όλα και το σύμπαν για να στεφτεί πρωταθλητής Ευρώπης. Αυτό βεβαίως θα το δούμε την Κυριακή το βράδυ με πολύ μεγάλη αγωνία, με πολύ υπομονή μέχρι εκείνη την ώρα. Η Ρεάλ δίκαια κέρδισε απόψε. Ο Χεζόνια δεν ήταν μόνο Χεζόνια, αλλά κυρίως ήταν ο Χεζόνια. Και βεβαίως κυρίως ήταν η φανέλα της Ρεάλ κατά την άποψή μου. Η Βασίλισσα όπου και να βρίσκεται, όπως και να βρίσκεται, δεν πάβει να είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Και αυτό μέτρησε ακόμη πιο πολύ απόψε απέναντι στους Ζουρούκης όλης αυτής της ιστορίας που ήταν η κατά τα άλλα ευπρεπέστατη και θα έλεγα κέρδισα και το θαυμαζούν σε πολλές περιπτώσεις παίκτες και προπονητής της Βαλένθια. Έκανε μια εκπληκτική χρονιά, αλλά θα το κρατήσει ως βάση και εφαλτήριο για παρακάτω. Αυτό ήταν μέχρι τώρα, ίσως ήταν και πολύ, αυτό πέτυχε και από εδώ και πέρα είναι θέμα Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Ολυμπιακό για μένα και λόγω έδρας θα είναι κατακόκκινο το γήπεδο. Πάνω στον Περιστερό να ήταν πόσα άτομα μπορεί να ήταν, Γιώργο, καμιά 200, 500, το πολύ σκόρπι. Οι μαζεμένοι ήταν καμιά 200, 300 και σκόρπι άντε να ήταν βαριά 500 η οπαδή της Ρεάλ. Όλο το υπόλοιπο γήπεδο, ναι, θα είναι πόρτο.
2: Είναι γέρνη
3: το ταξίδι να σπάρει. Ναι. Έχει εντοπίσει 5. Ο ένας φοράει φανέλα Βαλβέρδε, έτσι.
1: Αλήθεια.
3: Ναι, βέβαια. Δύο Βαλβέρδε πέρα τώρα που γίνεται την πλάτη και ο άλλος φοράει Χάζαρντ. Είναι πολύ παλιός αυτός. Χάζαρντ 17. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, αξιέπαινη η προσπάθειά τους. αλλά θα χαθούν βεβαίως μέσα στη λαοθάλασσα των φίλων του Ολυμπιακού την Κυριακή το βράδυ. Τα υπόλοιπα, το θέμα δεν είναι να χαθούν εκεί, το θέμα είναι να χάσουν και τα αυγά και τα πασχάλια των Ολυμπιακών μέσα στο Glass Floor. Αλλά αυτά θα τα δούμε βεβαίως πλέον
1: την Κυριακή.
3: Ολυμπιακός Ρεάλ, το ραντεβού μας την Κυριακή και με έναν αγώνα πολύ ενδιαφέροντα πιο πριν, που έχει πάψει αυτή η ταλαιπωρία με του μικρού τελικού, το άχαρο πράγμα. Έτσι γλιτώσαμε από αυτό. Καλά το λέει και ο Γιώργος Καλίδης. Θα γίνει ένα παιχνίδι, ένα τελικό της Next Gen. Next Gen που εντάξει, είναι ηλικίες που ενδιαφέρουν περισσότερο τους managers.
2: Και με παιδιά τα οποία είναι έτοιμα για τα draft. Κάποια από αυτά θα πάνε πολύ ψηλά στα draft.
3: Αυτό. Γι' αυτό είπα ότι ενδιαφέρουν τους managers περισσότερο και όλους αυτούς που δουλεύουν για τις ομάδες για να στέλνουν τα μηνύματα στο τεχνικό επιτελείο και στους τεχνικούς διευθυντές για να ξέρουν ότι μπορούν να ψωνίσουν μελλοντικά, αλλά και με εκείνες τις πιθανές περιπτώσεις της άμεσης προς απόκτηση που θα έχουν αξία προσετεριστική οικονομικά για το μέλλον.
1: Μάλιστα.
3: Αυτά.
1: Δημοσθένη, λοιπόν, Κυριακή ραντεβού, ίδια σύνθεση στο γήπεδο, ίδια σύνθεση στο στούντιο εδώ.
3: Είναι
1: για να πάνε όλα καλά. Βέβαια, έτσι πάνε. Έτσι πάνε αυτά. Αυτά πρέπει να τα κρατάμε.
3: Και με Δημήτρη Στρατάκη όμως στο στούντιο, έτσι.
1: Ναι. Είπαμε διασύνθεση.
3: Του δώσες και βίδες και λοιπά να βιδωθεί.
1: Κοντεύομαι, δεν χρειάζεται να μου δώσει.
3: Εδώ Τσόρσο Κουγκαλίδης, εντάξει.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
3: Ευχαριστούμε, καλό βράδυ από το Telecom Center. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, μετά τα παιδιά από το T-Center, να περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με σχόλια. Έχουμε τον Σωτήρη Γεωργίου στην άλλη άκρη της γραμμής. Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, πάλι.
0: Καλησπέρα και πάλι. Να σου ζητήσω καταρχάς συγγνώμη για το ημίχρονο, διότι ξέρεις, καταλαβαίνεις τώρα με, με τα πολλά σχόλια, με τις διαφημίσεις, με ζωντανή εκπομπή. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα, εννοείται. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, έχουμε Ολυμπιακό Ρεάλ σε πρώτη φάση.
1: Εντάξει, καταρχήν έχουμε δύο ειδήσεις. Η μία είναι η Ρεάλ, η οποία πέρασε τη Βαλένθια και πήγε και ένα τέλος στο παραμυθάκι τη Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Η οποία έχουμε πει ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά δεν θα έχει την τύχη της Άγκυρας 99, γιατί μετράει και το ειδικό βάρος και η φανέλα σε αυτές τις περιπτώσεις. Άρα λοιπόν είδαμε ότι η Βαλένθια δεν είχε το ειδικό βάρος να σταθεί και δεν είχε και δυνάμεις. Σήμερα μου φάνηκε εμένα άδεια η Βαλένθια.
0: Όντως.
1: Από τη σειρά με τον Παναθηναϊκό και ήταν πολύ κουρασμένη. Οι αντιδράσεις στην άμυνα ήταν πολύ κακές. Από εκεί πέρα η Ρεάλ είχαμε πει ότι έχει πάρει τον αέρα της Βαλένθια και αυτό είναι κάτι το οποίο φάνηκε για μια ακόμα φορά σήμερα. Και το γεγονός ότι η Ρεάλ χωρίς ψηλούς, είχα πει ότι μου ματσάρει το σημερινό μας, δεν την επηρεάσει η Ρεάλ, γιατί η Βαλένθια δεν έχει τα κλασικά πεντάρια. Και μάλιστα το εντυπωσιακό ότι πήρε 19 θετικά rebound η Ρεάλ, γιατί η Βαλένθια θεωρώ ήταν άδεια ενεργειακά. Γι' αυτό πήρε τόσα θετικά rebound και με τον Πάσιβε που παίζει η Βαλένθια, είναι πήρε πίσω το αμυντικό rebound, αλλά ήταν πολλά 19 θετικά rebound. Και το μάτς κρίθηκε από τα 11 στα 19 τρίποντα, 9 στα 13 στο ξεκίνημα της Ρεάλ. Με τα διαποσοστά δεν χάνεις. Και έτσι λοιπόν η Ρεάλ έκανε ένα εύκολο ημιτελικό απέναντι στη Βαλένθια που τελειώνει εδώ το όνειρο. Τώρα,
0: αν μου επιτρέπεις, πριν να περάσουμε εκεί που θέλεις, ενδεχομένως δείχνει και το μέγεθος της αποτυχίας του Παναθηναϊκού έκδηλα αυτή ήταν της Βαλένθια σήμερα, ε?
1: Εντάξει, σαφώς, εννοείται. Και μάλιστα να πω κιόλας ότι η Ρεάλ ματσάρει τη Βαλένθια και στο transition, δηλαδή δεν μπόρεσε η Βαλένθια να επιβληθεί στο transition. Και σαφώς, όπως είπες, δείχνει και το μέγεθος αποτυχίας του Παναθηναϊκού. Είπαμε, η Βαλένθια είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, δεν είναι υπερομάδα. Έχουμε πει πώς μπορείς να την κοντρολάρεις, πώς μπορείς να τη ματσάρεις, πώς μπορείς να τη δημιουργήσεις προβλήματα. Για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός έπαιζε άμυνα στο Μοντέρο χωρίς να κοιτάει, ή έπαιζε άμυνα στο Μοντέρο με ένα παίκτη πάνω του σώμα και από πίσω δεν έβγαινε βοήθεια καμία, με αποτέλεσμα να το περνάει το παίκτη, για παράδειγμα Μοντέρο, το σώμα π.χ. και μετά να μην υπάρχει κανένας. Η άμυνα είναι συνδυασμός πραγμάτων, είναι ομαδικό το άθλημα. Άρα λοιπόν είδαμε ότι ο Ολυμπιακός σήμερα εξαφάνισε τα drive του Τάκερ και του Μπάλγουιν. Αυτό έγινε μέσα από περιστροφές, μέσα από μια ομαδική δουλειά, ακόμα και ο Βεζέκοφ συμμετείχε σε αυτό. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, που μου πει κανένας ποια δουλειά τι είχε ετοιμάσει στο πλάνο του για να ματσάρει τη Βαλένθια στην άμυνα.
0: Σωστά.
1: Τίποτα. Έπαιξε μια άμυνα με αλλαγές που αυτή τη δούλεψε ως ένα σημείο, ξέχασε, και την άμυνα αυτή την επανέφερε ο Σερέλης στο τρίτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίξει άμυνα με αλλαγές. Βγαίνει, αποβάλλει το άτομα και παίζει την άμυνα αυτή ο Σερέλης και αποκτούν 17 με λίγο το πάρει. Ο Παναθηναϊκός κάνει το γύρο με τον Καβόπουλο. Στο επόμενο παιχνίδι, στο τέταρτο, η άμυνα με αλλαγές που ήταν. Πάλι άφαντη. Και που η άμυνα με αλλαγές πάλι δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, αλλά ήταν μια προσέγγιση σωστή σε σχέση με τα προηγούμενα. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός ήταν αδούλευτος απέναντι στη Βαλένθια. Είχαμε πει ότι η Βαλένθια είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, δεν σημαίνει να χτύπητη. Άμα τώρα σου παίζουν παγίδες στον Αν και δεν έχεις διαβάσει σε κανένα σημείο το τι πρέπει να κάνεις και δεν έχεις καμία αντίδραση, σημαίνει ότι είσαι αδούλευτη ομάδα. Είναι πάρα πολύ απλό. Τώρα θα μου πείτε, κακός προπονητής ο Άνταμας? Όχι, αλλά στην τακτική δεν είναι κακός προπονητής, αλλά είναι κακός ψυχολόγος. Προφανώς λοιπόν σε αυτό το κομμάτι δεν συμβουλεύτηκε και από ό,τι φαίνεται και τους ανθρώπους που έχει δίπλα και πήγε με την πατημένη. Κανένας προπονητής, το έχω ξαναπεί ότι όλοι οι προπονητές, γι' αυτό στο NBA είναι πάρα πολύ, είναι άλλος ο coach, είναι άλλος ο προπονητής, είναι άλλος ο γυμναστής, είναι άλλος αυτός για την ψυχολογία, είναι άλλος αυτός για την ατομική βελτίωση. Είναι πολλοί που συμμετέχουν σε ένα staff, έτσι. Αν τώρα ο Άταμα δεν ακούει κανένα π.χ. Δεν μπορεί, πιστεύω, να παίζει το ίδιο πράγμα συνέχεια, δεν γίνεται. Εντάξει, γι' αυτό λοιπόν και οι ευθύνες του Άταμα φέτος είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και φάνηκε ακριβώς ότι ο Παναθηναϊκός φυσικά αποκλείστηκε από μια ομάδα που δεν είναι υπερομάδα.
0: Σωτήρη, έχεις λίγο χρόνο να ακούσουμε τις δηλώσεις του Σκαριόλο?
2: Βέβαια, βέβαια. Improve our defense and our rebounding in second half. We accepted that when it was a good moment to run, we had to do it anyway. When you have such a small team, it would be a shame not to do it, right? But Valencia is a strong team, very, very well coached, lot of talent, lot of shooting, lot of rebounding. So they were always there, but we managed to stay up basically throughout the whole game. So it's a great success for us.
3: One small comment about the final.
2: No, tomorrow. Right now, just relax and start to prepare.
3: Thank you very much. Congratulations. Λοιπόν, ο Σέρτζιο Καριόλο μας είπε ότι απέναντι στη Βαλένθια, σε μια τόσο καλή ομάδα, η οποία είναι τόσο δυνατή στο rebound, τόσο γρήγορη, τόσο εξαιρετική στο να παίζει, έπρεπε να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα, και αυτό το οποίο μας βοήθησε ήταν η ομαδική δουλειά. Οι παίχτες έπαιξαν μεταξύ τους εξαιρετικά, συνεργάστηκαν, καταφέραμε να ξεπεράσουμε δύο πολύ σοβαρά προβλήματα τραυματισμών που μας ταλαιπώρησαν, και κατά τη διάρκεια του αγώνα προέκυψε και τρίτο πρόβλημα.
4: Super Sport 104. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Είπε αυτό που είπαμε εμείς πριν.
0: Ναι, ναι, έτσι.
1: Στην Βαλένθια, απλά. Ο Παναθηναϊκός πήγε με ένα παίκτη άμυνα ατομική, χωρίς να έχει παίκτες οι οποίοι να μπορούν να σταθούν σε αυτή την άμυνα. Άρα λοιπόν είναι απλά τα πράγματα. Τώρα η επόμενη μέρα για τον Ολυμπιακό είναι μια χρυσή ευκαιρία μπροστά. Καταρχήν να πούμε τους Καριόλ ότι από την αρχή της σεζόν είπα ότι η διαφορά της Ρεάλ σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν είναι ότι πέρα του πληρέστατε ρόστερ το οποίο έχετε. Εγώ τη Ρεάλ είχα πει ότι τη βλέπω μεγάλο φαβορή μαζί στα ίσα με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Και ο Σκαριόλο κάνει τη διαφορά γιατί είναι πανέμπειρος προπονητής. Έτσι δεν είναι τυχαίος προπονητής και είδαμε πώς δουλεύει τα παιχνίδια. Τώρα θα μου πεις τι μπορεί να κάνει την Κυριακή. Γιατί δεν θα έχει κανένα σέντερ. Αφού και είδαμε πώς δουλεύει τα παιχνίδια. Τώρα θα μου πεις τι μπορεί να κάνει την Κυριακή. Γιατί δεν θα έχει κανένα σέντερ. Αυτό από τη μία.

0: Θα το πληρώσει. Δεν γίνεται. Μία σου κάτσε, δεν πάω σου κάτι κάθε φορά. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός προνόησε. Τώρα, το παιχνίδι της Κυριακής με τα δεδομένα προβλήματα της Ρεάλ δείχνει καθαρά Ολυμπιακό. Έδρα, 15.000 κόσμος, χωρίς ψηλό κανέναν η Ρεάλ. Απ' την άλλη όμως, τα παιχνίδια αυτά μπορεί να γίνουν βουβά. Έτσι το λένε κάποιοι σπαλιοί προπονητές.
1: Δηλαδή, ναι, βουβά.
0: Αυτό, να κοιμηθείς. Να νομίζω ότι θα το πάρει επειδή ο άλλο έχει τι απουσίε και να σε πιάσει τον ύπνο. Το παιχνίδι καταρχήν έχει αλλάξει. Είδαμε ότι η Ρεάλ καταρχήν, η κυριακάτικη έκδοση τη Ρεάλ, θα θυμίζει Βαλένθια.
1: Ναι, ναι. Ελλείψη ψηλών. Σωστά, σωστά.
0: Ελλείψη ψηλών που η ψηλή τη Ρεάλ θα σουτάρει όλοι τρίποντα. Δηλαδή ο Λάιλ ή ο Γκέκε. Άρα λοιπόν θα είναι πολύ Βαλένθια με σουτ από όλε τι θέσει. Και με έχει και τους κοντούς των Μαλετών, των Καπάτσο, αυτά που θυμίζουν Μοντέρο κτλ. Άρα η Ρεάλ, γι' αυτό και ματσάρισε τη Βαλένθια, θυμίζει Βαλένθια. Και είναι και με πιο φανελάτη.
1: Οπότε σωστά.
0: Αυτό δεν πρέπει να το υποτιμήσει ο Ολυμπιακός. Σαφώς θα πρέπει να εκμεταλλευτεί το βάθος, σαφώς θα πρέπει να συσπηρωθεί, γιατί θα συσπηρωθεί η Ρεάλ, να συσπηρωθεί και ο Ολυμπιακός με την έννοια ότι παιδιά δεν έχουμε εύκολο τελικό, σχετικά εύκολο, θεωρητικά εύκολο, επειδή οι άλλοι δεν έχουν ψηλό. Αλλά έχουμε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι, γιατί ο Ολυμπιακός θα πρέπει να δημιουργήσει. Τώρα είναι και αυτό, ότι ενώ έχεις ετοιμαστεί, λίγο έχεις ετοιμαστεί για Ρεάλ ή έχεις κάτι στο μυαλό σου για τη Ρεάλ, τώρα τα αλλάζεις όλα, γιατί η Ρεάλ θα παίξει εντελώς άλλο μπάσκετ. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός θα πρέπει να παίξει τρομερή άμυνα σε στυλ που δεν παίζει την άμυνα αυτή. Δηλαδή να κυνηγάει πεντάρια, τα οποία στην ουσία θα είναι τριεροθεστάρια. Άρα αυτό θέλει πολύ καλές περιστροφές, πάρα πολύ καλά. Να δουλέψει ο Ολυμπιακός αποστάσεις του για να περιορίσει το τρίποντο τη Ρεάλ. Το κλειδί θα είναι το τρίποντο τη Ρεάλ σαφώς από όλες τις θέσεις. Αν ο Ολυμπιακός κατεβάσει το τρίποντο τη Ρεάλ, θα έχει υπεροπλία και πώς να μπορέσει να βάλει την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Γιατί είδαμε ότι και σήμερα με τη Φενέρη, η οποία δεν είχε κλασικό πεντάρι, πάλι ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα στη ρακέτα. Δεν είναι καλό ο Ολυμπιακός το κομμάτι αυτό. Άρα η Ρεάλ θα πάει τον Ολυμπιακό, θεωρώ, σε ένα παιχνίδι στο οποίο να του δημιουργήσει ανισορροπία με την έννοια ότι παίξτε γύρω-γύρω όλοι, θα παίξει και κάποιες άμυνες ζώνες, κάποιες ματσάπ και να δίνει σούτ στον Ολυμπιακό για να τον αγχώσει και την ίδια ώρα ταυτόχρονα να βρίσκει η ίδια περιφερειακά σούτ, αφού δεν θα μπορεί να ακολουθήσει ο Μιλουτίνοφ. Βασικά ο Τζόνς ακολουθεί πιο πολύ στο τρίποντο που θα βγαίνει ο Λάρης. Βέβαια δεν έχει παίχτες πολλούς η Ρεάλ πλέον, γιατί είναι μείον 3, θα είναι ο Λάρης το 5, θα είναι ο Κέκε, θα παίξει το 4 ο Χεζόνια και ο Ντεκ. Άρα λοιπόν στην ουσία θα είναι ένα παιχνίδι ανορθόδοξο τον Ολυμπιακό. Πρέπει να το διαβάσει καλά, να είναι καλό στην άμυνα για να μην μπλέξει, μην αρχίσουν και του βάζουν όπως σήμερα 7-8 τρίποτα στα πρώτα 15 λεπτά. Πρέπει να κυνηγάει στο σκορ, αγχωθεί και το ξαφνικά το μάτσο από εκεί που λες το έχω, γιατί οι άλλοι δεν έχουν ψηλό. Ναι. Τελικά σου έρθει τούμπα όλη η αναμέτρηση και εκεί φανεί και η φανέλα της Ρεάλ. Αυτά.
1: Ναι, ναι. Και γίνει βουβό όπως πολύ σωστά είπες. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ωραία. Σωτήρη, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Θα τα πούμε ξανά την Κυριακή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις αναλύσεις σου. Πραγματικά είναι εύστοχες.
0: Είναι η ευκαιρία του Ολυμπιακού. Το είπαμε από χθες. Είναι η ευκαιρία γιατί η Φενέρ δεν τρόμαζε. Δεν έχει το περσινό ρόστερ με την απουσία του Χέις Ντέιβις. Φάνηκε πάρα πολύ, ειδικά με τον Βεζέκο και με τους ψηλούς του Ολυμπιακού χωρίς πεντάρι. Δεν έχει Ρεάλ ψηλό. Τώρα δεν έχει κανέναν. Δεν έχει τους δύο, δεν έχει πλέον κανέναν. Και η Βαλένθια, είπαμε ότι και αυτή να πήγαινε τελικό, δεν είναι κάτι τρομερό. Είναι μια ομάδα που παίζεται. Άρα λοιπόν είναι η ευκαιρία του Ολυμπιακού και με 15.000 κόσμο χωρίς τον Παναθηναϊκό σαν αντίπαλο.
1: Άψογα, εξαιρετικά σου. Έχω μεγάλο βράδυ και τα λέμε την Κυριακή. Να είσαι καλά κι εσύ.

0: Okay, it's a different stage. It's a final four, so no distractions and focus total on the final.
1: Is the fifth final of Olympiacos against Real is something to you? It means something to you?
0: It doesn't, because I was there. I wasn't here when they were playing, but I was watching. So I think it's a very big stage for both of the teams. Historic team, one of the two of the best teams of ever in history of EuroLeague. So I hope that people will enjoy watching this.
1: Thank you very much.
0: Thank you.
1: Λοιπόν, ο Μάριο Χεζόνια είπε ότι οι μικρές λεπτομέρειες ήταν αυτές οι οποίες έκαναν το παιχνίδι με τη Βαλένθια. Πράγματα τα οποία μπορεί να μην φαίνονται, αλλά ήταν αυτά τα οποία κατάφεραν να μας δώσουν την νίκη απέναντι στην Βαλένθια. Η πίστη είναι αυτή που θα παίξει ρόλο στον τελικό, σύμφωνα με τον Κροάτη. Και όσον αφορά το δικό του πράσινο παρελθόν, και αν αυτό αποτελεί κίνητρο το ότι παίζει σε αυτή την αρένα, είπε ότι πέρασα μερικούς από τους καλύτερους μήνες της ζωής μου και της καριέρας μου εδώ. Όντως αυτό μπορεί να με επηρεάσει θετικά. Το ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Ρεάλ πέμπτη φορά τελικό, είπε ότι δεν ήμουνα για να παίξω αυτούς τους τελικούς, αλλά τους έχω παρακολουθήσει και αυτό σημαίνει, δείχνει πόσο μεγάλες ομάδες είναι και οι δύο που θα βρεθούν στον τελικό και θα αναμετρηθούν για το τρόπαιο.

Λοιπόν, ακούσαμε και τον Μάριο Χεζόνι, εν αναμονή και άλλων δηλώσεων. Για να δούμε λίγο και τι έγινε σήμερα στα ποδοσφαιρικά. Ιταλία, Σέρια, Φιωρεντίνα, Αταλάντα, τελικό 1-1. Αυστρία, Bundesliga, Rind, Rapid Vienna, 2-1 είναι για τα play-off του Conference League. Αυτοί οι αγώνες, αυτός ο συγκεκριμένος αγώνας, η Rind επικράτησε τη Rapid Vienna με σκορ 2-1.

0: Λοιπόν, να πάρουμε και άλλα σχόλια. Έχουμε στη γραμμή τον Σπύρο Γκόντα. Κύριε Γκόντα, καλησπέρα και πάλι. Είχαμε και μια σύνδεση πριν, η οποία τύχησε στην πορεία της, αλλά κάθε εμπόδια για καλό, έτσι.
1: Ναι, έτσι.
0: Λοιπόν, περιμένω τα σχόλιά σας, τα ιδιαίτερα εύστοχα όπως πάντα, και για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φένερ, αλλά και για τον αγώνα της Ρεάλ με την Βαλένθια.
1: Ναι, θα έλεγα ότι οι διαιτές ήταν τυχεροί και οι έξι, από την άποψη ότι κανένα παιχνίδι δεν κρίθηκε από τη διαιτησία.
0: Μάλιστα.
1: Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ, η διαφορά ήταν τόσο εμφανή όσο δήλωσε ο προπονητής της Φενέρ. Οπότε τα λάθη που γίνανε, που στην αρχή γίνανε κάποια μικρά λάθη, δεν ήταν σημαντικά και δεν ασχολήθηκε κανένας. Και στο παιχνίδι της Βαλένθια με τη Ρεάλ παίχτηκε τόσο καλό μπάσκετ επιθετικά.
0: Ναι.
1: Που οι φάσεις οι δύσκολες ήταν λίγες, γίνανε κάποια λάθη ιδιαίτερα από τον τρίτο από τον Γάλλο διδυτή, τον τρίτο νομίζω, στον ορισμό, τον Τυφαλά, άρα και αυτά δεν ήταν αυτά, τέτοια λάθη που να επηρεάσουν
0: την εξέλιξη,
1: το αποτέλεσμα του αγώνα. Οπότε θα έλεγα ότι κρίνεται ως πετυχημένη η εμφάνιση των διαιτητών και ας ελπίσουμε στο τελικό να τελειώσει το παιχνίδι και πάλι να μην ασχοληθεί κανένας όπως και σήμερα.
0: Μάλιστα. Για τον τελικό τι βλέπουμε?
1: Εντάξει, δύσκολο παιχνίδι. Το ξέρουμε. Ήταν ένα παιχνίδι που πολλοί το περιμένανε. Έτσι όπως έγινε το Final Four τελικά. Η Real δεν ξέρω τι θα γίνει και με τους τραυματίες, τους καινούργιους τραυματίες. Παρ' όλα αυτά, με τόσα τρίποντα που βάζει, δεν ξέρω πώς θα εμφανιστεί. Ας ελπίσουμε να κερδίσει η ελληνική ομάδα. Τώρα για τη διαιτησία, τι να σας πω. Και οι δύο ομάδες έχουν την δυναμική τους. Κομμάτι των διαιτητών. Μην ξεχνάμε ότι αυτός που ορίζει είναι Ισπανός.
0: Ναι.
1: Ας ελπίσουμε να μην είναι οι διαιτητές αυτοί που θα κλέψουν την παράσταση. Αν και το παιχνίδι, φαντάζομαι, γιατί δεν είμαι μάτης, φαντάζομαι ότι δεν θα είναι όπως ήταν σήμερα το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Δεν θα αποκτήσει κάποια ομάδα διαφορά.
0: Μάλιστα. Θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς. Η Κυριακή είναι κοντά στις 48, λιγότερες από 48 ώρες είναι ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Ρεάλ πλέον.
1: Οι διαιτητές που έχουν μείνει να παίξουν είναι 5.
0: Ναι.
1: Οι δύο νεαροί και ο Μπερούγκα δεν μπορούν να παίξει.
0: Ναι, σωστά.
1: Οπότε
0: ήρθανε για τουρισμό.
1: Ήρθανε για τουρισμό δύο νεαροί. Ναι, το είχαμε πει αυτό.
0: Ναι.
1: Και μένουν πολύ συγκεκριμένοι. Ο Λοδερμόζερ, ο Λάτισεφ, ο Νέντοβιτς και ο Ράντοβιτς είναι αυτά τα φαβορί που λέμε για τον.
0: Όχι ο Τυφαλά.
1: Αν δεν τον βλέπω. Αν και προσωπικά δεν τον βλέπω τον Τυφαλά.
0: Βέβαια
1: δεν ξέρω τι, ξέρετε, επειδή και οι δύο ομάδες σας είπα έχουν δυναμική στη διαιτησία, δεν ξέρω γιατί θα έχουν λόγο στον ορισμό. Τι παράπονα έχουν από προηγούμενους αγώνες από τους διαιτητές.
0: Ναι. Οπότε έχετε εικόνα πότε ορίζονται οι διαιτητές? Γιατί ρώταγα τον Γιώργο Καλίδη, μου λέει δεν υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο. Ορίζονται την παραμονή του αγώνα, ας πούμε, αύριο το βράδυ, συνήθως.
1: Δεν ξέρω πότε θα ανακοινώσει η Ευρωλίγκα. Αύριο το απόγευμα θα οριστούν οι διαιτητές και θα τους ξέρουμε. Οι διαιτητές θα τον γνωρίζουν δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να κάνουν το pre-game, το πρωί, έχουν μια διαδικασία. Είναι βέβαιο ότι αύριο, ίσως και αργά το βράδυ, θα το ξέρουν οι διαιτητές. Τώρα, αν θα το ανακοινώσουν στις ομάδες, αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζω.
0: Ναι. Ωραίοτατα. Εξαιρετικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Θα τα πούμε ξανά την Κυριακή, αν υπάρχει δυνατότητα, έτσι. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Ναι, δεν μας συζήτησε.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι. Pressing.
0: Λοιπόν, έκανε δηλώσεις, προσπάθησε μάλλον ο δημοσιογράφος να εκμεύσει κάποιες δηλώσεις από τον Βαγγέλη Μαρινάκη φεύγοντας από το T-Center, αλλά δεν κατάφερε να το αποσπάσει κάτι ιδιαίτερο. Κάναμε και μια προσπάθεια να συνδεθούμε άμεσα. Δεν τα καταφέραμε, δεν τον προλάβαμε. Λοιπόν, να συνεχίσω τα ποδοσφαιρικά. Για το γαλλικό κύπελο, τελικό κυπέλου Γαλλίας, το 76ο λεπτό, Λανς Νις 2-1. Στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, στο γκρουπ του υποβιβασμού, Essen Greuther Fürth 1-0.

Τελικό από την Σουηδία. Πλέον θα λέμε πολλά αποτελέσματα από τα σκανδιναβικά πρωταθλήματα που θα μας κρατήσουν συντροφιά το καλοκαιράκι, αφού τα μεγάλα, τα προηγμένα πρωταθλήματα του Νότου σταματούν. Σουηδία λοιπόν, Τζου Γκάρντεν, Μπρόμο από η Κάρνα, 1-2 τελικό. Τουρκικό κύπελο, κύπελο Τουρκίας, Τραμτζονσπορ, Κόνιασπορ, 2-1. Φιλανδία, Βάσα, Ελσίνκι, 2-1 τελικό.

0: Λοιπόν, να επαναλάβω τα δύο αποτελέσματα των σημερινών αγώνων στο Final Four. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 79-61. Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης 90-105. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του φετινού Final Four, 9 η ώρα την Κυριακή 24 του Μάη, 9.43. Ιντερ Βέτεν Σπορτς, υπερπαραγωγή και πάλι με Δημοσθένη Καρμύρη, Λένα Καραλή, Γιώργο Κογκαλίδη από το T-Center, με πολλούς συναδέλφους να μας σχολιάζουν και εμείς εδώ στο στούντιο να συντονίζουμε. Αυτά που ακούτε είναι οι δηλώσεις του Έντι Ταβάρες, του μπασκετμπολίστα της Ρεάλ, ο οποίος δεν μπορεί να βοηθήσει την Ρεάλ. Σε λίγο θα ακούσουμε και την μετάφραση αυτών που λέει ο άτυχος φίλος της Ρεάλ.
1: Μεγάλος απόν από το παιχνίδι της Real με την Valencia και από το Final Four, γιατί Ταβάρες μας μίλησε. Ήταν πικραμένος, είναι η αλήθεια, γιατί έχασε ένα σπουδαίο παιχνίδι όπως το χαρακτήρισε, αλλά οι συμπαίκτες του έδειξαν πάθος, έδειξαν αποφασιστικότητα. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και αισθάνθηκε περήφανος για αυτά που είδε στον αγωνιστικό χώρο από τους παίκτες της Real Madrid. Θα ήθελε να ήταν
2: μαζί τους, θα ήθελε να είναι στο γήπεδο, θα ήθελε να τους βοηθήσει αγωνιστικά. Δεν μπορεί, είναι ναι, μια περίοδος αρκετά άτυχη για τη Real με πολλούς τραυματισμούς. Την επηρεάζει, αλήθεια είναι. Δεν είναι πλήρης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν υπάρχουν φαβορείς στον τελικό. Η Real είναι μια πολύ εμπειρή ομάδα, έχει πολλά ευρωπαϊκά. Μπορεί να ανταποκριθεί στο ύψος των περιστάσεων και στις προσδοκίες που υπάρχουν. Σίγουρα είναι ένας τελικός ο οποίος θα γίνει απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ο Ολυμπιακός το έχει αποδείξει όλη τη σεζόν. Θα πρέπει οι παίκτες Ρεάλ να είναι αποφασισμένοι για τη νίκη και συγκεντρωμένοι στο πλάνο του προπονητή από την αρχή μέχρι το τέλος. Μας μίλησε στο φινάλε και για το ποδόσφαιρο του Κάπε Βέρντε, γιατί θα είναι η παρθενική συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελο για αυτή τη μικρή νησιωτική χώρα. Είμαι πάρα πολύ περήφανος, γιατί πρώτα με τον μπάσκετ, μετά με το ποδόσφαιρο, δείχνουμε ότι μια μικρά χώρα κάνει βήματα προόδου. Και αυτό είναι βέβαια εξαιρετικά σημαντικό για όλους μας, ιδιαίτερα για μας που εκπροσωπούμε τη χώρα σε διεθνές επίπεδο. Θα ήθελα να επενδύσουμε σε νέα παιδιά, θα ήθελα να κάνουμε το κάτι παραπάνω και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον και ασφαλώς ο αθλητισμός μπορεί να βοηθήσει και τη χώρα.

Λοιπόν, ακούσαμε τον Ταβάρες, τον μεγάλο άτυχο, δεν κατάφερε σήμερα να βοηθήσει την ομάδα του. Παρά τα αυτά, βέβαια, η Ρεάλ κέρδισε την Βαλένθια, πέρασε τον τελικό. Το πρόβλημα τώρα για την Ρεάλ είναι και ο Γκαρούμπα, από ό,τι διαβάζω στα sites και από το ιατρικό team της Ρεάλ Μαδρίτης, βγαίνει ότι η κατάσταση του Γκαρούμπα δεν φαίνεται καθόλου καλή. Αυτό το είδαμε και εμείς κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Έφυγε υποβασταζόμενος, να θυμίσω. Είδαμε και τον τραυματισμό του. Συνήθως πέφτοντας έτσι οι παίχτες, σαν να γυρίζει εκεί το γόνατο κτλ. Τέλος πάντων, δεν είμαστε γιατροί, θα το δούμε. Αλλά πολύ πιθανόν ο Γκαρούμπα μετά τον Ταβάρες να μην μπορεί ούτε και εκείνος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στη Ρεάλ στον τελικό, στο μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Λοιπόν, ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει κάνει δηλώσεις για τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Στις δηλώσεις στο συνδρομητικό κανάλι, στο κανάλι της Νόβα, έστειλε το δικό του μήνυμα, τονίζοντας ότι είναι ό,τι πιο όμορφο να κατακτήσουν οι Ερυθρόλευκοι το τρόπαιο της EuroLeague στην Ελλάδα. Κάτι άλλο από μια ερώτηση που του έγινε, σε ερώτηση για το αν η παρουσία του δείχνει ερυθρόλευκη ενότητα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης απάντησε: το συζητάμε αυτό. Δεν τίθεται θέμα συζήτησης. Να το σηκώσουμε ξανά εδώ μέσα, αυτό είναι το ζητούμενο, το πιο ωραίο. Τι πιο ωραίο στη χώρα σου να σηκώνεις το κύπελο. Έκανε ερώτηση ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, ο πρόεδρος, πάει Ολυμπιακός.

Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα παραδώσουμε σκυτάλι. Μετά τις 12 θα αναλάβει ο Γιώργος ο Τσουράκης με την πολύ ωραία του εκπομπή και με, τις, έτσι, με το δικό του κοινό το οποίο τον ακολουθεί παντού. Έτσι, Γιώργα ρε, λοιπόν, εγώ τελειώνοντας να πω, να θυμίσω μάλλον και την είδηση που έσκασε κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και κατά τη διάρκεια οπωσδήποτε του Final Four. Μια είδηση που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ο Ισπανός τεχνικός ο Ράφα Μπενίτεθ ολοκλήρωσε τη θητεία του στους πράσινους. Αποτελεί παρελθόν με επίσημη ανακοίνωση πάει Παναθηναϊκός. Από ό,τι μας ενημερώνει λύνεται το συμβόλαιο με τον Ράφα Μπενίτεθ. Αυτό που έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον, μιας και τον αληθεί το συμβόλαιο του Ράφα Μπενίτεθ λίγο πολύ το περιμέναμε όλοι. Αυτό που έχει πολύ πολύ έτσι ενδιαφέρον είναι η αποζημίωση που θα πάρει ο Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ήβυρας coach λέγεται ότι θα πάρει κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση για 7 μήνες. Συν αυτά βέβαια που έχει πάρει μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν βρούνε μια χρυσή τομή οι δικηγόροι του Ράφα Μπενίτεθ και η διοίκηση του Παναθηναϊκού, ώστε να μην πάρει όλα τα χρήματα, αφού βεβαίως δεν θα τα έχει δουλέψει, που λέει το συμβόλαιο.

Είναι αξιοσημείωτο ότι αν τελικά ο Ράφα Μπενίτεθ, στον Ράφα Μπενίτεθ μάλλον καταβληθεί όλο το πέναλτι, τέλος πάντων η ποινή, αφού απολύεται από το staff του Παναθηναϊκού, είναι αξιοσημείωτο γιατί για 7 μήνες μαζί με τα δεδουλευμένα που έχει καταβάλει μέχρι τώρα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα πάρει 7,5 εκατομμύρια ευρώ, λίγο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για κάθε μήνα παρουσίας του Ράφα Μπενίτεθ στην ομάδα του Τριφουλιού. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι είναι πέραν κάθε ποδοσφαιρικής λογικής η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Εγώ αυτό έχω να πω.

Στο τελικό του κυπέλου Γαλλίας, Λανς Νις 3-1. Τρίτο γκολ για τη Λανς, και όπως καταλαβαίνετε η Λανς είναι πολύ κοντά στο να σηκώσει την κούπα στην Γαλλία. Μια κούπα η οποία της έλειπε από το παλμαρέ της. Είχε φτάσει, αν θυμάμαι καλά, τρεις φορές, αυτήν την τέταρτη, στον τελικό, αλλά δεν είχε καταφέρει να πάρει το γαλλικό κύπελο. Και μάλιστα είχε κάνει και κάποιες δηλώσεις ο προπονητής της Λανς, λέγοντας ότι 120 χρόνια ιστορίας να μην έχει πάρει ένα κύπελο αυτή η ομάδα είναι κάπως ανώμαλο και πρέπει να το διορθώσουμε. Απόψε μάλλον το διορθώνει, από ό,τι φαίνεται, στο 90 λεπτό. Λανς Νις 3-1.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω. Μείνετε συντονισμένοι όπου να είναι, έρχεται ο Γιώργος Τσουράκης. Δεν έχουμε δελτίο ειδήσεων. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ που και σήμερα με τα μηνύματά σας μας δείξατε έτσι ότι είστε κοντά μας, ότι μας ακούτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Στρατάκης. Θα δώσουμε ραντεβού για την Κυριακή, αφού εδώ όλοι με το ίδιο σχήμα θα καταφέρουμε, θα προσπαθήσουμε να φέρουμε το κύπελο στον Ολυμπιακό. Μόλις μπήκε και ο Γιώργος.
1: Ένα εκατομμύριο Τσουράκης. Ευρώ το μήνα ο Μπενίτεθ και τρέχα εσύ ένα Στρατάκι
0: κάτι,
1: μαύρε.
0: Ένα και κάτι.
1: Από τον Άι Δημήτρη στο ίδιο να κάνεις εκπομπές. Τρέχα.
0: Τρομερό έτσι. Τρομερό.
1: Τι ωρομίστηρο παίρνει άραγε.
0: Λοιπόν, τα ακούσατε από τον Γιώργο τον Τσουράκη, είναι εδώ. Έτοιμο σε φόρμα, σε φόρμα θα τα πείτε όλα. Θα τα πείτε όλα, ετοιμαστείτε να του στέλνετε μηνύματα. Λοιπόν, ο Δημήτρης Στρατάκης ήταν στο, εδώ, στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Ρουμελιώτης και ο Νίκος ο Κατσάτσος στη δημοσιογραφική παραγωγή. Τα παιδιά έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Ο Χάρης ο Ζαφυράκης ήταν στην κονσόλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ, καλό ξημέρωμα.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Μεγάλη βραδιά για το ελληνικό μπάσκετ. Αλλά μην περιμένετε να ακούσετε και τίποτα παραπάνω από μένα, γιατί εγώ είμαι Παναθηναϊκός, όπως ξέρετε. Δεν ενοχλώ, δεν κάνω καζούρα, δεν πειράζω. Αλλά okay, για τους φίλους μου, για τους πολύ αγαπημένους φίλους που έχω, που είναι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, θα χαρώ με τη χαρά τους, αλλά θα το επιδιώξω και όλες να πάρει ο Ολυμπιακός την Ευρωλίγκα, έτσι. Δεν θα πάω να κινήσω τα νήματα. Στρατάκι μ' ακούς. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, καλησπέρα, σε τούτη εδώ την εκπομπή, σε τούτη εδώ την ώρα.

Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Απόψε, όπως και κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τις 12. Και ενώ πλανώνται οι ψυχές και οι εθέριες οντότητες στον εθέρα των Ερτζιανών, τα αερικά και οι ψυχές, εμείς θα τους κάνουμε παρέα. Μια όμορφη συντροφιά. Έσκασα και το πρώτο μήνυμα στο Viber. Το οποίο Viber το έχετε όσοι είστε φίλοι μου. Δεν το έχετε όλοι οι ακροατές και ακροάτριες, αλλά οι φίλοι το έχετε. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Και καθώς εμείς παραλάβαμε την ραδιοφωνική σκυτάλη, ως ήθιστε να λέμε. Μ' αρέσει αυτή η έκφραση. Παραλάβαμε την ραδιοφωνική σκυτάλη από τον Δημήτρη Στρατάκη σε έναν ραδιομαραθώνιο ελαίο των δύο ημιτελικών της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός Φενέρ, μια εμφατική νίκη, νίκη και μια εμφάνιση που κραυγάζει. Είμαι εδώ για να πάρω την κούπα. 18 πόντους στο κεφάλι της περισσινής κατόχου του τίτλου. Δεν είναι και λίγη. Και όσοι περιμένανε τον Σάρας να κάνει ρελάντς, εφόσον ήταν και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και ευσεβής πόθος πολλών φιλάθλων του Παναθηναϊκού να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του μπασκετικού τμήματος, όχι δική μου όμως, να σου πω την αλήθεια, επιθυμία. Ήταν ένας εξαιρετικός προπονητής, ένας εξαιρετικός παίκτης, τεράστιος παίκτης, και για τα δικά μου δεδομένα, αυτά τα λίγα που γνωρίζω, κάνει καριέρα προπονητή με το όνομα του παίκτη Σαρούνας Γιασκεβίτσιους. Τον θεωρώ απλά έναν καλό προπονητή. Okay. Τώρα ξέρω, θα πέστε πολύ να με φάτε, αλλά παιδιά, είναι η προσωπική μου άποψη. Τι να κάνουμε τώρα. Γιώργης Ρουμελιώτης επίσης στην παραγωγή εδώ του σταθμού. Ο Δημήτρης ο Στρατάκης είχε τον εδώ στην κονσόλα, τον Χάρη τον Ζαφυράκη. Όνομα και μη χωριό, παιδιά, ο Χάρης, να ξέρετε. Ελεύθερο παιδί, τον παντρεύω, τον εδίνω. Καλησπέρα, Πέννη. Καλησπέρα και στην Ακίνδυνη, στα Άνω Λιώσια. Καλησπέρα στη φίλη μου την Εύα, της Δρένια, από την Πετρούπολη. Καλησπέρα, Φλόρενς. Καλησπέρα στον Πανορμίτη. Καλησπέρα στην Κρυσταλένια. Πώς το πω, τι μπέρδεμα ήταν αυτό. Καλησπέρα στην Κρυσταλένια, στη Μεταμόρφωση. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Γεωργακόπουλο, που ξέρω ότι θα είναι υπηρεσία τώρα με την εργασία του.

Και πάμε να σας πω γρήγορα τρόπους επικοινωνίας, γιατί βρε σατανάδες δεν κρατιέστε. Είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές, το 2-12-2-20-59-43 και το 2-15-2-15-59-43. Ο φίλος που το σήκωσα να μείνει λίγο στην αναμονή, ένα λεπτάκι θα κάνω. Και επίσης το Viber του σταθμού που στέλνετε τα μηνύματα χωρίς καμία χρέωση μέσω της εφαρμογής. Και τα διαβάζω όλα, παιδιά. Καλησπέρα στο φίλο τον Νίκο που έστειλε πριν από λίγο. Μου έκανε την αναγωγή. 1.101.110. Γεια σου, ρε Νικόλα. Ωραίος. Από την γνωστή ταινία με τον Δημήτρη Χόρν, το «Μια ζωή την έχουμε». Όπου εκεί, παιδιά, έπαιζε μια ηθοποιός, η συμπροταγωνίστρια του, η Ιβόν Σανσόν. Μια από τις ωραιότερες γυναίκες του ελληνικού κινηματογράφου. Του ευρωπαϊκού, θα λέγαμε, νομίζω έχει συμμετάσχει σε κάποιες έτσι ξένες παραγωγές, με ένα απίστευτο βλέμμα το οποίο αποτυπώνεται στην σκηνή του αποχαιρετισμού όταν ο Χόρν επιβιβάζεται στο κρουαζιερόπλοιο και είναι από κάτω η BB κατά κόσμον Ιβόν Σανσόν, η BB εκεί στο ρόλο και κοιτάζει έτσι το κρουαζιερόπλοιο και λέει: «Κλαίω, δεν θα σε ξαναδώ ποτέ». Και αποτυπώνεται όλη αυτή η θλίψη στο υπέροχο βλέμμα εκείνης της υπέροχης γυναίκας. Τι θυμήθηκα τώρα κι εγώ, Μου λέει Πέννη, γεια, μπήκα. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Χάραλαμπο τον Καρπούζο, τον υποψήφιο πλέον και με τη βούλα βουλευτή στον τομέα της Δυτικής Αθήνας, με το ΠΑΣΟΚ. Παιδιά, συγγνώμη, εγώ Πασόκος δεν υπήρξα ποτέ στη ζωή μου, αλλά δεν μου βγαίνει να το πω Πασόκ κοινάλ. Δεν ξέρω, δεν πάει. Είναι κάποια πράγματα που είναι αξιωματική η ύπαρξή τους, παιδί μου. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος μου στέλνει καλησπέρα από το Ludwigshafen. Guten Abend, mein Freund. Έχω μείνει, ρε φίλε, τα Χριστούγεννα του 90, την πρωτοχρονιά του 1991 προς 92, στο Ludwigshafen, όπου ζούσε ο θείος μου ο Μανώλης ο Τσουράκης, ο συγχωρεμένος.

0: 1991 προς 92, εκείνα τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά την είχαμε περάσει εκεί στη Γερμανία, στον αδερφό του παππού μου, αείμνηστος Εμμανουήλ Τσουράκης, με την αείμνηστη σύζυγό του, τη θεία μου την Αργυρό, μια λεβεντογυναίκα, η οποία κατάφερνε και κουμαντάριζε εκείνο το θηρίο. Τσουρακέ, παιδιά, πολύ παράξενα κεφάλια. Νοικοκυρέοι, αλλά παράξενα κεφάλια. Ευτυχώς, εγώ δεν έχω πάρει την παραξενιά. Εντάξει, δεν έχω πάρει και την τόση νοικοκυροσύνη. Δεν πειράζει. Κάπου χάνεις, κάπου κερδίζεις. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα, πριν από τα υπόλοιπα, στο φίλο μας που είναι στη γραμμή. Να ξέρεις ότι σου στείλα, σε καλησπέρισα, έτσι. Γιατί ξέρω ότι θα ακούς. Κουμπάρε. Κουμπάρο.
1: Έλα, δε.
0: Κουμπάρο, δεν γίνεται. Καλά, είστε μρε.
1: Καλά, πράγμα εδώ.
0: Εντακάμισε κιά. Ανεμαζόχνη τα ναβάρα, εντακάμισε.
1: Πολύ σωστά. Ήταν να κάνουμε εδώ, τρέχω. Εσύ, πώς είστε, τα παιδιά.
0: Καλά είναι τα παιδιά, δόξα τω Θεώ. Μια χαρά, φίλε. Μια χαρά. Τα παιδιά μας να είναι καλά και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε.
1: Τα ακούω λίγο μακριά, δεν
0: τα
1: ακούω κοντά.
0: Είμαι το μικρόφωνο μόνο που δεν το έχω καταπιήρεση, Λεβέντη.
1: Α, εντάξει. Τότε τα ακούω πολύ χαμηλόφωνο, γι' αυτό. Okay.
0: Χαμηλόφωνα τη δική μου φωνή. Να σου πω, για εξέταση πώς έχει προγραμματοκουστικό σου. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος, Όχι, είναι καλό. Είναι καλό, λες. Εντάξει, οκ. Τη σιγουδιά έχει πει, τι έχει κάνει. Δεν μου λες, Κωνσταντινέ.
1: Παρακαλώ.
0: Τσικουδιά Ιράκη.
1: Ρακί.
0: Ωραίος, μ' αρέσεις. Ρακί με γιώτα ή... Ρακί με γιώτα ή ρακί με ήττα.
1: Άλλοι το λένε, άλλοι το θέλουν με ρακί με γιώτα, άλλοι το θέλουν με ήττα.
0: Με γιώτα είναι η ρακί, με γιώτα συγγνώμη είναι το ρακί, με ήττα είναι η ρακί. Θα μας στείλουν και άλλοι φίλοι εδώ πέρα τις απόψεις τους. Πώς τον είδες τον Ολυμπιακό σήμερα?
1: Άμα σου πω ότι δεν το είδα γιατί ήμουνα με το κοπέλι έξω.
0: Εμφατική νίκη, έτσι.
1: Ναι, από ό,τι κατάλαβα και άκουσα, ναι. 31 πόντου στο Φουρνιέ, δεν έκανε δουλειά.
0: Ρε το Φουρνιέ, τι γίνεται. Και κόλλησε και μια τριποντάρα στο τέλος από τα 8,5 μέτρα, αδερφέ, μιλάμε.
1: Ναι, όχι, είναι τρελάρας αυτός.
0: Ρε το Φουρνιέ. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε αρκετά για Ολυμπιακό, όμως δεν θέλω να πικραθώ άλλος, παρακαλώ.
1: Α, ναι, είσαι βάζελος.
0: Δεν είμαι βάζελος. Είμαι Παναθηναϊκός. Τα μπερδεύεις.
1: Εντάξει, είσαι Παναθηναϊκός.
0: Εγώ δεν λέω ποτέ γάβρι, δεν λέω ποτέ χανούμια, δεν λέω ποτέ βούλγαρι, δεν λέω ποτέ γριές, δεν λέω ποτέ σκουλίκια, δεν λέω ποτέ βάζελη. Λέω τους φιλάθους όπως πρέπει.
1: Έχει δίκιο.
0: Γιατί, πώς δεν είναι, δίνεις και μια, πώς και ένα σεβασμό όταν τον αποκαλείς τον άλλον κάπως.
1: Σαφώς, έχεις και δίκιο.
0: Γιατί να ξέρεις ότι αυτοί οι χαρακτηρισμοί είναι υποτιμητικοί που τους έχουν κολλήσει οι αντίπαλοι των εκάστοτε ομάδων.
1: Α, δεν μου πέρασε καν από το μυαλό αυτό, αλλά για να το λες, okay.
0: Ναι, εσύ.
1: Καλά που το έχω.
0: Βέβαια, μα είναι δυνατόν, ας πούμε, οι Ολυμπιακοί να αποκαλούν τους εαυτούς τους γαύρους. Οι αεκτζίδες να αποκαλούν τους εαυτούς τους χανούμια, ξέρω εγώ, ή οι παοκτζίδες βούλγαροι, ή οι Παναθηναϊκοί βάζελοι. Είναι προσφωνήσεις που τις έχουν κολλήσει οι αντίπαλοι. Εγώ δεν τις υιοθετώ, αδερφέ, αλήθεια.
1: Ναι.
0: Από μικρός ήμουν έτσι, από μικρό κοπέλι.
1: Όχι μικρό κοπέλι, μικρό.
0: Δεν ακούς κιόλας καλά, είπα από μικρό κοπέλι.
1: Α,
0: λοιπόν, Γιωργακόπουλε, άιστα καλά βρε τα αγόρι μου. Λοιπόν, έχει δουλειά απόψε, τι γίνεται, μαζεύεις κανένα ηλεκτρικό?
1: Όχι, έχω φορτώσει ένα S3, έχει σπάσει την πίνα.
0: Ωρε φίλε, S3 ποιο?
1: Το έβγαλε από συνεργείο πριν 2 εβδομάδες.
0: Ναι, κοίτα.
1: Κοίτα,
0: για να έσπασε η τουρμπίνα στο S3, δεν μου λες το S3 το δίλητρο ή το 18?
1: Το δίλητρο, ρε.
0: Το δίλητρο,
1: το
0: γιατί
1: παλιό.
0: Περίμενε, μπερδεύεσαι. Το παλιό είναι το 1800 για το 20 βάλβιδο. Το μεταγενέστερο βγήκε δίλητρο TFSI. Ποιο από τα δύο είναι? Είδες που δεν ξέρεις.
1: Ναι, αυτό που δεν ξέρεις. Δεν έχει βάλει το παλιό.
0: Τι πάθα.
1: Εγώ έχω το παλιό το 3,
0: λοιπόν,
1: το πρώτο που εκεί.
0: Θέλω να μου στείλεις φωτογραφία, θα σου πω εγώ ποιο είναι, να μου στείλεις φωτογραφία στα social.
1: Okay.
0: Αν είναι το 18 ή το 20 βάλιδο, πρέπει να του έκανε μεγάλη ταλαιπωρία για να του σπάσει τουρμπίνα το συγκεκριμένο μοτέρ. Αν είναι το TFSI το δίλητρο, είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, αυτά, την αγάπη μου. Στείλε μου φωτογραφία, θέλω να σχολιάσω.
1: Οκ. Κάτι άλλο.
0: Ό,τι θες.
1: Πότε πας διακοπές?
0: Εγώ έχω άδεια, φίλε, από την πρωινή μου εργασία στις 13 του Ιούλη.
1: Οκ.
0: Έχεις κάπου να μου συστήσεις, να με στείλεις?
1: Το Σεπτέμβριο, 4 Σεπτέμβριο τι έχει.
0: 4 Σεπτέμβριο τι έχω.
1: Αχα.
0: Να είμαστε καλά, δεν ξέρω τι θα έχω μέχρι τότε. Βαφτίζεις. Βαφτίζεις το παιδί.
1: Να μου βάφτιση θα κάνω.
0: Πού θα την κάνεις?
1: Εδώ στο Μηρέα.
0: Ωραία.
1: Και μετά το γλέντι θα το κάνω στο Τέρα Βέρντε, το πέρα μας.
0: Πολύ ωραίο το Τέρα Βέρντε, φίλε. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι, το καλολύσει να μπουν και κριτικά, οπότε.
0: Θα έχεις και ζωντανή μουσική και τέτοια.
1: Αυτό θέλω να δω, γιατί έχω μιλήσει με το Γιαννούλη, θέλω να κάνω έκπληξη.
0: Περίμενε, θα έχεις ζωντανή μουσική και μιλάς με εμένα και δεν μου προτείνεις εμένα, ρε φίλε. Ποιο Γιαννούλη?
1: Περίμενε, βρε.
0: Το Γιαννούλη Φακίνο.
1: Περίμενε, ρε. Γιαννούλη, γιατί θέλει πεθερά μου να πεις για τραγούδια, αλλά...
0: Ναι, θα της τα πω εγώ τα τραγούδια, αντί για τον Μαθαίο Γιαννούλη.
1: Κριτικά, έχεις να πει.
0: Τι κριτικά, άμα μου έχεις κριτικά, όργανα θα σου πω και κριτικά, ρε φίλε.
1: Ξέρεις κριτικά να
0: τραγουδάς? Ρε Γιώργο Κακόπουλε, ας πω κάτι. Πήγαινε το S3 στο συνεργείο τώρα. Με μένα μιλάς. Φεύγω από εδώ πέρα. Άιντε. Να σου πω, μικρή μεγάλη στο ίδιο καφενείο, Κωστάκη.
1: Όχι, ναι,
0: λοιπόν, θα μιλήσουμε για λεπτομέρειες, την αγάπη μου. Και πρόσεξε, εγώ δεν θα σου πάρω και λεφτά, ρε φίλε.
1: Ρε, θα βάλω τέτοιο DJ, δεν βάζουμε ζωντανή.
0: Α, δεν βάζει ζωντανή. Βάλε DJ. Βάλε τι θες. Βάλε έναν εκεί να βαράει δύο κατσαρόλια, δεν πειράζει. Λοιπόν, φιλιά, καλή βάρδια.
1: Έγινε, να είστε καλά, φιλιά στα παιδιά να δέσετε.
0: Έγινε αγόρι να πείσεις, για χαρά.
1: Γεια σας,
0: αγόρι. Κωνσταντίνος, αδερφός, φίλος, ακροατής μας.

0: Καλησπέρα, Μάνο Σταραμόπουλε. Στρατάκι, τι είναι αυτό που φοράς στο λαιμό? Είναι πετειακό του τελικού ή του ημιτελικού? Του ημιτελικού. Του τελικού, με τη Φιωρεντίνα, φίλε. Στο conference. Ε, ωραίο. Ε, κάτσε λίγο εδώ πέρα, έτσι λίγο. Κάνει μου λίγο διάλειμμα τα παραίτσα. Εγώ δεν έκανα παρέμβαση. Να μην κάνεις και εσύ μια παρέμβαση, έτσι. Ε, να σου πω, σ' αρέσει που έχω έτσι ημίφος. Ε, γουστάρεις. Μ' αρέσει, ωραίο, αδερφέ, έτσι στο, ωραίο, στα σκοτεινά.
1: Είναι και ξεκουράζει, νομίζω, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έλα, Αρμελιώτη.
1: Έλα, θέλει παρέτσια λίγο ο Γιωργάκης, 5-10 λεπτά και να φύγουμε. Τι θες,
0: κάτι λέει εδώ πέρα.
1: Τι έπαθες. Δεν θέλει, δεν θέλει.
0: Σ' αρέσει, εσύ, σκοτάδι, μ' αρέσει, ε. Πω, αδερφέ.
1: Δεν θέλει να μιλήσει ο Ευρωπαϊκός.
0: Γιατί τρέπεσαι?
1: Είναι βεντέτα, ρε.
2: Φοβερά. Παιδιά, είναι φοβερά.
0: Ξέρεις τι, μου αρέσει όλη αυτή ο ημιφωτισμός από τις οθόνες. Μιλάμε, έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Είμαστε 10 τετραγωνικά στον τοίχο με 12 οθόνες, ρε φίλε. Ούτε στο. Πού να πω, στην ΝΑΣΑ.
1: Έτσι,
0: δεν είχαμε πρόβλημα.
1: Στην ΝΑΣΑ νομίζω έχουν λιγότερους υπολογιστές και οθόνες.
0: Οθόνες σίγουρα.
1: Οθόνες σίγουρα, ναι.
0: Και υπολογιστές δεν ξέρω. Δεν κολλάνε υπολογιστές.
1: Τι λέει ο Γιώργος, τι λέει ο Γιώργος ο κόσμος. Παίρνω τηλέφωνα, είδα.
0: Έχουμε βασιλάκι από Καματερό.
1: Περίμενε.
0: Βασιλάκι. Έλα, καλησπέρα. Είμαστε τρεις εδώ να σε υποδεχθούμε.
3: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, η ΑΕΚΑΡΑ πήρε πρωτάθλημα, χαμός, έτσι. Μπράβο. Ναι. Μάριο Ηλιόπουλος μπήκε με το Φιέστα μέσα, όργωσε.
3: Ναι.
0: Ε?
3: Ναι.
0: Ναι, δυνατά σε θέλω να σε ακούμε δυνατά όμως, Βασίλη μου.
3: Τέλος πάντων, ήθελα να σε ρωτήσω, ο Ολυμπιακός το κέρδισε.
0: Η Ολυμπιακάρα, φίλε, 18 πόντους σε κεφάλι στη Φενέρ.
3: Ναι.
0: Ολοταχώς για τελικό. Ολοταχώς για την κούπα, εγώ θα έλεγα. Άρα μην μου ζητήσετε να πω παραπάνω πράγματα. Δεν αντίκειται στην προσωπική μου έτσι. Μιλήστε, ρε παιδιά, πείτε κάτι.
2: Stay humble.
1: Ο Βασίλης είναι κουρασμένος, νομίζω, ο Βασιλέκης.
0: Από την κούπα του πρωταθλήματος, την κουβάρα και τώρα.
3: Κουρασμένος και απέκλεισμένος με την ομάδα του μπάσκετ.
0: Με την ομάδα του μπάσκετ της ΑΕΚ.
3: Ναι.
0: Γιατί, τι έγινε.
1: Μια χαρά ήταν η ομάδα του μπάσκετ.
3: Τώρα περιμένουμε στις 25 να περάσει τον Άρη.
0: Θα τον περάσει τον Άρη, λέω.
1: Θα τον περάσει, μωρέ.
2: Ναι. Ναι. Έχει κάνει. Στη Σανέλα Αρένα δεν παίζουν πάλι.
0: Έχει κάνει δουλειά
2: ο Σιάο. Ο Ρίτσαρτ Σιάο, ναι. 1-1 είναι η σειρά. Βασιλάκη, αν θες την ταπεινή μου άποψη, Γιώργος, πιστεύω θα περάσει. Θα κάνει το 2-1, θα περάσει. Στις δύο νίκες περνά. Τώρα από εκεί και έπειτα δεν ξέρω. Πάντως η φετινή Άκη για το μπάτζετ τη, εντάξει, το τερμάτισε. Πήγε μια χαρά. Έχασε τον τελικό από την Ρίτα.
1: Ναι, μόνο. Μια χαρά είναι
0: ομάδα. Από την Ρίτα Σαγκελαρίου.
2: Ξέρω, ναι, ναι.
3: Να το σηκώσουμε.
1: Έπρεπε να το σηκώσει έτσι όπως είχε γίνει το μάτς, ναι, αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Του χρόνου.
2: Εντάξει, ο Ολυμπιακός ξέρεις πόσες φορές το έχει πει αυτό. Έπρεπε να το σηκώσουμε.
0: Ρουμελιού, τι πάνε να έχωσε.
2: Όχι, εγώ είμαι Ίντερ.
0: Τι είσαι?
2: Ίντερ.
0: Άλλο ο Τυρακόπουλος από εδώ. Τι ομάδα είστε, κύριε Χρήστο? Εγώ είμαι Ιωνικός.
1: Λίβερπουλ.
2: Λίβερπουλ.
0: Καλησπέρα, Μαγκίστα.
2: Όχι, Απόλλωνα Αθηνών.
0: Ήταν η Λίβερπουλ 1965 με τον μεγάλο Ραφαμπενίτη, έτσι.
2: Ο κύριος Χρήστος.
0: Τι κάνετε, Μαγκίστα? Καλά, πώς πάει? Δηλαδή, τι είσαι, Ίντερ?
2: Είμαι Ίντερ.
0: Είμαι Μίλαν εγώ.
2: Ναι. Oh,
0: ναι.
2: Α, γι' αυτό τα βρίσκεις με τον Σταραμόπουλο εσύ.
0: Α, oh, με τον Μάνο.
2: Γιατί ο Μάνος είναι Μίλαν.
1: Έλα, ναι, δεν το ξέρα. Ναι.
2: Είναι Μίλαν.
1: Καλησπέρα, Μάνο. Καλησπέρα, Μάνο. Βλέπω σου έχει στείλει μήνυμα.
0: Ναι, έχει στείλει. Ο Μάνος, φίλε, κάθε Παρασκευή εδώ σε υπάρξει.
1: Μπράβο, ωραία. Ο Μάνος γενικώς είναι σε υπάρξει.
0: Και με τη μεγάλη Μίλαν τον Ολλανδό του Αρίγκο Σάκη.
2: Καλησπέρα, Μάνο.
0: Έβαλε 5 γκολ ο Χάλαντ βάλει απόψε.
2: Ναι.
0: Δεν έπαιζε η City, βέβαια. Εντάξει,
2: εντάξει, δεν πειράζει.
0: Μάλλον, αδερφέ, να σου πω κάτι. Ειδικός επιτετραμένος επί των διεθνών του σταθμού.
2: Ναι, ναι.
0: Διεθνών ειδήσεων. Αν δεν είναι ο Μάνος Ζεβλή, ποιος θα είναι εγώ?
1: Βέβαια, φίλε, για κάποιες ειδήσεις που ούτε καν περνάνε από το μυαλό σου ότι.
0: Ούτε καν. Δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα ειδήσεις και τις έχει πει ο Μάνος.
1: Ναι, ναι, ναι, και τις έχει πει.
0: Δεν έχουν διαδραματιστεί ακόμα εξελίξεις.
1: Ναι. Γεια σου, ρε Μάνο Γίγαντα. Μάνο Σταραμόπουλος, παιδιά. Ο Βασιλάκης τι, το κλείσε πάει?
0: Ο Βασίλης μας ακούει εδώ τώρα.
1: Μας ακούει, μ' αρέσει που πήρες Βασίλη για να μιλήσεις.
3: Ήθελα να πω ότι
0: ο Βασίλης πήρε για να μας ακούσει.
3: Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα το σηκώσει.
0: Τι θα το κάνει, ρε φίλε?
3: Στο μπάσκετ.
0: Ναι, για πες.
3: και πιστεύω να το σηκώσει και να έρθει η κούπα εδώ.
4: Θα το σηκώσει και τι θα γίνει?
2: Να έρθει κούπα στην Ελλάδα. Α, αυτό.
4: Εδώ.
2: Ναι, να έρθει
4: εδώ. Εδώ είναι η κούπα, δεν είναι στο ΟΑΚΑ.
2: Ναι, ναι.
4: Να δεν θα κάνει μεγάλη διαδρομή. Δηλαδή, ο ΟΑΚΑ σεφ. Εντάξει, μια γαραφάλιδα. Άμα δεν έχει κίνηση, πόσο είναι, 20 λεπτά, μισή ώρα. Άμα πιάσει τον Κηφισό.
1: Από πού?
4: Από το ΟΑΚΑ. Μισή ώρα.
1: Άμα δεν έχει κίνηση.
4: Ναι,
1: ρε φίλε. Τσακ μπαμ.
4: Τσακ μπαμ. Και άμα μπει και πατική οδό, 2,80 βέβαια.
1: Εντάξει, καλά.
4: Θα πάρουν να έχουν οι πάσει να είναι πιο φτηνά, α πούμε.
1: Έτσι. Λες να κολλήσουμε με το 2,55 φίλε.
4: Ναι ρε φίλε.
1: 2,50, άκου τώρα.
4: Και σήμερα, και σήμερα μπει κάτι. Ναι. 2,55.
1: Πήγε 2,50, 2,55. Το είχαν ένα διάστημα και ανεβάσανε 5 λεπτά, 2,55.
4: Ναι. Φίλε, αυτό το 5 λεπτό, ξέρεις τι πρόσοδο είναι σε όλο το σύνολο.
1: Εννοείται,
4: λοιπόν,
1: εννοείται.
4: Πριν μερικούς μήνες είχα φύγει με τον φίλο μου τον Πάπη τον Καρπούζο και είχαμε πάει Κοζάνη. Και σε όλα τα διόδια αυτό το 5 λεπτό.
1: Ναι,
4: και
1: ναι.
4: Τους έδινε ρε παιδί μου και του λέγανε όλα τα παιδιά στα ταμεία. Έχετε 5 λεπτά? Όχι παιδιά, λέει, δεν έχω 5 λεπτά. Έχετε, είστε... Βασίλη, όχι, κάτσε να μας ακούσει. Περίμενε, εδώ θα ακούσει. Έχετε, εφόσον το έχετε στο 5 λεπτό και όχι στο ακριβές, έτσι, δηλαδή να είναι ας πούμε ναι.
1: Βρείτε 5 λεπτά, να δεν τεράστα στον κόσμο.
4: Να, είναι, να μην είναι περιττό, να είναι άρτιο το ποσό, ας πούμε.
1: Έτσι.
4: Ή πάρτε 5 λεπτά ή κάντε το αυτό, στρογγυλοποίηση προς τα πίσω πάντα.
1: Ναι, καλά. Μην λες στρογγυλοποίηση γιατί είναι προς τα πάνω.
4: Ναι. Ναι.
2: Όχι, όπως το ταμείο στο σούπερ μάρκετ. Πολλές φορές δεν έχει και σου κάνει στρογγυλοποίηση. Ή σε ρωτάει, τα θες, ρε φίλε, μην πάτα. Θα φανώ γύφτος άμα τα ζητήσω. Αλλά αφού τα δικαιούμαι, είναι δώστα μου, ρε.
4: Λατινοπούλου ψηφίζει.
2: Όχι. Δεν ψηφίζω Λατινοπούλου, ρε.
4: Λατινοπούλου ψηφίζει, ρε φίλε.
2: Αλλά πώ το λένε.
1: Το Βασίλη τον έχει τιμωρία.
4: Βασίλη, είστε εδώ.
3: Ναι, ναι.
4: Να μα ακούσει.
1: Τον έχει βάλει τιμωρία, έτσι.
4: Όχι, εντάξει, μια χαρά. Ο Βασίλη πήρε να μα ακούσει. Δεν πιάνει καλά το ραδιόφωνο και μου λέει να πάρει το τηλέφωνο.
1: Τον έχει ψυχολογήσει, ε.
4: Ναι, ναι.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Να σου πω επικό μήνυμα από τον Νίκο, ε. Τον φίλο σου από τον Λούντβιγκσχάβεν.
4: Το Λούντβιγκσχάβεν.
3: Το στοίχημα τον έχει το Παθηναϊκό, το Ολυμπιακό, στο μπάσκετ.
4: Βέβαια, εσύ. Είναι τέτοιο μάτς και να μείνει στο στοίχημα. Εδώ έχει την δόξα κατοκοπιά στο στοίχημα με τον.
2: Αλλά Βασίλη μου.
4: Τον ανήκει το Άχλας.
2: Αλλά Βασίλη μου, όπως έτσι είναι φαβορή, θα έχει πολύ μικρή απόδοση να τον παίξει να την πάρει την κούπα. Παίξε πόντους.
1: Ο Βασίλης παίζει πολλά λεφτά. Ρε φίλε, βάζει 2.000 να πάρει άλλο ένα, ας πούμε.
4: Βάζει 2.000 να πάρει 50 ευρώ. 2.50.
2: Καλά, βέβαια τώρα σου δίνει συμβουλή ένα που είναι άσχετο με το στοίχημα, αλλά λέμε τώρα.
4: Ο Στρατάκης είναι άχαστος, φίλε.
1: Άχαστος.
2: Όχι, ο Στρατάκης ναι, για μένα λέω.
1: Να σου πω, έχω προβλέψει και το Ολυμπιακό Ρεάλ, έτσι.
2: Ναι.
1: Ότι θα πάνε στο τελικό.
4: Α, το καλό.
1: Ναι, ναι, ναι, κανονικά.
2: Πότε, καλά, εγώ δεν έβλεπα.
4: Πότε λέει την έκανε την προβλέψη αυτή, τώρα απόψε.
1: Τώρα, μετά τον αγώνα, μετά τη Ρεάλ.
2: Όχι, όχι, δύο λεπτά έχει να τελειώσει. Η Ρεάλ θα περάσει. Στο συν 10, 15 η Ρεάλ.
1: Και στο Κατσάτσου, και στο Κατσάτσου την εκπομπή. Και στο Κατσάτσου την Πέμπτη την εκπομπή. Τέλος πάντων, ναι. Ξέρει ο κόσμος, ξέρει.
2: Κατσάτσο σήμερα βοήθησε παραγωγή, έβαλε πλάτη. Μπράβο, μπράβο.
4: Κατσάτσο, τελειώσατε. Βασιλή. Να πες γιατί να ξεκουραστείς, έτσι.
3: Ναι, ναι.
4: Την αγάπη μας.
1: Γεια σου, Βασίλη.
2: Γεια σου, Μπίλαρε. Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ, φιλάκια.
1: Γεια, γεια.
2: Φιλάκια.
1: Έτσι.
4: Να βάλουμε έτσι και λίγο, έτσι λίγο. Α, αυτό λέγεται ambient η μουσική.
1: Έλα, ambient. Ambient. Ναι. Πολύ ωραία, ρε φίλε.
4: Εντάξει. Τώρα ήδη ξέρουμε, δεν ξέρουμε τι. Ματθαίο Γιαννούλη, βάζω την παρά δύο κατσαρόλια. Ήδη ο Κωνσταντίνος Ματθαίο Γιαννούλη, στο Τεραβέρντε. Θα φέρω τον Μαθαίο. Όχι, δεν θα φέρει τον Μαθαίο. Βάλε πάλι δύο κατσαριά, τραγουδίσω εγώ, ρε φίλε. Λοιπόν, δεν είναι. Τα παντούπα.
1: Λοιπόν, να πω, παιδιά, ότι ο Γιώργος Τσουράκης
4: είναι. Καλησπέρα, είναι ο Κωνσταντίνος μας έστειλε. Ο φίλος μας, ο Γεωργακόπουλος, που στέλνει εδώ στο.
1: Αυτό, ναι, ναι, ναι.
4: Στο Messenger λέει καλησπέρα στον συνάδελφο τον Θόδωρα. Τον κύριο Θόδωρα. Κύριο Θόδωρα, είχαμε ένα καφέτζι στη γειτονιά. Το Θόδωρα, λέει.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Και μου στείλε ο Κωνσταντίνος που είναι ακροατής μας εδώ, δουλεύει σε οδική βοήθεια. Και οπότε, επειδή δουλεύει νυχτερινές βάρδιες,
1: μας ακούει.
4: Μου στέλνει διάφορα εδώ. Μου στείλε τώρα μια τύπησα με ένα Volvo 690, ναι, ναι. Η οποία πήγε στην καραζοπόρτα. Δεν πρόλαβε να την ανοίξει όμως. Πριν που πήρε τηλέφωνο την ώρα που τον είχα στον αέρα και μου λέει ένα Audi S3 κτλ. Του λέω, θα είναι το δίλητρο, το TFSI και θα σπάσε τουρμπίνα, γιατί το 1800, όπα, όπα, όπα.
5: Μα Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Κάθε Σαββατοκύριακο, 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
10: Η ώρα είναι 12:30.

0: Ωραίο. Αυτή είναι λίγο ethnic μουσική, έτσι μου κάνει λίγο.
1: Ethnic,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Ethnic.
0: Ethnic, καταλαβαίνει.
1: Ethnic, καταλαβαίνει.
0: Φύγει να σου πει τον μπαλαλάικα στο καμπιά, καταλαβαίνει.
1: Καταλαβαίνει.
0: Λοιπόν, λέει εδώ ο Νίκος από το Ludwigshafen, που λες Γιώργη, κάποτε στο Ludwigshafen βγήκα ραντεβού μια κοπελιά. Πες εσύ, πες εγώ, κάποια στιγμή μου λέει την απαγορευμένη φράση. Την Κυριακή παίζουμε με τους γάβους στο τηγάνι του Πειραιά. Και λέει, Ολυμπιακός, εγώ έκανα τη δουλειά μου, που λέμε στην Κρήτη, και είπα, έτσι κάνει τη δουλειά ο Πειραιάς εκτός τηγανίου.
1: Έτσι, ωραίος ο Νικόλας.
0: Μα ρε φίλε, να σου πω κάτι τώρα, και αυτή πήγαινε γυρεύοντας.
1: Μα πού να ξέρει.
0: Και είπα, έτσι κάνει τη δουλειά ο Πειραιάς εκτός τηγανίου.
1: Έτσι, ωραίος ο Νικόλας.
0: Μα ρε φίλε, να σου πω κάτι τώρα, και αυτή πήγαινε γυρεύοντας.
1: Μα πού

0: Φούρτης, δίπλα, μάλλον εκεί ουσιαστικά είναι Μανχάιμ, πως λέγεται η περιοχή, σαν να λέμε εδώ, ας πούμε, Δυτική Αττική.
1: Ναι.
0: Και εκεί, φίλε, ζούσε ο συγχωρεμένος αδερφός του παππού μου. Βαράστα, τα ακουστικά, ρε.
1: Σχώραμε.
0: Τα κασαράκια του Μαθαίου Γιαννούλη πιάζει να κάνει.
1: Κανούν ωραίο ήχο. Ρε, καλά, μικρό, μάθε ένα τουμπερλέκι. Μ' άρεσε να κοπανάω πράγματα γενικά.
0: Και τώρα.
1: Τώρα τίποτα.
0: Μόνο μπασκετάκι. Το μπασκετάκι αλλιώ το εγώ το εννοώ, να ξέρει.
1: Οκ, εντάξει. Δεν ξέρω, τα αστεία δεν πιάνω του Τσουράκη.
0: Μπασκετάκι.
1: Οκ. Okay.
0: Ο Στρατάκης που είναι παλιά καραβάνα και ψημένο στη ζωή. Ο Στρατάκης που είναι παλιά καραβάνα και ψημένο, το κατάλαβα.
1: Ωραίο ο Τσουράκης. Εντάξει, ναι. Με έχουν βρει παιδιά εδώ μικρό και με εκμεταλλεύονται. Ναι, πετάνε τώρα από νούμερα, αλλά δεν ξέρω γιατί.
0: Ρουμελιώτη, τι έγινε, μικρή μεγάλη στο καφενείο.
1: Κατάλαβε. Μου λένε στο στούντιο. Έλα, Γιουργάκη, έλα στο στούντιο, Γιουργάκη. Έλα.
2: Έχω πάθει πλάκα με τι γεωγραφικέ σου έτσι γνώσει.
0: Γιατί πράγμα.
2: Αυτό το Λούντβις Κάβεν που είναι και τα λοιπά.
0: Εκεί, εν πάση περιπτώσει, ζούσε ο έμπνευστο αδερφό του παππού μου, ο Εμμανουήλ Τσουράκης, με την οικογένειά του. Και έχω πάει εκεί, φίλε, τα Χριστούγεννα πρωτοχρονιά 1991 προς 92. Είχαμε περάσει απίστευτα και γι' αυτό έτσι.
1: Ναι, έλα, ρε, φίλε.
0: Ναι. Και λέει, δεν ήξερε τίποτα για εμένα, ότι εγώ φυσικά για αυτήν πιστεύω ότι θα έχει ασχοληθεί με κάθε είδου άθλημα. Ναι. Βόλεϊ δωματίου. Την πετάω και την καρφώνει. Και αυτό, ωραίο.
2: Πρέπει να ήταν καλή αθλήτρια όμως.
0: Ναι. Και ο Νικόλας εδώ πρέπει να είναι.
2: Και ο Νίκος, από ό,τι τον βλέπω, να είναι καλό.
0: Τριάθλων. Μέσα, έξω, πάνω, κάτω.
2: Μια χαρά ο Νικολάκης. Λοιπόν, φιλαράκια μου, καλά. Εγώ θα αποσυρθώ, διότι με βαρέθηκε ο κόσμος να με ακούει.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να το περάσουμε παρέα αυτό το δύο ώρο.
2: Θα το κάνουμε, φίλε. Εγώ στο υπόσχομαι. Θα το κάνουμε.
0: Και όπως έλεγε Σιμίτης, και αυτό είναι μια δέσμευση.
2: Μια δέσμευση, ναι. Μακέτο.
1: Είναι λοιπόν, μακέτα τότε.
2: Δεν ξέρω
1: έργο.
2: Αν με ακολουθήσει ο Μελιώτης τώρα.
1: Έχω τρία καλαμάκια κοτόπουλα που περιμένω στο σπίτι.
0: Ο άνθρωπος που είναι fitness.
2: Ναι, ρε. Καλαμάκια κοτόπουλα.
0: Κοτόπουλα.
2: Τέλος πάντων τώρα.
0: Ελπίζω να μην είναι από στήθος, να τουλάχιστον από μπούτι.
2: Όχι,
0: να
2: από
1: μπούτι.
0: Να ξέρεις ότι στην περιοχή μας εδώ γνωρίζω ποιοι έχουν τα καλύτερα.
2: Μπουτιά.
0: Όχι,
1: γενικά. Λέει αλήθεια, παιδιά, να ξέρετε.
0: Πρόσεξε. Ποιος το καλαμάκι κοτόπουλο είναι στήθος, ποιος είναι φιλέτο μπούτι, ποιος τα χοιρινά αυτά, εμένα θα ρωτάς.
1: Παιδιά από κοντά το Τζουράκι, για φαγητό από κοντά το Τζουράκι.
2: Έχεις πάει καταρχάς το Τζουράκι το χειμώνα, πήγες.
1: Αδερφέ, ντρέπομαι γι' αυτό, δεν αξιώθηκα.
0: Περίμενε, ο Ιωάννου κάθε Σάββατο ερχόταν, έχει τραπέζι για σήμερα.
2: Αλήθεια.
0: Κάθε Σάββατο ερχόταν, ακόμα έρχεται.
2: Είπα και εγώ.
1: Την κουφάλα δεν λέει τίποτα.
0: Και εσύ, μα δεν ήρθε ποτέ. Εσύ όμως, αδερφέ, εσύ ξεσηκώθηκες από τον Άγιο Δημήτριο. Έκανες μια τέτοια διαδημοτική διαδρομή για να έρθεις να με τιμήσεις. Αυτό.
2: Όχι, και πέρασε και πάρα πολύ ωραία. Και ήθελα να ξανάρθω, αλλά έπεσα σε μια φάση που ή δεν είχατε τραπέζια, ήταν κομπλέ.
0: Πήγαμε λίγο πριόνι.
1: Χαμός.
2: Του χρόνου με το καλό, να είσαι καλά. Να σε καλά να.
0: Να πάμε ξανά να κάνω άλλο μαγαζί, να δούμε και μια άλλη φάτσα, εγώ θα έλεγα.
2: Εντάξει, δεν
0: αρέσει.
2: Όπου θες.
0: Την έχω ανάγκη την ανανέωση.
2: Μπράβο.
0: Άμα ακούει ο Χριστάρος ο Χριστόπουλος την άλλη που Χριστό, εκεί θα είμαι και υπό του χρόνου, να ξέρεις.
2: Λοιπόν, εγώ χαιρετώ, παιδιά.
1: Και εγώ.
2: Καλή εκπομπή σου, εύχομαι, Γιώργη μου.
0: Σας φιλώ γλυκά.
2: Και
0: εμείς. Και μεθαύριο, όχι αύριο, γιατί Σάββατο έχουμε.
2: Ναι, πλέον.
0: Αύριο με την κούπα.
2: Με την κούπα, αμήν. Άντε, γεια.
1: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, τώρα βγαίνουν τα παιδιά από το στούντιο. Εννοείται, λέει, να το κανονίσουμε ο Δημήτρης, ο Στρατάκης. Να έχουμε και ρουμελιώτη όμως, να σε αργούμε στο αθώο κορμάκι του. Ραδιοφωνικά πάντα, έτσι. 2-12-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνά μας. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνα και να βγείτε στον αέρα, πείτε τον πόνο, τον καημό, αλλά και τον προβληματισμό σας. Εδώ είμαστε να σας ακούσουμε και να σας δώσουμε καμιά συμβουλή. Όχι, ποιοι είμαστε εμείς άλλωστε? Να πούμε τη γνώμη μας. Το έχει πει ο Ψινάκης, λέει, οι γνώμες είναι σαν τις βίες, έχουν όλοι από μία. Μάλλον τι γίνεται εκεί με την

Γκουαρδιόλα στη City. Φεύγει ο Γκουαρδιόλα. 10 χρόνια, 20 τίτλοι, ε. Ο Πεπ, ο οποίος ήταν και ένας πολύ ωραίος κεντρικός μέσος. Ζω αμυντικό χάφι ήταν ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Στα νιάτα του κάτι τέτοιο. Στην Μπαρσελόνα. Παιδιά, φεύγει ο Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό. Να σας πω ένα πράγμα πάρα πολύ απλό. Δεν έχω καταλάβει ακόμα αυτού του βεληνικούς τα ονόματα. Και τώρα ο Μπενίτεθ σαν προπονητής την καριέρα του την έχτισε πριν 20 χρόνια, έτσι. Και ουσιαστικά από εκείνο το Champions League με την Liverpool τρώει ακόμα. Τα πόνερα εκείνου του τίτλου ακόμα τον φιντάρουν, τον ταΐζουν. Δεν μπορώ να καταλάβω αν αυτού του βεληνικού οι προπονητές πρέπει να μείνουν σε μια ομάδα, να τους δοθεί πίστοση χρόνου, 1, 2, 3 χρόνια να χτίσουν την ομάδα αυτή, ή πραγματικά μπορούν να την αναμορφώσουν μέσα σε λίγους μήνες, γιατί ουσιαστικά 7 μήνες τώρα λίγος χρόνος είναι. Μην ξεγελιόμαστε, έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως θα πάρει γύρω στα 7 και κάτι εκατομμύρια ευρώ, δεν δουλευμένα και αποζημίωση, που βγαίνει γύρω στο 1 εκατομμύριο το χρόνο πλάς. Και ο Ζωζέ Μουρίνιο, παιδιά, τα έχει κάνει έτσι, με τις αποζημίωσεις έχει πλουτίσει, παρόλο που κι αυτός είναι ένας πολυνίκης και με πάρα πολλούς τίτλους προπονητής.

Ρε φίλε, τώρα δουλειές αυτές που σε απολύουν και πραγματικά φτιάχνεσαι για τα επόμενα 50 χρόνια. Μου λέει ο Νικόλας, λες τώρα φίλε, νέα κοπέλα, σιγά μην ασχολείται με ποδόσφαιρο. Βόλεϊ δωματίου βόλες. Αλλά η Καλαματιανή μας βγήκε πράσινη φανατική. Νικολιό, τις έκαμε στη δουλειά όμως. Και στρώσε χαρακτήρα, έτσι.

Και μια. Και... Τι λέγαμε και για τον καιρό πριν. Έριξε μια μπόρα έτσι απογευματινή σήμερα. Απογευματινό βραδινή.

Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος έχει φορτώσει ένα Audi S3, ένα 690 και τώρα μου στέλνει μήνυμα ένα Evo. Evo, 8 είναι αυτό, Κωνσταντίνο μου, ή 9, σασμάν. Ναι, ρε φίλε, άμα το Evo βγάζει 500 άλογα και το πλακώνει όλο πρώτες, δευτέρες, τρίτες, τετάρτες τη ΣΠΑΣ, κάποια στιγμή θα παραδώσει και το σασμάν πνεύμα, έτσι. Καλησπέρα και στον Αλεξιλιάδη, ο οποίος έχει εδώ την επιμέλεια του προγράμματος, η μάνα του λόχου, κανονικά και με τον νόμο, κυρίες και κύριοι. Το 9 είναι, ωραία φίλε. Για πολλούς το... μιας και πιάσαμε κουβέντα και με αυτοκίνητα, το 9, το Evo το 9, θεωρείται το καλύτερο Evo όλων των εποχών. Παιδιά, να σας πω κάτι, εγώ είμαι της εποχής του Evo 6, Tommy Mackinen Edition, ήταν το πιο πολεμικό εμφανισιακά, βέβαια αργότερα βελτιώθηκαν πάρα πολύ, κυρίως στις μεταδόσεις και τα διαφορικά, αλλά βλέπουμε εδώ, τα έσπασε όλα, βέβαια ρε φίλε, βέβαια, γιατί λογικά όπως το βλέπω τώρα αυτό δεν θα είναι μαμά, θα είναι 400 άλογα πλάς, μη σου πω 500, άμα το έχεις όλη την ώρα, πώς το λένε, εργόχειρο, το λευγείο του ταχυτήτων, εργόχειρο το λέμε, άμα τον είσαι όλη την ώρα, πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, έκτη, σπασμένες, εργόχειρο. Θα παραδώσει συγχρονιζέ, το συγχρονιζέ την ψυχούλα του. Κοιτάξτε, εγώ τώρα είμαι σε μια ηλικία και λόγω της επαγγελματικής μου ενασχόλησης της πρωινής, γιατί δεν ζούμε από το ραδιόφωνο, το ξέρετε αυτό, το έχετε καταλάβει φαντάζομαι. Είμαι σε μια ηλικία που θέλω να έχω ένα καλό αυτοκίνητο, αλλά δεν με νοιάζει να το τρέξω. Δεν με νοιάζει δηλαδή να το πλακώσω, να το κάνω, να το ράνω. Εγώ, παιδιά, με τις μηχανές έχω την αρρώστια αυτή, αλλά και πάλι όχι σε δημόσιο δρόμο. Δηλαδή, θες ρε φίλε να τρέξεις, πήγαινε σε μια πίστα, νίκιασέ τη για μια-δυο ώρες και μπες μέσα και λύσαξέ το. Θες να τρέξεις, κράνος εξάρτηση όπλο, όχι κράνος και εξοπλισμό, κράνος μπουφάν αν έχεις μπότες, αν έχεις γάντια κτλ. Και τραβάς την ευθεία της Θήβας. Να είναι μια ώρα που δεν έχει κίνηση, θα μου πείτε και αυτό, τροχιά παράβαση είναι. Και δεν είναι ωραίο να ενθαρρύνουμε τον κόσμο σε τροχές παραβάσεις. Οπότε, παιδιά, το καλύτερο είναι πίστα. Υπάρχει το αυτοκινητοδρόμιο στις Σέρες, δεν ξέρω στα Μέγαρα αν είναι ανοιχτή και αν είναι ανοιχτή για τέτοιου τύπου χρήση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα όπως την εποχή που ζούμε, ας πούμε, που όλη η πληροφορία είναι στα χέρια μας μέσω του κινητού, μέσω των μηχανών αναζήτησης, μπαίνετε μέσα, ψάχνετε για πίστα και βρίσκετε τις κατάλληλες πληροφορίες. Ο Έλληνας είναι πολύ, είναι ένας, πώς να το πω, θεατής, ο οποίος το γουστάρει πολύ το μηχανοκίνητο. Αν και καθιστός λέει, ορθά μιλείς, μου λέει εδώ ο Νικόλας. Ο Έλληνας λοιπόν ένας θεατής που το γουστάρει πολύ το μηχανοκίνητο, είτε αυτό έχει να κάνει με 4 τροχούς είτε με 2. Και το βλέπουμε και στις ειδικές του Ράλι Ακρόπολης που είναι πάνω στα βουνά. Το βλέπουμε και στις αναβάσεις, ανάβαση Ριζόνας, ανάβαση Κίμης. Ανάβαση Κίμης νομίζω είχαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Πολύ ωραία. Ανάβαση Πορταριάς, ανάβαση Αγίας Άνης. Γενικά επειδή έχουμε ορεινούς όγκους σε όλους τους νόμους της Ελλάδος και ωραίες διαδρομές. Γίνονται αναβάσεις παντού, οι απανταχού έτσι φίλαθλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού μπορούν να μπουν στο Google να δουν το καλεντάρι της Ομοσπονδίας. Αυτό ρε Κωνσταντίνε που μου στείλες το τζιπ εδώ είναι από την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω ρε φίλε. Παλιές φωτογραφίες μου στέλνεις, τι κάνεις εδώ πέρα. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια βέβαια στα ράλι στις αναβάσεις κυριαρχεί ο Μάριο Ηλιόπουλος με το Ford Fiesta Formula Saloon.
Φόρμουλα Σαλούν λέγεται, γιατί δεν είναι υπόκειται στους περιορισμούς της κατηγορίας WRC. Είναι πολύ πιο δυνατό. Είναι 2.000 κυβικά, ενώ τα κατηγορίες WRC είναι 1.600. Τα οχήματα της κατηγορίας Φόρμουλα Σαλούν, όσον αφορά τους αγώνες ασφάλτου βεβαίως, γιατί πρόκειται για ασφάλτινη κατηγορία, και ειδικά το συγκεκριμένο Φιέστα του Μάριου Λιόπουλου, του ισχυρού άνδρα της κυτρινόμαυρης ΠΑΕ, της ΑΕΚ. Είναι αυτοκίνητο το οποίο έχει κινητήρα 2.000 κυβικών, αποδίδει γύρω στα 600 με 700 άλογα, έχει ασφάλτινο στήσιμο. Κυριαρχεί στις αναβάσεις τα τελευταία χρόνια ο Μάριο Λιούπουλος, αλλά ξέρετε κάτι, πολλοί λένε ότι ξέρεις, έχει πολύ δυνατό αυτοκίνητο, γι' αυτό και κυριαρχεί. Αυτά τα αμάξια, φίλες και φίλοι, όποιος δεν έχει μπει μέσα σε ένα τέτοιο τύπου αυτοκίνητο, δεν μπορεί να καταλάβει τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα του οδηγού, και για να πάει γρήγορα ένα τέτοιο όχημα, τι εμπειρία θέλει, τι ταλέντο θέλει, βεβαίως θέλει ταλέντο, να ξέρετε. Και ο Μάριο Ηλιόπουλος δεν υπολείπεται ταλέντου οδηγικού σίγουρα. Αλλά και σαν διοικητικός παράγοντας στην ΑΕΚ νομίζω δεν τα πάει και άσχημα. Φέτος η ομάδα του πήρε και το πρωτάθλημα της Super League. Έκανε και ένα διάβημα εκεί στον ελληνικό λαό ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Ξέρετε, ο καθένας εκείνη τη στιγμή ζει την στιγμή, τη δική του τη στιγμή της χαράς του, την δική του στιγμή ευδαιμονίας, την οποία μπορεί να εκφραστεί, να πει αυτά που έχει μέσα στην ψυχή του, μέσα στο μυαλό του. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι, και επειδή βλέπω και τα στιγμιότυπα εδώ του ημιτελικού του Ολυμπιακού με την Φενέρ, με το ΟΑΚΑ, με το Telecom Center γεμάτο από ερυθρόλευκους φιλάθλους. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Και ας μην είναι η οπαδή της ομάδας που υποστηρίζω, εντάξει, τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν. Για να είμαι δίκαιος, όχι ότι μου έχει κάνει και τίποτα άνθρωπος, δεν μου είναι αντιπαθής. Έτσι κι αλλιώς, προπονητής του Ολυμπιακού είναι και τα συμφέροντα της δικής του ομάδας κοιτάζει να προασπίσει. Νομίζω πως αν το πάρει ο Ολυμπιακός, θα είναι και μια δικαίωση για τον Γιώργο Μπαρτζόκα τώρα. Να είμαστε, θέλω να αποδίδουμε τα του Κέσσαρου στο Κέσσαρι. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Ασχέτως οπαδικών προτιμήσεων, φίλες και φίλοι.

Λοιπόν, τώρα που σας άφησα έτσι και λίγο ακούγατε μουσική, προσπαθούσα να καλέσω στο τηλέφωνο το φίλο μου τον Παύλο τον Σπυρόπουλο. Καλός φίλος, αγαπημένος, ο ακροατής. Φίλαθρος του Ολυμπιακού, ήταν μέσα στο Telecom Center. Έβγαλε και φωτογραφία με Μεντιλίμπαρ και Μαρινάκη. Και είναι ο τραγουδιστής του μουσικού μεζοδοπολίου Λιθάρι Ιτερι Live στο Μπουρνάζι. Και ήθελα να τον πάρω ένα τηλέφωνο, να τον βγάλω αέρα τώρα, να μας πει για την εμπειρία του, αλλά μάλλον είναι πάνω στην πίστα και άδει, δημιουργεί. Έχουμε κάνει μια παρέτσα εδώ πέρα τώρα, έχουμε μαζευτεί διάφοροι τραγουδιστές όλοι, παραγωγοί όλοι, καλλιτέχνες όλοι. Ο Ρουμελιώτης του Μπρελεκά, εντάξει, ο Στραδάκης είναι καλλιτέχνης στην ψυχή, παιδιά. Εγώ θα πω ένα πράγμα, δόξα τω Θεώ, ωραίοι τύποι όλοι τους εδώ τα παιδιά που συνεργάζονται εδώ με τον 943 Interveten Sports. Και όχι τίποτα άλλο, εγώ που δεν είμαι και δημοσιογράφος, είμαι δημοσιολόγος. Μου έχουν ανοίξει την αγκαλιά τους. Δεν μπορώ να πω, παράπονο δεν έχω, να είναι καλά τα παλικάρια. Μην ξεχάσω να σας πω ότι το επόμενο Σάββατο, 30 του Μαΐου, το επόμενο Σάββατο λοιπόν, 30 του Μαΐου, η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο θα κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο event στην πλατεία Μοναστηρακίου, με παρουσίαση και επιμέλεια του δικού μας εδώ, του Γιώργου του Κογκαλίδη. Θα είμαι και εγώ, παιδιά, με δύο πολύ αγαπημένους μου συνεργάτες, τον Αποστόλη Παπαγιάννη στο μπουζούκι και την Αναστασία Μεγρέμη στην κιθάρα. Θα επενδύσουμε έτσι λίγο μουσικά την εκδήλωση, έτσι, με μερικά τραγούδια.

ο φίλος ή η φίλη που έπαιρνε τηλέφωνο και δεν το πρόλαβα, αν θέλει να ξανακαλέσει, 2-12-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, το Viber του σταθμού είναι το 69-39-943-943. Θέλω να στείλω ιδιαίτερες καλησπέδες. Το κάνουμε έτσι κι αλλιώς σε κάθε εκπομπή. Στους εκλεκτούς φίλους μας ακούνε από την εργασία τους, κυρίως οι οδηγοί των λεωφορείων, των τρόλεϊ, οι οδηγοί στους σειρμούς του μετρό και του προαστιακού και του ηλεκτρικού. Βεβαίως οι οδηγοί των ταξί, παιδιά, η κίτρινη φυλή. Και εννοείται οι οδηγοί των φορτηγών, τα αδέρφια μας που στηρίζουν τόσο, με τόση έτσι συνέπεια και υπευθυνότητα την εφοδιαστική αλυσίδα. Αδέρφια μας, οδηγοί στα φορτηγά, αδέρφια μας. Είναι αυτό που είχε πει στην ταινία «Φτάσαμε» ο πολύ αγαπημένος Αργύρης Μπακιρτζής, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, αλλά και ο τραγουδιστής των Χειμερινών Κολυμβητών, φίλες και φίλοι. Το αυτοκίνητο, λέει, ανακαλύφθηκε για να προοδεύσει ή για να προοδεύσουν οι μεταφορές. Έτσι είναι, η εφοδιαστική αλυσίδα, παιδιά, χωρίς εφοδιαστική αλυσίδα και logistics δεν πάει πουθενά τίποτα.

Να στείλω την καλησπέρα μου και στον φίλο μου τον Διαμαντή τον Πεπέτα. Μπετ Πέπε, Μπετ Πέπε. Ο Διαμαντής, παιδιά, θα πετάει σε, θα πλέει μάλλον σε πελάγη ευτυχίας. Θα πετάει στον 7ο ουρανό. Πήγα να πω θα πετάει σε πελάγη ευτυχίας και θα πλέει στον 7ο ουρανό. Αλλά ευτυχώς τόσο τελευταία στιγμή.

0: Λοιπόν, και πάμε να βγάλουμε ένα φίλο στον αέρα, τον οποίο τον καλέσαμε εμείς. Είναι η μόνη εκπομπή που καλεί τους αγροτές της. Χαράλαμπος Καρπούζος, υποψήφιος στο δυτικό τομέα Β2 της Αθήνας και με τη Βούλα, με το Πασόκ.
1: Γιώργο μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε Μπάμπη.
1: Καλημέρα, μάλλον σε εσένα, στην όμορφη παρέα, στους όλους τους ακροατές και στον φιλόξενο σας. Που πάντα έτσι είναι η φώτα του Αθήνα και έχουμε έτσι ένα βήμα λόγου και συζήτηση να συζητάμε διάφορα πράγματα. Καλώς, πώς είσαι?
0: Καλά, καλά. Πώς θα είναι στα παιχνίδια? Εμφατική είναι και ο Ολυμπιακός, έτσι.
1: Ο Ολυμπιακός έπαιξε φοβερή άμυνα, εξαιρετική άμυνα. Σήμερα κέρδισε άμυνά του.
0: Αδιάβαστος, ο Σάρας τελείως αδιάβαστος.
1: Τελείως, ναι, ήρθε για διακοπές μωρέ εδώ πέρα.
0: Ναι, εντάξει, είναι και η Ελληνίδα γυναίκα του. Δεν ξέρω πώς ήταν εδώ και από πριν.
1: Ξέρεις ότι είναι και από τα Μικονιάτικα. Από την περιοχή του υποψήφιου δημάρχου Αγίων Αργύρων Καματερίου του Θοδωρή του Μαξούρα.
0: Η Γιασικεβίτς και να.
1: Ναι, ναι,
0: ας το καλό.
1: Ναι, ναι, είναι από τα Μικονιάτικα. Μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο δήμαρχος.
0: Όχι, δεν μου φτάνει που το λες εσύ, φίλε, οκ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άμα δεν κοιμά το Μαξούρα, τον βγάλουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, να τον βγάλεις. Πρέπει.
0: Βεβαίως, ναι, επιβάλλεται. Πες μου.
1: Τώρα ο Ολυμπιακός έπαιξε εξαιρετικά. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και είδα και το μάτς Βαλένθια με Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει, ο Χεζόνια πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Εντάξει, δεν φοβίζει όμως απέναντι στον Ολυμπιακό. Μου φαίνεται.
1: Κοίταξε λίγο να δεις. Είναι ο τίτλος τώρα, είναι ένα παιχνίδι, είναι ρουλέτα. Ποιος θα είναι στη μέρα του, ξέρεις, αυτά τα παιχνίδια δεν πάνε όπως είναι το πρωτάθλημα που πώς θα παίξει όλη τη χρονιά, θα βγει και το αποτέλεσμα. Τώρα είναι ένα game.
0: Ναι, ναι.
1: Σε αυτό το game μπορεί εκείνη τη μέρα να είναι όλα άσχημα, μπορεί εκείνη τη μέρα να είναι όλα καλά. Αλλά θεωρώ ότι βλέπω έναν πιο μεστό, πιο όριμο Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος έχει ουσιαστικά πλέον γαλουχηθεί στην πυρεώτικη και ολυμπιακή νοοτροπία.
0: Αφού ήταν και φίλε, είναι φίλος του Ολυμπιακού ρε φίλε, δεν είναι τώρα.
1: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Αλλά βλέπω και μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή, τα μάτια μου τουλάχιστον, πανάξια βγήκε πρώτη στην κανονική περίοδο της EuroLeague. Και νομίζω ότι σήμερα με το συγκεκριμένο match, απέναντι στη συγκεκριμένη ομάδα, απέδειξε για ποιο λόγο είναι στην κορυφή.
0: Και θα σπάσει και την κατάρα αυτή που λένε ότι όποιος βγαίνει πρώτος στην κανονική περίοδο, κανονική διάρκεια, πώς το λένε, δεν παίρνει την Ευρωλίγκα.
1: Εύχομαι και ελπίζω να τη σπάσει. Mm-hmm. Πρώτα γιατί μια ελληνική ομάδα φτάνει στην κορυφή της Ευρώπης και δεύτερον γιατί πάρα πολλά παιδιά, και αυτό είναι το σημαντικό σε όλη την ιστορία, θα έχουν ως πρότυπο τους αθλητές αυτής της ομάδας, της ελληνικής ομάδας, και ξέρεις, ο αθλητισμός σώζει ανθρώπους από διάφορα πράγματα και ιδιαίτερα τα παιδιά μας, δημιουργεί ελπίδες, δημιουργεί προοπτική, διεξόδους που μπορεί να μην τις βρίσκουν κάπου αλλού οι νέοι μας, διότι το τελευταίο διάστημα, Γιώργο, βλέπουμε νέα παιδιά σε πολύ άσχημη κατάσταση και ιδιαίτερα με τα γεγονότα που συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα, και νομίζω ότι ο αθλητισμός βοηθάει προς ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο και μια ελπίδα και μια προοπτική και για τα νέα παιδιά μας, για τη νέα γενιά που έρχεται σε αυτή τη ζωή, γιατί αυτά τα νέα παιδιά για μας είναι η ελπίδα μας, είναι το μέλλον μας και πρέπει να τους δώσουμε το καλύτερο που μπορούμε, έτσι ώστε να τους προσφέρουμε ένα κόσμο καλύτερο, διότι δυστυχώς, όπως βλέπεις και εσύ και όλοι μας, συμβαίνουν διάφορα παράξενα και περίεργα πράγματα που μας λυπούν και μας στεναχωρούν πάρα πολύ.
0: Και είναι αυτό που λένε, ότι δεν κλεινόμισαμε τον κόσμο από τους προηγούμενους, τον έχουμε δανειστά τους επόμενους.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Συμφωνείς?
1: Και επειδή όπως και εσύ, έτσι και εγώ που έχω τρία παιδάκια, έτσι και εσύ που έχεις τα δύο σου παιδάκια, τα πανέμορφα, έχουμε μάχη και ανησυχίες για το τι θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, γιατί ξέρεις, είμαστε νέοι γονείς, αγχωνόμαστε για το μέλλον των παιδιών μας, όχι τόσο στο τι θα κάνουν, αλλά αν θα έχουν μια αξιοπρέπεια στη ζωή τους και αν αυτά τα οποία τους δίνουμε πραγματικά θα τους κάνουν καλούς ανθρώπους και χρήσιμους ανθρώπους στην κοινωνία. Και θέλω να σου πω ότι με προβληματίζει πάρα πολύ και ο αθλητισμός είναι μια διέξοδος και είναι και ένα σκαλοπάτι και ένα βήμα αυτά τα παιδιά να αποκτήσουν ομαδικότητα, ευγενή άμυλα, να αποκτήσουν δυναμικά στοιχεία στο χαρακτήρα τους που να τους κάνουν πιο δυνατούς και να αντιληφθούν ότι αν αγωνίζεσαι, αν έχεις σεβασμό, αν έχεις πειθαρχία, αν απολαμβάνεις αυτό που κάνεις, τότε όλα θα πάνε καλά και δεν χρειάζεται να χώνονται για πράγματα τα οποία ουσιαστικά σε αυτή τη ζωή είναι περαστικά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η ζωή μας είναι περαστική και πρέπει να την απολαμβάνουμε χωρίς να τη χαραμίζουμε.
0: Πώς θέλω να τα λες, φίλε, πώς ωραία τα λες όμως.
1: Την πραγματικότητα λέω, Γιώργο, εγώ τα ζω. Εγώ έχω άγχος, να ξέρεις, για αυτό το πράγμα. Και έχω άγχος και για τη νέα γενιά. Δηλαδή, ας σου δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν το πάω στον πολιτικό. Εμείς είμαστε εδώ, ο σταθμός είναι στο δυτικό τομέα, είναι στο Ήλιον. Ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι περίπου γύρω στο 1 εκατομμύριο κάτοικοι στο δυτικό τομέα. Περίπου τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στην περιοχή μας είναι κοντά στα 150, 130, 120 χιλιάδες. Οι νέοι άνθρωποι. Δεν έχουμε ένα νοσοκομείο παιδιατρικό, ρε αδερφέ.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Εγώ δηλαδή για αυτό το πράγμα παλεύω.
0: Έχουμε μείνει πολύ πίσω σε αυτό.
1: Θέλεις
0: το κομμάτι.
1: Θέλεις να σου πω κάτι. Τις προηγούμενες μέρες είχα πάει μια περιοδία με κάποιους ανθρώπους έτσι που γυρίζουμε κάποια βίντεο, να συζητήσουμε με κάποιο κόσμο, να ακούσουμε απόψεις, να ακούσουμε προβληματισμούς. Πήγαμε σε γήπεδα, ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά τα γήπεδα έχουν τρύπες, αυτά τα γήπεδα έχουν σειρματοπλέγματα τα οποία μπορούν, αν πέσει κάποιος, ακόμα και να χτυπήσει σοβαρά. Ελπίζω όχι να σκοτωθεί. Έχουμε μπασκέτες σπασμένες, έχουμε πράγματα τα οποία. Τα παιδιά μας είναι το μέλλον μας, είναι το χρυσάφι μας. Αυτά πρέπει να τα έχουμε σαν μπιμπελό, να τα προστατεύουμε. Την πραγματικότητα λέω. Και εμένα με θλίβει όταν περπατάω στη Δυτική Αθήνα και πηγαίνω σε γειτονίες όπου υπάρχουν συμμορίες οι οποίες νέων παιδιών που δυστυχώς.
0: Έχεις, συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω, έχει πολλούς χαιρετισμούς από τη φίλη μας την ακροάτριά μας την Πέννη. Συμφωνεί πάρα πολύ. Μου στέλνει τώρα εδώ στο Viber. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτά που λέει ο Πάπης ο Καρπούζος. Να είναι καλά.
1: Να σε καλά Πέννη, αλλά αυτό που πρέπει να σου πω, που βλέπω συμμορίες να χτυπάνε άλλα παιδάκια, να υπάρχει αυτό το bullying, να υπάρχει αυτή ο φόβος ο οποίος, ξέρεις, σε κρατάει πίσω. Έχουμε φτάσει στο 2026 και αντί τα νέα παιδιά να ανοίγουν σαν μπουμπούκια και εμείς με την τεχνολογία αυτή που έχουμε, με όλα τα μέσα που δεν είχαμε πριν 20-30 χρόνια εμείς, εγώ είμαι 40 ετών κοντά τώρα, να έχουν όλα αυτά τα δεδομένα, αντί τα πράγματα να είναι σε ένα καλύτερο στάδιο, δυστυχώς είμαστε πίσω. Και δυστυχώς το αυτονόητο έχει γίνει πλέον ζητούμενο.
0: Και ξέρεις, κρατάει πίσω και το γονέα αυτό.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι, το δεν μπορείς να αφήσεις το παιδί ελεύθερο σήμερα, μπάμι μου.
1: Κοίταξε λίγο, να μην σου πω ψέματα. Εμένα το μεγαλύτερο βάρος, επειδή εγώ είμαι στη δουλειά, τρέχω με πάρα πολλά πράγματα, το μεγαλύτερο βάρος. Και καμιά φορά στεναχωριέμαι που το λέω, αλλά και χαίρομαι και είμαι περήφανος, το έχει η γυναίκα μου και κρατάει την οικογένειά μας ενωμένη και δυνατή. Θέλω να σου πω ότι αν δεν είχα τόσο δυνατό χαρακτήρα δίπλα μου όπως είναι η Μαρίσια, τα τρία μας παιδιά μπορεί να είχαν και παρεκκλίνουσες συμπεριφορές που δεν το ξέρω να ξέρεις γιατί είναι ακόμα μικρά, αλλά προσπαθούμε να τους εξηγούμε τα πράγματα, να βλέπουν με ρεαλισμό τα πράγματα και να μην τους κάνουμε ένα κόσμο ωραιοποιημένο. Ξέρεις, δυστυχώς το ίντερνετ και δυστυχώς όλη αυτή η άμεση πληροφορία έχει κάνει όλο τον κόσμο να προσπαθεί να βλέπει μέσα από εικόνες εναλλασσόμενες έναν ωραιοποιημένο κόσμο. Όχι, ο κόσμος δεν είναι ωραίος. Τον κόσμο τον κάνουμε ωραίο με τα μάτια μας.
0: Επειδή ανέφερες τη σύζυγό σου και μου στείλε εδώ και η φίλη μας η Πέννη, να πούμε ότι η Μαρίσια είναι η πρώτη σταυρού στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Έτσι, πρώτη γυναίκα σε σταυρούς, φίλε.
1: Ναι, είναι σε όλη την Αττική πρώτη. Ναι, η Μαρίσια είναι πολύ δυναμικός χαρακτήρας. Είναι πολύ κοινωνική, είναι δραστήρια. Είναι βέβαια και πάνω από την οικογένεια, ευτυχώς δηλαδή. Και εντάξει, είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά είμαι περήφανος γι' αυτόν. Και είναι πολύ σημαντικό να πούμε κάτι. Εδώ μετράει πάρα πολύ, Γιώργο. Δεν ξέρω τώρα αυτό πώς θα το ακούσει ο κόσμος. Εγώ δεν είμαι ούτε ψυχίατρος ούτε ψυχολόγος, αλλά είμαι πατέρας, γονιός, σύζυγος, γιος, αδερφός, κουνιάδος και ό,τι υπάρχει σε αυτό που ονομάζεται ανθρώπινη οντότητα. Το λέω σαν ένας καθημερινός άνθρωπος. Δυστυχώς, θέλω να ξέρεις, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στα νέα ζευγάρια, γιατί και εγώ νέο ζευγάρι είμαι με τη Μαρίσια, όπως και πάρα πολλά ζευγάρια. Που παρότι έχουμε δυσκολίες όπως όλοι οι άνθρωποι, είμαστε ενωμένοι. Ξέρεις, αυτό βοηθάει πάρα πολύ και τα παιδιά. Δηλαδή σήμερα, επειδή έτυχε εγώ να έχω δουλειά, η Μαρίσια με πήρε ένα τηλέφωνο και μου λέει: Μπάμπη, να πούμε καληνύχτα στα μωρά. Μπαμπά, καληνύχτα. Δηλαδή η ίδια το έκανε. Παρότι εγώ έλειπα εκείνη τη στιγμή, γιατί έπρεπε να κοιμηθούν 8,5 ώρα,
0: ναι,
1: γιατί ξέρεις, είναι και μικρούλικα κτλ. Αυτό επειδή δεν συμβαίνει με τα νέα ζευγάρια, γιατί βλέπεις νέο κόσμο να χωρίζει για το παραμικρό, ρε Γιώργο μου.
0: Αχ, Μπάμπη μου, πονεμένη ιστορία.
1: Ανθρώπινο είναι αυτό.
0: Τα τελευταία, θα σου πω, ο άνθρωπος της σημερινής μας εποχής πλέον δεν έχει την κουλτούρα της. Παλιά, ρε παιδί μου, όταν τους χάλαγε κάτι, προσπαθούσαν να το επισκευάσουν πριν το πετάξουν. Είχαν αυτή την κουλτούρα οι άνθρωποι τότε. Τώρα πλέον ο άνθρωπος ο σημερινός και με την αυθονία που υπάρχει γενικά δεν έχει αυτή την κουλτούρα. Λέει, χάλασε αυτό, θα το πετάξουμε. Έτσι κάνει και με τις σχέσεις. Χάλασε η σχέση αυτή. Δεν θα τη φτιάξουμε, θα την πετάξουμε. Πάμε στην επόμενη.
1: Πάντως, να σου πω κάτι που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και να φύγουμε τώρα από αυτό το κομμάτι. Να πάω στην ερώτησή σου για το αθλητικό κομμάτι που έχει ενδιαφέρον. Είναι ότι, αν δεν κάνω λάθος, είναι κάτι που με στεναχώρησε σήμερα στον Ολυμπιακό, να ξέρεις.
0: Τι ακριβώς?
1: Ότι έπαιζε μόνο ένας Έλληνας παίχτης.
0: Πάπη μου, αυτό είναι και ίδιο της παγκοσμιοποίησης.
1: Δηλαδή, ενώ χαίρομαι πάρα πολύ που περνά τα μηνύματα ότι αθλητισμός και με στεναχώρησε ότι έπαιζε μόνο ένας Έλληνας παίχτης. Δηλαδή, η παραγωγή ταλέντων, η παραγωγή αθλητών σε τόσο υψηλό επίπεδο που μπορεί να είχαμε στο παρελθόν, να είχαμε σε αντίστοιχα μάτς 3, 4, 5 Έλληνες παίχτες. Εγώ θυμάμαι δηλαδή πολλούς τελικούς και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό που έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο, να υπάρχουν περισσότεροι Έλληνες παίχτες.
0: Και πρώτα βιολιά κιόλας. Περισσότεροι Έλληνες και ήταν και πρώτα βιολιά.
1: Δηλαδή Διαμαντίδης, Πανουλής, Πριντεζής, τώρα μιλάμε για. Και άλλοι πάρα πολλοί. Δεν θέλω να δικήσω κανένα, τώρα είπα και κάποια ονόματα, εν πάση περιπτώσει. Δυστυχώς δεν το είδα και είναι κάτι το οποίο με στεναχώρησε, γιατί κάποια στιγμή νομίζω ότι στο γήπεδο δεν υπήρχε και ένας καθαρόιμος Ευρωπαίος παίκτης. Σοκαρίστηκα. Έχω την εντύπωση. Μπορεί να κάνω και λάθος. Γιατί ο Μιλουτίνοφ, αν δεν κάνω λάθος, είναι Σέρβος, ρε παιδί μου. Δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είχαμε κανένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα.
0: Εντάξει, φίλε, η Σερβία δεν είναι στην Ασία. Εδώ η γειτονιά μας είναι.
1: Ναι, είναι Ευρώπη, ρε παιδί μου, αλλά δεν ξέρεις, δεν ήταν στην Ένωση που λέμε. Γιατί αυτή η Ευρώπη των λαών δυστυχώς είναι, ξέρεις, και αυτοί οι λαοί είναι ανάλογα με τα συμφέροντά μας. Δεν είναι και όλοι μαζί μας.
0: Αυτό που το πας.
1: Ναι, είναι και το πάμε τώρα πάλι στο πρωτάθλημα.
0: Μιλουτίνοφ, αγαπημένος μου παίκτης, να ξέρεις.
1: Και εμένα, αγαπημένος μου, όπως και οι Σέρβοι. Εγώ, να ξέρεις, με τους Σέρβους, εγώ τους θεωρώ αδέρφια μας. Αλλά εντάξει, κατάλαβες τώρα. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις τον Μιλουτίνοφ, δεν έπαιζε κάποιος άλλος μας. Δηλαδή, είχαν 4 Αμερικανούς. Κάνω λάθος? Τώρα που το σκέφτομαι.
0: Να δω τις ιδέες να σου πω.
1: Μα είναι. Αλλά με σόκαρε, ρε Γιώργο, αυτό το πράγμα.
0: Φουρνιέ, Γάλλος. Ιβάν.
1: Εντάξει, δεν έπαιζε όλη την ώρα. Φουρνιέ σήμερα ήταν σε κάποια σημεία καλό, σε κάποια
0: ώρα. Και έβαλε 30 πόντους, ρε φίλε. Τι άλλο να κάνει, κάτι σπαθιά να καταπιεί. Ποιος είναι ο Σανκάρα?
1: Περίμενε, πρώτο σκορέρ, ποιος ήταν ο Φουρνιέ?
0: Νόμιζε ο Φουρνιέ.
1: Όχι, δεν ήταν ο Φουρνιέ, ήταν ο Πίτερς.
0: Ο Άλεκ Πίτερς έβαλε 4 στα 4 δίποντα και 3 στα 3 τρίποντα.
1: Ο καλύτερος παίκτης του αγώνα ήταν ο Πίτερς.
0: Ναι, γιατί είχε 100% ευστοχία.
1: Δομημένο, οργανωμένο, ψυχρό, ρεαλιστικό μπάσκετ.
0: Έπαιρνες Άλεκ Πίτερς διευθυντή πολιτικού γραφείου σου?
1: Έπαιρνα Γιώργο Τσουράκη διευθυντή πολιτικού
0: γραφείου. Άσε με να τυνάμε, δεν είμαι εγώ για διευθυντή λίγια, φίλε.
1: Μια χαρά είσαι, πολύ καλός.
0: Λοιπόν, Μπαμπίνο μου, θα τα πούμε αύριο, φίλε. Από κοντά.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο μου, καλό βράδυ σε όλους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
1: Πάρε και μαξούρα, πάρε λίγο και το δήμαρχο.
0: Α, άμα δεν κοιμάται, δήμαρχο να δεν πάρουμε.
1: Δεν κοιμάται, το λέω εγώ, δεν κοιμάται, πάρτο.
0: Άγρυπνος φρουρός.
1: Ναι, ακούει η εκπομπή, να ξέρεις.
0: Έγινε, Μπάμπι μου, φίλια, να είσαι καλά, αδερφέ, καλό βράδυ. Γεια σου, ρε φίλε. Παρέμβαση, χαρά Λάμπος Καρπούζος. Υποψήφιος στον δυτικό τομέα Β2 με το υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Γεια σου ρε Πένι, με τα σχόλιά σου. Γεια σου ρε Πένι. Πένι, νομίζω ότι σε ξυπνήσαμε έτσι λιγάκι. Σου δώσαμε ένα vibe. Φίλος ο Μπάμπης εδώ που είναι και φίλος και του σταθμού και της εκπομπής, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο άτομο εδώ στα θέματα που ταλαιπωρούν, η αλήθεια είναι, την Δυτική Αθήνα. Δεν μπορούμε να κρατάμε τα μάτια μας κλειστά. Υπολείπεται εδώ η Δυτική Αθήνα σε θέματα υποδομών. Παιδιατρικό νοσοκομείο στη Δυτική Αθήνα δεν υπάρχει, παιδιά, και θα έπρεπε να υπάρχει. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή λίγο πιο διεξοδικά. Θα κάνουμε έτσι μια πολιτική εκπομπή, θα το πω, αλλά με τη δικιά μας την πινελιά, για να μην σας φανεί βαρετή.

0: Λοιπόν, έχουμε γραμμούλα στον αέρα. Ο κύριος Βασίλης από τα Μέγαρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Μια χαρά.
0: Ολυμπιακός είπαμε, έτσι. Χαρούμενος.
1: Ναι, χαρούμενος, έτσι, αλλά βέβαια, δεν θέλω να μιλήσω για το Ολυμπιακό. Μετά τον αγώνα.
0: Ωραία.
1: Της Κυριακής.
0: Εντάξει, αυτό. Ναι, έχει μια λογική. Σωστός. Σωστός.
1: Εντάξει, άκουσα και τον προηγούμενο, τον γνωστό σας, τον φίλο σας, τον υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Τα είπε ωραία έτσι για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, να μιλήσουμε για τα αυτοκίνητα. Επειδή τυχαίνει,
0: με μεγάλη μου χαρά.
1: Είμαι και λιγάκι μεγάλος, 63 ετών.
0: Μια χαρά.
1: Αλλά και τυχαίνει εδώ από τα Μέγαρα παλιά να περνούσε το ράλι Ακρόπολης.
0: Ναι.
1: Και έχω δει πάρα πολλά. Δηλαδή από τα Fiat Miraflore δεκαετία του 70, τα Ford Escort μετά αρχές του 80.
0: Επειδή ο πατέρας μου είναι παλιός αγωνιζόμενος και με έπαιρνε και κοντά, η πιο παλιά ανάμνηση που έχω από αγωνιστικά είναι η Lancia 037. Αυτές δηλαδή πρόλαβα και προς τα δω.
1: Αυτές πότε ήταν τώρα, έτσι? Γιατί
0: είναι Group B μέσα δεκαετία 80.
1: Α, τότε δηλαδή που ήταν ο Τζίκερ με η Ιντεργκράλε που λέγαμε.
0: Όχι, είναι η Lancia 037 που ήταν, τρέχανε τα Audi, τα Quattro, τρέχανε τα...
1: Τότε ήταν που ήταν η Μουτών με τα
0: Audi. Μπράβο, την Τούμπα ας πούμε της Μουτών στο Ακρόπολης την έχω δει με τα μάτια μου.
1: Όχι, δεν το έχω δει.
0: Ήμουνα μπροστά, δηλαδή, ξεκίνη την ειδική. Μικρούλης βέβαια, πώς ήμουνα, 7-8 χρονών, τόσο ήμουνα, κάπου εκεί. 6 με 8 χρονών ήμουνα, αλλά συνέβη εκεί μπροστά μας.
1: Όχι, αλλά θυμάμαι τότε τη Μουτών που.
0: Ωραία
1: που
0: η Μουτών. Έρωτας η Μισελ Μουτών.
1: Ναι.
0: Ωραία γυναίκα και τρομερή οδηγός. Η οποία βίωνε τρομερή απαξίωση από τα πρώτα ονόματα της εποχής.
1: Ναι, θυμάμαι τότε που ήταν πολύ παραξενομία γυναίκα, ξέρω εγώ, το ράλι και να οδηγάει και να κάνει. Ήτανε
0: και να διακρίνεται. Δηλαδή θυμάμαι ο μεγάλος ο Γερμανός, αν δεν κάνω λάθος, ο Βάλτερ Ρέρλ, είχε πει ότι και μια μαϊμού να βάλει στο Audi θα το πάει. Πράγμα που δεν ίσχυε, αλλά ζούσε μεγάλη, βίωνε μεγάλη απαξίωση τότε η Μισελ Μουτών από τους.
1: Ακριβώς, το θυμάμαι. Η εμπειρία μου με τα Miraflore είναι ότι στην είσοδο των Μεγάρων, για να καταλάβεις, δεν ξέρω, προς Αλεποχώρη έχετε πάει ποτέ?
0: Ναι, βέβαια.
1: Ακριβώς εκεί που στρίβουμε από Μέγαρα προς Αλεποχώρη, που είναι το ΚΤΕΛ.
0: Ναι,
1: του ΚΤΕΛ.
0: Γνωρίζω.
1: Εκεί ήταν Αλάνα. Έχουν αράξει δύο μεγάλα φορτηγά ΟΜ, πιστά κλούβες, και περιμένουν και έρχονται τα δύο Miraflore. Τσιρικάς εγώ μένω λίγο πιο πέρα, να το πω ακόμα, στην ίδια γειτονιά είμαι. Έχω πάει εκεί πέρα, στο μεταξύ να με κυνηγάνε, ξέρεις, με λέγανε τώρα, ξέρεις, γυφτάκι να το πούμε, ξέρεις, εδώ, φύγει από εδώ, βία, ξέρεις, οι Ιταλοί, τέλος πάντων. Κατεβαίνει ο οδηγός, ήταν ένας, τον θυμάμαι εσύ, το πρόσωπό του, δεν ξέρω τώρα το όνομά του, ήταν ένας ξανθός, έτσι με ξανθό μουσί και τα λοιπά, άσπρη φόρμα, και του μιλάω αγγλικά. Παραξενεύτηκε που, ξέρω, ένα πιτσιρικάκι τώρα 10-12 χρονών του μίλησε αγγλικά και με άψε, περιεργαζόμουν το Miraflore εκεί πέρα και βλέπω και τα φορτηγά. Μιλάμε, ήταν μεταλλακτικά μέσα, είχα πάθει πλάκα. Δηλαδή για πραγματικά χειρουργία. Μιλάμε τώρα μέσα στη δεκαετία του 70.
0: Ναι.
1: Ήταν άλλο πράγμα. Μετά θυμάμαι, πέρναγε το ράλι Ακρόπολης μέσα από τα Μέγαρα. Τον Βατάνεν με το Mercedes, το οποίο δεν πήγαινε, δεν έκανε αυτό για το...
0: Αλλά πήγαινε με τις πόρτες.
1: Ναι, ήτανε πολύ, ήτανε σαν μεγάλος Ντενεκές, μπορώ να σου πω τώρα. Τότε ήταν πολύ της μόδας τα Ford Escort.
0: Βέβαια. Τα ΜΚ2.
1: Ναι. Εγώ αργότερα, κάπου το 85...
0: Τα οποία, να ξέρετε, τα Ford Escort αυτά ήταν 1600 κυβικά ατμοσφαιρικά και βγάζανε γύρω στα 280 άλογα. Η τεχνολογία υπήρχε από τότε. Απλά ήταν και θέμα κατανάλωσης. Τα οποία αυτοκίνητα, τα οποία Escort, μιλάμε, το πίσω μέρος πήγαινε σαν ολοκαθαριστήρας, έτσι, από τη δύναμη.
1: Λοιπόν, είχα τέτοιο. Λοιπόν, είχα το Ford Escort, το RS το 2000.
0: Με το διπλοφάναρο.
1: Το 85. Τι γίνεται, ο πατέρας μου ήταν φορτηγατζής. Έχω οδηγήσει ό,τι φορτηγό θέλει. Από Mercedes, Γουρούνα που λέγαμε.
0: Συνάδελφος ο μπαμπάς.
1: Ναι. Και ο οδηγός σας?
0: Εγώ στην πρωινή μου εργασία είμαι οδηγός σε μεγάλα, σε βαρύ οχήματα.
1: Εντάξει, εγώ μέχρι το 95 κατάφερα να οδηγήσω. Mm-hmm. Γιατί μετά έπαθα μια ιστορία με τα μάτια και οπότε δεν.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, αλλά εγώ είχα το Scania το 142, το intercooler, το V8.
0: Ηρωικά αμάξια είναι αυτά.
1: Ναι. Άσε, ήταν. Απογειωνώσουν.
0: Βέβαια, τρομερή ροπή. Γιατί είναι βέβαιοι κινητήρες, τρομερή ροπή.
1: Τώρα φεύγουμε από το ένα θέμα, πάμε στο άλλο.
0: Δεν πειράζει, τα αναλύουμε όλα εδώ, κύριε Βασίλη μου.
1: Έχω κάνει μία βλακεία και έλεγα, Θεέ μου, δεν το ξανακάνω. Έρχομαι φορτωμένος από την Πάτρα και πριν τα διόδια της Κορίνθου, κάπου 5-6 χιλιόμετρα, λέω να το πλακώσω. Να δω πόσο πάει. Δεν το είχα πάει ποτέ πάνω από 80-90 και το φτάνω 145 χιλιόμετρα.
0: Δεν είχε κόφτη το αμάξι. Τον είχαμε βγάλει. Τι γίνεται?
1: Όχι, δεν υπήρχε κόφτης.
0: Δεν είχαν κόφτη αυτό γίνοντα τότε.
1: Όχι, δεν υπήρχε κόφτης. Μιλάω τώρα το 1992 αυτό.
0: Λοιπόν, και οι φίλοι μας υπένει εδώ φορτηγατζού, να ξέρετε, που ακούει.
1: Λοιπόν, πρόσεχε, το Scania τότε είχε τον ταχογράφο βέβαια που έγραφε μέχρι 125, αλλά είχε και δικό του ταχύμετρο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Είχε και το στροφόμετρο και τα ταχύμετρο.
0: Ναι.
1: Και είχε αυτά σε 145.
0: Με πόσους τόνους σε πάνω φορτιό?
1: 25
0: τόνους με 145 χιλιόμετρα.
1: Και άλλα 15 το απόβαρο, ναι. 40 τόνοι, έτσι.
0: Είμαστε 40 τόνοι. Με 140 χιλιόμετρα. Μιλάμε τώρα για κινητική ενέργεια απίστευτη.
1: Έκανα 2 χιλιόμετρα, μιλάμε, είχα ίδρωνα, ξείδρωνα. Εντάξει, ήθελα το φρενάρω, ξέρεις. Μπαμ, καλά, δεν γινότανε κιόλας αυτό το πράγμα. Θα έσπαγαν όλα.
0: Ναι.
1: Αλλά ήθελα να το πάω, να το φρενάρω νορμάλ. Πάνω από 2 χιλιόμετρα και να φτάνω στα διόδια και να το βλέπω.
0: Και να μην σταματάει, ε.
1: Και να μην σταματάει με τίποτα.
0: Βέβαια. Είχαν ανάψει και τα φρένα από το
1: βάθο. Και να πηγαίνει τώρα μπρο-πίσω, ξέρεις, με το φορτίο να πηγαίνει. Ξέρεις, να σπρώγει μπροστά με το φρενάρισμα πίσω να κάνει αυτό το μπρο-πίσω.
0: Ναι. Τι είναι ταλάντωση.
1: Η ταλάντωση. Λοιπόν, λέω από τότε δεν το ξανακάνω. Αυτή ήταν έτσι από τις λίγες βλακίες που έκανε, γιατί πάντα ήμουν προσεκτικός οδηγός. Και από κούρσες είχα αργότερα, επειδή φέρναμε και με τους θείους μου, δηλαδή σχετικά με τα αυτοκίνητα είχα μεγάλη. Δηλαδή οι θείοι μου είχαν πούλμα, είχα οδηγήσει το Mercedes 302-303. Δεν μου άρεσαν τα πούλμαν ποτέ, γιατί έπρεπε να μεταφέρω κόσμο και ήθελα να είμαι μόνος μου με το φορτηγό. Προτιμούσα τα φορτηγά. Τι να πω,
0: και το πούλμαν, και τα πούλμαν έχουν και λίγο περίεργο τροποδίηση, γιατί είναι ο πρόστιος πρόβολος είναι πολύ μπροστά από τον άξονα και πολλές φορές δεν μπορείς να υπολογίσεις τις στροφές, είναι λίγο περίεργα.
1: Μετά δεν ακούς και τη μηχανή.
0: Ναι, γιατί είναι πίσω. Είναι τέρμα πίσω, βέβαια.
1: Είναι τέρμα πίσω, δηλαδή σου φαίνεται παράξενο να πας από το φορτηγό στη.
0: Ναι, είναι όντως περίεργο.
1: Ναι. Το φορτηγό ήταν σχεδόν 20 μέτρα, δηλαδή ο τράκτορα. Mm-hmm. Ας πούμε. Κάτι παλιά το Manto Boosing είχαμε, ξέρω εγώ, τα Mercedes 403, δηλαδή έμαθα να οδηγάω αυτοκίνητο σε ένα Hanomag.
0: Hanomag Hensel.
1: Hanomag.
0: Ναι,
1: το
0: ναι,
1: F45,
0: ναι.
1: Δηλαδή 4,5 τόνους μεικτό. Εντάξει, και φέραμε και αυτοκίνητα και από τη Γερμανία, έτσι μεταχειρισμένα, και έχω οδηγήσει από Τσικουιτσέτο, δηλαδή τα πάντα. Για αυτοκίνητα που έλεγες, πιστεύω στην Ελλάδα, μιλάμε τώρα, σε πάω τώρα αλλού, σε άλλη κατηγορία.
0: Ναι.
1: Πόρσε, Φεράρι, τέτοια πράγματα. Πιστεύω η Πόρσε ταιριάζει εδώ, για τους ελληνικούς δρόμους.
0: Ναι, από τα Supercars, ναι, τα Πόρσε είναι ταιριαστά για την Ελλάδα. Είναι και πιο διακριτικά.
1: Μια Φεράρι, παράδειγμα την 296, παράδειγμα αυτό το καινούργιο μοντέλο. Εάν την πάρεις και πάει να μπει στην είσοδο των μεγάλων που έχει τις γραμμές του τρένου, την έχει σκουρέψει από κάτω.
0: Θα τα αφήσει όλα πίσω.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Πάντως γενικώς έτσι το χάρηκα, έτσι που μιλήσαμε για αυτοκίνητα, και έχω κάνει, επειδή έχω πολύ γνωστό τον ιδιοκτήτη της πίσας εδώ στα Μέγαρα, έχει βαπτίσει μια νυψά μου και είμαστε πάρα πολύ γνωστοί με τον Χρήστο.
0: Κάνουν track days στα Μέγαρα πλέον.
1: Τι πράγμα?
0: Track days κάνουν στα Μέγαρα.
1: Αυτό τώρα δεν το κατάλαβα.
0: Ενώ οι μέρες που είναι η πίστα ανοιχτή, όποιος θέλει να πάει να πληρώσει ένα αντίτιμο.
1: Δεν ξέρω τώρα. Έχω πολλά χρόνια να πάω λόγω αυτό το.
0: Κατάλαβα.
1: Τέλος πάντων, είχαν έρθει πριν από καμιά κοσαριά χρόνια, δεν ξέρω αν το θυμάστε, η Mercedes McLaren.
0: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
1: Η McLaren Mercedes, τέλος πάντων. Και πήγαινα συνέχεια
0: η Academy. McLaren Mercedes, η Φόρμουλα 1.
1: Η Φόρμουλα 1, η διθέσια.
0: Ναι.
1: Και η μια Mercedes, κούρσα να το πω έτσι, επιβατικό, ναι, όπου ήταν η τριθέσια, ο οδηγός καθόταν στη μέση δεξιά-αριστερά η...
0: Αυτό που λέτε είναι η McLaren.
1: Και ανοίγουν, ανοίγουν οι πόρτες μπροστά πάνω, σαν φτερά.
0: Αυτό που λέτε είναι McLaren, η F1, η GTR, που είχε μοτέρ BMW.
1: Α, τέλος πάντων. Εκεί πέρα ο υπεύθυνος λοιπόν με είχε πάει βόλτα με αυτό και με πήγε και με τη φόρμουλα, αλλά δεν την πάτησε γιατί δεν έκανα εξετάσεις και τέτοια. Με πήγε, ξέρεις, στο Λαθρέο.
0: Μια βολτούλα έτσι, χαλάρη.
1: Μια βολτούλα, μιλάμε τα τζέ. Δηλαδή είμαι στο ρελαντί τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή τα τζέ ήταν άλλο πράγμα.
0: Είναι
1: είχα εμπειρία. Από
0: οι δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα των, ειδικά των πιλότων της Φουρούγκλα 1, δηλαδή φτάνουν τα 9G. 9 φορές το, 9G είναι 9 φορές το βάρος τους.
1: Το βάρος, ναι, ναι, ναι, το ξέρω.
0: Τρομερές, τρομερές δυνάμεις.
1: Μόνο με την κασιά που έριχνε, δηλαδή στο ρελαντί να κάνει το βουμ βουμ αυτό, έτσι το να ξεκινήσει, τρατασόμουν ολόκληρο. Δηλαδή ήταν άλλο πράγμα.
0: Ωραία, αυτές είναι εμπειρίες ζωής, κύριε Βασίλη.
1: Λοιπόν, αυτά έτσι περισσότερο έτσι για, για τα αυτοκίνητα πήρα να πούμε.
0: Να μας ακούτε κάθε Παρασκευή, λέμε για αμάξια, γενικά.
1: Α,
0: τα αγαπάμε, εντάξει, τα αυτοκίνητα.
1: Εντάξει, λοιπόν, έγινε, χάρηκα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό βράδυ, γεια σας. Κύριος Βασίλης από τα Μέγαρα. Μας είπε και στις δικές του εμπειρίες στους 4 τροχούς. Ενίοτε στους 8 αλλά και στους 16. Οι Αμερικάνοι ρίζουν παρόδο τα επικαθήμενα, τα λένε 16 wheelers. Λοιπόν, νάνι τώρα παίρνει, νάνι. Άντε γλυκούλα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 1:30.

Λοιπόν, είχαμε και το φίλο μας τον Ευθύμη τον Γιδάκο που μας παίρνει από την Λεμεσό. Αδερφός, ωραίος. Ευθύμη, τη βρήκα την Θυγάτυρ στα social, της έστειλε και έτοιμα φιλίας. Όλα ίδια και όλα αλλιώς, μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Τσουράκης, δηλαδή εγώ. Γιώργος Κερνά, Γιώργος Πίνη. Κοραίο. Ωραίο ήθελα να πω. Λοιπόν, κάθε Παρασκευή, παιδιά, εδώ λίγο μετά τις 12 και μέχρι τις 2, λίγο μετά τις 12, που πλανώνται οι ψυχές και τα... και τα αέρινα πλάσματα εδώ στον εθέρα των Ερτζιανών. Δεν ξέρω για σας, εγώ είμαι δεμένος απόλυτα με αυτή την ώρα του ραδιοφώνου, τη μεταμεσονύκτια. Βεβαίως έχουμε και από Κυριακή βράδυ ως και Πέμπτη βράδυ μετά τα μεσάνυχτα τον άνθρωπο του Πρόεδρου, τον κατεξοχήν παραγωγό του μεταμεσονύκτου ραδιοφώνου. Κυριακή βράδυ ως και Πέμπτη βράδυ μετά τα μεσάνυχτα τον άνθρωπο του Πρόεδρου, τον κατεξοχήν παραγωγό του μεταμεσονύκτου.

Θέλω να στείλω καλησπέρα και στον σύλλογο Ρόταρις, παιδιά στο Περιστέρι. Ένα σύλλογο με πραγματικά με πραγματικό κοινωνικό πρόσωπο και προσφορά. Και μπράβο τους. Ο φίλος ή η φίλη που πήρε τηλέφωνο τώρα, αν θέλει να ξανακαλέσει, να βγούμε αέρα. Μου άρεσε και η κουβέντα που είχαμε με τον Βασίλη από τα Μέγαρα για τα αυτοκίνητα έτσι και τα φορτηγά και τα πουλμάν. Εμένα είναι το, πώς να το πω, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός κομμάτι της ζωής μου, αλλά όχι με το, με την έννοια του φανατισμού ότι θα ξέρω όλους τους οδηγούς, όλες τις ομάδες, όλα τα αυτοκίνητα. Όχι, όχι, όχι. Έχει να κάνει με κάτι πιο προσωπικό, πιο εσωτερικό. Αγαπώ τα οχήματα, αγαπώ τα αυτοκίνητα, αγαπώ τις μηχανές, αγαπώ τα φορτηγά. Αν μου δώσεις ένα καλό όχημα, μπορώ να οδηγήσω μέχρι την άλλη άκρη του πλανήτη. Δεν έχω πρόβλημα, πραγματικά. Και όπως σας έχω πει, οι περισσότεροι εδώ κάνουμε και πρωινή εργασία για να βιοποριστούμε το ραδιόφωνο έτσι κι αλλιώς. Είτε το τραγούδι που ασχολούμαι εγώ και με τη μουσική είναι κατά κύριο λόγο παράλληλη ασχολία, ως χόμπι θα το έλεγα. Αλλά από το τραγούδι, επειδή πληρώνομαι, θεωρώ ότι είναι επάγγελμα, αλλά όχι σε μόνιμη βάση. Οπότε η πρωινή μου εργασία έχει να κάνει με τα οχήματα και με τα βαριά οχήματα και τις μεταφορές. Και είναι κάτι το οποίο δεν είμαι μεγαλουχημένος, γιατί δεν άνοικα σε οικογένεια που είχαν φορτηγά και νταλίκες και τέτοια. Είναι κάτι το οποίο μου βγήκε στην πορεία. Και όχι γιατί δεν είχα τίποτα να κάνω, επαγγελματικά πάντα. Είχα τις επιλογές μου, αλλά δεν ξέρω, αυτό με τράβηξε περισσότερο απ' όλα από τη στιγμή που δεν κατάφερα να κάνω αυτό που είχα εγώ ως όνειρο ζωής.

Λοιπόν, αυτό που συζητούσαμε τώρα εδώ με τον φίλο τον Ευθύμη, ο οποίος μας παίρνει από την Λεμεσό. Να είναι καλό άνθρωπος. Εμένα με χαροποιεί πρώτα απ' όλα ένα πράγμα, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τόσο μακριά. Εντάξει, τώρα η Κύπρος η διαζώνει ώρας με την Ελλάδα. Είναι, και η Κύπρος Ελλάδα είναι άλλωστε. Αλλά είναι τόσο μακριά και κάθεται τις Παρασκευές ξενυχτά εδώ, παρίτσα με εμάς. Και με τον Βασίλη τον Γερασίμου τις υπόλοιπες νύχτες, αλλά και εδώ με μένα. Και το τηλέφωνο του θα πάρει και θα πούμε και τα δικά μας και τα νέα μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πολύ ευχάριστο και ξέρετε κάτι, αυτή είναι η πληρωμή του ραδιοφωνικού παραγωγού. Ο φίλος, ο ακροατής που θα πάρει τηλέφωνο και θα πει μια καλησπέρα, ρε μαγκά. Να είσαι καλά που μας κάνεις παρέα και να είστε καλά εσείς που κάνετε παρέα σε μένα. Γιατί παιδιά, να σας πω ότι όπως και να το κάνουμε, για να βλέπετε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πάει να ζήσει από αυτό και να σπαταλάει τον προσωπικό του χρόνο για να είναι εδώ σε τούτο το μικρόφωνο, πάει να πει στο σπίτι, δεν περιμένει κανείς. Οπότε έχω όλους εσάς μια πάρα πολύ ωραία και μεγάλη παρέα και χαίρομαι, νιώθω πολύ ευλογημένος γι' αυτό. Και να ξέρετε κάτι, αυτό μου δίνει τη μεγαλύτερη χαρά.

ρε παιδιά, και κάτι άλλο. Βλέπω και πάρα πολύ έξαρση γενικά στα, στο ίντερνετ, στα site. Πάρα πολύ μεγάλη έξαρση τον τελευταίο καιρό, με εμφανίσεις αντικειμένων αγνώστου ταυτότητας, υπτάμενων αντικειμένων αγνώστου ταυτότητας. Περίεργο δεν σας φαίνεται? Και όλα αυτά που λένε, οι συνωμοσιολόγοι, ότι το Hollywood μας προετοιμάζει για μια επαφή τρίτου τύπου κτλ. Εντάξει, δεν είναι κάπως εγωιστικό να νιώθουμε ότι, ή να λέμε ότι είμαστε ο μόνος νοήμων οργανισμός σε αυτό το άπειρο, το αχανές που λέγεται σύμπαν? Να ξέρετε ένα πράγμα, δεν μπορούμε να διανοηθούμε πραγματικά εμείς που είμαστε καθημερινοί άνθρωποι και όχι εξειδικευμένοι επιστήμονες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε την να συλλάβουμε το μέγεθος της απεραντοσύνης του σύμπαντος. Δεν μπορούμε, αλήθεια σας λέω.

Και θα σας πω ένα πράγμα πάρα πολύ απλό, το οποίο βέβαια το ψάρεψα εδώ από το Google. Λοιπόν, το παρατηρήσιμο, προσέξτε, το παρατηρήσιμο σύμπαν, γιατί οι διαστημικές υπηρεσίες των χωρών οι οποίες ασχολούνται με, που έχουν διαστημικά προγράμματα, έχουν τα τηλεσκόπια τους, τα ραδιοτηλεσκόπια. Δεν μιλάμε τώρα για τηλεσκόπια με φακούς, μιλάμε για τα τηλεσκόπια τα οποία στέλνουν ραδιοκύματα. Λοιπόν, το παρατηρήσιμο σύμπαν, δηλαδή αυτό που φτάνει το μάτι μας, αυτό που φτάνει η τεχνολογία μας, γιατί έχει και πάρα πέρα από αυτό, το παρατηρήσιμο σύμπαν, φίλες και φίλοι, έχει περίπου 2-3 εκατομμύρια γαλαξίες. Πιο απλοϊκά, 2.000 δισεκατομμύρια. Ο κάθε τυπικός γαλαξίας εκτιμάται ότι αποτελείται από 10 έως 100 δισεκατομμύρια άστρα. Αν και ορισμένοι γαλαξίες όπως ο δικός μας ή η Ανδρομέδα μπορεί να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τα 200 έως 1000 δισεκατομμύρια αστέρια. Αυτά τα αστέρια μπορεί να είναι πλανήτες, μπορεί να είναι... πώς να το πω... αέριες μάζες, μπορεί να είναι 1002. Αλλά αυτό δεν σημαίνει με τίποτα ότι κάποια από όλα αυτά δεν ανήκουν σε κατοικήσιμες ζώνες. Και κατοικήσιμη ζώνη λέμε όταν ένας γαλαξίας περιστρέφεται, μάλλον ένα πλανητικό σύστημα, όχι ένας γαλαξίας, λάθος τοποθέτηση, γιατί ένας γαλαξίας έχει πάρα πολλά δισεκατομμύρια πλανητικά συστήματα. Ένα πλανητικό σύστημα δεν περιστρέφεται γύρω από ένα άστρο, από ένα θερμό άστρο. Και ζώνη επιβίωση λέμε τη ζώνη όπου ένας πλανήτης από αυτό το θερμό άστρο από το οποίο περιφέρεται γύρω γύρω, περιστρέφεται θα λέγα πιο σωστά, διατηρεί τις τέτοιες συνθήκες θερμοκρασίας, πίεσης και αερίων, τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν ζωή. Ζωή είτε με νοημοσύνη είτε ακόμα και στην πρωτόλια φάση της, πως είναι τα κύτταρα και τα λοιπά και τα λοιπά, οι μονοκύτταροι οργανισμοί. Αλλά ξέρετε κάτι, καμιά φορά ψάχνουμε για νοημοσύνη στο απέραντο σύμπαν με τον τρόπο όμως με τον οποίο την αντιλαμβανόμαστε εμείς την νοημοσύνη, την εκφράζουμε εμείς την νοημοσύνη. Νοημοσύνη θα μπορούσε να έχει και ένα αέριο, το οποίο είναι μια οντότητα. Δεν έχει να κάνει. Δεν σημαίνει ότι είναι γκρίζα ανθρωπάκια ή πράσινα ανθρωπάκια με πάρα πολύ μεγάλα μάτια, μεγάλα κεφάλια, κοντά με μακριά χέρια και κοντά πόδια ή με μακρόστενα κορμιά γκρίζα και με λεπτά χέρια, λεπτά πόδια, πάρα πολύ μακριά. Δεν σημαίνει ότι η νοημοσύνη την οποία αναζητούμε εμείς στο σύμπαν, ότι απαραίτητα έχει αυτή την ανθρωπόμορφη καρικατούρα, ανθρωπόμορφη φιγούρα, δηλαδή σώμα, κεφάλι, χέρια, πόδια. Έστω και ας είναι διαφορετικά διαμορφωμένα από έναν τυπικό άνθρωπο. Ουσιαστικά όμως είναι ανθρωποκεντρικές αυτές οι απεικονίσεις.

χωρίς έναν πλανήτη ο οποίος είναι κάποια 3 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά από εδώ, και θα σας εξηγήσω τι ακριβώς είναι ένα έτος φωτός, πολλοί δεν το γνωρίζουμε. Τα πλάσματα τα οποία να αποτελούν τους νοήμονες οργανισμούς να είναι γεωμετρικά στερεά, να είναι κύβοι, να είναι κύλινδοι, να είναι τέτοια πράγματα. Αυτό δεν το γνωρίζουμε και πιθανότατα να μην το γνωρίσουμε και ποτέ. Εγώ θεωρώ πως αν κάποια στιγμή, εάν και εφόσον υπάρχουν μορφές ζωής και μορφές νοημοσύνης στο σύμπαν, και έρθουμε κάποια στιγμή σε επαφή με αυτές που... Αν υπάρχουν εδώ, νομίζω να μην έχουμε έτσι επαφή, απλά δεν το γνωρίζουμε εμείς οι κοινοί καθημερινοί άνθρωποι.

Ή να σου πω και το άλλο. Μπορεί οι συνθήκες που ζούμε σε τούτο εδώ τον πλανήτη για κάποια άλλη μορφή ύπαρξης να είναι τοξικές. Δηλαδή το οξυγόνο που για εμάς είναι απαραίτητο για την διαβίωση να είναι τοξικό για κάποιον άλλο οργανισμό. Δεν το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Ο ήλιος μας να είναι τοξικός για κάποιον, οι ακτίνες του ηλίου, οι περιόδεις να είναι τοξικές για κάποιον άλλον οργανισμό. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι ο άνθρωπος σε τούτο εδώ πλανήτη, σε αυτόν τον γαλάζιο έτσι, φιλόξενο πλανήτη, μετά από πάρα πολλές δεκάδες χιλιάδες χρόνια εξέλιξης έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Να είναι πλήρως προσαρμοσμένος και πλήρως εγκλιματισμένος στις συνθήκες οι οποίες επικρατούν στον πλανήτη. Θερμοκρασία, πίεση, αέριες μάζες, αέρια κτλ. Οπότε τι ανάλυση έχω κάνει ρε παιδιά σήμερα. Τι έχουμε πιάσει κουβέντα από Ευρωλίγκα, αυτοκίνητα, μηχανές, πολιτική, αστροφυσική, ανθρωπολογία. Μιλάμε πραγματικά ποιητής εκ του προχείρου και με τη μορφή του χείρου Τσουράκης. Το μόνο, να σας πω κάτι, το μόνο πραγματικά που ελπίζω, γεια σου ρε Ευθύμη Γιδάκο, γεια σου ρε φίλε, το μόνο που πραγματικά ελπίζω είναι να όλο αυτό το συνοθήλευμα σκέψεων και αναλύσεων να ακούγεται έστω λίγο ευχάριστο έτσι στα αυτιά σας και να είναι μια έτσι χαριτωμένη παρέα, ας πούμε, σε αυτό το μεταμεσονύκτιο δίωρο της Παρασκευής. Καληνύχτα κίνδυνη. Καληνύχτα Πέννη, φίλοι μου καλή. Να καλησπερίσουμε την Αυσικά. Ακούτε πολλά κορίτσια, η αλήθεια είναι έτσι. Το έχω παρατηρήσει αυτό. Είναι πολλά κορίτσια που ακούτε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και μπράβο σας που ακούτε μια τόσο αξιόλογη εκπομπή. Ναι, βεβαίως. Μα αν δεν ευλογήσω εγώ τα γένια μου, θα μου τα ευλογήσει η αγάπη μου γλυκιά. Είναι αυτό που λέω στο κλείσιμο. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί μόνο το κάνετε όσο πρέπει και όσο αξίζεται. Να ευλογάτε τα γένια σας, γιατί μόνο το κάνετε όσο πρέπει και όσο αξίζεται. Και αυτό παίζει μπάλα. Καλησπέρα στον Βασίλη τον Καπέλη. Στον φίλο τον Βασίλη από τα Μέγαρα που μου έλεγε πριν για τα αγωνιστικά τα Μυραφιόρη. Μέσα δεκαετίας του 70 προς 80 αναφέρθηκε στον οδηγό ο οποίος ήταν ψηλός, ξανθός κτλ. Οι ιταλικές αγωνιστικές ομάδες εκεί στη δεκαετία του 70 στα μέσα και του 80, οι ιταλικές, επαναλαμβάνω, αγωνιστικές ομάδες είχαν πολλές Σουηδούς οδηγούς, φίλες και φίλοι, οι οποίοι οι Σουηδοί και γενικά οι Σκανδιναβοί, μαθημένοι στους χιονισμένους δρόμους των χωρών των οποίων έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει, έχουν γίνει και καλοί οδηγοί. Αν και τα τελευταία χρόνια, να ξέρετε, οι περισσότεροι δρόμοι στις σκανδιναβικές χώρες που έχουν έτσι χιόνια, χιονοπτώσεις, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, έχουν οδοστρώματα τα οποία θερμαίνονται από γεωθερμία, φίλες και φίλοι, και δεν πιάνουν τι, δεν πιάνουν χιόνι οι δρόμοι τους. Πάρτα Ευρώπη, πάρτα. Ο καλός μου φίλος ο Θοδωρής ο Ρουμελιώτης μου στέλνει φωτογραφίες πολλές φορές, επαγγελματίας οδηγός βαρέων οχημάτων σε σκανδιναβική χώρα, και μου στέλνει φωτογραφίες δεξιά και αριστερά 3 μέτρα χιόνι και η άσφαλτος, παιδιά, λουλούδι, πιπίλα, πεντακάθαρη. Γιατί οι δρόμοι έχουν γεωθερμία. Τέλος, τι να λέμε. Και αυτό το έχω βιώσει και στην Γερμανία. Τότε λοιπόν, αρχές δεκαετίας του 90, που είχαμε πάει εκείνο το ταξίδι οικογενειακά στο Ludwigshafen. Χειμώνας ήταν, γιορτές ήταν, χιονισμένο το τοπίο, χιονισμένα τα δέντρα, χιονισμένα όλα, οι δρόμοι πεντακάθαροι. Ούτε να κλειστούμε από την χιονόπτωση, ούτε τίποτα, φίλες και φίλοι. Έτσι είναι.
τα προηγμένα κράτη, έτσι πρέπει να είναι. Ο φίλος μου Δημήτρης, και μόνο λέει που μας ταξίδεψε στο διάστημα και η φαντασία μας ταξίδεψες μαζί σου, μας χαλαρώσες. Φίλε Δημήτρη, βλέπω στη φωτοπροφίλ ότι κρατάς μπουζουκί. Ωραίος μπουζούκι κρατάς. Αν παίζεις επαγγελματικά, ωραίος. Να ξέρεις ότι και εγώ ασχολούμαι με τη μουσική. Τραγουδιστής αρκετά χρόνια θα έλεγα. Όχι πάρα πολλά, αρκετά, από το 2007. Εγώ φίλε, κυρία Ελένη μου, κυρία Ελένη, σας έπαιρνα τηλέφωνο για τη γιορτή σας. Σας έπαιρνα τηλέφωνο για τη γιορτή σας και δεν το σηκώνατε. Γιατί, κυρία Ελένη μου, γιατί? Όλα ίδια και όλα αλλιώς με τον Γιώργο το Τσουράκη. Βγαίνει αστροφυσικός και φιλόσοφος λιγάκι, κυρία Ελένη. Σας αγαπώ, να ξέρετε. Η κυρία Ελένη εδώ του σταθμού μας, να τη χαιρόμαστε, όπως και τη Λένα την Καραλή, εχθές Κωνσταντίνου και Ελένης. Την Πέμπτη, μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, γιατί σήμερα είναι Σάββατο, έχει περάσει 12 η ώρα. Είχαμε άλλη Ελένη εδώ στο σταθμό, όχι την κυρία Ελένη Ζώη, την κυρία Ελένα Καραλή. Κωνσταντίνο έχουμε στο σταθμό, δεν θυμάμαι αν έχουμε, νομίζω πως δεν έχουμε. Στην παρέα μας μπήκε και ο Βασίλης ο Καπέλης. Βασίλη, χαρούμενος και εσύ απόψε, αυτό είναι ωραίο. Με τον Ολυμπιακό, χαρούμενοι όλοι. Εγώ σας είπα, επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, ξέρω ότι δεν είμαι φιλάθρος του Ολυμπιακού, είμαι φιλάθρος άλλης ομάδας. Αλλά θέλω να είμαι δίκαιος, νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας με αυτή την πορεία και όλη αυτή την προσπάθεια αξίζει να την πάρει αυτή την Ευρωλίγα, ρε παιδιά, σαν προπονητής, για όνομα του Θεού, και η ομάδα που έχει στήσει, έτσι. Πολύ καλή ομάδα ο Ολυμπιακός φέτος, έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ, το πιο σταθερό, το πιο κυριαρχικό. Και τώρα ημιτελικό και έπαιζες με την περισσινή κάτοχο και της έριξες 18 πόντους στο κεφάλι, νομίζω δεν είναι τυχαίο. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει, ναι, χθες έπαιξα στο Γερασίμου, εντάξει, είμαι εραστέχνης, είμαι. Είσαι εραστής της τέχνης, αδερφέ. Να ξέρεις ότι έχω ακούσει πολλούς εραστέχνες οι οποίοι ήταν πολύ καλύτεροι από επαγγελματίες.

Αφού έχετε κουράγιο και ξενυχτάτε, κυρία Ελένη, για να ακούτε εδώ τις αμπελοφιλοσοφίες τις δικές μου. Και μου βγάλατε και μαντινάδα, δηλαδή αυτό πού να το πω.

Η αλήθεια είναι ότι έχουμε χτίσει μια ωραία παρέα εδώ τις Παρασκευές. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Πολλοί φίλοι, και αυτό είναι έτσι μεγάλη αλήθεια, μου στέλνουν και στα social πάρα πολύ, που λένε σε ακούμε. Δεν στέλνουμε, αλλά σε ακούμε. Γουστάρουμε αυτή την παρλάτα σου, τη γουστάρουμε πάρα πολύ. Παιδιά, και εγώ τη γουστάρω. Αυτό το μπούρου μπούρου δεν μπορώ χωρίς αυτό. Σαν τους Ιταλούς. Οι Ιταλοί λέει, αν τους δέσεις τα χέρια θα μου καθούν. Γιατί μιλάνε με τα χέρια, κουνάνε χέρια από εδώ, από εκεί. Αν τους δέσεις τα χέρια θα μου καθούν. Να ξέρετε ότι και εγώ εδώ κάνω, λες και είμαι μαέστρος ορχήστρα, μιλάω και κουνάω χέρια. Αυτό το θεατράλε, το ραδιοφωνικό, το είχε και ο συγχωρεμένος ο Γιώργος Τράγκας. Μεγάλο μας στη δημοσιογραφία, μεγάλος και παραγωγός ραδιοφώνου, πολύ καλός, πολύ δυνατός, σχολή ολόκληρη από μόνος του, με τα δικά του τα θέματα, οκ. Okay. Δεν θα κρίνουμε κανέναν, εγώ τουλάχιστον δεν θα κρίνω κανέναν. Ο οποίος, φίλες και φίλοι, έχει περάσει και από τούτο εδώ το στούντιο. Και για εμένα προσωπικά, όσον αφορά την πορεία που είχε ως δημοσιογράφος, αποτελεί παράσημο το να κάθομαι σε ένα στούντιο, το οποίο είχε κάτσει και αυτός. Ο Βασίλης μου λέει, με το Χάτζημαν πριν 4 μήνες στην Παιανία, κάναμε βραδιά, μπορείς να τους πεις να ρωτήσεις, γιατί λέει, εγώ είμαι μόνιμα Γερμανία 39 χρόνια. Γιατί να τους ρωτήσω, φίλε, σε πιστεύω και μόνο που το λες, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά, αδερφέ. Και να είσαι καλά, με τιμά πάρα πολύ το ότι στέλνεις μήνυμα εδώ, σε τούτη εδώ την εκπομπή, σε τούτη εδώ την ώρα. Σιγά σιγά όμως, φίλες και φίλοι, φτάνουμε έτσι στο τέλος αυτού του δίωρου. Πολύ γεμάτο το απόψινο το δίωρο, με εμπειρίες, λέξεις, κουβέντες, ωραίες κουβέντες από όλους εσάς, ωραία μηνύματα. Και τους φίλους που βγήκαν στον αέρα. Να είναι καλά όλα τα παιδιά. Χαίρομαι. Μεγάλη έτσι, η χαρά μου. Φεύγω γεμάτος από το στούντιο και θα σας πω τούτο. Εσύ στέλνεις, λέει, μουσική. Κώστα, στέλνω μαντινάδα. Με ωραία μουσική τελειώνει η εβδομάδα. Κυρία Ελένη μου. Κυρία Ελένη μου, αγαπημένη μου. Λοιπόν, σε τούτο το σημείο, η κυρία Ελένη, να ξέρετε, είναι στη διοίκηση του σταθμού. Εξαιρετική, την αγαπάμε όλοι πάρα πολύ, να είναι καλά. Σε τούτο το σημείο θα σας καληνυχτήσω γρήγορα, γρήγορα πριν πέσει το διαφημιστικό των δύο. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί μόνος θα το κάνετε όσο πρέπει και όσο αξίζετε. Τα ακούς, Νάσια, στην κόρη μου το λέω, ακούει η κόρη μου. Να αγαπάτε και τους δικούς τους ανθρώπους πριν γίνουν αναμνήσεις σε φωτογραφίες. Να το θυμάστε αυτό. Πρώτη φορά σε ακούω, μου λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, και εγώ είμαι πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο, από το 93. Είχα και κονσολιέρι το Γερασίμου παλιά στο Sport FM. Τα δέοντας τη μαμά σου και να πίνετε το γαλατάκι σας, κοπέλια και κοπελιές. Σας αγαπώ πολύ. Γεια χαρά!

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 2.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Η ώρα είναι 2 και μισή.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
2: Και ποια θα σε αντέξει 2 ώρες, βρε κακομοίρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε.
2: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
3: Τεχνολόγια.
1: Ναι, είχε και στην αμαλιάδα feng shui.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12 μπάσκετ Eurofans στο 943 Interveten Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
2: Και τον ενοχλητικό.
4: Η ώρα είναι 3.